0: Έλα, το μήνυμα της δεύτερης ώρας της εκπομπής είναι πολύ δυνατό. Alive από Pearl Jam 1991. Και αυτό
1: κάποια
0: στιγμή τότε ήταν μαλλί μακρύ, Βέντερ. Έτσι. Βερμούδα, τζιν μέχρι το γονατό. Αλυσίδα. Κρεμασμένη στην τσέπη εδώ.
1: Σταράκι νομίζω κάτω.
0: Όχι, μπότα.
1: Μπότα. Σωστό.
0: Μπότα. Από πάνω καρουδιά. ή φανελάκι. Έτσι. Σόλο απίστευτο. Εντάξει,
1: ήταν μιλάμε... δυνατόν να κόψουμε το σόλο, δηλαδή. Και να θέλει ο Βάιος που δεν θέλει.
0: Δεν θέλω.
1: Δεν θέλει. Δεν του έδινα μικρόφωνο.
0: Δεν κόβεται. Δεν κόβεται. Χάλασε το, η φέτα.
1: Ναι, ναι. Δεν δουλεύει.
0: Λοιπόν, τις καλημέρες μας στους φίλους που στέλνουν μηνύματα για την εκπομπή. Την καλημέρα μας σε όσους στέλνουν τα χρόνια πολλά για την ημέρα που περνάμε. Λέει ένας φίλος, περίμενα να λέτε κάτι για μπουχαλάκι, έστω για κορονοϊό. Και εσείς έχετε grand party, λέει.
1: Δεν έχετε καταλάβει. Αυτή είναι η αντεπίθεση.
0: Αυτή είναι αντεπίθεση, φίλε, μουσική αντεπίθεση. Έτσι. Λοιπόν, ενώ μένουμε σπίτι, θα μας βάλουν πρόστιμο για υψηλή ένταση. Ναι, δεν πειράζει.
1: Δεν είναι ώρα κίνηση ησυχία. Μπορείς να χώσεις.
0: Πες του όμως αυτό που θα έρθει, να φοράει μάσκα και γαντιά.
1: Ναι, έτσι. Και από 1,5 μέτρο και πέρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα για τον Μπαρμπαρίλο που λέει ότι έπρεπε να βάλει Temple of the Dog με Eddie Vedder. Βάλαμε, φίλε, Temple of the Dog και βάλαμε με Eddie Vedder και Κορνέλ μαζί. Έτσι. Ναι. Οπότε λοιπόν.
1: Τελείωσε και το meeting.
0: Και πιο appetite. Έτσι.
1: Πάλι Pearl Jam και αφού έχω βάιο. Είναι τη Πελτζαμίτιδα εδώ
0: πέρα. Θα βάλει με flow.
1: Όχι τώρα.
0: Όχι τώρα.
1: Κάτσε να δεν έχουμε μια απόσταση.
0: Ποιο μετά, ναι.
1: Μίξουμε.
0: Τι θα κοπανίσεις τώρα,
1: Stone
0: Temple Pilots. Πάμε.

0: Ένα σκότωμα το οποίο έχει χάσει δύο lead vocalists. Ο ένας βέβαια, ο πρώτος, ο Scott Weiland, έφυγε από τη ζωή προδομένος από τους δικούς του, έτσι, παιδικά του προβλήματα, ενώ είχε φύγει από τους Stone Temple Pilots το 2015, δεν κάνω λάθος.
1: 2015, ναι.
0: Ναι, το 2017 έφυγε από τη ζωή και ο Chester Bennington, με έναν τρόπο που έφυγε και ο Chris Cornell. Αυτοκτόνησε. Τον βρήκανε κρεμασμένο στο σπίτι του. Γενικά, αυτή η σκηνή
1: έχει πάρα πολύ
0: θέμα με την... έχουμε χάσει πάρα πολλούς μεγάλους τραγουδιστές από αυτή
1: και
0: τη
1: στιγμή. Και νωρίς βασικά.
0: Και πολύ νωρίς. Yeah. Και πάρα πολύ νωρίς, ναι. Γι' αυτό λέμε ότι ο Eddie Vedder είναι the last man standing. Mm. Έτσι.
1: Και ισχύει.
0: Ναι, νομίζω ότι περάσαμε, την πέρασε την ηλικία τη δύσκολη.
1: Καλά. Ποτέ την καλά να είναι ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, καλά να είναι, καλά να είναι. Όντως, όντως.
1: Λιγότερα αναζητάει για να έρθει.
0: Ακριβώς. Έλα ρε Eddie, να βάλουμε τα μπλουζάκια μας.
1: Σκέψου τώρα να έχει κανονιστεί να έρθει και λόγω κορονοϊού να το τρώγει φάκετο.
0: Εντάξει. Έχουν πάντως πάθει μεγάλη ζημιά οι συναυλίες. Εγώ είχα κάνει τα κουμάντα μου να πάω να ακούσω Guns N' Roses το καλοκαίρι στην Πράγα. Σε ένα τρομερό συναυλιακό μέρος που είναι ένα παλιό εγκαταλειμμένο αεροδρόμιο έξω από την πόλη.
1: Το ελληνικό.
0: Ναι, αλλά έχει αεροπλάνα μέσα παλιά. Δηλαδή είναι λίγο το πράγμα, είναι λίγο ατμοσφαιρικό πολύ. Πιθανότατα δεν έγινε συναυλία ή διακυρώσαν κάποιες συναυλίες που θα γινόντουσαν στη Λατινική Αμερική Guns N' Roses. Okay.
1: Περιμέναμε.
0: Γερίνα είμαστε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γερίνα είμαστε. Εντάξει. Και οι Guns μας έχουν λείψει, τους έχουμε δει.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Τους έχουμε δει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν. Σερβέρ είμαστε επόμενος, παρακαλώ.
1: Το επόμενο έχω ακόμα. Μάλλον είχα δίλημα, το πέταξα. Mm-hmm. Παίζει να το βάλω βέβαια δεύτερο κομματάκι αργότερα, γιατί είναι αγαπημένος μου ο Καράφλας.
0: Ναι.
1: Και θα πει και μια ωραία φράση τώρα εδώ. Και γενικώς το κομμάτι ταιριάζει και με τις μέρες. Για πάμε.

0: Έχει δει Κόργαν με κόκκινο μαλλί κατσαρό.
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο μαλλί κατσαρό. Πώς είναι τα αριστερά του τραγουδιστή.
1: Ναι, ναι.
0: Πιο μακρύ και πιο κόκκινο.
1: Τι λες τώρα.
0: Έτσι.
1: Αυτό
0: μέχρι τους ώμους.
1: Δεν την έχω.
0: Όχι. Όλοι καλά φλα τον έχουμε στο νου μας.
1: Εντάξει, ναι. Έτσι. Στα χρόνια που ακούσαμε τώρα, ας πούμε.
0: Ναι, στα χρόνια που ακούσαμε τώρα.
1: Ήταν ακόμα μαλάκι. Δεν το έχει ξυρίσει.
0: Είχε μαλλί κόκκινο, κατακόκκινο, έτσι μπρούτζινο. Μέχρι τον ώμο. Λοιπόν, μπορείς να μου πεις αυτοί τι κάνανε από το 2000 μέχρι το 2005. Τι κάνανε. Τίποτα. Κάνε εξαφανιστεί. Έτσι.
1: Έκανε μόνος του κάποια project, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά το ξαναγύρισε, διότι εντάξει. Η Pumpkins είναι εντάξει. Ένα καλό κεφάλαιο. 97, 9. Μήπως είναι εκεί με το μαλλί που λες.
0: Όχι, ρε. Όχι. 92. Είναι 92. Με το μαλλί.
1: Το 1979 είναι κομμάτι από εκείνη την εποχή.
0: Μιλάμε για. Ναι. Το 1992 είναι που κυκλοφορούν και φωτογραφίες. Έτσι, με τον Κόργαν.
1: Δεν την έχω εγώ αυτή την εικόνα.
0: Κάνε μια να ζεις, θα δεις. Λοιπόν, σύντομη ιστορία. Mm-hmm. Είμαι με κουμπάρο σε γνωστό μαγαζί εδώ κοντά στην Αθήνα, τέλος πάντων. Ο οποίος κουμπάρος έχει νικηθεί από το αλκοόλ και κοιμάται. Κατά τη διάρκεια της.
1: Κοιμάται, ναι.
0: Λοιπόν, και όπως κοιμάται λοιπόν και έχει πάρει αγκαλιά και μια σαμπανιέρα για λόγους άλλους. Ροκ μουσική ακούγαμε. Mm-hmm. Η σαμπανιέρα ήταν μόνο για να δροσωθώ το ποτό, ας πούμε.
1: Okay, ωραία.
0: Έτσι, λοιπόν, μην παρεξηγηθούμε. Ξαφνικά λοιπόν ακούγεται στη λήξη του προγράμματος. Smashing Pumpkins. Βάζει Pumpkins ο DJ εκεί. Mm-hmm. Σηκώνεται λοιπόν ο Φάνης, σηκώνεται το κεφάλι και λέει: ωραία, ακούσαμε και Pumpkins.
1: Σηκώθηκε ή συνέχισε.
0: Σηκώθηκε, φύγαμε μετά. Εντάξει, τώρα Φανούλη, πάμε του λέω: αγόρι μου, έλα. Πάμε γιατί έχω και τα τέμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Bullet with the butterfly wing. Το κομμάτι. Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage. Όπως είμαστε όλοι σχεδόν, έτσι νιώθουμε μάλλον. Και the world is a vampire, ο πρώτος στίχος. Θα μας καταπιεί μια μέρα. Λοιπόν, τα δέντρα πουρλιάζουν.

0: Μέσου ζητήσουν Λάνεγκαν και δεν το κάνει εσύ.
1: Μέσου ζητήσουν. Να μην ακούσουμε ένα screaming trees, δηλαδή.
0: Λοιπόν, και τα δέντρα που βουλιάζουν. Τα screaming trees από τα ιδρυτικά έτσι. Από τα συγκροτήματα μάλλον που έφεραν την grand μουσική, που γέννησαν την grand μουσική. Γέννημα θρέμα τη Ουάσιγκτον, τη πολιτεία Ουάσιγκτον, όχι τη δυτική άκρη, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο Μαρκ Λάνεγκαν. Είναι η περιοχή εκεί, το Σιάτλ. Εκεί, αυτή η περιοχή και τα περίχωρα.
1: Πώς το λένε, πώς το λέγαμε,
0: η γενέτειρα.
1: Η μήτρα, ναι.
0: Η γενέτειρα, έτσι. Η γενέτειρα της Grand Μουσικής. Γέννημα θέμα, πολύ βροχή εκεί, πολύ κατάθλιψη και γι' αυτό και το μήνυμα περνάει είναι dark.
1: Ναι.
0: Στη συγκεκριμένη μουσική.
1: Ισχύει. Λοιπόν. Κάποιος έγραψε για Rage Against the Machine. Δεν είναι τόσο grunge. Οι Rage έχουν πάρει και το στίγμα της εποχής που τότε ανθίζει το hip hop στην Αμερική και έχουν συνδυάσει με το δικό τους μοναδικό τρόπο, ας πούμε, και το κομμάτι της hip-hop και, και της grunge ατμόσφαιρας, ας πούμε, που άρχιζε να φουντώνει τότε.
0: Τι θες?
1: Τι θέλω. Ο Μιχάλης, ο οποίος είναι τακτικός και
0: ναι,
1: μου κάνει εντύπωση ο στατιστικολόγος. Ματ Χάνεϊ, ακούσαμε πριν το δελτίο των 10.30. Το
0: Ακριβώς.
1: Το Touch Me I'm Sick.
0: Ακούσαμε Ματ Χάνεϊ, είναι και αυτή από τους πρώτους, έτσι, τους πρωτοπόρους της grunge μουσικής.
1: Τώρα τι πρέπει να βάλω εγώ?
0: Τώρα δεν θα βάλεις τίποτα τώρα, θα βάλεις κάτι το οποίο.
1: Εντάξει, αφού
0: θα
1: έχουμε ακούσει
0: χωρίς κόστος.
1: Εντάξει, λίγο Soundgarden, έτσι, Burden in My Hand.
0: Άντε, βάλ' το αυτό, μην ξεχάσεις, μου έχεις τάξει.
1: Σου έχω τάξει.
0: Εντάξει.
1: Σου έχω τάξει, θα τα μαζέψω όλα τώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όχι μόνο φύγαμε από την άκρη της Αμερικανικής Υπήρου των ΗΠΑ και πήγαμε, βρέξαμε τα πόδια μας στον Ατλαντικό, αλλά περάσαμε για απέναντι.
1: Αμέ.
0: Έτσι, Λόντον. Μπους. Βρετανοί. Βρετανοί. Γρήγορα επηρεάστηκαν. Υπάρχουν και άλλα συγκροτήματα φυσικά σε άλλες χώρες που υπηρέτησαν το συγκεκριμένο είδος.
1: Ισχύει. Και από Αυστραλία μας στέλνουν και τα λοιπά.
0: Και από Αυστραλία, Σιβερτσέρ, ναι, ακριβώς.
1: Καλημέρα, ρε Φλάκο, εκεί στη Ιβέρια.
0: Φυσικά είναι ζωντανή εκπομπή. Έτσι. Ναι. Και με τρία κομμάτια μόνο ζωντανή μπορούσαν, ναι. Έτσι.
1: Και ακούγονται πολλοί που δεν ζουν.
0: Ναι, ακριβώς. Τι να κάνουμε όμως, παιδιά. Έτσι είναι. Φυσικά είναι ζωντανή εκπομπή. Είμαστε εδώ. Καλημέρα. Είμαι μια αντεπίθεση, μια μουσική αντεπίθεση με τον Παναγιώτη Ρίλο και τον Βάιο Τσούλο για να θυμούν τα νιάτα του. Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει καταποστέσει.
1: Τώρα τι γέρασε. Τι πού.
0: Εντάξει τώρα, κοίταξε να δει. Βλέπει αυτούμε τι εικόνε αυτέ και τι έχει πολύ φρέσκε στο μυαλό σου.
1: Mm.
0: Και μιλάμε 1992-1993. Πάνω 27 χρόνια. Ναι, 27 ναι, χρόνια. Ναι. 25, 26, 27, 28 χρόνια.
1: Όταν κάθεσαι και τα μετρά και λε πόσα χρόνια έχουν περάσει. Βρίσκει κάτι τέτοια νούμερα.
0: Μα τα περισσότερα που έχουμε ακούσει είναι πριν το Sport FM.
1: Ναι.
0: Να φανταστεί. Έτσι. Πριν τι 8 Ιουνίου του 1996,
1: λοιπόν. Σα έχω και Skin Yard για τη συνέχεια.
0: Για πάμε.
1: Stranger.

0: 32 χρόνια πριν. 88.
1: 88.
0: Έτσι, ναι, το Stranger.
1: Στο Seattle. Μία μπάντα η οποία επηρέασε αυτούς που έφτιαξαν την grunge. Αν μπορούμε να πούμε ότι ο Iggy Pop, ας πούμε, ξέρω, είναι ο νονός της punk, η Skinyard σίγουρα είναι η νονή, ναι, του grunge.
0: Και συμμετείχαν και σε ένα δίσκο ο οποίος κυκλοφόρησε το 1994, αν δεν κάνω λάθος, όχι το 86, συγγνώμη, με 6 συγκροτήματα της τοπικής κοινωνίας, της grunge μουσικής, 6 συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων ήταν και η Skinyard με δύο κομμάτια, το Throb και το, τα διαβάζω τώρα έτσι, και το The Birds, ναι, ναι. Ήταν η Green River, ήταν η Melvins, ήταν η Malfunction, ήταν η Soundgarden και ήταν και η The U-Men. Αυτοί λοιπόν οι έξι φτιάξαν ένα δίσκο, το Deep Six, το 1986, που ήταν ένα, πώς να το πω τώρα, τα καλύτερα κομμάτια, ας πούμε, της εποχής, από τα καλύτερα συγκροτήματα της εποχής, τους πρωτοπόρους, ας πούμε, της γκραντς μουσικής, κυκλοφορεί. Άμα το ψάξει κάποιος, μπορεί να το βρει.
1: Λοιπόν, Green River, για τη συνέχεια, Swallow My Pride.

0: πρόσεξε τώρα. Έβαλε Green River πριν. Mm. Πολύ.
1: 85.
0: Λίγο διαφημισμένους, mm-hmm. έτσι. Ως περιορισμένης, πώς να το πω τώρα, επιρροής. Τουλάχιστον δεν τους μάθαμε πολύ εμείς, mm-hmm. που ήμασταν πολύ μακριά από το Seattle. Αλλά σας λέω το εξής. Τα μέλη τα οποία ίδρυσαν το συγκεκριμένο συγκρότημα είναι ο Jeff Ament, Pearl Jam. Είναι ο Mark Arm, τραγουδιστής στους Matt Honey. Είναι ο Steve Turner, ο οποίος και αυτός Matt Honey. Και είναι φυσικά και ο Stone Gossard, που και αυτός είναι στους Pearl Jam, δεύτερος κιθαρίστας ουσιαστικά. Υπάρχουν φυσικά και ο Alex Vincent με τον Bruce Fairweather, που δεν έκαναν, δεν συνέχισαν την πορεία τους, δεν είχαν τόσο μεγάλη επιρροή. Mm-hmm. Αλλά θεωρείται ένα από τα συγκροτημάτων τα οποία ουσιαστικά επηρέασαν μέσω των επόμενων συγκροτημάτων που υπηρέτησαν οι ιδρυτές του πάρα πολύ την κράτη μουσική.
1: Εντάξει, λέτε πολύ για τους Melvins. Ναι, έχουμε κατέβει στις ρίζες, όπως έχετε καταλάβει. Έχετε τα δίκια σας. Απλά δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε όλα και. Έχω τάξει και στο βάιο κομμάτια.
0: Και τώρα, να σου πω και κάτι. Στην τελική πρέπει να γουστάρω και εγώ.
1: Ναι, πώς θα γίνει.
0: Δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα. πρέπει να ακούσω και τα τραγούδια που γουστάρω. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάρε το πρώτο.

0: πρώτη λυκείου, 1994.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω πάρει το Super Unknown σε κασέτα από το Μοναστηράκι. Από ένα δισκάδικο που ήταν εκεί λίγο παραπάνω από, το, από την πλατεία του Μοναστηρακίου. Λοιπόν, και με το που γυρνάω.
1: Να υπάρχει, άμα μου λες για κανένα 7 plus 7 και κανένα τέτοιο.
0: Όχι, πιο προς τα πάνω, όχι στο δισκάδικο κάτω, στα δισκάδικα κάτω. Okay. Το 7 plus 7. Όχι, μιλάμε για ένα. Πιο μοντέρνο, ρε παιδί μου. Το βρήκα μπροστά μου και το πήρα από εκεί. Τέλος πάντων, και γυρνάω σπίτι μετά την εκδρομή. Είχαμε πάει εκδρομή. Δεν ξέρω, στην πλάκα είχαμε πάει. Δεν θυμάμαι τι είχαμε κάνει. Λοιπόν, γυρνάω σπίτι και ακούω. Και ενώ ας πούμε ότι ήταν το Black Hole Sun το τραγούδι που είχε μονοπολίσει το ενδιαφέρον όλων και αυτά, έπεσα πάνω στο Spoonman, το οποίο μου έκανε αμέσως εντύπωση, και έπεσα πάνω και στο 4th of July.
1: Αχα.
0: Το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ δυνατό.
1: Άλλη κομματέρα.
0: Λοιπόν, εντάξει, σαν Garden, παιδιά, έχουμε αδυναμίες. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Και παίζουν και σε αυτό το στυλ και παίζουν και πολύ καθαρά.
1: Ναι. Θα κλείσουμε σιγά σιγά.
0: Βέβαια, τι, εγώ θα κάτσω.
1: Ωραία,
0: έχω και δουλειές.
1: Λοιπόν, όσο για τα παράσημα που γράφετε κάποιοι, τέτοιες μέρες είναι πολύ ωραία τα παράσημα. Δεν χρειάζονται άλλα. Πραγματικά.
0: Ακριβώς.
1: Όταν κάνουμε τέτοιου τύπου εκπομπές με το Βάιο, πρώτη φορά πρέπει να έχουμε κάνει μαζί.
0: Ναι, έχουμε ξαναγάλει.
1: Εντάξει, θα μην αρχίσω να λέω. Λοιπόν, και έξοδος.
0: Έξοδος. Λοιπόν.
1: Χαιρετάς κόσμο και τα λοιπά. Λες, θα ακούσουμε. Και...
0: θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο. Είναι το αγαπημένο μου. Από όλη αυτή τη σκηνή που ακούσαμε, από όλα αυτά τα συγκροτήματα που θυμηθήκαμε, πάλι Pearl Jam θα ακούσουμε. Εντάξει, έχω αδυναμία. Soundgarden και Pearl Jam για μένα είναι κορυφαίοι. Λοιπόν, θα ακούσουμε λοιπόν το Even Flow, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, καλά, καλά τα λες, πολύ καλά τα λες.
0: Το οποίο είναι, εντάξει, περισσότερο εμπορικό κομμάτι από τα προηγούμενα που ακούσαμε, αλλά είναι ένα πάρα πολύ δυνατό και ωραίο κομμάτι, το οποίο σας το αφιερώνω σε όλους. Έχει πάρα πολύ δυνατούς στίχους. Προσέξτε τους, ακούστε τους, εφαρμόστε τους. Ήταν ο Παναγιώτης Τζίλος στα πλατό.
1: Ο Βάιος Τζίλος, την παρουσίαση και το όλο το.
0: Και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η μόνη ακροάτρια της εκπομπής.
1: Όχι μόνη. Η μόνη, η οποία είχε και οπτική επαφή με την εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καλή άμυνα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Διαμαντίδης μαζεύει την μπάλα. Σπανούλης. Πάρα πολύ γρήγορα η άμυνα της Πρόκομ. Από το σπριτ του Σπανούλη έμοιαζε 3,5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Νίκολας. Στον Μπέκοβιτς. Πολύ όμορφη πάσα τη στιγμή που ερχόταν η βοήθεια από τον Μπαρέλ στο Σπανούλη.
1: Σπανούλης για 3, 81-82, ένα δευτερόλεπτο για το φινάλε. Καραλαμπόπουλος πετάει την μπάλα από το κέντρο. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδας για το 2016 δεύτερο σερί πρωτάθλημα με το Σπανούλη. Να υπογράφει το 3 με αυτό όπως είχε κάνει και δύο παιχνίδια νωρίτερα εδώ στο ΆΚΑ με τρίποδο στην εκπνοή με τον Ολυμπιακό να κατακτά το πρωτάθλημα για πρώτη φορά στην ιστορία.

Η ημέρα που δεν έρχεται ποτέ. Ο στίχος του James Hetfield των Metallica θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί κεντρικό σύνθημα όλων των πραγματικών μπασκετόφιλων ανά τον πλανήτη προς τιμήν των ενδαλμάτων τους, που θα ήθελαν να βλέπουν να αγωνίζονται για πάντα. Αναμφίβολα, ο Βασίλης Πανούλης για όλους τους υγιείς φίλους του αθλήματος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ανήκει σε αυτή την κάστα αθλητών. Όταν τον έβλεπες να παίζει και να κυριεύει τους αντιπάλους στα παρκέ όλων των γηπέδων, δεν χόρτενες. Προσευχόσουν να γίνει κάτι μαγικό, κάτι εκτός λογικής και πραγματικότητας και να συνεχίσει να παίζει για όσο το δυνατόν περισσότερο. Να μην έρθει ποτέ η μέρα που θα αποχωρήσει από την ενεργοδράση. Ο χρόνος όμως δεν κάνει διακρίσεις και στον αθλητισμό η λογική σπάνια καταστρατηγείται. Και μπορεί ο Σπανούλης να ήταν πρωταγωνιστής σε δεκάδες κατορθώματα που πολλές φορές άγγιζαν το όριο του ανεξήγητου και του υπερφυσικού στο μπάσκετ, όμως μετά από μια μυθική επαγγελματική καριέρα, αποφάσισε πως ήρθε η στιγμή να διαβεί τον Ρουβίκονα και να κλείσει το χρονοτούλα από της ιστορίας 22 χρόνια γεμάτα λάμψη, επιτυχίες, χαρές και κορυφές. Σε έναν εκ των μεγαλύτερων καλαθοσφαιριστών και για πολλούς τον κορυφαίο Ευρωπαίο της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, είναι αφιερωμένο το σημερινό 2ωρο στο Big Win Sport FM 94,6. Προς τιμήν του μύθου του Βασιλιά, του εμβληματικού αρχηγού, του κόμπε της Ευρώπης, του αρχισκόρευ, του κορυφαίου Πασέρ, αλλά και του πρότυπου και πολλά άλλα που σίγουρα ταιριάζουν στην αξία και στην προσωπικότητά του και θα μας συντροφεύσουν σε αυτό το ραδιοφωνικό συναπάντημα. Που θα ανοίξει το κεφάλαιο του αθλητή Βασίλη Σπανούλη από τα πρώτα μέχρι τα τελευταία του βήματα στο μπάσκετ. Θα καταγράψει μέσα από ιστορίες και γεγονότα όλη αυτή τη μεγαλειώδη πορεία, θα φιλοξενήσει σημαντικούς συνοδοιπόρους του που μίλησαν για αυτόν. Και θα ντυθεί με περιγραφές από τα κατορθώματά του, αλλά και μουσικές, κάποιες εκ των οποίων επέλεξε ο ίδιος για αυτό το ντοκιμαντέρ, που επιμελήθηκε και παρουσιάζει ο Νίκος Ζέρβας μαζί με την πολύτιμη συμβολή του ηχολήπτη μας Στέφανου Παλουότολο. Καλό ραδιοφωνικό μας ταξίδι.

0: Το ρολόι το ζεστό από μεσήμερο της 26ης Ιουνίου του 2021 έγραφε 4:58. Η καλοκαιρινή Ραστόνη έμελε να έχει μια για πολλούς απρόσμενη είδηση και σίγουρα για όλους δυσάρεστη και ιστορική εξέλιξη. Ο Βασίλης Πανούλης έβαζε τέλος στην τεράστια καριέρα του με 179 λέξεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο 39χρονος γκάρντ γνωστοποίησε πως σταματάει να κυριεύει με τα κατορθώματά του το παρκέ του μπάσκετ, πλημμυρίζοντας εκατομμύρια ζευγάρια ματιών με δάκρυα. Πριν από λίγο ανακοίνωσε στους προέδρους ότι ήρθε η ώρα να κλείσω το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ζωής μου και τους ευχαρίστησα για όσα πετύχαμε μαζί. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά δεν ήταν στενάχωρη. Το μπάσκετ μου χάρισε ένα ανεπανάληπτο ταξίδι γεμάτο από έντονες στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις. Μου έδωσε τα πάντα και του έδωσα τα πάντα. Ο Ολυμπιακός αποδείχθηκε το πεπρωμένο μου και το πιο όμορφο λιμάνι μου. Φεύγω υπερήφανος για όσα σπουδαία κατακτήθηκαν, αλλά και για όσα μετά από σκληρή μάχη χάθηκαν. Πάνω απ' όλα φεύγω γεμάτος, γιατί έζησα περισσότερα από όσα ονειρεύτηκα. Μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ήταν στο πλευρό μου όλα αυτά τα χρόνια. Βασίλης Πανούλης. Ένα παιδί που ονειρεύτηκε να παίξει μπάσκετ. 179 λέξεις για ένα αντίο, που σκόρπισε αρχικά σιωπή, ερωτηματικά και πολλές θύμησες. Πώς να συνειδητοποιήσεις πως αυτός ο παθιασμένος με τον μπάσκετ, τις προκλήσεις και την προπόνηση τύπος δεν θα φορέσει ξανά φανέλα και σόρτς. Πώς θα συνηθίσεις την ιδέα πως δεν θα παρακολουθήσει ξανά αγώνα του. Θα είναι ίδιο το μπάσκετ χωρίς αυτόν. Πόσο διαφορετική θα είναι η ομάδα του Ολυμπιακός, του οποίου άλλαξε το στάτους σε Ελλάδα και Ευρώπη με την απόφασή του να μετεγραφεί σε αυτόν από τον αιώνιο αντίπαλο το 2010, χωρίς την παρουσία του στα αποδυτήρια, στο παρκέ και στον πάγκο. Και πολύ περισσότερο, θα ξαναδεί άραγε τέτοιον παίχτη η ευλογημένη γενιά μας, που έζησε τόσες και τόσες επιτυχίες με ναυαρχίδα την αφεντιά του. Αυτός ο κύκλος που κλείνει οριστικά έχει προοπτική να ανοίξει ξανά με ανάλογο τρόπο και άλλους πρωταγωνιστές, για να συνεχίσει να γράφεται με ολόχρυσα γράμματα η βίβλος του ελληνικού μπάσκετ. Ερωτήσεις που θέλουν καιρό για να απαντηθούν. Και ίσως να μην απαντηθούν ποτέ. Διότι πολύ απλά ο καθένας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός και γράφει τη δική του ιστορία. Και αυτή του θρύλου, Βασίλης Πανούλη, σίγουρα δύσκολα χωρά σε ένα δίωρο. Ούτε συμπιέζεται σε στιγμές. Διότι κάθε στιγμή, η κάθε χαρά, λύπη, επιτυχία ή αποτυχία ήταν πολύτιμη και συνέθεσαν μια εκπληκτική αλυσίδα μπασκετικών και όχι μόνο αναμνήσεων που θα κρατήσουμε για πάντα φυλαγμένες στο μυαλό, στην ψυχή, στην καρδιά και στις σκέψεις μας. Από τα πρώτα βήματα στη Λάρισα μέχρι και τον τελευταίο πόντο της καριέρας του στο παιχνίδι με την Χίμκι, στο παγωμένο και άδειο λόγω πανδημίας στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 Απριλίου του 2021.
1: Δύο γολές για τον αρχηγό. Βάζει τη δεύτερη 82-73.

0: Προτού αρχίσουμε όμως να ξετυλίγουμε το κουβάρι των αναμνήσεων, ας κάνουμε μια πρώτη και πολύ σημαντική στάση. Για να ακούσουμε τι μας απάντησε για την επιρροή που άσκησε αυτός ο εξαιρετικός αθλητής στο ευρωπαϊκό και ελληνικό μπάσκετ, αλλά και πώς έζησε τη συνεργασία μαζί του, ο πρώτος εκ των συνοδοιπόρων μας σε αυτό το αφιέρωμα. Ο μεγάλος, ο τεράστιος Δημήτρης Διαμαντίδης.
1: Καταρχήν μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο παίχτη, άρα σίγουρα έχει αφήσει το στίγμα του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Νομίζω ότι το κύριο χαρακτηριστικό ήταν ότι ποτέ δεν φοβόταν να πάρει την μπάλα όταν το παιχνίδι ήταν σε οριακές καταστάσεις και συνήθως το αποτέλεσμα ήταν υπέρ της ομάδας του. Και θεωρώ όμως ότι πολλά χαρακτηριστικά που είχε μέσα στο παρκέ τον έκαναν να ξεχωρίζει και να αφήσει και να κάνει μια τόσο σπουδαία καριέρα. Η συνύπαρξη με τον Βασίλη ήταν πάρα πολύ εύκολη και εξίσου και αυτό μεταφράστηκε και σε τίτλους για εμένα και τον Βασίλη και στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική. Παρόλο που ίσως νομίζουν ότι αν είναι πολλοί παίχτες μαζεμένοι θα δημιουργηθούν προβλήματα, αντιθέτως για εμάς δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ο κάθε ένας ήξερε τι έπρεπε να κάνει, ο κάθε ένας σεβόταν τον άλλον και ο κάθε ένας προσπαθούσε να βοηθήσει τον άλλον για να μπορέσουμε να φτάσουμε όλοι στο κοινό σημείο που ήταν να κερδίζουμε. Θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ όμορφη συνύπαρξη που είχαμε και την απόλαυσα κάθε στιγμή που ήμασταν μαζί.
0: Για πολλούς και όχι άδικα, παίχτες σαν τον Βασίλη Σπανούλη είναι το ίδιο το μπάσκετ. Όχι μόνο για αυτά που κατάφερε, αλλά και για το ότι δύσκολα γεννιούνται ηγέτες με τα δικά του χαρακτηριστικά. Πώς όμως άρχισε αυτή η αμφίδρομη σχέση αγάπης που έμελε να ασκήσει τόσο μεγάλη επιρροή στο άθλημα στην Ελλάδα? Τα πρώτα βήματα γίνονται με τον Βασίλη σε ηλικία 12 χρονών και μαθητή της 6ης Δημοτικού στη Νέα Λάρισας. Με είχαν για 12ο παίχτη, θα ομολογήσει μερικά χρόνια αργότερα, γεγονός που άρχισε να χτίζει μέσα του αυτό το πείσμα που το συντρόφευσε μέχρι και τα τελευταία χρόνια της καριέρας του. Έναν χρόνο αργότερα θα γραφτεί στο Γυμναστικό Σύλλογο Λάρισας, όπου με προπονητή τον συγχωρημένο Νίκο Χατζή άρχισε να μπολιάζει στο μυαλό του ολοένα και περισσότερο η επαγγελματική ενασχόληση με την Πορτοκαλί Θεά. Το μπάσκετ ήταν ένα μικρόβιο που υπήρχε στον οργανισμό μου από όταν γεννήθηκα. Η σκληρή δουλειά δεν με κούρασε ποτέ. Θυμάμαι τότε είχα άγχος για το ύψος μου. Έβαζα τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου να με μετράνε και έπινα συνέχεια γάλα για να ψηλώσω. Θυμάται με νοσταλγία. Όσο για τον προπονητή του, που μαζί με τον μετέπειτα γυμναστή και συνοδοιπόρο του Σομαρούς και Ολυμπιακό Ανδρέα Γκατζούλη, το βοήθησαν όσο κανένας άλλος στα πρώτα του βήματα, είχε πει την εξής προφητική ατάκα στο συγχωρημένο πατέρα του Kill Bill. Αν γίνει ένα 90, θα αφήσει εποχή. Και ένα 90 έγινε και εποχή άφησε. Και ας την έμαθε τη συγκεκριμένη φράση ο ίδιος αρκετά χρόνια μετά. Η αναφορά στον πολύ αγαπημένο του πατέρα δεν θα μπορούσε να λείψει από ένα τέτοιο αφιέρωμα. Και αυτό διότι στο τραγικό γεγονός της απώλειάς του σε ηλικία 14 χρόνων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό αυτή η εκτόξευση. Στόχος μου ήταν να συνεχίσω να δουλεύω για να φτάσω ψηλά και να τον κάνω υπερήφανο. Θα εκμυστηρευτεί μιλώντας για το τι τον ώθησε ακόμα περισσότερο προς την επιτυχία. Οι προϋποθέσεις πάντως σίγουρα υπήρχαν. Καθώς ο Σπανούλης, εκτός από ότι ήταν ο μεγαλύτερος ηγέτης, όπως τον αποκαλούσε ο αείμνης ο Ντούσαν Ίφκοβιτς, ήταν ανεθισμένος σε σκληρή δουλειά. Το μπάσκετ για να γίνεις αυτό που θέλεις πρέπει να γίνει η ζωή σου. Να το σκέφτεσαι όλο το 24ωρο, είναι η άποψη του Σπανούλη, που πρέπει να συντροφεύει όλους τους αθλητές, ανεξαρτήτως του σπορ που κάνουν. Τα πρώτα θετικά δείγματα και η σταδιακή βελτίωση στο γυμναστικό δεν θα αργήσουν να φανούν. Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανόδου και γαλούχησής του, παραχωρήθηκε ως δανεικός σε ηλικία 16 ετών στο συμπολίτη Κεραυνό, για να παίξει με αντιπάλους άνδρες και να ψηθεί ακόμα περισσότερο αγωνιστικά. Έναν χρόνο μετά θα υπογράψει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο και θα κάνει τα παρθενικά βήματά του στην Α1. Το κουβάρι είχε ήδη αρχίσει να ξετυλίγεται. Εκτός από κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις, ο Σπανούλης, παρά το νεαρό της ηλικίας του, δείχνει με το καλημέρα το στοιχείο που τον έκανε μεταξύ πολλών άλλων να ξεχωρίζει. Δεν φοβάται να πάρει την ευθύνη. Πετυχαίνει μεγάλα σουτ στο τέλος των αγώνων που βοηθούν την ομάδα να μείνει στην κατηγορία και κάνει το όνομά του γνωστό στους επιστήθιους φίλους του παθλήματος. Πολύ περισσότερο δε στο Μαρούσι, που το 2001 ξοδεύει αρκετά χρήματα για να τον αποκτήσει. Η πρώτη διπλή κατάκτηση έχει ήδη έρθει, καθώς όχι μόνο του ανοίγεται διάπλατα ο δρόμος της καταξίωσης μέσω της Αθήνας, αλλά σώζει οικονομικά με τη μεταγραφή του το σύλλογο που τον στήριξε στα πρώτα του βήματα. Από την αρχή λοιπόν η ιστορία γράφεται όπως και η υπόλοιπη της σχέσης του με τον μπάσκετ. Δίνει και παίρνει. Παίρνει και δίνει. Ο πατέρας από εκεί ψηλά έχει αρχίσει ήδη να είναι υπερήφανος. Ο γιος του μεγάλωσε.

0: Η τετραετία 2001-2005 στο κλειστό του Αγίου Θωμά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάλλιστα ως το καλύτερο πανεπιστήμιο για την καριέρα του Βασίλη Σπανούλη. Το Μαρούσι, υπό την οικονομική αρρωγή της οικογένειας Βοβού, είναι μια οργανωμένη ομάδα που διαθέτει και του προσφέρει όλα τα εχέγγυα για να εξελιχθεί. Υπό την αιγίδα και την τεχνογνωσία του τεράστιου Παναγιώτη Γιαννάκη, το αστέρι αρχίζει να ανατέλει για τα καλά. Σε πιο υψηλό επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα, με καλύτερους συμπαίκτες και υψηλότερο συναγωνισμό και ανταγωνισμό γύρω του, αλλά και τη δυνατότητα να πάρει τις πρώτες ευρωπαϊκές παραστάσεις. Όπως και σε όλες τις εκφάνσεις της καριέρας του, έτσι και στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, ο Βασίλης Σπανούλης ανεβαίνει σιγά-σιγά στην ιεραρχία. Ο δράκος του ελληνικού μπάσκετ έμελε να συναντήσει το πρόσωπό του έναν ακόμη ρέκτη της σκληρής δουλειάς και της προπόνησης. Πέραν του ταλέντου που αρχίζει να αναβλύζει, ο Γιαννάκης, αντικρίζοντας τον Σπανούλη, είναι σαν να βλέπει στον καθρέφτη του τις χιλιάδες εργατόρες, την άγνοια της κόπωσης και του πόνου που έφεραν τον ίδιο πριν από 20 χρόνια στην κορυφή και τον καθιέρωσαν στη συνείδηση ενός μπασκετικού έθνους. Και αποφασίζει να τον παραδώσει στο διεθνές παλκοσένικο του αθλήματος. Αρχικά μέσω των ευρωπαϊκών διοργανώσεων όπου συμμετείχε το Μαρούσι και εν συνεχεία το καλοκαίρι του 2004, όπου ορμόμενος από τις ολοένα και περισσότερες πολύ καλές εμφανίσεις του με τη φανέλα της ομάδας και τα νούμερα που έχουν ήδη αρχίσει να αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς, παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Του εμπιστεύεται μια θέση στην δωδεκάδα της εθνικής ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας μαζί με τον μετέπειτα κουμπάρο και επιστήθιο φίλο τον Νίκο Ζήση, αφήνοντας εκτός ιερά τέρατα της τότε εποχής όπως η Γιώργος Σιγάλας και η Ευθύμης Ρετζιάς. Η κριτική στο πρόσωπο του προπονητή αλλά και η αμφισβήτηση του ίδιου του παίχτη ήταν σφοδρή. Η κριτική άλλωστε ήταν ένα από τα κύρια συστατικά για να γίνει ο Σπανούλης αυτό που έγινε. Η αμφισβήτηση έτρεψε αυτόν τον καλό εννοούμενο εγωισμό που τον συνόδευε στο τέλος και αύξανε με γεωματική πρόοδο τις ώρες δουλειάς. Αργότερα κατάλαβαν όλοι πόσο λάθος έκαναν και η δικαίωση δεν άρχισε να έρθει. Ήταν υπόθεση μόλις 12 μηνών, όταν στο Ευρωμπάσκετ του Βελιγραδίου η νέα γενιά του ελληνικού μπάσκετ θα στεφτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης, με τον Σπανούλη να πρωταγωνιστεί ήδη, λίγα 24 ώρα αφού του είχε κλείσει τα 23 του χρόνια. Λίγες ημέρες πριν, η πόρτα του φιλόξενου σπιτιού του Αμαρουσίου είχε κλείσει, με τα ταμεία του να έχουν γεμίσει από τα χρήματα του Παναθηναϊκού, που λόγω της παρουσίας του Ζέλη Μιρομπράντοβιτς κερδίζει τη μάχη με τον Ολυμπιακό και τον κάνει παίχτη του. Η λάμψη της κορύφωσης αρχίζει πλέον να διαφαίνεται ξεκάθαρα. Για τον Βασίλη Σπανούλη, όσα κατάφερε, αλλά και πώς έζησε μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, μιλά ο συμπαίχτης του Κώστα Τσαρτσαρής.
1: Ο Βασίλης αποτέλεσε, αποτελεί και θα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γκάρ της Ευρώπης. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι πολύ μεγάλοι stars του NBA έχουν αναφερθεί στο όνομά του με πολύ κολακευτικά σχόλια. Η διάθεσή του για δουλειά, η εξέλιξή του μέρα με την ημέρα, χρόνο με το χρόνο, η ικανότητά του να τελειώνει φάσεις κοντά και μακριά από το καλάθι, η ηγετική του ικανότητα εντός και εκτός παρκέ, αλλά περισσότερο η ικανότητά του να τελειώνει τα παιχνίδια όπως αυτός ήθελε με το δικό του τρόπο, είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά που τον ξεχωρίζουν. Παίζοντας μαζί του στην εθνική ομάδα αλλά και στο Παναθηναϊκό, ο Βασίλης αποτελεί εκτός από έναν εξαιρετικό συμπαίκτη εντός παρκέ, αποτελεί και έναν εξαιρετικό άνθρωπο εκτός. Πράγματα που είναι και σημαντικότερα από το ίδιο το μπάσκετ. Ένας οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα θα έλεγε τα πράγματα με το όνομά του, θα ήταν δίπλα σου στις δύσκολες στιγμές. Και αυτά είναι μόνο λίγα από τα στοιχεία που θα ήθελα να αναφέρω και να κρατήσω από το Βασίλη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Αν ψάξει κανείς αποδείξεις για το πόσο άρεσαν στον Βασίλη Σπανούλη οι προκλήσεις, η μεταγραφή του το 2005 στο μεγάλο και κυρίαρχο εντός των συνόρων και τρεις φορές πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκό εκείνη την εποχή, ήταν μία από αυτές. Αρκετοί πίστεψαν πως δύσκολα θα ανταποκριθεί σε μια ήδη καλοδουλεμένη και επιτυχημένη ομάδα, στην οποία εκτός από τις απαιτήσεις του κορυφαίου κατά γενική ομολογία προπονητή στην Ευρώπη Ζέλικο Μπράντοβιτς, είχε να αντεπεξέλθει στο δύσκολο έργο της συνύπαρξης με κορυφαίους γκάρντ όπως οι Γιασκεβίτσιους, Διαμαντίδης, Λάκοβιτς και Χατζιβρέτας. Ο Σπανούλης όχι μόνο τα καταφέρνει, αλλά δείχνει από τα πρώτα του βήματα στα σοκάκια του υψηλότερου επίπεδου της Ευρωλίγκας την αξία του και τις μεγάλες δυνατότητες που είχε για να καθιερωθεί στην κορυφή. Η πρώτη τίτλη στην Ελλάδα είναι γεγονός, και λίγο πριν την εποπτεία της Σαϊτάμα, όπου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι πολυτιμότερος παίκτης του αλυσμόνη του νικηφόρου ημιτελικού με τις ΗΠΑ, έχει κλείσει το πιο ονειρικό εισιτήριο για τη ζωή και την καριέρα ενός μπασκετμπολίστα. Αυτό του NBA. Οι Houston Rockets διακρίνουν στο πρόσωπό του έναν σκόρερ ικανό να σταθεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, δύο χρόνια μετά την επιλογή του από τους Dallas Mavericks στο νούμερο 50 του draft. Όχι και τόσο άσχημα για ένα παιδί που απλά ονειρεύτηκε να παίξει μπάσκετ, όπως συγκινητικά αυτοχαρακτηρίστηκε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του από την ενεργοδράση. Ο Παναθηναϊκός δεν του φράζει το δρόμο προς το μεγαλύτερο βήμα και το υπερατλαντικό ταξίδι γίνεται. Σκεφτείτε, 12 χρόνια πριν, ο 24χρονος πλέον Σπανούλης ήταν τελευταίος παίκτης στον πάγκο μιας εραστηχνικής ομάδας στη Λάρισα. Σαν παραμύθι, σαν μια αναπνοή.

0: Η μεταγραφή του μόλις τέταρτου στην ιστορία Έλληνα παίκτη που υπογράφει στο NBA οριστικοποιείται στις 19 Ιουλίου του 2006 και οι Houston Rockets του προσφέρουν τριετές συμβόλαιο έναντι 5,8 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά. Ποσό που τον έκανε τον ως τότε πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία του δεύτερου γύρου του draft. Οι προοπτικές τεράστιες, η συνέχεια όμως δεν ήταν η επιθυμητή. Είναι πολύ καλός χειριστής της μπάλας. Είναι καλός στα τελειώματα και έχει προοπτικές. Θέλει να γίνει καλός παίκτης. Όλοι πρόκειται να συμπαθήσουν αυτό το νεαρό, γιατί είναι πολύ σκληρός παίκτης. Έχουμε παρακολουθήσει από κοντά την εξέλιξή του. Θέλει μεγάλη προσαρμογή για να έρθει στο NBA. Ήταν τα λόγια του γενικού διευθυντή της ομάδας, Κάρολο Ντόνσον, ο οποίος όμως αποδείχτηκε πως δεν είχε ποτέ τη συγκατάθεση του προπονητή του Τζεφ Βαν Γκάντι για αυτή την προσθήκη. Ο Σπανούλης με τη φανέλα των Houston Rockets έπαιξε σε 31 παιχνίδια ερχόμενος από τον πάγκο, με μέσο όρο 2,7 πόντους και 0,9 assist σε μόλις 8,8 λεπτά συμμετοχή ανά παιχνίδι. Ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του αλλά και οι καταστάσεις που συναντά τον κάνουν για πρώτη και ίσως για τελευταία φορά να το βάλει κάτω και να μην πεισμώσει για να πετύχει κάτι. Το γυαλί είχε ραγίσει. Ο μαγικός κόσμος είχε απομυθοποιηθεί στο μυαλό του και αποφάσισε να πάρει τον δρόμο της επιστροφής. Παρά την προσπάθεια του πιο Ευρωπαίου σε νοοτροπία προπονητή Γκρεκ Πόποβιτς ο Σαν Αντώνιο Σπέρς, που στο μεταξύ είχαν αποκτήσει τα δικαιώματά του, ο Σπανούλης δεν θέλει πλέον να ακούει για το NBA. Για τα επόμενα 15 χρόνια η ερώτηση τι θα είχε γίνει αν είχες λίγη περισσότερη υπομονή και έμενες, κοσμεί τις περισσότερες από τις συνεντεύξεις του. Όπως και στα ερωτήματα που δημιούργησε η αποχώρησή του από τον μπάσκετ όμως, ούτε αυτή θα πάρει απάντηση. Στα Σπυρούνια, οι πιθανότητες του για να γίνει ένας πολύ καλός παίκτης στο NBA ήταν πολύ περισσότερες. Όλα στη ζωή γίνονται για κάποιο λόγο. Ήταν η μόνιμη φράση που άκουγες από τα χείλη του σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής του. Ίσως λοιπόν και αυτό να έγινε για να χτιστεί ένας από τους μεγαλύτερους μύθους και μία από τις πιο συγκλονιστικές και ανυπέρβλητες καριέρες στο ευρωπαϊκό μπασκετικό στερέωμα. Για τον Βασίλη Σπανούλη, μιλά στην εκπομπή μας ο άνθρωπος που τον γνωρίζει πιθανότατα καλύτερα από όλους, καθώς πορεύτηκαν μαζί στο μπάσκετ από τις πρώτες τους στιγμές, ενώ έμελε να αποσυρθούν από την δράση την ίδια χρονιά. Ας ακούσουμε τον Νίκο Ζήση να μιλάει γι' αυτόν.
1: Η επιρροή που έχει ασκήσει ο Βασίλης για 20 χρόνια στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο μπάσκετ, θα έλεγα, είναι κυριολεκτικά τεράστια. Η κληρονομιά που αφήνει πίσω του είναι τεράστια. Νομίζω ότι με όλα αυτά που πέτυχε στο παρκέ, αλλά και με τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του, ενέπνευσε πάρα πολύ κόσμο, είτε μέσα στο μπάσκετ είτε εκτός. Ο ηγετικός του χαρακτήρας και το γεγονός ότι στις δύσκολες στιγμές ήταν πάντα εκεί για την ομάδα του, άσκησε τέτοια επιρροή σε πάρα πολλούς παίχτες που όλη η πορεία του θα μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα των χρόνων. Θεωρώ επίσης ότι ακριβώς επειδή με όλους τους παίχτες και τους πολύ μεγάλους παίχτες ξέρεις μαθαίνονται πολλές φορές πώς είναι, πώς λειτουργούν σαν αθλητές, το γεγονός ότι ήταν ένας πάρα πολύ δουλευταράς, πάρα πολύ τελειομανής μπασκεμπολίστας και αυτό το μεγάλωσε ακόμη περισσότερο το μύθο, γιατί όλα αυτά που πέτυχε σίγουρα έχει τεράστιο ταλέντο και πολύ μεγάλη προσωπικότητα, αλλά έχει και όλο αυτό κρύβει από μέσα του πραγματικά πάρα πολλές ώρες δουλειάς, πάρα πολλές ώρες σκέψης για το πώς θα γίνει καλύτερος και νομίζω ότι ο μπασκετικός κόσμος το γνωρίζει αυτό και από αυτή την πλευρά και από αυτή την άποψη δηλαδή πραγματικά η επιρροή που έχει ασκήσει είναι τεράστια. Είναι πραγματικά δύσκολο να περιγράψω τη σχέση μου με τον Βασίλη με λίγα λόγια. Πραγματικότητα είναι ότι γνωριστήκαμε στις μικρές εθνικές ομάδες πριν πολλά χρόνια χωρίς ούτε καν να φανταζόμασταν τι θα επακολουθήσει και τι καριέρες θα κάνουμε. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά το κοινό μας πάθος για τον μπάσκετ και η αγάπη μας για τον μπάσκετ μας έδεσε πάρα πολύ, αλλά στην πορεία όλη αυτή η σχέση εξελίχθηκε σε μια αδερφική φιλία, σε μια οικογενειακή σχέση και με τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας. Το θεωρώ πραγματικά ευλογία να έχω μια τέτοια αληθινή και πραγματική σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Θεωρώ ότι πάντα σχέσεις οι οποίες ξεκινάνε από πολύ νεαρή ηλικία, ίσως λίγο ακόμη πιο αθώα και δένεται χρόνο με το χρόνο, όπως περνάνε τα χρόνια, μπορεί να γίνει κάτι πολύ δυνατό και όταν συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται και με την οικογένεια που δημιουργείς, γίνεται ακόμη πιο δυνατή. Οπότε έτσι θα μπορούσα να περιγράψω με λίγα λόγια τη σχέση μου, όσο πιο λίγα μπορούσα.
2: Σπανούλας, from deep, he lets it! Βασίλης Σπανούλας does it again! 10 seconds left! Νάντε Νικολό, foul by Σπανούλας, they put him on the free throw line, unbelievable! Unbelievable. What can you say about this player?
3: The toughest player in Europe.
2: In the third, in the fourth quarter, after going 0 for 11 from the floor, the man of the moment, the man of all the moments.
4: Deixa um toy. O Kamulio Olympiakos.
5: Vanolis vis dėlto priima kamuolį. Taip, išsidėsto visi plačiai. Užtvaras, manau, nereikia.
4: Kirilenka dėl viso pikto tyko, netoliese, kad galėtų eiti pagalbos.
5: Taip, taip, taip, taip.
4: Meta iš toli Vasilis, panulės ir...

0: Η πράσινη διαδρομή του έμελε να έχει λοιπόν κι άλλα και μάλιστα πολύ πιο γεμάτα επεισόδια καταξίωσης. Το καλοκαίρι του 2007 επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, παρότι και πάλι ο Ολυμπιακός δείχνει ενδιαφέρον, με τη συμβολή των Παύλου και Θανάση Γιαννακόπουλου να έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο. Ο Σπανούλης βρίσκει τους πράσινους πρωταθλητές Ευρώπης στην Αθήνα εκείνη τη χρονιά και στόχος του είναι να γευτεί για πρώτη φορά τον νέκταρ από το βαρύτιμο ασημένιο τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο ρόλος του rotation είναι πλέον ακόμα πιο μεγάλος και κομβικός και μαζί με τον Δημήτρη Διαμαντίδη συνθέτουν ένα από τα κορυφαία δίδυμα στην Ευρώπη. Την πρώτη σεζόν το ευρωπαϊκό όνειρο δεν πραγματοποιείται και οι δύο τίτλοι στην Ελλάδα τον κάνουν να χαμογελάσει ξανά μετά από μια δύσκολη χρονιά στην Αμερική. Ένα χρόνο αργότερα και ενώ ο Παναθηναϊκός κατακτά και πάλι τους εγχώριους τίτλους, έρχεται η μεγαλύτερη μέχρι την επόμενη διάκριση καθώς γίνεται για πρώτη φορά κάτοχος Ευρωλίγκας στο Βερολίνο σε ένα Final Four όπου ψηφίζεται και πολυτιμότερος παίκτης. Μέλος μιας από τις πιο γεμάτες και ποιοτικής ομάδας που παίξε ποτέ μπάσκετ στην Ελλάδα, τη σεζόν 2008-2009, αποτελεί πλέον το εφαλτήριο και την εκτόξευσή του. Όχι μόνο στις κατακτήσεις και σε σχεδόν σε όλες τις βασικές στατιστικές κατηγορίες, αλλά και στη συνείδηση του κόσμου, που τον κατατάσσει πλέον και επίσημα στο κλειστό κλαμπ των κορυφαίων παιχτών που έπαιξαν ποτέ μπάσκετ και μιλούν την ελληνική γλώσσα. Και ακόμα δεν είχαν δει τίποτα. The next award is to the MVP, the most valuable player. Of this final championship game. Ladies and gentlemen, the winner of the MVP award is Vasilis Spanoulis, number 6 from Panathinaikos Athens. Mr. Eduardo Portela, president of UNEM. Η επόμενη σεζόν όμως δεν είναι το ίδιο λαμπερή και κερδοφόρα για τον ίδιο και τον Παναθηναϊκό. Το Final Four του Παρισιού διεξάγεται χωρίς τους πρωταθλητές της προηγούμενης σεζόν και ο αποκλεισμός είναι επίπονος. Οι φήμες αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια εκείνων των αγώνων που έθεσαν εκτός πρόκρισης τους πράσινους έγιναν διάφορα γεγονότα που τάραξαν τον ψυχισμό του και του έβαλαν τις πρώτες ισχυρές αμφιβολίες για το αν η συνέχεια της καριέρας του θα έχει την ίδια μπασκετική στέγη. Ο Σπανούλης, παρότι έχει αρχίσει να σκέφτεται πως δεν είναι 100% σε αυτό που θέλει να είναι, δηλαδή σε μια ομάδα που να ηγεί το ίδιος και όχι να είναι ένα πολύτιμο μέλος της όπως συνέβαινε στον Παναθηναϊκό, είναι ο καλύτερος παίχτης της ομάδας στους τελικούς του 2010. Και ένα ακόμα πρωτάθλημα θα καταλήξει τα γραφεία της ομάδας στο ΟΑΚΑ. Ελάχιστοι θα πόνταραν πως στα 28 του θα έφυγε μια στρωμένη ομάδα που δύσκολα έχανε, αλλά και ένα νέο συμβόλαιο που κάλυπτε απόλυτα τις οικονομικές απαιτήσεις του. Για πολλούς ήταν μπασκετική αυτοκτονία να αφήσει τη λάμψη του πρωταθλητή και το μεγαλείο μιας ομάδας στην οποία ήδη δοξαζόταν για να πάρει το οποιοδήποτε ρίσκο. Στο μυαλό του όμως είχε μπει αμφιβολία, και όταν έβαζε κάτι στο μυαλό του συνήθως δεν έβγαινε. Ο Παναθηναϊκός κάνει μεγάλη προσπάθεια να τον κρατήσει, όμως αυτή τη φορά οι πιθανότητες του μεγάλου αντιπάλου του Ολυμπιακού έχουν αυξηθεί σημαντικά και όπως αποδείχτηκε ολοκληρωτικά. Στο παιχνίδι έχει μπει και η Real Madrid. Όμως οι χειρισμοί των αδελφών Αγγελόπουλων και ο ρόλος που του ανέθεσαν, να γίνει δηλαδή ο παίκτης που θα αναλάβει την καθοδήγηση και με την τεχνογνωσία και το πνεύμα του πρωταθλητή να επαναφέρει την ομάδα στην κορυφή, τον πείθουν να πάρει τη μεγάλη απόφαση. Μία απόφαση που έμελε να κάνει μεγάλο κρότο και να αλλάξει τον τρόπο της ιστορίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η ιστορική μετακίνησή του από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό επέφερε όπως αναμενόταν θύελλα ενθουσιασμού στους φίλους των Ερυθρόλευκων και οργισμένες αντιδράσεις από αυτούς των πράσινων, που έμελε να συνεχιστούν σε κάθε παιχνίδι των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ μέχρι και το τέλος της καριέρας του. Η ως ένα βαθμό αναμενόμενη λόγω της αντιπαλότητας αλλά και του δεσίματος που υπάρχει με τους αθλητές αυτά τα μεγάλα κλαμπ, ακραία πίκρα και οργή, γιγαντώθηκαν όταν πολλά ψευδή δημοσιεύματα κατηγορούσαν τον Σπανούλη πως η απόφασή του ήταν οικονομικής φύσεως. Εδώ έρχεται αργότερα μετά την ομάδα του Δημοτικού στο σχολείο και την αμφισβήτηση για την εθνική του 2004 η τρίτη χειρή απάντηση. Ο Σπανούλης στο μυαλό των πιο ψυχρέμων βρίσκει με την πάροδο των χρόνων την απόλυτη κατανόηση και παραδοχή της επιλογής του, καθώς οδηγεί τον Ολυμπιακό στην επιστροφή στην κορυφή σε Ελλάδα και Ευρώπη μετά από 15 ολόκληρα χρόνια. Όντας ο νούμερο 1 της ομάδας και χωρίς συμπαίχτες 30-40 εκατομμυρίων δίπλα του, αλλά υπό πολλαπλάσιο μπάτζετ. Οι Ερυθρόλευκοι του δίνουν τα κλειδιά και πάνω του χτίζεται ένα μοντέλο που όμοιό του είχε χρόνια να απολαύσει η Ευρώπη. Με παίκτες μαχητές και διψασμένους για αγωνιστική ανέλκυση και κατακτήσεις, ο Λαρισαίος Γκάρντ βρίσκει, όπως θα πει 11 χρόνια μετά την ηθάκη του. Βρίσκει τον οργανισμό στον οποίο αυτός ηγείται και εκτός από μεγάλες νίκες, τίτλους, απόλαυση σεβασμού από όλο το ευρωπαϊκό μπασκετικό κοινό, δημιουργεί νέους θρύλους και ολόκληρη ιστορία, φτιάχνοντας παράλληλα καριέρες. Πετυχαίνει ως πρωταγωνιστής πλέον να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση, μόλις την δεύτερη σεζόν του με τα Ερυθρόλευκα και λατρεύεται σαν Θεός, ή αν θέλετε, ταυτίζεται πλήρως με τις ενδοξότερες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας της ομάδας. Δεν είναι μόνο οι τίτλοι, η ασίστ στην Κωνσταντινούπολη, τα τρίποντα στο Λονδίνο, τα δεκάδες buzzer beater, τα καλάθια νίκης στο γήπεδο της πρώην ομάδας του και τόσα πολλά που κατάφερε. Αλλά η απόλυτη αναγνώριση και η τρομακτική επιρροή στην πορεία που είχε στο άθλημα, αλλά και στον τρόπο που χτίζονται οι ομάδες γύρω από έναν πραγματικά μεγάλο παίκτη με τεράστια προσωπικότητα. Κατά τη διάρκεια και αυτής της πορείας του ήταν γεμάτη χαρές αλλά και λύπες. Με τον Ολυμπιακό αμφισβητήθηκε πολλάκις από τους ίδιους που τον λάτρεψαν. Πάλι όμως είχε τις απαντήσεις που οδηγούσαν στην καθολική αναγνώριση. Ακόμα και οι αντίπαλοι πλέον το ομολογούσαν. Μπορεί να σε βρίζουμε, αλλά σε αγαπάμε. Ήταν η πιο χαρακτηριστική ατάκα που είχε ακουστεί. Αυτό ήταν το μπασκετικό του μεγαλείο και η πράξη του μέσα στο παρκέ. Σε ανάγκαζαν να το σεβαστείς. Όπως σεβόταν ο ίδιος το κάθε τι είχε να κάνει με τον μπάσκετ. Όσοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες των δεκάδων Ισπανών, Ιταλών, Ρώσων, Γερμανών και κάθε εθνικότητας φιλάθλων που τον περίμεναν καρτερικά μετά από αγώνες στο εξωτερικό για μια φωτογραφία και ένα αυτόγραφο, έχουν σε μια μικρογραφία το μεγαλείο του και όλα όσα κατάφερε σε αυτά τα 22 χρόνια καριέρας.
1: Πάνε καρδιές στην Αμερντέν. Αστοχίωση Κάουσκας. Το πρώτο βήμα έγινε. Ο Παπα-Νικολάου κάνει νεύμα στους οπαδούς του Ολυμπιακού να φωνάξουν.
2: Τώρα δεν έχετε σε κάτι πολυτέρια του φαουλ. Αν ό,τι και να γίνει στην επόμενη πολύ έτσι και να αυτοχίσει, δεν κάνει φαουλ.
1: Αστοχή και στη δεύτερη. Τεράστια ευκαιρία Σπανούλης. 7. Έλα ρε πίλα ρε. 4. 3. 2. Σπανούλης. Φρίτεζης. Τώρα ο Σπανούλης στον ουρανό. Και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Το αστραφτερό τρόπαιο της Ευρωλίγκας στα χέρια των χρυσών παιδιών του Ολυμπιακού, της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής ομάδας για το 2012. Καρτάκια ασημένεται χρυσά για τους μεγάλους πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Για αυτήν ακριβώς την αλλαγή, αλλά και για τη συνύπαρξή του στον Ολυμπιακό, μας μιλά ο δυός κουρός του, Γιώργος Πρίντεζης, με τον οποίο συνέδεσαν ένα από τα καλύτερα και τα πιο δεμένα δίδυμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
3: Η επιρροή του στο ευρωπαϊκό και στο ελληνικό μπάσκετ ήταν ότι ουσιαστικά έκανε το αδύνατο να φαινόταν δυνατό, αλλά το έκανε μέσω της δουλειάς του και της νοοτροπίας του. Κάτι το οποίο, ειδικά στις ημέρες μας, το να είναι ένας άνθρωπος, το να δουλεύει πάρα πολύ και ταυτόχρονα να πετυχαίνει και ατομικά και ομαδικά, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός. Και αυτό ο Μπίλης το έκανε. Δούλεψε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένος στο στόχο του. Και η επιρροή του γενικότερα δεν ήταν μόνο στον εαυτό του, ήταν σε όλη την ομάδα. Και φυσικά σε συνδυασμό με το ότι η ομάδα πέτυχε, τον κάνει να είναι αυτό που είναι και να είναι αυτή η επιρροή. Προσωπικά εντάξει, νιώθω πάρα πολύ τυχερός που τον είχα δίπλα μου. Θεωρώ ότι ταιριάζαμε σε πάρα πολλά πράγματα, ότι με συμπλήρωνε βασικά σε πάρα πολλά πράγματα. Ίσως να το συμπλήρωνα και εγώ σε κάποια άλλα. Αλλά είμαστε δύο χαρακτήρες, μπορώ να πω, που σε μια ομάδα ταιριάζε αρμονικά στο να συμπληρώνουμε ένας τον άλλον. Και προσωπικά θαύμαζα πάρα πολλά πράγματα από όλα αυτά που έκανε. Προσωπικά νιώθω πάρα πολύ τυχερός. Πάντα θυμόμουν την πίστη του, ακόμα και όταν τα πράγματα φαινόταν ότι είναι αδύνατα να γίνουν, αυτός είχε πάντα πίστη ότι θα γίνουν. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα από αυτόν, και σε θέματα νοοτροπίας και σε θέματα δουλειάς και σε θέματα στη διάρκεια της προπόνησης, της καθημερινότητας, για το πώς να σκεφτόμαι για τον μπάσκετ. Και γενικά, όπως είπα πιο πριν, πολύ τυχερός.
0: Αν μας ζητήσω κάποιος τώρα το κατάλληλο τραγούδι για να περιγράψουμε αυτή την αγωνιστική και προσωπική φιλική σχέση Σπανούλη-Πρίντεζη, θα επιλέγαμε σίγουρα Αλκίνο Ιωαννίδη και Τζίμι Πάνουση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: 26, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,

0: τελευταία διετία. Πηγή στην Νόρια Σπορτ Αρίνα, κατεβασμένα κεφάλια. Τέλος, 74 Ολυμπιακός, 68 η Φενέρμπαχτε.
1: Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Είμαι ο Νίκος Ζέρβας και αυτό είναι το δεύτερο μέρος του αφιερώματος των Βασίλη Σπανούλη, τον αθλητή που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού και όχι μόνο, του ελληνικού μπάσκετ γενικότερα. Συντροφιά με τον Στέφανο Παλαιότολο, ο οποίος είναι στην πολύτιμη βοήθεια και την ηχοληψία της εκπομπής, θα ξετυλίξουμε το υπόλοιπο κουβάρι της ζωής του Βασίλη Σπανούλη. Τι καλύτερο για ξεκίνημα δεύτερου μέρους από έναν συμπαίχτη του να μιλάει για αυτόν. Μαζί μας ο Κώστας Παπα-Νικολάου.
2: Ξεκάθαρα η επιρροή που άσκησε τόσο στο ελληνικό όσο και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι τεράστια και αυτό το δείχνουν και οι πράξεις αλλά και τα λόγια που ακούγονται για αυτόν, εννοώντας ότι ήταν μέλος της εθνικής ομάδας που κατάφερε να κατακτήσει και το πανευρωπαϊκό και να βγει δεύτερη στο παγκόσμιο νικώντας τους την Αμερική στον ημιτελικό με μια εξαιρετική εμφάνιση του Βασίλη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο άλλαξε την ιστορία της ομάδας μας ερχόμενος, παίρνοντας μια απόφαση πολύ αμφιλεγόμενη, αλλά που ο ίδιος πίστευε και στήριξε και δικαιώθηκε κιόλας. Κατέκτησε τα πάντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Ευρωλίγκες, τα προσωπικά του επιτεύγματα, όλα αυτά ομολογούν το τι κατάφερε ο Βασίλης. Και αυτό και επίσης η συνεισφορά του και η επιρροή του φαίνεται στο ότι βλέπεις ότι και άλλοι αθλητές που ήταν της φουρνιάς του Βασίλη πώς μιλάνε για τον ίδιο, αλλά βλέπεις ότι και τα νέα ταλέντα που βγαίνουν πλέον, όπως ο Ντόνς, ας πούμε, πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, έλεγε, ας πούμε, έχει πει στην συνέντευξη ότι το κύριο πρότυπό του ήταν ο Βασίλης. Νομίζω ότι αυτό είναι η πλήρης αναγνώριση στο πρόσωπό του, ότι παιδιά, νέα παιδιά τον έχουν σαν πρότυπο και θα τον έχουν, πιστεύω, και για τα επόμενα χρόνια. Τώρα, όσον αφορά τη συνύπαρξη μαζί με τον Βασίλη, ήταν, εντάξει, είχε περάσει από τη συνύπαρξη ενός συμπαίκτη, όπως συμβαίνει με πολλά από τα παιδιά στην ομάδα. Είχε γίνει μια σχέση μεγάλου μικρού αδερφού, οικογένειας, πείτε το όπως θέλετε, με ό,τι αυτό περιλαμβάνει μέσα, με τους τσακωμούς μας, με τα γέλια μας, με τις χάρες μας, με τις στεναχώριες μας, αλλά με κύριο μέλημα πάντα το καλό της ομάδας και να καταφέρουμε να φέρουμε επιτυχίες στην ομάδα. Και εμένα προσωπικά πολλές από τις συμβουλές του με βοήθησαν στο να είμαι εδώ που είμαι σήμερα, οπότε μόνο κέρδος ήταν για μένα η συνύπαρξη με τον Βασίλη και πραγματικά είμαι πολύ ευγνώμων.
1: Η σχέση αγάπης που δημιουργήθηκε με τον Ολυμπιακό κράτησε 11 ολόκληρα χρόνια. Πέρασε πολλές στιγμές, καλές και κακές, όπως συμβαίνει άλλωστε σε όλες τις οικογένειες. Οι πολλές ώρες συζητήσεις για τις ανανεώσεις των συμβολέων του με τους αδελφούς Αγγελόπουλους και η αναμονή για τον Λευκό Καπνό θα μείνουν στην ιστορία. Όπως και η επίσκεψη των οπαδών στο σπίτι του λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του για να τον ευχαριστήσουν για αυτά που πρόσφερε και να τον αποθεώσουν σε μια μαγική βραδιά για τον ίδιο και την οικογένειά του. Κίνηση που όμοιά της δεν υπάρχει στην ιστορία του συλλόγου. Το γεγονός ότι το 2013 αρνήθηκε σχεδόν διπλάσια χρήματα από αυτά που του έδινε ετησίως ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που υποστήριξαν πως προτίμησε τα ερυθρόλευκα και τα λεφτά. Επάγγελμα πρωταθλητής, επαγγελματίας με τα όλα του, ειδικός στο να δίνει και απαντήσεις πάσης φύσεως. Ο Ολυμπιακός ήταν το πεπρωμένο μου, το λιμάνι μου, η δεύτερη οικογένειά μου. Λόγια απλά, λόγια μεγάλα, λόγια σταράτα και πέρα για πέρα αληθινά. Αποδεδειγμένα εμπράκτος. Ακόμα και στην απόφαση της αποχώρησης, για την οποία αμφιταραντεύτηκε πολύ για πολλούς και όχι άδικα, ήταν σαν να παίρνει και πάλι αυτό στο τελευταίο σουτ. Την ευθύνη δηλαδή να αλλάξει η ομάδα σελίδα και να περάσει την δύσκολη ή πιο σωστά πρωτόγνωρη εποχή χωρίς αυτόν. Μακριά από εγωισμούς και θέλω, αλλά με κύριο γνώμονα το καλό του Ολυμπιακού. Μιλώντας στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξη τύπου για την κορυφαία στιγμή του με τα ερυθρόλευκα, η απάντηση είναι αποκλειστική. Είναι σαν να διαλέγω ένα από τα παιδιά μου. Είναι δύσκολο να πω μόνο μία. Είναι δεκάδες. Σαν πρώτες μου έρχονται το Ευρωπαϊκό του 2012, γιατί έτσι ξεκίνησαν οι τίτλοι μας, και το Πρωτάθλημα του 2016 στην έδρα του Παναθηναϊκού. Ένας από τους ανθρώπους που έζησε σχεδόν όλα όσα έκανε με τον Ολυμπιακό, ο Βασίλης Σπανούλης, ήταν ο προπονητής του Μίλαν Τόμιτς. Ας τον ακούσουμε.
3: Σίγουρα το Βασίλη Σπανούλη δεν είναι αρκετά ούτε 2 λεπτά, ούτε 5 λεπτά, ούτε μισή ώρα. θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ολόκληρη ημέρα για αυτά που έχει προσφέρει στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ένας παίκτης που έχει δείξει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη πώς πρέπει να είσαι νικητής στο γήπεδο, πώς πρέπει να είσαι επαγγελματίας μέσα στο γήπεδο, πώς πρέπει να δουλεύεις, πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι, και δεν ήταν τυχαίο αυτά που έχει καταφέρει για να είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη, και όχι για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια, για αρκετά χρόνια. Μαζί του που συνεργάστηκα είχαμε και ήττες και νίκες, πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Πάντως πιστεύω ότι ο κάθε προπονητής θα ήθελε να έχει ένα παίκτη μέσα στην ομάδα και να συνεργαστεί μαζί του, γιατί αυτός ο παίκτης ζει και αναπνέει για το μπάσκετ και μπορεί να βοηθήσει την ομάδα μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου, και πραγματικά ήταν η χαρά μου που συνεργάστηκα μαζί του.

0: Επάγγελμα πρωταθλητής. Αυτό έκανε τον Ολυμπιακό ο Βασίλης Πανούλης. Χωρίς εκείνον, πολύ δύσκολα θα τα κατάφερνα. Ο κάθε φιλάθλος ή απλός παρατηρητής του μπάσκετ μπορεί να έχει κατατάξει τον Βασίλη Σπανούλη στη δική του συνειδησιακή κατηγορία. Αυτό που σίγουρα είναι δεδομένο είναι πως κατάφερε να αφήσει το δικό του ανεξίτηλο και αξεπέραστο στίγμα στην ιστορία του αθλήματος στη χώρα. Ευτυχώς, η τεχνολογία είναι πλέον τόσο αναπτυγμένη που κάθε στιγμή του, κάθε πόντος του, κάθε assist και γενικότερα κάθε του προσπάθεια είναι καταγεγραμμένη και εύκολα προσβάσιμη σε αντίθεση με άλλα ιερά τέρατα όπου οι εικόνες είναι πιο σπάνιες. Ο Σπανούλης αποτελεί ένα σύμβολο και ιδιαίτερα για τους φίλους του μπάσκετ που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 80 και του 90 είναι ο δικός τους Νίκος Γκάλης. Από τους σύγχρονους, ο μόνος που μοιάζει στο στυλ παιχνιδιού μου και μπορεί να με φτάσει είναι ο Βασίλης Σπανούλης, είχε πει ο γκάνγκστερ, και αν αυτό δεν είναι από τα μεγαλύτερα παράσημά του, τότε ποιο είναι. Στον αθλητισμό, οι συγκρίσεις δύο εντελώς διαφορετικών γενεών και συνθηκών παικτών μοιάζουν πολλές φορές αναποφεύκτες. Όμως οι περισσότερες δεν έχουν την παραμικρή σύγκληση με την πραγματικότητα. Ο Σπανούλης πάντως φρόντισε να φτάσει μία ανάσα, πιο συγκεκριμένα 33 μόνο πόντους μακριά από το να ξεπεράσει τον άνθρωπο για τον οποίο σε μεγάλο βαθμό υπήρξε το μπάσκετ. Στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία όλων των ευρωπαϊκών κυπέλων. Ήταν και η μοναδική κορυφή που δεν πατήθηκε από το λαρισαίο υπερπαίχτη, όμως διόλου τον ενδιέφεραν τόσο πολύ όσοι νόμιζαν τα ρεκόρ που κατακτούσε μόνος του. Άσχετα με τους αριθμούς και τις συγκρίσεις, ο Σπανούλης μοιάζει σίγουρα και ταυτίζεται σε ένα στοιχείο με τον τεράστιο Νίκο Γκάλη. Τον αντίκτυπο που είχαν, έχουν και θα έχουν στο μπάσκετ και στον αριθμό των παιδιών που οθήθηκαν να πάρουν και να μπιστήξουν μια πορτοκαλί μπάλα και να τη σουτάρουν σε ένα καλάθι με στόχο να τους μοιάσουν. Χωρίς τον Γκάλη δεν θα υπήρχε Βασίλης. Χωρίς Σπανούλη δεν θα υπήρχε Γιάννης Αντετοκούμπο, όπως πολύ εύστοχα επεσήμανε ο πρωταθλητής του NBA με τους Bucks και μεγάλος θαυμαστής του. Όταν ήμουν 7-8 χρονών, ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου με πήρε μια Πέμπτη και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη για να δούμε έναν αγώνα του Άρη. Δεν θυμάμαι με ποια ομάδα έπαιζε εκείνο το βράδυ, αλλά μαγεύτηκα βλέποντας τον Γκάλη. Θα πει σε ανύποπτη στιγμή ο Σπανούλης για να επιβεβαιώσει το μέγεθος της αλήθειας που κρύβεται πίσω από τη δήλωση του Αντετοκούμπο. Όπως λοιπόν στην τροπεοθήκη του Νικ, του Γιαννάκη, του Φάνη, του Φασούλα και των άλλων παιδιών, ένα από τα τρόπαια που δεσπόζουν είναι αυτού του κινήτρου που έδωσαν σε πολλούς νέους να αγαπήσουν τον μπάσκετ, έτσι και σε αυτή του Βασίλη Σπανούλη υπάρχει ένα ανάλογο τρόπαιο. Ακόμα και αυτοί που δεν θα καταφέρουν να γίνουν καλοί παίκτες, αν ακολουθήσουν την οτροπία του, το πνεύμα του και τον τρόπο που δούλευε για να πετύχει, θα είναι κερδισμένοι στη ζωή. Έχοντας καταλάβει πως η επιτυχία δεν είναι συνώνυμη μόνο του ταλέντου και της τύχης, αλλά της δουλειάς, της αυταπάρνησης, του πάθους για νίκη, της αφοσίωσης και της επιμονής. Όλα όσα προσβεύει δηλαδή ο θρηλυκός αυτός παίκτης.
1: Θα πάνε το μάτι στην παράταση, αρχίζει να μην κάνουμε το λάθος. Σπανούλης! Σπανούλης! Περνάει το κέντρο! Σπανούλης δίνει στο παρκέ τον πλάνη, σε εκτελεί για
2: μία! Αυτό είναι! Αυτό είναι! Αυτό είναι! Αυτό είναι! Από τον Βασίλη Σπανούλη! 81-78! Από τον Kill Bill! Η έθνη κερδίζει την Κροατία! Δεν καταλήγει ουσιαστικά την πρώτη της Κροτάδα! Ο Kill Bill!
3: Το έπος είναι εκείνο το που πήραμε την πρώτη
1: στιγμή! Κοίταξε πώς την σορκάζει στο παρκέ το Πλάνιτς! Σε εκτελεί για τρεις!
0: Ένα από τα δεκάδες νικητήρια καλάθια της καριέρας του ήταν και αυτό που μόλις ακούσαμε με την εθνική ομάδα απέναντι στην Κροατία. Μιλώντας για γαλανόλευκες αποχρώσεις, είχαν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά και στις προτιμήσεις του Βασίλη Σπανούλη. Ήταν η ομάδα που έβαζε πάντα πάνω από το προσωπικό όφελος, τους πόνους, από τραυματισμούς και την υπηρέτησε με συνέπεια από το 1999 και για 16 χρόνια με ελάχιστα διαλύματα. Εκτός από τη συμβολή του στα μετάλλια των μικρών εθνικών ομάδων, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις σύγχρονες επιτυχίες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος και έκανε μεγάλα παιχνίδια. Σε ευρωμπάσκετ, σε παγκόσμια, σε προολυμπιακά τουρνουά και Ολυμπιακούς αγώνες. Όλα αυτά τα χρόνια συμμετείχε σε 145 επίσημους αγώνες της Εθνικής Ανδρών, πετυχαίνοντας 1.486 πόντους, δηλαδή 10,2 κατά μέσο όρο. Με την δεύτερη ομάδα της Ανδρών έπαιξε ένα παιχνίδι, με την Εφήβων 31, πετυχαίνοντας 337 πόντους. Και με τη Νέων Ανδρών αγωνίστηκε σε 25 αγώνες, πετυχαίνοντας 359 πόντους. Από το 2004 και έπειτα, συνεπέστατο μέλος της ομάδας του Παναγιώτη Γιαννάκη, αργότερα του Γιώνας Καζλάουσκας, του Ηλία Ζούρου, του Ανδρέα Τρινκέρη και του Φώτη Κατσικάρη. Βασικός συντελεστής για να περάσει η εθνική από τα χρόνια της παρακμής που ακολούθησαν τις μεγάλες επιτυχίες της γενιάς του 87 στη νέα χρυσή εποχή. Το 2015 παίρνει τη μεγάλη απόφαση και με δάκρυα στα μάτια την αποχαιρετά, όπως αποδείχθηκε διαπαντός. Ήρθε η ώρα να σταματήσω από την εθνική. Πιστεύω ότι μεγάλωσα με την ομάδα, καθώς ήμουν από 17 χρονών. Ένας κύκλος κλείνει για εμένα. Πιστεύω πως πρόσφερα αρκετά πράγματα. Η καριέρα είναι γεμάτη χαρές, λύπες, διακρίσεις και αποτυχίες. Έτσι είναι η καριέρα του αθλητή. Καταφέραμε με τα υπόλοιπα παιδιά, με όλους τους προπονητές, με όλες τις ομάδες να φέρουμε στην Ελλάδα 3 μετάλλια. Άλλες φορές πετύχαμε, άλλες αποτύχαμε. Είμαι υπερήφανος. Αυτή τη στιγμή είμαι συναισθηματικά φορτισμένος γιατί πραγματικά είμαι από 17 χρονών στις εθνικές. Αυτά έχει η ζωή του αθλητή. Είναι η κατάλληλη στιγμή να σταματήσω. Να παίξουν και τα υπόλοιπα παιδιά τα επόμενα χρόνια γιατί έχουν ταλέντο. Θα είμαστε μαζί τους. Ήταν οι δηλώσεις του εκείνο το απόγευμα του Σεπτέμβρη στη γαλλική Λίλ μετά το τέλος του αγώνα κατάταξης με τη Λετωνία. 6 χρόνια μετά ο Σπανούλης ανταποκρίνεται στην πρόσκληση του Ρικ Πιτίνο και δηλώνει παρόν για έναν τελευταίο χορό. Μια τελευταία πρόκληση να είναι μέλος της ομάδας που θα επιχειρήσει να φτάσει στην εθνική στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο. Άλλωστε, αν του έλειπε κάτι με τη φανέλα της, ήταν μια διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σαν να το είχε άχτη για εκείνο το χαμένο τρίποντο στο τέλος με την Αργεντινή που θα μας έβαζε στην τετράδα. Δεν το είχα σκεφτεί, ούτε το είχα φανταστεί ότι μετά από 6 χρόνια θα είμαι ξανά εδώ. Πολλές φορές τα πράγματα έρχονται διαφορετικά. Η συγκυρία ήταν ιδανική, έχω ξεκουραστεί και είμαι δυνατός. Ο κύριος Πιτίνο μου έδειξε εμπιστοσύνη και σεβασμό και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Είμαι έτοιμος μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά να βοηθήσω στην προσπάθεια της εθνικής να βρεθεί στην ύψιστη τιμή για έναν αθλητή που είναι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αγωνιζόμαστε για την εθνική της χώρας μας. Είναι κάτι ιερό, πάνω από όλους και όλα. Ανέφερε ο Σπανούλης για την επιστροφή του ενέτη 2021. Λίγα χρόνια νωρίτερα, άλλωστε, είχε πει στην εθνική μέχρι τα 40. Άσχετο αν κάποιες καταστάσεις στην Ομοσπονδία δεν άφησαν και πολλά περιθώρια και κυρίως δεν δημιούργησαν κίνητρα στους πραγματικά μεγάλους παίκτες να κάνουν πράξη τη θέλησή τους να παίζουν μέχρι τα βαθιά γεράματα. Το σώμα του όμως, ή αν θέλετε, η ατυχία έχει άλλα σχέδια. Σε μία από τις προπονήσεις στο ΟΑΚΑ και ενώ όλοι έχουν εντυπωσιαστεί από την κατάσταση και τη διάθεσή του στα 39, παθαίνει θλάση και παρά τις προσπάθειές του θα ήταν αδύνατο όση θεραπεία και αν ακολουθούσε να προλάβει. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να στερήσει τη θέση από ένα παιδί που ήταν απόλυτα καλά και να ρισκάρει ένα νέο τραυματισμό, αλλά να στερήσει κυρίως από την ομάδα έναν συμπαίκτη του. Η είδηση ότι χάνει τον προολυμπιακό σοκάρι και αφήνει σε όλους ένα γιατί. Γιατί να μην ολοκληρώσει όπως ήθελε αυτή τη μυθική καριέρα. Όπως όμως ο ίδιος δήλωσε, κανένα φινάλε πολύ μεγάλο αθλητή δεν έχει γίνει με τον ιδανικότερο τρόπο. Αφήνει λοιπόν σε κλίμα συγκίνηση την προετοιμασία στο ΟΑΚΑ και επιστρέφει σπίτι του για να σκεφτεί όπως αποδείχθηκε και το γενικότερο φινάλε της πορείας του. Λίγες ημέρες μετά θα ανακοινώσει ότι αποχωρεί από το μπάσκετ και δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν πως αν ήταν καλά και είχε αγωνιστεί στο προολυμπιακό τουρνουά και γιατί όχι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ίσως η απόφαση για τη συνέχεια να ήταν διαφορετική. Ο Σπανούλης έκανε όμως πολλά για την εθνική που σε καμία περίπτωση δεν ξεθοριάζει λάμψη τους για έναν τραυματισμό που άφησε ανεκπλήρωτο το όνειρο. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, πέραν των μεταλλίων και των κατακτήσεων. Τους 22 πόντους στον ημιτελικό με τις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2005. Τους 23 απέναντι στη Γερμανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο, τους 23 των αλυσμών του προημιτελικού με την Τουρκία το 2009 στα γήπεδα της Πολωνίας, όπου κατά γενική ομολογία ήταν το Α και το Ω της ομάδας, ή τους 28 που ήταν και το ρεκόρ καριέρας του με το εθνόσημο στο Ελλάδα Πουέρτο Ρίκο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στην Τουρκία. Είπαμε, σε δύο ραδιοφωνικές ώρες είναι αδύνατο να αποτυπώσει επακριβώς την εντότητά του. Μαζί με τους συμπαίκτες του, σήκωσε πολλάκι ψηλά τη σημαία και μας έκανε να περπατάμε στους δρόμους αρκετά πιο χαρούμενοι για αυτά που αγαπάμε, το μπάσκετ. Που όπως και η εθνική, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα μέσα του. Δεν φταίει αυτός, έτσι γεννήθηκε. Να με θυμηθείς.

Όταν ρωτάς έναν αθλητή τι ακριβώς θέλει από τον Άγιο Βασίλη, στο μεγαλύτερο αν όχι στο καθολικό ποσοστό η απάντηση θα είναι η υγεία. Από τη στιγμή που όλες οι καριέρες έχουν ημερομηνία λήξεως, όσο το δυνατόν λιγότερους τραυματισμούς έχει κάποιος, τόσο το καλύτερο. Ο Σπανούλης, λόγω σωματοδομής και πραγματικής αφοσίωσης στη δουλειά του, από την προθέρμανση μέχρι την αποθεραπεία, απέφυγε τους πολύ σοβαρούς τραυματισμούς με εξαίρεση τα 2-3 τελευταία χρόνια. Ήμουν ευλογημένος που δεν είχα ποτέ κάποιο σοβαρό πρόβλημα ως τώρα, θα πει μετά τον πρώτο σοβαρό χειρουργείο τον Απρίλιο του 2019, στους περονιαίους στένοντες που τον αφήνει εκτός μέχρι την προετοιμασία του Ολυμπιακού τον Αύγουστο. Η ζημιά είχε γίνει στο παιχνίδι με τη Ζαλγκύρη στο Κάουνας και ήταν ο πρώτος πραγματικός σοβαρός μετά από την επέμβαση στους Κυλιακούς το καλοκαίρι του 2011 που τον άφησε 1,5 μήνα εκτός, αλλά και του χτυπήματος στο γόνατο το Μάρτιο του 2015 που επιδεινώθηκε λόγω της επιμονής του να παίξει κόντρα στη Φενέρμπαχτσε σε ένα μάτς του Top 16. Χάνει τότε 6 παιχνίδια μέχρι και το πρώτο των play-off με την Μπαρτσελόνα στην Βαρκελόνη και επιστρέφει στο δεύτερο που ο Ολυμπιακός νικά για πρώτη φορά στην ιστορία του στο συγκεκριμένο γήπεδο, ανοίγοντας την πόρτα της πρόκρισης στο Final Four της Ευρωλίγκας στη Μαδρίτη. Τη σεζόν 2017-18 μένει εκτός για 2 μήνες μοστικό είδημα του κνημιαίου κρυτώματος στο αριστερό πόδι και κάπου εδώ τελειώνει το ιατρικό δελτίο των σοβαρών προβλημάτων του πριν τις θλάσεις του καλοκαιριού του 2021 αλλά και του επαναληπτικού χειρουργείου του 2020 στους περονιαίους που επήλθε από υπερβολική φόρτιση και κόπωση, καθώς ως γνωστό, 38χρονος τότε Σπανούλης εξακολουθεί να πηγαίνει πρώτος και να φεύγει τελευταίος από την προπόνηση. Σε όλες τις αποθεραπείες, το πείσμα, η δύναμη, ο επαγγελματισμός και η θέλησή του για να επιστρέψει τον οδηγούν στο να νικήσει τον χρόνο και να πατάει παρκέ πολύ νωρίτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Σε σημείο που και οι γιατροί σήκωναν τα χέρια ψηλά. Νίκησε τον χρόνο. Ξεπέρασε έναν από τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς. Απίστευτη θέληση. Αστήρευτη δύναμη. Ετοιμάζεται για να γυρίσει εκεί που ανήκει, στο πάνθεο των μεγάλων αθλητών, θα τονίσει ο φυσιοθεραπευτής Δημήτρης Κορδής, που δούλεψε μαζί του, μέσα από ένα τρομερό βίντεο που καταγράφει όλη την πορεία της αποθεραπείας από την πρώτη ως την τελευταία ημέρα. Η λέξη εξωπραγματικός δεν θα μπορούσε να λείπει και από τις δύσκολες περιόδους των τραυματισμών, διότι ο Βασίλης Πανούλης ήταν δυνατός σαν βράχος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Πίσω από αυτή τη μεγάλη καριέρα, τις επιτυχίες, τις αποτυχίες, τα δάκρυα χαράς και λύπης, οι συγκινήσεις, τις προσωπικές και ομαδικές διακρίσεις, ο Βασίλης Πανούλης είχε πάντοτε κάτι πολύ ισχυρό να τον συντροφεύει, να τον στηρίζει και να του δίνει εφαλτήριο, την οικογένεια. Σε δεκάδες συνεντεύξεις είχε σταθεί στο πόσο σημαντικοί ήταν οι γονείς του που μάχονταν καθημερινά για να μην του λείψει τίποτα και να ζει αξιοπρεπώς. Μετέφερε την αγάπη του για αυτούς και τον αδερφό του. Λόγια πραγματικού προτύπου που φρόντισε και με την οικογένεια που δημιούργησε ο ίδιος αργότερα, παράλληλα με την μπασκετική του εκτόξευση, να δώσει το ιδανικό παράδειγμα. Δεν είναι άλλωστε πολλοί οι πραγματικά μεγάλοι και κορυφαίοι αθλητές που δεν έχουν πίσω τους μια σύζυγο και παιδιά για να νιώθουν την πραγματική ολοκλήρωση του ενός ανθρώπου. Μακριά από το lifestyle και τους πειρασμούς που πολλές φορές φράζουν το δρόμο ταλαντούχων αθλητών από τον πραγματικό στόχο. Όπως ο ίδιος ονειρευόταν και ο κεραυνοβόλος έρωτας με την Ολυμπία Χομψονίδη τον καθοδήγησε, έφτιαξε μια υπέροχη οικογένεια με 6 αγγελούδια, που πλέον μετά το αντίο του από τα παρκέ απολαμβάνει κάθε λεπτό και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναμφίβολα, ένα ακόμα μυστικό της μεγάλης επιτυχίας ήταν η γαλήνη του σπιτιού και η σιγουριά της όμορφης αυτής σχέσης που δέθηκε επίσημα με τα δεσμά του γάμου το 2011. Προσφέροντας πανέμορφες εικόνες με αγκαλιές, αγωνιώδη βλέμματα, παιδικές παρουσίες στην κερκίδα και δάκρυα χαράς σε πολλές από τις μεγάλες επιτυχίες του σε Ολυμπιακό και Εθνική Ομάδα. Αποτελώντας άλλη μια διαφορετική εικόνα του ανθρώπου Σπανούλη, που τον συνόδευε και τον στήριζε στην καθημερινή και ατέλειωτη μάχη του να γίνεται καλύτερος, να βελτιώνεται και να διατηρείται στην κορυφή. Όσο και αν οι περισσότεροι στέκονται στα εντός παρκή κατορθώματα, αυτή η πλευρά του ενέπνευσε πολλούς ανθρώπους και έδωσε το καλύτερο δυνατό παράδειγμα για τις ζωές τους. Το ολόφρυσκο τραγούδι Girl των Dr. Atomic ταιριάζει γάντι στην έξυπνη, μα πάνω απ' όλα μαχητική και πολύ γλυκιά γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό αυτού του επιτυχημένου άντρα.

0: Μία ακόμα παρακαταθήκη που άφησε στο μεγαλειώδες πέρασμά του από τον μπάσκετ ο Βασίλης Πανούλης είναι η τεράστια βοήθεια που πρόσφερε σε νεαρότερους σε ηλικίες συμπαίκτες του, καθοδηγώντας τους πολλές φορές με πιεστικό, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, τρόπο να βγάλουν τον καλύτερό τους σε αυτό και να αποδώσουν καλύτερα προς όφελος των ίδιων, της καριέρας τους και της ομάδας. Τον έβλεπα να σουτάρει με τις ώρες, ενώ η προπόνηση είχε τελειώσει και συνέχιζε εγώ. Στα αποδυτήρια κατάλαβα πως αν δεν είχα φύγει πρώτος, δεν θα σταμάταγε με τίποτα να δουλεύει. Πήγαινε πρώτος και έφευγε τελευταίος από την προπόνηση. Ήταν πραγματικό παράδειγμα για ένα νέο παιδί που από σεβασμό δούλευε περισσότερο. Και αυτό μόνο καλό του έκανε, είχε δηλώσει ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ήταν συγκάτοικός του σε πολλά ταξίδια για αγώνες εκτός έδρας και μέσα από ένα καθιερωμένο γεγονός αποτύπωσε την εικόνα όσων περιγράψαμε. Και δεν ήταν μόνο η δουλειά, αλλά και οι συμβουλές, οι ομιλίες στα αποδυτήρια ή απλά ένα βλέμμα που έλεγε πολλά και έδινε το σύνθημα για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση για το κοινό καλό. Όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε ούτε ένας που να ήθελε να πάρει και δεν πήρε κάτι καλό. Ως μάθημα, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, και είναι δεκάδες οι αθλητές, Έλληνες και ξένοι, που έχουν παραδεχτεί πόσο διαφορετική τροπή προς το καλύτερο πήρε η πορεία του στο μπάσκετ, έχοντας συνεργαστεί μαζί του.
1: Σπανούλης για τρεις για την ιστορία. Ναι! Ο Βασίλης Σπανούλης είναι στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών. Θα διακοπεί ο αγώνας, όπως είπαμε. 90-80 και επιτρέψτε μας να απολαύσουμε αυτή τη στιγμή του κορυφαίου μπασκετμπολίστα την τελευταία δεκαετία. Όλο το γήπεδο όρθιο χειροκροτάει και ο Μπράντοβιτς χειροκροτάει. Μπράβο, μπράβο του. Δείχνει την ανδρεία που πρέπει και τη μεγαλοσύνη. Δύο άνθρωποι που 10 χρόνια δεν μιλούνται. Ο Μπράντοβιτς το χειροκροτάει και αποθεώνεται από όλο το γήπεδο.
2: Όλο το προπονητικό κήπο όρθιο.
1: Όλοι οι Φενέρ. Μπράβο στον Σέλικο Μπράντοβιτς.

0: ευρωπαϊκού και ελληνικού μπάσκετ. Με τρίποντο λοιπόν, γράφτηκε η ιστορία.
1: Τώρα πρέπει να το πάω σύριο και μπζούρα, νομίζω έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λόγος να παραμένει στο γήπεδο.
2: Ο άνθρωπος που έζησε τον Βασίλη Σπανούλη και στα 11 χρόνια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, αρχικά ως διευθυντής επικοινωνίας της ΣΚΑΕ και εν συνεχεία ως team manager, είναι ο Χρήστος Μπαφές. Ας ακούσουμε τι είπε για τον αρχηγό στο Big Win Sport FM.
3: Αρέσει σε όλους να κάνουν συγκρίσεις όταν μιλάνε για παίκτες τέτοιου μεγέθους. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό. Ποιος είναι ο καλύτερος, δηλαδή ποιος είναι ο πιο σημαντικός, αν είναι ο Γκάλης, ο Διαμαντίδης, ο Γιαννάκης, ο Παπαλουκάς, ο Σπανούλης, όλα αυτά που είναι στην Ευρώπη. Στα δικά μου τα μάτια ο Βασίλης είναι ο καλύτερος όλων, αλλά αυτό είναι υποκειμενικό, γιατί αυτά τα 11 χρόνια που ήταν στον Ολυμπιακό τον ζούσα κάθε μέρα και αν μη τι άλλο υπάρχει ένα έντονο συναισθηματικό δέσιμο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι το ίδιο σημαντικοί με τον Βασίλη, γιατί ο καθένας έχει γράψει τη δική του ιστορία, άρα δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε συγκρίσεις. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι απλά ο Βασίλης Σπανούλης. Και αυτό δεν μπορούν να μην το αναγνωρίσουν, να μην το πούν ακόμα και οι αντίπαλοι του, να μην αναγνωρίσουν τα αυτονόητα και να μην αναγνωρίσουν το μεγαλείο του ως αθλητής και ως άνθρωπος. Νομίζω ότι η προηγούμενη δεκαετία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είχε τη δική του σφραγίδα. Και αυτή η αίσθηση θα μεγαλώνει περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια. Δηλαδή η δεκαετία η προηγούμενη θα είναι πιο μακρινή, γιατί θα μεγαλώνει το legacy του, θα μεγαλώνει το παραμύθι, γιατί η καριέρα του ήταν παραμυθένια. Η κληρονομιά του στο άθλημα και στον Ολυμπιακό είναι τεράστια και αυτό θα είναι και ο οδηγός για το μέλλον. Πραγματικά νιώθω τυχερός που έζησα από κοντά την εποχή του, την εποχή του refuse to lose, την εποχή που το αδύνατο γινόταν δυνατό και αυτός ήταν που έκανε το αδύνατο να φαίνεται εύκολο. Είμαι τυχερός γιατί τον θεωρώ φίλο μου και αυτό είναι το πιο σημαντικό.

0: Μανούλης για τρεις! 59-50 από το Βασίλης Σπανούλη. 3 λεπτά ακόμα. Πρέπει να αντέξουμε. Σπανούλης αλλάζει χέρι στον αέρα. Μυθική κίνηση. Σπανούλης. Κλείνει ο Τζόνσον. Έλα Βασίλη! Έλα Βασίλη! 94-86! Αυτός είναι ο Σπανούλης. Αυτή είναι η ρουκέτα του Χιούστον.
1: Τερπέρογλου για το Σπανούλη. Από μακριά για τρεις.
2: Μέσα.
1: Ο Κιλπίν καθαρίζει το μάτς και στέλνει την Τουρκία στο καλαβάτσο.
3: Πολυτιμότερος παίκτης του Final Four, ο Βασίλης Σπανούλης, όπως συνέβη και πριν από 3 χρόνια στο Βερολίνο με άλλη ομάδα, με τον αιώνιο αντίπαλο του Ολυμπιακού, τον Παναθηναϊκό. Από τους λίγους παίκτες που έχουν καταφέρει κάτι τέτοιο, από τους λίγους παίκτες που έχουν καταφέρει να πάρουν ευρωπαϊκό τρόπαιο με τις δύο κατά τεκμήριο μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες. Και η στιγμή της μεγάλης αποθέωσης έφτασε. Ο Βασίλης Σπανούλης σηκώνει στον ουρανό της O2 Arena του Λονδίνου το βαρύτιμο τρόπαιο. Το Άγιο Δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας μένει στον Πειραιά.
4: Και τώρα οι δυο τους. Διαμαντίδης εναντίον Σπανούλη. Ο Σπανούλης για τρεις. Μέσα! Ο Σπανούλης 81-82. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε φάουλ και το πλήρωσε. Ο Χαραλαμπόπουλος δεν μπορεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής.
1: Σπανούλης επικαιρών με τον Πρίντεζη. Μένει με τον Χρυάπα. Σπανούλης ένα βήμα προς το πλάι. Εκτελεί για τρεις. Ναι, ο Κιλπίν! Ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Αυτός ο τεράστιος παίκτης. Ποιος άλλος. Ποιος. Ο Σπανούλης. Ο Θεός. Και το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού με 74-73.
5: Ο Σπανούλης ξεφεύγει από τον Φινλανδό. Μοιράζει έξω. Μάτζαρης για τρεις. 17-22. Κυρίες και κύριοι, ο Σπανούλης είναι ο πρώτος πασέρης στην ιστορία της EuroLeague.
1: Έπιασε το Χατζή. 2:33 πριν από το τέλος της περίοδου. Και αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η μεγάλη στιγμή. Ο μεγαλύτερος από τους μεγάλους, ο κορυφαίος των κορυφαίων στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του επαγγελματικού μπάσκετ από το 1992 και εντεύθεν. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Σπανούλης.
6: Το κουτί των κατακτήσεων και των ομαδικών και ατομικών διακρίσεων του Βασίλη Σπανούλη εντός παρκέ έκλεισε οριστικά, όντας υπέρ το δέον γεμάτο. Με την τελευταία και σπουδαιότερη για την υστεροθυμία του να είναι η πρώτη θέση όλων των εποχών στον πίνακα των σκόρεων στην Ευρωλίγκα με 4.455 πόντους. Η καταμέτρηση σε συλλογικό ομαδικό επίπεδο σταμάτησε στα 7 πρωταθλήματα και 4 κύπελα Ελλάδας, στα 3 τρόπαια Ευρωλίγκας και στον ένα διεπηρετικό. Με την γαλανόλευκη φανέλα το παλμαρέ του κοσμού 6 μετάλλια. 2 χρυσά, ένα με την εθνική ανδρών στο Ευρωμπάσκετ του 2005 και ένα με την εθνική νέων το 2002. 2 ασημένια, ένα στο παγκόσμιο του 2006 και ένα στους μεσογειακούς αγώνες το 2001 και 2 χάλκινα. Ένα με την εθνική ανδρών το 2009 στο Ευρωμπάσκετ και ένα με την εφήβων το 2000 στο Ευρωπαϊκό της Κροατίας. Φεύγω ευλογημένος για όλα όσα κατάφερα. Χωρίς τους συμπαίκτες και τους προπονητές μου, τίποτα από αυτό δεν θα ήταν γεγονός. Ήταν οι γεμάτες νόημα φράσεις του στη λαμπρή και ανεπανάληπτη αποχαιρετιστήρια γιορτή της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Διότι ούτε η κορυφή στις τελικές πάσες της Ευρωλίγκας, η πρώτη θέση των σκόρερων των εποχών και των πασέρ στην Α1 μπάσκετ και τόσες άλλες πρωτικές συμμετοχές, εύστοχα δίποντα και τρίποντα, σε εύστοχες βολές και τα δεκάδες βραβεία πολυτιμότερου παίχτη και μέλους καλύτερων πεντάδων σε Ελλάδα και Ευρώπη, δεν θα είχαν τόση σημασία αν δεν υπήρχε η ιστορία που έγραψε σε ομαδικό επίπεδο, με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Εθνική ομάδα. Χωρίς φυσικά να πάνε πίσω τα όσα έκανε σε Κεραυνό Λάρισας, Γυμναστικό Λάρισας και Μαρούσι.
7: Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ο Ολυμπιακός, κάθε κατοχή του είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σπανούλης μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθι από τον αρχηγό. Το έχει πάρει πάνω του πλέον. Ο μεγάλος Βασίλης Σπανούλης παγώνει το αντίπεκτη και αναγκάζει τον Βέλιμπερ Μπεράσοβιτς να πάρει time out. Παπα-Νικολάου, Σπανούλης, αργά αργά ο αρχηγός. Θα βγει από τα screen, θα στάρει για 3 από τα 8,5 μέτρα. Αφισβητήστε τον κι άλλο, αφισβητήστε τον κι άλλο. Όσο τον αφισβητείτε, τόσο θα απαντάει. 68-57 στο συν 11 Ολυμπιακός με έναν μαγικό Βασίλη Σπανούλη στους 18 πόντους.
6: Όλα αυτά συνετέλεσαν στο να αναγνωρίζεται ακόμα και από τους αντιπάλους οπαδούς σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης. Το χειροκρότημα και τα επιφωνήματα θαυμασμού όταν ζωγράφησε με τις ενέργειες και τα μεγάλα καλάθια του στα γήπεδα, ίσως να είναι ακόμα πιο σημαντικά και χορταστικά από τα τρόπαια, τη δόξα και το χρήμα που κέρδισε από τον μπάσκετ. Ο άνθρωπος που αποχώρησε από την ενεργό δράση στις 26 Ιουνίου του 2021 δεν φοβόταν ποτέ να πάρει την ευθύνη. Ακόμα και όταν δεν τα κατάφερνε, το έκανε με θάρρος και με το κεφάλι ψηλά, και αμέσως πήγαινε στην επόμενη πρόκληση. Αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκατοντάδες παιδιά και όχι μόνο Ελληνόπουλα. Δεν είναι μόνο ο μεγάλος Γιάννης Αντετοκούμπο που είδε στην καριέρα του να ασκείται επιρροή από το Σπανούλι. Πόσοι και πόσοι ξένοι αθλητές που κάνουν ήδη μεγάλη καριέρα ακόμα και στο NBA, όπως ο Λούκα Ντόντσιτς, δεν έχουν παραδεχθεί δημόσια πως μεγάλωσαν, δούλεψαν και επηρεάστηκαν από το μεγαλείο του. Πόσες και πόσες ομάδες δεν κόπιαραν τα συστήματα που τον έβγαζαν να εκτελεί ανελέητα τις αντίπαλες άμυνες. Η χάρη του συστήματος Σπανούλης έφτασε μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού, σαν μια μίνι εκδίκηση για το γεγονός πως το μονοετές, όπως αποδείχθηκε πέρασμά του από το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, δεν του δόθηκε η απαιτούμενη προσοχή και ο σεβασμός που άρμοζαν στο ταλέντο και την προοπτική του. Εκτός αυτών, υπάρχει στην καθομιλουμένη του μπάσκετ η φράση The Spanoulis Move, ελληνιστή η κίνηση του Σπανούλη. Το αστραπείο βήμα πίσω δηλαδή που έκανε για να κερδίσει τον χώρο που απαιτούνταν για να σουτάρει υπό καλύτερες προϋποθέσεις. Για τα κατορθώματά του χρειάζονται δεκάδες ώρες διαβάσματος. Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να συλλάβει κανείς το έπακρο, το μεγαλείο και την οντότητα του παιδιού που ονειρεύτηκε να παίξει μπάσκετ. Και όχι μόνο έπαιξε, αλλά ρούφηξε μέχρι και την τελευταία σταγόνα που αναβλύζει από αυτό. Οι περισσότεροι τον ευχαριστούν για όσα πρόσφερε, ένας πραγματικά μεγάλος του είδους, που δύσκολα θα υπάρξει ξανά ομοίως του. Όσο για τον ίδιο, δεδομένα, μετά τις στιγμές ξεκούρασης και οικογενειακής γαλήνης που δικαιούται να απολαύσει, θα συνεχίσει άμεσα να μας απασχολεί με τη δουλειά, τις ιδέες και την αγάπη του για τον μπάσκετ από άλλο πόστο. Δεν τελειώνει ο Σπανούλης. Η αποχώρηση του από την ενεργό δράση είναι η σημαντικότερη στάση της καριέρας ενός μυθικού παίχτη, που είναι όμως ικανός να ανοίξει και να γράψει κι άλλα πολλές σημαντικά, ολόχρηστα κεφάλαια για τον ελληνικό και όχι μόνο αθλητισμό, για να ακολουθήσουν κι άλλοι σταθμοί, κι άλλα κατορθώματα, κι άλλα πολύ σημαντικά γεγονότα, για να γράψει και πάλι ιστορία. Ήταν ένα δύοωρο αφιέρωμα στον Βασίλη Σπανούλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Νίκος Ζέρβας. Στην ηχοληψία και στην πολύτιμη βοήθεια για να γίνει αυτή η εκπομπή, ο Στέφανος Παλουότολο. Πριν κλείσουμε, να ευχαριστήσω και τους 7 ανθρώπους που μιλήσαν για τον Βασίλη Σπανούλη: Δημήτρης Διαμαντίδης, Κώστας Σαρσαρής, Νίκος Ζήσης, Γιώργος Πρίντεζης, Κώστας Παπα-Νικολάου, Μίλαν Τόμιτς και Χρήστος Μπαφές. Για φινάλε, κρατάμε τις τελευταίες ατάκες του Βασίλη Σπανούλη πριν το οριστικό αντίο του στα παρκέ. Για μένα ήταν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι στον κόσμο του μπάσκετ. Έμαθα πράγματα σαν άνθρωπος, καλλιέργησα μυαλό και σώμα, έκανα μια πολύ όμορφη οικογένεια. Έζησα στιγμές που ποτέ δεν φανταζόμουν. Πάντα είχα υψηλούς στόχους, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα πετύχαινα όλα αυτά με τις διοικήσεις, τον κόσμο και τους συμπαίκτες μου. Είναι σαν παραμύθι για μένα. Το ταξίδι είχε όμορφες και άσχημες στιγμές. Ό,τι έκανα, το έκανα με ειλικρίνεια, σεβασμό και εκτίμηση. Βασίλη, σε ευχαριστούμε για όλα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. 8 λεπτάκια μετά τις 6 στο πρωινό της Δευτέρας, 17η ημέρα του Αυγούστου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM σε 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Μέχρι να υποδεχτούμε δηλαδή τη Μαρία Ζαφυράτου και να συνεχίσουμε μέχρι τις 10.

2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Οι γραμμές ανοιχτές για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Είχαμε σημαντικά πράγματα χτες το βράδυ.

Είχαμε τον Απόστολο Χρήστου, πρωταθλητή Ευρώπης για δεύτερη σερή διοργάνωση στα 100 μέτρα ύπτιο. Στα 29 το Ελληνάς πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52-27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Χρήστο, ο οποίος ήταν ασημένιος Ολυμπιονίκης του 24. Και φυσικά το αργυρό μετάλλιο με επίδοση 6 μέτρα στο άλμα επικοντό για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ. Πίσω από το φαινόμενο Ντουμπλάντης, ο οποίος σταμάτησε στα 6-15.

18η θέση στα 400 μέτρα στο ελεύθερο κατέλαβε η Άρτεμις Βασιλάκη. Ενώ την 11η θέση στον ακοντισμό με 54-01 για την Ελίνα Τζένκο. Και έτσι έκλεισαν και τα δύο μεγάλα τουρνουά. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις πισίνες, στο υγρό στίβο του Παρισίου, τέλος πάντων. Λοιπόν, οριστική συμφωνία με την Dortmund για την παραχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα εισπράξει 26 συν 6 εκατομμύρια ευρώ, διατηρώντας ποσοστό μεταπόληση 17,5%. 3 εκατομμύρια ετησίως θα λαμβάνει ο 23χρονος Έλληνας Άσος, με αντιδράσεις από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Συνεχίζουν την κατάληψη των γραφείων της ΠΑΕ. Ενώ παρελθόν αποτελεί και ο Γερεμέγεφ, ο οποίος δεν θα μείνει εντός Ελλάδος, μάλλον ούτε και εντός Ευρώπης.

0: στον Ολυμπιακό, παίχτης του πρόκειται να γίνει ο Ναΐρ Τικνιζιάν.
1: Τα χείλη σου είναι ο πνεύμα φτηνό.
0: Αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ, αριστερός μπακ, ο οποίος φτάνει
1: τον κόσμο μες στα μάτια μου. Αυτή τη νύχτα στο κορμί σου ακροβατώ.
0: Σήμερα νομίζω το πρωί στην Αθήνα η ανακοίνωση επομένη για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Ρέμο Φρόιλερ, αφού ο Ελβετός πέρασε ιατρικές και εργοματρικές εξετάσεις. Ενώ οι Ερυθρόλευκοι προσπαθούν να κάνουν δικό της και τον Αρμάντο Γκονζάλες από την Τζίβας. Στην Ελλάδα έφτασε και ο Κέρβιν Αριάγκα λίγο πριν τη μία μετά τα μεσάνυχτα, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει μέχρι το 2030. 28χρονος αμυντικός μέσος από τη Λεβάντε, ο οποίος παίζει και στα back, στα center back, διεθνής με την Ουνδούρα. Ενώ ο Σουηδός ελίτη διαιτητής Γκλεν Νίμπεργκ σφυρίζει το πρώτο μάτς με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα play-off του Champions League. Επιστροφή για τον Μπάλμερ Μπράουν στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού εν ώψη του αγώνα με την Χάντετ Σκράλοβε. Διαψεύδονται από τους πράσινους τα περικρούσεις της Χάλ για τον Τετέι στη διάθεση του Νίστρου Ποτσάπρας που εξέτησε την τιμωρία του. Πολύ κοντά στον Ομάρα Ρίτσαρτς είναι ο Άρης. Πλησιάζει στη συμφωνία με την Νότιγχαμ για τον πρώην αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Ενώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται 27χρονος goalkeeper Ρικάρντο Βέλιο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τη Φαρένσε, ενώ ο Άρης εξακολουθεί να προσπαθεί να φέρει πίσω στην ουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης στο Μανού Γκαρθία. Και φυσικά 3-0 Arsenal Manchester City για το Community Shield, με τον Χρήστο Τζόλι να μοιράζει 2 assist και να λαμβάνει εγκομιαστικά σχόλια από τον Μικέλ Αρτέτα. Με έχει εντυπωσιάσει, παίρνει σωστές αποφάσεις όταν όλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθη, σημείωσε τεχνικός τον Κανονιέριδον. Αυτά έτσι μια αθλητική σούμα, αν μπορούμε να το πούμε, για τα χτεσινά και όσα αναμένονται σήμερα. Λοιπόν, έχουμε δύο φίλους που περιμένουν στις γραμμές, να μην περιμένουν άλλο. Καλημέρα στον πρώτο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις Παναγιώτη μου, χρόνια πολλά και όλα για προχτές.
0: Χρόνια πολλά και σε εσένα πάνω μου.
2: Ευχαριστώ αδερφέ μου.
0: Υγεία.
2: Πέρασες καλά.
0: Καλά, καλά. Εντάξει, εδώ.
2: Μπράβο. Και εγώ εδώ στην Αθήνα, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Mm-hmm.
2: Τι θέλω να πω. Ρε φίλε, έχουμε γρινιάζει εμείς οι Παναθηναϊκοί ότι λέει δεν παίζουμε τώρα καλή μπάλα.
0: Mm-hmm.
2: Τα φιλικά είχαμε παίξει πάρα πολύ καλή μπάλα, λέγαμε όλοι κόπου πάμε να βγάλουμε μάτια, θέλετε και τέτοια. Λοιπόν, η ομάδα θα στρώσει, θα παίξει και πώς έπαιξε και τα φιλικά και θα το δείτε. Απλώς έχει κάνει τρομερή προετοιμασία ο Νίστρομ για όλη τη σεζόν. Για να μην βγάλει κόπος η ομάδα στα μέσα της σεζόν, mm-hmm. όπως κάνανε. Αλλά και θα μπορούσε να το πούνε του προπονητή, όπως και στην ΑΕΚ που είχαν πει πέρυσι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, θέλουμε την Ευρώπη ή όχι τόσο πολύ το ποτάσμα και ότι κάτι, ξέρω εγώ, και μετά τους έκανε προετοιμασία το Δεκέμβριο και ξαναλόραζε η ομάδα. Δηλαδή, δεν γίνεται να τα έχουμε όλα και, πώς το λένε, και τέλεια αποκριματικά και τέτοιο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω θα στρώσει η ομάδα. Τι λες εσύ, ρε
0: Παναγιώτη? Η ομάδα έχει κάνει 2 προκρίσεις και πάει για την τρίτη για να μπορέσει να καταφέρει να μπει στους ομίλους του κόφερες. Αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα, αν κάποιοι περιμένουν να δουν την Μπαρτσελόνα στο γήπεδο, δεν θα τη δουν και ποτέ, μάλλον.
2: Όχι. Άμα είναι στα φιλικά.
0: Εντάξει, άσε τα φιλικά. Τα φιλικά είναι φιλικά. Αυτά είναι για να βλέπει ο προπονητής αν η ομάδα μπορεί να υπακούσει τέλος πάντων σε αυτά τα οποία έχει σχεδιάσει, να δει παίχτες πώς ανταποκρίνονται σε αυτά κτλ. Τα φιλικά είναι φιλικά.
2: Μπορεί να έβγαλε μάτια η ομάδα.
0: Εντάξει, μπορεί να έβγαλε στο πρώτο 30 λεπτό, μετά να ερχόντουσαν οι αλλαγές, να έβλεπε και άλλα πράγματα. Το ζήτημα είναι τι βλέπεις στην πρόοδο των 4 παιχνιδιών που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός στα επίσημα παιχνίδια. και η ομάδα δείχνει ότι έχει σχέδιο, πλάνο και προσπαθεί να το εξυπηρετήσει.
2: Μπράβο, κάθε,
0: σε, κάθε παιχνίδι, σε κάθε παιχνίδι γίνεται καλύτερος.
2: Ναι,
0: όταν... κάτσε να θυμηθώ σε ποιο παιχνίδι το συζητούσα. Στο πρώτο παιχνίδι με τους... Όχι. Στη δεύτερη ομάδα, στη Τζέσικα. Όταν είπα λοιπόν στο πρώτο παιχνίδι ότι ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι γίνεται καλύτερος, εδώ πέρα με κράζανε. Και πού είδες το καλύτερο και τα λοιπά, γιατί τι είχε έρθει, το 0-0 δεν ήταν, το πρώτο στο ΆΚΑ, ναι, σωστά. 1-1, όχι 0-0, σωστά. Λοιπόν, εγώ έλεγα ότι η ομάδα φαίνεται ότι κάνει βήματα μπροστά και ότι βγαίνουν πράγματα τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει ένα σχέδιο και ένα πλάνο στην ομάδα.
2: Καταρχάς έχεις δει κάτι
0: για πες.
2: Που δεν υπήρχε πέρσι. Σε κάθε αγώνα βάζουμε γκολ.
0: Ναι, οκ. Τρως και γκολ βέβαια. Αυτό είναι η αλήθεια.
2: Τρώμε και γκολ, αλλά βάζουμε γκολ. Πέρσι τρώγαμε γκολ, δεν βάζαμε γκολ. Ήταν το αντίθετο. Με το σταγονόμετρο βάζαμε γκολ. Είχαμε βάλει 25 γκολ όλο τον χρόνο, όλη τη σεζόν. Χειρότερη συγκομιγή που είχαμε κάνει ποτέ. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Και λέγανε όλοι να μείνει ο Μπενίτες. Πώς θα μείνει ο Μπενίτες, ρε παιδιά. με τι ποδόσφαιρο να μείνει. Δεν σου λέω ότι και αυτό είχε δίκιο που δεν φύγανε λίγοι παίκτες.
0: Πώς το λένε, αν έκανε προετοιμασία και τα λοιπά ο Μπενίτες και έπαιρνε παίχτες, γιατί είχε πει ότι θέλει ξέρω εγώ γύρω στους 10 παίχτες.
2: Ήθελε 13 παίχτες λέει.
0: Έχει ο Παναθηναϊκός.
2: Μα και τόσους έχουμε πάρει και τώρα.
0: Πόσους έχει πάρει, ακριβώς.
2: Τόσους έχουμε πάρει και τώρα.
0: Ακριβώς.
2: Δεν είπε
0: τέλος πάντων, τώρα ο Μπενίτες είναι παρελθόν, ό,τι και να συζητάμε είναι εκ των Κάνεφ. Εδώ, τι έχουμε στα χέρια μας. Φαίνεται ότι η ομάδα έχει ένα σχέδιο, ένα πλάνο. Χρειάζεται χρόνο.
2: Και καλό προπονητή έχουμε μετά από χρόνια.
0: Ναι, έχει κάνει δύο προκρίσεις, πάει για την τρίτη. Πολύ σημαντικό το ότι χωρίς κανονάκι, χωρίς να έχει αυτό που έκανε η ΑΕΚ τέλος πάντων πέρυσι, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να αποκλειστεί.
2: Πιο δύσκολο είναι να περάσει τα αποκριματικά από το να κάνει πορεία. Αυτά είχα να πω.
0: Έγινε πάνω.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε, αδερφέ.
0: Πολύ χρόνο και πάλι. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Επόμενος, καλημέρα.
3: Καλημέρα, ψηλέ μου.
0: Καλημέρα. Ω, καλώς. Τι back to back, τρεις Παναγιώτιδες, ρε φίλε. Τι έγινε.
3: Είδες.
0: Πολύ χρόνος, αγόρινά μου. Με υγεία.
3: Πολύ χρόνος επίσης, Λεβέντη μου.
0: Ό,τι
3: υγεία, υγεία, αγάπη, ευλογία, ότι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά και υγεία σε όλο τον κόσμο. Για τα αθλητικά, συμφωνώ με τον Πανούλη πριν. Φίλε, είναι δεύτερη φορά που βάζεις αυτό το τραγούδι και έχω πάθει πλάκα, το βρήκα. Το έβαλα μέσα στη λίστα μου.
0: Ποιο ρε εσύ.
3: Το Δαρβίνο.
0: Α, το Δαρβίνο.
3: Φίλε, είναι κομματάρα.
0: Είναι εξαιρετικό. Είναι χιουμοριστικό, είναι... αλλά λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα.
3: Αδερφέ, εγώ κρατάω, είμαστε είδος και το σπίτι μας, ο Πάτος, όλη η ζωή μας, μια απορία πρωτική. Φυσάει, όλο είναι ωραίο. Και παρόλο που εγώ έχω μια άλλη, όχι τόσο διαφορετική, αλλά μια άλλη οπτική γωνία, τρελαίνομαι με αυτό που λέει, γιατί συμφωνώ απόλυτα. Που ζητάει συγχώρεση από τον Παπουίνο γιατί όντως αποτύχαμε σαν είδος.
0: Δυστυχώς.
3: Αυτό όπως και να έχει, ό,τι και να πιστεύει ο καθένας, είναι μεγάλη αποτυχία του ανθρώπινου είδους πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Μεγαλύτερη αποτυχία ενός ζωντανού οργανισμού. Πω, τι είπα ρε.
0: Έτσι. Ενώ το,
3: και
0: το βλέπεις δυστυχώς στις καταστροφές οι οποίες έρχονται πάνω στη γη. Βλέπεις τι γίνεται στη Λατινική Αμερική, back to back σε δύο χώρες. Μην πιάσουμε τις φωτιές, πάλι νεκρούς είχαμε χτες στη Σαλαμίνα.
3: Τις φωτιές, τις πλημμύρες, τη βία, τους σκοτωμούς. Μπράβο, να χειροκροτήσουμε ένα χειρονικά το τυπά που πήγε να διέρει τον άνθρωπο, έτσι. Μπράβο, έτσι λύνονται. Έτσι είναι το παράδειγμα.
0: Αυτό είναι.
3: Έτσι, ό,τι ως διαφωνία έχουμε να πλακωνόμαστε. Να κατεβαίνουμε από το αυτοκίνητο και επειδή μας παίρνει και είμαστε κάπως πιο σωματώδεις και ο άλλος είναι 70 χρόνια, το δείξουμε και δύο σφαλιάρες. Τι να πω. Αντί να βγει να πει συγγνώμη, μόνο βγήκε να πει γιατί έπιασε το μάτι με ένα απόσπασμα από το TikTok, γιατί δεν βλέπω ειδήσεις.
0: Ναι,
3: δεν
0: ναι.
3: Θέλω να βλέπω ειδήσεις και δεν θέλω να βλέπω τηλεόραση. Βγήκε να πει με επιτέθηκε το κράνος. Γελάει ο κόσμος, έτσι. Γελάει ο κόσμος, μάγκα.
0: Δεν είμαστε καλά.
3: Δυστυχώς. Δηλαδή, γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα με το τραγούδι και έχει στιγμές που πραγματικά σου μιλάω. Και δεν έχει να κάνει ότι δεν τα πάω καλά με τους ανθρώπους, επειδή με γνωρίζεις εσύ, τα πάω μια χαρά και και δεν έχει να λέει αυτό. Υπάρχουν ευτυχώς αρκετοί φυσιολογικοί άνθρωποι στα μυαλά και στις πράξεις. Απλά μερικές φορές, ρε φίλε, λέω, όταν ψοφήσω βάζετε και κάπου που να υπάρχουν ζώα γίνεται. Είναι εύκολο. Το έχει πει ένας μεγάλος αυτό, δεν θυμάμαι τώρα. Λέει, όταν πεθάνω θα το θυμηθώ, υπογράφουμε το ονοματεπώνυμο των ασξένων, βάλτε με εκεί που είναι τα ζώα. Πραγματικά το πιστεύω όσο μεγάλων. Και σου λέω, δεν έχει να κάνει με όλους τους ανθρώπους αυτό, έτσι. Το
0: καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω πώς το λες.
3: Αν είχα επιλογή θα ήθελα πάλι με τους ανθρώπους μου να είμαι, με όσους έχω κοντά μου, με την οικογένειά μου, τους φίλους μου, αλλά θέλω να πω ότι, ρε φίλε, πραγματικά τα παιδιά και τα ζώα είναι ό,τι πιο αγνό και αγαθό υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη. Πραγματικά όμως. Ήθελα πιο πολύ στο κοινωνικό να πατήσω, γι' αυτό δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά, επειδή είμαι κάλυψης και ο Πανούλης. Απλά στο αθλητικό κομμάτι ήθελα να χωθώ σε ξένα χωράφια και θα μιλήσω πάντα καλοπροαίρετα, όπως λέει και μια ψυχή, που είναι στο τέτοιο, στον Όμιλο, είναι στο μόνο μπάλα, ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος.
3: Λοιπόν, από την Πάτρα το παιδί, ξεχνά το επίθετο τώρα.
0: Αχ.
3: Έχει έρθει από την Πάτρα, ο Γιώργος,
0: ναι.
3: Ο Γεργάρας.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, Σιδηρόπουλος.
0: Σιδηρόπουλος, μπράβο.
3: Μπράβο. Πάντα καλό προαίρετα. Παιδιά, ο Σαββίδης όταν ήρθε, για μένα, παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός, ανέστησε τον ΠΑΟΚ. Ήταν μια ομάδα με προβλήματα, ήταν μια ομάδα που είχε πάρα πολλά χρόνια να διεκδικήσει πρωτάθλημα, κύπελο, είχε και άλλα θέματα, έκανε τις ακαδημίες. Βλέπουμε ότι οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ μεσουρανούν. Η μεγάλη ομάδα έφτασε να κάνει και πορείες στην Ευρώπη.
0: Και στα κορίτσια έχει πολύ καλή ομάδα.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν θεοποιώ κανέναν παράγοντα, έτσι, γιατί ξέρεις εσύ πως βλέπω, δεν βλέπω πρόσωπα, αλλά δεν μπορούμε ξαφνικά, επειδή έγινε μια πώληση που δεν αρέσει στους φιλάθλους, άσε τώρα τα γαλλικά. Φύγε, κάνε, δείξε.
0: Κοίταξε.
3: Όπως οι δικοί μας ανά καιρούς, φύγε, κάνε, δείξε. Ο επόμενος ποιος είναι.
0: Ναι, σωστά το σκέφτεσαι ότι ο επόμενος ποιος είναι.
3: Ναι,
0: από την άλλη μεριά... από τότε ας πούμε που ξεκίνησε και ο πόλεμος ο Ρωσο-Ουκρανικός τέλος πάντων
3: ναι.
0: Φαίνεται ένα μάζεμα από τη μεριά Σαββίδη και φυσιολογικό αν με ρωτάς και αυτή τη στιγμή βλέπεις μια ομάδα του ΠΑΟΚ μετά ειδικά και από αυτό που έγινε στο Βέλγιο να πηγαίνει να παίξει την τελευταία του ζαριά για την Ευρώπη για το Conference απέναντι σε μια ομάδα η οποία εκτός ότι έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια της. Ο ΠΑΟΚ είναι αποδεκατισμένος. Δηλαδή, χτες έφυγε και ο τελευταίος του. Ο προτελευταίος του, αν θέλει, σέντερφορ, γιατί υπάρχει και ο Μύθου. Φεύγει ο Κωνσταντέλιας. Ο οποίος Κωνσταντέλιας είναι να μην ταξιδέψει για το Βέλγιο. Τελικά, την τελευταία στιγμή ανεβαίνει, παίζει. Δεν καλοπαίζει, αν είδε το παιχνίδι. Του βγαίνει ο Ζήφκοβιτς.
3: Ναι, δεν μπόρεσα γιατί ήταν.
0: Ναι, okay. Του βγαίνει ο Ζήφκοβιτς με κόκκινη κάρτα. Για μένα άδικη. Εν πάση περιπτώσει, δεν παίζει στο πρώτο παιχνίδι και δεν ξέρω αν θα παίξει και στο δεύτερο. Είναι μια κατάσταση ομάδα με καινούριο προπονητή, με λίγες προσθήκες, με χτυπητές αδυναμίες. Και τώρα καλείται να παίξει την Πέμπτη σχεδόν μισός και χωρίς. Βαριά χαρτιά. Εντάξει, ο Γερεμέγεφ πες δεν ήταν βαρύ χαρτί, αλλά είναι ένα κανονικό σερδερφόρ, το οποίο μπορεί να βοηθήσει ανά πάσα στιγμή. Φεύγει ο Κωνσταντέλιας, δεν παίζει ο Ζήφκοβιτς, σου λέει ποιο θα παίξω.
3: Δεν διαφωνώ. Το κοδηγήθηκες πολύ σωστά η ανάλυση που έκανες. Απλά ξέρεις κάπου να υπάρχει και κάτι στο μέσο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κατάλαβες πώς το λέω.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά από την άλλη μεριά και εσύ, αν το βλέπεις στην ομάδα αυτό το πράγμα. Ξέρεις, και επίσης επικρατούσε
3: δεν
0: και μια...
3: Δεν θα μου καλοφαινότανε, δεν λέω.
0: Ναι, θα επικρατούσε αλλά και μια άλλη... έτσι, ξέρεις, αίσθηση ότι ο παίχτης δεν ήθελε και να φύγει από την ομάδα ποτέ. Τελικά, προφανώς και ήθελε, γι' αυτό πήγε και υπέγραψε χτες.
3: Ναι, βέβαια. Αυτό ήθελα να σου απαντήσω, γιατί το παιδί το βλέπω σε πολλά σχόλια. Δεν γίνεται με το ζόρι, παιδιά, ένας παίχτης να πάει κάπου. Δεν γίνονται αυτό σε σύγχρονο ποδόσφαιρο, εγώ πιστεύω. Και απ' την άλλη, δεν μπορούσες να κόψεις και πέρα από τα λεφτά. Εντάξει, είναι βασικό για τους παράγοντες τα έσοδα, αλλά δεν μπορούσα να κόψει και την καριέρα όπως γινόταν τα παλιά τα χρόνια.
0: Ναι.
3: Επειδή είχα την τύχη για την ευλογία να γνωρίσω τον Σαραβάκο, δηλαδή το είχε καημό αυτό το με την κυβέρνηση.
0: Ναι.
3: γιατί έρχονταν συχνά το εδώ με τα beat soccer και αυτά, φίλε έσκασε μύτη με τη Βερμούδα, γιατί δεν τους ήταν. Μιλήσαμε λίγο πάνω σε αυτό, δεν λέω, εντάξει δεν είπε κάτι ο άνθρωπος, είτε είναι ευγενέστατος, που κάψε κάποια μορφή, η πικρία του υπήρχε ακόμα.
0: Εντάξει, ναι.
3: Που καταλαβαίνεις αυτό, το που γινόταν ήταν πολύ αντιδημοκρατικό να το πω έτσι.
0: Εντάξει, ήταν και ο τρόπος τέλος πάντων που μπορούσαν να δένουν τότε οι ομάδες με τα ετή συμβόλαια τους παίκτες να κρεμάνε δελτία κτλ.
3: Κατανοώ γιατί και εγώ φίλαθλος είμαι οπαδός, είμαι αγαπάω την ομάδα μου, θέλω τους καλύτερους παίκτες. Απ' την άλλη μεγαλώνοντας βλέπω ότι γι' αυτό κάνει κύκλους. Και πιστεύω ότι δεν θα άφηνε και κάθε ομάδα κάνει και μια κοιλιά έτσι, είτε στο οικονομικό κομμάτι όπως εσύ επισήμανες πολύ σωστά Παναγιώτη, γιατί δεν το έχω ακούσει να το λένε όλο αυτό που έχει γίνει. Για το Σαββίδι, η Ουκρανία,
0: λογικό δεν ήταν.
3: Ναι, και μετά πρέπει να έχουμε και το τέτοιο ότι ξέρεις όπως ο Αταμάν που έκανε τα λάθη του, παράδειγμα στον μπάσκετ, φίλε, σε πήρε από 17ο σε πήγε κορυφή.
0: Ναι.
3: Σου πήρε ένα πρωτάθλημα, σου πήρε δύο κύπελλα, δεν μπορεί να πεις ότι φεύγει αποτυχημένος.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ο Αταμάν είναι ξέρεις, πιο αναλώσιμος από
3: όσο.
0: Ο κάθε προπονητής τέλος πάντων είναι πιο αναλώσιμος από μια διοίκηση η οποία ξέρεις, βρίσκεται στο τιμόνι μιας ομάδας που έχει παίρνει αποφάσεις.
3: Παναγιώτη, αν φτάσει επειδή και θα βάλω τη λέγεται, δεν θέλω να. Για τα παιδιά τώρα ο καθένας έχει να βουσίτη και να μου πει κάποιος αν της ενδιαφέρει. Απλά το είπα καλοπροαίρετα. Mm-hmm. Ότι και αν φτάσει στα άκρα και, πει ο Βασάρης, okay, άντρι, φυλάκια. Τι γίνεται. Λέω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά ξέρεις, και αυτή η λύση δεν είναι τώρα να αυτό τώρα το άλλο άκρο. Λίγο στη μέση να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις, λίγο να ηρεμήσουν. Μπορεί να κάνει και μια καλή μεταγραφή. Έχουμε ακόμα άλλες 20 μέρες.
0: Εντάξει, να βλέπεις ο Ολυμπιακός τώρα με το που ανανέωσε τους όρκους εντός εισαγωγικών με το Μεντιλίμπαρ, πάει για τρεις παίκτες.
3: Και πριν πάμε για το δελτίο, και με κόψεις, παρακαλώ να σημειωθεί το Σαρδάν 6 και 4 με τους Κανονιέριδες.
0: Έλα μωρέ τώρα, κάτσε ρε φίλε. Δεν έχει ανοίξει το μάτι ακόμα ρε φίλε. Δηλαδή έφτασα 6 το πρωί εδώ. Τι να αυτό.
3: Μην υπερασπιστεί το φίλο μου τον Ερατζιά. Με την Κούτσα ήταν το καλύτερο πάντως. Εγώ δεν τα αλλάζω. Κούτσα και ξερό ψωμί. Παιδιά από την αγάπη μου.
0: Έγινε πάνω.
3: Πραγματικά ξανά καλό κουράγιο σε ένα Παναγιώτη που βαράζει σε όλα τα παιδιά. Όσοι πάτε να περάσετε καλά, όσοι γυρίσετε να γυρίσετε ασφαλείς. Παιδιά, υγεία, ηρεμία, ψυχραιμία και χαβαλέ. Δεν γίνεται κάτι άλλο.
0: Έγινε παρόλο που
3: φτάνει. Φιλιά, φιλιά, πανούλη.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλή σου έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Γεια σου.
0: Γεια σου. Λοιπόν, με τον Πάνο θα πάμε προς το πολιτικό δελτίο ειδήσεων να δούμε τι γίνεται και στο μέτωπο των πυρκαγιών και όχι μόνο. Και επιστρέφουμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Αλμέπι Κοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε νωρίτερα χθες ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα διάσπερτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο, 72 ετών η γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδοανδρομάχης πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς, εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μήνυμα από το 112 έλαβαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλασσία πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με τη Νότια Κορέα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
6: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
10: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
11: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
9: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
10: Ναι.
9: Με ρόκα, σταφί.
11: Όχι αυτά, τα φαγιά.
9: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
11: Τίποτα πιο έκλεκτο.
9: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
11: Τίποτα πιο έκλεκτο.
9: Ντολμαδάκια με αμπελόφιλο, ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
11: Πιο έκλεκτο.
9: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα πετιμέζι.
11: Φέρε μια γίγανε γιαχνή.
9: Τρομερά πράγματα.
11: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
12: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
13: Τι ζήτησε, κύριε.
12: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
11: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
12: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
11: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
12: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Και είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
14: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
12: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για κοινές. Αλλά τις έτρωγα.
14: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
15: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
11: Έφασε.
12: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας. Ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
16: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
17: Τι θα κάνετε.
15: Τι να κάνουμε.
17: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
15: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
17: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
15: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
17: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
18: Σκάουτιν παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
11: Τι μπουκές μετράζε.
18: Ατλαντικού.
15: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν. Και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
17: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
15: μπριζόλα
17: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
15: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με.
19: Κιοφτέδες έχει.
15: Κιοφτεδάκια.
17: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
11: Και τι θέλεις να το δώσουν να φάει, λάσπη.
18: Άρα αυτό μας αρέσει, αν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος είμαστε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε μερικά μηνυματάκια που έχουν έρθει από νωρίς. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία, Στέλιο Μάκης από το Περιστέρι, ο Μακούλης μας. Το αυτό και ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στον Αλέξη, στην Πάφο, τον Αλεκτζή. Στο Γιώργο του από Ζωγράφου. Καλημέρα φίλε, επιστροφή από άδεια και ξανά στο εξωτικό 608, λέει ο Ηλίας Εθέλ. Γεια σου Πάνω από Χανιά, Γιάννη Σάικ, τι βλέπεις θα κάνουμε με Λεύσκη? Πρέπει να είμαστε σοβαροί, πιο σοβαροί από ότι στο Super Cup για να πάει καλά αυτό. Καλημέρα Πάνω από τα Δελεία Τυρνάβου, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα Πάνω, Ιβάν, τελείωσες αφού πούλησες το μάγο, είσαι πλέον ανεπιθύμητος, λέει κάποιος άλλος. Δημήτρης 21, κόκκινα νότια προάστια, καλή βδομάδα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ρίλο, όλοι στις 8.30 στην Τούμπα, η κατάληψη συνεχίζεται. Καλή εκπομπή, καλή επιστροφή στην κανονικότητα, Θοδωρής ταξί από αεροδρόμιο. Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν για εμάς. Γυρίσαμε χθες βράδυ από το χωριό στη Λευκάδα μετά από 10 ημέρες άδεια και σήμερα στη δουλειά, λέει ο Σπυράν από το Μαρούσι. Καλή δύναμη σε όλους όσους επιστρέφουν. Του πάνε, λέει, τα κίτρινα του Κωνσταντέλια κάποιος άλλος. Γεια σου Γιώργο από Σίδνεϊ, φίλε του Παναρτιαδικού, χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ το φίλο που διορθώνει για το εκ των ον ουκ άνευ. Γραφικό σαν το Ζίζι, λέει ο Τζορντάν. Σαν το Ζίζι, τι είπες τώρα. Καλημέρες Πάνω μετά το Λουτσέσκου, το διάβασα αυτό. Καλημέρα Τρελόπεδα, καλή εβδομάδα. Μάικ από Λονάρα, δεν κοιμάμαι. Γεια σου και σε ένα φίλε Νόντα από τον Καρέα. Συνεχίζουμε, καλημέρα εδώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς θα τα παιδιά.
1: Όλα πολλά και για την γιορτή σου, Πάνω μου.
0: Σε ευχαριστώ και εσύ όποιον έχεις.
1: Να χαίρεσαι που αγαπάς.
0: Να χαίρεσαι και εσύ.
1: Πώς πάει?
0: Καλά, καλά, ήρεμα, εδώ.
1: Αυτό.
0: Σερί.
1: Ήρεμα. Αυτό είναι.
0: Ξεκουράστηκες καθόλου?
1: Κοίταξε, είναι αυτό που όταν εγώ γύρισα, έτσι έφυγε,
0: 15-29. 15-29.
1: Ναι.
0: Mm-hmm, okay.
1: Δηλαδή εγώ 20-30 δούλευα.
0: Mm-hmm, okay.
1: Και με πάει σε ρίχνω.
0: Μάλιστα.
1: Καλά είναι, εντάξει. Τη βγάλαμε στη Λούτσα.
0: Ωραία.
1: Ναι. 10 μέρες, 10 φορές, 600 ευρώ.
0: Ένα τα μετράω, λέει.
1: Όχι, κοίταξε, πήγαινε ρε παιδί μου γύρω στα 60 ευρώ την ημέρα, ας πούμε. Παζεύεις ξαπλώσεις 6 ευρώ η καφενεία, 4 άτομα.
0: Ναι.
1: Βάλε μαζί να πιεις κάτι, να φας κάτι, να κάνεις. Βάλε και ένα δεκάρικο το πετρέλαιο. Τόσο έγινε ρε παιδί μου, εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά ήσυχα. Μια χαρά ήσυχα. Κοίτανα τι μου θύμισε ο φίλος τώρα που είπε για το Σαραβάκο.
0: Ναι.
1: Που λέγαμε για τα δελτία και για τα αυτά. Έναν Έλληνα παίκτη ήθελε η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Το Λιβερόπουλο.
1: Όχι ρε. Το Παπαϊωάννου.
0: Ναι.
1: Δεν την ξέρεις την ιστορία.
0: Απλά αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε και ατζέντης ο οποίος ήθελε να μιλήσει ο Λιβερόπουλος με τη Ρεάλ και βέβαια ποτέ δεν το μάθηκε ο παίκτης.
1: Α, ναι, αυτό ναι, που το βγήκε, ναι, που το διάβασα, που το βγήκε στα Ρεάλ αυτά. Αλλά ακόμη με τον Παπαϊωάννου, άμα θυμούνται, τον είχε ζητήσει επίσημα η Ρεάλ, δεν τον άφησε τότε ο Μπάρνος. Και να με διορθώσουν οι φίλοι, άμα κάνω λάθος, σταμάτησε την μπάλα και είχε πάει με τον Καζαντζίδη και το αγούδαγε.
0: Ναι, ισχύει.
1: Καταλαβες. Και τι κάνανε εκείνη την εποχή.
0: Εντάξει, άλλα χρόνια, άλλες καταστάσεις.
1: Επειδή εμείς είμαστε 50 πάνω, 50, ξέρω εγώ, 50 συν, άκης 20. Και σταματάει η κουβέντα.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Κάτι κατάλαβες, δεν θυμάσαι. Πριν πας στη Μονακό.
0: Ναι.
1: Πριν πας στη Μονακό. Κοίταξε να δεις. Τώρα να μιλήσω για τις ομάδες μου, να πάρουμε ένα αυτό. Εμένα δικιά μου η γνώμη, έτσι, ούτε να με πάρετε από τα μούτρα Ολυμπιακή, ούτε από τα ξέρω εγώ. Από ό,τι βλέπω εγώ τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον, ό,τι περισσεύει από την Νότια και από την Ρίο, όπως λέγεται, Ρίο Άβε, πηγαίνουν στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό οι μερικοί φιλάθλοι που φωνάζουν, γι' αυτό έχουν δίκιο. Ό,τι περισσεύει, ό,τι αυτά, πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Δανεικό, ξέρω εγώ, πάρ' το όπως θέλεις.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο από εκεί. Ισχύει αυτό που λες, ότι υπάρχουν, πώς το λένε, συμφωνίες μεταξύ των ομάδων και έρχονται παίχτες και πηγαίνουν και
1: ποιος τις κάνει τις συμφωνίες αυτές, δεν τις κάνει ο πρόεδρος, δεν τις κάνει
0: ο ίδιος. Προφανώς ότι υπάρχει σύνδεση των τριών ομάδων, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ας πούμε. Αλλά έρχονται παίχτες και από άλλες ομάδες, κυρίως νεότεροι, πώς να το πούμε, με τη δυνατότητα, ας πούμε, να εξελιχθούν, αλλά δεν φτάνουν μόνο αυτοί.
1: Αλλά μόλις και παίκτες που εξελίζονται, φεύγουν κατευθείαν και να πάνε στην Νότια. Το αντίθετο.
0: Εντάξει, γιατί όπως και να το κάνεις, όταν προσπαθείς να τραβήξεις ένα παίκτη και λες ότι υπάρχει η σύνδεση των ομάδων, μπορείς να παίξεις στον Ολυμπιακό μετά να φτάσεις στην Premier League, είναι πάντα ένα δέλερα για κάθε παίκτη.
1: Σωστά. Να πω και στον Παναθηναϊκό, πάνω θυμάσαι, εκτός από την Άντερλεχτ, ποιες άλλες δύο ομάδες είχαμε αποκλείσει.
0: Πέρσι,
1: Δύσκολο στο βαζά σου.
0: Πέρσι,
1: Είχε κολλήσει τελείως στο μυαλό μου. Η μία μου φαίνεται ότι είναι σκοτσέζικα, αν θυμάμαι καλά ή όχι.
0: Λοιπόν, θα το βρούμε.
1: Απλά είναι αυτό το πολύ δύσκολο αυτό που έκανε η ΑΕΚ πέρυσι. Αυτό ζούμε τώρα οι Παναθηναϊκοί. Όταν είσαι με την πλάτη στον τοίχο.
0: Σίγουρα περάσαμε τους Κύπριους.
1: Αμέ, Κύπριους και μου φαίνεται και μια σκοτσέζικα ήταν.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ήταν η πρώτη που συναντήσαμε η σκοτσέζικα.
1: Τέλος πάντων, άστο μην το... και είναι ένα πολύ δύσκολο, ξέρω εγώ, μονοπάτι αυτό. Το πέρασε η ΑΕΚ, πιστεύω να το περάσει και ο Παναθηναϊκός. Αλλά παιδιά, πρέπει να γίνεται ένα. Δηλαδή η ομάδα πρέπει να γίνει ένα με την εξέδρα. Όπως έχει κάνει η ΑΕΚ. Δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές οι συγκρίνεις με αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, που γίνεται.
0: Λοιπόν, όχι. Παίξαμε με την Χαπόελ Μπερσεβά. 1-0 εδώ, 0-0 εκεί. 2-2 με τον Άρη Λεμεσού εκεί, 3-1 εδώ στην παράταση και 1-1 με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο, 2-0 εδώ και προκληθήκαμε στο conference.
1: Και τώρα που λέμε για την Άντερλεχτ, συγγνώμη κιόλας έτσι, αλλά εσύ ποιος ήταν αυτός που έδινε τη φανέλα την Άντερλεχτ στους
0: φιλάθλους? Ο Ζήφκοβιτς.
1: Τι δείχνεις? Σε ποια ομάδα το δείχνεις? Όσα πρωταθλήματα έχεις, τόσα ευρωπαϊκά έχει πάρει. Δηλαδή, ρε παιδιά, εντάξει, μην το σωπεντώνουμε όλα.
0: Εντάξει, τώρα εκεί είναι μια κατάσταση πάρα πολύ περίεργη. Ο διαιτητής τα έχει κάνει σαλάτα και ο παίχτης είναι εκνευρισμένος 100%.
1: Έτσι, είχε χαλάσει όλο
0: τώρα,
1: το μυαλό.
0: Εντάξει, τι θα κάτσει να σκεφτεί πόσα ευρωπαϊκά έχει άντρα.
1: Μα θέλω να σου πω αυτό, δηλαδή, πού κάθεσε και δείχνεις τώρα, δηλαδή.
0: Εντάξει. Οκ.
1: Και να πω για τους φίλους μας τους αγγίδες, τους ξέρω εγώ. Παιδιά, λέτε να ξέρετε εσείς ότι άμα θέλουμε μπακ δεν θέλει και να μην ξέρει ομάδα. Δηλαδή,
0: προφανώς και θες μπακ, έδωσε τον Ben Rice, έφυγε ο παίχτης, δεν έχεις πίσω
1: ναι, τίποτα. Ναι, ακριβώς, αλλά λέω, τελείωσαν οι μεταγραφές.
0: Όχι,
1: δεν τελειώσαν.
0: Προφανώς όχι. Προφανώς.
1: Λοιπόν, λέτε να μην ξέρουν αυτοί και να ξέρουμε εμείς καλύτερα. Εντάξει, είπαμε, δηλαδή, το λέω ρε παιδί μου, όχι εδώ στο ραδιόφωνο και πιο πολύ με τα σχόλια και μόνο αυτά στο έξω από εδώ, στο ίντερνετ και
0: αυτά. Μα κάθεσαι και τα κοιτάς και εσύ τώρα να πούμε.
1: Όχι, ειλικρινά, γελάω, συγχύζομαι ότι γελάω. Λέω, δηλαδή, τι κάνονται και βγάζουν. Τέλος πάντων, και ούτε εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ έχει πάρει λίγο το... Το εφήβο ότι έχει ξυλώσει τη μύτη και αυτά. Καμία σχέση. Εγώ πιστεύω ότι δεν έπαιξε και στο τελικό. Η δικιά μου γνώμη. Γιατί δεν ήθελα να δείξει και ορισμένα στοιχεία και στη Λεύσκη.
0: Εντάξει τώρα, εκεί είναι ένα τρόπο. δεν μπορείς να πεις ότι δεν κατεβαίνω να παίξω γιατί έχω ευρωπαϊκό μπροστά. Μην τρελάθουμε κιόλας.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο, αλλά οι παίκτες που έβαλε, δεν σημαίνει ότι αυτοί οι παίκτες θα πάνε να παίξουν.
0: Τώρα, ποιος θα επιλέξει και τι θα κάνει, θα φανεί, ναι, οκ. Okay.
1: Ένα μεγάλο παράπονο με τον Καλοσκάμι, ρε φίλε. Δηλαδή,
0: ναι, ήταν πολύ,
1: κάτω.
0: Πολύ κακή εμφάνιση, δυστυχώς. Ήταν μεγάλη ευκαιρία για τον παίχτη να δείξει ξανά ότι είναι σε μια καλή κατάσταση.
1: Ότι είμαι εδώ, ότι είμαι εδώ, ξέρω εγώ. Φίλε, πολύ χάλια. Εντάξει, ο Πιτσιρικάς, ο Μπαλαμώτης, είναι εδώ, ο Καματεριώτης. Έχει μια η θεία του, ξέρω εγώ, είναι δίπλα στη μάνα, μακριβώς.
0: Εγώ
1: που μένουμε, ξέρω εγώ.
0: Όταν τον είδα να το βγάζει, λέω άστο να ρε παιδί μου. Δεν ξέρει πού.
1: Έτσι, μπράβο, ρε πάνω.
0: Αλλά εντάξει, τώρα εκεί ξέρει, είναι ρουλέτα, ρε φίλε. Δηλαδή, λε να βάλω ένα πιο εμπειρο τερματοφύλακα. Μήπω, τελικά δεν βγήκε.
1: Όχι. Τι για το παίξει το 1974.
0: Ναι, ακριβώ.
1: Το Κριστίδη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα. Και θα τα πούμε από Τετάρτη, θα κάνει το πρωί εσύ.
0: Μέχρι και Πέμπτη θα είμαι εγώ εδώ το πρωί.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Άρα τα λέμε Τετάρτη.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Εντάξει, πάνω μου, καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Επόμενος, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Δεν με κατάλαβες. Καλά, έχουμε μιλήσει και καιρό. Γιώργος, είμαι από Δάφνη.
0: Έλα, Γιώργο μου. Έλα, Γιώργο μου, τι κάνεις.
2: Μια χαρά, γορινό μου. Πήρα να σου πω τις ευχές μου. Εντάξει, είχα στείλει και μήνυμα. Mm-hmm. Το έχεις δει, οκ. Okay. Αυτό, α πούμε, μια καλημέρα, μια καλή εβδομάδα. Τώρα ήρθα και εγώ στη δουλειά. Εντάξει, μια χαρά.
0: Τώρα πήγες, νόμιζα θα σχολέγες.
2: Όχι, όχι, είμαστε τρία πρωινά μαζί. Αύριο είναι απόγευμα.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε εντάξει, θα σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα.
0: Να είσαι καλά και
2: να ό,τι καλύτερο σου εύχομαι, να είσαι πάντα υγιής, να χαίρεις τη φαμίλια σου. Καλά, τρομερή εκπομπή με την κόρη σου. Έχει πάρα πολύ αργά. Και λέω, τι είναι το DNA, φίλε. Φαντάσου, όταν εγώ ερχόμουν, που ήταν ο Κέτσε, καλή του ώρα, που μου λέει μην έχεις τράκρε, μιλάς στο μικρόφωνο, λες και μιλάς σε φίλο σου. Λέω, ναι, καλά. Και να είναι καλά το κορίτσι, λέω, κοιτάξε να δεις ρε φίλε, είναι αυτό το DNA. Αυτά, αγορίνα μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι.
0: Έγινε, έγινε Γιώργο μου, να είσαι καλά.
2: Και ότι είναι, άμα είναι, επειδή αύριο γεννά απόγευμα, θα κοιτάζω να βάζω ξυμητή, να σου λέω κανένα μηνυματάκι.
0: Εντάξει, εντάξει,
2: φίλε.
0: Έγινε.
2: Και πάλι σε ευχαριστώ για την παρέα. Να
0: εγώ,
2: καλά,
0: εγώ, καλή βάρδια με έχεις.
2: Να είσαι καλά, αγορίνα μου, επίσης, για χαρά.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5, γραμμές είναι ανοιχτές. Τους Σκοτσέζους που θυμόταν ο Νίκος ήταν της Αμπερντίν. Παίξαμε με αυτούς στη φάση των ομίλων, εκείνο το μεγάλο 6-0.

0: Λοιπόν, ξύπνησες, θέλεις καφεδάκι, πού θα βρεις το καλύτερο? Μα φυσικά στα Coffee 3, σε 10 σημεία στην πόλη θα βρεις τον καλύτερο καφέ αυτής. Στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 297 στην πλατεία Δαβάκη. Στις Αχαρνές, το πιο καινούριο και μεγαλύτερο κατάστημα, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221. Στην Ομόνια, Αιώλου 105 στην πλατεία. Στον Πειραιά, Λεωφόρος Πειραιός 70, πλησίων σταδίου Καραϊσκάκη. Στο Ήλιον, Θιβών 497, κοντά στο Λακιώτη. Περιστέρι, Παραγίτη Σαλδάρη 12, στον Άγιο Αντώνη. Στο Παγκράτε, Φιλολάου 16, στην Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στην Ακαδημία Πλάτων Οσερών 24, στην Καλυθέα Θησαίος 152. Αυτά είναι τα 10 καταστήματα όπου σερβίρεται ο καλύτερος καφές της πόλης. Αναζητήστε τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις, πουλάκι μου. Επόμενος, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, Παναγιώτη.
0: Επίσης.
1: Να χαίρεσαι τα γενέθλιά σου.
0: Γιορτή, βρε.
1: Εύχομαι να πέρασες καλά. Κοίταξε, η Αθήνα είναι η αλήθεια ότι είναι ιδηλιακή τώρα.
0: Κοίταξε, από σήμερα φαντάζομαι ότι θα είναι λίγο πιο τσιμπημένη η κινησούλα. Γύρισε αρκετός κόσμος. Εντάξει, ναι, ναι, δεν είπα ότι θα πλακώνεσαι στην κίνηση, αλλά θα είναι πιο τσιμπημένη από την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν πραγματικά απόλαυση.
1: Σίγουρα. Πάντως ήταν χάρμα η δεύτερη.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πραγματικά... εντάξει, πάει, ξεκουράζει τον κόσμο, αδειάζει και εδώ και τα πάκη να βρεις εύκολα, πηγαίνεις πιο γρήγορα στη δουλειά, δεν υπάρχει αυτό το πινελίκι, το κλασικό πρωί-πρωί, που πάνε όλοι, και τα λοιπά. Λοιπόν, Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικός εδώ. Θέλω να σχολιάσω κάτι, ρε φίλε, το οποίο είναι πιο πολύ κοινωνικό για μένα παρά αθλητικό.
0: Πάμε.
1: Γιατί ξέρεις, θα πούνε τώρα ότι ασχολούμαι με άλλη ομάδα. Όχι, δεν ασχολούμαι με άλλη ομάδα, ασχολούμαι με τα μυαλά μας. Πραγματικά τώρα κάνουμε κατάληψη σαν λαός, γι' αυτό θα το πω έτσι, δεν το λέω για την ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα. Κάνουμε κατάληψη γιατί φεύγει ο Κωνσταντέλιας να πάει στην Ντορμούντ. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή εμείς οι Ολυμπιακοί αύριο μεθαύριο έπρεπε να κάνουμε κατάληψη επειδή έφυγε ο Τσολάκης ή επειδή μπορεί να φύγει ο Ρέτσος. Για τη ζωή μας θα κάνουμε κάτι, ρε φίλε. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν για το 6ο, 7ο, 8ο πιο σημαντικό πράγμα που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει κάνουμε κατάληψη για το πρώτο που είναι η ίδια μας η ζωή, τι έπρεπε να κάνουμε?
0: Κοίταξε, άμα κάνουμε κατάληψη για τη ζωή μας, τέλος πάντων, η τελευταία εγώ που θυμάμαι ήταν αυτή των εποχιακών πυροσβεστών πάνω στο Μαρούσι. Και μπήκαμε μέσα με τα μάτια και πετάγαμε, ξέρω εγώ...
1: Τον
0: πυροσβεστών, μπράβο, μπράβο.
1: Γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να λέμε δασοπυρόσβεση, γιατί η δασοπυρόσβεση, για να καταλαβαίνουν και όλοι, έχει να κάνει με πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Και η πυρόσβεση απλή, δηλαδή οι πυροσβέστες, τα παιδιά που είναι πυροσβέστες, δεν έχουν καμία σχέση, κάνουν πραγματικά τρομερό αγώνα σε κάτι που δεν γνωρίζουν. Άλλο δασοπυρόσβεση,
0: και άλλο δασοπυροσβέστης,
1: και άλλο πυροσβέστης. Και αυτό το πράγμα είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι ανήκει με τις περικοπές, δηλαδή με στα μνημόνια που έχουν ψηφιστεί. Το να μην υπάρχει δασοπυροσβέστης.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια αυτή. Νομίζω είναι περισσότερο απόφαση των κυβερνήσεων που έχουν περάσει παρά των μνημονίων, ας πούμε. Το ότι προσπάθησαν να μαζέψουν τον δημόσιο τομέα, ο οποίος ήταν ανεξέλεγκτος για πολλά χρόνια, είναι αλήθεια.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι περικοπές. Έχω την εντύπωση, δηλαδή, μπορώ να κάνω και λάθος, εσύ δεν επιμένω, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι περικοπές οι οποίες είναι βάση μνημονίων. Δηλαδή, δεν θεωρώ έτσι πάντα, και λέω, μπορώ να κάνω λάθος, ότι έχει να κάνει με τις περικοπές που έχουν επιβάλει τα μνημόνια. Οι περικοπές αυτές δεν είναι μόνο στο...
0: Είναι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, γενικότερα.
1: Ναι, έχει να κάνει γενικότερα, δηλαδή είναι ένα πράγμα που έχει να κάνει και με τον, την νοσοκομιακή περίθαλψη, τους νοσοκομιακούς γιατρούς και γενικότερα. Έχει να κάνει γενικώς με τις περικοπές που έχουν επιβληθεί από τα μνημόνια.
0: Από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μέσα σε νοσοκομεία και τα λοιπά, τα μνημόνια τι όριζαν, φεύγουν πέντε, προσλαμβάνεται ένας.
1: Αυτό, ακριβώς.
0: Αυτό στην πράξη δεν εφαρμόστηκε. Και ναι, δεν έγινε ναι. Φεύγουν πέντε, ήρθαν τρεις. Φεύγουν πέντε, δεν έρχεται κανείς.
1: Ναι. Εντάξει, αλλού το πήγαμε, κατάλαβες τώρα.
0: Ναι, όχι, εντάξει. Από την άλλη, σου λέει, βλέπω εδώ έρχονται μηνύματα. Το να διαμαρτύρεται ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο είναι δικαίωμά του. Είναι μια ομαδική ειρηνική αντίδραση, μην το μεταγαλοποιείτε κτλ. Δεν είπε κανείς ότι μπήκαν μέσα και σπάσανε πράγματα και καταστρέψανε.
1: Μα δεν έχει να κάνει ασπάσεις, δεν σπάζερμα, γιατί έχει να κάνει με το ότι για κάτι που θεωρητικά, τουλάχιστον δηλαδή, αν θεωρούμε. Μακάρι δηλαδή, θα το κάνω σαν εκεί, να το πω έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Μακάρι το σημαντικότερο πράγμα που θα μας αφορούσε και θα ήταν πιο ουσιαστικό να ήταν οι ομάδες μας, έτσι, και να ήταν τόσο ανέμελη η υπόλοιπη ζωή μας, να ρόλαρε σε τόσο καλό βαθμό και σε τόσο καλό ποιοτικό επίπεδο, που να μαγευόμασταν μόνο για το αν θα φύγει ο Κωνσταντέλιας, ο Ρέτσος, να πιάσω όλους για να καταλάβουμε τι εννοώ, να μην νομίζω ότι έχω κάτι με κανένα παύση, δεν έχω κάτι. Έχω καθαρά με τα μυαλά μας. Δεν μπορεί όταν τη ζωή σου την έχουν, έχεις τόσες εκτόσεις κάνεις τη ζωή σου, να καίγεσαι για το 7, 8, 10 πράγματα, αναλόγως ο καθένας που το βάζει, να καίγεσαι τόσο πολύ εκτόσεις κάνεις τη ζωή σου, να καίγεσαι για το 7, 8, 10 πράγματα, αναλόγως ο καθένας που το βάζει,

0: είναι μια κατάσταση που μου θυμίζει σε μεγάλο ποσοστό ότι ο εργατισμός έχει μπει σε τέτοιο βαθμό μέσα μας, στο DNA μας.
1: Καλά, φαντάζομαι δεν περίμενες να δεις αυτό, ας πούμε, για να το καταλάβεις.
0: Είναι ένα ακόμα, πώς το λένε, κάτι ακόμα, ρε Παναγιώτη, που σε στεναχωρεί. Εμένα με στεναχωρεί αυτό το πράγμα. Με στεναχωρεί σαν ένα πολύ. Δηλαδή δεν μπορεί να έρχονται εκλογές που είναι το μοναδικό σου, ας πούμε, η τσίπος, το μοναδικό σου όπλο, για να τιμωρήσεις, ξέρω εγώ, είτε απογοήτευσης, είτε απόγνωσης, το οτιδήποτε είδους τρόπο να ψηφίσεις, να διώξεις αυτούς που είναι και σου ταλαιπωρούν, σου ταλαιπωρούν κάθε μέρα. Και διαλέγει αν το παραβάν τις παραλίες, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά τελικά μας αξίζει αυτό που έχουμε προφανώς, έτσι. Και μετά προβληματίζομαι ιδιαίτερα, γιατί μετά οι ίδιοι αυτοί ακριβώς που δεν πάνε και έχουν τη δυνατότητα αυτή να αλλάξουν το καθεστώς, ας πούμε, που υπάρχει αυτή τη στιγμή και δεν είναι ευχαριστημένοι, είναι και αυτοί που διαμαρτύρονται πρώτοι. Μα ρε φίλε, έχεις την ευκαιρία.
1: Εντάξει, εκεί έρχεται, εντάξει, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές, εκεί έρχεται και ποιο να ψηφίσω και δεν υπάρχουν και αυτά και δεν με εκφράζει κανένας. Και
0: ναι, εντάξει, ωραία, okay. Ναι, αλλά με αυτό τον τρόπο, ρε φίλε, είναι σαν να δίνεις δύναμη
1: βούτυρο, στο... Βούτυρο στο ψωμί τους είναι. Βούτυρο στο ψωμί τους. Πες μου.
0: Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων.
1: Έγινε.
0: Δεν θέλω να... Είμαστε όλοι... Με μια ομάδα, αγαπάμε όλη μια ομάδα, οκ, και τα λοιπά. Αλλά πρώτα απ' όλα είμαστε πολίτες. Αυτό δεν να το ξεχνάμε. Είμαστε πολίτες μιας χώρας, η οποία μας τιμωρεί σε καθημερινή βάση. Και δεν έχουμε βάλει μόνο πλάτη, έχουμε βάλει τα πάντα σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε τα τελευταία 15 χρόνια, ας πούμε.
1: Και βάλει.
0: Έτσι. Τέλος πάντων.
1: Έγινε.
0: Αυτά.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα μου, ρε Πάνο.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, πηγαίνουμε κατευθείαν, μάλλον πηγαίνουμε προς τις 7.
2: Καλοκαίρι για το βράδυ, δεν κοιμά.
1: Ο Γρήλος, ρε, ο αριστερός οπαδός, κουτσομπόλα με θωρακισμένο μάξι. Είναι 4 χωροθωρακισμένα, αδερφέ. Σωτήρας Μίτσος Τάκης, Σωτήρας με καμένη Ελλάδα. Για ακολουθούν βασιλόφρονες χουντικοί, άλλοι επαναστάτες, ξέφραγο αμπέλη χώρα. Κλείσε τον παππού, λέει ο Μανώλης από το Χαϊδάρι, χρόνια πολλά πάνω. Άλλο τίποτα άλλο σε μηνύματα. Άμα κλαίγεστε, λέει, που παίζετε με τη Λέσχη και η Σόφη, ποιος κλαίγεται, ρε φίλε, και τα play-off του Τσουλού, τότε αφήστε το, δεν είστε για τίποτα. Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έπαιζε με Λάνς για να μπει στο conference. Καλημέρα πάνω, Γιώργος Σάικ, τεράστιος πενράις, το φάγανε το παλικάρι και είχαμε και αφήξει πάνω, χρόνια πολλά κιόλας, να τα είπα στην αρχή. Καλή σου μέρα, σου εύχομαι υγεία και ευτυχία και καλή απελευθέρωση. Πάντα να μας χαρίζεις πρωινά με καλή μουσική και τροφή για σκέψη, λέει ο Νίκος από το Καματερό. Σε ευχαριστώ για τις ευχές. Ο τρόπος που έγινε, φίλε μου, είναι σταγόνα που ξεκυλήσει το ποτήρι με τον τρόπο που διαχειρίζεται την ομάδα η διοίκηση. Ο κόσμος έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Όχι, αλλά να μας κατακρίνει ο φίλος, επειδή κάποιοι δεν ήθελαν να πουληθεί ο Ντέλιας. Μακάρι και σε ασχόληση με τη ζωή σου με το ίδιο σθένος που μιλάς σήμερα και γενικά. Ναι, κτλ. Okay. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερη επικοινωνία. Μέχρι τις 7.30 θα έχουμε ανοιχτές τις γραμμές και μετά το κλασικό ημίωρο με το πρόγραμμα της ημέρας και άλλες μικρές ειδησούλες ή και μεγαλύτερες. Είμαι εδώ μαζί σου μέχρι τέλους, μόνο και μόνο...

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς

0: άπαιχτα δώρα όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
4: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
3: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
4: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
3: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
4: Τώρα είναι.
3: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
4: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
3: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα είναι.
4: Μπράβο,
3: παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει γίνει μέσα στο 20 λεπτό.
4: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
3: Κωστή, τώρα. Τώρα είναι.
4: Μπράβο, είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
3: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα.
5: Τώρα, λοιπόν. Από μετά, τώρα.
4: Τώρα είναι. Μπράβο. Μετά παίζει και το χάλι του Ιταλίας.
3: Α, αυτό δεν θα πείσω.
6: Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκαν.
7: Αλίμονο κύριε μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μην συνεννοηθούμε.
4: Ναι.
3: Δεν θα το έχω προλάβει. Άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάλαμε συνεννόηση.
8: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Επιστρέψαμε 5 λεπτάκια μετά τις 7 εδώ στο Big Win Sport FM 94,6 το πρωινό της Δευτέρας, 17η ημέρα του Αυγούστου του 2026. 2-10-95-79-283-4 και 5 οι γραμμές είναι ανοιχτές για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Καλημέρα στον ακροατή 0. Καλημέρα, θα τον αναστενάξει η Ειρήνη Παουτζού, το Λουτσέσκου λέει εδώ ο φίλος. Αυτή λέει είναι η καθημερινότητα κάποιου κόσμου, αλλά δεν ξέρω καν ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας και η Ντόρτμουντ. Λογικό το ακούω. Παναγιώτη, καλημέρα. Πρώην πυροσβέστης, περικοπίδη της δασοπυρόσβεστης. Έγινε το 99 για λόγους οικονομίας. Ανέλαβε το πυροσβεστικό σώμα.

0: Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Πάνο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μιχάλης από Νέα Μάκρη.
0: Έλα, Μιχάλη.
1: Ο Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής, Μιχάλη.
0: Καλά, πώς είσαι?
1: Καλά. Εντάξει, κοντεύεις.
0: Κοντεύω. Σε μια εβδομάδα θα είμαι σ' άδεια. Καλά να είμαστε.
1: Άντε, το καλό. Καταρχήν θα συμφωνήσω στα περισσότερα από αυτά που είπε ο Γιάννης ο αντικειμενικός, όσο αφορά την πολιτική κατάσταση και την ιεράρχηση που βάζουμε στον αθλητισμό σε σχέση με τα υπόλοιπα προβλήματα στη ζωή μας. Όντως το 98 ψηφίστηκε η Ένωση Δασικής Υπηρεσίας, πέρασε στο πυροσβεστικό σώμα, εφαρμόστηκε το 89. Τις εποχές των παχιών Αγελάδων που παίρναμε, που ετοιμαζόμασταν να πάρουμε Ολυμπιάδες, κάναμε υποψηφιότητες, δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, ανάπτυξη στην Ελλάδα, χρηματιστήριο, έτσι, τότε. Τι να μιλήσει, και για να καταλάβει ο κόσμος, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος ότι αυτό που ζούμε είναι πολιτικός σχεδιασμός. Δεν έτυχε, Τι θα γινόταν, ας πούμε, στη Σαλαμίνα τώρα, στο χτεσινό, ας πούμε, αυτό που έγινε. Εκεί θα υπήρχε η δασική υπηρεσία της Σαλαμίνας. Εκεί μέσα στα βουνά, ωραία, θα ήταν οι δασοπυροσβέστες. Όλο το προηγούμενο διάστημα θα βλέπανε αν υπάρχει πρόσβαση σε ορισμένα σημεία, που χρειάζεται καθαρισμός, θα ξέραν την περιοχή και με το που θα σκάγει η φωτιά, έτσι θα γινόταν πολύ πιο γρήγορα, γι' αυτό και δεν υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα. Υπήρχαν και τότε, δεν λέμε ότι δεν κυγόταν η Ελλάδα.
0: Εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτή η χώρα καίγεται.
1: Καίγεται. Εγώ θα σου πω για τον Διόνυσο, επειδή είμαι από Νέα Μάκρη, θα σου πω για τον Διόνυσο. Τον πέτυχα στα 10 χρονών, που είχε κατέβει η φωτιά από όλο στον Διόνυσο μέχρι τον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Ανατολή. Πάντα καιγότανε. Αλλά αυτό τώρα να μπαίνει και να καίγονται τα σπίτια πάνω, έτσι, έχει παραγίνει το χάλι. Πλέον κινδυνεύουμε, δηλαδή προσπαθούμε να σώσουμε τη ζωή μας. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι προσπαθούμε να σώσουμε τη ζωή σου, άμα σου πει κάτι τέτοιο. Εμείς τα ζήσαμε με το μάτι, με τις πυρκαγιές 3-4 φορές που έχουν ξεκινήσει από το Βαρνάβα και έχουν φτάσει μέχρι την Αττική Οδό και μέχρι το Χάλασμα στο Χαλάνδρι. Ας σου λέω τώρα, είναι πολιτικός σχεδιασμός αυτός. Ας σου λέω. Έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει, άποψή μου. Να πω και κάτι τώρα για τα ποδοσφαιρικά.
0: Πάμε.
1: Αλλά δυστυχώς... Έλα, πες μου.
0: Πάμε, πάμε.
1: Ναι. Αλλά και εκεί πάλι αιρετικός θα είμαι. Και θέλω να τα βάλω με τους Ολυμπιακούς δημοσιογράφους που κάνουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Σε όλους τους στάθμους, να μιλήσω, γιατί το κάνανε και εφημερίδες του Ολυμπιακού, έτσι δεν είναι μορφή μόνο για,
0: ναι,
1: για το ράδιο που μιλάμε, τώρα είναι για όλους. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να κάνετε ρεπορτάζ τον Ολυμπιακό και εδώ και 15 μέρες να δημιουργείται περιβάλλον αποχώρησης του Μετυλίμπα? Γιατί οι δημοσιογράφοι το δημιουργήσαν. Φυσικά, έχει ευθύνη και η διοίκηση.
0: Περίμενε, εσύ. Δηλαδή, λες ότι, ας πούμε, οι δημοσιογράφοι το βγάλανε από το στομάχι τους ότι φεύγει ο προπονητής.
1: Από το στομάχι τους δεν το βγάλανε. Από κάπου το ακούσανε.
0: Ότι η διοίκηση, ας πούμε, το εξετάζει, ας πούμε, σοβαρά το ενδεχόμενο της αλλαγής του. Δεν νομίζω ότι έχει βγει από...
1: Εγώ σου λέω, σίγουρα και από μέσα από τη διοίκηση και φέρει ευθύνη γι' αυτό, άρχισαν τα βαθιά λαρίγια, οι πεμπτοφαλαγκίτες, για να μιλήσουμε με πολιτικούς όρους, έτσι, στο ποδόσφαιρο, επειδή από εκεί δεν έχουν ψωμάκια το Μετυλίμπαρ, βγαίνουν να κάνουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και δεν ξέρουν ούτε καν ποια αποστολή θα κατεβάσει, όχι τι είναι δεκάδα. Αλλά για να ξέρεις ποια αποστολή θα κατεβάσει, ρε φίλε, ο Ολυμπιακός, πρέπει να παρακολουθείς και την προπόνηση. Να σου το πω διαφορετικά. Εδώ άκουσα ρεπορτάζ εγώ, εδώ στο σταθμό αυτό, που λέγανε μία μέρα πριν τη συνάντηση, όχι την ίδια μέρα τη συνάντηση του Μετυλίμπαρ με τον Μαρινάκη, ότι μιλάει με 2-3 προπονητές γιατί το έπαινε δημοσιογράφος της Μάρκα στην Ισπανία. Είναι δυνατόν να έχεις προπονητή που σου έφερε το μεγαλύτερο τίτλο σε συλλογικό επίπεδο της ιστορίας σαν ομάδα και να πας να τον διώξεις Σεπτέμβρη μηνά? Ή δεν του ανανεώνεις το συμβόλαιο άμα είσαι ομάδα και κάνεις προγραμματισμό ή περιμένεις να τελειώσει η χρονιά, βουλώνεις τα στόματα αλλωνών και εκεί του δίνεις το χέρι με τιμή και δόξα και φεύγει ο άνθρωπος. Εγώ δεν θα πω αν είναι καλός ο Μεντιλίβαρ και άμα εσύ θα το θυμάσαι ότι είμαι από τους πρώτους που έλεγα κανένας δεν είναι υπεράνω κριτικής. Mm-hmm. Σε όλους κάνουν. Το θέμα είναι για ποιο λόγο κάνεις κριτική. Κάνεις καλοπροαίρετα, έτσι, ή είσαι επικριτικός απλά.
0: Κοίταξε τώρα, εδώ σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα δείγμα γραφής του προπονητή και της καινούργιας ομάδας που ετοιμάζει, το οποίο δεν το λες καλό. Έτσι, θα μου πεις είναι τα δύο πρώτα παιχνίδια, τι περιμένεις, ας πούμε, ότι λέγαμε και πριν για τον Παναθηναϊκό, δεν θα κατέβει η Μπαρτσελόνα να παίξει ή η Ρεάλ Μαδρίτης, για να μην αυτό. Λοιπόν, αλλά αυτό που έβλεπες είναι ότι, ξέρω εγώ, η ομάδα γεμίσματα από τον τερματοφύλακα να βρούμε τον Ελκαμπή, ας πούμε, να σπάσει την μπάλα, μπας και γίνει καμιά φάση και καταφέρουμε κάτι. Απ' την άλλη
1: το βλέπεις από το τέλος του χρόνου. Τέλος του χρόνου της προηγούμενης χρονιάς το βλέπεις.
0: Δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπεις
1: το
0: έτσι.
1: Βλέπεις. Το βλέπεις. Γιατί ανανέωσες. Γιατί το ανανέωσες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Από εκεί και πέρα λοιπόν. Όταν η διοίκηση φτάνει να λέει ότι έχουμε κρίσιμο ραντεβού με τον προπονητή για να δούμε για το μέλλον του, δεν φταίει ο δημοσιογράφος που σου λέει ότι εδώ
1: δεν
0: πέρα
1: βγήκε καμιά τέτοια ανακοίνωση.
0: Πάνω
1: μου, συγγνώμη,
0: μα δεν έγινε. Δεν έγινε ραντεβού με Μαρινάκη.
1: Ραντεβού έγινε, αλλά δεν βγήκε ανακοίνωση έχουμε κρίσιμο ραντεβού με τον προπονητή.
0: Εντάξει, ρε.
1: Αυτό περίμενε. Δηλαδή,
0: να το πάμε, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό, να το πάμε στην ΑΕΚ, ξέρω εγώ.
1: Όχι,
0: κάτι ανάλογο. Αυτό θέλω να πω. Όταν ο πρόεδρος λέει αύριο ραντεβού με τον προπονητή, περιμένεις εξελίξεις. Έτσι δεν είναι.
1: Ενισχύσεις της ομάδας. Γιατί η εξέλιξη πρέπει να είναι να φύγει ο προπονητής.
0: Εντάξει τώρα.
1: Σου άρεσε αυτό που έγινε με τον Μπενίτεθ και τον Παναθηναϊκό.
0: Βρε καμία αντίρρηση.
1: Που ένα μήνα ξέρανε όλοι οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος ότι φεύγει ο προπονητής και η ομάδα έπαιζε παιχνίδια με τον προπονητή αυτό.
0: Και αν τελικά αποφάσισε η διοίκηση να τον κρατήσει. Κοιτάξτε, ο Μπενίτεθ δεν ήταν ο προπονητής ο οποίος έφερε και ένα ευρωπαϊκό στον Παναθηναϊκό. Οκ, καταλαβαίνω ότι είναι διαφορετικά.
1: Α, λες για τον Μπενίτεθ,
0: λες. Ναι, είπες για τον Μπενίτεθ τώρα. Λοιπόν, και τον βάλαμε στην κουβέντα. Θα μπορούσε να τον είχε στηρίξει ο Αλαφούζος και να πήγαινε να φτιάξει αυτό στην ομάδα φέτος. Απιθανότατα, ναι. Γενικότερα ο Αλαφούζος έτσι κινείται. Κρατάει προπονητές.
1: Το κλίμα που είχαν δημιουργήσει οι δημοσιογράφοι.
0: Δεν είναι μόνο των δημοσιογράφων το κλίμα. Είναι όλης της ομάδας. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω. Και εγώ όταν άκουγα τα ρεπορτάζ την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί εδώ ήμουνα στα απογευματινά και τα μεσημεριανά,
1: ναι.
0: Σκεφτόμουν ότι ρε γάμο το λες θα τον διώξει. Και αν από την άλλη μεριά τον κρατήσει. Και τελικά βγήκε ότι τον κράτησε. Οκ. Δεν νομίζω ότι άκουσες από κανέναν ότι έλεγε είναι απόφαση ότι φεύγει ο προπονητής.
1: Όχι, λέγανε όλοι 60-40 φεύγει.
0: 60-40. Καμία αντίρρηση. 60-40. Το 40 δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει.
1: Και με προπονητή στην Ισπανία και με μιλάει με προπονητή. Έτσι μας λέγανε και ονόματα.
0: Το θεωρείς απίθανο, ας πούμε, εάν ξεκινήσει ο Ολυμπιακός στραβά ένα-δύο παιχνίδια να φύγει ο προπονητής.
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν.
1: Καθόλου. Γιατί δημιουργήσαν το περιβάλλον. Αυτό κάνουν και στην πολιτική. Σου δημιουργούν ένα τόσο ωραίο περιβάλλον και όταν σου πασάρουν αυτό που να σου πασάρουν, έτσι, το τρως αμάσιτο. Λες, δεν γινόταν αλλιώς. Αυτό κατηγορώ. Αυτό κατηγορώ. Τέλος πάντων. Να μην... καλή συνέχεια εκπομπής να έχουμε. Εντάξει. Υγεία σε όλους, καλή επάνωδο. Χαιρετίσματα στο Βαγγέλη άμα έχει ξυπνήσει. Δεν του κάνω την κουβέντα μέσα, να μην την κάνω με αυτό. Να
0: είναι.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, καλά, καλημέρα. Γράφει εδώ διάφορα. Κάποιος έχει... Παίρνουν και άδεια. Ναι, είδες. Τι γίνεται. Καλημέρα στον επόμενο. Κλείνεις το ραδιόφωνο για να μιλήσουμε.
2: Το ξέρω.
0: Πολύ καλά κάνεις.
2: Είδες τι καλό παιδί που είμαι.
0: Πού είσαι, ρε.
2: Ούτε έφυγα και μια εβδομαδούλα μου,
0: επιστροφή.
2: Με Σάββατο. Mm-hmm. Να ξεκουραστούμε και λιγάκι και εμείς, τα πόδια μας από το τιμόνι, και ενώ τα πατάλια, πόδια από το τιμόνι, μην κάνουμε και σαρδάμ και μας κράξεις.
0: Εγώ.
2: Εσείς γενικά, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, να πω στο φίλο τώρα και να μπει στη συνέχεια και τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν μου αρέσει γενικά, δεν παίρνει, μας ασχολούμαι τότε και διαβάζω άρθρα ολονών και το ρεπόρτερ της ΑΕΚ και τα λοιπά. Εγώ έχω αντιληφθεί ότι υπάρχει μια κόντρα, όχι στους ρεπόρτερ, υπάρχει μια κόντρα στον Ολυμπιακό με την πολιτική ηγεσία. Δηλαδή ο Μαρινάκης από τότε με το, που έγινε με τον τύπο τον το Παπάρα, όπως έλεγαν το. Συγγνώμη, δεν έβαλε.
0: Έλα, έλα. Εντάξει. Με τον Δημητριάδη. Πιο πριν. Είναι πιο πριν. Είναι πολύ πιο πριν.
2: Για ένα περίεργο λόγο μου έρχομαι στον Ευθυμιάδη, αλλά δεν είναι.
0: Είναι πολύ πιο πριν η κόντρα. Πολύ πιο πριν η κόντρα.
2: Ναι, μετά από αυτό βλέπω ότι υπάρχουν κάποιοι ρεπόρτερ οι οποίοι το χτυπάνε στα ίσια του. Δηλαδή στην ΑΕΚ δεν υπάρχει τέτοιο ρεπόρτερ να χτυπάει στα ίσια του Μαρινάκη. Ενώ στον Ολυμπιακό υπάρχουν ρεπόρτερ οι οποίοι τον κράζουν. Καταλαβαίνεις το λέω τώρα, έτσι. Και καταλαβαίνεις ότι δεν έχει σχέση με το ότι ο Μαρινάκης δεν είναι Ολυμπιακός, ότι ο Μαρινάκης δεν κάνει ή τέλος πάντων κάποια λάθη που κάνει. Καταλαβαίνεις ότι από τον τρόπο τέτοιο ότι είναι αλλού. Είναι αλλού το πρόβλημα, δεν είναι το πρόβλημα δηλαδή με τέτοιο. Οπότε νομίζω ότι κάπου εκεί αρχίζει και το χάνουν. Βέβαια έτσι όσοι διαβάζουν όλες τις απόψεις ενημερώνονται καλά για τον Ολυμπιακό, γιατί υπάρχουν αυτοί που κράσουν και εν μέρει λένε και κάποιες αλήθειες. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις πάλι πώς το λέω, έτσι. Λόγω του ότι πρέπει να βρούμε κάτι να κράξουμε, αν μπορείς να το συνδυάσεις με τους άλλους που είναι προεδρικοί εντός εισαγωγικών, αντιλαμβάνεσαι τι ακριβώς γίνεται. Δυστυχώς στην ΑΕΚ δεν έχουμε τέτοιο. Και τα ομορφαίνουν όλα. Εγώ να πω ότι τελειώνει η τρίτη μεταγραφική περίοδος που μας είχε πει ο κ. Ζιμπάλτα ότι θα τελειώσει και ο προγραμματισμός του. Εσύ αν βλέπεις προγραμματισμό.
0: Δεν υπάρχει λες,
2: δηλαδή...
0: Ναι, οκ. Okay. Ας πούμε, χτες ήρθε ένας παίχτης ο οποίος παίζει στα χαφ και center back. Χρειαζόσουν να...
2: Ναι, και αριστερό back λέει και, τέτοιο, και 500 χιλιάρικα παίχτης. Και θα πας να παίξει Ευρώπη με ένα παίχτη που μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει 500 χιλιάρικα. Οκ. Okay. Okay. Ο κάνεις καλός ήταν. Δεν μακάρι να βγει παιχταράς, αλλά είναι ένας παίχτης των 500 χιλιάδων. Μην κοροϊδευόμαστε και έχουμε πουλήσει ένα παίχτη 8 εκατομμυρίων. Αυτό είναι. Αν αυτός είναι ο σχεδιασμός του κάθε μεγάλου
0: παίκτη. Περίμενε. Δηλαδή στη θέση του παίκτη των 8 εκατομμυρίων μου λες ότι πήρες ένα παίκτη με 500 χιλιάρικα.
2: Όχι, και πήραμε κι άλλον ένα μαζί, τον 2,5.
0: Άλλον έναν.
2: Πήραμε δύο παίκτες σε τιμή.
0: Τρεις έχεις πάρει. Συγγνώμη, έχεις πάρει τρεις εκεί. Μαζί με αυτόν τον τελευταίο.
2: Ο ένας είναι δεκάρι. Δεν έπαιζε ο Πινέδα δεκάρι, ενώ είναι οχτάρο δεκάρι καθαρό.
0: Ο Πινέδα έπαιζε παντού εκτός από το τέρμα.
2: Με τα δεδομένα του Νίκολιτς. Έπαιζε εκεί. Έξαρο οχτάρι. Δεν έχει εξάρια. Τέλος πάντων, με πατήματα να ξεκινάει χαμηλά. Ακαστούμε και να κατεβάζει την μπάλα ως τη γραμμή. Κάπου εκεί. Με αυτό το σκεπτικό. Να το οριοθετήσω έτσι. Εγώ δεν είμαι καθόλου.
0: Εντάξει, είναι 17 Αυγούστου, έχεις δηλαδή, μπροστά.
2: Δεν βλέπω σχεδιασμό. Μάλιστα. Επίσης, ξεχάσαμε ας πούμε, το αφήγημα τι γίνεται με τις ακαδημίες. Γιατί πέρυσι τέτοια εποχή μας λέγανε και παπά, μα πάτε στα Σπάτα να δείτε. Εγώ επειδή λόγω δουλειάς πηγαίνω αεροδρόμιο συχνά κτλ. Δεν γίνεται τίποτα στα Σπάτα. Κλείνει δύο χρόνια ο πρόεδρος, ούτε πετραδάκι δεν έχει βάλει. Και μας έλεγε, τα δείτε τι λεφτά που πλήρωσε, τα που δεν είχε πληρώσει ο Μελισσανίδης. Όλα καλά. Πάει και αυτό το
0: αφήγημα. Το ζήτημα είναι τι γίνεται μέσα. Να σου πω, οι υποδομές εκεί είναι άρτιες. Δηλαδή, τι ακριβώς να κάνει περισσότερο.
2: Όχι, έχει μείνει η ταμπέλα που λέει Ike City, ναι. Που θα φτιαχτεί το ξενοδοχείο, που θα φτιαχτεί το τέτοιο, που θα παίρναμε νέους παίκτες. Το αφήγημα πέρυσι ήταν ότι ψάχνουμε 23-24 χρονών παίκτες, που έχουμε ίδιες τέτοιους παίκτες να ψάχνουμε.
0: Το τέρμα του τέρμα.
2: Ότι θα έχουμε τα πολιτική αξία. Αυτά είναι περισσινά.
0: Το μπαλαμιώτη τι είναι. Τώρα τον πήρες στον τερματοφύλακα.
2: Δηλαδή κάνουμε την ίδια τακτική. Εγώ λέω με τον...
0: Εντάξει, για να σου δώσουν οι
2: ακαδημίες... Που πραγματικά επενδύει σε νέα παιδιά...
0: Για να σου δώσουν οι ακαδημίες πρέπει να περιμένεις 3-4 χρόνια.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 5-20 διάχρονους, 23 χρόνους. Αυτοί έχουμε τα πολιτική αξία. Αν το βγουν, μπορεί να μην το βγουν. Έτσι, δεν λέμε για τις ακαδημίες. Οι ακαδημίες υποτίθεται ότι θέλουν κάποια χρόνια να δημιουργήσουν παίκτες. Αλλά 20 διάχρονοι, άμα σου βγουν, τους πουλάς.
0: Ναι. Οι ακαδημίες είναι ένα άλλο πράγμα, είναι άλλο πράγμα οι 20 διάχρονοι. Δεν είναι ακαδημίες εκεί.
2: Ναι, εγώ το είπα με την έννοια ότι όταν είπαν πέρυσι το αφήγημα πάρα πολύ, νομίζω θα το θυμάσαι, ότι πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται στις ακαδημίες. Δεν γίνεται τίποτα στις ακαδημίες. Ούτε στις ακαδημίες γίνεται τίποτα. Έτσι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είσαι μέσα στα Σπάτα. Εγώ δεν είμαι και δεν γνωρίζω.
2: Απ' έξω περνάω, αλλά
0: απ' έξω βλέπεις τι ακριβώς. Πόσοι ήρθανε, πόσα παιδιά ενδεχομένως έχουν πάρει στα 15 χρόνια τους.
2: Όπως φαίνεται στο χωροπή, όποιος περνάει απ' έξω από το Παναθηναϊκό, βλέπει τις διαφορές.
0: Okay.
2: Εγώ δεν λέω τέτοια. Καταλαβαίνεις, βλέπεις αν υπάρχει κίνηση. Πώς να σου το πω. Αντιλαμβάνεσαι.
0: Είναι και οι ώρες που περνάς. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ.
2: Okay.
0: Θα φανεί αυτό. Ναι. Εδώ θα... Καλά να είμαστε εδώ, θα είμαστε σε 4-5 χρόνια, μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερο.
2: Το βασικό μου είναι ότι εγώ δεν βλέπω πραγματικό σχεδιασμό. Αυτό, δεν βλέπω πραγματικό σχεδιασμό. Δεν βλέπω ότι αυτό.
0: Καλά, κοίταξε, και πέρσι δεν έβλεπες τον προπονητή, τελικά σου πήρε πρωτάθλημα. Σε πέρασες στην Ευρώπη, έκανες καλή πορεία και πέρσι στην Κρίνια ήσουν, εγώ αυτό θυμάμαι.
2: Γι' αυτό γκρινιάζω.
0: Ναι. Έλα σπάντω. Έλα να βγάλω κι άλλο ένα.
2: Λίγο τρόλ ήταν, όχι άσχετο. Αλλά όχι πραγματικά εγώ δεν βλέπω κάτι που να ολοκληρώνει υποτίθεται το project που είχε ο Ριμπάλντα. Δεν ξέρω, εσύ το βλέπεις, δηλαδή βλέπεις ότι αυτό το πράγμα είναι η τρίτη που αυτή που μας είχε πει ο Ριμπάλντα ότι θα είναι η τρίτη περίοδος και τότε θα δείτε ότι θα τελειώσουμε αυτό το που έχουμε σχεδιάσει. Αντιλαμβάνεστε τέτοιο πράγμα.
0: Υποτίθεται τώρα ξεκινάει η τρίτη φάση των μεταγραφών. Έτσι δεν είναι.
2: Εντάξει,
0: περίμενε ρε, να πούμε. Είναι 17 Αυγούστου. Δεν είναι ότι. Κοίταξε, αν γκρινιάζουμε εμείς, τι να πούν στον ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, εγώ πάλι θα το
0: ή και στον Ολυμπιακό εν μέρη.
2: Εγώ αν ήμουν οπαδός του ΠΑΟΚ έτσι θα ήμουν, στα κάγκελα θα ήμουν. Και μακροπρόθεσμα ο ΠΑΟΚ αυτό θα το πληρώσει. Δηλαδή μπορεί να πήρε τώρα 30, αλλά τα ΠΑΟΚΑΚΙΑ που θα μεγάλουν αυτό το παιδί που σε κάθε γήπεδο που θα πήγαινε και κάθε ένας που θα βλέπει πιτσιρικά στον Κωνσταντέλια και θα έλεγε μπαμπά θέλω τη φανέλα του Κωνσταντέλια, έτσι, αυτό θα το χάσει. Συν τη μαλάγρα έτσι, που θα κάνει στις γενιές 8, 10, 12 τότε που τα παιδιά αρχίζουν και φτιάχνουν ας πούμε αθλητική συνείδηση ενώ διαλέγουν ομάδα. Καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Αυτό νομίζω θα το πληρώσει. Δηλαδή καλά είναι τα 30, φυσικά είναι πολύ καλά. Είναι πολύ καλά λεφτά. Αλλά νομίζω σε βάθος χρόνου θα το πληρώσει ο ΠΑΟΚ. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι θέλω να πιστεύω εγώ. Και αν το είχε κάνει στην ΑΕΚ όπως τώρα με τον Πινέδα, εγώ είμαι στα κάγκελα. Ό,τι και να μου λένε, εγώ όταν είσαι ο καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος, τον κρατάς. Για μένα. Εγώ είμαι οπαδός.
0: Εσύ είσαι οπαδός, αλλά ο παίκτης είναι παίκτης και θέλει να γυρίσει πίσω. Τι θα κάνεις, θα τον κρατήσεις εδώ με το ζωρί. Και μετά από το Γενάρη, αντίο. Πάει και υπογράφει που θέλει. Τι είναι.
2: Το οικονομικό.
0: Μα πώς θα κρατήσεις ένα παίχτη ο οποίος δεν θέλει να κάτσει.
2: Μα του τα δίνεις ρε φίλε, του δίνεις 2,5 εκατομμύρια και τον κρατάς. Δηλαδή όταν ο Μαρινάκης αποφασίσει και τους κρατάει και αυτό που θέλει να τον κρατήσει και τον κρατάει, τι συμβόλαια πάει και το κάνει. Μήπως τους κρατάει, τους μετά δεν
0: τους κρατάει. Συγγνώμη, θύμισε με, δώσ' μου ένα τέτοιο παράδειγμα. Δώσ' μου ένα τέτοιο παράδειγμα. Του Μαρινάκη που τους βάζει όταν θέλει να τους κρατάει.
2: Ο Μαρινάκης που έχει κρατήσει με συμβόλαια 2,5 και 3 εκατομμύρια και τους έχει πουλήσει.
0: Ποιος.
2: Τον Κοστούλα, μάνι.
0: Το Κοστούλα το πουλήσε, ρε φίλε, τι είναι αυτό που λες.
2: Ναι, τη συμβόλαια το έκανε για να τον κρατήσει για να τον πουλήσει. Εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ
0: κράτησε ένα παιδί 20 χρονών για ένα χρόνο και μετά τον πουλήσε. Τι αλήθεια τώρα. Και μιλάμε για έναν παιχτή ο οποίος είναι και Έλληνα. Εσύ, ρε Λεωνίδα, μην συγκρίνουμε αγκούρια με μαρούλια. Δεν είναι το ίδιο. Είναι ένας παίχτης ο οποίος βγήκε από τις ακαδημίες, πήρε το Youth League. Με την, πώς το λένε, ένας παίκτης ο οποίος τέλος πάντων είναι από τα σπλάχνα της ομάδας και τον κράτησε ένα χρόνο και μετά έφυγε ο παίκτης. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει έρθει από το εξωτερικό, τον έχεις φέρει πρώτα δανεικό, μετά τον έχεις αγοράσει, προσπαθείς να τον κρατήσεις με νύχια και με δόντια και κάποια στιγμή σου λέει ο παίκτης φεύγω. Πόσα να του δώσεις για να τον κρατήσεις δηλαδή. Και πάλι ένα δυσαρεστημένο παίχτη ο οποίος ήθελε να φύγει και το μπούκωσες λεφτά. Δεν θα πάρεις αυτό που θέλεις από τον ίδιο.
2: Έχω λίγο... Δεν προσπαθώ να σου αλλάξω τέτοιο. Εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά.
0: Okay.
2: Αυτό το πράγμα. Ναι, δεν είναι. Δηλαδή καταλαβαίνω αυτό που μου λες, αλλά... Νομίζω ότι όταν κάποιον πραγματικά θέλει να τον κρατήσει, θα τον κρατούσε. Θα του δίνει 2,700, θα του πήρε 3. Θα τον κρατούσε. Θα τον κρατούσε για τον χρόνο που θες, θα πήγαινε στο Champions League, αν πήγαινε στο Champions League, θα έπαιρνε στα 30-35 εκατομμύρια που λένε, αν έτσι. Και μετά μπορεί να τον πουλήσεις. Και να τον πουλήσεις όχι βάσει των 8 εκατομμυρίων, αφού θα το έχεις κάνει καινούργιο συμβούλιο, να τον πουλήσεις και όσο ήθελες. Έτσι θα το έκανα εγώ.
0: Εντάξει, δεν είναι πάντα τόσο απλά τα πράγματα.
2: Γιατί
0: προσπάθησε το Γενάρη προσπάθησε να του αλλάξει. Το Γενάρη προσπάθησε να του δώσει συμβόλαιο και ο παίχτης το πάγωσε.
2: Ναι, ρε φίλε, 1,8 τώρα είναι δυνατόν να βλέπει τους άλλους να έχουν 2,5 εκατομμύρια
0: και ο παίχτης. Συγγνώμη, πόσα παίρνει τώρα δηλαδή στην τέτοια, ναι, θες να μας πεις.
2: Εποχή εκεί παίρνει 3, έτσι λένε, δεν ξέρω. Έτσι λένε.
0: Και εγώ παίρνω 5. Λοιπόν, έλα. Έλα να βγάλω άλλον έναν, σε παρακαλώ.
2: Έγινε, χαιρετώ. Να είστε καλά, χαιρετώ.
0: Επόμενος, καλημέρα και τελευταίος για σήμερα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ.
3: Α, καλημέρα Πάνο, καλημέρα. Σου είπα και χρόνια πολλά στη γιορτή σου, σου λέω και πάλι να χαίρεσαι και την κόρη σου, γιατί δεν προλάβα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
3: Να σε πάρω, πραγματικά να χαίρεσαι. Έχω τρία παιδιά και σε χαίρομαι, σε χάρηκα πολύ, έτσι συνήθηκα για τα δικά μου.
0: Να τα χαίρεσαι και να τα καμαρώνεις πάντα.
3: Χθες απόλαυσα το ντοκιμαντέρ που έχει το Netflix για το Μουρίνιο. Το τελευταίο που
0: έχω. Α, δεν το έχω δει. Θέλω να το δω.
3: Είναι τρία επεισόδια. Πάνω πρέπει να το δεις. Σου είχα πει κάποτε να δεις και τη Μίδια, μια αργεντίνικη Μίδια. Αλλά αυτό για το Μουρίνιο είναι πραγματικά. Τι είναι η ομάδα. Τι είναι η κάθε ομάδα, τι είναι ο Αμπράμοβιτς. Τον πήρε δύο φορές και τον έδιωξε δύο φορές. Του πήρε δύο φορές πρωταθλήματα και την επόμενη φορά τον έδιωξε.
0: Τον έδιωξε.
3: Και θυμήθηκα αυτή την ιστορία με το Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή το έβλεπα και έλεγα, κύριε, ο δικός μας δεν τον έδιωξε το Μεντιλίμπαρ. Ο Αμπράμοβιτς τον έδιωξε μέσα σε μια νύχτα για 4-5 κακά αποτελέσματα. Την τρίτη σεζόν. Και λέγανε στο ντοκιμαντέρ ότι κάθε φορά η τρίτη σεζόν του Μουρίνιο είναι καταραμένη σεζόν. Μετά από ένα πρωτάθλημα ή μετά από ένα ευρωπαϊκό τίτλο, η τρίτη σεζόν καταραίει η ομάδα. Και έτσι είναι, έτσι.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν και έτσι στην Πόρτο, γιατί νομίζω στην πρώτη χρονιά...
3: Στην Πόρτο έφυγε.
0: Στην Πόρτο έφυγε, πράγμα.
3: Μετά από την Πόρτο έφυγε. Πήρε την μεγάλη πρόταση και έφυγε. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω για τις ομάδες μας είναι κάτι σαν το ίδιο με τους παίκτες, με τους παίκτες περισσότερο. Είναι κάτι σαν έρωτας με το ζόρι. Παιδιά, άμα θέλει να φύγει ο παίκτης, άμα θέλει να φύγει η γυναίκα σου, θα την κρατήσει με το ζόρι. Θα της πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο και θα την κρατήσεις. Θα της δίνεις 2.000 το μήνα αντί για ένα 500 για τα έξοδα της και θα την κρατήσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, κατάληψη και τα λοιπά, και να μην φύγει ο Κοστούλας και να μην φύγει η σημαία της ομάδας, είναι δυνατόν? Εντάξει, αγαπάμε τους παίκτες, ταυτιζόμαστε μαζί τους, αλλά και αυτοί έχουν μια πορεία, δεν θέλουν να κάνουν μια πορεία στη ζωή τους, δεν
0: τώρα,
3: θέλουν πάντα το καλύτερο.
0: Αυτό περί της κατάληψης έχει να κάνει με όλη την διαδικασία που ακολουθείται στον ΠΑΟΚ και όλο το τέτοιο. Δηλαδή είναι
3: καταλαβαίνω.
0: Ξέρεις, το ποτήρι που ξεχυλίζει, τέλος πάντων.
3: Ναι, καταλαβαίνω, αλλά αν πραγματικά αγαπάμε τις ομάδες μας, που εγώ πραγματικά επειδή είμαι από Θεσσαλονίκη αγαπάω τον ΠΑΟΚ, ασχέτως αν είμαι Ολυμπιακός, αν πραγματικά αγαπάμε τις ομάδες μας, πρέπει οι ομάδες να ξεφύγουν από τους προέδρους, από την τσέπη των προέδρων, των εκάστοτε προέδρων. Πρέπει να είναι αυτόνομες κερδοφόρες εταιρείες.
0: Τώρα είπες κάτι το οποίο ειδικά εδώ στη χώρα.
3: Αυτή είναι η αλήθεια όμως.
0: Δυστυχώς δεν είμαστε.
3: Αυτό προσπαθεί να κάνει και η UEFA.
0: Ούτε Bayern ούτε Μπαρτσελόνα. Δυστυχώς.
3: Πρέπει να γίνουμε όμως.
0: Δηλαδή
3: αυτό που κάνει ο Μαρινάκης, θέλω να πω και πες μου τη γνώμη σου. Αυτό που κάνει, που έκανε ο Μαρινάκης με το δίκτυο των τριών ομάδων και δεν ξέρω αν μπήκε και στη Σάντος, στις ακαδημίες της Σάντος, αν τα κατάφερε τελικά.
0: Νομίζω ότι ισχύει αυτό.
3: Είναι ιδανικό. Τι υπάρχει καλύτερο? Υπάρχει καλύτερο για τον Ολυμπιακό που πες ότι είναι τα έσοδα της Nottingham Forest 24-25, γιατί μόλις το έψαξα, ήταν 222 εκατομμύρια λίρες.
0: Μην ψάχνεις, γιατί εδώ μιλάμε τώρα για άλλα μεγέθη. Με το που ξεκινάει το πρωτάθλημα, πέφτουν χοντρά λεφτά στην Premier League σε όλες τις ομάδες.
3: Ναι, 225 εκατομμύρια λίρες, παιδιά, είναι 260 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Μπορεί να κάνω και λάθος. Και τα έσοδα του Ολυμπιακού είναι 40. 50. Και βγαίνουν και γκρινιάζουν και λένε παίρνουμε τα... Τι λες, εφηβρά, είσαι τυχερός που παίρνεις και τα δεύτερα της Nottingham Forest. Ο Παναθηναϊκός δεν θα ήθελε να παίρνει τα δεύτερα της Crystal Palace.
0: Ναι, το ζητούμενο είναι ότι
3: παίρνοντας
0: τα δεύτερα ή τα τρίτα, ξέρω εγώ, της Real Madrid, να μπορείς να φτιάξεις μια ομάδα. Το δικό μου ζήτημα δεν είναι από πού τους παίρνεις τους παίχτες. Το δικό μου ζήτημα είναι αυτοί οι παίχτες μπορούν να κάνουν μια ομάδα με έναν προπονητή ο οποίος ξέρει να το κάνει
3: μέσα.
0: Αυτό.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά σαν σχεδιασμός, σαν στρατηγικός σχεδιασμός, δεν είναι πολύ καλός.
0: Είναι πολύ καλός. Απ' την άλλη μεριά, αυτό το πράγμα έχει μία, αυτό που λένε και οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού, τέλος πάντων, ή κάποιοι, αν θες, βάλω το περισσότερο, γιατί δεν τους ξέρω όλους, προφανώς, είναι ότι ναι, έχουμε αυτό το δίκτυο λοιπόν που έχει φτιαχτεί έτσι, παίρνουμε παίχτες και ομάδα δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Ένα σύνολο το οποίο θα πορευτεί, ξέρω εγώ, 1, 2, 3 χρόνια, ας πούμε, τόσο ώστε να υπάρχει μια ομοιογένεια, ένας κορμός.
3: Πότε πήραμε το ευρωπαϊκό, πότε πήραμε το τρέμπλ, πότε το κάναμε. Πριν από 10 χρόνια.
0: Δεν ήταν τρέμπλ εκείνη τη τέτοια, ναι, τη χρονιά.
3: Στα 100 χρόνια δεν πήραμε τρέμπλ.
0: Το...
3: Με το ευρωπαϊκό στα 100 χρόνια δεν το πήραμε.
0: Όχι, νομίζω το πρωτάθλημα το πήρε ο ΠΑΟΚ τη χρονιά.
3: Εντάξει, πότε πήραμε το ευρωπαϊκό, πόσα χρόνια περάσανε.
0: Τρία.
3: 10, 15, 20, αμάντια. Πέρυσι δεν τερματίσαμε δεύτερη. Με το κακό ποδόσφαιρο που παίζαμε. Τι θέλουμε, δεν μπορούμε κάθε φορά να παίρνουμε το πρωτάθλημα, ούτε κάθε χρόνο να παίρνουμε ευρωπαϊκό.
0: Ωραία, σίγουρα. Το ζητούμενο είναι ότι ο παδός του Ολυμπιακού διαμαρτύρεται ότι η ομάδα δεν έχει, πώς το λένε, δεν παράγει ποδόσφαιρο, αυτό θέλω να σου πω.
3: Ναι,
0: δεν βλέπεις,
3: αλλά
0: δεν βλέπεις ωραία μπάλα.
3: Αυτό, δεν φταίει ο στρατηγικός σχεδιασμός.
0: Λέγεται ότι οι αποφάσεις των παιχτών οι οποίοι έρχονται είναι περισσότερο του Προέδρου και λιγότερο του προπονητή. Αυτό είναι το παράπονο πολλών.
3: Α, υπάρχει αυτό το παράπονο. Mm-hmm. Περισσότερο του Προέδρου. Ο Πρόεδρος έχει πάρει 4 κεφαλές, 3 του Ευρωπαϊκού, του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, οι οποίοι φροντίζουν τις μεταγραφές. Δεν είναι του Προέδρου. Δεν ξέρει ο Πρόεδρος τι κάνει ο 17χρονος ή 22χρονος στη Σάντος και στη Ρίο Άβε. Υπάρχουν άνθρωποι που φέρνουν τους παίκτες αυτούς σε συνεννόηση με τον προπονητή. Δεν του φέρε κανείς του με τη Λίμπαρ τους παίκτες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του, αλλιώς θα παρετείτο. Γιατί έχει τέτοιο τσαγάνο με τη Λίμπαρ, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Μην τρελαθούμε τώρα. Απλώς ορισμένες χρονιές δεν κάθεται. Έτσι δεν είναι. Πόσες φορές προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να κάνει ομάδα και χώνει τα πάντα, ό,τι εκατομμύρια χρειάζονται. Δεν του κάθεται. Τι να κάνουμε, έφερε τον Μπενίτες. Δεν του έκατσε. Μπορούμε να κατηγορήσουμε τον πρόεδρο γι' αυτό.
0: Προφανώς όχι. Αν κάποιος μπορεί να τον κατηγορήσει για την περίπτωση Μπενίτες, όσοι τέλος πάντων δεν ήθελαν ενδεχομένως να φύγει, ότι δεν τον κράτησε να φτιάξει μια ομάδα.
3: Ναι, αλλά τελικά εκ του αποτελέσματος.
0: Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι ναι, ήταν σωστή η επιλογή και ότι έχει φέρει έναν προπονητή ο οποίος έχει τουλάχιστον ένα σχέδιο. Πράγμα που δεν φάνηκε με τον Μπενίτες.
3: Σύμφωνοι. Και επιτέλους θα έχουμε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος.
0: Yeah, μακάρι. Μακάρι. Γιατί, κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια εκτός ενός πρωταθλήματος νομίζω ότι βλέπουμε πρωταθλήματα στο νήμα τις περισσότερες φορές. Οπότε.
3: Ναι. Και είναι πολύ ωραίο, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Προφανώς και είναι πολύ ωραίο.
3: Προφανώς πάρα πολύ ωραίο.
0: Για όλους νομίζω, δηλαδή. Εκτός από εκείνους που, εντάξει, ενδεχομένως θα ήθελαν η ομάδα τους να το παίρνει από τον Νοέμβριο. Οκ, το ακούω και αυτό. Όχι, ρε παιδί μου. Και εμένα θα μ' άρεσε να είμαι άνετος όλη τη χρονιά, να βλέπω την ΑΕΚ πρώτη, μια χαρά. Οκ. Αλλά έτσι δεν έχει. Δεν φτιάχνει ο ένας τον άλλον. Το ζήτημα είναι η μία ομάδα να τραβάει την άλλη, ούτως ώστε να ανεβαίνει και το προϊόν, τέλος πάντων.
3: Τόσα χρόνια που γινόταν αυτό και το έπαιρνε ο Ολυμπιακός από το Δεκέμβριο, πηγαίναμε έξω και πατώναμε. Όλες οι ομάδες. Δεν υπήρχε εσωτερικός ανταγωνισμός.
0: Αυτό.
3: Ήξερε, περπάταγε, ενώ βλέπεις την Premier League, χάνουνε από τα τελευταία. Παίζει ο τελευταίος με τον πρώτο και έρχεται η ισοπαλία και χάνει μες στο γήπεδο. Μες στο γήπεδο του. Βλέπεις ότι πρέπει η ομάδα να είναι σφιγμένη. Δεν μπορεί να είναι χαλαρά και
0: πώς θα πάει μετά. Πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα ομάδα. Έγινε, σε ευχαριστώ. Έχουμε κάνει μεγάλο.
3: Στο ντοκιμαντέρ του Μουρίνιου πάμε ειδήσεις.
0: Έγινε. Ποιες ειδήσεις, τις έφαγες, τις κατάπιες τις ειδήσεις.
3: Χαίρομαι. Καλημέρα, καλή
0: σου ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά από την επικοινωνία σήμερα. Αύριο πάλι πάμε σε διάλειμμα. Να μπει και η Ελένη εδώ πέρα να μας κάνει λίγο ανθρώπους και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
6: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
7: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Εντάξει, ευχαριστώ.
9: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
10: παρακάτω.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
9: Έλα, φίλε.
10: Ναι.
9: Ναι, ναι.
10: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
9: Έλα, φίλε. Εσύ.
10: Όχι, με μένα μιλάς.
9: Ναι, ναι, με μένα.
10: Με μένα μιλάς.
9: Ναι, ναι, με μένα.
11: Και τρελαίνες, ομορφιές.
9: Με σένα, sorry.
11: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
9: Γίναμε σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
11: Τελειώσατε.
12: Ρε, τι νοστίς, εγώ μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάει τη ζωή.
13: Ωραία. Εγώ είμαι.
14: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
13: Ναι, ναι. Δεν είμαι εγώ,
15: είσαι εσύ. Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άτο κάτι τσακφινές.
16: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
17: Καλαμάδα και τέτοιος.
18: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
19: Γαρίδες αυγολέμονο.
20: Δυο εκλεκτό.
17: Καλαμάδα και τέτοιος.
21: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
22: Δυο εκλεκτό.
17: Καλαμάδα και τέτοιος.
23: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
24: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
16: Γιώργο.
17: Καλαμάδα και τέτοιος.
25: Για πες.
16: Λέω,
26: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρέ, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
27: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
16: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
28: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
29: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
30: Γεια σας, η ρεπόρτερ είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
31: Ω, μη μου το λες, τι σου λέει, τάσουνε.
30: Τσακίρι, sorry.
28: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
30: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
28: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε!
30: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
31: Όχι, μη μου το λέτε!
28: Καρεδάκι το βαλί, το
30: λέω. Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε! Διήμερο είπα!
31: Τι σα είπε, ρε! Δεν μου το είπε!
32: Θα νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτούμε.
1: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
2: Αμάν, αμάν.
1: Λοιπόν,
3: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
4: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
16: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
5: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
16: Κεφαλά, συγγνώμη.
30: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
16: Δύο λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
30: Είπε για μία μωρό μέρα.
16: Για μία μωρό.
30: Συγγνώμη.
16: Γράψε.
30: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
6: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
30: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
6: Με την όπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
7: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
4: Μου έχεις φάει τη ζωή.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον B-Wins Sport FM.

ακούγοντας τον Τίνο Σαδίκη και το απεσιόδοξο τραγουδάκι. Εσύ πάνω, γιατί δεν είσαι στα Σαρδάμ, ενώ έχεις κάνει αρκετά. Έχω γράψει κάποια, αλλά δεν έχουν περάσει από το φίλτρο του Παλουότολο. Λοιπόν, πάμε. Στις 6 ανοίγει ο χορός του Κυπέλλου Ελλάδος, αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στο Sky Hybrid. Θα πρέπει να έχετε μια Smart TV ή έναν υπολογιστή για να μπορέσετε να βρείτε το κανάλι. Στην ελεύθερη τηλεόραση του Sky στις 9 θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση του Ηρακλή απέναντι στο Βόλο για το Κυπέλλου Ελλάδος επίσης. Στις 10 Λα Κορούνια Έλτσα για το πρωτάθλημα Ισπανίας, Κοσμοτέ Σπορτ 1. Την ίδια ώρα Cardiff Wrexham για την Championship, Κοσμοτέ Σπορτ 2. Στις 10 και 4 Κάζα Πία Μπενφίκα για το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, Κοσμοτέ Σπορτ 2. Και την ίδια ώρα 10 και 4 Παλέρμο Λέτσε για το κύπελο Ιταλίας στο Nova Sports Prime. Για τους φίλους του τένις υπάρχει μετά τις 6 το ATP Masters στο Cincinnati, Κοσμοτέ Σπορτ 6, και την ίδια ώρα το χιλιάρι επίσης το WTA των γυναικών στο Nova Sports 6. Λοιπόν, είπαμε στην αρχή της εκπομπής για το χρυσό για δεύτερη φορά σε πανευρωπαϊκό στα 100 μέτρα για τον Απόστολο Χρήστου. Και φυσικά ασημένιο για τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος πέρασε τα 6 μέτρα, κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6-15, και έτσι ολοκληρώθηκαν και τα δύο πανευρωπαϊκά σε υγρό και στίβο, αντίστοιχα σε Παρίσι και Μπέρμιγχαμ. Έξω από το χορό, λέει, όλοι χορεύουν, παιδιά, υπάρχουν και τα θέλω των παιχτών και το λέω και για όλες τις ομάδες. Καλοπροαίρετα, όλοι βάει των 12 νήσων. Υπάρχει και η αναμέτρηση της Καλυθέας με τη Λάρισα στις 5, ισχύει, δηλαδή δεν είναι τηλεοπτικό. Πάνω τι θα γίνει με αυτούς που μας κυβερνούν, πόσο ακόμα θέλουν για να ξυπνήσει ο κόσμος. Ήμουν χθες στην παραλία στην Καβάλα και μίλαγαν για πολιτική, κανένας δεν ψήφισε το Μητσοτάκη. Εντάξει, τα έχουμε πει με τα απόλυτα νούμερα. Ένας στους 5 έχει ψηφίσει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Καλημέρα Ρίλε, χρόνια σου πολλά και καλά. Αλλά υπάρχει και το ρεπορτάζ του Πανιωνίου, όχι μόνο του ΠΟΚ, λέει ο Άγγελος ο Πανιωλέ. Δεν βγαίνει ένα πρωί εδώ πέρα να τα πούμε, να μου πεις τι γίνεται με τον Πανιώνιο. Πάλι έφαγε στο δελτίο. Όταν είναι ο Βαγγέλης κοιλιάζει να προλάβεις, μην το χάσεις. Μα αφού έδωσε 10 λεπτά στον Ελεονίδα και αλλά τόσο τον Καλημέλα να μιλούν για νούσια πράγματα. Μάλιστα. Τελευταίος δεν ήταν ούτε ο Λεωνίδας ούτε ο Καλημέλας. Πάση περιπτώσει. Γεια σου Άγι. Μαρινάκι μεταγραφές, λέει κάποιος άλλος. Αν δεν φέρεις παίχτες, παρατήσω και εδώ στην ομάδα στο λαό να τη ρημάξουμε, λέει κάποιος. Πάνω μεγάλη πείνα και ντροπή έχει καταφέρει. Δεν ξέρω πώς σε διαναφέρεις τώρα σε κάποια κουβέντα. Καλημέρα στο Σπύρο, αεκάρα πάντα και παντού. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα επίσης. Μέσα από το κουτί. Πολύ κρίνια ρε φίλε, φαντάσου να μην είχαμε πάρει πρωτάθλημα. Επειδή περνάς απ' έξω πρέπει να ξέρεις τι γίνεται και μέσα. Το χάρισμα έχεις, αναρωτιέται η Στέλλα. Από αυτούς που στην πρώτη λάθος μπαλιά ακούς γκρίνιες μέσα στο γήπεδο, αλλάζω θέση, δεν αντέχετε αυτό. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει η Στέλλα. Συνεχίζει μάλλον από τη Νέα Φιλαδέλφια. Γκολ και ασίστο χθες ο Πενράις με τη Rangers, αλλά για την ΑΕΚ δεν έκανε ή δεν χρησιμοποιήθηκε σωστά. Πήρε αρκετά παιχνίδια στην ΑΕΚ, ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος στην ουσία έσωσε την παρτίδα στο Καραϊσκάκης. Στο 0-1 του non-playoff. Άτυχος λέει ο Καραλής, αν δεν είχε πέσει στην εποχή του Βλάντης θα είχε γεμίσει χρυσό. Νομίζω ότι αυτό τον κάνει και καλύτερο, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Καλημέρα, οι σοφοί της παραλίας να μην μας πρίζουν, αλλά να πάνε να ψηφίζουν καμιά φορά. Έτσι για αλλαγή, λέω εγώ.
λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα στον Νικόλα μας, στον ναυτικό, στον Άλυμο πλέον. Τρομερός Τζόλης, λέει κάποιος άλλος. Ναι, χτες με 2 ασίστ στο τελικό κυπέλλου. Το Super Cup της Αγγλίας είναι στην ουσία. 3-0 η Arsenal, τη City. Μες στις μουσικές τον ήχο. Και με κάτι τέτοιο μου αρέσκα θα μας πάρει όλη την υπόλοιπη Chelsea. Κάθε γεύση είχαν πάρει. Όχι ότι δεν έχουμε να δώσουμε, αλλά λέμε τώρα. Και εγκομιαστικά πες το Παναγιώτη, σχόλια από τον Μικέλα Αρτέτα για τον Έλληνα Διεθνή, ο οποίος εντάξει, είχε ξαναπεράσει από την Πρέμιερ, βέβαια με την φανέλα της Norwich. Στο παπούτσι μου κολλάει, ταξιδεύει. Και αυτό μάλλον τον έχει κάνει να προσαρμοστεί πολύ εύκολα στα της Arsenal και να μπορεί να δείξει αυτά που ήδη δείχνει από τα φιλικά, τώρα και στα επίσημα παιχνίδια. Άλλες 7 μεταγραφές θέλει ο Ολυμπιακός, λέει κάποιος άλλος. Μάλλον όλοι οι πολιτικοί έχουν τέλος πάντων γραμμένη τη Βόρεια Ελλάδα, βλέπε δράμα. Μα η ζωή μου είναι άχαρη. Δίκιο έχει ο φίλος. Οι εφημερίδες γράφαν τέλος εποχής Μέντι με κάτι φωτογραφίες του λες και τις είχαν για το μνήμα. Μία ήταν τώρα οι εφημερίδες, δεν είναι και πολλές πια ούτως ή άλλως. Μα η

συνελήφθη 35χρονος Ισραηλινός. Γεια σου Σοφία. Για τη φωτιά στο Ρέθμινο είχε ανάψει πιστραριά. Ποιος θα βγάλει πρώτος ανακοίνωση κτλ. Ναι, όντως, ευτυχώς την πρόλαβαν τη φωτιά στο Ρέθμινο από αυτή την απερίσκεψη του τουρίστα. Αχ, μην με βάλετε στην κουβέντα για το ράνθο, σας παρακαλώ. Δεν θα ήθελα.

Μαλώνουμε για το αν θα πρέπει να φύγει ο Ντέλιας από τη χειρότερη χώρα του κόσμου την ώρα που αφήνουν τα μέρη και τον κόσμο να καίγονται σαν σκουπίδια ανύπαρκτη πολιτεία. Χώρα ρημάδι, λέει ο Νίκος από την Νίκαια. Παναγιώτη, καλημέρα. Στην Κρέστη να ξεκινάμε κατάληψη γιατί τέλειωσε η γουρνοπούλα, λέει ο Γιάννης. Ρε εσείς. Γεια σου Κωστή, Ολυμπιακέ. Από τον Καναδά, συγγνώμη. Άκουγα την Καναδά. Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Ο Βαγγέλης γυρνάει σε μία ακριβώς εβδομάδα. Θα κλείνει σιγά σιγά την εκπομπή του, την πρώτη του εκπομπή για τη σεζόν 26-27.

Λοιπόν, στο Διεθνή υπάρχει και συμφωνία του Ρόδρυ για τη μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα από τη Manchester City, όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Είχαμε και μάτς για την πρεμιέρα στη Λα Λίγκα, Σαντατέρβι για Real 2-2 και Εσπανιόλ Λεβάντε 3-0.

0: Δαρβίνος, παρακαλώ για κλείσιμο. Τον είχαμε στο άνοιγμα. Ρε, πάνω, μην είσαι αχορταγός. Και αύριο μέρα είναι. Έφυγε ο Πέπ και πήραν τον κλόνο του Μαρέσκα, εμφανισιακά. Τον Αύγουστο, Κώστα μου, από τον Καναδά. Δύσκολο. Πάνω να ξέρεις, η πολύ εκλεκτή την Norwich, τη λένε Norwich. Μα Norwich λέγεται η ομάδα, θα μου πεις με αυτή τη λογική. Λέγεται και Tottenham. Έχεις ένα δίκιο.
1: Λες, σαν θύματα τσιμπήσαμε.
0: Καλημέρα, πρέπει να μάθουν όλοι γιατί ψηφίζουν, ποιες υποχρεώσεις της εκάστοτες κυβέρνησης που ορίζει ο λαός και τα συνταγματικά τους δικαιώματα, λέει ο Λάζαρος.

Λοιπόν, όπως είπαμε, όπως ακούσατε μάλλον και στο δελτίο που προλάβαμε στις 6.30, δύο νεκροί, 10 τραυματίες, καμένα σπίτια, αυτοκίνητα και τεράστια καταστροφή. Είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελίνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή Περιστέρια, οι δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαστες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελίνια. Τη ζωή του έχασε ζευγάρι ηλικιωμένων. Ένας άνδρας 91 ετών και η σύζυγός του ετών 72 εντοπίστηκαν απαθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι στις φλόγες μέσα στο σπίτι τους και δεν πρόλαβε η πυροσβεστική.

μισή για τους από εδώ και τους από εκεί. Επίσης στις 10 Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος σε πλήρη σύνθεση για πρεσάρισμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Πάμε επόμενη γραμμή.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε οριστική συμφωνία με την Dortmund για την παραχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια έφτασε ο ΠΑΟΚ που θα εισπράξει 26-6 εκατομμύρια ευρώ διατηρώντας ποσοστό μεταπόληση 17,5%. Οι αποδοχές του 24χρονου μεσοεπιθετικού κυμαίνονται στα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την πώληση του παίκτη από τους οργανωμένους που προανήγγειλαν συνέχεια στις κινητοποιήσεις τους. Αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και ο Γερεμέγεφ. Στις 11 το πρωί πετάει η ΑΕΚ για τη Σόφια που την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League. Στην Ελλάδα έφτασε τα ξημερώματα ο Κέρβιν Αριάγα, ο οποίος θα υπογράψει έως το 2030. Η ενώση θα καταβάλει 3 εκατομμύρια ευρώ στη Λεβάντα για τον 28χρονο αμυντικό μέσο διεθνή με την Ονδούρα που μπορεί να αγωνιστεί και ως στόπερ. Στην Αθήνα αναμένεται λίγο πριν τις 9 το πρωί ο Ναΐρ Τικνιζιάν για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για τον Αρμένιο αριστερό μπακ. Η ανακοίνωση απομένει για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Ρέμο Φρόιλερ αφού ο Ελβετός πέρασε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Σε καλό δρόμο διαπραγματεύσεις για τον Αρμάντο Κοντζάλες. Με τον Πάλμερ Μπράουν να εντάσσεται στο κανονικό πρόγραμμα, η επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό από χθες ενώπιση του αγώνα με τη Χράντη Τσκράλοβε διαψεύδονται από τους πράσινους τα περικρούσεις της Χάλ για τον Τετέι. Στη διάθεση του Νίστρου Ποτσάπρας που εξέτησε την τριμωρία του. Το αργυρό μετάλλιο με επίδοση 6 μέτρα στο άλμα επί κοντό κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Πρώτος ο ντουμπλάντης με 6-15. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα, δεν θέλω να βάζω όρια, τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής. Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη σερή διοργάνωση Απόστολος

0: του στα 100 μέτρα ύπτιο, με τον 29χρονο Έλληνα πρωταθλητή να δερματίζει πρώτο με χρόνο 52-27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία για να ανεβάσω ρυθμό στα τελευταία 20 μέτρα, σημείωσε ο ασημενιός Ολυμπιονίκης του 24. Πολύ κοντά στο όνομά Ρίτσαρντς είναι ο Άρης που πλησιάζει σε συμφωνία με την Νότιχαμ για τον πρώην αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται 27χρονος Πορτογάλος γκολκίπερ Ρικάρντο Βέλιο για να ολοκληρωθεί μεταγραφή του από τη Φαρένσε, κοντά στην επιστροφή του στους Κίτρινους και ο Μάνου Γκαρθία. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, έφτασε 27χρονος Φόργον Ντεμπάι Εντιάι. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λούκας Λεκάβιτσιους ως το 2028 ανακοίνωσε η ΚΑΕΑΕΚ. Έφτασαν για λογαριασμό του Άρη στη Θεσσαλονίκη, Λίντερ και Μοκόκα. Εγκομιαστικά σχόλια από τον Μικέλ Αρτέτα για τον Χρήστο Τζόλι μετά το θρίαμβο της Arsenal στο Community Shield επί της Manchester City με 3-0, όπου ο Έλληνας διεθνής μοίρασε 2 assist. Με έχει εντυπωσιάσει, παίρνει σωστές αποφάσεις όταν άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθη, σημείωσε ο τεχνικός των Κανονιέριδων. Σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του Ρόδρυ έφτασε η Μπαρτσελόνα με τη Manchester City, όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με κάποια διαδικαστικά αναπομένουν ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Σαντατέρ Βιγιαρεάλ 2-2 και Σπανιόλ Λεβάντε 3-0 στα μάτς για την πρεμιέρα στη Λα Λίγκα. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: είναι εδώ.
1: Τι,
0: τι είναι εδώ. Κάτι, κάτι μου θυμίζει.
1: Σου λείπει το μαύρο γυαλί και
0: κάπου,
1: το...
0: κάπου σε ξέρω. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ.
2: Το Σαββάκι!
0: Και ρώταγα. Θα είναι ο ρίλο. Δεν θα με έχετε αφήσει μόνη μου. Πείτε μου ότι δεν είμαι μόνη μου. Πείτε δεν είμαι μόνη. Όχι, είναι ρίλο εδώ. Γιατί παιδιά, ό,τι ώρα και να έρθει, ό,τι μέρα και να έρθει, ό,τι ημερομηνία και να έρθει, ό,τι δεκαετία και να έρθει, ο Πάνος Ρήλος θα είναι εδώ. Εγγύηση, η ΕΚ, αποκατάσταση. Βεβαίως.
1: Κάτσε να ξεκινήσω τις διακοπές και μην ξεχάσετε πως είμαι.
0: Θα φύγεις για πολύ καιρό. Καλά, εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, Μαρία Ζαφρέα, στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας είναι η αρχή αυτού του 15ήμερου που θα έρθετε. Ο Αλέξανδρος πότε θα έρθει, ο Αλέξανδρος θα γυρίσει. Έμαθα ότι ο Αλέξανδρος πήγε σε ένα άλλο σταθμό, του κάνανε μια καλύτερη πρόταση κτλ. Ναι, ναι. Όλα ισχύουν, όχι, τίποτα. Θα είναι στο τέλος του μηνού εδώ.
1: Α, στο τέλος του μηνού, όχι την άλλη εβδομάδα.
0: Όχι.
1: Α, είχα την εντύπωση ότι.
0: Όχι, όχι, άλλαξε την αδειά σου, γιατί στο τέλος του μηνού θα είναι εδώ. Λοιπόν, και θα είμαστε. Τι να πω τώρα, καλή επάνωδο. Καλή συνέχεια σε όσους κάνετε τις διακοπές σας και πολύ καλά κάνατε. Mm-hmm. Καλή αρχή διακοπών, γιατί τώρα αρχίζουν κάποιοι τις διακοπές τους. Το είδα χθες στο λιμάνι της Ραφίνας, βεβαίως. Mm-hmm. Έφευγε mm-hmm. κόσμος χθες mm-hmm. και πολύ καλά κάνετε να βρίσκουμε να παρκάρουμε εμείς. Έτσι, να βρίσκουμε εισιτήρια για τους αγώνες εμείς, τέτοια πράγματα.
1: Ωραία, ναι.
0: Ναι, να βρίσκουμε τραπέζια σε εστιατόρια. Αυτά τα πράγματα, τέτοια ωραία πράγματα. Λοιπόν, βλέπω αρκετοί είστε εδώ πέρα. Στείλτε κανένα μηνυματάκι να μας στείλετε από πού μας ακούτε, τι συμβαίνει. Πάρα πολλά πράγματα γίνονται αυτές τις μέρες. Σου λέει 15 Αύγουστο, τι μπορεί να κουνηθεί. Hold my beer. Και έλεγα, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν χθες το βράδυ, ότι εντάξει, okay, πάντα μετά τις διακοπές. Έχεις αυτή την αίσθηση ότι θέλεις να γυρίσεις λίγο στο σπίτι σου. Δηλαδή εμένα μου έλειψαν τα έβλα του σπιτιού μου, το κρεβάτι μου, μου έλειψε το ψυγείο μου.
1: Καφετιέρα μου.
0: Ναι. Αυτό που βγάζει το σαπούνι για τα χέρια. Πολλά πράγματα σου λείπουν. Και παρόλα αυτά μου λέω, εντάξει, θα ήθελα να συνεχίσω και τις διακοπές μου για πάντα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Ιδανικά γυρίζεις μια εβδομάδα και ξαναφεύγεις. Μέχρι να τα ξανασυνηθίσεις.
0: Δύο εβδομάδες και θα ξαναφύγω για λίγο. Και μετά σκεφτόμουν, σταμάτα. Υπάρχουν και χειρότερα και έτσι είναι. Και πάντα να κοιτάμε ότι είμαστε σε μια καλή θέση και να εκτιμάμε τα πράγματα που έχουμε. Γιατί κοίταξε και το Λουίτζι που με το που ήρθαμε σπίτι τον έκανα μπάνιο. Και λέω, να, υπάρχουν και χειρότερα.
1: Δεν θα ήθελε.
0: Δεν θα ήθελε. Και δεύτερο, λέω, να σου πω κάτι. Σκέψου τώρα να είσαι υπάλληλος στα γραφεία του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και να σου λένε, πήγαινε το πρωί στη δουλειά. Γιατί εδώ μια χαρά ησυχία έχουμε.
1: Συγγνώμη κιόλας. Ναι. Αν είσαι υπάλληλος του ΠΑΟΚ, πας στα γραφεία, δεν μπορείς να μπεις.
0: Ναι.
1: Παίρνεις το αυτοκινητάκι σου, κατεβαίνεις Χαλκιδική. Κάνεις το μπανάκι σου.
0: Φίλε, υπάρχει τηλεργασία. Υπάρχει τηλεργασία.
1: Τηλεργασία και από την παραλία.
0: Και με συγχωρείς. Και δεν βλέπω να είναι και πολύ άδεια τα γραφεία. Ενώ από άποψη δουλειάς, ειδικά στον ΠΑΟ.
1: Με λίγο ισχυρό WiFi, κάτι γίνεται.
0: Τις τελευταίες δύο μέρες, παιδιά, ένας μεγάλος χαμός με την μεταγραφή του Ντέλια που κανένας δεν το βλέπε.
1: Ναι.
0: Ίσως μόνο ο Ντέλιας να το βλέπε και να μην μας έλεγε τίποτα. Εντάξει, καταλαβαίνετε και το θυμό και την αγανάκτηση των φίλων του ΠΑΟΚ, όπου μέσα σε, ξέρω εγώ, ένα 24ωρο, δύο μέρες, μέσα σε τρεις ώρες έγινε αυτή η μεταγραφή, που λες, έχεις το πολυτιμότερο πράγμα σε αυτή την ομάδα τα τελευταία χρόνια.
1: Εύκολα.
0: Και φεύγει τόσο γρήγορα, καταλαβαίνω ή υποψιάζομαι, αλλά γιατί δεν έχω ιδέα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, από το παρασκήνιο, τι μπορεί να έχει συμβεί, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι τόσο απλά, τόση απλή υπόθεση, ότι μας έκανε μια πρόταση Ντόρτμουντ, ναι μωρέ ποιον, τέλεια, δώσ' τον, ναι μωρέ, 30 εκατομμύρια, καλά είναι. Ναι, είναι η πιο ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, η πιο ακριβή πώληση παίκτη.
1: 32 είναι για την ακρίβεια.
0: 32, 26 και 6. Οκ, 32.
1: Και με απόλυση το 17,5.
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά δεν είναι ένα ποσό που λες ότι δεν θα το έβρισκες για τον Κωνσταντέλια. Και αν με ρωτούσες εχθές, δεν θα το έβαζα στο τραπέζι. Να πω, πες ένα ποσό που θα δίνεις στον Τέλιε. Δεν ξέρω, εγώ θα έλεγα πιο πάνω. Να μου πεις.
1: 50.
0: Ναι, τόσο θα.
1: Ένα 50,
0: αλήθεια, τόσο θα. Αλλά προφανώς είναι και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν παρασκηνιακά. Πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε. Και πράγματα που έφεραν την κατάσταση όπως την έφεραν. Το πιο δύσκολο πράγμα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, αν με ρωτάτε, που δεν με ρωτάτε και σας έχω πάρει από τα μούτρα, δεν είναι ότι έδωσε τον Τέλεια. Είναι ότι δεν ξέρουμε αν μπορεί να τον αντικαταστήσει τόσο άμεσα.
1: Ναι, τόσο άμεσα δύσκολα.
0: Και σε μια τόσο δύσκολη χρονική συγκυρία, όπου έχεις ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι μπροστά σου. Mm-hmm. Αυτά. Mm-hmm. Δεν ήθελα να σας μαυρίσω πρωί.
1: Στις διακοπές είδες τίποτα από τα προκριματικά?
0: Είδα λίγο από το Super Cup.
1: Α, μπράβο Μαρία. Μπράβο
0: και
1: Μαρία.
0: Να σου πει, είδα τα πέναλτι.
1: Όχι, μπράβο Μαρία.
0: Είδα λίγο Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Είδα λίγο ΠΑΟΚ. Δεν έχω έτσι πλήρη εικόνα. Αλλά ο Παναθηναϊκός μου έκανε λίγο και από τον περσινό. Ξέρεις, πάμε λίγο στην αρχή δυνατά. Και ναι. Μετά πάμε λίγο πιο χαλαρά.
1: Βάζουμε μετά γκολ και μετά τρώμε ένα.
0: Ναι. Mm-hmm. Αλλά από εδώ και πέρα έχετε την πλήρη προσοχή μου. Okay. Έτσι, θα ξέρετε. Mm-hmm. Εδώ είμαι εγώ για σας. Ό,τι θέλετε μπορώ να σας απαντήσω. Μπορώ να σας πω ότι γίνεται ένας χαμός σε όλη την Ελλάδα. Τουλάχιστον την υπηρετική Ελλάδα από άποψη τουρισμού. Εντάξει, και στα κοντά γύρω νησιά. Σκέψου να είσαι ΠΑΟΚ, να βλέπεις Κωνσταντέλια να πηγαίνει Μπορούσια, που οι οπαδοί της είναι αδελφοποιημένοι με τους οπαδούς του Άρη. Αυτό είναι τώρα που σε πείραξε, ρε Μάκη. Ας πήγαινε έστω. Αυτό είναι που σε πείραξε. Ρε Μάκη, αλήθεια τώρα, πρωί-πρωί, 8 και 12, 13. Είναι λάθος, λέει, να εκτιμάμε αυτά που έχουμε, γιατί θα πρέπει να εκτιμήσουμε και την κυβέρνησή μας. Καλημέρα από τη δουλειά, στα μάτια Νέα Φιλαδέλφια. Α, ωραία μηνύματα. Ωραία. Εντάξει.
1: Το ωραίο μήνυμα είναι αυτό. Ναι, αλλά εγώ που δεν πήγα διακοπές και δεν πρόκειται να πάω, δεν θα έχω θέμα να προσαρμοστώ στην κανονικότητα.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έφυγες, δεν γυρνάς, δεν έχεις αυτό όλο το πράγμα τώρα και τι γίνεται και πώς πάμε στο γραφείο Δευτέρα.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά, Μελβούρνη. Ο Αλέξανδρος δεν περιμένει να ζήσει από το ραδιόφωνο. Το ψώνιο του κάνει, είναι μάγκα.
1: Μάλιστα.

0: Μαρία και πάνω, καλημέρα. Αναμένουν ότι η μεγαλύτερη άδεια ποτέ, 28 8 με 4 δεκάτου, 35 μέρες. Τι λες τώρα.
1: Απλά όταν γυρίσεις, να σιγουρευτείς ότι έχεις δουλειά ακόμα, έτσι. Δηλαδή, γεννάς. Τι φάση.
0: Και ξέρεις, αν μας κοιτάζουν περίεργα οι συνάδελφοι, θα είναι επειδή δεν γνωρίζουν τον άνθρωπο ο οποίος επέστρεψε.
1: Ο κύριος, τι γίνεται.

0: Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Brighton. Έτσι, πρωινή. Καλή αρχή. Ελπίζω να μαζέψει ήλιο, αλάτι, εθανόλη και να ήρθε γεμάτη πίσω. Ήρθα. Καλή σεζόν. Παιδιά, ξέρετε πώς είναι οι διακοπές. Βγαίνεις, έτσι, ξεκουράζεσαι, κάνεις διακοπές σου και την επόμενη μέρα της δουλειάς, λες Παναγία μου. Πότε πέρασαν 5 μήνες από τότε που πήγα διακοπές.
1: Πάμε εμείς ένα διάλειμμα.
0: Για πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εντάξει, χθε είχαμε και ένα ωραίο ντερμπάκι στο Μπέρμιγχαμ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ανάμεσα, μιλάω για τον αγώνα του. Του επικοντό, του επικοντού, όπου θέλετε. Δεν νοιάζει.
1: Έφυγε η κοντουάστα.
0: Στο Μπέρμιγχαμ, λοιπόν, ανάμεσα στον Εμμανουήλ Καραλή και στον Αρμάν Ντουμπλάντις, όπου πλέον έχει γίνει το άθλημα δικό τους, ναι. Αυτό το 1-2. Mm. Νομίζω ότι έτσι ένα πολύ σημαντικό σημείο καμπής ήταν... Όπα. Μας ακούνε, ωραία. Έτσι είναι ζωντανές εκπομπές, έρχονται και τα μηνύματα. Ένα σημείο καμπής έτσι οριακό ήταν τα 6 μέτρα. Ναι. Όπου πηδάει ο Ντουμπλάντις και δεν τα καταφέρνει. Γιατί.
1: Και λες,
0: να το ρε παιδί μου, τουλάχιστον θα είχε.
1: Μια κακή μέρα.
0: Όχι μια κακή μέρα, ναι, αν πέρναγε εκείνη την ώρα τα 6 μέτρα ο Καραλής, που τα είχε, φαινόταν ότι τα είχε. Mm-hmm. Θα είχε ένα μικρό, ένα ελάχιστο. Τόσο δά μικρό προβάδισμα, έτσι και λίγο ψυχολογικό. Να πάρει τα πάνω του περισσότερο ο Καραλής, ότι λίγο έχει περάσει μπροστά. Φαίνεται ότι εκείνη την ώρα μπορεί και να. Δεν ξέρω, να κόπηκαν λίγο τα γόνατα, ξέρω εγώ, να ήταν εκείνη. Εγώ αυτό αισθάνθηκα, ας πούμε, από την τηλεόραση βλέποντάς το. Δεν τα πέρασε και ο Καραλής. Μετά τα πέρασε ο Ντουμπλάντις. Τα πέρασε και ο Καραλής τα 6 μέτρα. Πάντως φαίνεται για τον Εμμανουήλ. Ότι είναι σε πολύ καλή περίοδο και φαίνεται πως περνάει τα εμπόδια και φαίνεται πόσο ψηλά φτάνει ακόμα και όταν δεν τα περνάει. Έχει βρει καλά πατήματα, έχει βρει μια καλή ροή. Οπότε φαντάζομαι ότι και στους επόμενους αγώνες θα έχουμε ωραία πράγματα να δούμε από το Μανόλο. Εντάξει, Ντουμπλάντις, παιδιά, είναι πάντα Ντουμπλάντις. Έχασε ένα άλμα στα 6 μέτρα και λέει κάτσε να τεντωθώ λίγο παραπάνω για να φτάσω στα 6-20.
1: Τους κορόιδεψε
0: βεβαίως. Έμεινε στα 6-15 και πήγα να του πω θα κάνεις κανένα ρεκόρ σήμερα και λέει τι μέρα είναι Κυριακή, πήγε βράδυ. Άστο, έπιασε και κρύο, άστο μια άλλη φορά, δεν πειράζει.
1: Στην Αγγλία υγρασία και τα λοιπά.
0: Υγρασία, παλιοϊγρασίες.
1: Μαρία Εκάρα, χρόνια πολλά με διπλό αύριο. Ναι.
0: Έτσι, θα έχουμε και αυτά, βεβαίως. Χρυσό Ευρυτανίας, πρωινός καφές με 13 βαθμούς Κελσίου, ο Στέφανος.
1: Ναι, η Χρύσο από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Α, Χρύσο, Χρύσο, έχεις δίκιο.
1: Πώς το λένε, είναι κανένα χιλιόμετρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το έχει 13 βαθμούς ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Κυριακά κοντά στα άγραφα, τέλος πάντων.
0: Κοίτα, και εμείς στο Μαρμάρι το φάγαμε το κρύο μας τις περιορισμένες μέρες. Έχω να σου πω.
1: Αλλά όταν ήσουν στον ήλιο, το νιώθες.
0: Είχε πάλι 7 μπουφόρ πάλι. Ναι, όχι όπως τα περσινά που κρατιόμασταν από τα δέντρα, αλλά εντάξει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το ηλιόλουστο και τροπεοφόρο Ηράκλειο, μόνο όφι βεβαίως. Όχι, ρε, δεν πνίγει καιρό ο Τσούβι. Ο Τσούβι τώρα, ξέρετε, έχει πάρει λίγες μερούλες για να ξεκουραστεί. Νομίζω πήγε στην Άρτα είναι. Ναι. Γιατί ετοιμάζεται, παιδιά, για το μεγάλο event της 12 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ, στο
1: Πιστό,
0: βεβαίως. Έχουν μείνει λίγα εισιτήρια από ό,τι είδα από την τελευταία του ανάρτηση. Ξέρω, 1.200 εισιτήρια. Οπότε μην αρχίσετε μετά αρχές Σεπτέμβρη που θα έρθει εδώ Τσουβί. Κανένα εισιτήριο, Τσουβί αυτό. Και έχει ανοίξει και διαγωνισμός για τις σουίτες.
1: Αχα, okay.
0: Ναι. Κάντε μου μια χάρη, μην με ταγκάρετε. Δεν είμαστε φίλοι. Στο διαγωνισμό, γιατί άμα κερδίσετε, θα έρθω κι εγώ. Να ξέρετε.
1: Δεν θα του χαλάσει κάποιο, πρέπει να σου πω.
0: Ναι, τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά βλέπω τακ. Τι είναι αυτό τώρα. Μην ταγκάρετε ένα φίλο σα, ένα γνωστό. Φίλε. Όχι, φίλε, δεν είμαστε φίλοι. Λοιπόν, τώρα που είμαι σημείο καμπή, στην Καμπή Άρτα, έγινε πάλι φέτο ένα από τα πιο ωραία πανηγύρια στην Ελλάδα. Φιλιά από Ήπειρο. Κάτι βλέπουμε. Ναι.
1: Τα κεφάλια μέσα σε περιμέναμε, λέει η Μαρία. Καλή σεζόν και καλή σχολική χρονιά, γελάει προφανώς. Θυμάστε τα κουμπάκια του χαιρετισμού στον πάνω Νίκος από Ηράκλειο.
0: Ευτυχώς για όλους μας δεν έχω να πατήσω κουμπάκια. Τα πατάει εδώ ο καλλιτέχνης μας. Το έχουμε ξαναπεί, λέει ο αποδοτικό Πομπέος Μάγλος. Ο Καραλής είναι ο καλύτερος επικοντιστής στον κόσμο. Ο ξανθός Τομ Χόλαντ είναι ηθοποιός. Είναι εξωγήινος, παιδιά. Είναι εξωγήινος. Δεν υπάρχει. Αυτός και οι δεινόσαυροι.
1: Καλημέρα Μαρία και πάνω από τη δροσερή Κοζάνη. Στέλνω εδώ για να σιγουρευτώ ότι γράφω εδώ. Καλά γράφει.
0: Καλά γράφει, καλά γράφει. Ναι, ναι, εντάξει. Έχουμε και τα Instagram, έχουμε και το Facebook και εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα.
1: Τώρα που είναι η Μαρία εδώ, είναι ανοιχτά, τα διαβάζει.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, και θα πιάσουμε ένα άλλο θέμα τώρα που το σκέφτηκα και το θυμήθηκα, γιατί χθες βλέπαμε Στίβο, περιμένοντας τον αγώνα του Καραλή με τον Ντουμπλάντης, και είδα το Στίπλ.
1: Αχα.
0: Και θέλω να πω, θέλω να ρωτήσω κάποιο στιβικό που ξέρει, έτσι, αν μας ακούει κάποιο, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε το Στίπλ. Για ποιο λόγο, γιατί είπε κάποιο, ωραία, να κάνουμε ένα αγώνισμα τρεξίματος. Βεβαίως. Και τα 100 μέτρα, βεβαίως. Τα 200 μέτρα. Έστω. 400. Μαζί σας. 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα. Ναι. Σκυταροδρομία. Εντάξει, να παίξουν και άλλοι.
1: Εμπόδια.
0: Εμπόδια, εμπόδια, εμπόδια. Και ήρθε και σκέφτηκε κάποιος, λοιπόν, θα τρέξουν 3 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Όσο εδώ καλά. 3 χιλιόμετρα. Καλά είναι.
1: Ωραία.
0: 3 χιλιόμετράκια για αυτούς που τρέχουν γρήγορα. 7-8 λεπτάκια οι άντρες, λίγο παραπάνω οι γυναίκες. Ναι. Ρε φίλοι, να βάλουμε και εμπόδια. Να βάλουμε και εμπόδια. Αλλά ένα εμπόδιο, έτσι, μην έχει ο καθένας το δικό του, γιατί θα πέσει και μετά μπορεί ο άλλος να. Ένα εμπόδιο. Μπράβο, πολύ καλή ιδέα.
1: Βάλει και νερό από πίσω.
0: Και να σου πω και κάτι, κάποια στιγμή θα κόβουν δρόμο. Να κόβουν δρόμο, ωραία ιδέα. Ναι, αλλά θα τους βάλουμε εμπόδιο. Ωραία, να τους βάλουμε εμπόδιο. Και να τους βάλουμε και μια λίμνη. Τι!
1: Να δροσίζονται, μωρέ, που κάνουν τρέχει.
0: Ναι, γιατί έτσι να τρέχει. Να μην τρέχει έχοντας βρεγμένα παπούτσια. Ωραία, να βάλουμε και ελεύθερους σκοπευτές. Και να δούμε ποιος θα τερματίσει.
1: Ποιος το πετύχει.
0: Γιατί, να βάλουμε και κροκόδιλους.
1: Ωραία, τους βάλουμε
0: να βάλουμε και σκυλιά να τους κυνηγάνε. Δώσε. Και να σου πω και κάτι. Και μέσα σε όλα αυτά, ωραία, και πώς θα το πούμε αυτό. Θα το πούμε Στίπλ. Και τι σημαίνει Στίπλ. Τι σημαίνει, ξέρεις τι σημαίνει, γιατί εγώ χθες τον Google, πόσος ελεύθερος χρόνος, πόσα νεύρα που γυρνάμε στη δουλειά. Τι σημαίνει Στίπλ, κοδωνοστάσιο φίλε.
1: Ορίστε.
0: Α, ναι. Σημαίνει κοδωνοστάσιο, αυτό το μητερό πράγμα στις καθολικές εκκλησίες, αυτό σημαίνει.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Κοδωνοστάσιο, γιατί λέει. Θα πει κάποιος έξυπνος τώρα, θα το στείλει. Το στέλνει ήδη τώρα.
1: Ναι, ναι, το γράφει.
0: Λοιπόν, γιατί χτυπάει το καμπανάκι στην τελευταία.
1: Σε όλα χτυπάει το καμπανάκι.
0: Αυτό.
1: Εκτός από τα μέτρα, ξέρω.
0: Στίπλ 200, στίπλ 100, στίπλ 400. Γιατί... Ναι, αυτό. Πες μου, ποιος σκέφτηκε το στίπλ. Γενικά, ως άθλημα. Αυτό.
1: Δεν υπάρχει κάποιος που το εφήβρε, ας πούμε. Έχει το όνομα του Χάρδι Πλατή.
0: Ναι, ξέρω εγώ. Δεν μυρίζουν αρκετά τα παπούτσια των αθλητών. Στη βουλή να τους βάλουμε να βρέχουν και τα παπούτσια τους. Και τρέχουν και με αυτά. Ναι, πρέπει να είναι και λίγο. Εντάξει, πλέον με την τεχνολογία είναι ειδικά αυτά τα παπούτσια.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί παλιά τρέχανε με τα κανονικά τους τα παπούτσια.
1: Ναι, ό,τι είχε ο καθένας.
0: Και άντε μετά να πας στη μάνα σου και να της πεις μαμά, έτρεχα στίπλ.

0: Είχαμε και Απόστολο Χρήστου στα 100 μέτρα χρυσό μετάλλιο για δεύτερη φορά.
1: Έτσι, back to back.
0: Ναι, δεύτερη αθλητή στους Ολυμπιακούς. Και γενικότερα στην κολύμβηση έχουμε αρχίσει και ανεβαίνουμε
1: έτσι,
0: καλά,
1: ναι.
0: Πολύ καλά. Και μπράβο σε όλα τα παιδιά, τέλος πάντων. Η Βασιλάκη είναι πολύ δυνατή και είναι και πολύ νέα.
1: Ναι,
0: 19,
1: είναι πιτσίρικα.
0: Και παρότι τελείωσε 8η στον τελικό εχθές στα 400, στις μικρότερες αποστάσεις πάει πολύ καλά. Καλημέρα Μαρία, καλώς ήρθες. Για μένα οτιδήποτε πάνω από 1500 μέτρα είναι βαρετό. Εξαιρείται ο μαραθώνες που είναι άλλο πράγμα.
1: Παιδιά, όχι, 1500 μέτρα, αυτοί τα κάνουν γρήγορα.
0: Ναι,
1: σε 3-4
0: ναι.
1: λεπτά έχουν τελειώσει, δεν είναι. Ένα έτσι να κάνεις, να πάει να φέρεις ένα νερό από την κουζίνα. Έχουν τελειώσει. Γιατί χτυπάει το καμπανάκι άσχετη. Ελπίζω να το έστειλες για πλάκα. Γιατί το είπαμε, γιατί σε όλους χτυπάει το καμπανάκι. Για όλους χτυπάει το καμπανάκι, γενικότερα.
0: Όταν κάνεις πάνω από ένα γύρο, τέλος πάντων.
1: Ναι. Όχι, δεν είμαι μεθυσμένη. Σας πάω, λέει πριν ο Κορδέλα. Όχι, έχω έρθει με λίγη όρεξη. Εκμεταλλευτείτε το, γιατί αύριο.
0: Πάλι, κατήφια.
1: Όπως με ξέρετε.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθες, Μαρία. Εγώ φέτος την άδεια μετακόμιζα, οπότε καταλαβαίνω. Oh. Αν καταλαβαίνω, Μαρία από Θεσσαλονίκη.
1: Σκληρό.
0: Αλλά σκέψου όμως ότι θα έρθει ο χειμώνας και θα είσαι στο καινούριο σου σπίτι. Mm-hmm. Έτσι, mm-hmm. ωραία, τακτοποιημένα, έτσι, μια νέα αρχή. Εντάξει, δεν θες τα πράγματα.
1: Πάντα είναι επίπονη η μετακόμιση.
0: Πάντα.
1: Ειδικά όταν κάνεις την πλάτη.
0: Εσύ το ξέρεις καλύτερα από.
1: Αλήθεια είναι. Ένα μεγάλο διάστημα.
0: Δεν έχουμε τελειώσει. Ξέρεις, έχω να αλλάξω κουρτινόξυλα.
1: Αλλά. Πάντα είναι ωραία, ρε παιδί μου, όταν μπαίνεις σε καινούριο χώρο και το ξαναφτιάχνεις από την αρχή. Έχει το όμορφο του όλο αυτό.
0: Να ορίστε, έχω την ίδια απορία mm-hmm. εδώ και χρόνια για το στίπλ και καλά αυτός που το σκέφτηκε. Αυτή που το. Ναι, ρε παιδιά, γιατί πάντα υπάρχει. Γίνεται μία μικρή σύσκεψη και κάποιος έχει μία ιδέα. Mm-hmm. Αυτό το λέμε και για τις διαφημίσεις που σε ακούμε κάποια φορά και λέμε αλήθεια, ρε τώρα. Όντως. Λοιπόν, έχει γίνει μία σύσκεψη, κάποιος πετάει την ιδέα, αλλά δεν είναι αυτός που φταίει. Αυτός που λέει το. Μπράβο, ρε. Πολύ καλή ιδέα. Πάρε και ένα μπόνους.
1: Καλημέρα, Χαφ. Μάλλον θέλει να πει και όχι Χαφ. Εντάξει, δίπλα είναι.
0: Να σου πω κάτι. Αν έπαιζα μπάλα, χαφάκι
1: θα ήμουν.
0: Καλό χαφάκι θα ήμουν.
1: Έχω την ίδια απορία εδώ και χρόνια. Όχι, συγγνώμη, το από πάνω. Ναι, στον πάνω τα είπα. Λοιπόν, ερώτηση προς τη συλλογική σοφία της εκπομπής. Πώς θα καταφέρω να σταθώ όρθιος στο ΣΑΠ.
0: Θα βάλεις το ΣΑΠ στην άμμο και θα σταθείς όρθιος.
1: Για αρχή.
0: Να
1: δεις τα γράδα του.
0: Λοιπόν, σε ένα δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να είναι λαδιά. Όταν λέμε λαδιά, αν δεν έχεις καταφέρει να σταθείς όρθιος στο ΣΑΠ. Πρώτα θα πας γονατιστός, ο Σάντιν Τίνο, έτσι, γονατιστός θα κάνεις, πώς το λένε, κουπί γονατιστός και σιγά σιγά θα έχεις τα πόδια σου στο κέντρο, ψηλό ανοιχτά και σιγά σιγά θα σταθείς. Μην αρχίσεις τις γρήγορες κουπιές, σιγά σιγά.
1: Αργά.
0: Και να είναι λίγο λυγισμένα τα γόνατά σου. Μετά απλά δεν θα έχεις μέση. Αλλά εσύ θέλεις να σταθείς όρθιος στο ΣΑΠ. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Πάντα υπάρχει ένα τίμημα για όλα αυτά. Πώς θα γίνει. Ο αγώνας τίπλ ξεκίνησε ως αγώνας ανώμαλου δρόμου με φυσικά εμπόδια.
0: Προφανώς.
1: Προσπάθησαν να το προσομοιώσουν μέσα στάδια με τα συγκεκριμένα εμπόδια που έβαλαν. Ναι, ο Νίκος.
0: Μα γι' αυτό λέω: βάλτε και σκυλιά να τρέχουν, να τους κυνηγάνε, άμα θέλουμε έτσι, φυσικό περιβάλλον. Ή να γίνεται, ξέρω εγώ, αγώνα στο Μενίδη μόνο. Αυτό. Άμα θέλετε.
1: Σε διάφορες άλλες περιοχές. Στο κέντρο της Αθηνίας θα πατήσει.
0: Ναι, αμέ. Ο ακροατής ή ακροάτρια δεν ξέρουμε το ΣΑΠ. Λέει, βέβαια, εννοείται ότι ο γιος μου μέχρι ζεμπέκικο μπορεί να χωρέσει πάνω σε σανίδα. Κοίταξε, τα παιδιά. Μπορεί, ίσως είναι και πιο μικρός όμως, έχει και πιο χαμηλό κέντρο βάρους, mm-hmm, πρώτον mm-hmm. αυτόν, δεύτερον, αν είναι πιο ψηλός δεν ξέρω. Αλλά τα παιδιά γενικότερα, επειδή έχουν άγνοια κινδύνου, μπορούν και τα κάνουν αυτά. Είναι πιο πιο απελευθερωμένο το σώμα τους. Εμείς που σκεφτόμαστε ότι αχ, Παναγία μου, έτσι και πέσω τώρα, ποιος θα έρθει να με μαζέψει και τα λοιπά, ναι, είμαστε λίγο πιο σφιχτοί.
1: Λοιπόν, να έρχονται πληροφορίες για το σκύπλι. Στη Μεσαιωνική Ιρλανδία και Αγγλία, mm-hmm. οι αναβάτες αλόγων
0: διοργάνωναν
1: αυτοσχέδιες υποδρομής διασχίζοντας την ύπαιθρο επειδή δεν υπήρχαν οριοθετημένες διαδρομές. Χρησιμοποιούσαν δε το ψηλότερο και πιο ορατό σημείο του γειτονικού χωριού, το καμπαναριό της εκκλησίας, ως σημείο τερματισμού. Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Άρα από εκεί ήρθε η ονομασία.
0: Και γιατί δεν έχει άλογα.
1: Όχι και άλλο, να σας δείμω, ρε Σιμάρη.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε τους αθλητές άλογα. Ναι. Θα πεις κάτι ή...
0: Όχι, μετά δεν έχω όρεξη τώρα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μία 72χρονη γυναίκα και ένας 91 ετών άνδρας. Το άτυχο ανδρόγυνο εντοπίστηκε στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Χωρίς ενέργειες εστίες είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα, χωρίς να έχει υπάρξει κίνδυνος επέκτασης. Αυτοψίες στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ξεκινά σήμερα κλιμάκιο της Γενικής Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγράψει τις καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη. Στα Γαλανόλευκα ντύθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμα Επικοντό στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και εστέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Για παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλασσία πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
7: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Έλα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 37 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι η εκπομπή από εδώ.
1: Του Σταπάκη!
0: Εντάξει, αυτό μου είχε λείψει.
2: Πόσο
0: αυτό μου είχε λείψει.
2: Κάνει.
0: Μου είχε λείψει αυτό. Πάνω Ρήλο στο ένα μικρόφωνο.
2: Μαρία Ζαφυράτο στο άλλο.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι εδώ. Mm-hmm. Αλλά θα έχουμε τα τραγούδια του. Σαν τον Αντώνη Ρέμο ένα πράγμα. Λοιπόν, τέλος του μήνα, παιδιά, θα έρθει ο Τσούβι. Θα το λέμε μέχρι να το μάθουν όλοι. Έχουμε ανοίξει πολλά θέματα, λογικό, τόσο καιρό λείπαμε. Mm-hmm. Όχι, δεν γίνεται για την τριγωνική τυρόπιτα η κατάληψη Θεσσαλονίκη. Η ντροπή σας. Πες τα ρε Μαρία, βλέπαμε τον εξωγήινο με τον Μανόλο και το κόψανε για να δούμε 15 άτομα να τρέχουν στίβο μάχης και αυτό για 3 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Εντάξει, και ωραίο ήταν, ωραίο. Και η σκηταλοδρομία έχει ενδιαφέρει. Γενικά ο στίβος είναι ένα ωραίο πεδίο.
2: Έτσι, να... έτσι, ναι,
0: ναι. Πολύ ωραίο. Mm-hmm. Ναι, μας στέλνετε για το στίπι. Από που ξεκίνησε και τα λοιπά, από αγώνες με άλογα ξεκίνησε. Mm-hmm. Ιδέες για καινούργιο Ολυμπιακό άθλημα σε φυσικό, με φυσικά εμπόδια, είναι αγώνας δρόμου σε αθηναϊκά πεζοδρόμια. Mm-hmm. Βεβαίως. Υπερπροταθλητές θα ήμασταν, δεν το συζητάμε.
2: Εύκολα. Μην μιλήσω για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Άστο. Σε αυτά τα πεζοδρόμια.
0: Άστο. Mm-hmm. Άστο. Καλημέρα στον Πάνο. Καλημέρα και welcome back. Γιατί δεν έχουμε πάρει ακόμα αριστερό μπακ. Τα παραπονά μου να φτάσουν παρακαλώ στο Χαβιέ. Mm-hmm.
2: Είναι 17 Αυγούστου.
0: Φαντάζομαι ότι δεν το έχουν ξεχάσει. και επειδή τον τελευταίο καιρό...
2: Τι δεν πήρα. Στο σούπερ μάρκετ και λες κάτι έχω ξεχάσει.
0: Πάντα να πηγαίνεις με λίστα στο σούπερ μάρκετ και στο μεταγραφικό παζάρι. Πάντα με λίστα. Και ειδικά όταν πεινάς. Μαρία, αν έπαιζες μπάλα θα ήσουν δεξί μπακ. Ενδεχομένως να έπαιζα και δεξιά. Ενδεχομένως, αλλά θα έπαιζα και κέντρο, να ξέρω. Ναι. Γενικά θα ήμουν ένα πασπαρτού. Θα ήμουν καλή βοήθεια.
2: Ένα πινέδα.
0: Αυτό, μπράβο, δεν ήθελα να το πω.
2: Το παγώ.
0: Πόσο χαιρόμαστε που είστε πίσω στις δουλειές σας, λέει κάποιος.
2: Φύγαμε από τις δουλειές μας.
0: Καλός άνθρωπος. Κάποιοι δεν έχουν φύγει από τις δουλειές μας, ξέρετε. Λοιπόν, εχθές είχαμε και τον αγώνα της Arsenal με την Manchester City. Mm. Αυτά τα cups εκεί πέρα που έχουν. Κάτι super cups, κάτι τέλος πάντων.
2: Καραμπάου,
0: κάτι charity, κάτι λοιπά κτλ. Mm-hmm. Χρήστος Τζόλης. Τι ωραία που φαίνεται ο Χρήστος Τζόλης μετά από 6 μήνες στην Arsenal. Τι, όχι!
2: Όχι. Μετά από 6 εβδομάδες στην Arsenal.
0: Παιδιά, είναι εκπληκτικό. Έβλεπα τον αγώνα και λες, αυτό το παιδί. Δηλαδή, πρέπει να πήγαινε κρυφά και να έκανε προπονήσεις με την ομάδα.
2: Μαζί τους μεγάλος.
0: Δεν εξηγείται αλλιώς. Αν δεν το έχετε δει, απλά μπείτε να δείτε τα highlights. Ήδη 2 assists μέσα σε ένα αγώνα και έδωσε, νομίζω και σε ένα φιλικό. Την περασμένη εβδομάδα.
2: Και γκολ έβαλε σε φιλικά.
0: Και γκολ, ναι, και assist και τα λοιπά. Απίστευτη προσαρμογή.
2: Είχε ξαναπεράσει από την Premier League.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: παιδί,
2: η πρώτη μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ ήταν στην Norwich. Okay. Norwich.
0: Ναι. Ό,τι θέλετε, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά το θέμα είναι ότι φάνηκε ότι ήταν ένα με την ομάδα. Mm-hmm.
2: Άνετος, έτοιμος, δηλαδή.
0: Και σε κλειστούς χώρους. Mm-hmm. Ο Αρτέτα τον αποθέωσε. Διάβασα ότι τον αποθέωσε και ο Ανρί. Τέτοια ψυχραιμία υποπίεση είναι σπάνια, λέει ο Ανρί. Και καλή κουβέντα είναι σπάνια επίσης από τον Ανρί.
2: Ναι,
0: οπότε,
2: το λέμε και αυτό.
0: Οπότε νομίζω ότι έχει μια βαρύτητα λίγο παραπάνω. Να είναι καλά το παιδί, να έχει την υγεία του, σωματική και ψυχική, να τον καρμαρώσουμε και στο αγγλικό πρωτάθλημα. Δεν έχει σημασία που παίζει για τους άλλους. Mm-hmm. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λέμε. Και βγήκε κάτι, θα το βρω τώρα, το διάβασα. Μίλησε ο υπολογιστής της Sky Sports. Mm-hmm. Και έβγαλε τον πρωταθλητή, spoiler, της Premier League για την αγωνιστική σεζόν που έρχεται.
2: Arsenal εύκολα.
0: Ναι. Oh yes.
2: Εντάξει, τώρα η City είναι σε μια μεταβατική κατάσταση. Λογικά θα έχει τις δυσκολίες της. Το δείχνει και η τριάρα, φαντάζομαι, αλλά εντάξει, δεν έχουν τελειώσει ακόμα τα.
0: Καλά, τι δεν έχει τελειώσει τώρα.
2: Αλλά τώρα ξεκίνησε. Το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική.
0: Λοιπόν, έκανε 10.000 προσομοιώσεις, υπολογίζοντας παράλληλα τόσο το πρόσφατο παρελθόν, mm. όσο και τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Arsenal πρωταθλήτρια. Στη δεύτερη θέση City. Mm. Και στην τρίτη θέση Liverpool.
2: Ορίστε.
0: Εντάξει. Αλλά είναι. Καλά είναι, το αγοράζω.
2: Αισιόδοξο το βρίσκω, το υπερυπολογιστή.
0: Εγώ έτσι το θέλω. Τόσο το θέλω.
2: Δεν σταυρώνεται νίκη του.
0: Λοιπόν, στην τέταρτη. Παίζουμε πιάνο και χάνουμε. Στην τέταρτη θέση το μηχάνημα βλέπει την Manchester United. Πέμπτη την Chelsea.
2: Άλλη καλά.
0: Από εκεί και πέρα, Brighton στην ένατη θέση. Ενώ η Χάλ του Τζολάκη. Ασχολούμαστε τώρα με ομάδες που παίζουν Έλληνες παίκτες, έτσι. Ενώ η Χάλ του Τζολάκη στην τελευταία θέση.
2: Ωχ. Μάλιστα.
0: Στυχώς.
2: Όπου κυκλοφορούν δημοσιεύματα και βέβαια ο Παναθηναϊκός θα διαψεύδει ότι θέλει τον Ντετέ η Χάλ.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Στα εντός των τυχών σήμερα έχει κύπελο. Κύπελο Ελλάδος.
0: Στις 5
2: παίζει, ναι, η Άθενς Καλυθέα με την ΑΕΛ Νόβιμπετ και μπορείτε τελικά να το παρακολουθήσετε μέσω του monobala.gr το παιχνίδι. Στις 6 η Αναγέννηση Καρδίτσας αντιμετωπίζει τον Άρη και το βλέπετε στο Sky Hybrid. Και στις 9 το βράδυ στην ελεύθερη τηλεόραση του Sky ο Ηρακλής υποδέχεται τον Βόλο Έλαμπετ. Μάλιστα. Μάλιστα. Και έχει και την Τρίτη και την Τετάρτη και την άλλη Δευτέρα. Έχει ματσάκια full.

0: Νατάσα μου, μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Έτσι, γουστάρεις τα Dull Knives. Πασόκ παλιό, λέει ο Τσούβι.
1: Καλά.
0: Καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά για τις γιορτές σας. Ο Γιάννης από τον Γκάζη, σε ευχαριστούμε. Κάποιος ρωτάει αν θα ξαναφύγεις.
1: Όχι για πολύ. Δηλαδή κάτι Παρασκευό Δευτέρες, ας πούμε, κάτι τέτοια πράγματα. Όχι για πολύ. Όχι για πολύ. Ταπεινός Ντελιβεράς εδώ πέρα. Ο Κωνσταντέλης λέει κάτι κος Ντόρτμουντ. Τέλος, έκλεισε.
0: Έκλεισε.
1: Πώς φαίνεται ότι ρωτήσανε το chat GPT. Όχι, παιδιά, έχουν τον υπερυπολογιστή. Έτσι τα μπαίνανε. Καλημέρα, Τιτάνες. Καλώς ήρθες, Μαρία. Άντε, ρε Πανούλη, φύγε. Γύρνα για να φύγω εγώ. 28 και σήμερα λέμε.
0: Πω.
1: Έχεις κανονίσει για Χριστούγεννα, εσύ. Ο Νίκος από την Νίκαια. Καρέτσας με Κωνσταντέλια, μόλις έγινα Ντόρτμουντ, λέει. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Mm-hmm. Ζαφύρα του Καλώστην. Καλώστην.
0: Καλώς και το Σωτήρη Ταμπάκο, βεβαίως, ο οποίος επέστρεψε. Βεβαίως.
1: Να ανεμοδαρμένος και ο Σωτήρης Ταμπάκος. Δεν καταφέραμε να βρεθούμε κάτω στην Εύβοια. Μην γλύψεις, λέει το Τζόλι, δεν θα έρθει στην ΑΕΚ. Τι θέλω να κάνω. Ό,τι θέλω να κάνω, δεν σε ρωτήσω. Έτσι. Να χαιρόμαστε τις γιορτές μας, βεβαίως, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις ευχές που μπήκατε στη διαδικασία. Να στείλετε μηνύματα, ευχές, έτσι, καλή και θετική διάθεση.
0: Αυτά, ενέργεια, ναι.
1: Αυτά τα θέλουμε πάντα, να ξέρετε. Αν έρθουν τα μάτς του Κυπέλλου ισόπαλα, έχουμε κατευθείαν πέναλτι.
0: Α, μάλιστα.
1: Νομίζω κάτι είχαν πει πέρσι γι' αυτό. Έχω την εντύπωση πως ναι. Ο Δαμιανός λέει: Μαρία, καλή αρχή. Όχι, δεν μας έλειψε ούτε το ψυγείο ούτε η καφετιέρα. Έπρεπε να γυρίσουμε και γι' αυτό ήρθαμε από το φθινόπωρο Μάλμε. Πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα και στο Λάμπρο. Όχι, καλό χειμώνα. Όχι.
0: Όχι.
1: Μαρία, 12/9 έχω να πάω σε γάμο στην Κάριστο. Θα πάμε από την προηγούμενη στο Μαρμάρι. Ο Στήμιος ακροατής της εκπομπής αυτής. Έχεις να προτείνεις κατάλημα και μαγαζί για φαγητό στα δύο μέρη. Για Κάριστο, όχι, δεν έχω τίποτα να προτείνω. Φυσικά, εκτός βέβαια από το Χόνι, που είναι μεταξύ Μαρμαρίου και Καρίστου, και τώρα θα πούνε όχι είναι στην Κάριστο, όχι είναι στο Μαρμάρι. Τέλος πάντων, είναι κάπου στη μέση.
0: Το διεκδικούν οι δύο.
1: Το Χόνι, παιδιά, πηγαίνετε στην κυρία Ολυμπία, θα πείτε από Ζαφυρά του έρχομαι. Αυτό δεν θα σας κεράσει. Ούτε εγώ θα σας κεράσω. Αλλά τέλος πάντων.
0: Θα σας
1: πείτε μια καλή κουβέντα, ναι, θα σας προσέξετε. Πάντα τις προσέχει όλους, κυρία Ολυμπία. Θεά.

0: Πρώτα δεν είχε κόσμο η αστυπάλα και το μαρμάρι. Το μαρμάρι γινόταν χαμούλης, χαμός. Δηλαδή.
1: Χαμός.
0: Χαμός, πραγματικός χαμός. Και παιδιά, αν θέλετε να πάτε στο μαρμάρι, γιατί σας έχω πρίξει τόσα χρόνια, βρείτε άλλη εποχή.
1: Να,
0: δηλαδή παραμαζευτήκαμε.
1: Τα μέσα Σεπτέμβρη που θα πάει ο φίλος.
0: Ωραιότατα, θα έχουν τελειώσει και τα μελιτέμια. Ωραιότατα, πάρα πολλοί κόσμος. Αστυπάλαια, όχι. Αστυπάλαια ήταν πολιτισμός, φίλοι. Και να βρεις
1: χαλαρώτης.
0: Χαλαρώτης και εξαπλώστρες έβρισκες και σε κανονικές τιμές. Τύπου 15 ευρώ έβρισκες και όχι.
1: Το σετάκι.
0: Το σετάκι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι να τις κοιτάξεις. Βεβαίως. Και πολύ καλές τιμές στο φαγητό και να φας έβρισκες. Γιατί εντάξει, είναι, το καταλαβαίνω, είναι μακριά. Είναι ψιλοτσιμπημένα τα τακτοπλοϊκά. Βέβαια, στις ίδιες τιμές.
1: Με πέρσι.
0: Και με πρόπερση.
1: Αχα, okay.
0: Ναι, στις ίδιες τιμές. Να τα λέω γιατί γκρινιάζουμε, αλλά είναι στις ίδιες τιμές. Τουλάχιστον για αυτά που έχω πάει σε ρή. Πάρα πολύ ωραία, όπως πάντα.
1: Πήγες αρχές Αυγούστου εκεί.
0: Πήγα την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Okay. Ναι. Βεβαίως έμαθα ότι εκτός από τον ιό μου ανακαλύψαμε και άλλο ταλέντο που μπορεί να κάνει τα ρεπό μας και μιλάμε πάντα για την κόρη του Ρίλου.
1: Στείλω την άλλη εβδομάδα που θα σε μόνη.
0: Φέρτη μου την Παρασκευή. Φέρτη μου την Παρασκευή. να περάσει να κυλήσει η ζούλα. Και έτσι είναι, παιδιά, ετοιμάζουμε την επόμενη γενιά. Γιατί έρχεται η σύνταξη. Έρχεται η απόσυρση. Έχουμε κάνει τα πλάνα.
1: Τι ωραία
0: μας.
1: Που τα λέει αυτό το κορίτσι.
0: Έχω έρθει με καλή διάθεση.

0: Παντελής από το Χολαργό λέει ότι δεν έκανε καν ούτε ένα λάθος αμυντικά.
1: Ναι, παιδιά, ήταν να τον πιει στο ποτήρι, πραγματικά, πραγματικά. Και μπράβο στο παιδί. Α, ωραία, λέει, επιστρέψατε, ευτυχώς είδα το story. Mm-hmm. Ωραία, βεβαίως. Καλημέρα στον Δημήτρη, καλή χρόνια σας πολλά. Ευχαριστούμε, καλή εβδομάδα. Με τον Αϊκάρχη Μπίλιο, λέει, μιλάει κανείς εκεί στο κοιτινό μονοπάτι του Sport FM. Τι κάνει η μορφή, είναι μια χαρά αυτό το παιδί. Mm-hmm. Είναι μια χαρά στην κρίνια του, αυτό. Καλά είναι, καλά είναι.
0: Κέρασε τον κόσμο, Μαριτσιγκούνα. Τόσα εκατομμύρια βγάζεις από τον Big Win Sport FM. Τι λέτε, τι λέτε.
1: Αυτοί που κεράστηκαν. Ξέρουν αυτοί.
0: Έπρεπε.
1: Λοιπόν. Το όνομα του τραγουδίου που έπαιζε 8 και 16 για πέσει εδώ.
0: 8 και 16.
1: Καλλιτέχνη μας.
0: Κάτσε γιατί μας πήγες πίσω. Α, οι Cracked Actors in the Air.
1: Καλημέρα στο Βύρονα από τα Χανιά που αυτή την εβδομάδα θα μας ακούει από την Κέρκυρα λόγω διακοπών.
0: Ωραίος. Από τη μια άκρη στην άλλη.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ καλός.
1: Καλημέρα και στον Πάνο, καλημέρα και στο Μίλτο.

0: Λοιπόν, ζεστός ο καιρούλης βλέπω, 3 με 6 μποφόρ γενικότερα η ανέμη, οκ, βόρει πάντα. Και εκεί στην Πελοπόννησο να αναμένεται και με μεμονωμένες καταιγίδες βλέπω, ελπίζω όχι σαν αυτές τις, είδες τι έγινε έτσι στη Μάνη.
1: Στη Μάνη το είδα.
0: Εντάξει, απίστευτα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Μέχρι και γυναίκα μέσα σαν έξι χτύπησε κεραυνός ας πούμε.
1: Ακραίο,
0: πράγματα.
1: Ακραίο.
0: Ακραία πράγματα.
1: Λοιπόν, είχαμε στη Bournemouth μία απόλυση. Καλοί άνθρωποι αυτοί που το σκέφτηκαν, μπράβο. Απέλυσαν 70χρονο.
0: Ορίστε.
1: Που δούλευε στην ομάδα όλη του τη ζωή. Για σχεδόν 60 χρόνια δούλευε ένας υπάλληλος, ο οποίος ενημερώθηκε για την απόλυσή του μέσω mail. Η είδηση της απόλυσης κοινοποιήθηκε, εννοείται, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έγινε ένας χαμός. Αντέδρασαν και οι οπαδοί της ομάδας. Mm-hmm. Ένας συγγενής του απολυθέντος χαρακτήρισε την απόφαση αειδιαστική. Έστειλε μήνυμα στον διευθύνοντα σύμβουλο της ομάδας, τον Τζιμ Φρεβόλα. Εκείνος απάντησε ότι, παιδιά, θα διερευνηθεί σε βάθος.
0: Σε βάθος.
1: Ναι, θα γίνει μια ΕΔΕ. Και ο σύλλογος, μετά από το χαμό που ξεσηκώθηκε, εξέδωσε μία δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι θα επικοινωνίζει με το μέλος του προσωπικού και με άλλους υπαλλήλους, γιατί είχαμε έτσι μαζικές απολύσεις.
0: Α, είχε πολλές.
1: Που είχαν παρόμοιες εμπειρίες. Παιδιά, δεν χωρίζουμε και δεν απολύουμε κόσμο με ένα μήνυμα.
0: Στα 70, γιατί δεν δουλεύει ο άνθρωπος, γιατί δεν βγαίνει στην τάξη.
1: Γιατί δούλευε στην Bournemouth, ρε φίλε. Δηλαδή, και δούλευε εκεί 50 χρόνια, 50 πλάς χρόνια. Προφανώς το έκανε και γιατί του άρεσε.
0: Είναι η ζωή του.
1: Ναι. Και σου λέει δεν φεύγει, δεν φεύγει, σε απολύουμε να φύγεις να πας να δεις τα εγγόνια σου. Αυτά.
0: Μάλιστα. Καλημέρα και από την όμορφη Κεφαλονιά, λέει ο Αναστάσιος, που μένει στη Ρήγα της Λετωνίας, αλλά για 4 μήνες Κεφαλονιά. Τι λες τώρα, ωραίες διακοπές. Μια χαρά.
1: Για να λέμε την αλήθεια, δεν ξέρουμε τι γίνεται σήμερα. Το κλάμα των Παοξίδων, λέει, θέλαμε να βάλουμε να ακούσουμε. Πέσαμε πάνω σας, sorry. Θα ήθελα να κρατήσετε έτσι μια χαμηλόντων στάση. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε αυτά. Αυτά γυρίζουν.
0: Κάνουν κύκλους.
1: Karma is a bitch, να ξέρετε. Mm-hmm. Έτσι. Δεν θέλω τέτοια πράγματα.
0: Μη χαίρεστε με τη θλίψη των άλλων.
1: Έτσι.
0: Δείχνει πολλά για εσάς βασικά.
1: Ακριβώς. Μαρία, έφυγες και έπεσε ο αέρας στο μαρμάρι. Υπέροχα θα περάσουμε, λέει ο Χρήστος από το Φιλιά. Το ήξερα, το γνώριζα.
0: Το περίμενα.
1: Το περίμενα.

0: Βλέπω λοιπόν τώρα τίτλο εδώ στο site. Τσακώθηκαν οι δύο σύζυγοι του Χασάν Χασάν και ο ίδιος κατέληξε στο νοσοκομείο.
1: Παιδιά, θέλω να σκύψουμε πάνω από αυτό το οικογενειακό πρόβλημα. Έτσι, και να δείτε πόσο καλά είστε εσείς που τσακωνόσατε μόνο με μία σύζυγο.
0: Μόνο με μία σύζυγο.
1: Έτσι, τι λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, να εκτιμάμε αυτά που έχουμε. Βεβαίως, ο Χασάν Χασάν, γνωστός και από το πέρασμα από τον ΠΑΟΚ, πέρασε και από το Παγκόσμιο Κύπελο. Λοιπόν, προβλήματα. Λιποθύμησε κατά τη διάρκεια έντονου καυγά που ξέσπασε ανάμεσα σε μέλη της οικογένειάς του. Και το δουλεύεις και λες, εντάξει, παιδιά, συμβαίνουν αυτά στις οικογένειες. Όμως, η εμπλοκή αφορά τις δύο γυναίκες του, την Ντάνα Ντάμ. Απαντάμ. Ντάνα Ντάμ.
0: Με την οποία έχει δύο παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Και την
1: Χαουιντά Ελ Γκαρμπαουί.
0: Με την οποία έχει τέσσερα παιδιά.
1: Έχει δε.
0: Έξι το σύνολο.
1: Έξι παιδιά. Αμέ. Δύο σύζυγοι, δύο πεθερές. Σκέψη πόσους γαμπρούς, συνυφάδες, αυτό. Θα κάνουμε το τραπέζι σε κλειστό κύκλο.
0: Κλείσουμε ένα γήπεδο,
1: αυτό.
0: Ξέρω, μόλι.
1: Παιδιά, δεν είναι ότι πήρε έκταση ο καυγάς, ας πούμε, γιατί δεν κατέβασε κάποιος τα σκουπίδια ή τέλος πάντων ξέχασαν να πάρουν γάλα. Παρενέβη αστυνομία.
0: Και ήταν σε έξω, δεν ήταν στο σπίτι όλο αυτό από ό,τι βλέπω από το ένα.
1: Υπάρχει βίντεο.
0: Ναι. Ήρθαν στα χέρια και η αστυνομία τους χώρισε, λέει.
1: Υπάρχει, λέει, διχογνωμία για το αν η Χαουίντα εξακολουθεί να είναι σύζυγος ή αν οι δυο τους έχουν προχωρήσει σε διαζύγιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Οικογενειακές ιστορίες. Αυτό είναι οικογενειακές ιστορίες.
0: Τι κάνετε εκεί, παιδιά, στο κανάλι, κάντε κάτι.
1: Αυτά είναι προβλήματα.
0: Μαρία, λέει, πες ένα προορισμό για οικογένεια με βρέφος.
1: Το σαλόνι σας.
0: Να το πάνε να κάνω ένα μπανάκι, μωρέ το παιδί.
1: Με βρέφος.
0: Το σαλόνι σας.
1: Με βρέφος. Πόσο είναι το
0: να γνωρίσει τη θάλασσα.
1: Να λίγο, γνωρίσει τη θάλασσα, όλη τη ζωή μπροστά του.
0: Εντάξει, περίμενε.
1: Το θέμα είναι
0: το όλη τη ζωή μπροστά του είναι λίγο σχετικό. Προχτές ο Τραμπ έλεγε ότι θα ανακηρύξω σύντομα τα στενά του Ορμούζ ως Αμερικανική επικράτεια.
1: Είστε εκεί πιγκουίνους σαν την Γκρινλανδία.
0: Λέει ότι δεν θα κάνουμε ασκήσεις με τους νότιο-κορεάτες που
1: θα πάμε κατευθείαν στη...
0: Γιατί είμαστε πολύ φίλοι με το βόρειο Κορεάτη.
1: Μάλιστα. Ναι. Οπότε ναι, το έχει όλη τη ζωή μπροστά του, είναι σχετικό για όλους μας.
0: Ναι. Οπότε άσε το παιδάκι να παρακαλέσει.
1: Έχει δίκιο. Όχι, θέλουν και αυτοί λίγο να νιώσουν λίγο ζωντανοί οι άνθρωποι που μόλις κάνανε παιδί. Το θέμα είναι ότι όταν κάνεις διακοπές με παιδιά, παίρνεις πάρα πολλά πράγματα
0: το
1: από το σπίτι
0: παρέα
1: μαζί. Πορτμπεμπέ, κούνιες, αυτό. Σκεύη να λιώσεις το φαγητό του. Γι' αυτό είναι μια μικρή μετακόμιση.
0: Εγώ θα πρότεινα οποιοδήποτε μέρος στην Πελοπόννησο, τέλος πάντων, μπορείτε να πάτε έτσι με το αυτοκίνητο. Καλό είναι να μην πάρετε πλοίο, ας πούμε, να φύγετε.
1: Εντάξει.
0: Κάτι να συμβεί, να υπάρχει κοντά ένα νοσοκομείο.
1: Αυτό,
0: κάτι.
1: Τα βασικά. Mm-hmm.

0: Αυτό που είπε και ο Ρίλος, άμα δεν μπαίνει σε καράβι. Ναι. Και κυρίως δεν είναι η ταλαιπωρία του μπες βγες, είναι και το ότι αν χρειαστεί να γυρίσεις πίσω νωρίτερα από το έτσι προβλεπόμενο.
1: Και ακόμα καλύτερα εμείς που δεν έχουμε κανέναν σύζυγο. Ναι, Μαρία, ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο, ούτε αυτό το καλοκαίρι με παντρεύτηκε τέλος πάντων. Αυτή τη σεζόν θα σταματήσω τις γραφικότητες με την ανυπαντρία μου.
0: Να σου πω κάτι, γύρισε το. Γύρισε το, εσύ δεν τον παντρεύτηκες.
1: Ναι.
0: Καταλαβες, δεν είναι ότι αυτό δεν σε παντρεύτηκε, εσύ δεν τον παντρεύτηκες.
1: Δεν θα σε παντρεύτω. Ανύπαντρο, θα σε έχω μια ζωή, πες το, ξέρω εγώ.

0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε σε αθλητική ενημέρωση με την Σοφία Θεοδωράκη που είναι εδώ πέρα. Μια πνοή νεότητα ζωντάνια αισιοδοξία. Αλλά πριν από αυτό ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το αθλητικό στοίχημα στην BWIN άλλαξε. Με το BWIN, BWIN Player Pro Powered by Opta, ζει στη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head-to-head στατιστικά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε οριστική συμφωνία με την Dortmund για την παραχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια έφτασε ο ΠΑΟΚ που θα εισπράξει 26,6 εκατομμύρια ευρώ διατηρώντας ποσοστό μεταπόλυσης 17,5%. Οι αποδοχές του 23χρονου μεσοεπιθετικού κυμαίνονται στα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την πώληση του παίκτη από τους οργανωμένους που προανήγγειλαν συνέχεια στις κινητοποιήσεις τους. Αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του ο Γερεμέγεφ. Στην Αθήνα αναμένεται αυτή την ώρα ο Νάιρ Τικνισγιάν για λογαριασμό του Ολυμπιακού στα 5 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για τον Αρμένο αριστερό μπακ. Η ανακοίνωση επομένει για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Ρέμο Φρόιλερ αφού ο Ελβετός πέρασε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις για τον Αρμάντο Γκονζάλες. Στις 11 το πρωί πετάει η ΑΕΚ για τη Σόφια όπου την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League. Στην Ελλάδα έφτασε τα ξημερώματα ο Κέρβιν Αριάγα, ο οποίος θα υπογράψει έως το 2030. Η Ένωση θα καταβάλει 3 εκατομμύρια ευρώ στη Λεβάντα για τον 28χρονο αμυντικό μέσο διεθνή με την Ονδούρα που μπορεί να αγωνιστεί και ως στόπερ. Με τον Πάλμερ Μπράουν να εντάσσεται στο κανονικό πρόγραμμα, η επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό από χθες ενώπιον του αγώνα με τη Χράντιτς Κράλοβ διαψεύδονται από τους πράσινους τα περικρούσεις της Χάλ για τον Τετέι, στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπο Τσάπρας που εξέτησε την τιμωρία του. Το αργυρό μετάλλιο με επίδοση 6 μέτρα στο άλμα επί κοντό κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Πρώτος ο ντουμπλάντης με 6-15. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα, δεν θέλω να βάζω όρια, τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής. Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη σερή διοργάνωση, ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο με τον 29χρονο να τερματίζει πρώτος με χρόνο 52-27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία για να ανεβάσω ρυθμό στα τελευταία 20 μέτρα, σημείωσε ο Ασημένιος Ολυμπιονίκης του 24. Πολύ κοντά στο όνομα Ρίτσαρντς είναι ο Άρης που πλησιάζει σε συμφωνία με την Νότιχαμ για τον πρώην αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται 27χρονος Πορτογάλος γκολκίπερ Ρικάρντο Βέλιο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τη Φαρένσε, κοντά στην επιστροφή του στους κίτρινους και ο Μανού Γκαρθία. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού έφτασε 27χρονος Φόργων Τεμπάι Εντιάη. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λούκας Λεκαβίτσιους ως το 2028 ανακοίνωσε

0: ΚΑΕΑΕΚ έφτασαν για λογαριασμό του Άρη στη Θεσσαλονίκη, Λίντελ και Μοκόκα. Εγκομιαστικά σχόλια από τον Μικέλ Αρτέτα για τον Χρήστο Τζόλι μετά το θρίαμβο της Arsenal στο Community Shield επί της Manchester City με 3-0, όπου ο Έλληνας διεθνής μοίρασε 2 assist. Με έχει εντυπωσιάσει, παίρνει σωστές αποφάσεις όταν άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθη, σημείωσε ο τεχνικός των Κανονιέριδων. Σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του Ρόδρυ έφτασε η Μπαρτσελόνα με τη Manchester City, όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με κάποια διαδικαστικά να απομένουν ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Σαντατέρ Βιγιαρεάλ 2-2 και Εσπανιόλ Λεβάντε 3-0 στα μάτια για την πρεμιέρα στη Λα Λίγκα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ, τους από εκεί.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Λαζάρος Ζώτα με το δεξί. Μπουχαλάκης με τη μία κοντρολάρει. Μέχρι το δοκάρι Γιαννούνης σουτ. Διώχνουν και γκολ με τον Δημήτρη Πέλκα. Η εθνική μας ομάδα προηγείται από το γύρισμα του Γιαννούνη. Μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν καταφέρουν να διώξουν οι φιλοξενούμενοι και ο Πέλκας κάνει το 1-0 για την εθνική μας ομάδα. 10 λεπτό, Ελλάδα Γιβραλτάρ 1-0. Ένα ακόμα κόρνερ για την εθνική μας ομάδα. Θα εκτεμέσει ο Πέλκας το δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Μαυροπάνου και γκολ για την εθνική μας ομάδα από τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο. Το δεύτερο δοκάρι πετάχθηκε πιο ψηλά από όλους. Ο δυναμικός στόπερ δεν άφησε κανένα περιθώριο. Τους πήρε όλους στο τέρμα και με την κεφαλιά κάνει το 2-0 για την εθνική ομάδα. Ελλάδα Γιβραλτάρ 2-0. Θα κερδίσουν όμως οι φιλοξενούμενοι. Τώρα το γύρισμα μπαίνει στην περιοχή. Ο Μασούρας, έτοιμος ο Μασούρας. Και γκολ για την εθνική μας ομάδα. 3-0 με τον Γιώργο Μασούρα στο 70 λεπτό. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Κόλινγκ, γράφοντας το Ελλάδα Γιβραλτάρ 3-0. Νέα σέντρα, καρδιά της θητείας. Μαυροπάνος κεφαλιά και γκολ για την εθνική ομάδα. 4-0. Δεύτερο γκολ για τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο. Χωρίς δυσκολία. Πετυχαίνει ο δεύτερος προσωπικό του γκολ. Πέτευτο για την εθνική μας ομάδα σήμερα. Κατά εκεί ο Γιακουμπάκης πέτει κάθετα και ο Γιώργος Μασούρας πετυχαίνει το 5-0 για την εθνική ομάδα. Δεύτερο γκολ σήμερα και για τον Γιώργο Μασούρα. 5-0 για την Ελλάδα κοντά στο Γιβραλτάρ.

0: Εδώ είμαστε, 7 μετά τις 9. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Πάνος Ρηλός.
0: Ή από εδώ τους, από εκεί. Φαντάσματα είστε, ακούω Μαρία Ρήλο, καλημέρα, λέω Νεκταρίνιο.
1: Νεκταρίνιο εδώ είμαστε, εντάξει, ο Ρήλος εδώ ήτανε. Όχι, δεν ακούς φαντάσματα, μια χαρά είσαι. Καλημέρα στον Τάκη. Καλώς ήρθε η πιο γλυκιά φωνή του ραδιοφώνου για τη Σοφία, το λέει αυτό. Καλώς ήρθες πάνω. Τι καλώς ήρθες πάνω, ρε.
0: Πού να πάει ο Πάνος.
1: Πού να πάει ο Πάνος. Περιμένω χειραψία Ευδίαθου Ηλιόπουλου και Αριάγλη με το δολοφονικό βλέμμα. Πιο πολύ λέει για την ανακοίνωση των βάσεων. Ο πετυχημένος γάμος είναι η ένωση δύο ανθρώπων που ξέρουν να συγχωρούν. Εννοεί τις δύο συζύγους του Χωσάν Χασάν, έτσι. Αυτό εννοεί. Καλημέρα από το κατακίτρινο Κούπιο.
0: Κουόπιο, το κύριο στο σπέτα. Του Βιέννα Ομικρόν.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα. Φίλος μου τον χώρισε η κοπέλα του μετά από 3 χρόνια με ένα απλό μήνυμα χτες. Και ούτε καν σε Ντόνι. Την ίδια ώρα της έστειλα εγκάρδιες ευχές που γιόρταζε. Είπα να μην του πω τίποτα, λέει ο Γιώργης. Καλά έκανες.
1: Καλά έκανες.
0: Καλά έκανες.
1: Βρε, καλά έκανες. Χώρισε χθες. Είδες, περίμενε να περάσει της Παναγίας.
0: Ναι. Τη δικιά της γιορτή περίμενε.
1: Γιατί θα μην την ακούσει κιόλα. Συγγνώμη. Αχ, παιδιά, συμβαίνουν και αυτά. Ναι. Δεν τα ενστερνιζόμαστε και δεν τα στηρίζουμε και κρατάμε τις αποστάσεις μας αυτά τα πράγματα.
0: Κάποιος μου είπε μέσα στο μήνα ότι το καλοκαίρι είναι η εποχή των περισσότερων χωρισμών. Δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Ναι, το έχω ακούσει κι εγώ αυτό.
0: Αν και εγώ που τα λέμε καλοκαίρι χωρίς.
1: Βα, τα βλέπεις. Τα βλέπεις. Είναι επειδή πάμε κάπου διακοπές, χαλαρώνουμε, θέλουμε την ησυχία μας, αλλά κουβαλάμε και όλα τα προβλήματα του χειμώνα. Mm-hmm. Και λες, και σε πιάνει το new me, αυτό το new year, new me κτλ. Δεν είναι τόσο της πρωτοχρονιάς. Είναι τόσο.
0: Μετά το καλοκαίρι.
1: Ναι, γιατί εκεί είναι το ουσιαστικό ξεκίνημα. Μετά
0: τις
1: διακοπές. Είναι που θα σου έρθουν και όλοι οι λογαριασμοί. Σου πω εγώ. Είσαι φτωχοπλούσιο το καλοκαίρι και μετά είσαι απλά φτωχό. Λοιπόν, οπότε εξής, λες, τώρα θα τα καθαρίσω όλα, ρε παιδί μου. Τώρα θα κάνω ένα καθαρισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές σας που μας στέλνετε και γιατί και οι δύο γιορτάζαμε προχθές. Σε έχουν χωρίσει εσένα με μήνυμα? Δεν υπήρχαν μηνύματα τότε, θα μου πεις.
0: Υπήρχαν, ευτυχώς, δεν τα προλάβαμε, ας πούμε, στα 20. Με μήνυμα με έχουν χωρίσει, Εγώ το έχω κάνει σίγουρα. Ο τρισάθλιος τύπος.
1: Γιατί ήθελες να αποφύγεις την οπτική επαφή, έτσι, το face to face?
0: Γιατί, όχι, γιατί, εντάξει, ήμουνα πολύ αλλού. Πολύ αλλού.
1: Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και,
0: ναι, δηλαδή κακώς το ξεκίνησα σε εκείνη την περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Και είπα, ρε παιδί μου, άστο, είχα πέσει.
1: Ζήτησε συγγνώμη μετά. Κατάθλιψη.
0: Καλά, ζήτησα συγγνώμη, αλλά τι να το κάνεις. Το ότι χώρισες με μήνυμα είναι δεδομένο.
1: Λοιπόν, έχετε στείλει διάφορα, έτσι, μηνύματα και ερωτήματα. Εδώ είμαστε εμείς για σας. Και έχουμε και αθλητικά, έχουμε και κοινωνικά. Γιατί τα βάουτσερ για τα παιδιά μας έχουν γίνει τόσο δύσκολα, λέει, και δεν μπορούμε για το βρεφικό, περίμενε. Έχασα και το μήνυμα.
0: Γιατί να πληρώνουμε για βρεφικό δημόσιο.
1: Γιατί να πληρώνουμε για βρεφικό δημόσιο. Δεν ξέρω τίποτα από αυτό.
0: Κοίταξε,
1: φαντάζομαι ότι πληρώνεις, δίνεις ένα. Υπάρχει ένα τίμημα το οποίο είναι πιο μικρό, φαντάζομαι, από τα ιδιωτικά.
0: Από τη δικιά μας την εποχή, τέλος πάντων, έκανες κάποιες αιτήσεις. Ήταν ΕΣΠΑ, νομίζω, αυτά.
1: Ναι, σωστό.
0: Βέβαια, εμείς το πηγαίναμε για παιδικό σταθμό, όχι για βρεφικό. Για την άλλη διαδικασία, φαντάζομαι, για το βρεφικό. Οπότε εμάς, ας πούμε, μας γύρισαν πίσω την αίτηση, τύπου έλειπε ένα χαρτί, το οποίο το είχαμε στείλει 100%, γιατί τα είχα βγάλει εγώ όλα τα χαρτιά. Χάσαμε μετά, γιατί έχεις ένα δικαίωμα ένστασης μιας εβδομάδας. Τελικά ο Δήμος βοήθησε και μας πήραν το παιδί στο παιδικό, γιατί κάλυπτε κάποιες θέσεις ο Δήμος. Τώρα για το βρεφικό και τα λοιπά, αντίτυπο, πρέπει να πληρωθεί, δεν το γνωρίζω. Και αν έχουν εκλείψει αυτά τα ΕΣΠΑ πια.
1: Καλημέρα, Εμίλιος εδώ λέει, που θα έκανα πρόταση στην κοπέλα μου στο Final Four. Τελικά χώρισα. Καλό καλοκαίρι. Μια χαρά. Για να λέει ο τύπος καλό καλοκαίρι,
0: ναι.
1: 17 Αυγούστου, 18, 17 που έχουμε, είναι καλά.
0: Και να γελάει.
1: Και να γελάει.
0: Ναι, ναι.
1: Μια χαρά. Καλημέρα και στον Κώστα από τον Καναδά, τον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ.
0: Και στον Νικόλα μας, τον Πίση Κόσμος. Δεν θα πω καλοχειμώνα, γιατί δεν έχω πάει διακοπές ακόμα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα από Κτέλ Πάτρας με προορισμό τα όμορφα Ιωάννινα.
0: Υπέροχα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μπαίνει στη δροσούλα.
1: Τι είναι μαράκι, δεν σε χάλασε ο Λιβάη στην Πανάθα. Πες μας ένα σχόλιο γι' αυτό. Παιδιά, μια χαρά.
0: Εγώ πολύ χάρηκα από το.
1: Και εγώ χάρηκα, γιατί είναι ένα παίκτη που χαίρεσαι να το βλέπει. Να είναι καλά το παιδί όμως, παιδιά. Να είναι γερός, γιατί θυμάστε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από την ΑΕΚ ήταν ότι οι συχνοί τραυματισμοί του.
0: Εντάξει, ήρθε και ένα καλό ποσό, βέβαια.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Αλλά ήταν βασικός λόγος. Να είναι καλά το παιδί.
0: Προσωπικά το πανηγύρισα τον γκολ του.
1: Είναι
0: πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θεωρώ πως το μήνυμα, θέλω λίγο χρόνο να σκεφτώ, είναι το βρήκα άλλον καλή ζωή. Το θέμα ήταν ότι εγώ σε χαλβάς περίμενε να σκεφτεί. Α, όχι. Α. Ναι.
1: Ναι, ναι, όχι, αυτό είναι. Ναι, το αυτό, θέλω αυτό. Λίγο χρόνο να σκεφτώ. Αυτό είναι, να ξέρει. Ναι. Θέλω λίγο χρόνο να σκεφτώ, να σου πω ότι είναι οριστικό.
0: Ναι, έχει πάει αλλού ο στόχος. Ναι, μπορεί να μην τον έχει βρει ακόμα, αλλά κάπου κάτι γίνεται.

0: Το 2018 πληρώναμε έξτρα στο βρεφικό γιατί το βάουτσερ δεν περιλαμβάνει το σχολικό και κάποιες ώρες. Νομίζω είναι για το ωράριο 8-2, λέει ο Γιάννης. Ναι, οκ. Okay.
1: Ωραία, καλημέρα.
0: Αν το κατάλληλα μέχρι τις 4 και υπάρχει σχολικό, ναι, προφανώς κάτι δίνεις.
1: Καλημέρα και από τον Κηφισό του Όσλο, αλλιώς ε6. Ωραία. Η Ζαφυρά του είπε να την καλέσω και να πω όπω σφύριξε. Συγγνώμη και ευχαριστώ. Συγγνώμη που είμαι. Ευχαριστώ που με ανέχετε. Μονοπλευρή, αλλά για καλό το είπε. Λέει, άσε που ίσως έχει. Δίκαιο. Καλή εκπομπή.
0: Πάμε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, είχαμε και το επίσημο έτσι, σημάδι για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Άμα δεν το πει ο Ρωμάνο,
1: δεν
0: γίνεται τίποτα. Το είχαμε λοιπόν. Το σφράγισε και ο γκουρού των μεταγραφών. Η Ντόρτμουντ συμφώνησε για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Τα έγγραφα ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν υπογραφεί και ακολουθεί η πλευρά του παίκτη ώστε να ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις. Ο Γιάννης ήταν στον Ντόρτμουντ την Κυριακή και ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο των ιατρικών εξετάσεων. Η μεταγραφή θα φτάσει μέχρι και μαζί με τα μπόνους τα 32 εκατομμύρια ευρώ, ενώ περιλαμβάνεται και οψιόν μεταπόλησης 15% για τον ΠΑΟΚ, το αρχικό ποσό είναι 26 εκατομμύρια ευρώ και μετά θα προσθεθούν τα μπόνους, είναι η ανακοίνωση του Ρωμάνου.
1: Όπου Μουσουράκης έλεγε χτες ότι αυτό σκέφτεται να τα παρατήσει.
0: Ναι. Έβγαλε μία. Όχι να τα παρατήσει, να παρατήσει το κομμάτι των μεταγραφών.
1: Μεταγραφών,
0: έτσι. Θα κινηθεί έτσι σε άλλα επίπεδα. Ξέρω, δημοσιογραφικά. Σε μια εβδομαδούλα. Ναι, πες.
1: Βλέπω στο Instagram του 50 εκατομμύρια followers, ρε φίλε. Στο Instagram, έτσι. Δεν ξέρω τι κάνει στο Twitter, ας
0: πούμε. Θα κάνει OnlyFans.
1: Ναι, κανονικά. Μάλιστα.
0: Σε μια εβδομαδούλα και κάτι θα πάω Ίω με εισιτήρια που κέρδισα από τη σταθμάρα σα. Είδες πόσο διαφορετικά βλέπεις το Big Win Sport FM ανάλογα με τι βιώματα έχει.
1: Σου έχει δώσει.
0: Ναι. Είναι ένας από κάτω που βρεις γιατί δεν υπάρχει νέα για τον Παραθηναϊκό. Έχετε πάει, έχετε κάποιο tip να προσέξω κάτι. Έχουμε πάει. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν έχει καμία σχέση με την Ίω των 90s.
0: Ακριβώς.
1: Και των 80s.
0: Ναι, και των 20s, μη σου πω. Ναι, okay. Γιατί εγώ είδα αρχές του 2000 είχα πάει.
1: Okay.
0: Δεν έχει καμία σχέση. Mm-hmm. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το επίπεδο γενικότερα του νησιού και από άποψη τουριστών, φιλοξενίας, εστιατορίων. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς λέγεται το μαγαζί. Θεοδώρα. Θα το θυμηθώ. Μισό λεπτό. Δώσε μου μισό λεπτό. Mm-hmm.

0: Μέχρι η Μαρία να το βρει. Καλημέρα, καλή σεζόν. Βρήκα μόνος μου τα ξηραφάκια και τα σιλόνια στο σπίτι μετά από διακοπές και η γυναίκα που μου είπε μπράβο. Μετά από όλα αυτά, μετά από 1,5 μήνα διακοπών, λέει ο Γιάννης, ο έτσι. Μπράβο.
1: Ότι ήσουν μόνος και κατάφερες να βρεις τα ξηραφάκια.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Έχουμε προοδεύσει
1: ως θηρίο.
0: Ως φίλο σε αυτά τα πράγματα.
1: Δηλαδή δεν ρώτησες, έψαξες μόνος.
0: Ναι, ναι, μόνος του. Βρήκα μόνος μου.
1: Γιατί εμένα με ρωτάνε, ας πούμε, τα παιδιά, πού είναι τα παπούτσια, και λέω, κοίτα στο ψυγείο.
0: Μπορεί να.
1: Ναι, ναι, ναι. Πού είναι εδώ το κρεμά, για δες την παπουτσοθήκη.

0: Καλά, δεν καταλάβατε τίποτα, λέει. Κάποιος, ο Σαββίδης, τους έπιασε κορόιδα. Θα πάρει 25 εκατομμύρια. 26.
1: 26.
0: Μην μου κόβεις ένα εκατομμύριο. Γιατί άμα σου περισσεύει, δώσω σε μένα. Και τον Ιανουάριο θα τον πάρει πίσω με 4 εκατομμύρια. Άιντε, ξυπνήστε.
1: Λες να τους είπε τέτοια κορυφή.
0: Λες να τους έκανε τέτοια παγαποδιά. Λες. Πάντως διαβάζω εδώ πέρα τα μεγαλύτερα deals που έχουν γίνει με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Γιατί κολλάει με αυτό που λέγαμε στην αρχή. Ο Καρέτσας είναι στην πέμπτη. Ο Καρέτσας, λέω, ο Κωνσταντέλιας. Είναι στην πέμπτη θέση.
1: Για δηλαδή πάω, δεν... συνολικά.
0: Συνολικά. Mm-hmm. Δηλαδή πρώτη θέση είναι ο Χρήστος Τζόλης από Μπρίσε Άρσεναλ με 40 εκατομμύρια. Mm-hmm. Το ίδιο ποσό δόθηκε για το Κοστούλα από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον. Mm-hmm. 36 εκατομμύρια από Ρώμα σε Νάπολη για Μανολά.
1: Ωραία.
0: Περίπου 35, ίσως και κάτι ψηλά μαζί με τα μπόνους του Καρέτσα από Γκένγκ σε Ντόρτμουντ. Και του Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ σε Ντόρτμουντ 32 εκατομμύρια. Περίμενα στο μυαλό μου, είχα ότι αν κάποια στιγμή φύγει ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ, θα μιλάμε για ένα μεγάλο ποσό.
1: Δηλαδή, πιο ακριβή μεταγραφή.
0: Ναι, περίμενα ένα μεγάλο ποσό. Και ίσως γι' αυτό έτσι. Ξαναλέω, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι είναι και μπορεί να είναι άλλα πράγματα τα οποία έτσι συνέβαλαν ως προς να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Σίγουρα για μένα δεν είναι το ποσό. Δεν είδε το ποσό ο ΠΑΟΚ. Είπε τρελάθηκα Παναγία μου. 26 εκατομμύρια που θα τα βρω.
1: Φύγε, παιδί μου.
0: Και έχει και ανάγκη ο ΠΑΟΚ 26 εκατομμύρια. Ο Σαββίδης τέλος πάντων. 26 εκατομμύρια. Και έχω τώρα θα φύγει ο Ντέλιας και θα είναι σαν να μην έχει φύγει, παιδιά. Έχουμε τρεις αντικαταστάτες. Θα έχουμε να διαλέγουμε ποιον θα βάλουμε. Όχι.

0: Έχει δίκιο ο φίλος. Ο ένας λέει έβαλε ψηταριά, πήρε φωτιά. 13χρονοι πιάστηκαν στην κάμερα για ένα challenge να βάζουν φωτιές.
1: Όντως έγινε αυτό.
0: Ναι. Και τα δύο συνέβησαν. Το ένα στο Ρέθινο, το άλλο. Αχ, δεν θυμάμαι που έγινε αυτό. Ευτυχώς δεν πήραν έκταση και οι δύο πυρκαγιές.
1: Ωραία.
0: Να, ήδη οι 3-13χρονοι ήταν στην Πεντέλη.
1: Μάλιστα. Σχολιάστε λέει και λίγο τις αντιδράσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ. Κάποιος να τους πει ότι πέρασε η εποχή, λέει, των Νεάντερταλ και ότι δεν μπορούν να σταματούν οι καριέρες. Το όνομα κάποιας αρρωστημένης τη χαρακτηρίζει αγάπης. Εντάξει, καταλαβαίνω την αντίδραση.
0: Όχι, ναι. Περισσότερο. Για γενικότερα η ομάδα είναι.
1: Είναι προσθετικό. Ναι, είναι προσθετικό.
0: Είναι απλά και η ξεχύλιση το ποτήρι, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι. Και προφανώς δεν μπορούν να σταματήσουν τον παίχτη αν θέλει να φύγει.

0: Κάποιος λέει να προσέχετε τα πτώματα στους δρόμους στα σοκάκια της Σίου, λέει το πρωί. Παιδιά, αυτό ήταν παλιά, δεν ξέρω. Εγώ τα τελευταία χρόνια που πήγα δεν είδα κάτι τέτοιο. Δεν είδα κάτι τέτοιο.
1: Δηλαδή, λέει Μαρία, τα 26 στην 6 δεν είναι μεγάλο ποσό, θα τρελαθούμε τελείως.
0: Όχι, ρε παιδιά, συγγνώμη, στο δικό μου το μυαλό για τον Κωνσταντέλια δεν είναι πολλά τα 20.
1: Και το ποδόσφαιρο σε αυτή την κατάσταση που είναι.
0: Όχι, ρε παιδιά, sorry.
1: Σας θυμίζω ότι έχουν ξοδευτεί 225 εκατομμύρια για να αγοραστεί ο Νεϊμάρ.
0: Γιατί τώρα.
1: Όχι, αλλά.
0: Λοιπόν, βρήκα και το εστιατόριο στην Ήπειρο. Το Κατόγι λέγεται.
1: Okay.
0: Το Κατόγι. Και εκεί θα βρείτε τη Θεοδόρα, παιδιά.
1: Στη χώρα.
0: Στη χώρα, μια θεάρα είναι. Πολύ ωραία τύπησα. Λοιπόν, και θα φάτε πάρα πολύ ωραία.
1: Το μεταξύ, βλέπω ένα βίντεο στο site. Απίστευτο, ρε παιδί. Σε κάποια κατηγορία χαμηλότερη, φαντάζομαι, της Βραζιλίας. Παίζουν δύο ομάδες, λοιπόν. Γίνεται μια επίθεση από τα αριστερά. Μπαίνει ο επιθετικός. Περνάει την μπάλα κατά τον τερματοφύλακα με ένα όχι πολύ δυνατό σουτ. Προλαβαίνει, λοιπόν, ο αμυντικός λίγο πριν περάσει τη γραμμή και βγάζει την μπάλα κόρνερ. Η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή και έρχεται ένας κεντρικός αμυντικός, ας πούμε, και κλωτσάει την μπάλα με δύναμη. Αφού έχει περάσει τη γραμμή, ξαναλέω, δεν απειλείται πουθενά, ας πούμε, η συνέχιση της φάσης. Και βρίσκει μια κοπελίτσα η οποία είναι με το κινητό της από πίσω και ξέρω εγώ και τραβάει. Τι σόριασε ο τύπος. Γιατί ρε φίλε, γιατί.
0: Τι κρίμα που δεν θυμάται τώρα το όνομά της.
1: Έλατε.

Επίσης μια χρηστική πληροφορία για τους φίλους του Όφη, οι οποίοι αγοράζουν τα διαρκείας της ομάδας σαν φρέσκα καρβέλια, τέλος πάντων. Υπάρχει παράταση στις κάρτες διαρκείας για τους φίλους του Όφη μέχρι το Σάββατο στις 12 τα μεσάνυχτα.

0: Καλημερίσουμε και τη Βάσου που μας στέλνει τα χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε. Κάποιος λέει: αν θέλεις να μείνει ο Τέλειας εδώ, μάλλον αγαπάς τον ΠΑΟ και μισείς τον Τέλεια. Εντάξει.
1: Είναι καλά, το μια... δεν είναι απαραίτητο.
0: Εντάξει.
1: Αν αγαπάς την ομάδα σου, φυσικά και θέλεις να μείνει ο Τέλειας. Αν αγαπάς το ελληνικό ποδόσφαιρο, φυσικά και θέλεις να μείνει ο Τέλειας. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει και αυτό ότι. Και εμένα με χαλάει που φεύγουν οι καλύτεροι παίχτες Έλληνες, οι καλύτεροι παίχτες στο εξωτερικό, γιατί υποβαθμίζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω ότι αν ήμουν συγγενής ή μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, θα του έλεγα:
0: έφυγε.
1: Φύγε, φύγε.
0: Εντάξει ρε παιδιά, ο άνθρωπος δεν πήγε τσάμπα διακοπές στην Ήο, πήρε τακτοπλοϊκά εκεί πέρα, θα ψάξει να βρει να μείνει, ας πούμε. Αμέσως πήγε τσάμπα διακοπές στην Ήο, να τον πάει και ο Βάιος λέει μέχρι το λιμάνι.
1: Θέλει και δίκη.
0: Τι είσαστε,
1: ζήλια.
0: Λοιπόν, πάμε προς δελτίο.
1: Βεβαίως.
0: Να πεις κάτι.
1: Να πω κάτι. Παιδιά, θέλω να συγκεντρωθούμε, εσείς οι πιο νεαροί που μας ακούτε. Και σκεφτόσαστε, αχ, τι ωραία που τα λέει ο Ρήλος εδώ πέρα. Θα ήθελα και εγώ να κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό, μην τα ξαναλέμε, Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράφεις ένα κείμενο έως 1000 λέξεις. Είναι πάρα πολύ. Άμα σε πιέσει, φεύγει.
0: Και είναι εύκολο το θέμα, νομίζω.
1: Το θέμα είναι εύκολο, είναι βατό. Αν έχεις διαβάσει, θα γράψεις. Game changer ή game over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Αν ήσασταν δε και στο σεμινάριο που κάναμε πριν από λίγους μήνες, θα είναι ακόμα πιο εύκολο να γράψετε το κείμενο. Λοιπόν, γράφετε το κείμενο και το στέλνετε στο info@traininghub.edu.gr. info@traininghub.edu.gr. Μέχρι σήμερα είναι η ημερομηνία που μπορείτε να στείλετε τα κείμενα. Διεκδικείτε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες, 100% κάλυψη διδάκτρων, έτσι. Μην το σκέφτεστε, γιατί αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Όλα σε θυμίζουν.
1: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 9. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ, τους από εκεί. Πάνος Ρήλος.
1: Μαρία Σαφυράτου.
0: Είναι και ο Σωτήρης ο Ταμπάκος εδώ πέρα, μαυρισμένος, καλοκαιρινός, αέρινος. Έτσι. Ξέρετε, με όρεξη, με αυτό που πάμε τώρα θα τα κάνουμε όλα. Όχι. Πειράζει. Λοιπόν, είσαστε κι εσείς εδώ στα μηνύματα. Κάποιοι λένε ότι παρά είναι πολλά τα 32 εκατομμύρια που πωλείται. Μια χαρά είναι και ευχαριστημένοι να είναι. Όταν έχει χρηματιστηριακή αξία 22 εκατομμύρια και από τον πάγο που προέρχεται, από το ελληνικό πρωτάθλημα, όχι από πρέμιερ κτλ. Μην τρελαίνεστε. Εντάξει, παιδιά, υποκειμενικά είναι όλα. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα παίκτη που παίζει στην Ελλάδα. Λέει το πόσο πωλείται είναι τεράστιο. Τεράστιο δεν είναι, ρε Δημήτρη, από όφη. Εντάξει, μη λέμε γιατί θέλουμε. Τεράστιο θα ήταν να μην πουλάγε εμένα 32 εκατομμύρια που έχουν Sport FM. Εντάξει, θα ήταν τεράστιο. Θα λέγαμε τι έγινε, τι συμβαίνει. Αχ, δουλεύετε σήμερα, τι κρίμα, λέει κάποιος.
1: Ποιος ξέρει από πού ακούει.
0: Αχινή παντού. Καρχαρίες.
1: Και μέδουσες, μας κάνουνε.
0: Η ομάδα είναι πάνω από τους παίκτες, λέει. Νόμος κάποιος. Εντάξει.
1: Μάλιστα, καλά.
0: Εντάξει, καλά.
1: Γύρνα πλευρό.
0: Οκ. Ρε εσείς, λέει κάποιος, όταν βρίσκετε μια ταβέρνα, μια παραλία, mm-hmm. κρατήστε την για τους κοντινούς σας. Δεν μπορούμε να φάμε πια χωρίς να παίρνουμε όλοι σέλφι. Κάνω μπάνιο και είμαι με σετ, λέει, του Hollywood κτλ. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σου. Έχεις δίκιο. Θεωρώ ότι κι εγώ υπερέβαλα και το παράκανα, μάλλον δεν υπερέβαλα, το παράκανα με τη διαφήμιση στο μαρμάρι. Και σκέφτομαι ότι θα πηγαίνετε όλοι εσείς 15 Αύγουστο και δεν θα πηγαίνω εγώ πλέον. Εντάξει, πέρα από την πλάκα. Όλος ο κόσμος ψάχνει κάτι καλό, κάτι κοντινό, κάτι φτηνό. Οπότε και εμείς εδώ πέρα, ορίστε, ο άλλος μας ρωτάει για το μαρμάρι, για την Κάριστο, για την Ήο. Είναι άνθρωποι που μας εμπιστεύονται. Βλέπουν ότι πάμε λίγο παραέξω γιατί θα πάμε κάπου καλά. Και αυτή την πληροφορία θέλεις να τη μοιραστείς. Από την άλλη, έχεις δει και πάρα πολλά εστιατόρια, ας πούμε, ή πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα που από τον πολύ κόσμο έχουν χαλάσει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Οπότε, ώρα να ανακαλύψουμε νέους τόπους πάνω μου. Mm-hmm, πού θα πας εσύ τώρα που θα πάρεις άδεια?
1: Την Πάρο.
0: Την Πάρο, μπράβο, κανένας δεν το σκέφτηκε.
1: Και δεν έχω ξαναπάει, πρέπει να σου πω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα πας καλή εποχή. Θα πας.
1: Ωραία. Πιστεύω είναι... ότι δεν θα βουλιάζει όπως έγινε τώρα.
0: Είναι ωραίο νησί. Είναι ωραίο νησί. Πέρα από το όλο το χαμό που, mm-hmm. που γίνεται κάθε καλοκαίρι, έχει ομορφιές.
1: Και επειδή μας περιμένουν και οι άνθρωποι που το μένουν στο νησί, τέλος πάντων, ελπίζω ότι θα δούμε και ωραία μέρη.
0: Σωστός ο φίλος που λέει: το θέμα είναι να βγαίνουν μικροί και να παίρνουν χρόνο στην ενδεκάδα. Τέτοιοι παίχτες θα φεύγουν και έξω. Επίσης, όλο παλιοί έχουν πει καλώς έκανα. Πολλοί. Παλιοί έχουν πει καλώς έκανα και δεν έφυγα εξωτερικό. Όλα σχετικά είναι.
1: Και πολλοί παλιοί έχουν πει
0: καλώς έκανα και έφυγα εξωτερικό.
1: Τι κρίμα που δεν μπορέσα να πάω έξω.
0: Βλέπουμε περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχουν φύγει για το εξωτερικό. Βλέπε Λυκογιάννης, βλέπε Μητροπάνος. Ναι, Μητροπάνος. Μαυροπάνος. Που έχουν φύγει για το εξωτερικό, που κάθε χρόνο έχουμε κρούσεις από ελληνικές ομάδες για να επιστρέψουν και δεν έρχονται. Mm-hmm. Και σου λέει καλύτερα όξο, και ας μην παίζει, ξέρω εγώ, στη Γιουβέντους ο Λυκογιάννης. Σου λέει καλύτερα, δεν πειράζει. Mm-hmm. Καλύτερα όξο.

0: Προτάσεις, ο οποίος είναι ξαπλωμένος στην παραλία του Πηλίου.
1: Ωραία.
0: Πότε γυρίζει ο Αλέξανδρος? Ωραία. Ο Αλέξανδρος θα γυρίσει στην αρχή.
1: Τέλος του μήνου. Όχι στην αρχή, τέλος του μήνου. Τέλος του μήνου. Ξέρετε κάποιο.
0: 31.
1: 31. Ξέρετε κάποιο μέρος που έχει καλά φρέσκα σίκα, λέει, είναι η εποχή του τώρα. Τα Μεσόγεια έχουν καλά σίκα. Ναι. Και οι Λαϊκές.
0: Επίσης.
1: Ναι, αρκεί να μην τα πουλάνε 10 ευρώ το κιλό.
0: Φαντάζομαι πως όχι.
1: Φαντάζομαι ότι έχουν πέσει λίγο οι τιμές. Εντάξει.
0: Και τα κεράσια ξεκίνησαν στο Θεό, ας πούμε, 8 ευρώ τα βρίσκει. Εντάξει, 3,5-4 μπορεί να τα πετύχεις. Στην Πάρο ήμουν πριν μια εβδομάδα, λέει. Αν θες χαλαρές φάσεις να πας, σιγά μη σου πω, να το μάθουν όλοι. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Έχω σκάουτερ στο νησί. Καλημέρα, παιδιά. Ευτυχώς φέτος δεν έχει Καστελόριζο. Μου ακύρωσαν τη δουλειά 2 εβδομάδες. Οπότε διακοπούλες με το αμόρε αλλού.
1: Γιώργος,
0: φωτογράφος, αρβιλάκια.
1: Αμάσια.
0: Τέτοια εποχή πέρσι γκρίνιαζες με το αμόρε. Τώρα εντάξει. Μπήκε σε μια. Σωστή ροή. Διασύχα στην Κίμη. Αλλά μην πάτε από Μαρμάρι, από Χαλκίδα να πάτε.
1: Πώς θα πάνε στην Κίμη από Μαρμάρι? Δηλαδή, αν είναι Αττική, θα περάσουν από Ραφίνα απέναντι Μαρμάρι και θα ανέβουν.
0: Θα ανέβουν
1: και...
0: όλοι τη. Όχι, όχι.
1: Σωστό. Για σίκα μόνο τα κλεμμένα. Ω, Νάσος, γύρισα από Μπαλί την προηγούμενη εβδομάδα. Μετράω 51 μέρες για Νεπάλ. Κούραγε, αδέλφια. Τι έγινε, Νάσο? Καμιά από τα γραφή θα κάνεις.

0: Πάρο δούλεψα, λέει, το 95 στις Λεύκες. Απίστευτα. Γενικώς έχω ακούσει τα καλύτερα για τις Λεύκες.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ναι, που είναι ναι. και τα λοιπά.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Μέχρι και για το νεκροταφείο μου έχουν πει το Λευκό, ότι έχει μια τεράστια έτσι, μια πύλη μεγάλη, εντυπωσιακή και είναι πολύ όμορφα.
1: Όχι, δεν ξέρω για το νεκροταφείο, αλλά είναι πολύ ωραίο χωριό, όντως. Καλημέρα στον Χρήστο τον Μουγκαβό. Καλημέρα στον Δαμιανό. Αγόρασα σίκα, λέει, την Παρασκευή 1 ευρώ το κομμάτι.
0: Τι πήρες 8 σίκα και έδωσες 8 ευρώ, τι λέμε.
1: Τι λες, ρε Δαμιανέ. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, λέει. Καλημέρα στο Μάκη. Πολύχρονη, αμφότερη, αμφότερη και οι δύο, Μάκη μου, βεβαίως. Καλημέρα στο Γιώργο. Κέρδισα και εγώ, λέει, από το σταθμό μπάλα ποδοσφαίρου και μετράω 2 σπασμένα βάζα και ένα πορτατίβο από τον εγγονό μου.
0: Ωραίο.
1: Αυτό είναι, το ευχαριστιόμαστε. Καλημέρα στη Γιάννα, καλημέρα στον Νικόλα. Και χρόνια σας πολλά. Με έχει απολύσει προϊστάμενος με SMS, λέγαμε για τους χωρισμούς μέσω μηνυμάτων, ενώ μια εβδομάδα πριν με κάλεσε σε δείπνο να μου αναλύσει το πλάνο της προαγωγής μου. Και έχει κάποια κεφαλαία γράμματα.
0: Ναι.
1: Ναι. Οχοντοτάτο. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Δεν το βλέπεις να έρχεται.

0: Κύριε Πάνο, πότε θα κάνετε guest στο Fight Club να καψώσουμε κι εμείς τα διψασμένα νιάτα?
1: Συγγνώμη, αλλά βλέπω το reel με το Τζαούσι και το Βαϊμάκι, ναι, τη μέρα της πρόκρισης της Αργεντινής. Το έχουν δει περισσότεροι, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό έγινε Παρασκευή, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, ή Πέμπτη, κάτι τέτοιο.
0: Ήταν Πέμπτη. Δεν ήταν, λοιπόν, Παρασκευή σίγουρα. Ή Τετάρτη-Πέμπτη. Πέμπτη, νομίζω.
1: Τετάρτη-Πέμπτη, ναι, ναι, ήταν ημιτελικός. Έτσι πήγαινε η Ειρήνη στον τελικό, ναι, ναι, ναι, της Κυριακής. Mm-hmm. Και λέω, Δευτέρα που έχω απόγευμα θα τα δω τα καμάρια μου.
0: Φύγανε. Φυλάκια. Μπουχός. Κογιότ. Μπράβο.
1: Δηλαδή, ούτε χαίρομαι τη Δευτέρα μετά το Μουντιάλ να έρθουν να πούνε, να το γλεντήσει τώρα ο Κώστας που το χάσανε με κάτω τα χέρια.
0: Τα πράγματα στη θέση του.
1: Συγγνώμη κιόλας. Και ακόμα δεν έχουν. Εκτός. Φαντάζομαι να γυρίζουν αυτή τη βδομάδα. Όχι.
0: Ωραία, μόνο τα θύματα εδώ πέρα.
1: Μάκης Διώγος απόψε 12-2. 17-8, βεβαίως. Μάκης Διώγος σήμερα γραμμές.
0: Ωραία.
1: Και την Παρασκευή, νομίζω. Εγώ πάρω, δεν πάω, δεν έχω πάει ποτέ, διότι μου είπαν ότι έχει τις περισσότερες κατσαρίδες στην Ελλάδα. Να μας πει κάποιος αν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Όχι. Υπάρχουν πάρα πολλά μέρη που ανταγωνίζονται έτσι δυναμικά, θα έλεγα, την Πάρο σε κατσαρίδες.
1: Μαρία, έχω κλείσει για Νέα Στήρα. Καλύτερο δρομολόγιο από Αθήνα. Πας
0: από Αγία Μαρίνα.
1: Αγία Μαρίνα, ναι. Παίρνεις το φέρι.
0: 45-50 λεπτά και είναι και,
1: τόσο,
0: και
1: ναι,
0: σχετικά έτσι φτηνό.
1: Φτηνό. Τρία καλοκαίρια έχω βγάλει στον αστήρα πιτσίρικας. Πηγαίναν τα ουφάδικα και τότε είχε τρεις θερινούς κινηματογράφους στα αστήρα.
0: Αστήρα.
1: Ναι. Και άλλες 4-5 αίθουσες με μπλιμπλίκια. 88-91.
0: Να ορίστε, έχουμε τον Νίκο, τον Σίκο παραγωγό στο Πορτοράφτη. Πουλάω Σίκα 2,70 και τα πουλούν 6 ευρώ. Τα δουλεύω όλο το χρόνο και ο μάγκας παίρνει τα διπλά από εμένα σε μια μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Άικ μόνο.
1: Ναι, είναι ένας καλός λόγος να χωρίσει με SMS. Εγώ χωρίζω κοπέλα με SMS γιατί όποτε πήγε να το πω από κοντά, καταλήγαμε κάπου αλλού.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Ο Σπύρος.
0: Κάποιος λέει ότι γίνανε απόψε οι Τσαούσοβα οι Μάκηδες. Για δε. Μήπως μαζί με το Μάκη.
1: Ναι, ναι. Μου έπιασε το μάτι ο Διώχος και ξέχασα να δω γιατί γύρισα το τέτοιο. Γιατί γύρισα στο πρόγραμμα. Απόψε γυρνάνε, λοιπόν.
0: Ο Κωνσταντίνος ρωτάει πώς λέγεται η διασκευή του Skype που έπαιξε πριν από λίγο, από ποια μπάντα είναι.
1: Από του Selected. Selected.
0: Καλή σεζόν, να σε καλά, Κωνσταντίνε. Mm-hmm. Τώρα που λείπει ο Μισότρελος, λέει, μπορεί η εκπομπή να ονομαστεί σε κεντρινό μαύρο τσουνάμι, χρόνια πολλά. Oh. Δεν έχουμε πει τίποτα για την ΑΕΚ.
1: Τίποτα.
0: Έτσι, για να μην μας λέτε.
1: Μια μικρή αναφορά στο Super Cup έγινε και
0: εντάξει, αυτό, ναι, αύριο.
1: Αύριο που έχουμε και αγώνα, βέβαια.
0: Μαρία, μαύρα σκαθάρια είχατε στο μαρμάρι, λέει, γιατί εκεί που μένω εγώ, Εύβοια, ήταν παντού. Μαύρα σκαθάρια, όχι. Όχι. Εννοείται ότι μόνο από τηλέφωνο χωρίζουμε. Σιγά μην ετοιμαστώ, στολιστώ, να πάμε βόλτα να μου πει ότι τελειώσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και αυτό. Ναι, αν το βλέπεις να σου έρχεται, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μύρωτιτς πώς περνάω, λέει. Καλημέρα από την άπλητη Ικαρία. Εμείς πλαινόμαστε πάντως. Μια χαρά είναι η Ικαρία. Υπέροχη είναι.
0: Ο Κωνσταντίνος από Περιστέρη λέει: Πάρος μπορεί να συναγωνιστεί άνετα τη Ρόδο. Η μία έχει κατσαρίδες σαν πατάτες και η άλλη σαν κρεμμύδι με φτερά. Διαλέχτε.
1: Μάλιστα.
0: Οι κατσαρίδες είναι πιο πιθανό να βρεθούν σε αστικό περιβάλλον. Βρε, ναι, όχι, το καλοκαίρι πάνε διακοπές.
1: Και αυτές.
0: Άσε με τώρα.
1: Τα τσανάκια τους και φεύγουνε.

0: Θα ήθελα να καλημερίσω και τη φίλη μου την Αντωνία που μας ακούει, η οποία γύρισε και αυτή χθες. Από ολοηγοήμερες έτσι διακοπές που λες. Πάει. Ναι.
1: Κουράγια.
0: Εντάξει, μένει σε εξοχικό μέρος. Δεν μένει, ξέρω εγώ, στο Κολωνάκι. Μένει κάπου στα εξοχάς.
1: Ωραία. Και εντάξει.
0: Πηγαίνοντας σπίτι, βρήκε μπροστά έτσι. Πώς έχουν άλλοι χαλάκι που λέει welcome. Ναι. Άλλοι έχουν φωτογραφία τη γάτα του, την οικογένεια κτλ. Αυτή είχε έναν αρουραίο. Τανάσκελα ο
1: Σκληρό.
0: Εντάξει, να σου πει.
1: Σπίτι,
0: είναι σαν το ανέκδοτο όμως με το μήλο και το σκουλίκι. Τι είναι πιο συχαμερό από το να δαγκώνεις ένα μήλο και να βρίσκεις ένα σκουλίκι. Να βρίσκεις μισό σκουλίκι. Οπότε θα μπορούσε να βρει ζωντανό τον αρουραίο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο αρούρης όμως τα είχε την άξη. Μετά μπαίνοντας σπίτι βρήκε και ένα κατσαριδόνι.
1: Α, ωραία πήγε αυτό.
0: Θα βρεις ένα δεινόσαυρο, ένα κροκόδιλο.
1: Σιγά-σιγά, ναι.
0: Και εγώ πάντα περιμένω γυρνώντας από διακοπές ότι θα βρω σαύρες στο
1: κάτι
0: σπίτι.
1: Κάτι θα βρεθεί, ναι. Σαύρες, από πολύ ησυχία, δηλαδή, τέλος πάντων.
0: Κροκόδηλους, αλιγάτορες, νομίζω ότι θα γίνει χαμός μέσα στο σπίτι. Ευτυχώς δεν βρήκα τίποτα.

0: Τάσος θυμήθηκε και τα τρία ονόματα. Τι λες τώρα, ο Ποσειδώνας, η Βούλα και το Άστρον ήταν τα τρία, οι τρεις κινηματογράφοι στα νέα αστήρα. 17 καλοκαίρια πήγε. Ναι, εντάξει, ρε φίλε. Οκ. Τώρα είναι ζήτημα αν υπάρχει ένας, νομίζω, στα αστήρα.
1: Ναι, και εμείς έναν είχαμε και, και δεν υπάρχει.
0: Ποια?
1: Ποια? Γνώμη για σίκα, λέει, τα τρως με φλούδα ή όχι? Η γυναίκα μου τα τρώει με τη φλούδα και την κοιτάω στον εξωγήινο. Όχι, αν με ρωτάς.
0: Ναι. Αν δεν καθαρίζεται όμως για κανένα λόγο. Μου έχει τύχει δηλαδή να μην βγαίνει, ρε.
1: Ωραία. Το κόβεις στη μέση.
0: Ναι.
1: Το κόβεις, τι είπες? Το κόβεις στη μέση. Μετά αυτό, μετά τα σίκα.
0: Ναι. Έρχεται. Έπεται.
1: Το κόβεις στη μέση και τρως το από μέσα, έτσι. Σαγατή. Όχι, ρε παιδιά. Δεν τρώμε τη φλούδα. Καταρχάς, εμένα με πιάνει φαγούρα και μόνο που το βλέπω. Να το φάω. Γιατί δεν μπλένεται. Δεν μπορεί να το πλύνει.
0: Όταν μου είχε συμβεί αυτό, βασικά ήταν πάρα πολύ λεπτή η φλούδα του για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω αν είναι γενικό σε όλα, γιατί όταν μου τύχε, δηλαδή μετά είπα, άσε με, παράταμε, δεν θέλω άλλο. Δεν μου έκανε τίποτα έτσι, ούτε στη γλώσσα και τα λοιπά. Ναι. Μια χαρά πήγε. Ναι. Κάτω.
1: Η άλλη στα 26 έχει δύο παιδιά και εγώ στα 48 πετάω άμεσα ένα παιδάκι, γιατί με πέταξε και εκείνο. Και πολύ καλά του έκανε.
0: Αυτός ξεκίνησε.
1: Να σου πω και κλώτσο. Έτσι, να ξεκινήσουμε καλά τη σεζόν.

0: Ορίστε, μόνο εγώ λέει βγάζω όλο το μαύρο από τις μελιτζάνες. Ο Κώστας 21 τις καθαρίζεται.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι. Okay.
1: Εγώ ίσως, εγώ τις κάνω ριγέ. Κάνω μία, κόβω μία, δεν κόβω. Μία, κόβω μία, δεν κόβω. Αλλά είναι ανάλογα και το πώς μαγειρεύεις.
0: Okay.
1: Λοιπόν, εμφανίστηκε ο Μουρίνιο με μαυρισμένο μάτι σε ένα φιλικό προετοιμασίας απέναντι στη Σάλκε. Τον έπιασε η κάμερα με μαυρισμένο μάτι. Προκάλεσε έτσι και την αντίδραση των φίλων. Εντάξει, εννοείται στα social media. Και φυσικά τον ρώτησαν μετά το τέλος του αγώνα. Έφαγε στη μούρη μια μπάλα. Και λέει, αν δεν φορούσα, λέει, τα γυαλιά, πιθανότατα δεν θα είχε συμβεί καν. Και ήταν λίγο μαυρισμένο. Μάτι, μάτι. Κυριολεκτικά, μάτι.

0: Κωνσταντίνος από Περιστέρι. Έχω γυρίσει από διακοπές και έχω βρει στην τουαλέτα ρουραίο ζωντανό. Έκανα να μπω στην τουαλέτα τρεις μέρες. Πήγαινα σε καφετέρι.
1: Κωνσταντίνε, η λύση είναι μία σε αυτό. Μετακόμιση. Μετακόμιση. Και όχι, αφήνεις και τα έπιπλα. Όπως φεύγει. Παίρνεις κλειδιά και φεύγεις. Όχι, τα κλειδιά δεν τα χρειάζεσαι. Έχεις μετακόμιση. Φεύγεις.
0: Ή φεύγεις στο δοσμή και λες, παίρνεις μια εταιρεία απολύμες. Έχω αρουραίο. Μπείτε, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε.
1: Και μετά φεύγεις.

0: Λέει κάποιος, το μαύρο φλούδι της μελιτζάνας προσθέτει πίκρα στο φαγητό και αυτό φυσικά το αφαιρούμε. Μπορεί να το θέλεις το πικρό μέσα στο φαγητό. Γιατί όχι.
1: Αν κάνεις παπουτσάκια δεν το πρόσθεμα. Γεμιστά, ξέρω. Mm-hmm. Μαρία, με αφορμή τις σαύρες, να πούμε ότι τα σαμιαμίδια που βρίσκουμε στις αυλές και τα μπαλκόνια μας είναι εντελώς ακίνδυνα και υπερχρήσιμα. Mm-hmm. Τρώνε όλα τα έντομα, παρακαλώ. Όχι, δε, όχι απλά δεν τα πειράζουμε. Εννοείται.
0: Τα αγαπάμε.
1: Τα αγαπάμε πάρα πολύ τα σαμιαμίδια. Και λένε ότι είναι και τύχη κιόλας. Mm-hmm.

0: τώρα που το συζητούσαμε χτες και προχτές, έπεσε στην αντίληψή σου κόσμος να πίνει καφέ με χυμό πορτοκάλι μέσα του?
1: Τώρα γιατί, καλά δεν ήμασταν?
0: Έτσι, για την έξοδο.
1: Φυσικό χυμό πορτοκάλι.
0: Φυσικό χυμό πορτοκάλι.
1: Μέσα σε ποιο καφέ?
0: Στο φρέντο.
1: Δεν έπρεπε να το πιάσεις αυτό.
0: Orange coffee.
1: Τι orange coffee, μωρέ, τώρα.
0: Εγώ σου λέω τι γίνεται εδώ. Μας το στείλαν στον Ρακτύπη την προηγούμενη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη που το ήμασταν παρέα, και το στείλαν και στον Μουσουράκη χθες το μεσημέρι. Νέα μόδα, λέει, orange coffee.
1: Τι μόδα, ρε. Πάτε καλά, είσαστε με τα καλά σας.
0: Τι να σου πω. Κάποιος είδε, λέει, σε ένα νησί, κάποιος τύπος πήρε τον καφέ και αγόρασε και ένα χυμό πορτοκάλι.
1: Γιατί ξαφνικά όλοι πίνουν καφέ με χυμό πορτοκάλι? Το αποτέλεσμα έγινε viral, φυσικά. Και το λες και πολύ ευγενικά, γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι viral. Το αποτέλεσμα είναι... Πίσω από τη νέα τάση βρίσκεται μια παλιά ιστορία. Είναι το νέο trend και τα λοιπά. Η γεύση βασίζεται στην ισορροπία ανάμεσα στην γλυκύτητα και την οξύτητα. Και την ένταση και την πικράδα του εσπρέσο.
0: Πώς φάνηκε?
1: Κοίταξε, όχι. Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: 100%, όχι απλά.
1: Αυτό επειδή... που σήμερα μοιάζει με καινοτομία, στην πραγματικότητα έχει βαθιές ρίζες. Το ρόφημα συνδέεται με το Μαζαγκράν, έναν από τους παλαιότερους παγωμένους καφέδες που γνωρίζουμε. Το 19ο αιώνα, στην αλγερινή πόλη Μαζαγκράν, κατά την περίοδο της γαλλικής αποικιοκρατίας, η αρχική εκδοχή παρασκευαζόταν με γλυκό καφέ, κρύο νερό και χυμό εσπεριδοειδών. Ένα συνδυασμό που είχε έναν πολύ πρακτικό σκοπό. Όχι να πάτε στην τουαλέτα, να προσφέρει δροσιά μέσα στη ζέστη. Γιατί εγώ αυτό νόμιζα πρακτικό σκοπό. Με το πέρασμα των χρόνων η ιδέα ταξίδεψε και εξελίχθηκε. Βραζιλία, για παράδειγμα, ο συνδυασμός εσπρέσο και χυμού πορτοκαλιού έγινε δημοφιλής ήδη από τη δεκαετία του 50. Παιδιά, όμως υπάρχει μια εξέλιξη στην ανθρωπότητα γενικότερα. Ήμασταν μαϊμούδες, μετά τώρα είμαστε στα δέντρα. Κατεβήκαμε από τα δέντρα. Όχι όλα, δεν έχει σημασία. Και πίναμε τον καφέ γλυκό, μετά μέτριο, μετά σκέτο. Έτσι πίνε το καφέ. Τι πορτοκαλάδα μου λέτε τώρα.
0: Ορανσκόφ και τυρόπιτα.
1: Τι, δεν χρειάζεται καν τυρόπιτα.
0: Στην Ιταλία πίνουν εσπρέσο με χυμό λεμόνι, λέει κάποιος άλλος. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ορανσκόφ και τυρόπιτα.
1: Τι, δεν χρειάζεται καν τυρόπιτα.
0: Στην Ιταλία πίνουν εσπρέσο με χυμό λεμόνι, λέει κάποιος άλλος. Δεν ξέρω αν ισχύει.

0: Διαφορετικά ποτήρια.
1: Ναι. Άλλο
0: έτσι
1: τον,
0: ναι.
1: Άλλο το άλλο.
0: Έτσι
1: όχι
0: ναι.
1: Μέσα στον καφέ.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Αχ, αυτά και σήμερα προσφέραμε έτσι στην ανθρωπότητα. Αύριο πάλι δεν είμαστε και για χόρταση. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win παίζει γίγα προσφορά γνωριμίας με γίγα έπαθλα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Πάνος Ρήλος.
1: Σωτήρης Ταμπάκος. Αυτοί ήμασταν σήμερα.
0: Έτσι. Σοφία Θεοδωράκη έρχεται για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Για μέσα με. Τι
1: κανονικά.
0: Κανονικά.
1: Σετάκι.
0: Τσόχος Τσούτσικας. Τσουτσού. Πάμε.
1: Γεια σας.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού έφτασε ο Νάιρ Τικνιζιάν στα 5 εκατομμύρια ευρώ συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για τον Αρμένιο αριστερό μπακ. Η ανακοίνωση επομένει για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Ρέμο Φρόιλερ, αφού ο Ελβετός πέρασε ιατρικές εξετάσεις. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις για τον Αρμάντο Γκονζάλες. Σε οριστική συμφωνία με την Dortmund για την παραχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια έφτασε ο ΠΑΟΚ που θα εισπράξει 26 συν 6 εκατομμύρια ευρώ διατηρώντας ποσοστό μεταπόλησης 17,5%. Οι αποδοχές του 24χρονου μεσοεπιθετικού κυμαίνονται στα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Συνεχίζονται οι επιδράσεις για την πώληση του παίκτη από τους οργανωμένους που προανήγγειλαν συνέχεια στις κινητοποιήσεις τους. Αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του ο Γερεμέγεφ. Σε λίγη ώρα αναχωρεί η ΑΕΚ για τη Σόφια, όπου την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League. Στην Ελλάδα έφτασε τα ξημερώματα ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος θα υπογράψει έως το 2030. Η Ένωση θα καταβάλει 3 εκατομμύρια ευρώ στη Λεβάντη για τον 28χρονο αμυντικό μέσο διεθνή με την Ονδούρα, που μπορεί να αγωνιστεί και ως στόπερ. Με τον Πάλμερ Μπράουν να εντάσσεται στο κανονικό πρόγραμμα, η επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό ενώπιση του αγώνα με τη Χράντιτς Κράλοβε διαψεύδονται από τους πράσινους τα περικρούσεις της Χάλ για τον Τετέι. Στη διάθεσή του Τζέικουμπ Νίστρουπο Τσάπρας που εξέτσε την τιμωρία του. Το αργυρό μετάλλιο με επίδοση 6 μέτρα στο Ολυμπιακό κοντό κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Πρώτος ο ντουμπλάντης με 6-15. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα, δεν θέλω να βάζω όρια, τόνισε ο Έλληνας πρωτοθλητής. Πρωτοθλητής Ευρώπης για δεύτερη σερή διοργάνωση, ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτου, με τον 29χρονο να τερματίζει πρώτος με χρόνο 52-27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία για να ανεβάσω ρυθμό στα τελευταία 20 μέτρα, τόνισε. Πολύ κοντά στο όνομά Ρίτσαρντς είναι ο Άρης που πλησιάζει συμφωνία με την Νότιχαμ για τον πρώην αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται 27χρονος Πορτογάλος γκολκίπερ Ρικάρντο Βέλιο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τη Φαρένσε, κοντά στην επιστροφή του στους κίτρινους και ο Μανού Γκαρθία. Σε συμφωνία με την ΑΕΚ ήρθε ο Ντέρικ Βίλιαμς. Η Ένωση έκλεισε τον 35χρονο Power Forward, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και πλέον εκκρεμεί μόνο η ανακοίνωση. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λούκας Λεκάβιτσιους ως το 2028, ανακοίνωσε η Κιτρινόμαυρη ΚΑΕ. Ήρθα στον Ολυμπιακό για να δώσω ενέργεια αλλά και για το back-to-back, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις κατά την άφηξή του στην Αθήνα MBI NDI. Τα ντέρμπι είναι σκέτη τρέλα. Θέλω να δω τον κόσμο που είδα στο βίντεο, συμπλήρωσε 27χρονος Forward. Σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του Ρόδρυ έφτασε η Μπαρτσελόνα με τη Μάντσεστερ Σίτι, όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με κάποια διαδικαστικά να απομένουν ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Σαντατέρ Βιγιαρεάλ 2-2 και Εσπανιόλ Λεβάντε 3-0 στα μάτια την πρεμιέρα στη Λα Λίγκα. Εγκομιαστικά σχόλια από τον Μικέλ Αρτέτα για τον Χρήστο Τζόλι μετά το θρίαμβο της Arsenal στο Community Shield επί της

0: Τερσίτη με 3-0, όπου ο Έλληνας διεθνής μοίρασε 2 ασίστ. Με έχει εντυπωσιάσει, παίρνει σωστές αποφάσεις όταν άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθη, σημείωσε ο τεχνικός των Κανονιέριδων. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Big Wins FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Λεράκης, το 1-2.
1: Η κίνηση στο σουτ γκολ. Γκολ για την Ελλάδα. Ο Παυλίδης. 0-1 στο 49. Καταπληκτική κίνηση του Έλληνα σεντερφόρ και το σουτ χαμηλά. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει κανείς να σώσει τον Πίκφορντ. 0-1.
4: Δίναμε τους κόντρες. Εδώ η ευκαιρία δεν είναι του Βαραντοτάκη τελευταία στιγμή. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Κάποιος να σωτάρει και είναι γκολ. Και είναι γκολ. Είναι γκολ από τον Παυλίδη. 1-2. 1-2 στο 90-4. Αυτή τη φορά δεν ακυρώνεται. Αυτή τη φορά μετράει. Αυτή τη φορά μας δίνει την νίκη. Ο Κάρσλεϊ δεν το πιστεύει. 1-2. Η πρώτη μας νίκη ποτέ επί των Άγγλων. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί κάτι να γίνει από εδώ και πέρα και να μην συμβεί. Τώρα τελείωσε. 1-2. Δύο γκολ του Παυλίδη. Η Ελλάδα κερδίζει την Αγγλία στο Wembley. Και δεν την κερδίζει απλώς. Είναι καλύτερη της Αγγλίας στο Wembley.
5: Την φανέλα του Μπάλντοκ κρατάει ο αρχηγός της ομάδας, ο Τάσος, ο Πακασέτας και όλους τους παίκτες μπροστά από τους Έλληνες οπαδούς. Η Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της κερδίζει την Αγγλία. Και είναι η πρώτη φορά που κερδίζει αυτή την παραδοσιακά πολύ μεγάλη δύναμη και το έχει κάνει μέσα στο Wembley και το έχει κάνει και με πολύ εμφατικό τρόπο.

Και τι γίνεται, χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Ελπίζω να περάσετε καλά όπου πήγατε ή τέλος πάντων όσοι γυρίσατε. Όπως το μαράκι που την πέτυχα στις κάλες και τσίπα και ένα καλό χειμώνα έτσι να έχει να πορεύεται. Χρόνια πολλά στον Πάνο Ρίλο, πολύχρονος αδερφούλη μου, που είχε τη γιορτή του προχθές, ανήμερα της Παναγιάς. Είχαμε μπλέξει με κάτι πισταριές, παιδιά, δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο. Συγγνώμη σε όσους δεν πήρα τηλέφωνο. Με συγχωρείτε, αλλά ήμουν τρεις μέρες κολλιόμενος πάνω από κάτι κάρβουνα. Σε περιοχή που δεν είχε όμως πρόβλημα, πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, δεν είχε πρόβλημα με τις φωτιές. Γιατί είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό και αυτό το καλοκαίρι. Χθες χάσαμε άλλους δύο ανθρώπους στην Σαλαμίνα. Δύο ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν σε αυτό το κοντινό σε μας εδώ νησί. Σε μια περιοχή που την ξέρουμε πολύ καλά εμείς όλοι εμείς που μεγαλώσαμε στο Πειραιά, γιατί εντάξει είναι μια περιοχή που τη συνεπισκεπτόμαστε πάρα πολύ συχνά, που πραγματικά τα σπίτια είναι μέσα στα δέντρα. Τα δέντρα είναι μέσα στα σπίτια. Ποτέ δεν έχει γίνει το παραμικρό για να φτιάξει αυτή η κατάσταση.

και φτάσαμε σε μια ακόμα τραγική απώλεια δύο συμπολιτών μας. Ακόμα και τα παιδιά τα οποία δίνουν τις μάχες τους σε πισίνα και ταρτάν, το μυαλό τους εδώ το έχουν, στους πυροσβέστες που δίνουν τη μάχη με τις φωτιές. Και ο Σίσκος, όταν σήκωσε το δεύτερο, πήρε το δεύτερο μετάλλιο, στους πυροσβέστες αφιέρωσε τη μάχη αυτή. Παρεπιπτόντως ήταν ένα τρομερό διήμερο αθλητικά για τον ελληνικό αθλητισμό, με τον Χρήστου να κατακτά χρυσό μετάλλιο στο Ήπτιο μετά από συμπληρώνοντας μια δεκαετία επιτυχιών, πάρα πολλά μετάλλια, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμπητής, συγχαρητήρια στον Αποστόλη. Ο Σίσκος πήρε δύο, και αυτός έτσι τρομερή περίπτωση, και Ήπτιο και μετάλλουδα, δύσκολο σε δύο στυλ να πάρεις μετάλλιο, μπράβο στο παλικάρι. Είχαμε χθες αυτή την περίπτωση, τη μεγάλη περίπτωση, το Μανόλο, το Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος πραγματικά είναι ό,τι πιο ωραίο να βλέπεις στον αθλητισμό, με την ενέργειά του, το χαμόγελό του, τη διάθεσή του, σου φτιάχνει τη φάση σου, έτσι. Πίεσε τον Τουμπλάντης, τον έκανε να ξεφυσάει, αυτό για μένα είναι ένας μικρός τρίαμβος, για τον ίδιο δεν είναι, για τον Μανόλο Καραλή, το ασημένιο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τα 6 μέτρα που έκανε και χθες. Γιατί όπως δήλωσε ο ίδιος ο Εμμανουήλ Καραλής, προφανώς χαρούμενος και ευτυχισμένος για την κατάκτηση ενός ακόμα μετάλλιου και παραδεχόμενος ότι η παρουσία του Πλάντης όχι δεν του έχει στερήσει μετάλλια, αλλά τον έχει βοηθήσει να γίνει ακόμα καλύτερος, και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να το έχουμε στο νου μας όλοι. Είπε ότι τώρα που έκανα προσπάθεια στο 6-20 πεινάω. Τώρα πεινάω που έκανα προσπάθεια στο 6-20. Σαν να λέει ότι τώρα που το είδα, το βάλα και τον πύχη και πήγα να το περάσω, το έχει ξανακάνει άλλες δύο φορές, νιώθω ότι μπορώ να το κάνω. Yes. Για να δούμε, 6-17 έκανε στο κλειστό. Εντάξει, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Καταρχάς, την τελευταία φορά που τα είπαμε δεν είχε πάρει όφη το Super Cup. Δεν το είχε πάρει κανένας, έτσι. Ήταν φαβορή ΑΕΚ για τον τελικό του Super Cup. Δεν είχε πάρει τον Ερίαγκα η ΑΕΚ. Έτσι, δεν είχε πάρει την απόφαση ο Μαρινάκης να κρατήσει τον Μεντιλίμπαρ. Τελικά μένει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Δεν είχε πάρει ο Ολυμπιακός, δεν είχε κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός, σαν και αυτές που κάνει τις τελευταίες. Με τον Φρόιλερ να πέρασε ήδη ιατρικά και να είναι στην Ελλάδα ήδη για τον Ολυμπιακό Τικνιζιάν, αριστερό μπακ από τον Ερυθρό Αστέρα. Και προφανώς δεν είχε γίνει το παραμικρό, ή μάλλον δεν είχαμε μάθει το παραμικρό για την μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορουσία του Ντόρτμουντ.

Καλά, ούτε ο Πενράις είχε φύγει, ο οποίος με το που πήγε στη Ρέτζες έκανε γκολ και ασίστε. Αυτά πάλι ρε παιδιά, πώς γίνονται, μπορείτε να μου πείτε. Πώς γίνονται, δηλαδή, πραγματικά πώς γίνονται. Πώς γίνονται, μπορείτε να μου πείτε. Έφυγε ο Πενράις από την ΑΕΚ, πήγε στη Ρέτζες, παίζει με το που βάζει τη φανέλα ένα παιχνίδι, γκολ ασίστε. Συνεχίζει ο Τζόλης να κάνει πράγματα και θάματα στην Arsenal. Ο Τσόχος προφανώς και είναι περί χαρής που έχει έναν τέτοιο παιχταρά στο υλικό του. Τώρα παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, με Κωνσταντέλια, Καρέτσα και Τζόλη, μην κοιτάς Σωτήρη, μην κοιτάς Σωτήρη. Η διαδικασία των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πρέπει να είναι μια διαδικασία που θα μας οδηγήσει ξανά σε μεγάλη διοργάνωση, σε τελική φάση. Έχουμε τα υλικά πλέον, μπορούμε να προχωρήσουμε.

Τώρα είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Μπαίνουν όλοι πλην ενός. Ο Ολυμπιακός είναι ήδη στη league phase του Europa League, οπότε δεν έχει άλλα προκριματικά. Έχουμε όμως τα play-off σε Champions League, Europa League και Conference League. Έχουμε παιχνίδια σημαντικά. Την Τρίτη παίζει η ΑΕΚ. Αύριο παίζει η ΑΕΚ με τη Λεύσκη, το πρώτο της παιχνίδι στην Βουλγαρία. Την Τετάρτη έχουμε κενό και έχουμε την Πέμπτη τους τρεις Έλληνες να παίζουν στα προκριματικά. Ένα στο Europa League, Όφη, και δύο στο Conference League, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.

Αύριο στις 10 γίνεται η σέντρα με το μάτς της Λεύσης και Σόφιας με την ΑΕΚ. 10 ευρώ το βράδυ, το παιχνίδι της Ένωσης, η οποία παρουσίασε και τις νέες της εμφανίσεις, τη δεύτερη και την τρίτη, μια γαλάζια και μια μαύρη.

0: Και κάτσαμε για την Πέμπτη τώρα, πώς θα τη βγάλουμε την άκρη εδώ πέρα. Να δούμε τι θα γίνει την Πέμπτη. Που έχουμε. Τι ώρα είναι τα μάτσα, παιδιά. 9.30 πρέπει να παίζει ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ παίζει στις 9 παρατέταρτο με την Μπραν. ΠΑΟΚ Μπραν 9 παρατέταρτο. 9 παίζει Όφη με Τζέσικα Σόφιας. Και στις 9.30 παίζει ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Και σήμερα μαζί μας είναι η bwin. Στην bwin υπάρχουν καθημερινά μοναδικές προσφορές. Στοίχημα και live καζίνο παίζουν στο app της bwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: bwin Sport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Ναι, έχετε δίκιο ότι έχει αποσυρθεί προσωρινά όμως ο Κωνσταντέλιας από την εθνική ομάδα. Πάντα εγώ έχω την ελπίδα ότι θα αλλάξει μυαλό. Γιατί μιλάμε για υπερπαιχτάρα. Και τώρα θα πάει στη Γερμανία και θα αλλάξει τελείως το στάτους του ποδοσφαιρικό. Θα επαναπροσδιοριστεί μάλλον. Θα καταλάβουν και οι ξένοι τι είχαμε εδώ εμείς στο πρωτάθλημά μας. Νομίζω ότι θα αλλάξει και το mindset τελείως. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά λοιπόν, να τα συζητήσουμε. Τώρα, Κωνσταντίνε, που ρωτάς που είναι ο Τσόχος. Κάτσε, ρε, περίμενε. Ρε. Όπα. Περίμενε. Υπάρχουν σε αυτή τη ζωή υπάρχουν δύο κατηγορίες εργαζομένων. Υπάρχουν οι πλεμπαίοι, οι λατζέριδες που λέω εγώ και συμπεριλαμβάνομαι σε αυτούς και οι ντίβες. Ο Μιχάλης, επειδή ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, θα έρθει όποτε γουστάρει. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, κάτσε να τον προλάβουμε πριν πει στο αεροπλάνο. Κώσ και Τζόγλου είναι μαζί μας για να μας πει μια καλημέρα. Καλημέρα, σκύε, τι κάνετε.
1: Καλημέρα, ρε Βάγε, τι γίνεται.
0: Πώς είστε.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα σε ξαναδούμε το Σεπτέμβρη.
0: Γιατί?
1: Επειδή έλειπε την Παρασκευή, λέω πήρα επιτέλους πήρε άδεια.
0: Όχι, ρε, Πέμπτη Παρασκευή έφυγα, ρε. Πέμπτη Παρασκευή.
1: Τι γίνεται.
0: Και πολύ ήταν, φίλε.
1: Και πολύ ήταν.
0: Και πολύ ήταν, ναι.
1: Εντάξει, ξαναμπαίνουμε στη μάχη λοιπόν.
0: Έτσι.
1: Είμαστε τώρα στο αεροδρόμιο, είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή επιβιβάζονται οι αθλητές της ομάδας. Και θα ακολουθήσουμε εμείς μόλις κλείσουμε.
0: Μπαίνει και ο Κέβιν Αριάγκα, όχι.
1: Όχι, είναι δεν εσύ. Είναι εδώ.
0: Ωραία.
1: Θα κάνει αυτό το δικό του πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Σήμερα. Και μετά θα ενταχθεί στην ομάδα να δούμε αν θα γίνει κάτι με τη λίστα. Θέση υπάρχει να μπει, εννοείται. Νομίζω μέχρι το βράδυ μπορεί να γίνει μια αλλαγή. Θα δούμε πώς θα πάει. Είναι μια μεταγραφή. Είχα πει και την Παρασκευή που έλειπες, είχα πει στον συνάδελφο που σε αντικατέστησε ότι η ΑΕΚ κοιτάει και για την Γκρούγιτς. Ακούγεται κάπως περίεργο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μέσα μάλλον από την προετοιμασία και από όλα αυτά προέκυψε και μια ανάγκη για μια τέτοιου υβριδικού τύπου μεταγραφή, απλά διαφορετική από αυτή που ήταν ο Μάγκερ, ας πούμε, που είχε περιγράψει ο προπονητής. Δηλαδή ένας παίκτης που να μπορεί να παίξει και που είναι αναμυντικό χαφ, αλλά να μπορεί να παίξει και center back. Όχι απλά να μπορεί, έχει παίξει πολλά παιχνίδια στην καριέρα του center back, πάνω από 20-25. Και μάλιστα στην Παρτιζάν Βελιγραδίου το τελευταίο εξάμηνο που έμεινε εκεί είχε καθιερωθεί σαν stopper και στο τέλος σεζόν έκανε και μεταγραφή. Πήγε στη Λεβάντε και έπαιξε και στη Β' Εθνική με τη Λεβάντε, έπαιξε κάποια μάτς center back και μετά στην... τη δεύτερη σεζόν στην Πριμέρα πέρυσι έπαιξε μόνο αμυντικό χαφ. Με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ καλύπτει ας πούμε δύο κενά. Ένα παίκτη που μπορεί να παίξει και σαν αμυντικό χαφ καθαρό και σαν στόπερ. Είναι 1,91, δίνει ύψος στην ομάδα. Είναι πολύ γρήγορος για το ύψος του. Εντυπωσιακά γρήγορος για το ύψος του θα έλεγα. Πολύ αθλητικός. Πολύ aggressive.
0: Μ' αρέσει που το λες aggressive, το καρτάκια.
1: Είναι ένας παίκτης, είναι και καρτάκιας. Okay, εντάξει, και εδώ πέρα με την παράδοση που έχει φτιαχτεί από πέρσι με τις Έλληνες διαιτητές, θα έχουμε μια συλλογή. Οπότε καλύτερα να παίζει.
0: Σκληρό παιδί.
1: Καλύτερα να παίζει τα ευρωπαϊκά και στα ντέρμπι.
0: Έτσι.
1: Έχει μια κόκκινη, 8 κίτρινες είχε πέρυσι στην Ισπανία. Okay. Είναι πάντως μια πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Και φάνηκε και σε αυτή την περίπτωση ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός είναι κάτι ευμετάβλητο. Δηλαδή, ας πούμε όταν ξεκίνησε η προετοιμασία, δεν υπήρχε σκέψη να αποκτηθεί αριστερό μπακ. Στην πορεία, προφανώς, βλέποντας εκεί τον Μενράης, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά και είμαι σίγουρος ότι θα πάει πάρα πολύ καλά στη Ρέιντζερς, το είχα πει και την Παρασκευή όταν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή, το πρόβλημα του παιδιού αυτού είναι ότι δεν μπόρεσε ποτέ να προσαρμοστεί εδώ στην Ελλάδα, στην ΑΕΚ, στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Είμαι σίγουρος επειδή είναι παραπραγματικά καλός παίχτης ότι η Σκωτία θα πάει πολύ καλά και η Ρέτζες θα τον κρατήσει, θα πληρώσει την οψιόν και θα τον κρατήσει του χρόνου. Δεν υπήρχε λοιπόν αυτή η σκέψη, αλλά θεωρήθηκε πολύ μεγάλο ρίσκο να μείνει η ΑΕΚ με αυτό το δίδυμο τον αριστερό μπακ. Έγινε η προσπάθεια με τον Κώστη, τα γνωρίζουμε, δεν μπόρεσε να τον πάρει. Συνέχισε τις προσπάθειές της, παράλληλα είχε δώσει, όπως είχαμε πει, εντολή στον Μπεν Ράις να, στο μάνατζερ του Πεντράνης, όχι εντολή, του είχε πει ότι να φέρει προτάσεις, τέλος πάντων, έφερε αυτή τη Ρέντζερς, τελείωσε. Αυτή ήταν η πρώτη. Η δεύτερη περίπτωση ήταν αυτή που προέκυψε τώρα. Στην αρχή, όπως θυμάσαι, Βάη, στο σχεδιασμό υπήρχε η απόκτηση center back.
0: Mm-hmm.
1: Βλέποντας τον Γεωργίεφ, λίγο ο Αλεξίου, η απόκτηση του Αλεξίου, είναι και ο Βίντα, η Άγκ έχει 5. Οπότε δεν θέλησαν τελικά να πάρουν ένα παίχτη center back που λέγαμε εισάξιο αυτόν που είχαν. Οπότε πήγαν σε αυτή τη λύση. Πήγαν σε αυτή τη λύση με τον Νεμπαριάγκα και έτσι καλύπτουν και μια θέση και κάποια χαρακτηριστικά που η ομάδα δεν τα είχε και μπορεί να τα χρειαστεί σε παιχνίδια, σίγουρα μάλλον θα τα χρειαστεί σε παιχνίδια, στο κέντρο.
2: Καλημέρα μας, κύριε... Καλημέρα σας, κύριε Κώστα μας.
1: Α, Μιχάλη, νόμιζα ότι έλειπε σε διακοπές.
0: Παρακαλώ.
1: Από ό,τι κατάλαβα από τον πρόλογο του διευθυντή μας.
2: Ο κύριος Αριάγκα τον παρακολουθεί καιρό, Ιάκ, έτσι δεν είναι?
1: Τον κύριο Αριάγκα τον παρακολουθεί καιρό, τι εννοείς?
2: Θέλω να πω, θυμάμαι να έχει ξαναγραφεί το όνομά του.
1: Όλους τους παίχτες η ΑΕΚ τους παρακολουθεί καιρό που παίρνει, σε όλες τις θέσεις, με όλα τα χαρακτηριστικά. Για να μπορεί όντως, αν προκύψει κάτι, να κάνει την κίνησή της. Σίγουρα, ο Αριάγκα δεν τον ανακάλυψε πριν δύο μέρες, ούτε επειδή της τον πρότεινε κάποιος. Όταν αποφάσισε ότι θέλει να παίχτη με αυτά τα χαρακτηριστικά, πήγε εκεί σε ένα παίχτη που τον είχε.
2: Όχι, θέλω να πω, έχει σκεφτεί ότι μπορεί να χρειαζόταν και παίχτη με τέτοια χαρακτηριστικά.
1: Ήτανε μέσα... Είναι μια εβδομάδα. Είναι τότε που είχε γραφτεί στην, στην Ισπανία. Τότε ξεκίνησε αυτή η υπόθεση. Και τελείωσε αίσια χθες. Ο παίχτης είναι εδώ και περιμένουμε τις υπογραφές και όλα αυτά. Τα τυπικά δηλαδή. Φεύγουμε.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά παιδες, πετάμε τα γεσόφια, οπότε θα πούμε, έμεινα και τελευταίος, οπότε θα πούμε τα υπόλοιπα πρώτα θέως αύριο.
0: Εντάξει, εντάξει, άντε καλή πτήση, καλή πτήση.
1: Άστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Έλα, καλημέρα,
2: καλημέρα. Χαίρετε.
0: Τι γίνεται, Τσούχο, όλα καλά? Μποντιγιάρισμα, πέτυχες?
2: Δεν έφευγα από τις διακοπές, με τίποτα.
0: Γι' αυτό εγώ λέω ότι είναι πρόβλημα το να πηγαίνει κάποιος να παίρνει άδεια και να φεύγει διακοπές. Καταρχάς, Μιχάλη Μάκρονες, χαλάς ένα χαρό λεφτά.
2: Ναι.
0: Ένα μας σπίτι σου, ας πούμε, και έχεις τη δουλειά,
2: ναι,
0: χαλάς λιγότερα. Πρώτα, δεύτερο. Κάποια στιγμή γυρίζεις.
2: Ναι.
0: Πρόβλημα. Μεγάλο.
2: Ναι, ρε.
0: Ήλιος. Επικίνδυνος, φιλέ. Έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, είναι πολύ επικίνδυνος ο ήλιος.
2: Όχι, όχι. Δεν γύρναγε και δεν γύρναγε και κανένας. Δηλαδή, χθες το βράδυ είπαμε να φύγουμε λίγο αργούτσικα.
0: Ναι.
2: Να έχει πέσει ο ήλιος,
0: ναι, ναι,
2: και να μην βρούμε λιχόν και βρούμε και κίνηση, ξέρω εγώ.
0: Τι ώρα έφυγες?
2: Το αργούτσικα έγινε να φύγουμε μία. Να ξεκινήσουμε μία. Πρόσεξε. Και από τη μύτη του άκρου της μεσηριακής μπάζης, δηλαδή Κιτριές, από ένα χωριό,
0: ναι, ναι, ξέρω,
2: παραθαλάσσιο.
0: Δηλαδή κάνατε 3,5 ώρες.
2: Όχι, κάναμε 3.
0: 3 ώρες.
2: 3 παρά κάτι λεπτά. 3. Ναι. Κάτι ξεφόρτωμα, κάτι τέτοιο.
0: Ρεύει πάρτι.
2: Ναι, ναι.
0: Ρεύει πάρτι. Περάσατε καλά.
2: Α, ωραία ήταν.
0: Ωραία ήταν. Και στην Κρήτη ήταν ωραία όμως.
2: Και στην Κρήτη ήταν ωραία.
0: Καλά ήταν. Καλά ήταν. Καλά ήταν.
2: Ναι, πολύ ωραία. Ωραίο μάτς. Ωραία ατμόσφαιρα. Ωραία, ωραία.
0: Ωραία, ωραία. Για ξεκίνημα χρονιά ήταν μια χαρά. Ήταν μια χαρά παιχνίδι. Λοιπόν, Μιχάλη, έχει γίνει αυτό το διήμερο.
2: Το σύστριγγλο. Που λέει και μια φίλη μου.
0: Εδώ στο Γαϊτάναρο πήγες?
2: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί...
0: Στο Γαϊτάναρο πήγες? Με ρωτάνε εδώ.
2: Πάντα πάω.
0: Πάντα πάει.
2: Γιατί έφυγε ρε Μέγεφα τον ΠΑΟΚ?
0: Τώρα το συγγνώμη, έχει φύγει ο Κωνσταντέλιας τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι, ναι. Όχι ρε παιδί μου, αυτό δεν το είχα πάρει μυρωδιά. Δεν το είχα πάρει μυρωδιά.
0: Γιατί προφανώς πίεζαν οι ημερομηνίες, έπρεπε να βρει την επόμενη ομάδα του άνθρωπος. Τον είχαν ενημερώσει ότι δεν τον υπολογίζουν. Ότι τέλος πάντων είναι στο transfer list. Να μου πει γιατί φεύγει πριν την Μπραν. Δεν ξέρω. Δεν το καταλαβαίνω. Και εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά.
2: Θα μπει στο πρώτο, είναι τιμωρημένος. Έχει πάει κόκκινη.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Δεν έχουμε δικαίωμα για αλλαγή μέχρι το δεύτερο.
2: Ναι, θα έχει.
0: Δεν έχουμε προχωρήσει με τον Samsung Sport.
2: Ναι. Και οπότε... αυτή ήρθε αυτόν και αυτός.
0: Δεν ξέρω. Να σου πω, ναι, εγώ στρίμι πλαστήρα που ήμουν, δεν τον είδα.
2: Ούτε εγώ.

0: Με την Λίμπαρα πώς είδες?
1: Είναι από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε με τους σχολιασμούς, η αλήθεια είναι. Των όσων έχουν συμβεί, εννοώ.
0: Ναι, χαμούλης έγινε.
1: Σε όλες τις ομάδες. Πριν περίπου δύο μήνες είχα φτιάξει ένα βίντεο και είχα πει: ο Ολυμπιακός έχει δύο επιλογές τότε, αρχές Ιουνίου. Ή να χωρίσει με τον Μεντιλίμπαρ με έναν πολύ ωραίο τρόπο που αρμόζει και στο Μεντιλίμπαρ και στον Ολυμπιακό και στα όσα προσέφερε και αυτό και εκείνο, και να συμφωνήσουν και οι δύο ότι ο κύκλος αυτός έκλεισε. Συμβαίνει στις ομάδες και να πάει παρακάτω. Ή να κρατήσει το Μεντιλίμπαρ και να τον στηρίξει με όλα τα θέλω του. Διότι με τη Λίμπα δεν αλλάζει. Αυτό είναι. Εν τέλει δεν έχει τίποτα από τα δύο.
0: Μέχρι τώρα.
1: Ναι, μέχρι
0: 15 Αυγούστου.
1: Ναι. Και προέκυψε όλο αυτό το μπέρδαμα. Αν θες την άποψή μου τώρα, θα ήταν λάθος.
0: Να φύγει.
1: Ναι. Εννοείται. Θα μπορούσα να πω ότι θα ήταν σωστό να φύγει το Μάιο. Τώρα θα ήταν λάθος.
0: Σωστότερο.
1: Ναι. Τώρα θα ήταν λάθος. Και επίσης δεν θα μπορούσε να υπάρχει και ένα κοινή συνενέση διαζύγιο, υπό ποια έννοια το λέω. Δηλαδή, τι να πει ο Μεντιλίμπαρ 15 Αυγούστου, έκλεισε ο κύκλος μου. Δηλαδή είναι. Δεν...
0: Θα έπρεπε να ήταν τελείως απόφαση της διοίκησης του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι. Οπότε τώρα ο Ολυμπιακός τρέχει ένα μεταγραφικό σχεδιασμό. Στο μεταξύ, στον Ολυμπιακό, σε αυτό το καλοκαίρι, προέκυψε και η απόφαση ότι όσοι εισηγούνταν μεταγραφές τις τελευταίες τρεις μεταγραφικές περιόδους, τα έκαναν μουσκεμά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Προέκυψε αυτή η μεγάλη αλλαγή.
0: Πάμε να φτιάξουμε καινούργιο γραφείο.
1: Ναι. Καινούργιο σκάουτινγκ, καινούργιο τεχνικό διευθυντή, ο οποίος ήρθε και μέσα στο καλοκαίρι, δεν ήρθε το Μάιο. Ήρθε. Πόσο είναι εδώ,
0: Κρυστο Καρδόσο.
1: Όχι, ρε.
0: Τον Ιταλό.
1: Τον Γάλλο.
0: Τον Γάλλο.
1: Μίλαν.
0: Ναι.
1: Πάλι στο μυαλό μου τώρα. Οπότε αυτό επέφερε μία ακόμα μεγάλη δυσκολία. Και τώρα ο Ολυμπιακός τρέχει να κάνει 5 μεταγραφές ή και 6. Ακριβές. Στηριζόμενο στο Γάλλο. Που προσπαθεί να παντρέψει τα θέλω του και τις εισηγήσεις του με τον Μεντιλίμπαρ. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα δούμε που θα βγει.
0: Είναι εδώ ο Τσικνιζιάν. Πέρασε ιατρικά ο Φρόιλερ. Πάμε για Πουέρτα και βλέπουμε. Λοιπόν, break, δελτίο, αν προλάβουμε και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μία 72χρονη και ένας 91 ετών άνδρας. Το άτυχο ανδρόγυνο εντοπίστηκε στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Αδρομάχης, κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Δύο γυναίκες παραμένουν υπό νοσηλεία στη μονάδα αυξημένης φροντίδας στο Θριάσιο νοσοκομείο, καθώς φέρουν εγκάβματα. Σχεδόν 600 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Αδερλή και Κολώνες. Αυτοψία στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ξεκινά σήμερα κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγράψει τις καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη. Ξεκίνησε παράλληλα σήμερα υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Αναλυτικά η διαδικασία στο sky.gr. Άνδρας 80 ετών συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Κατηγορείται ότι αργά χθες το απόγευμα έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλασσία πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο αλμεπικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι με χρόνο 52 και 27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε και τη δεύτερη προγραμματικό του κυπέλου Superbet. Με ουσιαστικά έναρξη της διαδικασίας είναι, έναρξη της διοργάνωσης είναι. Μετά το τέλος του πρώτου προγραμματικού, όπου η Λάρισα πέρασε από τα Τρίκαλα με 4-0, μέσα στη Λάρισα, έγινε αντιστροφή έδρας εκεί. Σήμερα έχουμε τρία παιχνίδια λοιπόν, τα οποία θα τα δείτε εδώ, θα τα δείτε από τον Sky το μάτς το βραδινό. Η επιστροφή του Ηρακλή στην κορυφαία κατηγορία συνδυάζεται με εντός έδρας παιχνίδι κυπέλλου με τον Βόλο Έλαμπετ το βράδυ σε 9 η ώρα, ζωντανά από τον Sky. Νωρίτερα στις 6 παίζει η Καρδίτσα με τον Άρη, θα παίξει στην Πολύχνη και θα το δείτε από την υβριδική του Sky. Και έχει και το παιχνίδι νωρίτερα της Καλυθέας με την ΑΕΛ, το οποίο θα το δείτε από το monobara.gr διαδικτυακά. Ξεκινάμε, παιδιά, σιγά-σιγά ξεκινάμε. Έχουμε πρωτάθλημα το άλλο Σαββατοκύριακο. Όχι για όλους, Παναθηναϊκός έχει πάρα ένα πολύ, το θυμίζω, για την πρώτη αγωνιστική. Έχει σιγά-σιγά αρχίζει ο πανικός. Και είναι η πολύ κρίσιμη ευρωπαϊκή εβδομάδα. Αλλά είναι μια εβδομάδα, φίλε, που εντάξει, δεν θα μας αφήσει να μιλήσουμε για τα μάτς στο ξεκίνημά της.
1: Θα μιλάμε, λες, για τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ρε φίλε. Τώρα βλέπεις παίχτες έρχονται, παίχτες φεύγουν. Το θέμα των μεγάλων του Κωνσταντέλια. Τώρα σε λίγο θα έχουμε και τον Δημήτρη Μπατζόγλου για να συζητήσουμε. Πώς φτάσαμε εκεί στην ανατροπή. Εκεί αυτό που καταλαβαίναμε ήταν ότι ο Κωνσταντέλιας δεν είχε καμιά πρόθεση φύγης από την Ελλάδα. Και ξαφνικά τελειώνει μια μεταγραφή μέσα σε 3 μέρες.
1: Ο Γιάννης, επιμονή μου βάσεως, όχι τώρα τις 10 τελευταίες μέρες ή το τελευταίο μήνα. Έλεγε ότι είναι μια χαρά στον ΠΑΟΚ, ότι δεν θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ και ότι αν είναι να φύγει από τον ΠΑΟΚ θα φύγει για μια πραγματικά σημαντική ευρωπαϊκή ομάδα. Προφανώς την Ντόρτμουντ την ζυγίζει και την εκτιμά ως τέτοια. Η προσέγγιση από την Ντόρτμουντ στον Κωνσταντέλια ήταν πάρα πολύ θερμή και ζεστή. Τα χρήματα ήταν πάρα πολλά.
0: Τα χρήματα στον Τέλια.
1: Στον Τέλια. Μιλάμε σχεδόν
0: 3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Για τριπλασιασμό των αποδοχών του. Για μια προσέγγιση και σε ανθρώπινο επίπεδο πάρα πολύ καλή. Αφήνω στην άκρη τα bonus, αφήνω στην άκρη τα prim, αφήνω στην άκρη πράγματα που μπορεί να τα πιάσει πολύ εύκολα ο Κωνσταντέλιας αν παίζει βασικός. Μπορεί να φτάσει στο συμβολό του στα 3,5-4 χρόνο δια περιπάτου. Δηλαδή bonus για goal, bonus για assist, bonus αν η Dortmund βγει στο Champions League, bonus αν η Dortmund. Λέω τα απλά.
0: Ναι.
1: Λέω να κατακτήσει πράγματα και τέτοια. Μια πολύ προσεκτική προσέγγιση σε σχέση με την οικογένειά του, τους ανθρώπους που θα ήθελαν να μείνουν μαζί του, σπίτια κτλ. Ώστε να αισθανθεί πολύ
0: άνετα,
1: safe. Ναι. Και μετά ήρθε και μια πρόταση στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ εκεί είχε χοντρικά προσδιορίσει τη τιμή του Κωνσταντίνα.
0: 25-30.
1: Γύρω στα 30 εκατομμύρια. Ναι. Αυτό είναι τώρα. Είναι 26 net και 6 σε bonus που είναι τουλάχιστον τα μισά, ίσως και λίγο παραπάνω. Πολύ εφικτά. Άρα φτάνουμε στα 30. Συν ένα σημαντικό ποσοστό μεταπόλησης. Άλλοι λένε ότι είναι 15, άλλοι λένε ότι είναι 17,5. Τώρα μικρές διαφορές έχει. Που επίσης ο ΠΑΟΚ το θεωρούσε σημαντικό. Τώρα οι αντιδράσεις των φίλων του ΠΑΟΚ αναμενόμενες θα ήταν. Θα συνέβαινε όποτε και αν έφυγε.
0: Κοίταξε, κάποια στιγμή θα συνέβαινε.
1: Να.
0: Το παράπονο του ΠΑΟΚ, του φίλου του ΠΑΟΚ, είναι ότι μετά τις πωλήσεις, ας πούμε, τις περσινές του Ολυμπιακού, του Κωστούλα, ας πούμε, που φτάσε 35 εκατομμύρια. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, εδώ πέρα όμως έχουμε έναν παίχτη ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή σημείο αναφοράς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί να φύγει με αυτή την τιμή, να φύγει, ας πούμε, με ένα 50-αρικό, θα λέγες, OK, κάναμε την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Κατάλαβες πώς το λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το παράπονο. Δεν είναι ότι είναι συνειδητοποιημένοι όλοι ότι κάποια στιγμή ο Κωνσταντέλιας θα έφευγε από την Ελλάδα.
1: Για μένα το ακούω αυτό το παράπονο. Λέω ότι ακόμα και αν έφευγε με τα 40 που έφυγε ο Κωστούλας, δεν νομίζω ότι θα είχαν συμβεί όλα όσα συνέβησαν. Για μένα το πρόβλημα είναι το timing. Η χρονιά που φεύγει ο Λουτσέσκου, το καλοκαίρι που φεύγει ο Λουτσέσκου. Ένα καλοκαίρι που είναι πολύ κρίσιμο, μεταβατικό, μπλα μπλα μπλα μπλα, το καταλαβαίνει ο καθένας. ότι σε αυτό το καλοκαίρι δίνει και τον καλύτερο του ποδοσφαιριστή, ναι, και το σημείο αναφοράς του. Ναι. Και δημιουργεί, πώς να το πω, ένα μεγάλο gap προς τα κάτω στην ομάδα. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι περισσότερο.
0: Λοιπόν, γεια μας, θα πει ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης Μπατζόγλου μαζί μας. Καλημέρα, σχετικά, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα.
2: Σας ακούω, έχετε βάλει πολλά ζητήματα, είναι απόψεις, είναι εκτιμήσεις. Αυτό που δεν έχει μπει είναι το ότι όταν παραχωρείς αυτόν τον ποδοσφαιριστή που τόσα πολλά σημαίνει για τον κόσμο αλλά και για την ομάδα, πρέπει να έχεις και ένα στίγμα προετοιμασίας. Πρέπει να σκέφτεσαι και την επόμενη μέρα της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει καμία προετοιμασία να παραχωρήσει τον Κωνσταντέλια. Η απαξίωση της ομάδας και της προσπάθειάς της αυτή τη στιγμή είναι εξοργιστική. Είναι εξοργιστική. Το καλοκαίρι που πράγματι έφυγε ο πιο επιτυχημένος προπονητής, θα ήταν σίγουρα δύσκολο, και λίγο πριν από τα πιο μεγάλα παιχνίδια, στο οποίο ο ΠΑΟΚ πηγαίνει ήδη αποδεκατισμένος. Και είναι αυτή η βιασύνη των τελευταίων ημερών και ωρών, το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις αποκρίθηκαν από σχεδόν το σύνολο του οργανισμού, το οποίο θα μπορούσε κάτι να κάνει, να προετοιμαστεί, να έχει κάτι για την επόμενη μέρα και όχι να το μαθαίνει το Σάββατο και πλέον να τρέχουν όλοι πανικόβλητοι με τον ΠΑΟΚ 17 Αυγούστου να καταφέρνει σε αυτό το καλοκαίρι να έχει πιο πολλά κενά από ό,τι 17 Ιουνίου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι λοιπόν το σκηνικό, ο τρόπος και το timing που δημιουργούν αυτή την πιο μεγάλη αντίδραση, γιατί πράγματι θα υπήρχαν αντιδράσεις. Mm-hmm. Ο Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΞΗ είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, είναι η υπερηφάνεια του, είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής, το καμάρι που δημιουργούσε μόνος του ΠΑΟΞΗΔΕΣ. Και δεν είναι σχήμα λόγο, έτσι. Είναι γεγονός ότι ήταν το πρότυπο για πάρα πολλούς νεαρούς. Ο τρόπος με τον οποίο παίζει το παιχνίδι ο Κωνσταντέλιας. Αλλά το timing σε αυτό το φοβερό κλίμα εσωστρέφειας που γνωρίζει ο ιδιοκτήτης, γιατί την ευθύνη φυσικά για όλα την έχει ο ιδιοκτήτης, έτσι. Όχι οποιοσδήποτε έτρεχε τη διαπραγμάτευση και γνώριζε ή συγγύθηκε.
1: Καλά,
2: εννοείται ότι για όλα έχει την ευθύνη ο ιδιοκτήτης. Γνώριζε ότι σε αυτό το πολύ δύσκολο κλίμα εσωστρέφειας που ταλαιπωρεί τον ΠΑΟΚ εδώ για ένα χρόνο θα υπήρχε ακόμα χειρότερη κατάσταση, γιατί πράγματι πολλοί είναι πλέον εναντίον του, δηλώνουν ότι δεν στηρίζουν, δεν καταλαβαίνουν το πώς λειτουργεί, και απ' την άλλη το ότι έγινε τόσο βιαστικά είναι απόδειξη το ότι μπήκε χθες το αεροπλάνο 7 η ώρα το πρωί, άργησε αναχώρηση 2 ώρες γιατί εξελίσσονταν η διαπραγμάτευση, δεν έφυγε έχοντας κλείσει μεταγραφή. Πήγε στη Γερμανία όπου και πάλι συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις και μπήκαν στη μέση και έμψυχα τα πράγματα. Τέλος πάντων έκλεισε η συμφωνία της μεταγραφής και βεβαίως ο ΠΑΟΚ από σήμερα έχει να ψάχνει για πολλούς περισσότερους ποδοσφαιριστές από αυτούς που έψαχνε μέχρι πριν από λίγο καιρό. Και όλα αυτά με το Σαββίδη να γνωρίζει ότι οι συνεργάτες του εδώ δεν μπορούν να πάνε να δουλέψουν στη δουλειά, δεν μπορούν να πάνε στα γραφεία. Γιατί είναι υποκατάληψη. Πολύ άσχημο. Πολύ άσχημο όλο αυτό ως κλίμα και περιβάλλον. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία παρέτηση μάτος, επειδή τέτοια πράγματα
0: γράφτηκαν,
2: ακούστηκαν χθες το βράδυ και, ναι, και υπόθηκαν. Βεβαίως είναι κόσμος στο γήπεδο και αυτή την ώρα. Από χθες η ανακοίνωση απαιτούσε επαφή με τον ίδιο τον Σαββίδη και όχι με κάποιον συνεργάτη του. Νομίζω ότι ο Σαββίδης, από ό,τι καταλαβαίνω από χθες, έχει αυτή τη διάθεση. Δεν ξέρω αν θα γίνει στη Χαλκιδική, αν θα γίνει εδώ. Πάντως, έτσι κι αλλιώς, πάρα πολλές φορές έχει κάνει διάλογο που μπορεί να μην έχει δημοσιοποιηθεί, mm-hmm, με οργανωμένους οπαδούς. Εννοείται, πάρα πολλές φορές είχε αυτή την επαφή. Δεν νομίζω ότι τώρα θα το αρνηθεί. Μέσα σε όλα για μένα, από αυτά που γνωρίζω, κάτι άλλαξε στον Κωνσταντέλια το τελευταίο διάστημα. Δεν είχε τη μεγάλη διάθεση να φύγει για τους δικούς του λόγους. ήρθε στη ζωή και ένα δεύτερο παιδάκι. Αυτό πιστεύαμε ότι θα ενισχύσει την πεποίθησή του. Και όμως το τελευταίο διάστημα, ξέρω εγώ, η προσέγγιση των Γερμανών, συγκεκριμένη, τα χρήματα τα οποία είναι διπλάσια από τα του ΠΑΟΚ, το 1,5 έγινε 3 ετησίως για τον Κωνσταντέλια, η προοπτική του Champions League. Φυσικά δεν ξέρω και τι άλλο τον οδήγησε σε μια θετική σκέψη, και αυτό φυσικά το επιβεβαίωσε όταν χθες στη Γερμανία το πρωί τον περίμεναν παοξίδες, τον έβαλαν σε βίντεο να μιλήσει απευθείας με όσους ήταν στο γήπεδο, με σκοπό να το ρωτήσουν γιατί Γιάννη, γιατί άλλαξες, σε πιέζουν, σε οδήγησαν, σε εξανάγκασαν, και έλεγε ότι όχι, είναι μια δική μου συνειδητή απόφαση και το σας αγαπάω όλους και αγαπάω και τον ΠΑΟΚ, το οποίο ακούστηκε καθαρά. Αυτό είναι όλο το σκηνικό, και οι αντιδράσεις και οι εξηγήσεις, τα ερωτηματικά τα οποία μόνο ο Σαββίδης μπορεί να απαντήσει.
1: Για να πάρουμε πολύ... ένα πράγμα που μου κάνει εντύπωση εμένα, και επειδή ξέρω ότι ο Κωνσταντέλιας θα αργήσει να πάει στο Ντόρτμουντ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή ακριβώς είχε αυτό το.
2: Είναι ο λόγος που δεν πήγε στο Βέλγιο. Ναι,
1: σωστά.
2: Δεν χρειάζεται. Ναι. Είναι ο λόγος που δεν πήγε στο Βέλγιο.
1: Ναι. Τίποτα. Κάτι απλό, έτσι, μην φανταστεί κανείς ότι υπάρχει κάτι σοβαρό. Θα μείνει στη Θεσσαλονίκη μέχρι την 1η Σεπτέμβρη. Ένα από τα πράγματα. 1η Σεπτέμβρη δηλαδή θα πάει στο Ντόρτμουντ. Ένα από τα πράγματα που μου κάνει εντύπωση είναι γιατί δεν ζήτησε ο ΠΑΟΚ να παίξει τα δύο μάτια με την Μπραν. Να κλείσει η μεταγραφή, να υπογράψει, να παίξει τα δύο μάτια με την Μπραν. Είναι ένα. Θα μου πεις, είναι τόσο.
0: Όχι,
1: σοβαρό.
0: Παίζει ρόλο.
1: Παίζει το ρόλο του. Ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία ομάδα είναι που θα το ζητούσε να συμβεί κάτι τέτοιο στις καλοκαιρινές μεταγραφές, να παίξει κάποιος παίξει τα προκριματικά. Ούτε νομίζω ότι η Ντόρτμουντ θα χαλούσε αυτή τη μεταγραφή από τη στιγμή που δίνει άδεια στον Κωνσταντέλια και του λέει έλα 1η Σεπτέμβρη στο Ντόρτμουντ για αυτό το λόγο.
2: Αυτό είναι, Μιχάλη, που λέω ότι δεν υπήρχε καμία προετοιμασία και καμία ποδοσφαιρική σκέψη για αυτή τη μεταγραφή. Καμία ποδοσφαιρική προσέγγιση. Κανένα ενδιαφέρον για την ομάδα. Ήταν μόνο το οικονομικό να κλείσει τη συμφωνία και γρήγορα να τελειώνουμε.
1: Ναι, το γρήγορα από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη και των ένα-δυο ανθρώπων που το χειρίστηκαν, εντός πολλών εισαγωγικών, μπορώ να το καταλάβω ότι ήθελε να αποφύγει αυτό που συνέβη πέρυσι με την Στουτγκάρδη.
0: Ναι, να μην γίνει διαβούλευση τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι. Και όπως φαίνεται. Θα
2: έγινε
1: μπορούσε,
2: ακόμα χειρότερο.
1: Ναι, θα μπορούσε να συμβεί. Βεβαίως, έτσι όπως λες τώρα, έγινε ακόμα χειρότερο. Ένα δεύτερο είναι γιατί ο ΠΑΟΚ όλο το καλοκαίρι, όχι δεν έχει κρεμάσει στα μανταλάκια προσπόληση τον Κωνσταντέλια για να δει τι τιμή μπορεί να πιάσει, αλλά γιατί δεν έχει προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο να έρθει κάποια ομάδα και να τα καταθέσει αυτά τα χρήματα.
2: Δηλαδή δεν
1: μπορεί να το θεωρούσε τόσο απίθανο σενάριο. Θα μου πεις,
2: σωστά λες,
1: ο Κωνσταντέλιας δεν έδειχνε καμία διάθεση να φύγει. Αλλά, αν εσύ έχεις την διάθεση με 30 εκατομμύρια χοντρικά, το λέω, 25 συν 5, 27 συν 3, δεν έχει σημασία τώρα αυτή η λεπτομέρεια. Με ένα ποσό γύρω στα 30 εκατομμύρια να τον δώσεις.
0: Αν έλεγες είναι εδώ, παίχτης διαθέσιμος, θα τον έβρισκες.
1: Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι, θα έπρεπε να είσαι προετοιμασμένος ότι αυτά τα λεφτά μπορεί να έρθουν.
2: Εννοείται. Γι' αυτό το λέω ότι η όλη αντιμετώπιση και προσέγγιση της ομάδας αυτής καθ' αυτής και της επόμενης της ημέρας δημιουργούν τεράστια ερωτηματικά για το πώς δεν σκέφτηκε κανείς την ομάδα. Το timing, τα παιχνίδια, το ενδεχόμενο να παίξει όπως λες, την ετοιμότητα του αγωνιστικού να έχει κάποιες σκέψεις για το πώς μπορεί να αντικατασταθεί στο ρόστερ ο Κωνσταντέλιας με έναν, με δύο ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά γιατί δεν τα σκέφτηκαν ή γιατί δεν τα μοιράστηκαν με το αγωνιστικό έτσι ώστε να είναι όλοι σε ετοιμότητα και να είναι πολύ πιο ομαλό το σκηνικό, είναι απορίας άξιο. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, και τώρα το πρωί υπάρχει κόσμος στην Τούμπα, στα γραφεία που είναι υπό κατάληψη. Ένα σκηνικό σαφώς δυσάρεστο. Περιμένουμε την απάντηση του ιδιοκτήτη, γιατί τα ερωτήματα είναι καθαρά και πολύ πολύ εύλογα. Μέσα σε όλα να πούμε ναι, μέσα σε όλα να πούμε ότι πέρα από, από τη συμφωνία των 26 συν 6 εκατομμυρίων υπάρχουν ποδοσφαιριστές στην Dortmund που ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ, νεαροί. Δεν προχώρησε του Λέρμα ενός χάφ από το Εκουαδόρ, 18 χρονών. Είναι όμως το στόχαστρο του ΠΑΟΚ και ο Κόστογλου, 17 χρονός, που παίζει στην K19 της Dortmund. Ακόμα και για μεταγραφή. Αλλά και ο Ιταλός Ινάτσιο, ένας μεσοκριτικός 18 χρονός που πέρυσι έκανε συμμετοχές και στην Bundesliga. Και ο ΠΑΟΚ από εκεί πέρα ψάχνει βεβαίως back, δεξί, stopper, εξάρι, εξτρέμ, 2-4, τον Αντικοσαντέλια, 17 Αυγούστου, με νέο προπονητή, και την ομάδα να έχει ξεκινήσει ήδη να παίζει και να έχει και πάρα πολύ μεγάλα παιχνίδια την Πέμπτη, φυσικά σε ένα κακό περιβάλλον, σε μια κακή άβρα η οποία έχει δημιουργηθεί. Έφυγε ο Γερεμέγεφ.
0: Γιατί έπρεπε να φύγει τώρα?
2: γιατί, ξέρω εγώ γιατί. Γιατί έχει ακυρωθεί, γιατί δεν υπολογίζεται, γιατί δεν παίζει την Πέμπτη έτσι κι αλλιώς. Γιατί πίεσε μια και έχει βρει συμβόλαιο, νομίζω στην Ινδονησία, με πάρα πολλά χρήματα. Έλαντε.
1: Ο Σεντεφόρο από τη Σάμισου έχει έρθει.
2: Νομίζω ότι θα έρθει. Νομίζω ότι το περιμένουμε να κλείσει, να ανακοινωθεί. Ναι. Δεν έχει προκύψει κάτι αρνητικό. Είναι η βασική επιλογή και θα γίνει άλλη μία για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Η Μπραν κέρδισε χθες στο δικό της πρωτάθλημα. Έχει δώσει 20 επίσημα παιχνίδια και παραπάνω. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η μέρα, με μια εβδομάδα που βεβαίως ξεκινάει πολύ δύσκολα.
1: Ναι, και είναι, μπορεί να γίνει χειρότερο. Δηλαδή, τυχόν αποκλεισμός του ΠΑΟΚ από την Μπραν, που έτσι κι αλλιώς είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι. Έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ δεν είναι έτοιμος. Έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ έχει δύο σημαντικές απουσίες, ή τέλος πάντων μία, γιατί ο Γερεμέβιγκεφ δεν υπολογίζεται πολύ. Αλλά τέλος πάντων, αν δεν είχε φάει την κόκκινη, νομίζω δεν θα έφυγε τώρα. Γιατί δεν υπάρχει άλλο σεντερφόρ τώρα στον ΠΑΟΚ.
0: Σωστό.
1: Πλην του μύθου. Δεν έχει τον Ζίβκοβιτς. Δεν θα έχει τον Κωνσταντέλια. Θα έχει και μια, πώς να το πω, τουλάχιστον αμηχανία της Κερκίδης, για να μην πω αρνητική ατμόσφαιρα.
0: Αρνητική ατμόσφαιρα θα έχει τώρα.
1: Ναι. Όλο αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Αρχίζει να μοιάζει υπερβατικό ο ΠΑΟΚ να περάσει την Μπραν.
0: Εντάξει, βέβαια, να σου πω κάτι. Οι ομάδες βγάζουν αντίδραση όταν ζορίζονται πολύ.
1: Μακάρι.
0: Έτσι.
1: Μακάρι.
2: Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάντως η όλη κατάσταση στη ποδοσφαιρική ομάδα και στο περιβάλλον, το οποίο εννοείται ότι αφουγκράζονται οι πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχει ο ΠΑΟΚ, πιο πολλά εμπόδια δημιουργεί, όπως και τα κενά. Όπως και το ότι δεν σκέφτεται, είναι σαν να μην σκέφτεται ο ΠΑΟΚ τη δική του ποδοσφαιρική ομάδα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, ειδικά το τελευταίο διάστημα, ειδικά τις τελευταίες ημέρες. Και συζητώντας και καταλήγοντας, νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο βασικό από όλα.
0: Το πιο ενοχλητικό.
2: Το ότι είναι σαν να γίνονται κινήσεις γρήγορα, εγκρυπτό, 100% εγκρυπτό, από πάρα πολλούς ανθρώπους του οργανισμού. Μόνο
0: καλά,
2: και μόνο.
0: Από την άλλη, Δημήτρη, δεν είναι και κάτι όμως, δηλαδή το ενδεχόμενο μιας, πώς να το πω τώρα, μιας κουβέντας για να απολυθεί ένας ποδοσφαιριστής από τον Κωνσταντέλια, δεν μπορεί να γίνει και δημόσια. Δεν μπορεί
2: όχι
0: να γίνει με τα χαρτιά.
2: Όχι δημόσια.
1: Λέει, παιδί μου, π.χ. το λέω τυχαία, ο Μάτους. Τυχαία.
0: Καλά, τώρα, εντάξει, οκ.
1: Φαντάζομαι τέτοιου είδους ανθρώπους εννοεί ο Δημήτρης.
2: Πώς οκ. Πώς οκ. Δεν είναι στέκει.
1: Όχι, δεν στέκει. Αν μη τι άλλο, είναι αυτός που πρέπει να βρει το διάδοχο. Ας πούμε ότι άντε και δεν ρωτάτε αν συμφωνεί ή όχι. Είναι αυτός που πρέπει να βρει το διάδοχο.
2: Μα η ομάδα δεν είναι πάνω απ' όλα.
1: Mm.
2: Η ομάδα και το καλό της, το συμφέρον της, η προετοιμασία της, όλα για την ομάδα δεν γίνονται.
0: Συγγνώμη, ρε Δημήτρη, τώρα δηλαδή. Okay, δεν το ξέρω, Μάτος, δηλαδή το γεγονός ότι θα απολυθεί ο Κωνσταντέλιας.
2: Δεν ξέρω, εκείνος μπορεί να το πει. Ποιος ήξερε, ποιος δεν ήξερε.
0: Άκου να δεις.
2: Εγώ λέω ότι οι περισσότεροι το έμαθαν το Σάββατο.
0: Ναι, okay. Αν δεν το ξέρω ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, κακός είναι ακόμα στην ομάδα.
2: Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνει. τι συνέβη. Είναι δεδομένο ότι γνώριζαν μόνο όσοι του έτρεχαν διαπραγματευτικά και φυσικά ο ιδιοκτήτης που έχει την ευθύνη, εννοείται. Όπως ο ιδιοκτήτης έχει την τεράστια ευθύνη για το πώς λειτουργεί η ΠΑΕ στο σύνολο, οι σχέσεις, η σύμπνοια, η συνοχή τους. Και γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλες τις λεπτομέρειες. Όλα τα γνωρίζει. Ναι. Αν πιστεύει ότι είναι OK, θα προχωρήσει.
0: Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Thank you, thank you.
2: Καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Είχες break. Okay. Λοιπόν, εντάξει, είναι το θέμα των ημέρων. Είναι το θέμα των ημέρων. Δεν μπορώ να το... Πώς να το πω, ρε παιδί μου, να το... Άμα τα βάλουμε ψυχρέμα τα πράγματα κάτω, όλοι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το ενδεχόμενο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Όπως επίσης όλοι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Ξαναλέω, για μένα είναι σχετικό το... Δεν είναι... Σίγουρα δεν είναι το κυρίαρχο, δεν είναι καν για μένα σημαντικό το αν πουλήθηκε 26-6 ή αν θα είχε πουληθεί 30-5 ή 35.
0: Εντάξει, όμως...
1: Καταλαβαίνω τη σύγκριση με τον Κοστούλα. Εδώ δεν έχει να κάνει όμως μόνο με την ποιότητα, την ατομική ποιότητα του ποδοσφαιριστή. Έχει να κάνει με τις αγορές, έχει να κάνει με τις σχέσεις με τις ομάδες και τους μάνατζερ, που ο Ολυμπιακός αυτή τη σχέση την έχει χτίσει πολλά χρόνια τώρα και ούτω καθεξής. Θέλω να πω, μετράνε και άλλα πράγματα σε αυτήν την ιστορία.

0: μια ομάδα. Πλέον, πλέον είναι σκοπός και στόχος των ομάδων να εκμεταλλεύονται και με αυτόν τον τρόπο
1: αν
0: το προσφερειακό προϊόν.
1: Για το παιδί είναι μια, για τον ίδιο Κωνσταντίνη είναι μια εξαιρετική εξέλιξη.
0: Ιδανικός προορισμός.
1: Εξαιρετική εξέλιξη.
0: Ιδανικός προορισμός. Mm. Έχει πάει στην ομάδα η οποία παίρνει το καθαρό ταλέντο και το εκτινάσει απίστευτα. Σε χρηματιστηριακή αξία, στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο και το καθεξής. Δεν το συζητάμε ότι είναι ιδανικός προορισμός. Το γύρω-γύρω είναι αυτό το οποίο ο Πάκου δεν χειρίζεται καλά. Καταλαβες. Το γύρω-γύρω είναι αυτό που δεν χειρίζεται καλά ο Πάκου. Τα προετοιμάζει αυτά τα πράγματα, συμφωνώ 100%. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να βάλουμε τα υπόλοιπα θέματα στη σειρά μας.

0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με προορισμό τη Σόφια αναχωρεί αυτή την ώρα η ΑΕΚ για τον αυριανό αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-off του Champions League. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα καταστρώνει το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στις 7. Στην Ελλάδα έφτασε τα ξημερώματα ο Κέρβιν Αριάγα, ο οποίος θα υπογράψει έως το 2030. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού έφτασε ο Ναΐρ Τίκνης Γιάννης στα 5 εκατομμύρια ευρώ συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για τον Αρμένιο αριστερό μπακ. Την απόκτηση του Ρέμου Φρόιλερ ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις για τον Αρμάντο Γκονζάλες με τον 23χρονο επιθετικό να μην χρησιμοποιείται στην αναμέτρηση της Τσίβας με τη Σάντος Λαγκούνα για το πρωτάθλημα του Μεξικού. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των ΠΑΟΚ για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, με τη συγκέντρωση οπαδών του δικεφάλου του Βορρά να παραμένει έξω από τα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα. 26,6 εκατομμύρια ευρώ, διατηρώντας ποσοστό μεταπώλησης 17,5% θα λάβουν οι Θεσσαλονίκες, με τις απολαβές του 23χρονου μέσου επιθετικού να κυμαίνονται στα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Παρελθόν αποτελεί και ο Γερεμέγεφ. Με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Χράντιτς Κράλουβε, συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Στο κανονικό πρόγραμμα έχει επιστρέψει ο Πάλμερ Μπράουν σε διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ Τσάπρας, που εξέτησε την τιμωρία του. Διαψεύδονται από τους πράσινους τα περικρούσεις της Χάλ για τον Τετέι. Παίκτης του Όφη είναι ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός Κώστας Παπαδάκης, ο νεαρός διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Under 17, ο οποίος άνοιξε στην Bayern Leverkusen, υπέγραψε με τους κριτικούς συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Τελειώνει του αριστερού μπακόμα Ρίτσαρντ στον Άρη, με τους κίτρινους να έρχονται σε συμφωνία με την Nottingham Forest. Στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιο του 27χρονος Πορτογάλος goalkeeper Ricardo Velio. Σε συμφωνία με την ΑΕΚ ήρθε ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Η Ένωση έκλεισε τον 35χρονο power forward, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και πλέον εκκρεμεί μόνο η ανακοίνωση. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λούκας Λεκάβιτσιους έως το 2028 ανακοίνωσε κιτρινόμαυρη ΚΑΕ. Ήρθα στον Ολυμπιακό για να δώσω ενέργεια αλλά και για τον back-to-back, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις κατά την άφηξή του στην Αθήνα MBI NDI. Τα ντέρμπι είναι σκέτη τρέλα, θέλω να δω τον κόσμο που είδα στα βίντεο, συμπλήρωσε 27χρονος forward. Πρωτοαθλητής Ευρώπης για δεύτερη σερή διοργάνωση ο Απόστολος Χρήστος στα 100 μέτρα ύπτιο με τον 29χρονο τερματίζει πρώτος με χρόνο 52-27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Το αργυρό μετάλλιο με επίδοση 6 μέτρα στο άλμα επικοντό κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο αντίστοιχο πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, πρώτος ο Ντουμπλάντης με 6-15. Σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του Ρόδρυ έφτασε η Μπαρτσελούνα με τη Μάντσεστερ Σίτι, όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με κάποια διαδικαστικά να απομένουν ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Σαντατέρβι για Ρεάλ 2-2 και Εσπανιόλ Λεβάντε 3-0 στα μάτς για την πρεμιέρα της Λα Λίγκα. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

παλιά είναι καλή. Ο Μανέ προσπαθεί. Περάσει ο Χέντερσον. Οι κόντρες. Το σουτ γκολ για τη Λίβερπουλ. Με τον Οριγκή. Στο 7ο λεπτό. 1-0. Με τον Βέλγο. Από το λάθος του Τζόρντι Άλμπα. Η Λίβερπουλ παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Ράκιτιτς, αλλά ο Αλεξάνδρ Άρνολντ θα προσπαθήσει και θα ξαναπάρει. Σηκώνει και το κεφάλι, αλλά δεν βλέπει κανέναν στην περιοχή. Τώρα θα γυρίσει την μπάλα. Το σουτ 2-0. Με τον Τζίνι Βαϊνάλντουμ στο 54. Η Λίβερπουλ θέλει ένα γκολ ακόμα για να φτάσει στο 3-0. Μίλνερ ξαχνά τρίτο γκολ η Λίβερπουλ. Με τις απουσίες της. Η σέντρα, η κεφαλιά. 3-0. Ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ. 3-0. Το λες και δεν το πιστεύεις. Στο 56. Εκτελείται γρήγορα, Οριγκή 4-0. Ο Ντιβόκ Οριγκή 4-0 η Λίβερπουλ. Με τον Βέλγο από το έξυπνο παίξιμο του Αλεξάνδερ Άρνολντ. Η άμυνα της Μπαρσελόνα είχε μείνει και κοιτούσε. Οριγκή πλασάρει στα δίχτυα. Η Λίβερπουλ βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να κάνει τη μεγαλύτερη, έχω την εντύπωση, ανατροπή της ιστορίας. Σφίριξε ο Σακίρ. Η Λίβερπουλ είναι στον τελικό της Μαδρίτης. Ποιος να το πίστευε.

0: Λοιπόν, σε καλημερίζει ο Κωστής ο Μπραζιλέιρο. Λέει: καλημέρα, τηλεοπτική αστέρα. Ανακοινώθηκε ο Φρόιλερ από τον Ολυμπιακό. Ανακοινώθηκε ο Φρόιλερ επίσημα τον Ολυμπιακό, ναι, πριν από λίγο. Αλλά συζητάγαμε με τον Κωνσταντέλια, παιδιά. Τέλος πάντων, teaser του Ολυμπιακού με την απόκτηση του Φρόιλερ, έτσι. Και ακολουθεί και ο Τεχνιζιάν, ο αριστερός μπακ.
1: Το ξέραμε για τον Φρόιλερ και για τον Τεχνιζιάν. Δεν είναι ακριβώς τυπικά γιατί πρέπει να περάσει από δύο τουρκικές εξετάσεις. Αλλά ο Φρόιλερ τις είχε περάσει από χθες.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μπαγκακή. Γιατί έχουμε και παιχνίδι με τη Χράτη Κράλοβ, την Πέμπτη. Ο Παναθηναϊκός ειδησιογραφικά δεν έχει σημαντικά πράγματα όπως οι άλλοι. Αλλά έχει την προετοιμασία του αγώνα. Τι κάνετε, κύριε Νίκο μας. Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, αγαπητοί. Πώς
0: είστε?
2: Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, εύχομαι.
0: Καλή
2: καλά
0: εβδομάδα.
2: Όλα. Καλώς καλά.
1: Καλώς το.
2: Και καλά αποτελέσματα βασικά, γιατί τα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αυτή την ώρα περίπου ολοκληρώνει την προπόνηση, την πρώτη στην εβδομάδα. Εχθές επέστρεψε το απόγευμα μετά από διήμερο ρεπό για να πει σε mode αναμέτρησης ευρωπαϊκής. Έχει μπροστά του να αντιμετωπίσει μια δύσκολη ομάδα, έχει το γνώρι αυτόν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στα καλά μηνύματα ήταν η επιστροφή του Palmer Brown, που βέβαια προσφέρει μια ακόμη λύση, αλλά οκ, okay, δεν είναι έτοιμο στο μέγιστο βαθμό, το καταλαβαίνετε κι εσείς, μετά από τον καιρό που λείπει. Παρ' όλα αυτά θα έλεγα ότι σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες επιστροφές του και ο Παναθηναϊκός, δηλαδή του Τσάπρα, τον Ντετέι σαφώς πιο έτοιμο, τον Καλάβρια σε βάθος χρόνου για το δεύτερο παιχνίδι να τρέχει να προλάβει και τον Γκάγκουα για μετέπειτα περάσει. Νομίζω ότι γενικά βλέπει το ρόστερ να γεμίζει προς το ευχάριστο ο Νίστρουπ και μπορεί να καταστρώσει τα σχέδιά του και αν θέλετε να το πούμε μεταφορικά να επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις με τετράδα δηλαδή στην άμυνα την προσεχή Πέμπτη, κάτι που είπε ούτως ή άλλως και ο ίδιος συνέντευξης τύπου, ότι το 3-4-3 με το οποίο ξεκίνησε στο εξωτερικό ήταν μια κατά ανάγκη συνθήκη για τον Παναθηναϊκό αφού είχε μείνει χωρίς δεξιμπάκ. Να κάτσει να κατέψει την τράπουλα εκεί, παιδιά, να δούμε αυτό που είδαμε. Και τώρα νομίζω ότι θα πάει πάλι σε ένα πιο ορθολογικό σχήμα και αυτό που δούλευε σε όλη την προετοιμασία όπως το παρακολουθήσαμε στην Ολλανδία, δηλαδή με τετράδα πίσω. Απλά θα είναι ευχής έργο να μπορεί στο δεύτερο μάτι να έχει και τον Καλάμπρια, γιατί είναι μεγάλη και η εμπειρία του και η συμβολή του γενικά. Και νομίζω ότι και ο Τσάπρας, με την καλή έννοια το λέω γιατί έχει πολύ ταλέντο, μπορεί να μάθει και αυτός δίπλα στον Καλάμπρια πολλά πράγματα, έτσι, σε ένα τόσο καλό παίκτη. Πάντα βοηθάει στο κομμάτι. Τώρα νομίζω το σημαντικό στοίχημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πηγαίνει για δύο τελικούς, ξεκάθαρα. Έχει πάρει αναβολή, όπως θέλει και ο Παναθηναϊκός με την Κυφσιά και στα δυο της παιχνίδια, η τσέχικη ομάδα. Καταλαβαίνετε πόσο σημασία δίνει σε αυτό το μεγάλο προσεγγό ραντεβού. Νομίζω ότι επειδή είμαστε και σε περίεργη εποχή είναι πολύ σημαντικό, έτσι μια εκτίμηση, έχουν βγει τα ειστήρια. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος λείπει, αλλά πρέπει να δώσει το παρόν σε αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι πραγματικά δύο τελικοί για τον Παναθηναϊκό και είναι πολύ σημαντικό να είναι το ΑΚΑ γεμάτο. Το έχει κάνει στα περασμένα μας, παρόλο ότι ήταν στην καρδιά του καλοκαιριού, να το πω έτσι, αλλά και τώρα είναι πολύ σημαντική η συνδρομή του κόσμου σε αυτή τη φάση και το αντιλαμβάνονται όλοι. Τι σημαίνει να είναι γεμάτο το Ολυμπιακό Στάδιο, έχει άλλη δυναμική, άλλη ακουστική, άλλη προοπτική, εν πάση περιπτώσει. Κάτι συγκλονιστικό, μέχρι τώρα δεν είχε βγει ακόμα προπόνηση να πω για τα αγωνιστικά, πέρα από την τετράδα. Ωστόσο νομίζω ότι πέρα από τον Τζάπα από τη διεκδική θέση του δεξιά άκρος της άμυνας, δύσκολα θα αλλάξει κάτι στην κορυφή, γιατί ο Γκαρσία ακόμα και με 4-4-2 μπορεί να παίξει δεξιά και δεύτερος φόρ, ή αν πάει με άλλο σχήμα ο Παναθηναϊκός μπορεί να παίξει, πιστεύω το διατηρήσει τη δεξιά πτέρυγα δηλαδή, για να μην χάσει ένα εργαλείο εκεί που του προσφέρει γκολ. Και ο Ραστόδρο παραμένει το φαβορί για την Πέμπτη, εκεί μας είναι νωρίς. Απλά ο Τετέ έχει χάσει κάποιες προπονήσεις και έχει μείνει κατά τη πιο πίσω, όπως βέβαια και ο Χριστός Κόρε στη Βουλγαρία. Έτσι, μιλάω για το Σίλιν Τέσσερς. Επίσης δεν είναι στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας και έχει επιστρέψει το παιδί, αλλά σιγά σιγά θα πάρει και αυτός μπρος. Το θέμα είναι δουλεύει με την εμπειρία τώρα, πάει μηχανή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ καλό. Αυτά έτσι οι γενικές γραμμές για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ό,τι αφορά, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι τα πράγματα, είναι λίγο είναι ηρεμία πριν την καταιγίδα. Γιατί πραγματικά τώρα αυτά τα μάτια του Παναθηναϊκού είναι εκεί που θέλει να φτάσει και να έχει, ας πούμε, πώς να το πω, ρε παιδί μου, να έχει τον πρώτο λόγο στη μάχη της πρόκρισης. Οπότε λοιπόν, τα σημαντικά για τον Παναθηναϊκό είναι πραγματικά την Πέμπτη. Παράλληλα όμως, υπάρχει και αυτή η, πώς το λένε, ρε παιδί μου, η προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας. Δεν ξέρω στο μεταγραφικό κομμάτι αν έχει κάτι άξιο αναφοράς.
2: Ναι, να πούμε. Απλά για να κλείσω το κομμάτι, το πρώτο να πούμε το εξής, Βάη, ότι έχει γίνει η αναλογικατοσκοπία, βέβαια, έτσι, στα ευρωπαϊκά ραντεβού με την Μπεσίκτας, στην Κράλοβε. Είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ σκληρή. Έχει εκ των κορυφαίων παικτών της είναι ο Νταρίντα, που είναι και αρχηγός της, έπαιζε στο
0: Άρη,
2: το θυμάσαι όλοι. Βέβαια, είναι μια ομάδα που γενικά και στατικές φάσεις καλές, αλλά κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι είναι πολύ καλή, αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι δέχεται και εύκολα γκολ. Και το είδαμε στα παιχνίδια με την Μπεσίκτα, που είναι μια ομάδα με πολύ ακριβό ρόστερ και ποιότητα και δεν μπόρεσε να τη λυγίσει εύκολα. Κατά συνέπεια θα χρειαστεί το μέγιστο της προσπάθειας των παιχτών του Παναθηναϊκού και στα τσοκέντρους να βελτιώσει ό,τι αδυναμία μπορεί να παρουσιάσει στα προηγούμενα παιχνίδια, γιατί φαντάζει πιο ισορροπημένος αντίπαλος και πιο σκληρός σε άμυνα και επίθεση σε σχέση με αυτό που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Και ξέρετε πολύ καλά και εσείς, νομίζω, ότι οι τσέχικες ομάδες γενικά είναι σκληροτράχυλες.
0: Εντάξει, εκεί μπορεί να το έχει κάνει καλό και το ζευγάρωμα με την Τσεσκά 1948 που του βάλε τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, και η Βουλγαρία ήταν μια ομάδα πολύ έτσι σφιχτή και κλειστή ομάδα. Μπορεί να το έχει κάνει καλό. Ναι, μπορεί να το έχει κάνει καλό σε αυτό το κομμάτι.
2: Ναι.
1: Αλλά εδώ φαίνεται ότι είναι ένας καλή πιο ποιοτική
0: αυτή. Βέβαια,
2: ναι.
0: Προφανώς.
2: Ένας καλή πιο ποιοτική και σκληρή, οπότε πρέπει και ο Παναθηναϊκός να σταθεί ανάλογα. Εντάξει, αυτός ήταν ο στόχος, το ξέρει, την πίεση νομίζω ότι διαχειρίστηκε μια χαρά ο Νίστρουπ και οι παίκτες του. Ψήνονται μέσα από αυτές τις καταστάσεις, δεν είναι ότι η ομάδα μαθαίνει στον άλλον και προχωράει. Τώρα για αυτή την απαραίτητη ενίσχυση θα σας πω το τυπικό γιατί ισχύει σε αυτήν την περίσταση. Ότι πρώτα απ' όλα βλέπουν μπροστά τους ο Καφρέφκης μόνο το αυτό το μάθημα, τίποτα άλλο στο Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Αλλά επειδή εντάξει πάντα οι μάνατζερ δεν έχουν να κάνουν και παίρνουν τηλέφωνα, το Στέφανο Κοτσόλη, συνέχεια είναι η εποχή τώρα, ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα δέχεται προτάσεις, τις ελέγχει, τις δηλίζει και δεν έχει βρει την αλήθεια αυτό που θέλει ακόμα. Στο box-to-box θα ψάξει δηλαδή στην πορεία να βρει ένα παίκτη που θα κάνει τη διαφορά, εκεί θα του δώσει μια ποιοτική αναβάθμιση ακόμη περισσότερο και έχει, θα το πω, αναλωθεί, γίνεται μια προσπάθεια την ίδια ώρα να υπάρξει αποχωρήσεις, να υπάρχει ισορροπία αγωνιστική, ποσοτική. Χθες βγήκε ένα δημοσίευμα για το Βιλένα. Δεν ξέρω, το Βιλένα είναι μια δύσκολη περίπτωση γενικά και μεγάλο συμβόλαιο έχει και φαίνεται ότι δεν είναι και πολύ ευέλικτος ως προς τις επιλογές του για το που θα πάει. Ωστόσο, νομίζω ότι τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία 15 Σεπτεμβρίου τελειώνουν οι μεταγραφές, θα κινηθούμε σε τέτοιους ρυθμούς. Δηλαδή, θα κοιτάξει ο Παναθηναϊκός με κάποιους παίκτες να τους βοηθήσει να βρουν και αυτή μια ομάδα. Προφανώς να φέρουν και οι πράσινοι προτάσεις δηλαδή στους παίκτες. Απλά νομίζω είναι και θέμα παίκτων από εκεί πέρα. Πώς το βλέπουν σε όλα τα επίπεδα, έτσι από το οικονομικό μέχρι την προοπτική του να αγωνιστούν ξανά. Για το Βιλένα, η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ χαμηλό δείκτη συμμετοχών στον Παναθηναϊκό και συνολικής προσφοράς. Και είναι μια της δύσκολης περιπτώσης του Παναθηναϊκού, όπως είναι και ο Σοκό βέβαια, το βάζω και αυτό στο τραπέζι, όπως είναι και άλλοι παίκτες που από την ώρα που πρέπει και αυτοί να παίξουν ποδόσφαιρο, ψάχνουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Και συνήθως θα γίνονται προς το τέλος.
0: Μπακασέτας κανένα νέο?
2: Δεν υπάρχει κάποιο νέο για τον Μπακασέτα. Γενικά είχαν ακουστεί διάφορα από το κυρίως από την Τουρκία, από συναδέλφους ότι είχε ψαχτεί εκεί που είχαν γραφτεί διάφορα δημοσίευματα, αλλά δεν υπάρχει κάτι νεότερο, είναι η αλήθεια. Εντάξει, σημαντικό και το κεφάλαιο τάσου γιατί έχει να κάνει και με την εθνική ομάδα. Οπότε νομίζω ότι και εκεί είναι σε μια φάση με ραντάρα ανοιχτά, ας πούμε, για τον επόμενο σταθμό της καριέρας σου και συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν υπάρχει όμως κάτι τώρα από εκεί.
0: Εντάξει, Νίκο μου.
2: Έγινε, παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Μπονγκιόρνο.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός τώρα είναι επικεντρωμένος όλος στο μάτς.
1: Καλά, πολύ λογικό. Πολύ λογικό.
0: Λοιπόν, μέχρι σήμερα είναι, παιδιά. Μέχρι σήμερα είναι ο μεγάλος διαγωνισμός του καταληκτικού ρεπορτάζ και του BWIN Sport FM. Προσφέρει 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Συμμετέχεις απλά, γράφεις ένα κείμενο ισχύες λέξεις με θέμα Game Changer, Game Over, τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και το στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώνεις συμμετοχή ως 17 Αυγούστου, σήμερα δηλαδή, και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλή στο 210-010-6700.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Για πάλι το Φρόιλερ στην 11 του Ολυμπιακού τώρα με τους υπάρχοντες χαφ. Οχταρή.
1: Όχι. Με τους υπάρχοντες χαφ, όποιος και έρχονται τώρα, με τον Έσε θα έπαιζε. Mm. Αν έρθουν δύο.
0: Και δηλαδή, θα παίξει πίσω τον Έσε, θα παίξει. Έξι.
1: Ναι.
0: Φρόιλερ.
1: Ναι. Αν έπαιζε με τον Έσε, νομίζω ναι. Και οι άλλοι δύο, και ο Πουέρτα που ακούγεται, πιο οκτώ είναι. Mm. Ο Φρόιλερ είναι τώρα μια σταθερή αξία. Στα 34 του, 40 παιχνίδια στην Ιταλία με την Πολόνια.
0: Μουντιάλ γεμάτο.
1: Μουντιάλ μονίμως βασικός με την Ελβετία σε μια πολύ καλή ομάδα. Ένας ποδοσφαιριστής που, πώς να το πω, την καριέρα την κάνει με το μυαλό. Ας πάρα πολύ ισορροπημένος ποδοσφαιριστής, πολύ μυαλωμένος ποδοσφαιριστής, κάνει χρόνια διαφορά, ήταν το δυναμόμετρο στη σπουδαία Αταλάντα του Γκασπερίνη, έκανε ακριβή μεταγραφή στην Νότιγχαμ Φόρεστ, πήγε στην Μπολόνια, με εξαίρεση στην Νότιγχαμ, όπου και αν πάει ξεκινάει η δεκάδα από αυτόν. Χρόνια στη Λοβάτης μαζί με τον Τζάκα της μεσαίας γραμμής της Ελβετίας. Πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Νομίζω ναι. Αν λέγαμε σήμερα 11 Ολυμπιακού, θα λέγαμε Φρόιλερ Έσε.
0: Φρόιλερ Έσε. Έτσι, 6-8. Για να μας πει ο κύριος στο Τσανάκας. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλά, καλά, καλά. Καταρχάς, έχεις τίποτα πρωινό από Ρωμάτο Γκονζάλες?
2: Να πούμε λίγο, να κάνουμε μια μικρή σύνοψη με τα νεότερα.
0: Ναι, ναι.
2: Ρωμάτο Γκονζάλες, γιατί και στο Μεξικό με δέωσαν πριν από λίγο, πριν από λίγη ώρα, ότι έχει πάρει την, να το πούμε και την υπόσχεση του Προέδρου, του OK, του ιδιοκτήτη της Τσίβας, ότι αν η πρόταση του Ολυμπιακού καλύψει την ομάδα, τότε είναι, μπορεί να φύγει.
0: Τι σημαίνει αυτό, Γιώργο?
2: Ότι δεν θα είναι η ρήτρα. Δεν θα είναι η ρήτρα των 15 εκατομμυρίων δολαρίων
0: okay.
2: που έχει, δηλαδή 13 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω πως πάμε ολοταχώς για deal.
0: Ωραία.
2: Με την Τσίβας. Επί της ουσίας ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρόταση λίγο πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια, είναι 9 εκατομμύρια ευρώ συν 1-2 σε μπόνους και με 20% ποσοστό μεταπόλησης. Είναι πολύ κοντά πλέον, θα θέλω. Η διαφορά είναι πολύ μικρή, όπως φαίνεται, όπως προκύπτει για αυτό το Μεξικό. Ανάμεσα δύο ομάδες, είδε χθες δεν έπαιξε. Στο τέλος τον πήρε γκαλιά ο προπονητής, η βοηθή του, όλο το staff. Ήταν λίγο σαν αποχαιρετιστήριο.
0: Σαν αποχαιρετιστήριο παιχνίδι, ναι.
2: Ναι, ναι, ο παίκτης πιέζει πάρα πολύ. Τους έχει πει ότι θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Ο μάνατζερ του είναι από χθες το πρωί προς μεσημέρι εδώ, ο εκπρόσωπός του, για να τελειώσει η μεταγραφή του, γιατί όλες οι πλευρές θέλουν να γίνει. Ακόμα και η Τσίβας το καταλαβαίνει ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Mm-hmm. Και παρότι Μεξικανοί, ο Ολυμπιακός έχει βρει άκρη. Έχει βρει άκρη, γιατί το ξέρετε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο με τους Μεξικανούς. Έχει βρει άκρη και νομίζω ότι είναι, μπορεί να είναι και η επόμενη μεταγραφή που θα τελειώσει ο Ολυμπιακός. Η συγκεκριμένη του Μεξικανού φορ. Πολύ καλός φίνισερ.
0: Μετά του Τικνιζιάν, λες.
2: Ναι, μετά ο Τικνιζιάν, ασφαλώς. Εντάξει, του Τικνιζιάν θεωρώ σαν τελειωμένη. Ήρθε το πρωί, έτσι, λίγο μετά τις 9. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ η αγορά του. Με 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μπόνους για τον Ερυθρό Αστέρα. Ο ίδιος θα υπογράψει τραϊδές και θα παίρνει λίγο πάνω από εκατομμύριο. Έπαιρνε 700 χιλιάρικα εκεί. Στον Ερυθρό Αστέρα λίγο πάνω από εκατομμύριο. 1,1 εκεί θα είναι το συμβόλαιο του Αρμένιου Μπακ. Έχει ανακοινώσει το Φρόιλερ. Είναι οι δύο από τις μίνιμουμ 5 μεταγραφές, νομίζω 6 θα κάνει ο Ολυμπιακός. Μίνιμουμ, αλλά πάει για 5 σίγουρα. Δηλαδή, οι επόμενες είναι ο Γκονζάλες.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή θέλει να είναι ο Ολυμπιακός. Ξαναλέω, ένας παίχτης που είναι ξεκάθαρα φίνισερ. Είναι πολύ, δηλαδή, παίχτης του κουτιού. Τελειώνει τις φάσεις και με το αριστερό και με το δεξί και με το κεφάλι. Είναι πολύ παίχτης μιας επαφής. Πραγματικά οι τοποθετήσεις του, το πώς δεν μυρίζει τον γκολ, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, είναι πραγματικά εντυπωσιακό και είναι ένας παίκτης που ο Ολυμπιακός τον θέλει. Σύμφωνα με αρκετούς που ξέρουν το μεξικάνικο ποδόσφαιρο, που κάθισα να ρωτήσω, μου είπαν ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί σταδιακά να γίνει ακόμη και βασικός. Μπορεί να μην είναι τόσο συμμετοχικός στο παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
2: Δεν νομίζω ότι αυτό ενοχλεί τόσο πολύ τον προπονητή. Γιατί και πολύ καλός και πολύ καλός τοποθετής έχει μέσα στο γήπεδο και είναι παίκτης που πιέζει πάρα πολύ, παίκτης που παίζει με ένταση. συμπληρώνει πάρα πολλά από τα κουτάκια που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Μία από τις δύο επόμενες κινήσεις λοιπόν να μένετε πιθανότατα να είναι αυτή του Γκονζάλες. Είναι αυτή και η δεύτερη, εγώ νομίζω ότι θα γίνει η επόμενη, πιθανότατα έτσι, γιατί τώρα ξέρετε πώς είναι οι μεταγραφές, είναι δυναμικά τα πράγματα. Θέλει ο Ολυμπιακός να είναι του έτερου χαφ.
0: Πουέρτα, για παράδειγμα.
2: Πουέρτα ή Κάσερες είναι αυτή τη στιγμή το δίλημα. Και είναι με ποια ομάδα θα καταφέρει ο Ολυμπιακός να συμφωνήσει. Mm-hmm. Αν μπορούμε να πούμε ότι μια από τις δύο περιπτώσεις είναι πιο βαθύ, δείχνει του Κάσερες. Επειδή είναι ελαφρώς πιο χαμηλά τα νούμερα, αλλά μιλάμε για διψήφια νούμερα και στις δύο περιπτώσεις, έτσι. Mm-hmm. Του Πουέρτα είναι σύμφωνα με τους Ισπανούς και είναι λίγο διαφορούμενο, ή στα 14 ή στα 16 η ρήτρα του. Μιλάμε για ένα ποσό αρκετά μεγάλο, πολύ μεγάλο, όχι απλά αρκετά μεγάλο. Για τον Κάσερις ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρώτες 9 εκατομμυρίων, 9 συν 2, η οποία ακόμα δεν φαίνεται ότι θα αποχωρήσει. Θέλουν και άλλο να ανέβουν.
1: Το αγώ για τον Ολυμπιακό είναι ότι η Τουλούζ πούλησε χθες προχθές παίκτη 30 εκατομμυρία.
2: Ναι, αλλά χθες επί της ουσίας κλείδωσε και τον Γιόργενσεν, έναν δανό χαφ από την Βίμπορτ. Κεντρικό χαφ. Mm-hmm. Για τη θέση του Πουέρτας. Του Κάσερες, με συγχωρείτε, για τη θέση του Κάσερες. Στα 5 εκατομμύρια τον πήρε, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Που δείχνει κάτι. Νομίζω ότι αν είναι πιο κοντά κάπου από τους δύο χαφ, ο Ολυμπιακός είναι στον Κάσερες, αλλά παλεύει πάρα πολύ και το Πουέρτα. Παιδιά, έπαιξε χθες τώρα βασικός στο 90 λεπτό στο Σαντεντέρ Βιγιαρεάλ. Είναι ένας παίκτης που καταλαβαίνεις ότι κάνει τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Με μια ομάδα που μόλις ανέβηκε, έτσι, από την Φιλαλίγκα, κόντρα σε μια καλή ομάδα όπως η Βιγιαρεάλ, και πραγματικά ένας παίκτης που παίζει πάρα πολύ ένταση. Τρομερό τέμπο στο παιχνίδι του. Δεν το βρίσκεις εύκολα αυτό σε χαφ. Θυμίζει λίγο το στυλ του Πινέδα, να πω κατά κάποιο τρόπο. Είναι πάρα πολύ καλός χειριστής μπάλας. Λάθος πάσα δύσκολα τον βλέπεις να κάνει. Είναι τα μαμ για την Ολυμπία που Πουέρτα. Αλλά και ο Κάσερις είναι και αυτός ένας πολύ ψηλός δεδού χαφ. Οπότε δεν νομίζω πως θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα ο Ολυμπιακός ή θα στεναχωρηθεί ιδιαίτερα αν δεν πάρει τον ένα και πάρει τον άλλον. Καταλαβαίνετε πώς θα το πω. Δηλαδή ήταν δύο ποδοσφαιριστές που ήταν εξ αρχής στη λίστα. Το ένα με το δύο επί της ουσίας ήταν τη Τραουή με τον Πουέρτα. Για να καταλάβουμε έτσι τώρα γιατί ποδοσφαιριστή θέλει ο Ολυμπιακός. Γιατί προφίλ κινείται περισσότερο. Θα πάρει ο Ολυμπιακός και εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ. Και φυσικά θα πάρει, όχι φυσικά, το πιθανότερο. Είναι να πάρει και δεξί μπακ.
0: Έχει πάρει δύο
2: δεξιά μπακ. Ναι.
0: Τριτό.
2: Έχει πάρει δύο δεξιά μπακ ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Οπότε φαίνεται είναι πολύ πιθανό να πάρει και τρίτο. Εφόσον είναι πολύ πιθανό να δούμε εκεί το Μαθαίο να βγαίνει κάπου δανεικός.
0: Α.
2: Ναι. Γιατί ακόμα καταλαβαίνετε ότι δύο μήνες τώρα δεν είναι καθόλου καθοποιημένοι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Και ίσως εκεί, όχι, ίσως εκεί φαίνεται ότι η πιθανότητα έχει γίνει μια αστοχία. Εγώ επιμένω ότι δεν είναι κακός παίκτης ο Μαθαίο και δεν μπορεί να είναι κακός παίκτης ένας παίκτης που είχε 200 συμμετοχές στη Λα Λίγκα, έτσι, 200 πλάς. Αλλά...
0: μήπως θα πρέπει να είναι λίγο πιο απομονητικός ο Ολυμπιακός εκεί, ρε παιδί, που ξέρω εγώ. Εντάξει.
2: Να το δούμε. Νομίζω ότι θα είναι η τελευταία κίνηση που θα κάνει ο Ολυμπιακός στο δεξιά άκρο της άμυνας, ίσως για να δώσει και λίγο χρόνο, αλλά είδατε κιόλας ότι στα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγγεν ο Μαθαίο έπαιξε αλλαγή ένα 20 λεπτό στο πρώτο ματ. Και στο δεύτερο δεν έχω γνωρίσει καθόλου. Ούτε ο Σάγιακας βέβαια. Mm-hmm. Αλλά εντάξει. Ο Σάγιακας ήταν βασικός στο πρώτο παιχνίδι. Ο Σάγιακας που είχε έρθει στην ομάδα 10 μέρες. Ήταν βασικός. Δείχνουν κάποια πράγματα αυτά νομίζω.
0: Ναι, ναι.
2: Για το τι ακριβώς έχει στο μυαλό του προπονητής και τι σκέφτηκε για τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Αυτά επί της ουσίας καταλαβαίνουν ότι με 5 ή 6 μεταγραφές το ρόστερ πάει στους 33-34 ποδοσφαιριστές.
0: Πρέπει να φύγει και κάποιος.
2: Και κάποιος. Πρέπει να φύγουν, εγώ λέω κοντά στους 10 πρέπει να φύγουν. 8 με 9 ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φύγουν. Και δεν υπολογίζω μέσα αυτούς, είτε ο Γιαζίτσι που επί της ουσίας δεν πιάνεται στο ρόστερ, ή ο Καμπελά που πιθανότατα θα πάει στην ΑΝΤ. Έχει 3 σεντερφόρο Ολυμπιακός και πάει να πάρει κι άλλον. Έχει 3 σεντερφόρο που δεν υπολογίζει.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει 4.
2: Ναι. Δηλαδή και πάει να πάρει κι άλλο σεντερφόρο τώρα Ολυμπιακός. Αν πάρει εξτρέμ, και εκεί κάτι πρέπει να γίνει. Αν πάρει και άλλο χαφ, που θα πάρει και άλλο χαφ, και εκεί πρέπει να υπάρχει μια αποχώρηση. Με πιθανότερο αδύναμο κρίκος εισαγωγικά το Σιφιώνει. και αυτόν ως δανεικό νομίζω, γιατί επειδή είναι μια επένδυση που έχει κάνει ο Ολυμπιακός και είναι ένας ποδοσφαιριστής που πιστεύουν ότι εφόσον πάρει παιχνίδια στα πόδια του σε μια ομάδα, μπορεί να γυρίσει πιο έτοιμος. Είναι μια περίπτωση του Σιπίων, δηλαδή προς αποχώρηση, μάλλον προς δανεισμό από ό,τι φαίνεται. Είναι πολλά τα πολλοί ποδοσφαιριστές, παιδιά, που στο τέλος με όλους αυτούς θα αποχωρήσουν. Ο προπονητής θα θέλει να έχει τους 17 ξένους και τους 8 Έλληνες. Ακόμα και στους Έλληνες, ακόμα και εκεί μπορεί να βλέπω από κάτι. Ένα εκτραδάκι. Γιατί ο Ολυμπιακός...
0: Να πάρει Έλληνα, λες.
2: Να πάρει έναν Έλληνα, έστω και έναν μικρότερο σε ηλικία, έτσι. Ένα πιο project, ένα διαφορετικού τύπου ποδοσφαιριστή. Αλλά και πάλι αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζεται και Έλληνα ο Ολυμπιακός. Είναι γενικότερα ένα ντόμινο τώρα που έχει 16-17 μέρες ο Ολυμπιακός. Στο οποίο θα προκύψουν πάρα πολλά. Μπορεί να δούμε και οι ποδοσφαιριστές που ήταν βασικοί να αποχωρούν. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Θα ακούσει ο Ολυμπιακός προτάσεις και για κάποιους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι... όχι, να το πω καλύτερα, είναι κοινό μυστικό ότι ο Ολυμπιακός, αν έρθει πρόταση για τον Ζέλσον υψηλή, θα τη συζητήσει. Mm-hmm. Και είναι πολύ πιθανό να έρθει το επόμενο διάστημα από την Κράσνοντα, από τη Ρωσία. Βέβαια, θα κάνει Ολυμπιακός κουβέντα με πρόταση πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, ίσως και 6. Αλλά υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές, καταλαβαίνετε, που μπορεί να μπουν σε αυτή την λίστα. Ένας από αυτούς που δεν θέλει ο Ολυμπιακός πάντως να χάσει είναι ο Έσε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και με τον έτερο χάφου θα έρθει, και με τον Φρόιλερ και με τον Έσε δημιουργείται μια πάρα πολύ ισχυρή τριάδα, που πίσω έρχεται ο Μουζακίτης και ο Ντάνι Γκαρθία. Θα πει κάποιος γιατί να μείνει ο Ντάνι Γκαρθία και να μείνει ο Σιπιόνι. Εγώ το βλέπω και λίγο λογικά. Και λίγο και θέμα αποδητηρίων να το πω σωστά. Όχι ότι ο Σιπιόνι είναι ένα παιδί που θα γκρινιάξει, θα κάνει φασαρία. Αλλά είναι διαφορετικό να είναι τέρα το πέμπτο χάφ του Ντάνι Γκαρθία, που είναι ένα παιδί του προπονητή. Ή ακόμα και να μείνει εκτός λίστας, άμα είναι παραπάνω οι ποδοσφαιριστές στο τέλος, εκτός της ευρωπαϊκής λίστας εννοώ, παρά να μείνει ο Σιπιόνι, έτσι. Και διαφορετικά διαχειρίζεται έναν ποδοσφαιριστή 35-36 χρονών να παίξει λίγα λεπτά, διαφορετικά έναν που είναι 22 χρονών. Είναι νομίζω και στη διαχείριση πολύ πιο πρακτικό και βολικό και για τον προπονητή. Είναι ότι εγώ, η εκτίμησή μου και η άποψή μου βασικά είναι ότι στα δύο παιχνίδια με την ΕΜΕΚ, ο Ντάνι Γκαρθία δεν αρέσει σε πολλούς, αλλά ήταν από τους καλύτερους. Όσο είχε δυνάμει ο Ντάνι Γκαρθία, δηλαδή για 65-70 λεπτά, ήταν από τους καλύτερους του Ολυμπιακού. Και αυτό νομίζω δείχνει κιόλας ότι κάτι έχει πάει λάθος στο σχεδιασμό και ότι έπρεπε να έχει έρθει ήδη ένας χαφ.
0: Πάντως πάμε για full σχεδιασμό 2 εβδομάδων, έτσι ουσιαστικά. 3 εβδομάδων.
2: Ναι, 100%. Ναι. Δηλαδή δηλώνεται η λίστα για τη League of Europa League στις 3 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε νομίζω είναι ανοιχτή η μεταγραφική περίοδος. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός 5 με 6 ποδοσφαιριστές και να διώξει 8 με 9. Δεν είναι εύκολο mm-hmm. σε 16-17 ημέρες, αλλά νομίζω πως έχει πλέον ανθρώπους ο Ολυμπιακός για να το κάνει αυτό, γιατί και χθες είχε προχθές, με συγχωρείτε, ο Μεδιλίν Περφορέδη μια συνέντευξη με τον Μονκαντά. Έχει διαρκώς κάθε μέρα με τους ανθρώπους που κάνουν τις διαπραγματεύσεις, που κάνουν το σχεδιασμό, με το τμήμα σκάουτινγκ, με τον Καρντόσο. Με όλους τους ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και ο ίδιος, ναι μεν, θέλει τις αλλαγές και συμφωνήθηκε και αυτό έτσι στο ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και ήταν ξεκάθαροι όλοι, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν. Να τηρηθούμε λίγο και τα θέλω του στο θέμα του αριθμού του Ρώστα.
0: Yes.
2: Αυτά. Εισιτήρια για τον Ανδρόμητο σήμερα, 1 η ώρα, βγαίνουν για τον κόσμο. Έτσι νομίζω ότι θα είναι sold out το παιχνίδι μετά και από όλα αυτά που έγιναν. Σίγουρα θα είναι sold out. Το θεωρώ σχεδόν βέβαιο. Γυρίζει πριν ο κόσμος έτσι φτάσει 15 Αύγουστος. Οπότε πλέον προετοιμασία από σήμερα με Φρόιλερ κανονικά. Με την Κνηδιάνα από αύριο, το αντιλαμβανόμαστε, και να δούμε αν θα έχουμε και κάτι άλλο μέσα στην εβδομάδα. Το θεωρώ, όχι πιθανό, το θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουμε τουλάχιστον μία ακόμα κίνηση μέσα στην εβδομάδα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας.
0: Τρέχουμε. Κύριε Τσοχό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στην B-Wing ξεκινάς με γίγα προσφορά γνωριμίας και γίγα έπαθλα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6. Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins Sport FM 94,6.
2: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: μεταξύ, τώρα για να κάνουμε και τη γέφυρα με το επόμενο θέμα που θα είναι ο Λέξης Αβόπουλος, φίλε, που ξεκινάει φέτος, ξεκινάει τα επίσημα παιχνίδια του με το μάτς του κυπέλου Superbet κοντά στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Κάπου, ξέρεις, μέσα στη Ραστόνη του 15 Αυγούστου, σκρολάριζα και βλέπω πήρε βίλιο με 3,5 εκατομμύρια ο Άρης. Τι κάνουνε, ρε, ρε τον Αποστόλη, μπράβο, λέω. 3,5 εκατομμύρια. Σέντερ φόρο όμως, λέω. Ήθελε σέντερ φόρο ο Άρης. Και μετά κατάλαβα ότι τελικά είναι τερματοφύλακας ο οποίος δεν έχει τελικό σίγμα, ας πούμε. Και τελειώνει και αυτό. Και πάμε να πάρει και Μανού Γκαρθία ο Άρης.
1: Ναι, να επιστρέψει.
0: Πάμε να πάρει και Μανού Γκαρθία.
1: Και ο Μάρι Τσάρτ.
0: Και ο Μάρι Τσάρτ. Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αυτό το παιδί. Πού βρισκόταν τώρα.
1: Έπαιζε πέρυσι στη Ρίο Άβε. Ως δανεικός από την Νότιγχαμ. Αλλά τώρα έρχεται στον Άρη, όχι ως δανεικός.
0: Α, τον αγοράζει.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται.

0: Εγώ λέω ότι οι συνθήκες έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τώρα που μιλάμε μπορεί να δημιουργούν και στον Άρη μία, πώς να το πω τώρα, διάθεση, μία, ένα κίνητρο έξτρα
1: ναι.
0: Να εκμεταλλευτούμε τη συγκυρία.
1: Σωστά.
0: Και να αρχίσουμε να ξαναβάζουμε, πώς να το πω, να διαμορφώνουμε τις δυναμικές στην πόλη, Θεσσαλονίκη. Mm. Και αυτό νομίζω ότι είναι καλό και για τον κόσμο του Άρη που ψάχνει να βρει κάτι. Mm. Ψάχνει να βρει κάτι να ψηθεί να πάει στο γήπεδο. Mm. Έτσι. Ποδοσφαιρικά μια χαρά κινείται. Δηλαδή το καλοκαίρι ήταν καλό του Άρη. Καταρχάς δεν είχε το δηλητήριο των προκριματικών που πάντα το πλήγωνε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Τώρα τα φιλικά του ήταν μια χαρά. Πήγαν μια χαρά. Με τα γραφικά καλά πάει. Βάζει καλούς παίχτες στο μηχανισμό του. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει τώρα αυτό το κίνητρο που εμείς βλέπουμε εδώ από μακριά. Πάμε στον Αλέξη Αβόπουλο για να μας τα κάνει για να. Καλημέρα, σκύριε, τι κάνετε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Και καλή σεζόν, φίλε.
2: Καλή σεζόν. Ο Άρης σχεδόν πρώτος ανοίγει την αυλαία με επίσημο παιχνίδι σήμερα το απόγευμα 6 ώρα στο γήπεδο του Μακεδονικού κοντρά στην αναγέννηση Καρδίτσας.
0: Με Σαββόπουλο συμμετάδοση, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, σωστά.
0: Με Σαββόπουλο συμμετάδοση. Το Αηδόν Θεσσαλονίκης.
2: Ακριβώς. Όταν θα πας, θα φτάσει ο Άρης στον τελικό και θα κατακτήσει φέτος στο Κύπρο, θα είναι από εδώ ξεκίνησαν όλα.
0: Να σου πω κάτι, ένα μεταλλιάκι πρέπει να το δώσουνε.
2: Ναι, είναι παιχνίδι το οποίο είναι κόντρα σε μια ομάδα η οποία έχει τα δικά της θεματάκια, γιατί πριν από 2 εβδομάδες μόλις ξεκίνησε προετοιμασία, mm-hmm. άλλαξε προπονητή πριν από 1 εβδομάδα, έφυγε ο Σκύβαλος, ήρθε ο Απόστολος Καραλαμπίδης. Εντάξει, αυτά ουδόλως ενδιαφέρουν τον Άρη. Ο Άρης αυτό που θέλει είναι να ξεμπερδεύει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να κάνει και μια καλούτσικη εμφάνιση που θα λειτουργήσει και ως ζέσταμα για το πρωτάθλημα που ξεκινάει το Σάββατο με παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα στην Τρίπολη. Και να προχωρήσει, να πάει παρακάτω περνώντας την επόμενη φάση, τη league phase της διοργάνωσης. Εντάξει, έχει τα θεματάκια του Γρηγορίου από τραυματισμούς, καθώς δεν έχει τον Γκουαμέ, ο οποίος έχει φλάσει και τρέχει να προλάβει, αν όχι το πρώτο μάτι στο πρωτάθλημα, αυτό της δεύτερης αγωνιστικής. Δεν έχει το Μαμαντουλίνγκ, δεν έχει το Ματάρτιαμ, όλοι αυτοί είναι τραυματίες. Και είναι υποχρεωμένος φυσικά όπως όλοι στο κύπελο να χρησιμοποιήσει και 2 νεαρούς ποδοσφαιριστές γηγενείς στην ενδεκάδα του. Νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν έγινε επαγγελματίας, και αυτό είναι ένα περίεργο, περιμέναμε ότι ο Αντωνιάδης θα γίνει επαγγελματίας, τελικά δεν έγινε, άρα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο ένας θα είναι σίγουρο ο Μποριαζίδης, ο οποίος θα παίξει τη μεσαία γραμμή δίπλα στο Ράσιτς, και ο άλλος πιθανολογό θα είναι ο Κώστας ο Χαρούπας, ο οποίος αναγκαστικά βέβαια θα κληθεί να παίξει σε ένα από τα 2 άκρα της άμυνας. Δεν είναι ακραίος μπακ ο μικρός, είναι οκταρό δεκάρι, αλλά δεν υπάρχει άλλη επιλογή για τον προπονητή του Άρη. Αναγκαστικά θα πρέπει ή αυτόν ή τον Γκάμτσι, τον κεντρικό αμυντικό, να χρησιμοποιήσει. Εγώ πιστεύω θα παίξει ο Χαρούπας στο ένα άκρο της άμυνας με το Φατιγκά στο άλλο, και οι 2 που θα είναι στον πάγκο πιτσιρικάδες θα είναι ο Γκάμτσις, ο Στόπερ και ο Παπασαραφιανός, ο οποίος και αυτός είναι ένας επιθετικός μέσος. Αυτή θα είναι η τετράδα των νεαρών. Γενικά θα πάει στην πεπατημένη των τελευταίων φιλικών ο προπονητής του Άρη, δηλαδή με Διούδη στο τέρμα, με Φατιγκά και Χαρούπα στα 2 άκρα της άμυνας, με τον Γένσεν αναγκαστικά στόπερ δίπλα στον Φαμπιάνο, με τον εκπληκτικό Ράσιτς που έχει βάλει 6 γκολ στα φιλικά παιχνίδια, με τον Βουριαζίδη και νομίζω τον Γκαρέ στο 10.
0: Γκαρέ στο 10, ε!
2: Ναι, νομίζω Γκαρέ στο 10, με Παλάσιος και Γιαννιώτα στις 2 πλευρές. Και νομίζω το Μυρ, παιδιά, στην επίθεση, γιατί έχει μια ψιλοενόχληση ο Καντεβέρε. Καθόλου περίεργο για Καντεβέρε, βέβαια. Και άρα θα παίξει ο Ισπανός στην κορυφή της επίθεσης και πιθανότητα να μείνει στον πάγκο ο Καντεβέρε. Εντάξει, και κάποια στιγμή, εντάξει, επιλογές υπάρχουν για τον προπονητή του Άρη. Έχει αποκτήσει τον Ζερεμί Πετρίς. Δεν ξέρω αν τον πήρε στην αποστολή, γιατί έκανε μόλις μια προπόνηση, δεν ανακοινώθηκε κιόλας αποστολή. Για τον Γάλλο, αλλά γενικά θα είναι ένα από τα τελευταία μάτς που Άρης θα είναι με αυτή τη μορφή του ρόστερ, γιατί το τελευταίο 48ωρο γίνεται ένας χαμούλης με τα γραφικά για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς ήρθε χθες ο Ρικάρδο Βέλιο, ένας καλός τερματοφύλακας, ο 27χρονος Πορτογάλος από τη Φαρέντσε, ο οποίος περνάει από εξετάσεις τώρα το πρωί για να ανακοινωθεί μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Είναι 27 ετών, ήταν στην τετράδα των πορτιέρων της Πορτογαλίας στο παγκόσμιο κύπελο, και έρχεται ουσιαστικά για βασικό, δηλαδή να παλέψει με το Διούδη για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα, ο Ρικάρντο Βέλιο. Επίσης ο Άρης ολοκληρώνει την απόκτηση του Ομάρ Ρίτσαρντς από την Νότιγχαμ. Το ξέρουμε γιατί έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Για το αριστερό άκρο της άμυνας, μια μεταγραφή που σύμφωνα με τους ανθρώπους του Άρη θα κοστίσει 2 εκατομμύρια ευρώ για τον 28χρονο, που νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αν δεν είχε αυτά τα προβλήματα τραυματισμών, μάλλον θα έκανε μεγαλύτερη καριέρα.
0: 100%.
2: Αυτή που έχει κάνει μέχρι σήμερα, γιατί προσόντα έχει. Α, δούμε σε τι κατάσταση. Δεύτερη, ο Άβε ήταν την περασμένη σεζόν. Και φυσικά είναι πρώτων πυλών, παιδιά, η πολύ μεγάλη επιστροφή αυτή που λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, του Μάνου Γκαρθία. Εντάξει, έχει βάλει το χεράκι του και ο ίδιος ο Μάνου Γκαρθία για να επιστρέψει. Ο Άρης βρίσκεται αυτή τη στιγμή, έχοντας συμφωνήσει με τον παίκτη, στο πώς θα γίνει το deal με την Κάνσας. Με ποια μορφή δηλαδή θα έχει,
0: ναι,
2: το deal αυτό. Αν θα καλύψει ένα μέρος του συμβολέου της Κάνσας, αν θα τον αφήσει ελεύθερο, αν θα τον πάρει δανεικό ο Άρης. Δηλαδή αυτά συζητούν τώρα. Οι δύο πλευρές είναι στο τελικό στάδιο, που παίκτης δεν αγωνίστηκε προχθές καθόλου στο μάτς με τους Colorado Rapids, με δική του πρωτοβουλία. Άρα νομίζω και αυτό δρομολογείται. Και εδώ μιλάμε φυσικά για πολύ σημαντική προσθήκη, παιδιά. Εντάξει, όλοι ξέρουμε τι είναι ο Μάνου Γκαρθία.
0: Λάκα κάνεις.
2: Εντάξει. Και όχι μόνο αυτό, είναι και σε full φόρμα. Δηλαδή έχει παίξει παιχνίδια, είναι σε καλή κατάσταση και θα μπει κατευθείαν, ομάδα την ξέρει, και νομίζω ότι θα μπει κατευθείαν και να παίξει. Και εφόσον ολοκληρωθούν αυτές οι κινήσεις, τότε το βάρος όλο θα πέσει, ήδη πέφτει, στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Υπάρχει περίπτωση του Κριστιαν Μακούν από την Λεύσκη. Καλός παίκτης και αυτός, ο κεντρικός αμυντικός, αλλά δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι τις τελευταίες ώρες ο Άρης περιμένει μια απάντηση από μια άλλη, ίσως και καλύτερη περίπτωση,
0: okay,
2: κεντρικού αμυντικού, γι' αυτό δεν ολοκληρώνει.
0: Και Λεύσκη τώρα, ότι... τώρα δεν είναι πολύ εύκολο να δώσει παίχτη πριν τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, έτσι
2: είναι. Είναι και αυτό, δεν έπαιξε τα δύο πρώτα παιχνίδια, ο συγκεκριμένος, αλλά οκ, okay, να είναι και λίγο δύσκολο. Και εφόσον ολοκληρωθούν αυτές οι κινήσεις, εγώ νομίζω, αυτή την αίσθηση έχω από το ρεπορτάζ, ότι ο Άρης θα πάρει και έναν εξτρέμ για τα αριστερά της επίθεσης, σίγουρα, για να πλαισιώσει για Νιώτα και Δόνη. Δεν αποκλείω μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, παιδιά, να φύγει και κάποιος.
1: Ναι.
2: Δεν αναφέρουμε τόσο το μωρόν. Ίσως να γίνει και κάποια έκπληξη και να μην είναι κάποιος που περιμένουμε. Έχω την πληροφόρηση ότι έχει κάνει μια πρόταση, χωρίς να μπορώ να διασταυρώσω ακόμη και για ποιον είναι, αλλά σίγουρα δεν είναι για τον Μωρόν. Και είναι κάπου λογικό, γιατί ο Άρης παίρνει παίκτες, έχει μεγάλο ρόστερ. Κάπως πρέπει να γίνει και μια αποσυμφόρηση. Λίγο στο ρόστερ θα δούμε. Μέσα στην εβδομάδα λογικά θα έχουμε αρκετές εξελίξεις. Θα ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Ο Άρης τρέχει να καλύψει τα κενά του. Έχει κάνει καλούτσικες προσθήκες. Νομίζω, αν εξαιρέσεις λίγο αυτό το 6-2 από την Άπολη, αλλά εντάξει, μιλάμε και για μια ομάδα επίπεδου Champions League. Εγώ δεν κατάλαβα και τη χρησιμότητα, αν θέλετε, αυτού
0: του φιλικού,
2: φιλικού παιχνιδιού για τον Άρη, και με μια αρκετά μεγάλη ταλαιπωρία κιόλας με το να πάει και να γυρίσει. Αλλά πάση τόσο έγινε και ίσως βγήκε και σε καλό, γιατί φανέρωσε τα κενά που έχει ο Άρης στην άμυνα. Είναι ανάγκη να αποκτηθεί ένας ακόμη τερματοφύλακας, και τρέχει ο Άρης μετά από αυτό το φιλικό να τα καλύψει, και σιγά σιγά τα καλύπτει αυτά τα κενά για να σχηματοποιήσει πια το ρόστερ.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Χαίρετε, κύριε.
0: Καλή μετάδοση, κύριε.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: 6 ώρα.
0: 6 ώρα από την υπηρετική τηλεόραση του Sky. Αναγκαίνει τη Καρδίτσα, Άρης, το παιχνίδι για τον δεύτερο προγραμματικό του κυπέλου Ελλάδος Superbet. Έχουμε σήμερα πλήρη δράση στο κυπέλο Ελλάδος Superbet.

0: Λοιπόν, έλα τώρα να μιλήσουμε, φίλε, για το Charity Shield. Εντάξει, ήταν χθες Τζόλις, Arsenal, νέο ξεκίνημα Αρτέτα. Αρτέτα λέω, πώς το λένε,
1: Μαρέσκα
0: στη City. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένανε πολύ να το δουν. Και κατέληξε έτσι όπως κατέληξε. Με την Arsenal να είναι θριαμβεύτρια στο παιχνίδι αυτό. Πάμε στον Χρήστο Τερακόπουλο να μας μιλήσει για την έναξη σεζόν ουσιαστικά στην Αγγλία. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Μποντζόρνο.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλά, μια χαρά εσείς.
2: Μπράβο. Εντάξει, άρχισε να ήταν πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Και βοήθησε και τον γκολ στα 30 δευτερόλεπτα ουσιαστικά, στα 27 πόσο ήταν. Βοήθησε πάρα πολύ γιατί άνοιξε αμέσως το παιχνίδι. Δεν έγινε παιχνίδι με κατοχή μπάλας, έγινε παιχνίδι με τη Σίτη να προσπαθεί να βγει από την περιοχή της και την Arsenal να έχει ξεκινήσει δυνατά. Η Arsenal είναι σε πολύ καλή κατάσταση, φάνηκε και στα όποια φιλικά έπαιξε. Ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, δεν ήταν πάντα τα αποτελέσματα καλά, αλλά το δέντρο αποτέλεσμα είναι ότι είναι έτοιμη, είναι μια έτοιμη ομάδα που έχει κάνει και προσεκτικές προσθήκες. Ο Τζόλις μπορεί να αποδειχθεί μία από τις μεταγραφές της σεζόν. Και γιατί να μην αποδειχθεί μία από τις μεταγραφές της σεζόν. Πάει σε μία έτοιμη ομάδα, παίζει ένα πολύ συγκεκριμένο ποδόσφαιρο το οποίο ταιριάζει στο ποδόσφαιρό του. Είναι... παίρνει την μπάλα, δημιουργεί φάσεις, έκανε χθες δύο assist, ο πρώτος σε community shield, charity shield, ανάλογα πώς το λέμε κατά καιρούς, από το 99 και τον Beckham σε ένα United Newcastle. Πολύ εντυπωσιακό, επίσημο ντεμπούτο, έτσι. Με πολύ θετικά σχόλια γενικώς στην Αγγλία.
0: Και με τον Αρθέτα Αναστάση Μέλη, έτσι.
1: Είναι σε τέτοιο βαθμό η προσαρμογή του που νομίζω ότι η Arsenal κάνει δεύτερες σκέψεις για το αν θα πάρει αριστερό εξτρέμ. Ενώ...
2: ναι, πιθανώς να μην χρειαστεί να πληρώσει άλλον εάν...
1: μα ενώ το σχέδιο ήταν ότι ο Τζόλις έρχεται ως δεύτερος και θα πουληθεί και ο Μαρτινέλη και θα αποκτηθεί πρώτος αριστερός εξτρέμ μετά τον Τροσάρ, δηλαδή θα προχωρήσει σε πόλεις και Μαρτινέλη. Τώρα βλέπω ότι...
2: αν φύγει ο Μαρτινέλη πρέπει να πάει να πει.
1: Θα πάρει σίγουρα, ναι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω τώρα μάλλον δεν φεύγει ο Μαρτινέλη. Γιατί είναι αρκετά χάπιο ο Αρτέτα με τον Τζόλι.
2: Όπως ο Τζόλις και ο Μαρτινέλη, τουλάχιστον το ξεκίνημα, τα πρώτα παιχνίδια θα μπαίνει από το πάγκο ο Μαρτινέλη. Εντάξει, έχει μια έτοιμη ομάδα η Arsenal. Θεωρώ ότι με τη φυγή του Ρόδρυ, γιατί ότι την υπολόγιζα, δεν με νοιάζει το χθεσινό παιχνίδι, παίχτη ακόμα. Έχουν πολλοί παίκτες, έχουν ουσιαστικά τώρα πατάνε ξανά ουσιαστικά γήπεδο. Τι που ήταν στο Μουντιάλ, αυτοί που ο Χάλαντ που είναι το Α και το Ω στη Σίτη. Αλλά φεύγοντας ο Ρόδρυ και λείποντας φέτος ο Μπερνάρντο Σίλβα που η εμπειρία του σε πόσα και πόσα παιχνίδια έδωσε λύσεις, αυτό δημιουργεί ένα κενό στο ρόστερ της Σίτη. Πιθανώς και να το καλύψει κάποια στιγμή, πάντως δύσκολα μέχρι το τέλος, δηλαδή ο Άντερσον δεν μπορεί να παίξει το ρόλο του Ρόδρυ. Οπότε θα πρέπει να δει στην αγορά αν προλάβει μέχρι το...
1: το Μπουαντί φαίνεται ότι παίρνει από τη Λίλ με 70-75 εκατομμύρια. Τώρα 18 χρονών παιδί να κουβαλήσει τη Σίτη, δεν ξέρω.
0: Δεν θα παίξει φέτος το ρόλο του ηγέτη, θα το παίξει σε δύο χρόνια.
2: Αυτό το ρόλο που έπαιξε ο Ρόδρυ, που έγινε ο Ρόδρυ που έγινε πάντως υπό τις οδηγίες του Γκουαρδιόλα, γιατί ωραία τα λέμε, ξόδευε λεφτά ο Γκουαρδιόλα, αλλά κάποιους παίκτες τους απογείωνε στα χέρια του, έτσι. Ούτε ο Ντίας, όταν ήταν στην Μπενφίκα, ήταν ο Ντίας που έγινε στη Σίτη. Δεν σου συζητάω για άλλους, πιάνω τώρα μερικές. Ο Ρόδρυ είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Θα είναι καλά η Σίτη μες στη χρονιά, μακροπρόθεσμα, τώρα όμως δεν θα είναι. Και δεν μπορώ να δω πως η Arsenal αυτή τη χρονιά δεν θα καταφέρει για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 30 να πάρει back-to-back προαθλήματα. Δηλαδή δεν μοιάζει οποιοδήποτε να μπορεί να την απειλήσει. Όλοι έχουν θέματα. Η Arsenal έχει σχεδόν κανένα ή τα λιγότερα. Ας το υπολογίσουμε έτσι. Δεν νομίζω ότι κάνει και ένα καλό ξεκίνημα. Πού θα κάνει, έχει φύγει και από πάνω της όλο αυτό το βάρος. Όλα τα τελευταία χρόνια και καλά ξεκινήματα έχει κάνει και καλά ήταν στην αρχή. Αλλά έλεγες ναι, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, έχει να το πάρει τόσα χρόνια. 18, 20, 22, Ναι, τώρα πια το έχει πάρει. Τώρα είδαμε ότι μπορεί να φτάσει και μακριά στο Champions League. Άρα, ναι, okay, θα διεκδικεί το πρωτάθλημα, αλλά θα μπορέσει στην Ευρώπη. Το έκανε πέρσι μέχρι ένα τελευταίο πέναλτι. Νομίζω ότι είναι έτοιμη. Η Arsenal είναι ομάδα του 85 έως 88 βαθμούς στο πρωτάθλημα και θα χαθούν βαθμοί και φέτος. 90 και πάνω νομίζω ότι έχουν τελειώσει. Αλλά οι 85 βαθμοί σου αρκούν και σου περισσεύουν, όπως ήταν για την Liverpool πρόπερση, όπως ήταν φέτος για την Arsenal, σου αρκούν και σου περισσεύουν για πρωτάθλημα και με 6-7 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Οπότε νομίζω ότι η χθεσινή της εμφάνιση δείχνει πόσο έτοιμη είναι για αυτό το ξεκίνημα. Τέλος πάντων, είναι πολύ καλό για το ίδιο το ποδόσφαιρο για μένα που η Λάνς κέρδισε την Παρή χθες. Δεν είναι καλό η Παρή να κερδίζει συνέχεια και δεν είναι καλό για οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή δημιουργεί για τη Γαλλία ότι η Λάνς πέρσι την ενόχλησε και παίρνει αυτό. Δεν είναι, οι Γάλλοι το μετράνε πιο σοβαρά από το μετράνε οι Άγγλοι, το αντίστοιχο. Αλλά δεν είναι το όποιο τέλος πάντων τρόπαιο ή ξετρόπαιο. Είναι ότι μπόρεσε και άντεξε η Λάνς σε ένα τέτοιο παιχνίδι ενώ προηγήθηκε νωρίς.
0: Και με 10 παίχτες.
2: Αυτό είναι καλό. Ναι, και με 10 παίχτες. Τώρα, να συμπληρώσω και να πω ότι η μεταγραφή του Ρόδρυ, που από ό,τι φαίνεται είναι οριστική, δεν είναι στην Βαρσελόνα.
1: Ναι, από μένα είναι ανακοινώσεις.
2: Ναι, αλλάζει πολύ, δηλαδή ανεβάζει πάρα πολύ την Βαρσελόνα. Παίρνει τον καλύτερο στο ρόλο του. Και τον Ρόδρυ που είδαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο παίρνει τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Mm-hmm. Γιατί πέρσι μπορεί να συζητάγαμε μήπως ο Ρόδρυ είναι σε πτώση. Ο Ρόδρυ που είδαμε στα δύο πιο κρίσιμα μάτς του Μουντιάλ, το ημιτελικό και το τελικό, ανεβάζει την Μπαρσελόνα ένα 20-25% επίπεδο. Εντάξει. Δηλαδή είναι και με πάρα πολύ καλά χρήματα, έτσι. Έτσι όπως έχουν γίνει μεταγραφές.
1: Ναι.
2: Αυτά. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα μέσα στη σεζόν.
0: Ναι. Καλή σεζόν, κύριε. Καλή
2: σεζόν. Να είμαι στις επόμενες μέρες. Αλλά η σεζόν ξεκίνησε. Αυτό θέλω να πω. Ότι.
1: Ναι.
2: Τα υπόλοιπα θα τα βρίσκουμε. Αλλά Μιχαλάκη, μου ετοιμάσου. Φέτος, δεύτερο, 2-2. Έλα. Ετοιμάσου.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εμείς έχουμε τρελαθεί, φίλε, με τον Ζακέ, να ξέρεις. Έκανε ένα φιλικό με την Κόμο,
1: ναι,
0: η Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Έκανε ο Ζακέ δύο τρίπλες, έκανε δύο τάκλιν.
1: Ναι.
0: Έβαλε και ένα γκολ. Έτσι. Σπροχτό. Ναι. Και γράφουμε ύμνους. Ωραία, κερδίσαμε τον τζάκποτ και αυτά.
1: Ναι.
0: Όταν θα του φύγει ο πρώτος center force στο.
1: Εντάξει, όχι, μην το λες. Χάσει μια πολύ καλή μεταγραφή, έτσι.
0: Γιατί δεν πάει να πει αυτό, ρε Μιχάλη, γιατί ο Βίλτσα Αθηνή, δηλαδή.
1: Όχι, όχι, θέλω να πω.
0: Ο Ισακ. Όχι, επειδή είσαι για λεφτά.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο στη Γαλλία.
0: Ωραία, μακάρι το παιδί. Ναι. Μακάρι το παιδί.
1: Για μένα το όνομα στην Τρίπολη είναι εξτρέμ.
0: Μακάρι το παιδί. Χάκπο λέει, βάζει γκολ.
1: Ναι.
0: Πάλι δεν θα έπρεπε να με παίχτη. Μπαρκολά τον πήραμε.
1: Mm?
0: Μπαρκολά τον πήραμε.
1: Όχι, ρε.
0: Μιχάλη, πριν πας στην Καλαμάτα το συζητάγαμε να τον πάρουμε. Πριν πας, όχι στην Καλαμάτα. Πριν πας στην Πάρο το συζητάγαμε να τον πάρουμε.
1: Ναι.
0: Αυτός ο Νέτο της Τσέλσι δεν θα μου κάνει πολύ εμένα.
1: Μέχρι και η City φαίνεται να έχει ενδιαφέρον για αυτόν.
0: Εγώ τον είχα συμπάθει από τον Ρόμπα στην Γούλφ. Τον Ρόμπα στην Γούλφ και έλεγα ότι παιχτάρα είναι αυτή.
1: Στην Τζέλσι δεν την έκανε πάντω διαφορά.
0: Δεν την έκανε διαφορά.
1: Βέβαια στην Τζέλσι χάνονται οι παίχτε, δεν πάνε, έρχονται.
0: Ρε Μιχάλη, διώξαν το Μαντουέκε, ρε Μιχάλη. Και το δέσαν στην Άρσεναλ, ρε Μιχάλη.
1: Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται.
0: Πάνω, μην ακού. Αυτό το τρίλεπτο, μην ακού. Μην ακού πάνω.
1: Αν και να σου πω, φέτο λόγω Τσάμπι Αλόνσο και λόγω τρόπου με τον οποίο κινείται στι μεταγραφέ. Και κυρίως λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει και ευρωπαϊκά, που είναι μεγάλο αβαντάζ στην Αγγλία, πολύ μεγάλο αβαντάζ. Λέω ότι σίγουρα θα είναι πεντάδα πια, γιατί πέντε θέσεις δίνει η Αγγλία 99%
0: Champions League.
1: Στο Champions League. Θα είναι σίγουρα πεντάδα και δεν ξέρω, μήπως την πάει και πιο μακριά την βάλει, θα διεκδικήσει πρωτάθλημα.
0: Δεν το νομίζω, δεν είναι ακόμα έτοιμος. Ναι. Πρώτη χρονιά, φιλέ, μετάβαση.
1: Βέβαια, πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τον Έντσο Φερνάντες.
0: Για τον ίδιο λόγο λέω ότι και η City δεν είναι έτοιμη να διεκδικήσει πρωτάθλημα φέτος.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό συμφωνώ με Χριστό.
1: Πρέπει να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Να δούμε. Όπως επίσης για την Μπαρσελόνα που είπαμε, τρομερή μεταγραφή ο Ρόντρι. Γενικά πολύ προσεκτικές μεταγραφές.
0: Σεντερφόρ.
1: Αλλά η Μπαρσελόνα δεν έχει σεντερφόρο. Mm. Όχι μόνο δεν έχει σεντερφόρο, έφυγε ο Λεβαντόφσκι, αλλά έδωσε και τη Φεράν Τόρες. Που ήταν ο δεύτερος φόρτης,
0: ναι,
1: στην Paris Saint-Germain. Προφανώς θα πάρει. Αλλά να δούμε ποιον θα πάρει.
0: Σου έχω πει κάτι πάρα πολύ πώς να το πω τώρα, σοκαριστικά τραγικό για το Φεράν Τόρες.
1: Μα.
0: Τον έλεγα Τζίμι Πατικά.
1: Μα.
0: Και ακόμα δεν μπορώ να τον χωνέψω.
1: Πολλοί είναι αυτοί που τον λένε, ακόμα και τώρα Τζίμι Πατικά.
0: Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το παιδί.
1: Ναι, τον Blue Chip, ας πούμε. Δεν το λέει Τζίμι Πατικά, αλλά λέει.
0: Ναι, δεν μπορώ.
1: Απατεώνας ποδοσφαιριστής.
0: Εντάξει. δεν μπορώ να χωνέψω ότι αυτός ο παίχτης, ας πούμε, είναι αυτό το επίπεδο. Mm. Παρά το γεγονός ότι έκρινε το Μουντιάλ, ξέρω εγώ, εντάξει, και η Μπαρσελόνα, αυτό, η Ισπανία, η Εθνική. Ναι, ναι. Ναι. Πολύ overestimated παίχτης.
1: Ναι.
0: Λέω.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λεφτά θέλει ο Πάνος.
1: Ο Πάνος θέλει λεφτά. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα λοιπόν. Στην Big Win το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάμε γίγκα προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάμε να φύγουμε φίλε, γιατί έρχεται ο Super Tabak.
1: Επίθεση από Tabak. Και ο Tabak.
0: Έτσι.
1: Από τις διακοπές.
0: Μαυρισμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν προτίμησε τη δρακότρυπα Καρδίτσης, αλλά πήγε σε κάποιο παραθαλάσσιο μέρος να κάνει τις διακοπές του.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι εδώ πέρα μαυρισμένος, σας θα πει με λεπτομέρειες. Οπότε λοιπόν το ρεπορτάζ συνεχίζεται, μείνετε συντονισμένοι, γίνεται χαραπανίκουλας. Οπότε εσείς εδώ, κολλημένοι στον B-Winsport FM στους 94,6.
1: Καλημέρα σας.

0: Κυρία Θεοδωράκη. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο 34χρονος Χαφ Ρέμο Φρόιλερ στην Αθήνα. Για λογαριασμό των Πειραιωτών έφτασε ο Ναΐρ Τικνιζιάν στα 5 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για τον Αρμένιο αριστερό μπακ. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις για τον Αρμάντο Γκονζάλες με τον 24χρονο επιθετικό να μην χρησιμοποιείται στη χθεσινή αναμέτρηση της Τσίβας με την Σάντος Λαγκούνα για το πρωτάθλημα του Μεξικό. Με προορισμό τη όφια αναχώρηση ΑΕΚ για τον αυριανό αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League, χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, καταστρώνει το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στις 7. Στην Ελλάδα έφτασε τα ξημερώματα ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο στο 2030. Ναυαγή υπόθεση του Ουίλιαμ Μίκελμπρενσί στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, με το Γάλλο δεξιό μπακ να βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Βαλένθια. Συνεχίζονται αντιδράσεις για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, με τη συγκέντρωση οπαδών του κεφάλι του Βορρά να παραμένει έξω από τα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα. Παρελθόν αποτελεί και ο Γερεμέγεφ. Με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Χράντιτς Κράλοβε, συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Στο κανονικό πρόγραμμα έχει επιστρέψει ο Πάλμερ Μπράουν σε διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ, ο Τσάπρας που εξέτησε την τιμωρία του. Διαψεύδονται από τους πράσινους τα περικρούσεις της Χάλ για τον Τετέι. Παίκτης του ΟΦ είναι ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός Κώστας Παπαδάκης, ο νεαρός διεθνής με την Εθνική Ελλάδος Under 17, ο οποίος ανήκει στην Bayer Leverkusen, υπέγραψε με τους κριτικούς συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Τελειώνει το αριστερού μπακ ο Μαρ Ρίτσαρντ στον Άρη, με τους κίτρινους να έρχονται στη συμφωνία με την Nottingham Forest. Στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του βρίσκεται 27χρονος Πορτογάλος goalkeeper Ricardo Velio. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία του δεύτερου προκριματικού γύρου του κυπέλλου Ελλάδος Superbet. Το πρόγραμμα Athens Καλλιθέα El Novbet στις 5, μετάδοση από το monobala.gr, αναγέννησε Καρδίτσα Άρη στις 6, με κάλυψη από το Sky Hybrid, και στις 9 Ηρακλής Βόλος Elabet τηλεοπτικά από το Sky, ενημέρωση από το Big Wins Sport FM. Παίκτης της ΑΕΚ είναι και επίσημο ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου Power Forward, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ήρθα στον Ολυμπιακό για να δώσω ενέργεια αλλά και για τον back-to-back των στις πρώτες του δηλώσεις κατά την άφιξη του στην Αθήνα MBI NDI. Σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του Ρόδρυ έφτασε η Μπαρτσελόνα με τη Manchester City, όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με κάποια διαδικαστικά απομένουν στο να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Σαντα Τέρβι για Real 2-2 και Ισπανιόλ Λεβάντε 3-0 στα μάτια για την πρεμιέρα της La Liga. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Big Wins Sport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
5: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Mountains, mountains! Mountains, mountains, mountains!
1: Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. 10 λεπτά μετά τις 12 θα πάμε για το επόμενο δύο ώρο παρέιτσα. Είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας, αλλά με άδεια την Αθήνα, Δευτέρα 17 Αυγούστου, με φουλ δράση στην Ευρώπη με την παρουσία των ελληνικών ομάδων και αυτή την εβδομάδα. Και φυσικά ευχή όλων είναι να βρεθούν και οι πέντε ομάδες στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, για να ελπίζουμε βάσιμα στο να μπούμε στην δεκάδα των χωρών στην Ευρώπη για τις επόμενες χρονιές. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε την παρουσία των πέντε ομάδων σε μεγάλο βαθμό για να έχουμε αυτές τις ελπίδες. Έχουμε σε εξέλιξη και το ευρωπαϊκό στο Μπέρμιγχαμ, στον Στίβο, και εκεί με σημαντικές επιτυχίες. Χθες είχαμε τη δεύτερη θέση του αργύρου μετράλιου του Εμμανουήλ Καραλή πέναντι στον Πλάντης, τον βασιλιά του αθλήματος. Το πάλεψε πάρα πολύ ο Καραλής μέχρι το τέλος, αλλά είναι αρκετά δύσκολο. Για μένα μετράει πάρα πολύ η προσπάθεια του Καραλή, που δεν τα παρατά, και έδειξε χθες, πάλι το τέλος δεν ήταν τα άλματα του καλά, έδειξε όμως ότι ήταν σε καλή κατάσταση. Λίγο ήθελε για να περάσει τα άλματα και να τον κοντράρει, να τον πιέσει ακόμα περισσότερο τον Πλάντης. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, και τα μεταγραφικά που είναι πάρα πολλά, από το θέμα του Κωνσταντέλια, την εμφάνιση του Τζόλι με την Arsenal κοντά στην City στον θεσινό τελικό με δύο assist ο Έλληνας εξτρέμ. Περιμένουμε και τον Καρέτσα, περιμένουμε και συνεργασίες του Καρέτσα με τον Κωνσταντέλια στην Borussia Dortmund. Θα δούμε και τα μεταγραφικά που είναι σε εξέλιξη. Πάντα το λέμε αυτό, κορυφώνεται το μεταγραφικό κομμάτι μέσα στον Αύγουστο, ειδικά από τις 15-18 μέχρι το τέλος της σεζόν, εκεί που οι ομάδες τρέχουν να προλάβουν. Αυτό έχει να κάνει και με τον προγραμματισμό, έχει να κάνει με περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που δεν κάθονται γιατί το κόστος είναι μεγαλύτερο, γιατί η ομάδα ζητάει περισσότερα χρήματα, γιατί υπάρχει μια διαπραγμάτευση και με άλλες ομάδες και πάει σε πληστηριασμό ο ποδοσφαιριστής, οπότε κάνουν κάποια βήματα προς τα πίσω οι σύλλογοι και γι' αυτό δεν προχωράνε μεταγραφές. Συνήθως στην Ελλάδα έτσι είναι. Μετά τις 15 Αυγούστου έτσι κορυφώνεται το κομμάτι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει μεταγραφές από τις ομάδες, και ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλές μεταγραφές, και ο ΠΑΟΚ, και ο Ολυμπιακός κάνει τελευταία, η ΑΕΚ επίσης, μετρημένες κινήσεις, αλλά κάνει και η ΑΕΚ τελευταία. Σε μια εβδομάδα που, όπως σας είπα, μπαίνουμε στην τελική ευθεία, στις League Phase, με την παρουσία της ΑΕΚ στα play-off. Η ΑΕΚ μετά τον μάτς με τον Όφη στο Super Cup, στο Παγκρίτιο, έχετε το παιχνίδι με την Λεύσκη Σόφιας αύριο. Ταξιδεύει η αποστολή, πρέπει να έχει φτάσει αυτή την ώρα στη Σόφια. Το μάτς θα γίνει στο Εθνικό Στάδιο της πόλης, εκεί που είχε παίξει και ο Παναθηναϊκός προημερών με την CSKA. Η ΑΕΚ που θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στην Ευρώπη, με στόχο να μπει στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Το μάτς είναι αύριο στις 10. Υπάρχει Όφη, που και αυτός ρίχνεται στη μάχη με καλή ψυχολογία μετά την κατάρτιση του Superbet Super Cup κοντά στην CSKA Σόφιας, την άλλη CSKA. Το μάτς είναι την 5η στις 9. Θυμίζω, play-off UEFA Europa League για τους κριτικούς. Ο ΠΑΟΚ σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, στην πιο κρίσιμη κατάσταση των τελευταίων ετών. Έφυγε ο Λουτσέσκου το καλοκαίρι, αποχωρεί ο Κωνσταντέλιας. Έχει ένα πολύ δύσκολο εμπόδιο, την νορβηγική Μπραν. Το πρώτο μάτς είναι την 5η στην Τούμπα, στις 9 παρατέταρτο. Τα play-off του UEFA Conference League. Και υπάρχει και ο Παναθηναϊκός, που έχει κάνει τις περισσότερες μεταγραφές. Έχει την Χράντετς Κράλοβα από την Τσεχία. Την 5η και αυτό το παιχνίδι στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Συνεπώς την 5η έχουμε και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και Όφη, και την ΑΕΚ αύριο την 3η στα play-off του UEFA Champions League. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας από το site του Big Win Sport FM www.sportfm.gr. Κάνετε κλικ στο live ραδιόφωνο αν έχει ένα νέο πεδίο. Από εκεί στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας. Μια σύνθεια που έχει λατρεία ειδικά για όσους στο εξωτερικό. Και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, σε σημεία που δεν πιάνετε στους 4,6, μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα. Πολλές καλημέρες και καλή εβδομάδα και όσους είναι στο εξωτερικό, γιατί έχουν παραμείνει εκτός Ελλάδας λόγω δουλειάς, λόγω υποχρεώσεων και δεν μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας. Για αυτούς που είναι στην Ελλάδα και αποχωρούν στο εξωτερικό, γενικώς πολύ έντονο το στοιχείο του Big Wings Sport FM σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Να είστε πάντα καλά. Θυμίζω, μαζί μου είναι ο Γιώργος ο Γιάννησης. Θα πάμε παρέτσα για το επόμενο δίωρο. Με κοιτάει, με χαμογελάει γιατί κόλλησα λίγο, αλλά δεν σε ξεχνάω, Γιώργαρά μου. Έτσι όπως είσαι, έτσι φορτωμένος, φτιαγμένος μετά από τις διακοπές σου, σε λίγο πολύ φρέσκο. Οπότε να ρεχτείς τη μάχη για εσύ, γιατί γίνεται χαμός. Βλέπεις, έχουμε γήπεδα, αυτό, αποστολές, να δουλεύουν όλα στην εντέλεια, έτσι. Και πάντα παρακολουθεί από μια γωνία ο Παντέλης Καλαϊτζίδης. Η Αναστασία Φωσνάκη είναι στην οργάνωση της παραγωγής, στην εκπομπή Επίθεση από τα ΜΠΑΚ. Κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε να δούμε τι γίνεται με τα γραφικά και αγωνιστικά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Ας πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Σίγουρα το θέμα του Σαββατοκύριακου είναι αυτό το ξαφνικό με τον Κωνσταντέλια και την Μπόρουσια Ντόρτμουντ. Αλλά δεν είναι ακριβώς ξαφνικό.

Με τον Κωνσταντέλια και, και την Μπορούσια Ντόρτμουντ το παιχνίδι έχει ξεκινήσει από τις 7 Αυγούστου περίπου. Δεν είναι δηλαδή θέμα των τελευταίων 2-3 ημερών.

Η Μπόρουσια Ντόρτμουντ που εδώ και πάρα πολύ καιρό στοχεύει το να ενισχυθεί μέσω επιθετικά, να πάλι ποιότητα και παίχτες νεαρής ηλικίας, το έκανε για παράδειγμα με τον Καρέτσα,

Οι Βεσφαλοί θέλαν τον Σέντελ Μάλα της Κολονίας. Ήταν ο πρώτος στόχος για την θέση πίσω από τον επιθετικό εδώ και αρκετές εβδομάδες. Αλλά δεν προχώρησαν ευχάριστα, θετικά μάλλον, οι διαπραγματεύσεις με την ομάδα της Κολονίας. Συνεπώς έπρεπε να στραφεί σε κάποια λύση η Ντόρτμουντ. Και οι πρώτες επαφές με την πλευρά του Γιάννη Κωνσταντέλια είχαν γίνει περίπου 7-8 Αυγούστου, σίγουρα πριν της Παναγίας, και ο παίκτης έδειξε θετικό στο ενδεχόμενο να πάει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι Γερμανοί τον προσέγγισαν προσφέροντάς του ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο. Ο Κωνσταντέλιας, που έχει συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο ευρώ καθαρά από τον ΠΑΟΚ, ήταν η τελευταία ανανέωση που κάνει με τον δικέφαλο του Βορρά την περσίνη σεζόν, λίγο μετά το ενδιαφέρον της Στουτγκάρδης. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Βεσφαλοί προσφέρουν καθαρά στον ποδοσφαιριστή περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ και υπάρχουν και μπόνους. Συνεπώς θα ξεπεράσουν σίγουρα τα 3 εκατομμύρια ευρώ οι καθαρές αποδοχές στον παίχτη. Είναι 2,8 συν τα μπόνους, πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στον Κωνσταντέλια. Μιλάμε σίγουρα για υπερδιπλασιασμό του συμβολέου του. Περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ είναι τα μεικτά, γιατί υπάρχει και υψηλή εφορία στην Γερμανία. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Έχει συμφωνήσει, οι ανακοινώσεις θα απομένουν επί της ουσίας. Και ο ΠΑΟΚ που θα βάλει περίπου στο ταμείο του 26 εκατομμύρια συν 6 με τη μορφή μπόνους, 32 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή. Και υπάρχει και μια οψιόν, όπως μας έχει πει ο Δημήτρης Τσορμπαζόλου, για τα χρήματα που θα πάρει δηλαδή ο ΠΑΟΚ, και η οψιόν που είναι περίπου οψιόν μεταπόληση 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο παίκτης πήγε χθες στην Βεσφαλία, πέρασε τα ιατρικά, υπέγραψε το συμβόλαιο, συμφωνίζει δηλαδή με τους Γερμανούς και σύντομα θα γίνει παίκτης της Μπορούσια, συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Αλλά δεν το κομμάτι έχει να κάνει με το πώς άλλαξε γενικώς ο Κωνσταντέλιας τη θέση του, τη φιλοσοφία του να φύγει από την Ελλάδα, γιατί και πέρσι έλεγε ότι δεν θα φύγει από την Ελλάδα. Είμαι παίκτης του ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει σκέψη δικιά μου ή της οικογένειάς μου να πάμε κάπου αλλού. Παρότι θυμόμαστε όλοι πέρσι στον Γκάρντεν τον ήθελε πάρα πολύ, είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή πρόταση και στον ΠΑΟΚ αλλά και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Σίγουρα μπορεί να έχουν αλλάξει πράγματα το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή. Αλλά ακόμα πιο δύσκολο να το εξηγήσεις, μόνο ο ίδιος που να το πει κάποια στιγμή, με δεδομένο ότι έχει έρθει και το δεύτερο μέλος της οικογένειας, το δεύτερο παιδάκι, το κοριτσάκι, και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει με την εθνική ομάδα στα προσεχή παιχνίδια του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. 4 είναι τα πρώτα παιχνίδια της Γαλανόλευκης. Ήρθε και το παιδάκι, το δεύτερο παιδάκι στην οικογένεια του Κωνσταντέλια. Είναι λίγο περίεργο, πρέπει ο ίδιος να εξηγήσει έτσι πώς ανατράπηκε όλο αυτό και τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντόρτμουντ. Δεδομένο είναι ότι το συμβόλαιο είναι πάρα πολύ υψηλό. Τα χρήματα που του προσφέρει η Ντόρτμουντ, οι παροχές που θα έχει ο παίχτης, όλα γενικώς τον κέρδισαν τον Κωνσταντέλια με τη συμπεριφορά του οι Γερμανοί. Και βεβαίως πάει σε μια ομάδα υψηλού επίπεδου που θα παίξει στη League Phase του UEFA Champions League. Είναι μια ομάδα που, όπως έχουμε καταλάβει εδώ και καιρό με τον Ole Buk, τον νέο αθλητικό διευθυντή, έχει στοχεύσει να κάνει αρκετά νέα την ομάδα, να βάλει νεαρούς παίχτες στην ηλικία. Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι 18 όπως είναι 19 ο Καρέτσας, αλλά είναι 22-23, δεν είναι μεγάλος, έτσι δεν το συζητάμε. Θέλει να κάνει μια νεανική Ντόρτμουντ.

Γι' αυτό και χθες με την βιντεοκλήση που έγινε όταν έφτασε με το ιδιωτικό αεροπλάνο στην Βεσφαλία, ο παίχτης τον βρήκε εκεί ένας άνθρωπος του αεροδρομίου, ίσως κάποιος Έλληνας ομογενής, και τι έγινε και τα λοιπά. Δεν έχει συμβεί κάτι, είναι αποφασίσει να φύγει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για να συνεχίσει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Όσα χρήματα και να έπαιρνε ο ΠΑΟ και να γίνονταν αυτή η μεταγραφή, 30, 25, 40, 50, ο κόσμος θα αντιδρούσε. Είναι πολύ φυσιολογικό να συμβεί αυτό. Και με αυτά που είχαν συμβεί τα τελευταία δύο χρόνια, ο κόσμος θεωρούσε ότι θα μείνει για πάντα στο δικέφαλο του Βορρά ο Κωνσταντελιάς, αλλά βλέπετε πώς αλλάζουν ορισμένες φορές τα πράγματα.

0: πιο πολύ αυτό έχει πειράξει τον κόσμο, ότι χάνουν τον ποδοσφαιριστή που δημιουργεί παουκτσάκια στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα, και φυσικά φίλους άλλων ομάδων που θαυμάζουν αυτά που κάνει ο Κωνσταντέλια στο γήπεδο, και λιγότερο έχει να κάνει με τα χρήματα, που σίγουρα τα χρήματα είναι αρκετά, τα 30 εκατομμύρια, 32 εκατομμύρια ευρώ για ένα παίχτη που φεύγει από την Ελλάδα για να πάει στο εξωτερικό. Προσέξτε, πιο εύκολα έχονται χρήματα σε μια ομάδα που είναι ένας παίχτης στο εξωτερικό για να πάει σε μια άλλη ομάδα του εξωτερικού, όπως έγινε για παράδειγμα ο Τουτζόλι από την Club Brugge στην Arsenal, και διαφορετικό από μια ελληνική ομάδα, οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, είτε είναι ο ΠΑΟΚ, την ΙΑΕΚ, είτε ο Ολυμπιακός, είτε ο Παναθηναϊκός, για να πάει στο εξωτερικό. Βέβαια θα πει κάποιος ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πουλάει κατά τους παίχτες στο εξωτερικό, όπως έγινε με τον Κοστούλα. Διαφορετική εκείνη η περίπτωση και άλλη του Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας είναι πολύ πιο έτοιμος παίχτης από τον Κοστούλα. Μπορεί ο Κωνσταντέλιας να έχει προσόντα, αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι έτοιμος παίχτης, πολύ υψηλού επίπεδου. Παίζει στην Ευρώπη, παίζει στην Εθνική. Τον έχουμε δει. Ίσως είναι ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής, στη χώρα μας δηλαδή. Αλλά είναι αλλιώς να φύγεις από τον ΠΑΟΚ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα ελληνική να πας στο εξωτερικό, και αλλιώς όταν είσαι στο εξωτερικό και πας σε μια άλλη ομάδα του εξωτερικού. Αλλά για να το τελειώσουμε, το θέμα έχει να κάνει περισσότερο με το πώς φεύγει ο παίχτης. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν το παίρνει μετά συμβεί αυτό. Θεωρείς ότι ο παίχτης θα μείνει για πάντα στον δικέφαλο του Βορρά. Θα κάνουμε το διαλυματάκι μας και θα επιστρέψουμε να πούμε περισσότερα πράγματα και για τον Κωνσταντέλια και το τι λένε στη Βεσφαλία για την μεταγραφή του Έλληνα ποδοσφαιριστή από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Κάνουμε το διαλυματάκι μας και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς, και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη

0: Big Wins for FM στους 94,6. Θα μείνουμε στο θέμα του Κωνσταντέλια. Προημερών, όταν γινόταν η μεταγραφή του Καρέτσα στην Μπορούσια, είχαμε στην παρέα μας τον Γιώργο Βαβρίτσα από το Kicker, το γερμανικό περιοδικό. Και φυσικά θα το κάνουμε και τώρα, γιατί το Kicker ήταν το πρώτο μέσο στη Γερμανία που ανέδειξε το θέμα του Κωνσταντέλια με την Dortmund. Να δούμε τι είχε γίνει από τότε. Προημερών δηλαδή, από 7-8 Αυγούστου μέχρι και σήμερα, που έχουμε φτάσει στη συμφωνία για την μεταγραφή του Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις? Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλά, καλά. Είμαστε με τα γραφικά και με το όλο το σκηνικό. Είμαστε σε ένα ελληνικό mood, θέλοντας και μη, αλλά είναι ένα ευχάριστο, μια ευχάριστη κατάσταση.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες, εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες, και με του Καρέτσα και τώρα με του Κωνσταντέλια, το θέμα ήταν πρώτο χτύπημα στο Kicker. Και για τον Καρέτσα και για τον Κωνσταντέλια αυτές τις μέρες.
1: Ναι, φυσικά. Γιατί και η Μπορούσια είναι ένας τεράστιος σύλλογος με ένα γήπεδο 80.000 θεατών, το οποίο είναι συνέχεια sold out, αλλά και το γεγονός ότι τώρα ο Κωνσταντέλια θα γίνει ο πέμπτος διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής, εν ενεργεία διεθνής, που μέσα σε αυτό το καλοκαίρι θα κάνει μια ακριβή, πανάκριβη μεταγραφή σε ένα top πρωτάθλημα, νομίζω δείχνει και στους Γερμανούς ότι οι Έλληνες έρχονται, να το πω έτσι.
0: Τι έχει συμβεί? Ξέραμε ότι η Dortmund ενδιαφέρονταν για τον Ελμάλα της Κολονίας. Δεν κατάφερε να συμφωνήσει με την Κολονία οι Βεσφαλοί, δεν τα βρήκαν και προχώρησαν στην περίπτωση του Κωνσταντέλια. Πες μας λίγο τι έχει συμβεί όλες αυτές τις μέρες.
1: Ναι, ξεκίνησε καταρχήν με τον συνάδελφο τον Πάτρι Κλάιμαν που κάνει το ρεπορτάζ της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Πολύ νωρίς σχετικά σε σχέση με τα υπόλοιπα ΜΜΕ, γνωρίζαμε ότι ο Ελμάλα είναι το νούμερο 1 στη λίστα της Μπορούσια και ότι νούμερο 2 είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Κάτι που γράψαμε, όπως νομίζω ανέφερες και εσύ, στις 6-7 του μηνός, δηλαδή πριν από 10 μέρες, να το πούμε έτσι, ως πρώτο μέσο στη Γερμανία. Κάτι που για το Κίγκερ φυσικά συμβαίνει συχνά. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που διαφαινόταν ότι το deal με τον Ελμάλα ύψους 50 εκατομμυρίων συν πλην 5, ότι κόλλησε, πολύ σύντομα και ο Πάτερ και εγώ συμφωνήσαμε ότι θα πάμε στο Plan B, το οποίο ήταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και με τον οποίο και η ομάδα συζήτησε, αναπτύσσοντάς του όλο το πλάνο, αλλά και φροντίζοντας, όπως κάνουν οι γερμανικές ομάδες, να του πάρουν όλες τις λεπτομέρειες αυτής της μετακόμισης ή οποιοδήποτε άγχος, γιατί οι προσφερθές στη Γερμανία, με το που ξεκινάνε σε μια ομάδα, έχουν μόνο ένα πράγμα στο μυαλό τους, πώς να παίξουν ποδόσφαιρο, και όλα τα άλλα τα φροντίζουν ομάδες. Και αυτό έχει γίνει προφανώς από τη στιγμή που ανάγησε του Ελμάλα, και κάτι που ανακοίνωσε και οριστικά η Μπορούσια Ντόρτμουντ στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, οπότε ήταν εμφανές, γνωρίζοντας και το background των προηγούμενων ημερών, ότι πλέον γκαζώνει, να το πω έτσι, η Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντέλια, κάτι που αποδείχθηκε ότι, δηλαδή στην ουσία, μέσα στις 3-4 μέρες το όλο deal έκλεισε με θετικό μέσιο τέλος γιατί η ομάδα.
0: Ξέρεις Γιώργο, το ζήτημα εδώ έχει να κάνει με τον Κωνσταντέλια, τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, που εδώ και περίπου ένα χρόνο και λίγο περισσότερο ίσως έδειχνε και έλεγε ότι το μυαλό του είναι στον ΠΑΟΚ, δεν σκέφτεται να φύγει από την Ελλάδα, και πέρσι είχε στην Στουτγκάρντ, είχε πει πάρα πολύ δυνατά, προσέγγισε τον παίχτη, πρόσφερε μεγάλο συμβόλαιο, αλλά δεν τα βρήκαν για να συνεχίσει στην Bundesliga ο ποδοσφαιριστής.
1: Τα βρήκαν, στον τύριο να συνδεθώσω, τα βρήκαν, ναι. Απλά ο ΠΑΟΚ έβγαλε τον παίχτη από το αεροπλάνο. Δηλαδή είχαν συμφωνήσει και έμενε μόνο τα ιατρικά πέρσι με τη Στουτγκάρντ.
0: Ήταν δηλαδή και ο παίχτης, δηλαδή...
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ έκανε πίσω μετά λόγω των αντιδράσεων των οπαδών.
0: Πάντως γενικώς, να ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, αυτό που έβγαινε προς τα έξω είναι ότι ο ποδοσφαιριστής δεν ήθελε ποτέ να φύγει από τον ΠΑΟΚ, από την Ελλάδα. Στο μυαλό του πάντα υπήρχε εδώ το να παίζει στο Δικέφαλο του Βορρά, και για τους οικογενειακούς λόγους και με την οικογένειά του. Τώρα ήρθε ακόμα ένα παιδάκι στην οικογένεια του Κωνσταντέλια. Και όλοι έλεγαν ότι θα ήταν πιο δύσκολο ακόμα να φύγει, να πάρει την αποφάση να φύγει, να πάει στο εξωτερικό. Πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο η προσέγγιση του κλαμπ της Μπορούσια Ντόρτμουντ προς τον ποδοσφαιριστή?
1: Όλα. Όλα και από λίγο. Και η προσέγγιση του κλαμπ, η οποία ήταν χρονικά πολύ νωρίς, έτσι πριν καν να βαγίσει του Ελμάλα, είχαν δείξει έμπαρκο το ενδιαφέροντος στον Κωνσταντέλια. Από εκεί και πέρα, στο δικό μου το μυαλό, αν ήμουν εγώ ο Κωνσταντέλιας, θα έπαιζε ρόλο το ότι τέσσερις άλλοι διεθνείς έχουν κάνει αυτό το καλοκαίρι πανάκριβες μεταγραφές σε top πρωταθλήματα. Δηλαδή κάπου εμένα προσωπικά θα με επηρέαζε και αυτό. Και από εκεί και πέρα, να μην λέμε τα κάτω ψέματα, δηλαδή και οι ποδοσφαιριστές επαγγελματίες είναι όταν από το
0: 1,5 είναι στο συμβόλαιο του
1: Μπάουκ, μπορείς να τις υπερδιπλασιάσεις και μάλιστα για ένα χρονικό διάστημα 4 ετών και έχοντας και οικογένεια και όλα τα τέτοια, δηλαδή ούτε εσύ θα έλεγες όχι σου πει, αλλά φαντάζομαι ούτε σε μια τέτοια, εννοώ τη διαφορά της οικονομικής προσέγγισης, δηλαδή το τι βγάζω σήμερα και ότι πρέπει να τα υπερδιπλασιάσω για τα επόμενα 4 χρόνια. Δηλαδή είναι και αυτό ένα κινητό και έτσι θεωρώ ότι όλα στο ποσοστό τους παίξαν ένα ρόλο ώστε και ο παίκτης τελικά να πιστεί.
0: Να φύγει από την Ελλάδα, να πάει στο εξωτερικό. Γιατί αυτό είναι το ένα θέμα. Ναι, ναι. Και προφανώς ο Όλεμπουκ που διαχειρίζεται αυτές τις καταστάσεις και του αρέσει, αλλά αρέσει και στο κλαμπ γενικώς να επενδύει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, όπως έγινε με τον Καρέτσα προημερών, όπως γίνεται τώρα με τον Κωνσταντέλια. Η στόχευση είναι αυτή να κάνει ακόμα πιο νεανική την Ντόρτμουντ, ειδικά μέσω επιθετικά και όχι μόνο. Και λογικά θα του δώσει και ένα ρόλο πολύ έτσι ενεργό στην ομάδα, στην ενδεκάδα της Μπορούσια Ντόρτμουντ.
1: Φυσικά δεν δίνουν τα κρέμματα οι Γερμανοί, δηλαδή και δύο περιπτώσεις, ας πούμε, 30 συν με τα μπόνους για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά και γενικά για να τους έχουν απλά εκεί.
0: Σωστά.
1: Έχουν το πλάνο, ξέρουν πώς θα τους αξιοποιήσουν, ποντάρουν σε αυτό, γνωρίζουν πώς να τους εξελίξουν, ώστε τα 30 που επένδυσαν για τον κάθε ένα από τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, σε 2-3-4 χρόνια να τα να τα πολλαπλασιάζουμε βγάζοντας κέρδος. Πάνω σε αυτό μένω ένα τέτοιο ζωτήριο, μια μικρή λεπτομέρεια, ότι αίσθησή μου είναι ότι στο Dortmund θεωρούν πιο βραχυπρόθεσμα τον Καρέτσα μέλος της βασικής ενδεκάδας από ότι τον Κωνσταντέλια.
0: Μάλιστα.
1: Και ενώ με το σκεπτικό ότι ο Καρέτσας έχει περάσει από ακαδημίες ομάδας κεντρικής Ευρώπης, να το πω έτσι, είναι αναφερμένος από τις ακαδημίες της Βέλγικης, της Γκέν και της Άνταλε, έχει πάει στην Dortmund, την οποία γνώριζε πολύ πιο εντατικά και πολύ πιο καλά από ότι ο Κωνσταντέλιας ή οποιοςδήποτε άλλος Έλληνας που αγωνιζόταν στην Ελλάδα, και δείχνει στο μήνα που είναι έτοιμος, στο σημείο δηλαδή που θα κάνει την έκρηξή του, το ανέβασμά του, ώστε να αρχίσει να βοηθάει άμεσα την Μπορούσια. Στον Κωνσταντέλια, ο οποίος θα δούμε πότε ακριβώς θα ενταχθεί στην ομάδα, εγώ θεωρώ κάπου τέλος του μήνα, ότι θα πάρει κάποιες μέρες δηλαδή μέχρι που να μετακομίσει και μονίμως στη Βεσσαλία, και λογικό εδώ να χρειαστεί ένα
0: μεγαλύτερο χρόνος προσαρμογής, σίγουρα δεδομένο
1: από ό,τι ο Καρέτσας, δηλαδή έχοντας με την οικογένεια σε ένα καινούργιο περιβάλλον, σε μια καινούργια χώρα. Είναι η γλώσσα στη μέση που φαντάζομαι δεν μιλάει αυτή τη στιγμή γερμανικά ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι, ναι.
1: Γνωρίζω, φαντάζομαι.
0: Πιο πολύ είναι η προσαρμογή του, νομίζω. Αλλιώς στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Η προσαρμογή του θα είναι λίγο πιο μεγάλη χρονικά από ό,τι θα είναι του Καρέτσα.
0: Και να λάβουμε υπόψη ότι ο Καρέτσας, όταν γύρισε η ομάδα από την Ιαπωνία, η προετοιμασία της Μπορούσια Ντόρτμουντ, αμέσως εντάχθηκε, προπονείται κανονικά, έχει παίξει και σε κάποια φιλικά, σκόραρε κιόλας ο Καρέτσας, είναι πιο μπροστά, σε δεδομένα είναι πιο μπροστά.
1: Αυτό, γι' αυτό λέω ότι αν και ηλικιακά ο Κωνσταντέλιας είναι 23, ο Καρέτσας είναι 18, δηλαδή ο Καρέτσας στον πλανήτη Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει προσγειωθεί πιο νωρίς, να το πω έτσι.
0: Και από ό,τι βλέπω σε αυτά τα πρώτα φιλικά, τον προορίζουν κυρίως για το δεξιάκρο της επίθεσης. Εκεί που παίζει φυσικά πολύ ο Καρέτσας.
1: Το είχαμε πει και την άλλη φορά, ότι παίζει με τριάδα πίσω και δύο στην ουσία μεσοεπιθετικούς. Και το βλέπω εκπληκτικό το ότι η διάδα πίσω από την επίθεση, η μεσοεπιθετική δηλαδή της Μπορούσια Ντόρτμουντ που παίζει με δύο, θα είναι και οι δύο Έλληνες. Αυτό είναι wow.
0: Είναι φοβερό και εδώ, ξέρεις, με βάζεις το να θυμηθώ όταν είχε κάνει κάτι δηλώσεις ο Καρέτσας πριν από 2 χρόνια σε μια προετοιμασία της Γκένκ, σε ένα φιλικό του ΠΑΟΚ τότε με την ομάδα του Βελγίου. Οι ανταποκριτές του, οι απεσταλμένοι μάλλον του, που κάνουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, συνομίλησα με τον Καρέτσα και είπε τότε ο Καρέτσας ότι είμαι ΠΑΟΚ τσάκι, κάποια στιγμή θα παίξω στον ΠΑΟΚ και να είμαι και συμπαίκτης με τον Κωνσταντέλια. Τώρα θα είναι συμπαίκτης στην Ντόρτμουντ, δεν θα είναι στον ΠΑΟΚ μαζί. Πώς τα φέρνει η μοίρα και η ζωή γενικώς.
1: Έτσι, είδες πώς είναι μερικές φορές. Δηλαδή αυτό μου είναι και το ωραίο στο ποδόσφαιρο, το ότι δηλαδή γίνονται ανατροπές. Και αυτό που είπες και εσύ με τον Κωνσταντέλια, δηλαδή με δεδομένο ότι όλοι είχαν ότι δεν θέλει να φύγει ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ και ότι ο ΠΑΟΚ μετά τα περσινά ίσως να μην επιχειρούσε να τον πουλήσει ξανά, λέγαμε άχος, δεν υπάρχει αυτός ο Κωνσταντέλιας. Εντάξει, να που υπήρξε και μάλιστα με μεγάλο κέρδος, να το πούμε έτσι.
0: Ωραία. Οπότε το κρατάμε, περιμένουμε τώρα τα τυπικά και από τις δύο ομάδες, και από την Ντόρτμουντ και από τον ΠΑΟΚ, όταν είναι να κλείσει ο παίκτης και να ανακοινωθεί η μεταγραφή. Μας είπες θα υπογράψει 4 ετές συμβόλαιο και από ό,τι γνωρίζουμε, επειδή είπαμε για το συμβόλαιο του παίκτη, ο ΠΑΟΚ θα λάβει, αν δεν είναι έτσι να με διορθώσεις, 26 εκατομμύρια συν 6 εκατομμύρια σε μορφή μπονούς, δηλαδή θα φτάσει στα 32 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αυτό είναι η τελευταία πληροφόρηση, γιατί χτες και προχτές ήταν μεταξύ 25-7 και 27-5, ναι. Δηλαδή όλη η διαδικασία αυτές έγινε, αυτό το 1 εκατομμύριο να το κάνουμε από fix σε bonus, mm-hmm. και τι bonus αν είναι και τα κλασικά που γίνονται στις μεταγραφές, αλλά αυτό το 26-6 είναι και αυτό που γνωρίζω και εγώ, και το 15%
0: μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, τα έσοδα είναι σημαντικά για τον ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα, και έλεγα νωρίτερα και το καταλαβαίνεις και εσύ και συμφωνείς, φαντάζομαι, ότι αλλιώς είναι ένα παιδί όταν είναι από την Ελλάδα για να πάει στο εξωτερικό. Βλέπει τώρα την περίπτωση του Κωνσταντέλια, και αλλιώς ένα παιδί που πάει από ένα σύλλογο στο εξωτερικό σε ένα άλλο σύλλογο στο εξωτερικό, όπως ο Τζόλης που έφυγε από την Club Brugge για να πάει στην Arsenal. Είναι διαφορετικά τα μεγέθη πολλές φορές.
1: Ναι, και ο Τζόλης, εντάξει, εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι είναι για μένα ο πιο ολοκληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή, mm-hmm. και ο μόνος που σεζόν με σεζόν χτίζει πάνω στην προηγούμενη για να εκτιμαστεί την ακόμη περισσότερο την επόμενη.
0: Ναι.
1: Και αυτό δείχνει ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακόμη και όταν δεν πήγαινε καλά ο Τζόλης του με την Όγκετς, με το βήμα πίσω για τη Φορτούνα, ότι αυτό ήταν στοχευμένο βήμα,
0: ναι.
1: και έχει φτάσει το παιδί στα 24 αυτή τη στιγμή, όχι μόνο να παίζει στην Arsenal, γιατί μην ξεχνάμε πως ότι...
0: Να είναι σημαντικός.
1: Έτσι.
0: Να είναι σημαντικός.
1: Δύο ασίστ, έδωσε και το πέντε τίτλου.
0: Σωστά. Γιώργο, εδώ είμαστε να σας ακούσουμε ξανά με τον επόμενο Έλληνα ποδοσφαιριστή που θα κάνει μεταγραφή σε ομάδα της Bundesliga. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Βαβρίτσα, τον ακούσαμε, μας είπε για την περίπτωση του Κωνσταντέλια, που θα γίνει σύντομα συμπαίκτης με τον Καρέτσα. Τι έπαιξε ρόλο γενικώς η όλη προσέγγιση της ομάδας της Βεσφαλίας προς τον ποδοσφαιριστή, για να πιστεί ο παίχτης να φύγει από την Ελλάδα και να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό, σε πολύ υψηλό επίπεδο βεβαίως.

0: Παναθηναϊκός που συνεχίζει την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβε, την ομάδα της Τσεχίας. Το μάτς είναι την 5η σε 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υπάρχει δεδομένα η επιστροφή του Τσάπρα, που θα είναι και στο αρχικό σχήμα. Αλλά θα είναι ακόμα πιο έτοιμος και ο Τέσσερς και ο Τετέι που θα επιστρέψει. Χωρίς τον Γκάγκο, έτσι, ο Παναθηναϊκός, καθώς ο παίκτης έχει αγωνιστεί στα προγραμματικά και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός είναι στην League Phase του UEFA Conference League, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Γκάγκο. Μαζί μας είναι ο Νίκος Αθανασίου, να τον βάλουμε στην παρέα μας, να τα συζητήσουμε όλα τα αγωνιστικά κατά πρώτο λόγο. Είναι τα δύο μάτς με την ομάδα της Τσεχίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ξεκάθαρα στον ορίζοντα από τα δύο μάτς με την Χράντετς Κράλοβε. Γύρω-γύρω θα γίνεται κάτι μεταγραφικό. Θα γίνονται συζητήσεις, αλλά δεν φαίνεται κάτι για την ώρα. Γεια σου Νικόλα, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλημέρα Σωτήρη μου και καλή εβδομάδα. Θα μου επιτρέψεις ένα λεπτό?
0: Ναι, ναι.
1: Να πω κάτι πριν πάμε στα του Παναθηναϊκού, να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια των δύο γειτόνων εδώ στα περιστέρια της Σαλαμίνας που έχασαν χθες τη ζωή τους από τη φωτιά. Μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για το νησί, και επειδή πραγματικά μέσα στην κακή καλή μου τύχη έτυχε να το ζήσω όλο από την αρχή, να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ πραγματικά και στην πυροσβεστική και στα εναέρια μέσα και στα πλωτά μέσα και σε όλους τους ανθρώπους, τους ιδιώτες που έστειλαν τις βάρκες τους για να μπορέσει ο κόσμος να φύγει από τις παραλίες που είχε εγκλωβιστεί, και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στο Sky και στο πρώτο θέμα που πραγματικά ανέδειξαν την πυρκαγιά, και εντάξει το ξέρουμε όλοι, πάντα βοηθά αυτή η κατάσταση, γιατί πραγματικά εάν τα πράγματα χθες ήταν διαφορετικά και αν δεν ήταν τόσο άμεση η παρέμβαση και της πυροσβεστικής σε ένα καταπράσινο σημείο του νησιού, πραγματικά δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί και τι μέρα θα είχε ξημερώσει.
0: Τα συλληπιτήριά μας βεβαίως.
1: Θα είχε ξημερώσει εδώ, τα συλληπιτήριά μας στους ανθρώπους.
0: Έχει σημασία που το έζησες από κοντά και το είδες με τα μάτια σου να το λες. Το ένιωσες που λέμε.
1: Ναι, και κουράγιο και υπομονή στους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους. Η εικόνα είναι πραγματικά πολύ άσχημη. Μακάρι παιδιά να φύγει το καλοκαίρι, να ηρεμήσει και λίγο ο αέρας, να μην έχουμε άλλα τέτοια περιστατικά και όλη η χώρα να κάνει έναν ήσυχο Αύγουστο. Πάμε τώρα στα δικά μας τα μετρημένα. Να ξεκινήσω λίγο με αυτά που είπε τα γύρω-γύρω, τα μεταγραφικά. Έχουμε και καιρό να τα πούμε. Νομίζω όσο έλειπα. Δεν πήρε κανένα παίχτη Παναθηναϊκός.
0: Μαζί λείπαμε, ναι, και εγώ δεν πήρε παίχτη Παναθηναϊκός.
1: Την τελευταία μέρα, νομίζω, εκείνο το βράδυ, ναι, βγήκα και είπαμε για τον Λιβάη Γκαρσία. Okay. Μετά ο Παναθηναϊκός.
0: Σε άδεια δεν ήσουν όμως. Σε άδεια δεν ήσουν.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Ένα που έτσι απασχολεί το Παναθηναϊκό και είναι σημαντικό, έχει να κάνει με τις αποχωρήσεις. Και υπήρξε χθες δημοσίευμα, αν δεν κάνω λάθος, από την Ολλανδία για επαφές της Καμπούρ με τον Τόνι Βιλένα. Ένα θέμα το οποίο ευσταθεί, ένα θέμα το οποίο έχει βάσει, ένα θέμα το οποίο πάει καλά, και όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές προσπαθούν μέσα στις επόμενες ώρες να το τελειώσουν και ο Παναθηναϊκός να απεμπλακεί από ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο για έναν ποδοσφαιριστή που εδώ και 2-2,5 χρόνια δεν υπολογίζεται και όλο εδώ είναι. Είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία θα εξοικονομήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Πάνω από ένα εκατομμύριο, έτσι.
1: Ναι, να δούμε λίγο όμως ποιο θα είναι το πλαίσιο της συμφωνίας. Αλλά γενικά, ναι, ο Βιλένα κοστίζει στον Παναθηναϊκό 1,3-1,4. Δεν είναι μόνο τα χρήματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει να κάνει και με την παρουσία των ποδοσφαιριστών που είναι κομμένοι στο προπονητικό κέντρο. Και γενικά κανένας προπονητής και κανένας ποδοσφαιρικός οργανισμός δεν θέλει ανθρώπους πάνω απ' όλα δυσαρεστημένους. Τώρα, όσον αφορά τους υπόλοιπους, υπάρχει έτσι αναμονή και για τον Ντάσον Μπακασέτα και για τον Μπάτοκιτς, ο οποίος έχει απορρίψει όλες τις προτάσεις που του έχουν φέρει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Είναι ένα νέο παιδί, ένα παιδί με καλά χαρακτηριστικά. Δεν νομίζω ότι έχει την πρόθεση να κάτσει πάνω στο συμβόλαιο, για να είμαι δίκαιος, έτσι, απέναντι στο παιδί. Νομίζω κάτι διαφορετικό ψάχνει, κάτι συγκεκριμένο περιμένει. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να ξεμείνει στον Παναθηναϊκό, όπως το ίδιο πιστεύω και για τον Μπακασέτα. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις μεταγραφικές προσθήκες του Παναθηναϊκού, είναι γνωστό ότι οι πράσινοι είναι στην αγορά πολύ ενεργοί και δυναμικά για να πάρουν ένα παίχτη στο κέντρο του γηπέδου. Εκεί υπάρχουν δύο-τρεις περιπτώσεις στις οποίες ο Παναθηναϊκός της δουλεύει ταυτόχρονα και θα δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Εντάξει, μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός έχει ασχοληθεί με αυτή είναι ο Στάγκε της Βέντερ Βρέμης, αλλά μέχρι και σήμερα η απαιτήση των Γερμανών είναι στο Θεό. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει αύριο μεθαύριο. Προφανώς δεν είναι μόνο. Αυτός ο Παναθηναϊκός έχει και άλλες δύο περιπτώσεις. Νομίζω ότι δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Οπότε να κάνουμε λίγο υπομονή, γιατί και ο Παναθηναϊκός πραγματικά θέλει να κάνει μια πολύ δυνατή μεταγραφή. Υπάρχει χρονικό περιθώριο.
0: Ποιοτικό παίχτη, όπως έχεις πει.
1: Ναι, να πάει ένα ποιοτικό παίχτη, να δώσει, να κάνει και μια οικονομική υπέρβαση αν χρειαστεί. Και από εκεί και πέρα τώρα τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο Παναθηναϊκός μεταγραφικά. Νομίζω ιδανικά στο μυαλό των ανθρώπων του Τριφυλίου θα ήταν η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού, εάν προέκυπτε, συγγνώμη, και μια αποχώρηση. Δηλαδή αν για παράδειγμα ερχόταν μια πρόταση για τον Ντουμπά ή μια πρόταση για τον Έρικ Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος χθες επέστρεψε στις προπονήσεις, πολύ ευχάριστο μαντάτο. Και εγώ θα πω ότι είναι και πολύ ευχάριστο μαντάτο αν αναλογιστούμε και την εικόνα του Ντουμπά στα πρώτα επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη σεζόν, που okay, όπως και να το κάνουμε, η εικόνα του γέμιζε ανασφάλεια. Εντάξει, ανάμεσα στους δύο νομίζω είναι γενικά αποδεκτό ότι, αν πούμε έτσι απλά λαϊκά και κατανοητά, ποιος είναι καλύτερος παίκτης από τους δύο, προφανώς. Με ρωτήσεις ποιον θα ήθελα να έδινε για τον Ντουμπά. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν εξαρτάται από
0: όλα. Νίκο, μετακινήσου, γιατί δεν σε ακούμε, σε χάσαμε τώρα λίγο. Όχι, για μια ακόμα προσπάθεια, αλλιώς να σε κλείσω, να σε ξαναπάρω. Για να δούμε αν ακούμε τον Νίκο Θανασίου καλύτερα. Μ' ακούς λίγο καλύτερα.
1: Εσύ μ' ακούς καλά.
0: Τώρα καλά, μια χαρά είμαστε εκεί, ναι.
1: Λοιπόν, ότι...
0: Ωραία. Θα ξαναπάρουμε πάλι τον Νίκο Θανασίου, γιατί δεν είναι καλή επικοινωνία στα τελευταία δευτερόλεπτα. Οπότε θα τον καλέσουμε ξανά για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Έχετε στείλει κάποια ερωτήματα, θα τα υποβάλουμε στον. Θα μεταφέρουμε στον Νίκο Θανασίου. Κυρίως μεταγραφικά. Αυτό είναι που πουλάει, η αλήθεια είναι. Ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές μεταγραφές και όπως μας έχει πει ο Νίκος, πάει για ένα ποιοτικό κεντρικό χάφο ο Παναθηναϊκός και αν χρειαστεί να γίνει οικονομική πρέβαση, θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Τώρα πρέπει να δοκιμάσουμε να έχουμε νομίζω ξανά τον Νίκο Θανασίου. Έλα Νικόλα, μας ακούς τώρα? Όχι, υπάρχει πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή, οπότε θα κάνουμε μια ακόμα προσπάθεια να ακούσουμε τον Νίκο Αθανασίου. Ο Παναγός έχει πάρα πολλές μεταγραφές, συνεπώς είναι ελάχιστες ακόμα οι προσθήκες που θα κάνει. Και μόνο αν αποχωρήσει κάποιος από τους βασικούς ή κάποιος από τους υπάρχοντες στο ρόστερ, θα κάνει κίνηση ο Παναθηναϊκός. Ο Πάλο Μπράουν για παράδειγμα αν φύγει θα πάρει στο προπαναϊκός, όπως μας είπε ο Νίκος. Για τον Μπαχάσα τα απάντησε, δεν έχει ακόμα γίνει κάτι. Ο Μπακασέτας που κάπου θα συνεχίσει την καριέρα του, θα δούμε πού, πιθανότητα εκτός Ελλάδας. Πάμε στον Νίκο Θανασίου. Έλα Νίκο.
1: Έλα Σωτήρη μου και συγγνώμη και από εσένα για τον κόσμο. Αν έχει έρθει και κανένα ερώτημα μου το.
0: Το ένα για τον Τετέ, αν υπάρχει κάτι από το εξωτερικό, κάποιο ενδιαφέρον κτλ.
1: Αυτό ήταν το επόμενο που θα έλεγα. Κοίταξε να δεις. Αυτό το οποίο προέκυψε πρόσφατα έχει να κάνει με ένα δημοσίευμα που αναφέρει ότι η Χαλ έχει μπει δυνατά στη διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και τις προηγούμενες μέρες υπήρχε έτσι μια πληροφορία ότι υπάρχει κινητικότητα. Δεν έχει γίνει κάτι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό το οποίο έχει γίνει και μπορώ να το πω με ασφάλεια ήταν μια κρούση που δέχθηκε ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, ωραία, από μια ιταλική ομάδα, όχι πρόταση, ξαναλέω, μια κρούση από ιταλική ομάδα στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε την πόρτα κατευθείαν, δεν το συζήτησε καν και η συγκεκριμένη ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, πήρε και άλλον επιθετικό, οπότε έκλεισε το συγκεκριμένο ζήτημα. Κάτι έτσι πιο πρόσφατο που αφορά τον ΔΤ δεν έχει ξαναγίνει.
0: Όταν είχε επισημοποιηθεί η πρόληψη του Νίστρουπ ή πιο πριν. Αυτό το θυμάσαι.
1: Νομίζω αρχές Ιουνίου ήταν αυτό τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και να έχει, δεν έχει να κάνει με τον προπονητή. Έχει να κάνει με την άποψη γενικότερα του οργανισμού.
0: Okay.
1: Το πόσο μπορεί να εκτιμά ότι μπορεί να πουληθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Γενικά πάντως για να κάτσει ο Παναθηναϊκός, λέμε τώρα, να συζητήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα πρέπει ο πρώτος αριθμός, εντάξει, της πρότασης να είναι το 2. Εντάξει, όχι, πάντως ξαναλέω έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, σε καμία περίπτωση στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και δεν είναι και προς πόλης ο ποδοσφαιριστής. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, νομίζω.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι απόλυτα φυσιολογικό όλο το βλέμμα να έχει στραφεί στο παιχνίδι της Πέμπτης. με τη Χράντετ στο Ολυμπιακό στάδιο 9.30. Είναι μια διαφορετική ομάδα από αυτές που έχει αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα. Μια ομάδα η οποία βάζει κάτω την μπάλα και παίζει. Μια ομάδα που έχει επιθετικές βλέψεις. Μια ομάδα που παίρνει τα ρίσκα της και στο χτίσιμο των επιθέσεων και όσον αφορά την τοποθέτηση των γραμμών της μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι στο τέλος, όπως και στα δύο προηγούμενα ζευγαρώματα, και σε αυτό το ζευγάρι όλα έχουν να κάνουν και όλα εξαρτώνται από το πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός. Αν ο Παναθηναϊκός παρουσιάσει το καλό αγωνιστικό του πρόσωπο, θα περάσει και θα περάσει εύκολα και με δύο νίκες και δεν χρειάζεται νομίζω να το συζητάμε περισσότερο. Φυσικά είναι ομάδα που χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Είναι νομίζω τα μαθήματα που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός πρόσφατα και στο ζευγάρι με την Πάξη και στο ζευγάρι με τη 1948. Δεν μπορεί σε αυτή τη φάση ούτε να υποτιμήσει κανέναν, ούτε καν να περάσει αυτό από το μυαλό σου. Ναι, ο κόσμος μπορεί να υποτιμά, οι δημοσιογράφοι μπορεί να υποτιμούν. Η ομάδα απαγορεύεται αυτό να το κάνει. Mm-hmm. Έτσι, οπότε αν ο Παναθηναϊκός είναι καλά, νομίζω θα περάσει και θα περάσει εύκολα. Τώρα όσον αφορά την ενδεκάδα και τη σκέψη του Μίστρου και όλα αυτά, νομίζω θα πρέπει να κάνουμε έτσι κάνα δύο μέρες υπομονή. Τρίτη, Τετάρτη, για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Εντάξει, νομίζω ότι η Λιβάη Γκαρσία θα ξεκινήσει και πάλι. Αυτό είναι δεδομένο. Θα επιστρέψει ο Τσάπρα στο δεξιάκρο της άμυνας. Λίγο τη μεσαία γραμμή να δούμε. Mm-hmm. Ποια θα είναι η επιλογή του Μίστρου. Εντάξει, ο ένας θα είναι ο Καμαρά, να δούμε ποιος θα είναι
0: ο Λιβάη Γκαρσία στο δεξιάκρο της επίθεσης.
1: Ο παρτενέρ του, να το δούμε λίγο κι αυτό. Ωραία. Γιατί δεν θα απέκλαιε για παράδειγμα να ξεκινήσει δεξιά ο Λιβάη και στην κορυφή ο Ντέζερς. Το θέμα έχει να κάνει με το αν είναι έτοιμος να ξεκινήσει ο Ντέζερς. Γιατί αν θυμάσαι μετά το παιχνίδι στη Βουλγαρία έκανε και λίγο ροντινέι, κουρασμένος. Αν θυμάσαι που είπε εκεί στις δηλώσεις του στο Sky, αλλά από τότε θα έχουν περάσει, ήταν την προηγούμενη Τρίτη, θα είναι Πέμπτη, θα έχουν περάσει και 10 μέρες, έχει κάνει και άλλες προπονήσεις, θα είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Δεν θα τα απέκλαιε. Απλά εντάξει, και ας κάνουμε λίγο προηγούμενη Τρίτη, θα είναι Πέμπτη, θα έχουν περάσει και 10 μέρες, έχει κάνει και άλλες προπονήσεις. Θα είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Δεν θα τα απέκλαιε. Απλά

0: η Σοφία Θεοδωράκη, θα έχουμε Νικόλα Χτύπη. Νικόλα Χτύπη θα έχουμε, ανανεωμένο. Έχει επιστρέψει εδώ και μέρες από τις διακοπές, δεν το ήξερα. Θα τον ακούσετε με τη γαγάρη φωνή του.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Είμαι εδώ για ένα νέο ταξίδι, θα παλέψω για τα ερυθρόλευκα. Το μήνυμα του Φρόιλερ στους φίλους του Ολυμπιακού, ενώ μέσα στη μέρα τελειώνει και του Ναΐρ Τικνιζιάν στα 5 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για τον Αρμένιο αριστερό μπακ. Σε καλό δρόμο οι επαφές με την Τσίβας για τον Αρμάντο Κονσάλες. Στη Σόφια βρίσκεται η ΑΕΚ για τον αυριανό αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-off του Champions League στις 7 η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα συμβόλαιο μέχρι το 2030. Αναμένεται να υπογράψει εντός της ημέρας ο Κέρβιν Αριάγα. Ναυαγή υπόθεση του Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσί στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, με τον Γάλλο δεξιό μπακ να οδεύει προς τη Βαλένθια. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, με οπαδούς του δικεφάλου του Βαρά να παραμένουν έξω από τα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα. Παρελθόν αποτελεί και ο Γερεμέγεφ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση της Πέμπτης με την Χράντετς Κράλοβε. Στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης έχει επιστρέψει ο Πάλεν Μπράουν, ο οποίος πάντως δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του τριφυλιού προς Καμπούρο Βιλένα. Κρίσιμη εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Άρη. Μέσα στη μέρα ανακοινώνεται ο Πορτογάλος θεματοφύλακας Ρικάρντο Βέλιο. Δεδομένη συμφωνία με την Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Ομάρ Ρίτσαρντς. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Sporting Kansas για τον Μανού Γκαρθία και με τη Λεύσκη Σόφιας για τον Κριστιαν Μακούν. Ποδοσφαιριστής του Όφη είναι ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός Κώστας Παπαδάκης. Ο πρώην παίκτης της Λεβερκούζεν είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες και υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών διάρκειας. Παίκτης της ΑΕΚ είναι ο Ντέρικ Βίλιαμς, με την Ένωση να ανακοινώνει ότι ο ηλικίας 35 ετών Power Forward υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Μπορούμε να κατακτήσουμε το EuroCup. Στόχο μας να παίξουμε στη EuroLeague, το μήνυμα του Ken Birch στους φίλους του Άρη. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία του δεύτερου προκριματικού γύρου του κυπέλλου Ελλάδα Superbet. Το πρόγραμμα Athens Καλυθέα L Novibet στις 5 με μετάδοση από monobala.gr, αναγέννηση καρτίτσας Άρης στις 6 με κάλυψη από το Sky Hybrid, και στις 9 παίζουν Ηρακλής Βόλος Έλαμπετ με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Δύσκολη αποστολή για τη Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open, με την Ελληνίδα τενίστρια να παίζει εναντίον της Ίγκα Σβιόντεκ, νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, μετάδοση της διοργάνωσης από το Nova Sports 6. Στο στόχαστρο της Μπαρσελόνα φέρεται να βρίσκεται ο Βίκτορ Γιόκερες. Οι Μπλαουγκράνα στρέφονται στον επιθετικό της Άρσεναλ, καθώς η Ατλέτικο Μαδρίτης παραμένει αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Χουλιάν Άλβαρες, ενώ πρόσφατα αποχώρησε από την ομάδα και ο Φεράν Τόρες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος με τη γάργαρη και αυτός φωνή του.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επίθεση από τα back. Γιώργος Γιαννίσης ρυθμίζει τους ήχους και επιλέγει τη μουσική. Η Αναστασία Βοσνάκη είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

Και δεν είναι μόνο ο Εμμανουήλ Καραλής που πήρε το αργυρό μετάλλιο χθες στο επικοντό, στο πανευρωπαϊκό δάθμα στο Μπέρμιγχαμ, που ολοκληρώθηκε. Έπαιξε απέναντι στον Ντουπλάντις, το θηρίο του αθλήματος. Σπουδαία ήταν η χθεσινή ημέρα και στην κολύμβηση με τον Απόστολο Χρήστου να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Παρίσι για δεύτερη σερή φορά.

Μάλιστα, ο Έλληνας πρωταθλητής, ο 28χρονος Απόστολος Χρήστου, στο τέλος, δηλαδή στη χεριά που λέμε, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, έκανε χρόνο 52-27, ενώ ο αντίπαλός του, δεύτερος, Τόμας Τσεκόν, έκανε 52-28 στα 100 μέτρα ύπτιο.

Άρα λοιπόν είναι σπουδαίο το επίτευγμα του Απόστολου Χρήστου που στα πρώτα 50 μέτρα ήταν τέταρτος στην κούρσα και στο φινάλε στην τελική ευθεία πήρε το χρυσό μετάλλιο με το 52-27. Είναι η δεύτερη φορά που κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό μετά από εκείνο του 2024. Η αλήθεια είναι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι το πόλο, η υδατοσφαίριση, γενικώς η κολύμβηση, ό,τι έχει να κάνει με το νερό, είμαστε πάρα πολύ καλοί. Και μακάρι να υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη και από τους φορείς, προς τους αθλητές μας, τις ομάδες, γιατί προετοιμάζονται με πολλές ελλείψεις για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, να παίρνουν μετάλλια, χρυσά ή οτιδήποτε άλλο σε ευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο, σε ολυμπιακούς αγώνες. Αξίζουν μεγαλύτερες προσοχές από όλους μας αυτοί οι αθλητές. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου. Το επίκεντρο, στο επίκεντρο είναι το μάτς με την Χράντες Καράλοβε. Στα μεταγραφικά το χαφ, το κεντρικό χαφ με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι σε προτεραιότητα. Αν δεν προκύψει δηλαδή κάτι άλλο να φύγει από τους προσφυγιστές για να κινηθούν οι πράσινοι, εκεί είναι η στόχευση ενός ποιοτικού μέσου. Και για τα υπόλοιπα, για τον Λιβάη Γκαρσία, να δούμε αν θα είναι στην κορυφή της επίθεσης, αν θα παίξει στο δεξιάκρο της επίθεσης ως εξτρέμ δηλαδή. Μπορεί ο Λιβάη Γκαρσία να παίξει και στην κορυφή και δεξιά, το έχει κάνει και στην ΑΕ και στην Ρωσία που έπαιζε. Ο Νίκος μας είπε ότι είναι κοντά στην Καμπούρο ο Βιλένα, ένα από τα μεγάλα συμβόλαια στο Παναθηναϊκό, περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Ο Ολλανδός που και χθες και πέρσι δεν αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, τώρα όπως ο Ραδίσμου θα αποχωρήσει για να πάει στην Καμπούρο.

Σε λίγο θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Κώστα Νικολακόπουλο που επιστρέφει στη δράση. Βέβαια δεν τον χάσαμε καθόλου. Όλο και έβγαινε συχνά τακτικά να μας δώσει τα μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού όταν χρειαζόταν. Τώρα θα τον έχουμε έτσι, στο καθιερωμένο αυτό τεταρτάκι λίγο μετά τη μία και τέρτο με τα τελευταία νέα κυρίως μεταγραφικά, καθώς ο Ολυμπιακός δεν έχει παιχνίδια τώρα στα play-off. Ο Ρέμο Φρόιλερ ανακοινώθηκε, ο διεθνής Ελβετός Χαφ, με την θητεία του στην Μπολόνια, πλέον θα φορά τα ερυθρόλευκα. Οι ανακοινώσεις απομένουν για τον Νέερ Τικνιζιάν, τον Αρμένιο αριστερό μπακ, 27 ετών, που είναι στην Ελλάδα για να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Και άλλα μεταγραφικά. Τη θέση του κεντρικού χαφ αποκτήθηκε ο Φρόιλερ, αλλά θα πάρει ακόμα έναν παίχτη στη μέσα γραμμή Ολυμπιακός. Και η διαπραγμάτευση που κορυφώνεται με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονζάλες.

Στα ερωτήματά σας για το ΤΕΤΕΙ απάντησε ο Νίκος. Υπήρχε μια κρούση από ιταλική ομάδα στις αρχές του καλοκαιριού, χωρίς να γίνει κάτι, το έκοψε ο Παναθηναϊκός.

Ένας άλλος φίλος λέει για το αν έχει βοηθήσει η εθνική ομάδα σε κάποια σημεία παιδιά όπως ο Κοστούλας, ο Κωνσταντέλιας που φεύγει τώρα με τις μεταγραφές που κάνουν. Είναι δεδομένο ότι ένας ποδοσφαιριστής όταν γράφει στο βιογραφικό του συμμετοχή με την εθνική ομάδα μετράνε σε μια πιθανή μεταγραφή στο εξωτερικό για παράδειγμα ή κάπου αλλού. Το βλέπουν αυτό, το μετρούν οι σκάουτερ στο εξωτερικό, οι τεχνικοί διευθυντές, οι ατζέντιδες. Παίζει σίγουρα μεγάλο ρόλο όταν ένας ποδοσφαιριστής είναι διεθνής και ειδικά όταν είναι ενεργά διεθνής. Με πολλές συμμετοχές, δεν είναι απλά ένα παιδί που μπορεί να έχει κληθεί 4-5 φορές και έχει μία συμμετοχή ή δύο συμμετοχές. Αν έχει γράψει πάρα πολλές συμμετοχές, βεβαίως παίζει μεγάλο ρόλο. Θα σου πω για παράδειγμα για έναν παίκτη που είναι εμπειρος, ο Σιώπης, που στον Παναθηναϊκό δεν έπαιζε και δεν υπολογιζόταν, πήγε στην Τουρκία. Μετράει στο βιογραφικό του ότι έχει παίξει ομάδες και έχει αγωνιστεί με την εθνική ομάδα ο Μανώλης Σιώπης για να κάνει μεταγραφή. Βεβαίως και σε ένα περιβάλλον το ξέρει, γιατί έπαιξε εκεί με την Τρανσπορ και την Αλάνιασπορ ο Μανώλης Σιώπης.

0: Πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας και να επιστρέψουμε να βάλουμε στην παρέα μας Κώστα Νικολακόπουλο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Αντέχω και κλείνω για παρένθεση. Ήταν ωραίες οι στιγμές του Καραλίμετρο του Ντουπλάντης όταν πήραν τα βραβεία τους, τα μετάλλια τους. Τι πλάκα κάνανε οι δυο τους μεταξύ. Τα πειράγματα που έγιναν και στην εξέλιξη του αγώνα τους και μετά στην απονομή. Είναι καλοί φίλοι. Βεβαίως ο Καραλής θέλει να τον νικήσει κάποια στιγμή. Να δούμε. Πιστεύω το κάνει όμως. Γιατί είναι πισματάρης και πολύ εγωιστής με την καλή έννοια ο Καραλής. Πιστεύω κάποια στιγμή να τον κερδίσει τον Ντουπλάντης. Έστωσε κάποιον αγώνα.

0: Είναι η ώρα να κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, βάζω στην παρέα μας τον Κώστα Νικολακόπουλο. Γεια σου Κώστα, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Καλώς το Σωτήρη, τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
0: Καλή πάνω εδώ, αν και ήσουν εδώ γύρω γύρω. Το ξέρω γιατί σε έβλεπα και σε διάβαζα όλο αυτό το διάστημα. Προσπαθούσες να ξεκουραστείς και έδινες και ρεπορτάζ.
1: Τι πειράζει, τι να κάνουμε. Είχαμε πει ότι θα γίνει το φετινό καλοκαίρι ένας μεταγραφικός χαμός στον Ολυμπιακό. Αυτό γίνεται.
0: Κατά κόρονα.
1: Μια εβδομάδα μπαίνει στην οποία περιμένουμε πολλές εξελίξεις. Δηλαδή παίχτες να έρθουν και παίχτες να φύγουν κιόλας. Κυρίως να έρθουν θα έλεγα, γιατί όχι ότι δεν θα φύγουν και παίχτες, αλλά πολλές φορές οι παίχτες φεύγουν τελευταίες μέρες του Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου μέσα
0: πολλές
1: ακόμα.
0: Φορές.
1: Ναι. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει να κλείσει τα κενά του. Έχουμε εξηγήσει, νομίζω, ότι είχε υπάρξει κάποιες στιγμές μια καθυστέρηση. Τώρα βλέπουμε τα πράγματα να κινούνται πιο γρήγορα και έτσι άλλωστε πρέπει να γίνει. Μην ξεχνάμε ότι μπορεί μεταγραφές να τελειώνουν 15 του μήνα, αλλά 15 Σεπτέμβρη. Ναι. Αλλά στις 3 πότε είναι Σεπτέμβρη πρέπει να κατατεθεί η ευρωπαϊκή λίστα.
0: Βέβαια.
1: Και τους καλύτερους παίκτες σου πρέπει να τους έχεις μέσα στην λίστα, έτσι δεν είναι?
0: Αφού θα πληρώσεις σε ομάδες, ναι, σε παίκτες συμβόλαια, πρέπει να τους διαθέσεις.
1: Έχει πολλές κινήσεις να κάνει ακόμα ο Ολυμπιακός, όπως είναι ξεκάθαρο. Και πάμε από τις... ξεκινάμε θα έλεγα από τις πιο... αυτές που ήταν πιο προσιτές,
0: ναι,
1: να γίνουν... και θα συνεχίσουμε με τις πιο δύσκολες ακόμα. Όχι ότι ήταν εύκολο να κλείσει, για παράδειγμα, και ο Φρόιλερ, ένας παίκτης που τον ήθελαν και η Μπολόνια και άλλες ιταλικές ομάδες, ή ο Τικνιζιάν, ο καλύτερος αριστερός μπακ στο πρωτάθλημα Σερβίας, είχε ψηφιστεί πέρυσι, περασμένο πρωτάθλημα, αλλά πόσο δε μάλλον τώρα ο Ολυμπιακός κινείται για παίκτες με μεταγραφές των 8, 10, 12 εκατομμυρίων ευρώ. Από εκεί περιμένουμε τα πιο μεγάλα νέα, θα έλεγα. Ο Φρόιλερ έχει έρθει στην Αθήνα, πέρασε τα ιατρικά, υπέγραψε, ανακοινώθηκε. Ολυμπιακός ήθελε έναν ηγέτη για τη μεσαία γραμμή και τον βρήκε στο πρόσωπο του Ελβετού Διεθνή.
0: Πολύ έμπειρος, έπαιξε όλο το Μουντιάλ, να το θυμίσουμε και αυτό, βασικός.
1: Ναι, το τελευταίο του παιχνίδι νομίζω ότι πολλοί το θυμούνται, γιατί ήταν κόντρα στην Αργεντινή. Έφτασε μέχρι την παράταση, ο ίδιος έπαιξε 115 λεπτά και ήταν λιοντάρι, να το πούμε έτσι.
0: Πολύ καλός αθλητής. Πολύ καλός αθλητής.
1: Ναι. Έχει έρθει από το πρωί ο Τικνιζιάν και αυτός θα περάσει τα ιατρικά να υπογράψει. Έχει κλείσει από τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι μια μεταγραφή που σήμερα με πληροφόρησε από το Βελιγράδι. Θα κοστίσει 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση ακόμα ποσά από εδώ, αλλά και από την Αρμενία και από το Βελιγράδι αυτό το ποσό δίνεται.
0: Τι συμβόλαιο θα υπογράψει ο παίκτης?
1: Παίκτης θα υπογράψει 4-1. 4-1. Διεθνής βέβαια. Ένας καλός μπακ που θα πάρει τη θέση του Ορτέγκα. Θεωρούν στον Ολυμπιακό ότι είναι μια καλύτερη επιλογή. Ουσιαστικά πάνω κάτω είναι τα λεφτά του Ορτέγκα και κάτι παραπάνω. Νομίζω πάνε για τον Τικνιζιάν. Κάπου είχε πιάσει ταβάνι, να το πω έτσι, όπως το λένε, ο Ολυμπιακός με την Ορτέγκα στον Ολυμπιακό και κρύφηκε σκόπιμο να γίνει αλλαγή. Τώρα από εκεί και πέρα, αλλαγή στο αριστερό άκρο της άμυνας, από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλες μάχες πραγματικά για να κλείσει άλλον ένα κεντρικό χαφ και τον σεντερφόρ, ενώ θα ακολουθήσει αριστερός εξτρέμ και νομίζω και δεξιός μπακ ακόμα.
0: Και δεξιός μπακ, ε.
1: Αλλά ναι, ας τα βλέπουμε ένα-ένα, γιατί είναι, όπως και να το κάνουμε, πολλές οι κινήσεις, πρέπει να φύγουν και πολλοί παίχτες, οπότε ας παρακολουθούμε τις υποθέσεις μία-μία.
0: Απλά αποκτήθηκαν δύο μπακ τώρα, ο Σάλιακας και ο Μαφαίο. Εκεί κάτι σημαίνει για να κινηθεί ο Ολυμπιακός για δεξιό μπακ. Ο Μαφαίος να μην πείθει.
1: Ναι, δεν είναι ευχαριστημένοι το συμβαίνει. Ναι. Τι να σημαίνει, αυτό είναι. Αυτή τη στιγμή οι υποθέσεις που καίνε τον Ολυμπιακό είναι η μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες από την Τσίβας Γκουανταλαχάρα. Είναι μια περίπτωση που βρίσκεται σε καλό δρόμο, όπως γράψαμε και μετά τα μεσάνυχτα στο site. Ναι, ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει τις προσφορές του, περιμένει τις οριστικές απαντήσεις από πλευράς των Μεξικάνων. Νομίζω ότι, ότι μπορεί να γίνει αυτή η μεταγραφή.
0: Εκεί υπάρχει ρήτρα, Κώστα, έτσι, 13 εκατομμύρια ευρώ νομίζω.
1: Ναι, ναι, δεν είναι το ποσό αυτό. Πιο κάτω. Δεν συζητάνε σε αυτά τα ποσά, συζητάνε για ποσά κάτω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Οπωσδήποτε δεν πρόκειται ο Ολυμπιακός να δώσει 13 εκατομμύρια ευρώ για τον 23χρονο Μεξικάνο στράικερ.
0: Από τις πληροφορίες ότι παίχτης είναι ο Γκονζάλες, παίχτης του κουτιού που λέμε, κίνεται και περιφερειακά αρκετά.
1: Φίνισερ.
0: Εκτελεστής δηλαδή.
1: Ναι, παίχτης κυνηγός που τελειώνει τις φάσεις. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Γκονζάλες, ο οποίος μπορεί να γίνει ο δεύτερος Μεξικάνος. Εντάξει, τον Καστίγιο τον έχουμε, ας πούμε, είχε έρθει πιτσιρικά σαν παιδί εδώ, σαν Έλληνα ουσιαστικά, γιατί και αυτός εκεί είχε γεννηθεί.
0: Και έπαιξε και στην Εθνική Μεξικού.
1: Ο Πουλίδο, ναι, βέβαια, ο Καστίγιο, Εθνική Μεξικού, μεγάλα παιχνίδια είχε κάνει. Ο Πουλίδο ήταν αυτός που είχε έρθει από το Μεξικό.
0: Και τώρα, και δεν ακούμπησε επί της ουσίας όμως.
1: Δεν έπαιξε πολύ, ναι. Κάτι έκανε, κάτι δεν έκανε. Οπότε έχει ο Ολυμπιακός τώρα αυτή την περίπτωση και προσπαθεί να τελειώσει. Θέλει πολύ ο παίχτης να έρθει και αυτό είναι σημαντική παράμετρος. Δεν έπαιξε ξημερώματα που ήταν με τη Σάντος Λαγκούνα
0: στον
1: που
0: έπαιξε
1: η ομάδα του για το πρωτάθλημα του Μεξικού, έμεινε στον πάγκο και αυτό από μόνο του επίσης δείχνει αρκετά πράγματα. Για την θέση του κεντρικού χάφ, ο Ολυμπιακός παλεύει να φέρει έναν εκ των Πουέρτα Κάσερες.
0: Είναι πιο aggressive παίχτες αυτοί οι δύο σε σχέση για παράδειγμα με τον Φρόιλερ, πιστεύεις? Είναι διαφορετικού τύπου παίχτες στη μέση γραμμή, με άλλα χαρακτηριστικά.
1: Διαφορετικοί τύπου παίχτες, ναι. Διαφορετικοί τύπου παίχτες. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται όμως ενίσχυση στη μέση γραμμή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Πουέρτα είναι ένας καταπληκτικός παίχτης, 23 ετών. Μια μεταγραφή που μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά, αρκετά πάνω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ, δύσκολη σίγουρα, δεν θέλει να τον δώσει σαν τα τέρ, ή μάλλον θέλει να τον δώσει με τη ρήτρα που είναι 20 εκατομμύρια ευρώ. Θα έλεγα ότι είναι μια σπουδαία μεταγραφή, όχι ότι δεν είναι εξαιρετικός παίχτης ο Κάσερες, και αυτός κάνει ένα δεκάρικο, ας πούμε.
0: Αρχηγός της Εθνικής Βενεζουέλας είναι.
1: Αρχηγός της Εθνικής Βενεζουέλας, είναι 26 χρόνων αυτός. Είναι λίγο διαφορετικός παίχτης. Είναι ο Πουέρτα, είναι πιο πολυσύνθετος, να το πω έτσι. Αν ο Ολυμπιακός μπορέσει να τον πάρει, θα είναι μεγάλη επιτυχία.
0: 23 ετών, να το πούμε γι' αυτό.
1: Ναι, ο Κάσερες είναι 26. Ναι, αν δεν μπορέσει, νομίζω ότι θα καταφέρει να πάρει τον Κάσερες. Εκτός και αν παρουσιαστεί κάτι άλλο τελευταία στιγμή, και ο Κάσερς είναι σπουδαίος παίκτης, βασικός στο γαλλικό πρωτάθλημα εδώ και χρόνια, αλλά είπαμε είναι λίγο διαφορετικά τα χαρακτηριστικά. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να κλείσει αυτές τις δύο μεταγραφές, και τον Γκονζάλες και έναν εκ των Πουέρτα Κάσερες, και να πάει και στα επόμενα βήματα στη συνέχεια, και να δίνει παίκτες και να παίρνει και άλλους παίκτες, γιατί επαναλαμβάνω, πρώτον πάνω απ' όλα ξεκινάει το πρωτάθλημα, Σάββατο Ολυμπιακός έχει πρεμιέρα με τον Ατρόμητο, ένα παιχνίδι που είναι πάντα δύσκολο με τον Ατρόμητο, και πλησιάζει, επαναλαμβάνω, και η μέρα της λίστας, πρέπει να δηλωθούν οι παίχτες. Οπότε βλέπουμε άλλωστε ότι πράγματι οι μηχανές έχουν ανάψει στο φουλ και γι' αυτό βλέπουμε και αποτελέσματα, άλλωστε με την απόκτηση των δύο παικτών, των δύο πρώτων παικτών, μετά από την πολύ κρίσιμη εκείνη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Λίμπαρ, Παρασκευή πότε ήτανε, που Παρασκευή, που επιβεβαιώθηκε, που αποφασίστηκε, να το πω πιο σωστά, η παραμονή του Βάσκου τεχνικού.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Είμαστε επικοινωνιακός, αν έχουμε κάτι να σας ακούσουμε πάλι.
1: Ναι, αυτές τις μέρες έτσι θα είμαστε.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: έτσι, να δούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Κώστα μου. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού με Κώστα Νικολακόπουλου. Μας είπε κυρίως για τον Αρμάντο Γκονζάλες, Κουστάβο Πουέρτα, Κρίστιαν Κάσερες. Είναι τα ονόματα που είναι στην λίστα, τη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού, και είναι σε διαπραγματεύσεις οι άνθρωποι των Πειραιωτών. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς, και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
5: Win Sport FM 94,6.

Η Winsport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Τα μηνύματά σας. Έχετε στείλει μηνύματα για τον Ποντένσε. Δεν υπάρχει κάτι με τον Ολυμπιακό. Να επιστρέψει δηλαδή για δεύτερη φορά στους Ερυθρόλευκους. Ο Πορτογάλος. Ναι, ο Ολυμπιακός θα κάνει αρκετές μεταγραφές. Γράφεται για παράδειγμα και για τον Μπραγκάνσα. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει στραφεί σε Πουέρτα και σε Κάσερες. Με τον Μπραγκάνσα δεν έχει προχωρήσει κάτι. Έχει γίνει μια σχετική επαφή με τον παίχτη, αλλά δεν έχουν προχωρήσει στον Ολυμπιακό την περίπτωση του Μπραγκάνσα.

Για τον φίλο το Γιάννη από το Κουκάκι που έχει στείλει μήνυμα για τους διεθνείς και όσους αγωνίζονται στην Αγγλία. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Είναι γνωστό ότι για την άδεια εργασίας, αν δεν είναι διεθνής, είναι δύσκολα πράγματα.

Ο Ολυμπιακός, όπως μας είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος, μόλις κλείσει αυτές τις υποθέσεις του κεντρικού half, του center four, θα κοιτάξει να ενισχυθεί και στη θέση του αριστερού extreme και σε αυτή του δεξιού back. Εκεί ήταν μια απορία. Έχει αποτηθεί ο Σάλιακας, θα έχει ο Μαφέο. Προφανώς ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι ικανοποιημένος από τον Μαφέο και γι' αυτό θα αποκτηθεί δεξιός οπισθοφύλακας από τους Ερυθρολεύκους. Ο Παύλο Μαφέο ήταν από τις πρώτες μεταγραφές των Ερυθρολεύκων και δεν έχει πείσει, όπως φαίνεται, τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Θα έχει αρκετό δρόμο μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου ο Ολυμπιακός για να κάνει κινήσεις, να κλείσει το ρόστερ. Σε λίγο θα ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη. Η Ένωση έχει φτάσει στην Σόφια εν ώψη του αυριανού αγώνα του πρώτου παιχνιδιού για την τα play-off του UEFA Champions League όταν στην Λεύσκη. Στην αποστολή της ΑΕΚ υπάρχει και ο Μίλαν Βιτάλης. Ο Όγκρος Χαφ ταξίδεψε με την ομάδα, παρότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα δύο προσεχή παιχνίδια με τους Βούλγαρους.

Ο Γκρούγιτς που ήταν μέχρι πρώτη στην ΑΕΚ, πριν από λίγες μέρες επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του στην Λεύσκη Σόφιας. Πρέπει να δηλωθεί η λίστα της ομάδας Βουλγαρίας μέχρι σήμερα το βράδυ. Να δούμε αν θα είναι στη λίστα ο Μάκο Γκρούγιτς, ο Σέρβος κεντρικός χαφ, για να τεθεί αντιμέτωπος κόντρα στην πρώην του ομάδα, την ΑΕΚ.

Τη στιγμή που η ΑΕΚ θα αποκτήσει, θα ανακοινώσει την απόλυση του Κέβιν Αριάγκα, ήρθε τα ξημερώματα στην Αθήνα ο 27χρονος ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει και σαν κεντρικό χαφ και σαν στόπερ από την Ονδούρα, 91 ύψος για τον Κέβιν Αριάγκα, ένας παίκτης που αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 25 στην Λεβάντε. Η ΑΕΚ θα τον αποκτήσει για να δώσει λύσεις και στη μέσα γραμμή αλλά και στο κέντρο της άμυνας. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής έχει παίξει με την Ονδούρα, με την εθνική ομάδα της Ονδούρα, 45 παιχνίδια, έχει σκοράρει 4 φορές. Είναι διεθνής από το 2020. Ο παίκτης θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Και είχε μια αρκετά γεμάτη σεζόν πέρυσι με την Λεβάντε. Παίξε σε 27 παιχνίδια, 3 γκολ, 3 ασίστ.

την σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, να επιστρέψουμε λίγο στους πράσινους που έχουν το παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβε. Ο Νίστρουπ έδωσε μεγάλη έμφαση στα στατικά χτυπήματα και στην ανάπτυξη της ομάδας, στην επιθετική ανάπτυξη, στο σημερινό πρόγραμμα στο Κοροπή.

Η αυριανή προπόνηση είναι το, πάλι το πρωί για τους πράσινους. Το ευχάριστο είναι ότι είναι διαθέσιμοι οι ποδοσφαιριστές. Και όπως μας είπε και λίγο ο Ιδρυματικός Αθανασίου, ο Τσάπρας θα είναι, όπως θα δηλαδή, στο αρχικό σχήμα στη θέση του δεξιού μπακ. Και ο Ντέσσερς, να δούμε αν είναι από την αρχή στην αναμέτρηση. Σε αυτή την περίπτωση θα πάει δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία και θα είναι ο Γιάννος στην κορυφή. Ή αν ο Ντέσσερς έρθει τον πάγκο και δούμε τον Λιβάη Γκαρσία στην κορυφή για τον Παναθηναϊκό.

Το ακούσαμε και λιγότερα στο δελτίο ειδήσεων με τον Νικόλα Κτύπη ότι η Μπαρτσελόνα που αναζητά εδώ και μέρες επιθετικό, ο Λεβαντός έχει αποχωρήσει, είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Γιόκερες είναι το νέο όνομα που έχει προσθεθεί στη σχετική λίστα για τους Μπλαουγκράνα. Θυμίζω ότι το χθεσινό παιχνίδι με την Manchester City ο Σουηδός Striker δεν ήταν στο αρχικό σχήμα.

0: Ο Γιωγέρης ήταν στον πάγκο και μπήκε αλλαγή στη θέση του Χάβερτ στο 75. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, πάντως είναι στη λίστα της Μπαρσελόνα. Πάμε τώρα να κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Τσακίρης. Γεια σου φίλε, τι γίνεται?
1: Καλώς σου, Τελή μου, καλή εβδομάδα, πώς είσαι?
0: Όλα καλά, η ομάδα στη Σόφια, έτσι?
1: Ναι, έχει προσγειωθεί σας στη Σόφια, θα ξεκουραστούν και την ομάδα, έχουν μεταπροπόνηση, συνέντευξη τύπου, όλα τα διαδικαστικά όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είναι 7 ώρα συνέντευξη τύπου, έτσι?
1: Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Και θα ξέρουμε και περισσότερο τα πλάνα του προπόνητη μετά την προπόνηση, γιατί έχουμε πολύ σημαντικά ερωτηματικά.
0: Σωστή.
1: Πριν πάμε στο αγωνιστικό, αν έχετε την καλοσύνη, να πούμε 1-2 πράγματα για τον Αριάδα, mm-hmm. ο οποίος περιμένουμε να ανακοινωθεί ακόμα και μέσα στη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν τρέχουν οι άνθρωποι, ξέρεις, επειδή υπάρχει και ο αγώνας αύριο και το κομμάτι της επικοινωνίας βρίσκεται εκεί, όπως αντιλαμβάνεσαι, για αυτόν τον λόγο. Οπότε δεν ξέρω αν και εφόσον χρειαστεί να περιμένουμε ένα 24ωρο, αλλά να έχει γίνει και τυπικά, ξέρεις, η μεταγραφή. Θυμίζω ότι προσγειώθηκε χθες τη 1 η ώρα τα ξημερώματα στην Αθήνα. Οδεύει για τα ιατρικά του τεστ, αν δεν τα έχει ολοκληρώσει ήδη. Και νομίζω ότι έπειτα θα έχουμε τις ανακοινώσεις, αν δεν σήμερα, μπορεί να είναι και αύριο, αλλά θα είναι τυπικό η υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Mm-hmm.
1: Τη στιγμή που, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα, θα δίνεται η ΑΕΚ, εφόσον το επιθυμεί ο προπονητής, να κάνει και την αλλαγή μέχρι σήμερα το βράδυ, είναι.
0: Mm-hmm.
1: Στην ευρωπαϊκή της λίστα και να τον χωρέσει.
0: Δεν το αποκλείς καθόλου αυτό, Γιώργο,
1: Όχι, δεν το αποκλείω. Μόνο είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι θέμα χρόνου, είναι, ξέρεις. Αν έχει και το τυπικό της διαδικασίας ολοκληρωθεί, δεν βλέπω και το λόγο να μην, να σου πω την αλήθεια μου. Ο Αριάγα, ο οποίος δεν αποκτάται για να παίξει μία μόνο θέση, μην πω ότι περισσότερο αποκτάται σαν στόπερ παρά σαν μέσος.
0: Μάλιστα.
1: Υπό ποια έννοια το λέω αυτό, έχει παίξει και τις δύο θέσεις αυτές, κυρίως η Λεβαντέ έπαιζε ως μέσος. Στην Παρτίζαν και στο τελευταίο εξάμηνο ήταν κυρίως κεντρικός αμυντικός. Είχε παίξει και στη Λεβάντε αρκετά κεντρικός αμυντικός. Είναι ένας παίκτης με αυτά τα χαρακτηριστικά, aggressive, με ικανότητα στην ταχύτητα. Δεν είναι από αυτά τα χαρακτηριστικά του μέσου που μας έχει συνηθίσει να επιθυμεί ο Μαρκο Νίκολης. Θυμίζω άλλωστε δύο τέτοιους κόφτες, κύλους που λέμε, γιατί mm-hmm. αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Τους είχε κόψει από το ρόστερ και το Σιμάνσκι και το Γιόνσον. Και δεν έπαιζε με τέτοιους. Γι' αυτό και λέω ίσως η συγκεκριμένη περίπτωση του διεθνούς με την Οντούρα 28χρονου Άσου
0: mm-hmm.
1: να λογίζεται περισσότερο για κεντρικός αμυντικός και στην ίδια ευθεία με Μουκουντή Ρέλβας που περιμέναμε να γίνει μια τέτοια σημαντική προσθήκη, αλλά και για κόφτηση το χρειαστεί και εφόσον πρέπει να εξυπηρετηθεί ένα τέτοιο πλάνο, για παράδειγμα πολύ πιθανό στο Champions League ή σε κάποια derby, ξέρεις.
0: Παρότι είναι 91, είναι αρκετά γρήγορος.
1: Ναι, είναι πολύ γρήγορος, είναι πολύ aggressive. Ή για αυτούς που είναι σκύλος το παιδί, ναι. Αν δεν ήταν αργός για σωλόδα σκύλος, θα ήταν γατάκι του πρόλογος. Αλλά γρήγοροι, ξέρεις, και να κόβουν και να δέρνουν, ποδοσφαιρικά πάντα. Μιλάμε ένα παιδί το οποίο έχει δει 8 κίτρινες και δεν νομίζω φέτος και μια αποβολή. Είναι κόφτης, παιδί μου, είναι γνήσιος, το έχει θέμα του. Και γι' αυτό ξαναλέω, νομίζω επειδή στα χαφ ψάχνει άλλα πράγματα coach, δηλαδή ποδοσφαιριστές που λένε μπαλάτα χαφ. Γι' αυτό και λέω, νομίζω ότι η προτεραιότητα θα είναι να τον ενεργοποιήσει στα στόπερ. Τώρα, αν και εφόσον θεωρήσει ότι πρέπει σε κάποιο μέρος, ξαναλέω, να παίξει και μέσος, γι' αυτό και είναι ιδανική περίπτωση μεταγραφής για μένα, γιατί δεν καλύπτει μόνο μια θέση. Mm-hmm. Καλύπτει 2-3. Οπότε είναι σημαντικό αυτό για την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε να τρέξει υπόθεση και το αριστερού μπακ. Ο Ριμπάλτα αποδεικνύεται και άλλη μια φορά απόλυτα σωστό στο λόγο του. Θυμίζω ότι είχε πει μετά πριν το μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη στο Super Cup στην Κρήτη, στην τηλεόραση του Sky, ότι η ΑΕΚ έχει μια σημεία μεταγραφικές κινήσεις που απομένουν και ότι έχει προχωρημένες τις επαφές της. Είδαμε, δεν άργησε πολύ. Είχε πει βεβαίως για τον Αριάγα, για τους Ισπανούς. Θυμίζω, το έχουμε πει και στην εκπομπή του Τάσου και του Νίκου του Ζέρβα, το απογευματινό μαγκαζίνο, ότι είχε γραφτεί και είχε υποθεί και στο Καντενασέρ στην Ισπανία στις 6 Αυγούστου, ότι έκανε μια από τις ομάδες που τσεκάρει την περίπτωσή του χωρίς να έχει κάνει τότε ακόμα πρόταση. Είναι αλήθεια ότι διαπραγματευόταν αν θα πάρει αντί δύο παίκτες, θα κάλυπτε δύο θέσεις. Το αποφάσισε και κινήθηκε πολύ γρήγορα, το τελευταίο δηλαδή πενθήμερο, για να τον αποκτήσει, επιβεβαιώνοντας την αποκάλυψη των Ισπανών για τον Αριάδα. Στο αγωνιστικό, γιατί αυτό έχει σημασία περισσότερη και μεγαλύτερη για μένα από το μεταγραφικό, όπως αντιλαμβάνεσαι, Σωτήρη μου. η ομάδα πήγε στην Σόφια και με τον Βιτάλης, χωρίς να έχει διαθέσιμο τον Βιτάλης, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Για να είμαστε και ειλικρινείς. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, διότι είχε παίξει με την Κιόρ, αλλά ταξίδευε στη Σόφια για να είναι μαζί με την ομάδα, είναι μέλος της αποστολής, ξέρεις. Δείχνει και πόσο καλά είναι η κατάσταση και στα προκτήρια, πόσο γρήγορα προσαρμόζονται όλοι και πόσο θέλουν να είναι μαζί με την ομάδα. Μιλάμε βέβαια και ένα ζευγάρι αγώνων, το οποίο είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό για όλους, όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί αν και η ΑΕΚ τα καταφέρει με τη Λεύση Σόφια, θα είναι.
0: Και να προπονείται κιόλα, γιατί θα προπονηθεί
1: το εκφέρει του Αμπεζού.
0: Ναι,
1: θα μπορούσε να μείνει πίσω, αρκετή μια προπονηθή. Αλλά αυτό δείχνει και ότι μπορεί να είναι και βασικό το Σάββατο.
0: Ναι, ναι.
1: Με τον Ηρακλή, για παράδειγμα, έτσι. Που είναι πολύ πιθανό σενάριο. Προκειμένου να ξεχωριάσει ένα από τα δύο χαφ που θα παίξει στη Ρεβάν σίγουρα. Οπότε, σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες περιπτώσεις και για να πάμε και στο κομμάτι της ενδεκάδας, επαναλαμβάνουμε έναν αστερίσκο, γιατί έχει και σήμερα προπόνηση η ομάδα και πάντα ο coach παραμονές μέσα από άσκηση για στατικές μπάλες ή οτιδήποτε άλλο φανερώνει μέρος των σκέψεων, το ακόμα και όλες. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε πολλές αλλαγές, έχει ένα-δυο διλήμματα, αλλά δεν περιμένουμε πολλές αλλαγές συγκριτικά με το ματς με τον Όφη. Πλην βέβαια των δύο που υποχρεωτικά έχει χρησιμοποιήσει τότε, λόγω του κανονισμού. Μπαλαμότη δηλαδή και του Καλωστάμι, και είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν άλλα πρόσωπα, δηλαδή θα ξεκινήσει ο Στρακώσια, δεξιά θα είναι σίγουρα ο Ρωτά αριστερά ο Πίλιος.
0: Mm-hmm.
1: Θυμίζω εδώ ότι δεν έχει δυνατότητα να κάνει κάτι άλλο αριστερά, έτσι. Είναι ο μοναδικός μπακ αριστερός που υπάρχει, γιατί στα δεξιά υπολογίζει και τον Γεωργίεφ. Σα το πέρι είναι ο Μουκουντή με τον Ρέλβα, σε χαφ διάδο θα πάει ο Κάριν, έχει προβάδισμα τουλάχιστον με τον Μαρίν. Δεξιά ένας εκ των Μάγια της Ζουμπκόφ, με τον πρώτο να έχει προβάδισμα, τον Κροάτι. Αριστερά ο Κοϊτά, ναι, ναι, σωστά. Αριστερά το Κοϊτά και επιθετικό δίδυμο, τρεις παίχτες για δύο θέσεις, βασικά δύο παίχτες για μια θέση, αυτή που παρτενέρ του Γιώβιτς, είτε ο Βάργκα είτε ο Ζήνη. Αυτά είναι τα δύο διλήμματα, στο δεξί φτερό δηλαδή της επίθεσης και μπροστά στην κορυφή της επίθεσης, ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Λούκα Γιώβιτς.
0: Μπορείς να κάνεις μια εκτίμηση, Γιώργο, φίλε Γιώργο, αν θα βάζεις μια παράσταση το Βάργκα ή τον Ζήνη? Ο Ζήνη ήταν πολύ καλός στο μάτς.
1: Ναι, ήταν πολύ καλό. Όχι, απλά είναι ένα άλλο διαφορετικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, πρέπει να εξετάζουμε τη σκέψη της ανάλυσης του αντιπάλου από τον coach και δεν μπορούμε να την ξέρουμε αυτή. Τι έχει διαπιστώσει το πρόβλημα, ή αν υπάρχει πρόβλημα, ή αν χρειάζεται περισσότερο ταχύ επιθετικό ή έναν παίχτη που θα μπορέσει να, στον αέρα να βοηθήσει την ομάδα και να επιθετικά. Μπράβο. Εκεί θα κριθεί λοιπόν, αν ο Βάργκα θα ξεκινήσει. Ή ο Ζήνη, από εκεί θα το αποφασίσει ο coach. Αυτό που έχει δει στην άμυνα του αντιπάλου. Αν έχει δει ότι το πρόβλημά του είναι ότι είναι βαριά κορμιά και μπορεί να παίξουν, ξέρεις, γρήγορα και την ομαύρη, και θέλει να εξυπηρετήσει ένα πλάνο με άμεσες μεταβάσεις στην επίθεση, τότε θα επιλεχθεί ο Ζήνη. Αλλά αυτό μπορεί να απαντηθεί μόνο από τον ίδιο τον coach, όπως αντιλαμβάνεσαι, έτσι.
0: Σωστά.
1: Εμείς δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό.
0: Ωραία. Έχει κατάλληλο ενδιαφέρον, νομίζω όχι, έτσι.
1: Και κόσμο θα έχει.
0: Κόσμο,
1: Τσάκ, ναι, θα πάνε κανονικότατα και στη Σόφια. Να βρεθούν αυτό το πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Στο γήπεδο που είχε παίξει ο Παναθηναϊκός, για να ξέρει ο κόσμος.
0: Στο στάδιο, ναι, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε εννοείται ότι και εκεί θα είναι μόνοι τους και την ομαύρη. Σημαντικό, πάντα είναι σημαντικό. Αρκετοί φίλοι κάποιοι μάλλον ταξίδεψαν και με την ομάδα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Να έχει κανένα 800, να έχει κανένα 800.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι μπορεί να έχει παραπάνω.
0: Παραπάνω, μάλιστα.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι δεν έχει και παραπάνω. Θα το δούμε.
0: Το μάτς είναι στις 10, να πούμε, αύριο.
1: Ναι, Τρίτη στις 10 η ώρα.
0: Mm-hmm. Εδώ είμαστε.
1: Κοσμοτέ.
0: Ναι.
1: Κοσμοτέ, έτσι.
0: Ναι, η λίγη είναι τα play-off στην Κοσμοτέ, πράγματι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Η Champions League. Οπότε είμαστε εδώ σε επικοινωνία, τα ξαναπούμε, Γιώργο μου.
1: Και βέβαια. Περιμένουμε πάντα για τα μεταγραφικά. Παραλαμβάνω μια τρουσίκη ακόμα σίγουρα άμεσα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα γίνει και πριν το μάτς του Ρακλή, για παράδειγμα. Το αριστερού μπακ. Και έπειτα βλέπουμε μετά τα μάτια με τη Λεύσκη Σόφια αν θα υπάρξει και κερασάκι που λέμε στην τούρτα του αγωνιστικού σχεδιασμού, τον κίτρινο ομάδα.
0: Το αφήνεις ανοιχτό και το κρατάμε.
1: Βέβαια, το αφήνω ανοιχτό. Όπως είχα πει δεδομένα ότι θα πάει για έναν ακόμα παίκτη που θα είναι για τη μεσαία γραμμή. Κάτι που επιβεβαιώθηκε στο προτάσμα από τα λεγόμενα του ίδιου του Νίκολιτς μετά από 1-2 μέρες στην διάρκεια της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όταν αφού αποκτήθηκε ο Βιτάλης, είχε πει ότι θα πάρει και έναν ακόμα μέσο.
0: Και αποκτήθηκε, μάλιστα. Ωραία. Είμαστε ενός, ακούσουμε σαν Γιώργαρα μου.
1: Να είσαι καλά, Σωτήρη μου. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
0: Να είμαστε καλά. Γιώργο Τσακίτης με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μας είπε για την κλεισμένη τη μεταγραφή του Αριάγκα, ο οποίος έχει έρθει στην Αθήνα. Θα ανακοινωθεί μπορεί και σήμερα από την διοίκηση της ΑΕΚ. Και τα αγωνιστικά. κρατάμε ότι το δίλημα, όπως όλα δείχνουν, του Μάρκο Νίκολης είναι αν θα παίξει στην κορυφή μαζί με τον Γιώβιτς ο Βάργκα ή ο Ζήνη. Είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες, δεν μπορεί να κάνεις εκτίμηση. Και πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με τον αντίπαλο και το πώς αγωνίζεται. Αν για παράδειγμα η Λεύσκη είναι μια ομάδα που, αν την πιέσει, τη δημιουργήσει πρόβλημα στο αμυντικό τη τρίτο, μπορεί και να βάλει το Ζήνη ο Μάρκο Νίκολης. Που μακάρι, κυνηγάει, τρέχει σε όλα τα μήκη πλάτη της αντίπαλης εστίας. Απ' την άλλη όμως ο Βάργκα ξέρεις ότι θα σου δώσει λύσεις στην κορυφή της επίθεσης, με στατικές φάσεις. Αν δηλαδή παρατηρηθεί ότι έχει αδυναμία η Λεύσκη στο κομμάτι των στατικών φάσεων, εκεί πιστεύω θα προτιμηθεί ο Βάργκα του Ζήνη.

Και για τον Κέρβιν Αριάγκα, όπως μας είπε ο Γιώργος Τσακίρης, φαίνεται ότι θα απολογίζεται περισσότερο για κεντρικός αμυντικός παρά για αμυντικό χαφ. Έτσι φαίνεται. Να έχει ακόμα μια επιλογή ο Μάρκο Νίκολιτς, πέρα από τον Ρέλβας, τον Μουκουντή, τον Αλεξίου, τον Βίντα. Ήθελε ακόμα έναν παίχτη ο Σέρβος προπονητής για το κέντρο της άμυνας, αλλά μπορεί να δώσει όμως λύσεις και στην θέση του αμυντικού χαφ εξάρι, δηλαδή ο παίχτης που έρχεται από την Λεβάντε. Άμα δούμε λίγο τις θέσεις που έχει αγωνιστεί περισσότερο, ως αμυντικός χαφ έχει παίξει σε 72 παιχνίδια, σαν κεντρικός αμυντικός σε 23. Βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Έχει παίξει περισσότερο ως αμυντικό χαφ, αλλά ίσως ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως μας είπε και ο Τσακίρης, τον υπολογίζει περισσότερο για κεντρικό αμυντικό.

Υπάρχει βεβαίως δράση σήμερα με την διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας, Super Bet Κύπελλο Ελλάδας. Είναι η πρώτη φάση, θυμίζω. Πλέον είμαστε στον δεύτερο προκριματικό, εδώ που έχουν μπει ομάδες και της Super League και ομάδες από την Super League 2. Στις 5 η ώρα, Athens Καλυθέα, ΑΕΛ Novibet. Το match θα το παρακολουθήσετε τον Sky Hybrid, το match της Αναγέννησης Καρδίτσας, με τον με τον Άρη. Είναι στις 6 σέντρα Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Στις 9 Ηρακλής Βόλος Ελάμπετ, από την τρόα του Sky εδώ. Στις 9 η ώρα σέντρα, από την τρόα του Sky, στις 9 η ώρα Ηρακλής Βόλος Ελάμπετ.

0: Βεβαίως και όλα τα παιχνίδια θα υπάρχει ραδιοφωνική μετάδοση στον Big Wings Sport FM στις 4,6 και στο match της Athens Καλυθέα με την Αελνόμπη θα υπάρχει ενημέρωση και στο Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Βόλο. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Γιαννής που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Αναστασία Βοσνάκη στην οργάνωση της παραγωγής. Ήταν εκπομπή επίθεση από τα ΜΠΑΚ. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12. Θα ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νικόλα Ακτύπη και αμέσως μετά εδώ θα πάρει θέση ο Διονύσης Καπάτος. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση, καλή εβδομάδα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει όλο. Χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει.

0: Ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Ακτύπης. Είμαι εδώ για ένα νέο ταξίδι, θα παλέψω για τα ερυθρόλευκα. Το μήνυμα του Φρόιλερ στους φίλους του Ολυμπιακού, ενώ μέσα στη μέρα τελειώνει και του Τικνιζιάν. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για τον Αρμένιο αριστερό μπακ. Σε καλό δρόμο οι επαφές με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονσάλες. Στη Σοφία βρίσκεται η ΑΕΚ για τον αυριανό αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-off του Champions League. Στις 7 η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα. Συμβόλαιο μέχρι το 2030 αναμένεται να υπογράψει εντός της ημέρας ο Κέρβιν Αριάγα. Ναυαγή υπόθεση του Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσί στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, με το Γάλλο δεξιό μπακ να οδεύει προς τη Βαλένθια. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, με οπαδούς του δικεφάλου του Βορρά να παραμένουν έξω από τα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα. Παρελθόν αποτελεί και ο Γερεμέγεφ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση της Πέμπτης με την Χράντετς Κράλοβε. Δεν επιβεβαιώνονται δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος του τριφυλιού για τον Μάγνουσον της Χάρτς προς Καμπούρο Βιλένα. Κρίσιμη εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Άρη. Μέσα στη μέρα ανακοινώνεται ο Πορτογάλος θερματοφύλακας Ρικάρντο Βέλιο. Δεδομένη συμφωνία με την Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Ομάρ Ρίτσαρντς. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Sporting Kansas για τον Μανού Γκαρθία και με τη Λεύσκη Σόφιας για τον Κριστιαν Μακούν. Ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ είναι ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός Κώστας Παπαδάκης. Ο πρώην παίκτης της Λεβερκούζεν είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες και υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Παίκτης της ΑΕΚ είναι ο Ντέρικ Βίλιαμς, με την Ένωση να ανακοινώνει ότι ο ηλικίας 35 ετών Power Forward υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Μπορούμε να κατακτήσουμε το Euro Cup. Στόχος μας να παίξουμε στη EuroLeague, το μήνυμα του Cam Beach στους φίλους του Άρη. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία του δεύτερου προκριματικού γύρου του κυπέλου Ελλάδας Superbet. Το πρόγραμμα Athens Καλυθέα L Novibet στις 5 με μετάδοση από το monobala.gr, ανακαίνιση καρτίτσας Άρης στις 6 με κάλυψη από το Sky Hybrid, και στις 9 παίζουν Ηρακλής Βόλος Elabet με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Δύσκολη αποστολή για τη Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open, με την Ελληνίδα τενίστρια να παίζει εναντίον της Ίγκα Σβιόντεκ, νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, μετάδοση της διοργάνωσης από το Nova Sports 6. Στο στόχαστρο της Μπαρσελόνα φέρεται να βρίσκεται ο Βίκτορ Γιόκερες. Οι Μπλαουγκράνα στρέφονται στον επιθετικό της Άρσεναλ, καθώς η Ατλέτικο Μαδρίτης παραμένει αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Χουλιάν Άλβαρες, ενώ πρόσφατα αποχώρησε από την ομάδα και ο Φεράν Τόρες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Διονύσης Καπατός.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was, the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance, because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69-70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes, I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home, and that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer, why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click, so we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

Έτσι είναι, έχουν αρχίσει σιγά σιγά και επιστρέφουν από τις διακοπές τους, ορεξάτοι, μαυρισμένοι. Και το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να πειράζουν. Εντάξει, έχει έρθει ο επικεφαλής του τεχνικού τμήματος ή του τεχνικού επιτελείου. Τώρα και ψάχνει να βρει τώρα τι εννοούμε. Μπορεί να είναι και ο προπονητής. Ο κύριος Παντελής Καλαϊτζίδης. Και τώρα θέλει να πειράξει τώρα έναν άλλον ο οποίος έσκασε μύτη τώρα σήμερα. Μετά από διακοπές, βέβαια δεν είναι μαυρισμένος, αλλά. Δεν μαυρίζεις. Πώς γίνεται αυτό να μαυρίσεις? Ας τα πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, ο Διονύσης Καπάτος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2. Απέναντί του είναι ο κύριος Γιαννίσης, ο ένας και μοναδικός, που δεν έχει μαυρίσει. Αυτός δεν έχει μαυρίσει, αλλά δεν μαυρίζει όπως είπε. Ο Σωτήρης Ταμπάκος έχει περάσει έξω, παρέα με την Αναστασία Βοσνάκη.

μόλις δέχθηκε και μια απειλή για τις μπάρες, λογικά πρέπει να έχει να κάνει αυτή η απειλή που θα ακολουθήσει το χειμώνα για τον κύριο Γιαννίση. Και εμείς θα σας κρατήσουμε στην τροφιά, κατάφερα να το πω, για την υπόλοιπη 1 ώρα και 50 λεπτά από ό,τι βλέπω, γιατί είναι 1, 2 και 10, με συζήτηση, στέλνετε μηνύματα, τα συζητάμε, μιλάμε εδώ για όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες.

Μία ημέρα μετά από μια δυσάρεστη είδηση που μάθαμε για τη Σαλαμίνα, για τα δύο άτομα και τους δύο ηλικιωμένους που έχασαν τη ζωή τους στην φωτιά που έγινε σε ένα πολύ κοντινό νησί. Εδώ πέρα, ειδικά αν κάποιος κατάγεται από το κατάγεται, είναι στον Πειραιά και γενικότερα είναι στην Αθήνα, είναι πολύ πιθανό κατά τη διάρκεια του έτους να έχει επισκεφθεί και το νησί αυτό. Οπότε ίσως να έχει κάποιους γνωστούς εκεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι γνωρίζουν και πολύ πιο εύκολα καταστάσεις και τον τόπο εκεί, σε ένα νησί που είναι μια συχνή επιλογή που κάνουν πολλοί Αθηναίοι και Πειραιώτες ειδικά για το Σαββατοκυριακό τους. Από εκεί και πέρα είχαμε και τα καλά μαντάτα που ήρθαν χθες, κυρίως το βράδυ, με τον Μανόλο. Ας ξεκινήσουμε από τα Σημαίνιο, που για άλλη μια φορά πολύ λιοκοκυλάς δεν κατάφερε να νικήσει τον Ντουμπλάντης, και πώς να τον νικήσει αυτόν τον άνθρωπο, δεν γίνεται. Και φυσικά άλλο ένα χρυσό μετάλλιο με τον Χρήστου. Υπάρχουν συγχαρητήρια και από τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει και μία αναφορά που γίνεται για μία ανάγκη που έχει η Ελλάδα για να τονώσει τα συγκεκριμένα αθλήματα. Μάλιστα γίνεται και μία νήξη για μία προσπάθεια που θα γίνει να διοργανώσουμε το 2028 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο, υδατοσφαίρισης.

Και από εκεί και πέρα έχουμε τα όσα συμβαίνουν στον Ολυμπιακό, κυρίως με τα γραφικά, όσα συμβαίνουν στην ΑΕΚ με τα γραφικά, αλλά και την αναχώρηση τώρα λογικά έχει φτάσει η αποστολή, η οποία ΑΕΚ προετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Λεύσκη Σόφια αύριο. Φυσικά εδώ στο Big News Sport FM θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε το παιχνίδι αυτό σε περιγραφή του Γιώργου Μαραφιανού. Έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με τα γραφικά ναι μεν μπορεί να κινείται, αλλά αυτό που είναι στο επίκεντρο στους πράσινους είναι η προετοιμασία για τα παιχνίδια που έχει μπροστά του με την Χράντετς την Πέμπτη που μας έρχεται το πρώτο παιχνίδι. Και το μέγα ζήτημα, για να επιστρέψουμε και πάλι στα κακά μαντάτα, που έχει προκύψει από χθες το πρωί με την πώληση του Κωνσταντέλια.

Ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, να μεταφέρουμε τι έχουμε ακούσει και τι έχετε ακούσει μέχρι τώρα από τους 94,6 σε τις τελευταίες εξελίξεις από το ρεπορτάζ. Αρχικά από τον ΠΑΟΚ υπάρχει λίγο πολύ, υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες από τη Γερμανία ότι το deal ανάμεσα στην Dortmund και στον ΠΑΟΚ έχει κλείσει για την πώληση του Κωνσταντέλια. Υπάρχουν και πάλι σήμερα αντιδράσεις, δεύτερη μέρα στην Τούμπα, κατάληψη των γραφείων του ΠΑΟΚ και ένα μέρος του γηπέδου από τους οπαδούς του Δικεφάλου. Υπάρχουν επίσης πολλοί σύνδεσμοι που έχουν εκδώσει ανακοινώσεις, τις οποίες, για παράδειγμα, θα αναφέρω μια ανακοίνωση που υπάρχει από το σύνδεσμο οπαδών ΠΑΟΚ από το Κιλκίς, που αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι η πρώτη φορά που βλέπω ένα σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών να αναφέρεται στο Ιβάν Σαββίδη και να ζητάει από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξηγήσεις για την απόφαση αυτή, αλλά πέρα από αυτό να του ασκεί κριτική κάνοντας λόγο για τηλεδιοίκηση η οποία ασκείται από τον Ιβάν Σαββίδη τα τελευταία χρόνια. Στον Ολυμπιακό γνωρίζουμε την προσπάθεια που κάνει και από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον Γκονσάλες από την Τσίβας Γκουανταλαχάρα, έναν παίκτη που θα φέρει ο Ολυμπιακός, όπως όλα δείχνουν, για να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή. Με συγχωρείτε, ένας παίκτης ο οποίος θα έρθει. Αυτό το γελάς και θα το γράψει τώρα. Εντάξει, υπάρχουν και καλύτερα. Τι να γίνει. Έναν παίκτη που θα φέρει λοιπόν ο Ολυμπιακός για να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή. Το λέω τώρα κανονικά χωρίς να κάνω κουκουράκι. Και ένας παίκτης ο οποίος έχει ένα ιδιαίτερο ταλέντο, έτσι όπως μεταφέρονται κάποια στοιχεία από το αγωνιστικό του προφίλ από το Μεξικό. Το μετέφερε και στο πρώτο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε σήμερα. Στο πρεσάρισμα, ο Γιώργος Τσανάκας, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει την ικανότητα να στέλνει την μπάλα στο πλεκτό. Και στις άλλες μεταγραφικές υποθέσεις τώρα του Ολυμπιακού, ότι είναι πολύ κοντά να κλείσει, ουσιαστικά κλεισμένη θεωρείται η μεταγραφή του ακραίου μπακ, βρίσκεται από το πρωί στην Αθήνα ο Τικνιζιάν. Είναι η δεύτερη μεταγραφική κίνηση που κάνουν οι Ερυθρόλευκοι μετά και την εξέλιξη τη συνάντηση που είχαν ο Βαγγελής Μαρινάκης με τον Μεντιλίμπαρ και την παραμονή του Βάσκου Τεχνικού στον πάγκο του Ολυμπιακού. Από την ΑΕΚ έχει πετάξει η ομάδα και βρίσκεται η αποστολή της ομάδας στην Σόφια για να προετοιμαστεί για τα παιχνίδια με την, για να προετοιμαστεί τι λέω, για το πρώτο παιχνίδι με τη Λεύσκη αύριο είναι. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και η ομάδα του Νίκολης να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Την ίδια στιγμή ότι ουσιαστικά ο Αριάγκα κλείνει και περιμένουμε να δούμε αν θα προλάβει η Ένωση να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα για να είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Ο Παναθηναϊκός με τα γραφικά, ναι μεν όπως είπαμε και νωρίτερα, μπορεί να ενδιαφέρεται να ενισχυθεί στη μεσαία γραμμή κυρίως, αλλά περισσότερο έχει ενδιαφέρον το αν θα καταφέρει να αποφορτιστεί από ένα συμβόλαιο όπως είναι αυτό του Βιλένα. Φαίνεται ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Καμπούλ και φαίνεται επίσης ότι και ο ίδιος θέλει να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιο που έχει με τον Παναθηναϊκό και να πάει τελικά στην χώρα του για να συνεχίσει και την καριέρα του. Ένας παίκτης ο οποίος τα τελευταία 2,5 χρόνια βρίσκεται στο Παναθηναϊκό, αλλά παρόλα αυτά δεν τον έχουμε δει να αγωνίζεται παρά μόνο σε λιγοστές περιπτώσεις, χωρίς να προσφέρει και τίποτα. Στις προπονήσεις τα πάντα έχουν να κάνουν με την αναμέτρηση με την Χράντετς Κράλοβε, με τον Νίστρουπ να προετοιμάσει την ομάδα κυρίως στο θέμα της τακτικής και σε κάποια στοιχεία τα οποία κρίνει ο Νίστρουπ ότι πρέπει να βελτιωθεί το τριφύλι με βάση την εικόνα που έχει και στα προηγούμενα 4 επίσημα παιχνίδια.

Και τέλος να κάνουμε και μια τζούρα από Άρη, γιατί εκεί φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά μια επιστροφή ενός παίκτη που τον είχαμε δει να αγωνίζεται με τα κίτρινα, του Μανού Γκαρθία. Ο Άρης ήθελε να καταφέρει να πείσει τον Ισπανό να έρθει και πάλι στην ομάδα. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Ο ίδιος έχει συμφωνήσει με τον Άρη με τον τρόπο τον οποίο θα καταφέρει να γίνει αυτό το deal. Επίσης ο Άρης είναι και πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία με την Kansas City. Έχει κάνει και δηλώσεις ο προπονητής της ομάδας που λίγο πολύ σε αυτές έδειξε ότι είναι προς παραχώρηση ο παίκτης. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά το παιχνίδι, το τελευταίο χρονικά που είχε η ομάδα του MLS.

Ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι ο Φρόιλερ ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό, κάτι αναμενόμενο, που ο Ελβετός ήταν στην Αθήνα και είχε περάσει από τις εργομετρικές εξετάσεις αλλά και τις ιατρικές. Σήμερα υπέγραψε και ανακοινώθηκε επίσημα και από τους Ερυθρολεύκους. Έχουμε στην Αγγλία να βγάζει μάτια το παιδί μας με την Arsenal και οι τελευταίες πληροφορίες να θέλουν τον Αρτέτα να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να αποδεσμευτεί η συγκεκριμένη θέση και να είναι η πρώτη επιλογή που θα έχει ο Χρήστος Τζολής για την βασική ενδεκάδα της Arsenal. Μάλιστα, σε δηλώσεις που έκανε χθες μετά το Community Shield, επεσήμανε το γεγονός ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει έρθει και έχει προετοιμαστεί, έχει λίγες μέρες στην ομάδα, αλλά παρόλα αυτά δείχνει ότι έχει αφομοιώσει πάρα πολύ το σύστημα και τα θέλω του προπονητή της ομάδας και επίσης ότι λαμβάνει συγκριτικά με άλλες περιπτώσεις και άλλους παίκτες πολύ εύκολα τις σωστές αποφάσεις χωρίς να δείχνει ότι έχει ιδιαίτερο άγχος.

Και υπάρχουν εξελίξεις και στο μπάσκετ με ανακοινώσεις από την ΑΕΚ, παίκτες που έρχονται στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη. Φυσικά όλα μα όλα αυτά μπαίνετε στο sportfm.gr, τα διαβάζετε, τα ακούτε στο κανάλι μας στο YouTube και από εκεί και πέρα στέλνετε εδώ μηνύματα και σχολιάζουμε, κάνουμε κουβεντολιά μαζί.

Τώρα, ένας φίλος λέει: ο Γιάννης από την Νίκαια, γιατί είναι κακά μαντάτα ότι ο Κωνσταντέλιας θα πάει στη Γερμανία. Δεν είμαι ΠΑΟΚ για να το πάω παδικά, αλλά αν θέλουμε να το δούμε από τη μία πλευρά, είναι κακό ότι το ελληνικό πρωτάθλημα χάνει έναν πολύ καλό, αν όχι τον καλύτερο Έλληνα παίκτη. Δεν θα τον έχουμε πια. Δεν θα έχουμε την ευκαιρία, αν τον βλέπουμε τον ΠΑΟΚ, και να κάνει αυτές τις ωραίες ενέργειες και να πετυχαίνει τα ωραία γκολ, και μάλιστα σε μία σεζόν που στην αρχή έδειχνε να είναι περισσότερο ορεξάτος συγκριτικά με τις προηγούμενες, ότι και με τις προηγούμενες δεν ήταν ορεξάτος και δεν είχε κάνει εμφανίσεις οι οποίες ήταν πραγματικά τέτοιες που έτριβες στα μάτια σου. Από την άλλη όμως, δεν μπορείς να μην παραδεχθείς ότι είναι και μια εξέλιξη θετική για τον ίδιο, γιατί πηγαίνει σε μια ομάδα που, αν όλοι υποστηρίζαμε ότι θα έπρεπε να πάρει μεταγραφή κάπου Κωνσταντέλιας και υπήρχε το όνομα της Dortmund και μιας οποιασδήποτε άλλης ομάδας, τότε νομίζω οι περισσότεροι θα λέγαμε ότι η Dortmund ίσως θα ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει για την καριέρα του, και λόγω του γερμανικού ποδοσφαίρου και το στυλ του γερμανικού ποδοσφαίρου, αλλά και για το γεγονός ότι η Dortmund είναι μια ομάδα που, με τον τρόπο που παίζει, λίγο πολύ έτσι όπως παίζουν και οι περισσότερες γερμανικές ομάδες, αλλά και η συγκεκριμένη ομάδα, και επίσης είναι τέτοια η ομάδα που στηρίζει τις μεταγραφές της, εξελίσσει τους παίκτες της, και είναι πολύ μα πάρα πολύ πιθανό να δούμε ένα Κωνσταντέλια ακόμα καλύτερο και πραγματικά να αγωνίζεται με την Dortmund και να λάμπει όχι μόνο στην Dortmund, αλλά γενικότερα το όνομά του να γίνεται ακόμα πιο δυνατό ευρωπαϊκά.

Τώρα για να πούμε όμως και την αλήθεια μας. Από την άλλη πλευρά, δεν θεωρούσα ποτέ και μάλιστα σε μια προηγούμενη εκπομπή είχαμε μια τέτοια συζήτηση με κάποιους φίλους και γενικότερα η αίσθηση που υπήρχε πάντα ήταν ότι αν προσπαθούσαμε να βάλουμε σε μια ζυγαριά το ενδεχόμενο να μείνει για πάντα στον ΠΑΟΚ Κωνσταντέλιας ή κάποια στιγμή να φύγει, τότε το ενδεχόμενο της παραμονής του ήταν αυτό που στο μυαλό μας συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες. Δεν θεωρούσαμε ότι είναι, όχι ότι δεν έχει την αγωνιστική αξία για να αγωνιστεί για να παίξει στο εξωτερικό, σε καμία τέτοια περίπτωση. Απλώς ο ίδιος έδειχνε και λόγω του γεγονότος ότι έχει έρθει στη ζωή και το δεύτερο του παιδί, ότι έχει πάρει μια τέτοια μορφή η ζωή του που τον ικανοποιεί να μείνει στη Θεσσαλονίκη, τον ικανοποιεί να μείνει στον ΠΑΟΚ και στο μυαλό του ακόμα και μια πρόταση ενδεχομένως και από την Dortmund να ερχόταν. Τότε αυτό που θα ήθελε περισσότερο θα ήταν να παραμείνει και να αγωνίζεται για τον δίκεφαλο του Βορρά. Είχε την αποδοχή του κόσμου, είχε την αποδοχή των προπονητών, είχε την αποδοχή γενικότερα όλων των Ελλήνων οπαδών. Ήταν ένας παίκτης που, όπως ανέφερε και το πρωί ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, που πλέον ήταν η σημαία του ΠΑΟΚ μέχρι και τώρα. Πολλοί πίστευαν ότι θα παραμείνει ανάμεσα και σε αυτούς και εγώ από την αλήθεια. Και ήταν και ο παίκτης ο οποίος ήταν το ίνδαλμα για πολλούς μικρούς φίλους του δικεφάλου του Βορρά που τον έβλεπαν να παίζει στην Τούμπα και πήγαιναν με τους γονείς τους και με τον πατέρα τους στις κερδίδες στην Τούμπα και ήταν και μια αφορμή για να αγαπήσουν την ομάδα του ΠΑΟΚ και να έρθουν ακόμα πιο κοντά και να λένε αυτό το οποίο πάρα πολύ το έχουν πει με διαφορετικά ονόματα ακόμα και εμείς όταν ήμασταν μικροί και παίζαμε έτσι μπαλίτσα, όχι ότι τα καταφέραμε κιόλας, ότι εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω Κωνσταντέλιας. Μόνο και μόνο αυτό καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό ήταν για μια ομάδα, αλλά αυτό πλέον ως ένα βαθμό χάνεται. Ναι μεν ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα παραμείνουν συνδεδεμένοι με τον Κωνσταντέλια, αλλά πλέον θα τον παρακολουθούν με μια άλλη φανέλα και σε ένα άλλο πρωτάθλημα.

Ένα φίλο λέει: γιατί πήγαινε στην Ντουμπάι και τον έβλεπε. Νόβα, δεν έχει. Τον έβλεπα από την τηλεόραση. Δεν είχα την ευκαιρία να πάω στην Ντουμπάι, αλλά αν ήθελα να πάω στη Θεσσαλονίκη για να δω ένα παιχνίδι, τότε θα ήθελα να πάω και να δω τον Κωνσταντέλια. Τον είχα δει και από κοντά, βέβαια, εδώ πέρα όταν αγωνιζόταν στην Αθήνα. Αλλά αναφερόμαστε στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που προφανώς ένας από τους λόγους που πήγαιναν πέρα από την αγάπη που είχαν και έχουν για την ομάδα τους, για τον ΠΑΟΚ, ήθελαν να πηγαίνουν και να βλέπουν και τον Κωνσταντέλια να παίζει. Τώρα, μετά από αυτό το, την εξέλιξη, η αλήθεια είναι ότι προκαλεί πολλά ερωτήματα ο τρόπος με τον οποίο γίνεται όλα αυτά, τα οποία δηλαδή μετέφερε το πρωί ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, που προφανώς και γνωρίζει καλύτερα τα όσα γίνονται στον Δικέφαλο. Προκαλεί πολλά ερωτήματα ο τρόπος με τον οποίο έγινε, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ μετά από μία αποχώρηση ενός προπονητή που έχει συνδέσει το όνομά του με αυτόν, ξεκάθαρα, του Ρασβάν Λουτσέσκου, βρίσκεται σε μία περίεργη κατάσταση και επιλέγει αυτή τη στιγμή να γίνει και άλλη μία αποχώρηση ενός παίκτη που προφανώς μιλάμε για τον παίκτη ο οποίος είναι καλύτερος από όλη την ομάδα, από όλο το ρόστερ. Τώρα, καλείται να βρει έναν ή δύο, ή δεν ξέρω πώς ακριβώς θα μπορείς να καλύψει το κενό του, να το κάνει αυτό, αλλά να το κάνει και μάλιστα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ο Δημήτρης είπε ότι μέχρι τώρα δεν φαίνεται ότι από τον ΠΑΟΚ έχει γίνει κάποια προετοιμασία για να φύγει ο Κωνσταντέλιας και να βρεθεί ένας ποδοσφαιριστής ή αυτοί που θα έρθουν για να καλύψουν το κενό. Αλλά το μεγαλύτερο που δημιουργείται στον ΠΑΟΚ είναι μία αίσθηση ότι υπάρχει μία αμφισβήτηση πλέον για τους στόχους της ομάδας και το τι θέλει αυτή να πετύχει στην εφετινή σεζόν. Γίνεται πριν από τα παιχνίδια με την Μπραν, που ήταν δύσκολα, και σαφώς γίνεται η όλη κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη για τον ΠΑΟΚ για να καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Και επίσης θα θέλαμε να βλέπαμε ένα παιχνίδι ακόμα στην Τούμπα με τον Κωνσταντέλια να αγωνίζεται και να υπήρξε κάτι σε στυλ ενός αποχαιρετισμού από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Το άξιζε και ο Κωνσταντέλιας, αλλά και ο κόσμος του ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Είναι και 28. Κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, συνδεμάστε με το Sky για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. And

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
7: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιας, ε.
9: Τρίτη σήμερα, φίλε.
8: Τετάρτη
9: είναι τη Δευτέρα που λες.
8: Δευτέρα έπα.
9: Ναι.
8: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο.
9: Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
8: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
10: Πονεμένες καρδιές.
8: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
9: Πετρίδη είπε.
8: Ναι, έχω
9: αυτό μας μπέρδεψε.
8: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
11: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
8: Τι θα πει, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
9: Τρίτη σήμερα, φίλε.
8: Τετάρτη.
12: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και εγώ να σας ρωτήσω αν ονειρεύεστε μια καριέρα στα sports media. Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολεία Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Beacon Sport FM με 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς μπορείτε τώρα να έχετε συμμετοχή σε αυτό? Γράψτε ένα κείμενο μέχρι 1000 λέξεις με θέμα Game Changer, Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Αυτό το στέλνετε στο info@traininghub.edu.gr, δηλώνοντας συμμετοχή μέχρι και τις 17 Αυγούστου, δηλαδή μέχρι και σήμερα. Είναι η τελευταία ημέρα για να διεκδικήσετε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεστε πάρα πολύ, έχετε λίγο χρόνο μπροστά σας. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεστε. Για πληροφορίες επίσης φυσικά μπορείτε να καλέσετε και στο 210-010-67-00, 210-010-67-00.

Λοιπόν, λέγαμε για τον Κωνσταντελιά και φυσικά είναι και πολύ σωστό αυτό που στέλνουν οι περισσότεροι φίλοι, ότι είναι πολύ λογικό εδώ πέρα πολλά παιδιά φεύγουν από την Ελλάδα για να αναζητήσουν την επαγγελματική αποκατάσταση και μια καλύτερη καριέρα και καλύτερες ευκαιρίες στην Ευρώπη. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον Κωνσταντέλια, γιατί πέρα από το γεγονός ότι εδώ πέρα βρίσκεται και ως ένα βαθμό θα ήταν θέος στον ΠΑΟΚ, αλλά από την άλλη πλευρά θα πάει σε μια ομάδα που θα έχει την ευκαιρία να παίζει με μεγαλύτερες ομάδες και στο πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη. Και εκτός αυτού θα έχει και καλύτερες συνθήκες και ζωής και γενικότερα για να προπονείται και για να εξελίξει ακόμα περισσότερο την καριέρα του και το ταλέντο του.

Πολύ λογικό και φυσικά το ευχόμαστε ό,τι καλύτερο όλοι οι Έλληνες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και πέρα από το γεγονός αν μπορεί να είσαι ή όχι ο παδός του ΠΑΟΚ. Τώρα το θέμα είναι τι συμβαίνει από εδώ και πέρα στον ΠΑΟΚ. Λέγαμε ότι είναι μια κίνηση η οποία φαντάζει ότι θα μπορούσε να έχει γίνει, αλλά θα μπορούσε να έχει γίνει και με έναν διαφορετικό τρόπο. Θα μπορούσε ενδεχομένως και να έχει επικοινωνηθεί και από τον ΠΑΟΚ με έναν διαφορετικό τρόπο. Φάνηκε ότι γίνεται κάτι τόσο πολύ γρήγορα ως μια κίνηση η οποία και ένας τρόπος που γίνεται για να περιοριστούν οι αντιδράσεις των οπαδών της ομάδας. Προφανώς από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω, από ό,τι φαίνεται όμως δεν το έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ αυτό. Και το περισσότερο ενισχυτικό είναι το γεγονός ότι δεν επιλέγει δεν έχει επιλέξει να κρατήσει τον ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια με την Μπραν. Δεν ξέρω βέβαια αν κάτι τέτοιο μπορούσε ο ΠΑΟΚ να το βάλει ή το έβαλε ο ΠΑΟΚ στη διαπραγμάτευση που είχε με την Dortmund και η Dortmund να το δεχθεί, γιατί καταλαβαίνετε, δύο παιχνίδια παραπάνω υπάρχει και ένας κίνδυνος για από εδώ και πέρα τι μπορεί να γίνει. Ένας κίνδυνος, πολλές φορές έχουμε δει κάποιες μεταγραφές να έχουν κλείσει, αλλά να υπάρξει ένας τραυματισμός. Χτυπήσουμε ξύλο βέβαια σε αυτό. Το ζήτημα με τον ΠΑΟΚ είναι από εδώ και πέρα τι κάνει. Φαίνεται ότι αποδυναμώνεται και όχι φαίνεται, αποδυναμώνεται ξεκάθαρα. Έχει λιγοστές μέρες μπροστά του για να καλύψει άλλο ένα κοινό πολύ μεγάλο. Και όπως χαρακτηριστικά είπε και ο Δημήτρης, ότι φαίνεται αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ να έχει μεγαλύτερες ανάγκες και περισσότερες ανάγκες αγωνιστικά από αυτές που είχε πριν ξεκινήσει η σκέψη, γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθεί μεταγραφικά ο ΠΑΟΚ, δηλαδή στις αρχές Ιουλίου.

Δεν ξέρω πώς θα είναι το κλίμα στο παιχνίδι με την Μπραν, στην Τούπα. Δεν ξέρω πώς θα είναι γενικότερα το κλίμα από εδώ και πέρα. Είναι σαφώς πολύ πιο δύσκολο το έργο το οποίο αναλαμβάνει ο Λύση, ένας νέος προπονητής που ήξερε ότι τουλάχιστον έχει το Κωνσταντέλια στην ομάδα του, αλλά δεν θα τον έχει και θα κληθεί και αυτός να βρει, πέρα από το γεγονός ότι θα βρει ένα παίκτη αγωνιστικά για να μπορεί να προσφέρει, θα χρεωθεί και πάνω του ένα πολύ μεγάλο βάρος της επιλογής του αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια. Ο φίλος ο Χρήστος από το Περιστέρι λέει: πιστεύω ότι ρόλο έχει παίξει στην απόφαση του Κωνσταντέλια, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι και απόφαση του Κωνσταντέλια αυτή το να αποχωρήσει, ότι είδε ότι η ποιότητα της ομάδας υποβαθμίστηκε αισθητά. Δεν μπορώ να πω εγώ τώρα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ότι έχει υποβαθμιστεί αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον είχε υποβαθμιστεί πριν γίνει η παραχώρηση του Κωνσταντέλια. Γιατί υπήρχαν και ακόμα κινήσεις μεταγραφικές που θα έκανε ο ΠΑΟΚ. Το γεγονός πάντως ότι δεν είχε κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες ως ένα βαθμό έπαιξαν ρόλο και στα αποτελέσματα που είχε με την Anderlecht και τον αποκλεισμό από την Anderlecht, και το ενδεχόμενο ότι φαίνεται ότι είναι λίγο διαφορετικό το πράγμα. Δεν ξέρω και πώς ήταν ακριβώς οι σχέσεις με το Λύση. Φαίνεται ότι ήταν καλές, αλλά πως αυτός αφού γκραζόταν λίγο την κατάσταση στην ομάδα, ίσως να τον έχει οδηγήσει. Ο Δημήτρης Τσορμπατσόγλου το πρωί μετέφερε στο Βάη και στο Μιχάλη ότι φάνηκε από εκεί που και αυτός δεν είχε διάθεση να αποχωρήσει, γιατί σε όλα αυτά παίζει ρόλο και το τι συμβαίνει στη ζωή του Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας πριν από λίγες μέρες είδε το δεύτερο παιδί να έρχεται στην οικογένειά του, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο για μια οικογένεια με ένα νεογέννητο να φύγει από την Θεσσαλονίκη, να πάει στη Γερμανία και στον Ντόρτμουντ, στη Βεσφαλία και να ζήσει εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως φαίνεται ότι κάτι άλλαξε. Κάτι άλλαξε και από εκεί που φαινόταν ότι δεν ήθελε να φύγει. Διαφοροποιήθηκε λίγο το μυαλό του, η σκέψη του, και αυτός όταν προφανώς έμαθε για την συγκεκριμένη περίπτωση μιας ομάδας του μεγέθους της Dortmund, κάπου εκεί πέρα άλλαξε και αυτός τα θέλω του και προφανώς έδωσε και αυτός τη συγκατάθεσή του.

Βάσει του ρεπορτάζ που μετέφερε νωρίτερα ο Δημήτρης, ο ΠΑΟΚ κοιτάζει στη συνεργασία αυτή που έχει, στη μεταγραφή αυτή του Κωνσταντέλια, να στην επικοινωνία που έχει με τους υπεύθυνους της Dortmund να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να αποκτήσει κάποιους παίκτες για να ενισχύσει το ρόστερ του. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση. Την ίδια στιγμή οι καταλήψεις στην Τούμπα συνεχίζονται. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει ανταπόκριση από τον Ιβάν Σαββίδη στο αίτημα το οποίο έχουν καταθέσει οι οπαδοί του ΠΑΟΚ για να μιλήσουν μαζί του.

0: Αυτά για το Κωνσταντέλια. Περιμένω να δούμε τι άλλο θα συμβεί. Προφανώς θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση, δεν ξέρω, μέσα στην ημέρα ή ενδεχομένως αύριο. Ας κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ας επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση εδώ μαζί σας.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Από την άλλη πλευρά, στον Ολυμπιακό, στην άλλη ομάδα που έχουμε πολλές εξελίξεις, μεταγραφικές τουλάχιστον και σημαντικές. Σιγά σιγά ο Ολυμπιακός, μετά από τις διευκρινήσεις που είχαν δοθεί για ενίσχυση της ομάδας και μάλιστα από παίκτες που θα έρθουν και θα ανεβάσουν το επίπεδο του ρόστερ σε θέσεις που μέχρι τώρα κρινόταν από όλους ότι οι ερυθρόλευκοι χρειάζονται ενίσχυση, έχουν αρχίσει να γίνονται αυτές. Ενδεχομένως, ακόμα και μέσα στην ημέρα, θα υπάρξει ανακοίνωση για την δεύτερη από αυτές τις μεταγραφές, μετά τον Φρόιλερ σήμερα το πρωί, και ο Τιγνισιάν έρχεται και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από τους ερυθρολεύκους. Αναμένεται να γίνει μια προσθήκη στην επίθεση, η οποία σαφώς θα έρθει και θα ανεβάσει το επίπεδο. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω ότι στα παιχνίδια με την Αϊμέκεν είχε ουσιαστικά έναν επιθετικό στο ρόστερ του, μετά από όσα είχαν γίνει και με τον Γιάρεψου και με τον Ταρέμι. Το επόμενο στόχος, βάσει των όσων μεταφέρουν και ο Κώστας Νικολακόπουλος αλλά και ο Γιώργος Τσανάκας, είναι να αποκτηθεί ένας δεύτερος χαφ. Φαίνεται ότι αυτό που θέλει περισσότερο ο Ολυμπιακός είναι ο Πουέρτα. Ενδεχομένως όμως η κατάσταση και οι διαπραγματεύσεις που υπάρχουν είναι πιο δύσκολες συγκριτικά με την περίπτωση την δεύτερη που εξετάζουν οι ερυθρολεύκοι.

Τώρα, ο Κάσερες θα καταφέρει, θα είναι ο παίκτης που θα αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Που έρτα δεν το γνωρίζουμε. Ο Ολυμπιακός παλεύει και τις δύο περιπτώσεις. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιο εύκολο να έρθει σε μια συμφωνία με την Τουλούς. Ωστόσο, δεν πάβει να έχει διαπραγματεύσεις και με τη Σαντατέρ για να καταφέρει να την πείσει να γίνει μια μεταγραφή. Και οι δύο μεταγραφές μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι μεγάλο, κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Και λέγαμε ότι είναι λιγοστές ημέρες που έχει μπροστά του Ολυμπιακός για να κλείσει αυτές τις μεταγραφές που θέλει. Από τον Ολυμπιακό το ρεπορτάζ που προκύπτει γίνεται λόγος για 5 κινήσεις τουλάχιστον. Ήδη από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, οι δύο είναι κλεισμένες ως έναν βαθμό. Η μία μάλιστα έχει ανακοινωθεί κιόλας και επίσης είναι πολύ, πολύ κοντά η άλλη μία, η τρίτη, και απομένουν άλλοι δύο παίκτες. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι έχει αρχίσει να λειτουργεί πολύ πιο έντονα στον Ολυμπιακό τις τελευταίες μέρες, αναμενόμενο από τη μία πλευρά, αλλά δεν γίνεται να μην πάβει να είναι και μια παρατήρηση για μια εξέλιξη πολύ, πάρα πολύ θετική, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να προετοιμαστεί και σύντομα κιόλας για να είναι έτοιμος για τα παιχνίδια, για το πρωτάθλημα αρχικά και στη συνέχεια φυσικά για την League Phase του Europa League.

Από τις τελευταίες ειδήσεις υπάρχει μια ανάρτηση από την Dortmund η οποία αποθεώνει τον Καρέτσα, τον άλλο Έλληνα που έχει πάρει μεταγραφή φέτος στην ομάδα της Γερμανίας, της Βεσφαλίας. Λέει χαρακτηριστικά ότι είναι απόλαυση να τον βλέπεις. Εμείς φανταζόμαστε και τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια που τον έχουμε δει, τους έχουμε δει και τους δύο στην εθνική ομάδα να αγωνίζονται πλέον στην Dortmund. Οπότε θα αναπτυχθεί λίγο ο δεσμός των Ελλήνων με την συγκεκριμένη ομάδα. Από την άλλη πλευρά πηγαίνουμε στο μπάσκετ, έχουμε τη Real Madrid, η οποία προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του Έλι Ενταγέ μέχρι το 2028. Η Real, η οποία είναι δεδομένο ότι το ρόστερ της θα ενδεχομένως να μην είναι τόσο πολύ δυνατός κριτικά με την περασμένη σεσόν. Είχε χάσει ένα πάρα πολύ σημαντικό παίκτη, έναν από τους καλύτερους παίκτες, αν όχι τον καλύτερο που είχε στο ρόστερ της τα τελευταία χρόνια. Στην Βαρκελόνη τώρα και στην Μπαρτσελόνα περιμένουμε σήμερα να κλείσει, έχει κλείσει όπως λένε κάποιες ισπανικές ιστοσελίδες. Περιμένουμε να υπάρχουν εξελίξεις οριστικές, ενδεχομένως ακόμα και την ανακοίνωση για την απόκτηση του Ρόδρη. Ωστόσο υπάρχει ανάγκη και για ενίσχυση στην επίθεση στην Μπαρτσελόνα και το Ελτσιρικίτο, ένα ισπανικό μέσο το οποίο είναι ουσιαστικά μια εκπομπή που υπάρχει στο YouTube και στα social media. Φαίνεται να έχει αποκαλύψει ότι στην ομάδα της Βαρκελόνης υπάρχει και σκέψη για να γίνει μια κρούση στην Arsenal για τον Γιόκερες.

Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει τύχει μια τέτοια κίνηση, αλλά και πάλι αναφέρεται στο συγκεκριμένο ότι ναι, μεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια σκέψη, αλλά δεν μπορεί να γνωρίζει κανένας με βεβαιότητα και να μιλήσει ότι τελικά θα γίνει κάποια προσέγγιση, κάποια πρόταση στην Arsenal για τον Σουηδό επιθετικό.

Φυσικά η Μπαρτσελόνα, πέρα από το Ρόδρι, πέρα από την επιθυμία που θέλουν, τις σκέψεις που κάνουν για τον Γιώκερες, υπάρχει η απόκτηση του Κανσέλο. Από τις άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό, τώρα φαίνεται ότι υπάρχει ο Μπούσκετς, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την ομάδα δεύτερη της Μπαρτσελόνα για να αναλάβει το πόστο του βοηθού προπονητή.

Και λίγο πριν κλείσουμε, μεταφέρουμε και μία εξέλιξη που έχει να κάνει με το. Όχι ακριβώς τηλεοπτικό, αλλά επειδή ξεκινούν οι εκπομπές και οι αθλητικές εκπομπές, υπάρχει και μία ενημέρωση ότι στη δίκη στο Sky, η οποία θα προβληθεί την ερχόμενη Δευτέρα, είναι και η πρώτη για την σεζόν αυτή που ξεκινά, την τηλεοπτική. Θα υπάρξει ένας καλεσμένος από τον οποίο περιμένουμε να μάθουμε πάρα πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με το ελληνικό ποδόσφαιρο και τις αποφάσεις αυτού. Φυσικά αναφερόμαστε στον Μάκη Γκαγκάτση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Θα είναι ζωντανά στο στούντιο και θα συνομιλήσει με τον άνθρωπο που τον έχουμε συνηθίσει να... Όχι τον έχουμε συνηθίσει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος γενικότερα είναι ο παρουσιαστής της εκπομπής στο Sky και της Δίκης, αλλά και εδώ εμείς τον έχουμε στην έφεση της Τρίτης. Μιλάμε φυσικά για τον Κυριάκο Θωμαίδη, να μιλήσουν οι δύο τους και όχι μόνο για ό,τι έχει να κάνει με το ελληνικό ποδόσφαιρο και με τις εξελίξεις και για οτιδήποτε θα προκύψει από εδώ και πέρα για την εξέλιξή του και για τη βελτίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Προφανώς και θα τεθεί το θέμα της διαιτησίας σε αυτό, προφανώς θα τεθεί και το θέμα της εθνικής ομάδας σε αυτό. Όλα αυτά Δευτέρα 24 Αυγούστου στην εκπομπή στην Δίκη στο Sky, η οποία ξεκινάει την σεζόν με πολύ δυναμικό τρόπο. Λοιπόν, εμείς βλέπω ότι είναι και 57, κάνουμε ένα διαλυματάκι, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Είμαι εδώ για ένα νέο ταξίδι, θα παλέψω για τα ερυθρόλευκα. Το μήνυμα του Φρόιλερ στους φίλους του Ολυμπιακού, ενώ μέσα στη μέρα τελειώνει του Τικνιζιάν στα 5 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για τον Αρμένιο αριστερό μπακ. Σε καλό δρόμο οι επαφές με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονσάλες. Στη Σόφια βρίσκεται η ΑΕΚ για τον αυριανό αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-off του Champions League. Στις 7 η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα συμβόλαιο μέχρι το 2030. Αναμένεται να υπογράψει εντός της ημέρας ο Κέρβιν Αριάγα. Ναυαγή υπόθεση του Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσί στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία με το Γάλλο δεξιό μπακ να οδεύει προς Βαλένθια. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ με οπαδούς του Διαφάλου του Βορρά να παραμένουν έξω από τα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα. Παρελθόν αποτελεί και ο Γερεμέγεφ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση της Πέμπτης με την Χράντετς Κράλοβε. Δεν επιβεβαιώνονται δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος του τριφυλιού για τον Μάγνουσον της Χάρτς προς Καμπούρο Βιλένα. Κρίσιμη εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Άρη. Μέσα στη μέρα ανακοινώνεται ο Πορτογάλος θεματοφύλακας Ρικάρντο Βέλιο. Δεδομένη συμφωνία με την Nottingham Forest για τον Ομάρ Ρίτσαρντς. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Sporting Kansas για τον Μανού Γκαρθία και με τη Λεύσκη Σόφιας για τον Κριστιαν Μακούν. Ποδοσφαιριστής του Όφη είναι ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός Κώστας Παπαδάκης. Ο πρώην παίκτης της Λεβερκούζεν είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες και υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Παίκτης της ΑΕΚ είναι ο Ντέρικ Βίλιαμς με την Ένωση να ανακοινώνει ότι ο ηλικίας 35 ετών Power Forward υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Μπορούμε να κατακτήσουμε το Euro Cup. Στόχος μας είναι να παίξουμε στη EuroLeague, το μήνυμα του Κεμ Μπίρτς στους φίλους του Άρη. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία του δεύτερου προκριματικού γύρου του κυπέλου Ελλάδας Superbet. Το πρόγραμμα Athens Καλυθέα L Novibet στις 5 με μετάδοση από monobala.gr. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρη στις 6 με κάλυψη από Sky Hybrid και στις 9 παίζουν Ηρακλής Βόλος Elabet με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Δύσκολη αποστολή για την μεταξύ με κάλυψη από Sky Hybrid και στις 9 παίζουν Ηρακλής Βόλος Elabet με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky.

Λοιπόν, επιστρέψαμε να μεταφέρουμε και μετά από το δελτίο ειδήσεων. Υπάρχει ένα κείμενο από τον Κώστα Νικολακόπουλο στο sportfm.gr. Έχει να κάνει με τις μεταγραφικές εξελίξεις του Ολυμπιακού, οι οποίες τελευταίες εστιάζουν στο όνομα του Αρμάντο Κονσάλες. Υπάρχει μια ανάρτηση του Χούλιο Ροντρίγκες, ενός δημοσιογράφου στο X, στο παλιό Twitter, στο οποίο λοιπόν ο Ροντρίγκες αναφέρεται στην ενδεχόμενη μεταγραφή του Κονσάλες στον Ολυμπιακό και μάλιστα από αυτή φαίνεται ότι λίγο πολύ είναι σαν να μεταφέρει το κλίμα που υπάρχει αυτή η στιγμή στο Μεξικό και στην Τσίβας. Φαίνεται ότι λίγο πολύ έχουν αντιληφθεί και έχουν αρχίσει να το παίρνουν χαμπάρι στο Μεξικό ότι ο Κονσάλες είναι έτοιμος για να φορέσει τα ερυθρόλευκα και ουσιαστικά να ετοιμάζει βαλίτσες για την Ελλάδα και τον Πειραιά και τον Ολυμπιακό. Στο Μεξικό το βλέπουν ξεκάθαρο. Ο Κονσάλης ετοιμάζει βαλίτσες για την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Είναι ο τίτλος του κειμένου του Κώστα Νικολακόπουλου, στο οποίο εσείς μπορείτε να μπείτε, να το διαβάσετε ολόκληρο από το sportfm.gr. Στην κεντρική σελίδα το πρώτο θέμα είναι.

είναι μόνο η ανάρτηση που έχει κάνει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ο Χούλιο Ροντρίγκες, αλλά υπάρχουν και άλλες αναρτήσεις από μέσα ενημέρωσης στο Μεξικό που μεταφέρουν αυτό το κλίμα, μεταφέρουν αυτή την αίσθηση που υπάρχει από την Τσίβας ότι είναι έτοιμη για την παραχώρηση του νεαρού επιθετικού στον Ολυμπιακό.

Στο Παναθηναϊκό λίγο πολύ όλοι προετοιμάζονται για το παιχνίδι με την Χράντετς, λέγαμε, την 5η 20 Αυγούστου, 9.30 η σέντρα για τα play-off του Conference League, της UEFA φυσικά. Έχει ανακοινωθεί λοιπόν πώς έχει το πρόγραμμα. Η προπόνηση του Παναθηναϊκού στις 6 ώρα είναι προγραμματισμένη. Η συνέντευξη τύπου θα γίνει, φυσικά μιλάμε για μία ημέρα νωρίτερα, εντάξει, για την Τετάρτη 19 του μηνά όλα αυτά. Στις 3 ώρες νωρίτερα από την προπόνηση του Παναθηναϊκού είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ, του προπονητή της ομάδας, ο οποίος προπονητής θα έχει μαζί του και έναν παίκτη. Στις 6 στο Ολυμπιακό Στάδιο, σε μία αίθουσα του Ολυμπιακού Σταδίου, θα μιλήσει ο προπονητής της Χράντετς, ο κύριος David Hoggers, αν το βλέπω καλά, κάπως έτσι πρέπει να είναι το όνομά του.

Αργότερα θα ακολουθήσει και μια προπόνηση της ομάδας στο Ολυμπιακό Στάδιο και φυσικά στις 7 είναι προγραμματισμένη αυτή, αμέσως μετά 6 η ώρα η συνέντευξη τύπου, 7 θα έχει τελειώσει λογικά, θα έχουν και ένα διάστημα για να προετοιμαστούν και να προετοιμαστεί και ο προπονητής της Χράντετς και να έχουν την προπόνηση αυτή, την τελευταία, για να δουν και από κοντά και τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου και τον αγωνιστικό χώρο στο οποίο θα αγωνιστούν την επόμενη μέρα. Και φυσικά την Πέμπτη στις 9.30 είναι η σέντρα του αγώνα, ένα παιχνίδι που θα έχετε και αυτό την ευκαιρία να το δείτε τηλεοπτικά από το Sky και ραδιοφωνικά εδώ από τους 94,6.

Τώρα στην ΑΕΚ υπάρχουν δηλώσεις από άτομα της ομάδας. Ο πρόεδρος δηλαδή κάνει λόγο για τον Μάρκο Νίκολιτς και το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η ΑΕΚ. Είναι ένας προπονητής πάρα πολύ καλός. Εκτιμά ότι οι πιθανότητες για την πρόκριση της οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες είναι μοιρασμένες, 50-50. Την ίδια στιγμή στα social media η Λεύσκη Σόφιας έχει δημοσιεύσει ένα βίντεο στο οποίο γίνεται ως ένα βαθμό κάτι σαν ένα κάλεσμα στους οπαδούς της ομάδας. Είναι ωραίο και είναι ώρα να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί. Αναφέρει η ομάδα της Βουλγαρίας και η αντίπαλος της ΑΕΚ. Υπενθυμίζουμε και εμείς, όπως το διαβάζω και από την ανάρτηση που έχουμε κάνει στο sportfm.gr, ότι η Λεύσκη είναι η πρώτη ομάδα που έχει καταφέρει να εξασφαλίσει εισιτήριο και να έχει συμμετοχή σε φάση ομίλων του Champions League. Αυτό έγινε το 2006 και είναι κάτι το οποίο θα πούμε ότι θέλει να το κάνει και φέτος. Ελπίζουμε να μην το καταφέρει φυσικά και να μείνει με την επιθυμία και μόνο αυτή.

Τώρα σε κάτι το οποίο έχει προκύψει και αυτό από τα social media, έχει να κάνει με την μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Dortmund, στην ανάρτηση που έχει κάνει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ότι έχει επελθεί συμφωνία ανάμεσα στη γερμανική ομάδα και στον ΠΑΟΚ για τον παίκτη. Έχουν γράψει όλοι τα σχολιά τους. Ένας από αυτούς που έχει σχολιάσει με κάποιο emoji είναι και ο Καρέτσας, ο πρώτος Έλληνας που κατάφερε να πάρει μεταγραφή αυτό το καλοκαίρι στην Dortmund. Και φυσικά είναι κάτι, μια εξέλιξη που του αρέσει πάρα πολύ, που θα είναι συμπαίκτης με τον Κωνσταντέλια. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ο Καρέτσας έχει πει κιόλας ότι ένας από τους παίκτες που θαυμάζει και του αρέσει πάρα πολύ να τον βλέπει αγωνιζόμενο είναι ο Κωνσταντέλιας. Οπότε τώρα θα είναι και πέρα από την εθνική ομάδα που είχαν την ευκαιρία και οι δύο να αγωνιστούν μαζί. Τώρα θα είναι στην ίδια ομάδα συμπαίκτες και ενδεχομένως θα αγωνίζονται και λίγο πολύ και τις περισσότερες φορές στην ενδεκάδα. Είναι και 14, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Στον Όφι τώρα έχει ανακοινωθεί και υπάρχει μια ανάρτηση στην οποία αποκαλύπτεται η εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας, η οποία, όπως αναφέρουν οι κριτικοί, είναι εμπνευσμένη από την κριτική λύρα. Χαρακτηριστικά υπάρχει ένα βίντεο στο οποίο, φυσικά, πέρα από τη φανέλα η οποία κάποια στιγμή αποκαλύπτεται, υπάρχει ένα μουσικό όργανο το οποίο έχει συνδεθεί με την Κρήτη, και υπάρχει στην ανακοίνωση του Όφι μια σύνδεση και το σκεπτικό της σύνδεσης της λύρας, της κριτικής λύρας, με την νέα φανέλα του Όφι, την εμφάνιση για την εντός έδρας. Μιλάμε για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Όφι, ο οποίος από το πρωί έχει ενημερώσει ότι υπάρχει άλλη μια παράταση στη διάθεση των εισιτήριων διαρκείας, και αυτό γίνεται γιατί είναι τόσο πολύ μεγάλη η ζήτηση που υπάρχει από τους οπαδούς της ομάδας, ειδικά μετά και τη νέα επιτυχία για την κατάκτηση του Superbet Super Cup. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μεγαλύτερη και περισσότερος ο αριθμός των οπαδών της ομάδας που θέλουν να δουν τους παίκτες του Κόντι να αγωνίζονται στα εντός έδρας. Οπότε το θέλουν, γιατί υπάρχει φυσικά και το θέμα της Ευρώπης πια. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι ο Όφι θα αγωνιστεί και αυτό στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέτος. Επίσης, υπάρχει και μια ανακοίνωση για την απόκτηση ενός 17χρονου, ενός παίκτη που έρχεται από την Γερμανία, αγωνιζόταν στην Leverkusen, ο 17χρονος Παπαδάκης, Κώστας Παπαδάκης, είναι πλέον μέλος του ρόστερ της ομάδας, έρχεται για να ενισχύσει το ρόστερ, και όχι μόνο αυτό, αλλά για να κάνει ακόμα λίγο πιο περισσότερο έντονο το ελληνικό στοιχείο, το οποίο ήδη είναι έντονο στην ομάδα της Κρήτης.

Μια που λέγαμε για τα social, από τα social έρχεται και η επόμενη είδηση. Έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό και μια πρώτη γεύση που είχαν την ευκαιρία να έχουν κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού από το νέο γήπεδο της ομάδας, τον Βοτανικό. Η Superbet λοιπόν σήμερα στα social media της Superbet αποκάλυψε την επίσκεψη τριών παίκτων της ομάδας στις εγκαταστάσεις που είναι αυτή τη στιγμή υπό κατασκευή για την ανέγερση του νέου γήπεδου του Παναθηναϊκού. Κάτι ωραίο έρχεται στο νέο γήπεδο του Τριφυλλιού, χαρακτηριστικά είναι ο τίτλος του μεγάλου χορηγού της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, και δείχνει στο βίντεο αυτό ότι υπάρχουν τρεις παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται φυσικά με τα πράσινα, ο Καμαρά, ο Τσάπρας και ο Αντίνο. Είναι αυτοί οι οποίοι πήγαν και είδαν, και όχι μόνο, υπάρχουν και άλλοι παίκτες, και ο Ντεφράι από ό,τι βλέπω σε άλλες φωτογραφίες, και ο Γιάγκουσιτς, και γενικότερα ποδοσφαιριστές που είναι πλέον στο Παναθηναϊκό, πήγαν και να δουν από κοντά τις εργασίες και πώς αυτές εξελίσσονται στο Βοτανικό για το νέο γήπεδο της ομάδας.

στο μπάσκετ είχαμε αφήξεις, όπως λέγαμε, και ανακοινώσεις. Είχαμε ανακοινώσεις από την άκρη των Derek Williams, ο οποίος έχει κάνει και τις δηλώσεις του για την εξέλιξη αυτή που το φέρνει στην Ελλάδα και στον αγωνίζεται με την ΑΕΚ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ήταν μια εύκολη απόφαση για τον ίδιο για να πει τον ναι στην πρόταση που δέχτηκε από την ΑΕΚ. Έρχομαι σε μια σπουδαία ομάδα, με σπουδαία ιστορία, με παθιασμένους οπαδούς και μεγάλες φιλοδοξίες. Ένιωσα ότι αυτή ήταν η κατάλληλη ευκαιρία για να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, να συνεχίσω να αγωνίζομαι σε υψηλό επίπεδο και να γίνω ένα μέρος σε κάτι ξεχωριστό, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ελπίζει να βοηθήσει την ομάδα του να ζήσει μεγάλες στιγμές με τη φανέλα της ομάδας. Από την άλλη πλευρά, στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη, έχουμε αφήξεις. Έχουμε τον Μπίρτς, ο οποίος ήταν γνωστό ότι έχει αποκτηθεί από τον Άρη, αλλά σιγά σιγά όλοι οι παίκτες έρχονται, γιατί πρέπει να ξεκινήσει και η προετοιμασία της κάθε ομάδας. Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις ξεκινάνε, οι προετοιμασίες ξεκινούν, οπότε ο Μπίρτς βρίσκεται πλέον στην Θεσσαλονίκη. Έχει κάνει και αυτό τις πρώτες του δηλώσεις. Πέρυσι αγωνίστηκε στη Φενέρμπαχτσε, είχε αγωνιστεί και στο παρελθόν στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό. Τώρα θα το δούμε του χρόνου να αγωνίζεται με τον Άρη και έχει μιλήσει στην ιστοσελίδα της ομάδας και έχει πει ότι φυσικά ένας πολύ μεγάλο λόγος που αποδέχθηκε να αγωνιστεί στον Άρη είναι η συνεργασία που θα έχει με τον Βασίλη Σπανούλη. Κάποτε ήταν συμπαίκτες, τώρα θα είναι προπονητής του. Αναφέρεται σε κάποιες αναμνήσεις που έχει από παιχνίδια που έχει παίξει ως αντίπαλος του Άρη και τώρα επισημαίνει το πόσο ωραίο θα είναι που θα έχει τους οπαδούς της ομάδας στο πλευρό του και θα είναι ένα μέλος του ρόστερ της ομάδας, και εκφράζει την ελπίδα του και την πίστη του ότι θα μπορέσει να κάνει κάτι ξεχωριστό η ομάδα φέτος. Στόχος, όπως αναφέρει, είναι να κατακτήσει ο Άρης το EuroCup και το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτές είναι οι δηλώσεις του Μπίρτς και λέει ότι θέλει μέσω αυτού να καταφέρει ο Άρης να εξασφαλίσει και τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα κάποια στιγμή. Ελπίζει την, όχι τη χρονιά που ξεκινά, αλλά τη μεθεπόμενη,

Τώρα για την ΑΕΚ και πάλι, αλλά έχει να κάνει με έναν παίκτη που την πλήγωσε την προηγούμενη τη σεζόν που έκλεισε. Ο Σιμώνας Λουκώσιος, λοιπόν, αυτός ο παίκτης ο οποίος καθόρισε τα πράγματα στον τελικό του BCL, πήρε μεταγραφή στην Ντουμπάη. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ανακοίνωση από την Ντουμπάη, η οποία όμως επιλέγει να μην τον κρατήσει στο ρόστερ της για την τρέχουσα σεζόν, αλλά να τον δώσει ιδανικό στην Ουνικά Χαμάλαγα. Μιλάμε φυσικά για μια ομάδα την οποία λογικά θα βρει απέναντί της η ΑΕΚ στην προσπάθεια που θα κάνει για την ίδια διοργάνωση, αλλά φέτος πλέον. Ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε περάσει τον αγώνα και είχε 7 στα 10 τρίποντα και είχε αλλάξει τα πάντα στον τελικό που είχε η ΑΕΚ στο BCL.

Και ακολούθως μετά από αυτή την ανακοίνωση της Dubai BC υπάρχει ανακοίνωση από την Unicaja, η οποία επισημαίνει ότι έχει αποκτηθεί ως δανεικός από την Dubai

Τώρα για την ΑΕΚ, η οποία, η αποστολή της οποίας είναι στην Βουλγαρία, έρχονται κάποιες πληροφορίες για το πώς αναμένεται να παραταχθεί και γενικότερα αγωνιστικά ζητήματα για την αντίπαλο της ΑΕΚ, για τη Λεύσκη Σοφιάς. Φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα αγωνιστικά για την ομάδα και φυσικά είναι κάτι το οποίο μας αρέσει, για να πούμε την αλήθεια, για τις περισσότερες τα προβλήματα τα οποία έχουν αντιπάλοι των ελληνικών ομάδων. Ενισχύονται οι πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα για τις ομάδες μας. Βάσει των όσων μεταφέρουν λοιπόν τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, φαίνονται να υπάρχουν 5 προβλήματα αγωνιστικά για τον προπονητή της Λεύσκης. Της Λεύσκης, καλό αυτό. Εντάξει, μου ξέφυγε. Της Λεύσκη. Λοιπόν, είναι αρχικά ο Ακραμ Μπουράς. Φαίνεται ότι θα είναι εκτός μάχης, ένας μέσος. Επιθετικός ο Μουσταφά Σανγκαρέ. Ο Βούλικιτς, ο οποίος είναι κεντρικός αμυντικός, και ένας εξτρέμ, ο Κυρίλοφ, και επίσης ένας δεξιός μπακ, ο Καρντέμ. Αυτοί λοιπόν οι 5 παίκτες φαίνεται ότι έχουν προβλήματα και βάσει των τελευταίων πληροφοριών από τη Βουλγαρία φαίνεται να μην είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι που θα γίνει αύριο στις 10. Περισσότερα λιλικά θα γνωρίζουμε όταν θα υπάρξει η συνέντευξη τύπου του προπονητή της Λεύσκης Σόφιας, πρόσεξε πως το είπα τώρα, χωρίς σίγμα τελικό, και φυσικά όταν θα ανακοινωθεί και η αποστολή της ομάδας για το αυριανό μάτς. Και λογικά θα μας μεταφέρει και τις εξελίξεις κάποια στιγμή από τη Βουλγαρία και ο Γιώργος Μαραθιανός. Λοιπόν, διακόπτουμε, συνδεόμαστε με Sky αυτή τη φορά για να ακούσουμε το Βελτίο Ειδήσεων το πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 2026. Μετά και από αυτή την πρόωρη αποπληρωμή, το χρέος μας περιορίζεται σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Με ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, αυξημένα καθαρά έσοδα και φορολογικές εισπράξεις πάνω από τις προβλέψεις, έκλεισε το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερβαίνοντας κατά περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τον στόχο. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 45,2 δισεκατομμύρια ευρώ και τα έσοδα από φόρους έφτασαν τα 42,9 δισεκατομμύρια. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εχθές σε Περιστέρια και Σελήνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και 10 να τραυματιστούν. Στη Χαλκιδική έχουν μεταβεί συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, όπου διεξάγουν τις απαραίτητες αυτοψίες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Δήμο Κασάνδρας. Παράλληλα, ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Οκτωβρίου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές σε πυρόπληκτους του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας. Πυρκαγιά ξέσπασε και στο ξηρόμερο έτολο Ακαρνανίας σε χαμηλή βλάστηση. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν σπεύσει και στα δύο μέτωπα. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία και οι φωτογραφίες τριών ατόμων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους, προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να τους αποσπάσουν κοσμήματα και χρήματα. Η αξία των κλοπημαίων υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
7: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνδυόμαστε με Θεσσαλονίκη με τον Δημήτρη Τζορατζόγλου. Δημήτρη.
9: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε την ανακοίνωση από πλευράς ΠΑΟΚ για την μεταγραφή, για τον δανεισμό του Σερίφ Ενδιαγέ του Σενεγαλέζου Φορ που έρχεται στον ΠΑΟΚ από την Σαμψουσπορ με μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς. Ο Σενεγαλέζος παρουσιάστηκε, ανέβηκε και το βίντεο, θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 27. Ξεκινάει προπονήσεις άμεσα με τον ΠΑΟΚ και θα ενισχύσει κανονικά τις προσπάθειες της ομάδας στα παιχνίδια με την Μπραν την Πέμπτη εδώ στην Τούμπα και την άλλη εβδομάδα στη Νορβηγία. Πρώην παίκτη και του Ερυθρού Αστέρα το 23, ενώ επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ τον αποκτά με δανεισμό από την Σαμψουσπορ στα 30 του χρόνια.
8: Ωραία, υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη?
9: Όχι, περιμένουμε την ανακοίνωση, την αριστικοποίηση της παραχώρησης του Γιάννη Κωνσταντέλια και βεβαίως τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ που έχει αρκετές εκκρεμότητες.
8: Ωραία, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Να είσαι καλά.
8: Δημήτρης Τσορβατζόγλου, λοιπόν, σε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη που είχαμε για να μας μεταφέρει την τελευταία μεταγραφική εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε, επαναλαμβάνω, την απόκτηση του Ντιαγέ, Σερίφ Ντιαγέ, ένα παίκτη τον οποίο τον έχουμε γνωρίσει από την Samsung Sport στα παιχνίδια που είχε και απέναντι στον Παναθηναϊκό αλλά και απέναντι στην ΑΕΚ. Ένα Σενεγαλέζος επιθετικός, θα φοράει το νούμερο 27. Έχει παρουσιαστεί, υπάρχει βίντεο στα social media του ΠΑΟΚ, υπάρχει φυσικά και η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Έρχεται για να ενισχύσει και να δώσει μια λύση εκεί που ο ΠΑΟΚ φαινόταν να πάσχει στα παιχνίδια που είχε στην Ευρώπη και κυρίως φάνηκε το κενό αυτό στα παιχνίδια με την Anderlecht στην επίθεση. Και το σημαντικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ προλαβαίνει, τον δηλώνει στην ευρωπαϊκή λίστα και θα είναι κανονικά παρόν στη διάθεση του λύση για τα παιχνίδια που θα έχει με την Μπραν. Όπως ανέφερε ο Δημήτρης, υπάρχει και μια ρήτρα την οποία μπορεί να καταβάλει ο ΠΑΟΚ στο τέλος της σεζόν και να τον κάνει δικό του σε περίπτωση που ικανοποιήσει με την παρουσία του στα παιχνίδια του.

Στον ΠΑΟΚ υπάρχει και μία πληροφορία από το πρωί ότι ένα παίκτη για τον οποίο φαινόταν ότι είναι πολύ κοντά στο δικεφαλαιό, ο Μπίκελ Μπερνσί, έχει αποφασίσει να παγώσει λίγο τις διαπραγματεύσεις που είχε με τον ΠΑΟΚ, και αυτό γιατί φαίνεται να κάνει δεύτερες σκέψεις. Και πίσω από αυτό φαίνεται να βρίσκεται η Βαλένθια, που έχει αρχίσει να ενδιαφέρεται για την απόκτησή του. Φαίνεται ότι τελικά επιλέγει την ισπανική ομάδα, τις Νυχτερίδες, για να πάει να αγωνιστεί εκεί ο Μίκελ Μπρενσί. Την ίδια στιγμή, ένας άλλος παίκτης, ο οποίος είχε ακουστεί και αυτός για τον ΠΑΟΚ, ο Μουσάμπα, ο Άντωνι Μουσάμπα, είχε γραφεί ότι απασχολεί με τα γραφικά τον ΠΑΟΚ. Τελικά κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν προχωράει, και ο ίδιος φαίνεται ότι τελικά οδεύει προς την Όριτς.

0: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, αλλά σήμερα έχουμε και τα πρώτα παιχνίδια για το κύπελλο Ελλάδος. Ανακοίνωση καρδίτσα Άρης από το Sky Hybrid και επίσης από το Sky στις 9 είναι το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Βόλο. Μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα έχει πλέον έναν πολύ μεγάλο Ιταλό προπονητή στην ηγεσία του. Μάλιστα, υπήρχαν και πληροφορίες ότι ενδεχομένως κάτι να χαλάσει και τελικά ο Ματσάρη να αποχωρήσει από τον Ηρακλή αρκετά νωρίς, και αυτό γιατί υπήρχαν κάποια δημοσίευματα. Φαίνεται οι ομάδες από την Αραβία να είχαν ενδιαφερθεί. Τελικά έχουμε διάψευση. Συνέχισε κανονικά ο Ματσάρη στον πάγκο και θα τον δούμε τον Ηρακλή για πρώτη φορά μετά και την άνοδό του από την Super League 2 να αγωνίζεται ως ομάδα και πάλι του μεγάλου σαλονιού του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και τον Άρη με την ανακαίνιση καρδίτσα στην πρώτη φετινή επίσημη παρουσία του Άρη. Ξεκινάνε σιγά σιγά οι επίσημες υποχρεώσεις των ομάδων. Αρχικά με το κύπελλο, είχαμε κάποιες ευρωπαϊκές. Έχουμε λοιπόν σήμερα και τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος όπως μετέφερε και το πρωί ο Αλεξαβόπουλος, είναι πολύ κοντά σε μια επιστροφή μεγάλη του Μανού Γκαρθία που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Και επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε φέτος για τον Άρη, αν θα καταφέρει να έχει μια καλύτερη χρονιά συγκριτικά με την περσινή. Έχουν αλλάξει ορισμένα πράγματα στη λογική που έχει ο Άρης τις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Στο προηγούμενο καλοκαίρι εγώ θυμάμαι ότι έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές ο Άρης. Τελικά τώρα σε αυτή την περίοδο έχει κάνει μεταγραφές, αλλά δεν έχει αγγίξει το πολύ μεγάλο αριθμό τον οποίο είχε αγγίξει και στην προηγούμενη μεταγραφική περίοδο. Έχουν γίνει μεταγραφές και έχουν επιλέξει να μην προχωρήσουν και σε κάποια αλλαγή προπονητή. Ο Μιχάλης Γρηγορίου ήταν αυτός ο οποίος είχε αναλάβει την ομάδα στα play-off της προηγούμενης σεζόν. Είχε δείξει κάποια καλά δείγματα η ομάδα, είχε δείξει μια βελτίωση, είχε πάρει αποτελέσματα, είχε σαφώς παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο και είχε καταφέρει να σκοράρει και κάποια τέρματα συγκριτικά με αυτό το οποίο βλέπαμε στα προηγούμενα μάτς, στο οποίο ο Άρης, η αλήθεια είναι ότι δυσκολευόταν πάρα πολύ στο να σκοράρει. Όλα αυτά διαφοροποιήθηκαν ως ένα βαθμό, άφησε κάποιες υποσχέσεις. Η διοίκηση του Θοδωρή Καρυπίδη επέλεξε να του δώσει μια ευκαιρία του Γρηγορίου και ο Γρηγορίου λοιπόν θα είναι στον πάγκο. Από την πρώτη στιγμή έχει μιλήσει για μια πολύ μεγάλη ανάγκη που έχει η ομάδα. Και αυτή η ανάγκη δεν έχει να κάνει περισσότερο με αγωνιστικό στοιχείο, με κάποια μεταγραφή που θα πρέπει να γίνει ή με κάποιον παίκτη που θα πρέπει να έρθει, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια επιστροφή, ούτε του Μανού Γκαρθία αναφερόμαστε, επιστροφή των οπαδών της ομάδας και πάλι στο γήπεδο. Ήταν τέτοια εικόνα της στην κανονική διάρκεια που είχε απογοητευτεί πάρα πολύ ο κόσμος των κίτρινων από τα αποτελέσματα, από τις εμφανίσεις, από όλα όσα είχαν συμβεί. Και ο Μιχάλης Γρηγορίου από την πρώτη στιγμή και από τις δηλώσεις που έχει κάνει έχει επισημάνει ότι το πιο σημαντικό που θα πρέπει να κάνει φέτος η ομάδα του και οι παίκτες του είναι να έχουν αποτελέσματα και να έχουν ένα θέαμα που θα προσκαλούν τους οπαδούς και πάλι στο γήπεδο. Είναι ένα στοίχημα λοιπόν που πρέπει να κερδιθεί αυτό από τον Μιχάλη Γρηγορίου και από τους παίκτες του για τον Άρη, ο οποίος εμένα τώρα στο μυαλό μου, μπορείτε να μου πείτε τώρα πώς μπορεί να κάνουν τη σύνδεση αυτή, αλλά υπάρχει κάτι που ενδεχομένως μπορεί να είναι είτε και καλό είτε και κακό αυτό για την ποδοσφαιρική ομάδα. Μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη η οποία αναπτύσσεται και πάλι και επανέρχεται πάλι στην καθημερινότητα ενός οπαδού του Άρη. Μιλάμε φυσικά για το μπασκετικό τμήμα, μια νέα σελίδα, ένας μεγάλος προπονητής, ένα μεγάλο όνομα, μεταγραφές, φυσικά Βασίλης Πανούλης, φυσικά Άρης Μπάσκετ, και είναι κάτι που ποτέ μα ποτέ δεν έχει εκλείψει αυτό, δηλαδή αγάπη των οπαδών του Άρη για την ομάδα μπάσκετ του συλλόγου. Έχει λοιπόν σίγουρα κλέψει το ενδιαφέρον από όλο το σύλλογο αυτή η νέα προσπάθεια που γίνεται από την ομάδα μπάσκετ. Και ο Μιχάλης Γρηγορίου τώρα, από τη μία πλευρά αυτό μπορεί να είναι και δύσκολο, γιατί θα έχει Ενδεχομένως για κάποιους μπορεί να αποτελεί σημείο σύγκρισης τα όσα κάνει μια ομάδα και τα όσα κάνει μια διοίκηση συγκριτικά με μια άλλη. Από την άλλη πλευρά όμως μπορεί να είναι και κάτι καλό, γιατί ενδεχομένως με κάποια καλά αποτελέσματα και με όλη αυτή την ευεξία που υπάρχει για τα όσα γίνονται στο μπασκετικό Άρη, να είναι ακόμα πιο καλά τα πράγματα και ωραίο το κλίμα για να μεταφερθεί και αυτό το ωραίο κλίμα το μπασκετικό και στην ποδοσφαιρική ομάδα, όλη αυτή η διάθεση των οπαδών. Θα δούμε πώς θα πάει. Βλέπω ότι είναι και 46, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, υπενθυμίζω, είχαμε πριν από λίγο την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τον Ντιαγέ, έναν center forward που τον είχαμε δει να αγωνίζεται με την Samsung Sport. Μάλιστα, υπάρχουν και τα πρώτα μηνύματα τα οποία φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο αρέσει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Επιτέλους, ο ΠΑΟΚ πήρε ένα βαρβάτο φόρ, τίποτα δεν του λείπει. Θα πάει μπροστά και χωρίς Κωνσταντελιά, να φέρει ένας φίλος. Μέσω επιθετικά έχει ένα σωρό παιχταράδες. Μια καλή προσέγγιση, μια αισιόδοξη προσέγγιση συγκριτικά με τα περισσότερα μηνύματα τα οποία έχουν διαφορετικές απόψεις. Τώρα, έρχεται μια είδηση που λίγο με μπερδεύει. Υπάρχει μια ΜΚΟ, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Ευρώπη, η Fair Square, η οποία έχει βγάλει μια ανακοίνωση και προσπαθεί με κάποιον τρόπο να μην επιτραπεί στον Ινφαντίνο να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα και την Προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτή η ΜΚΟ μπορεί να φέρει ένα τέτοιο μπλόκο σε μια τέτοια επιθυμία που μπορεί να έχει ο Ινφαντίνο. Ενδεχομένως όμως να γνωρίζουν περισσότερα αυτοί οι άνθρωποι και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως και να έχει, φαίνεται και πάλι ότι υπάρχει ένα κλίμα το οποίο παραμένει να είναι ενάντια στον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ τώρα υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι, το ανακοίνωσε η Αρμάνη ότι θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της προετοιμασίας και των δύο ομάδων.

Στην ανακοίνωση λοιπόν της ιταλικής ομάδας λέει ότι η Αρμάνι θα παίξει 6 φιλικά παιχνίδια, 3 κυκλισμένων των θυρών στο δικό της προπονητικό κέντρο, 2 αγώνες υψηλού επίπεδου στο παραδοσιακό τουρνά της Κρήτης, καθώς και το τελικό τεστ το οποίο θα γίνει στην Ιταλία κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και τι αναφέρει για τον ΠΑΟΚ, ενός διεκδικητή του νέου EuroCup, πριν υπερασπιστεί το Super Cup που έχει κατακτήσει τις δύο τελευταίες σεζόν στην Τορτόνα, αναφέρει για την ομάδα της Ιταλίας. Το καλό είναι λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται στον ΠΑΟΚ υπάρχει αναγνώριση και από την Ευρώπη και από μια ομάδα της Ιταλίας. Χαρακτηρίζεται ως μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει το EuroCup. Πολύ λογικό με όλες αυτές τις μεταγραφές που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ.

Τώρα, από την άλλη πλευρά, στην Μπαρτσελόνα, λέγαμε για μια σκέψη που γίνεται για τον Γιόκερες. Φαίνεται πάντως να υπάρχει και την ίδια στιγμή μια άλλη σκέψη και πάλι στην διοίκηση και στο τεχνικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα, που φαίνεται να προσπαθεί με κάποιο τρόπο να διατηρήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για τον Ράσφορντ για μια νέα συμφωνία με την United, για να μπορεί να έχει και πάλι τις υπηρεσίες του σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει μια άλλη επιλογή που, και μια κίνηση που ενδεχομένως να κάνει για να ενισχυθεί εκεί στη θέση αυτή.

Ένας φίλος ρωτάει πότε ξεκινάει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Μέχρι τώρα δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει μια συγκεκριμένη ανακοίνωση. Στο τέλος Αυγούστου αναμένεται, όπως και όλων των ομάδων και που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Λογικά υπολογίζεται κοντά στις 24-25 από την άλλη εβδομάδα, που θα αρχίσουν να έρχονται και όσοι παίκτες δεν είναι ακόμα στην Ελλάδα, από αυτούς που έχει ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ του ή έχει αποκτήσει, για να αρχίζουν σιγά σιγά τις προπονήσεις με τον Ζήλικο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός, που αν θυμάμαι καλά, ακόμα δεν έχει κάνει ανακοίνωση για την διάθεση των εισιτήριων για τα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Κάποια παιχνίδια τα οποία αντιλαμβάνεστε μετά τις μεταγραφές και κυρίως μετά από τις επιστροφές που έχουν γίνει του Ζέλικο Μπράντοβιτς αρχικά στον πάγκο, με συγχωρείτε, αλλά και του Μπατίστ και του Διαμαντίδη, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να είσαι οπαδός του Παναθηναϊκού και να δώσεις το παρόν στο πρώτο παιχνίδι που θα γίνει με αυτές τις νέες συνθήκες.

Λοιπόν, μια πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι 24 του μήνα ξεκινάει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Αυτό, λοιπόν, εγώ να υπενθυμίσω ότι νωρίτερα υπήρχε η επίσημη ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του NDIA ως μεδανικοσμό από την Samsung και φυσικά και με ρήτρα την οποία μπορεί ο ΠΑΟΚ να καλύψει και να τον αποκτήσει. Ένας επιθετικός που έρχεται και να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο έχει ο ΠΑΟΚ και είχε στα παιχνίδια του τα ευρωπαϊκά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εσείς θα μένετε εδώ συντονισμένοι στους 94,6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αθλητικό και στη συνέχεια εκπομπή ρεπόρτερ. Ο Τάσος θα είναι εδώ και ο Γιώργος θα είναι εδώ. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, λογικά ο Κώστας θα βγει από τη Βουλγαρία που έχει πάει για να... Ναι, τηλεφωνικά θα είναι ο Κώστας που βρίσκεται στη Βουλγαρία φυσικά για τον αγώνα τον αυριανό της ΑΕΚ. Ωραία, και τώρα όπως με ενημερώνει και πάλι ο φίλος μου Σωτήρης, τηλεφωνικά θα είναι και ο Γιώργος Τσανάκας, θα υπάρχει πάντως ενημέρωση και από Ολυμπιακό και από ΑΕΚ, ο Τάσος μόνο θα είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Σε καλό δρόμο οι επαφές του Ολυμπιακού με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονζάλες, με τους Μεξικανούς να γράφουν ότι ο 23χρονος φόρ ετοιμάζει βαλίτσες για την Ελλάδα. Που έρθα η Κάσερες, η επόμενη κίνηση των Πειραιωτών, που μέσα στη μέρα ανακοινώνουν τον Ναΐρ Τικνιζιάν. Είμαι εδώ για ένα νέο ταξίδι, θα παλέψω για τα ερυθρόλευκα, το πρώτο μήνυμα του Φρόιλερ. Ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ η απόκτηση του Σερίφ Ενδιαγέ με τη μορφή δανεισμού από τη Samsung Sport και οψιών αγοράς. Τη φανέλα με το 27 επέλεξε ο Σενεγαλέζος επιθετικός ναυαγή. Υπόθεση του Μικέλ Μπρενσί με το Γάλλο δεξιό μπακ να οδεύει προς Βαλένθια. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις οπαδών για την πώληση του Κωνσταντέλια στην Dortmund. Παρελθόν αποτελεί και ο Γερεμέγεφ. Στη Σόφια βρίσκεται η ΑΕΚ για τον αυριανό αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-off του Champions League. Στις 7 η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα. Συμβόλαιο μέχρι το 2030 αναμένεται να υπογράψει ο Κέρβιν Αριάγα. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση της Πέμπτης με την Χράντετς Κράλοβε. Δεν επιβεβαιώνονται δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος του τριφυλιού για τον Μάγνουσον της Χάρτς. Επίσκεψη παικτών στο Βοτανικό όπου φτιάχνεται το νέο γήπεδο αποκάλυψε μέσω βίντεο η χορηγός της ομάδας Superbet. Κρίσιμη εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Άρη. Μέσα στη μέρα ανακοινώνεται ο Πορτογάλος τερματοφύλακας Ρικάρντο Βέλιο. Δεδομένη συμφωνία με την Nottingham Forest για τον Ομάρ Ρίτσαρντς. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Sporting Kansas για τον Μανού Γκαρθία και με τη Λεύσκη Σόφιας για τον Κριστιαν Μακούν. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση του να υπογράψει στην ΑΕΚ ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Είναι ομάδα με σπουδαία ιστορία, παθιασμένους οπαδούς και μεγάλες φιλοδοξίες. Ανυπομονώ να πανηγυρίσουμε μαζί, δήλωσε ο 35χρονος forward. Μπορούμε να κατακτήσουμε το EuroCup. Στόχος μας είναι να παίξουμε στη EuroLeague, το μήνυμα του Κέμ Μπίρτς στους φίλους του Άρη. Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλία του δεύτερου προκριματικού γύρου του κυπέλλου Ελλάδα Superbet. Το πρόγραμμα Athens Καλυθέα L Novibet στις 5 με μετάδοση από monobala.gr, αναγέννηση καρτίτσας Άρης στις 6 με κάλυψη από Sky Hybrid και στις 9 παίζουν Ηρακλής Βόλος Elabet τηλεοπτικά από τον Sky. Δύσκολη αποστολή για τη Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open με την Ελληνίδα τενίστρια να παίζει εναντίον της Ίγκα Σβιόντεκ νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6 μετάδοση της διοργάνωσης από Nova Sports 6. Την επιστροφή του Ελί Ενδιαγέ ανακοίνωσε η Real Madrid της ως Σενεγαλέζος forward που ήταν μέλος των Μερέγχες από το 2021 στο 2025 και στη συνέχεια έπαιξε για ένα χρόνο στην G League, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
0: Win Sport FM 94. Big Win Sport FM

Γεια σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, 6 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτερς είναι εδώ, με τον Κώστα Γκετζόγλου αργότερα από τη Σόφια που βρίσκεται, τον Γιώργο Τσανάκα και αυτός θα τον έχουμε πιο μετά τη δεύτερη ώρα να μας πει για το τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό, τον Δημήτρη Ζοβατζόγλου σε λίγο γιατί έχουμε το θέμα του Κωνσταντέλια και την αναγκή και τη μεταγραφή του Ενδιαγέ. Πάμε σε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα και όπου θα κρυθούν πολλά για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό και φυσικά για την ΑΕΚ. Απλά ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός δεν έχουν άλλο κανονάκι. Η ΑΕΚ έχει. Η ΑΕΚ παίζει αύριο στη Σόφια με τη Λεύσκη σε ένα γήπεδο που είχε παίξει και ο Παναθηναϊκός την προηγούμενη εβδομάδα στα play-off του Champions League. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός παίζουν στα play-off του Conference League. Ο ΠΑΟΚ με την Μπραν. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει την ερχόμενη Πέμπτη με την Χράντιτς Κράλοβε και ο Ολυμπιακός έτσι αλλιώς μετά τον αποκλεισμό του το Champions League έχει περάσει στη League Phase του Europa League. Πάμε στις δύο τελευταίες εβδομάδες των μεταγραφών όπου αναμένεται μέχρι το τέλος του Αυγούστου να γίνουν κάποιες κινήσεις από όλες τις ομάδες. Εξάλλου συνήθως σε όλη την Ευρώπη οι τελευταίες εβδομάδες του Αυγούστου έχουν πολύ μεγάλη κινητικότητα. Με αυτά και άλλα πολλά θα ασχοληθούμε τις επόμενες δύο ώρες. Θα τα πούμε για τις ομάδες και για τα παιχνίδια που έρχονται και φυσικά για ό,τι νεότερο έχουμε για τις μεταγραφές και φυσικά με τα μηνύματά σας.

Το θέμα των ημερών φυσικά η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Μια πώληση που για μένα άρχισε να γίνει. Ένα παιδί το οποίο είναι, έχει εκπληκτικά προσόντα, είναι σε τρομερή, έχει τρομερά στοιχεία. Θα μπορούσε να φύγει τις προηγούμενες χρονιές, έφυγε τώρα. Όλοι οι Έλληνες παίκτες που έχουν φιλοδοξία.

δεξίες φεύγουν πλέον για το εξωτερικό, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Δεν μπορεί να τους κρατήσει το ελληνικό πρωτάθλημα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βάλτε τους εαυτούς σας στις θέσεις τους για να καταλάβετε ότι και εσείς το ίδιο κάνατε. Αν από τη δουλειά σας, ας πούμε, είχατε από το εξωτερικό μία πρόταση τρεις φορές καλύτερη και με προοπτική καλύτερη, έξω θα πηγαίνατε. Οπότε μου φαίνεται απόλυτα λογικό το ότι ο Κωνσταντέλιας πήγε στην Ντόρτμουντ. Την Ντόρτμουντ που θα είχε ένα τρομερό δίδυμο, Καρέτσα Κωνσταντέλια, και φυσικά θα έχει και πολλούς Έλληνες στο γήπεδο. Απόλυτα λογικό. Και νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας με τα στοιχεία που έχει μπορεί να κάνει και άλλη μεγάλη μεταγραφή μετά την Ντόρτμουντ, σε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα. Από τη στιγμή που πήρε την απόφαση να βγει για το εξωτερικό, αυτό ακριβώς λογικά θα συμβεί. Δεν είπαμε όμως ότι έχουμε στην ρύθμιση των ήχων τον Γιώργο Γιαννίση, στην δημοσιογραφική υποστήριξη τον Σωτήρη Ταμπάκο. Και λέγαμε λοιπόν για τον Κωνσταντέλια ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να μένουν στην Ελλάδα. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Δεν γίνεται να μείνει ένας τόσο καλός παίκτης στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Παλιά ήταν διαφορετικά ιστορία. Παλιά δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφή στο εξωτερικό. Γι' αυτό παίκτες μεγαθύρια έμειναν στην Ελλάδα για πάντα. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μπορεί να φύγει στο εξωτερικό. Κάποια στιγμή μπορεί να φύγει στο εξωτερικό ένας Έλληνας παίκτης που έχει φιλοδοξίες. Φυσικά το όνειρό του δεν άσταμα να παίξει μπάλα από την αρχή μέχρι το τέλος στην Ελλάδα, αλλά να πάει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα του εξωτερικού.

Φυσικά το θέμα είναι ότι όταν χάνεις ένα τέτοιο παίκτη θα πρέπει να είσαι έτοιμος για να τον αντικαταστήσεις όσο μπορείς να τον αντικαταστήσεις, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο το δίνω ξέρω εγώ 15 και παίρνω έναν πολύ καλό παίκτη, πρέπει αυτός ο παίκτης που θα έρθει να δέσει με την ομάδα. Ο Κωνσταντέλιας ήταν παιδί των Ακαδημιών, εδώ θέλω να πω κάτι, ότι ο ΠΑΟΚ όλη αυτή τη δουλειά που έκανε όλα αυτά τα χρόνια ανταμείφθηκε γι' αυτό. Το Τζόλι το βλέπουμε τι κάνει, σε τι κατάσταση, σε δαιμονιώδη κατάσταση είναι στην Άρσεναλ. Κουλιεράκης πήγε στη Ρώμα, ο Κωνσταντέλιας πήγε στην Ντόρτμουντ. Αυτή η φουρνιά των Ακαδημίων του ΠΑΟΚ που ήταν πάρα πάρα πολύ καλή, τη βλέπουμε πλέον να κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Και αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Όλες οι ομάδες οι Ακαδημίες λειτουργούν έτσι ώστε τα παιδιά όχι να παίζουν απλά στην πρώτη ομάδα, απλά να παίζουν στην πρώτη ομάδα και στη συνέχεια να κάνουν τον ερώτηση πραγματικότητα και να φύγουν στο εξωτερικό. Παραλαμβάνω, δεν είναι εύκολο, δεν μπορείς να παίξεις να τον κρατήσεις με το ζόρι όταν το μυαλό του είναι να παίξεις κάποια στιγμή στο εξωτερικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντως, ο ΠΑΟΚ, όλη η δουλειά που έκανε τις προηγούμενα χρόνια στις Ακαδημίες έχει αποδώσει, σου έχει δώσει με αρκετά χρήματα, με πολλά χρήματα στους παίκτες αυτούς και βλέπουμε ότι είναι στελέχη σε μεγάλα κλαμπ στο εξωτερικό.

0: Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στο Δημήτρη Ζομπαζόγλου. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
0: Τι
1: καλησπέρα
0: γίνεται
1: σε όλους.
0: Έκανα
1: προσπαθούμε.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω, αλλά άκου να δεις. Έκανα ένα πρόλογο για τον Κωνσταντέλια και εγώ θεωρώ ότι, εγώ τουλάχιστον, έτσι το βλέπω εγώ, θα μου πεις τώρα, αλλιώς το βλέπεις εσύ. Εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, όλη αυτή η δουλειά που έχει κάνει στις ακαδημίες όλα αυτά τα χρόνια, που ήταν από τις, η κορυφαία ομάδα, αυτή είναι η πραγματικότητα μαζί με τον Ολυμπιακό, αποδίδει καρπούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει δώσει τον Τζόλι, ο οποίος μεσουρανεί, βλέπουμε τι κάνει στην Άρσεναλ, παπάδες, έτσι. Έχει δώσει τον Κουλιεράκη που πήγε στη Ρώμα και τώρα πάει ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ. Θα πει κάποιος ότι το timing δεν ήταν σωστό. Αυτό να το δεχθώ. Αλλά δεν μπορείς, πρέπει να καταλάβουμε εδώ στην Ελλάδα, ότι δεν μπορείς σε ένα παιδί το οποίο έχει φιλοδοξίσει να το κρατήσει με το ζώο στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις εσύ. Καταλαβαίνω την πίεση, καταλαβαίνω ότι. Γιατί απ' την άλλη, ξέρεις τι, σου λέει και ο κόσμος, ωραία, να φύγει, πάρτε κάποιον ή κάντε ένα προγραμματισμό να έρθει κάποιος. Μην είναι η ομάδα γυμνή, ξέρω εγώ, στα ευρωπαϊκά. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά σαν πώληση, σκέτη πώληση, νομίζω ότι είναι, ήταν φυσιολογική κατάληξη.
1: Κοίταξε, πρώτα απ' όλα θέτεις θέμα ακαδημιών, παραγωγής παικτών,
0: ναι,
1: και όλα τα ωφέλη που έχει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σε κάθε μεγάλο κλαμπ και της Ελλάδας, που δεν είμαστε στην πρώτη ταχύτητα την ευρωπαϊκή, φυσικά δεν είμαστε, είμαστε κάπου εκεί που μάλλον προσπαθούμε να φτάσουμε. Πορτογάλους, Ολλανδούς, Βέλγους, που έχουν αυτή την πολιτική.
0: Ακριβώς.
1: Την πολιτική δηλαδή το ότι θέλουμε να πρωταγωνιστούμε, γιατί όλα γι' αυτό γίνονται, να πρωταγωνιστούμε, να παίρνουμε πρωταθλήματα, να κάνουμε ευρωπαϊκές πορείες. Και πώς το προσπαθούμε αυτό? Βγάζοντας ποδοσφαιριστές και πουλώντας, με, αφού τους αξιοποιήσουμε και ποδοσφαιρικά 2-3 χρόνια, εννοείται, και με τα ωφέλη από τις πωλήσεις να συνεχίζουμε να πρωταγωνιστούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί όλα γίνονται γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Για να είναι οι ομάδες ψηλά, όπου μπορεί κάθε μία να πρωταγωνιστεί στο εγχώριο πρωτάθλημα και να κάνει πορείες στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ πράγματι αυτός είναι ο σκοπός του, να πρωταγωνιστεί μέσα και από την συγκεκριμένη διαδικασία. Ποια είναι η διαδικασία? Παράγουμε σπουδαίους ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες, τους αξιοποιούμε ποδοσφαιρικά κάποια χρόνια, 1, 2, 3, 4, όλα αυτά τα παιδιά, και τα ωφέλη που αποκομίζουμε οικονομικά να τα ρίχνουμε στην ομάδα με σκοπό και πάλι να πρωταγωνιστεί. Αυτός είναι ο κύκλος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό. Σε γενικές γραμμές, με τον Κουλιεράκη, με τον Κωνσταντέλια, με τον Τζόλι, όχι τόσο, δεν τον αξιοποίησε τόσο πολύ αγωνιστικά, γιατί βιαζόταν να φύγει.
0: Ναι.
1: Τότε ο Τζόλις έκανε μια βιαστική επιλογή να πάει στην Όριτς. Δεν του βγήκε πολύ, αλλά το παιδί είναι τόσο ταλαντούχο και έκανε και καλές επιλογές μετέπειτα, διορθώνοντας το λάθος το αρχικό, και έτσι και έχει οριμάσει και πάρα πολύ ο Τζόλις, πάρα πολύ, και έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Με το Τζίμα ο ΠΑΟΚ δεν πέτυχε, δεν τον αξιοποίησε καθόλου αγωνιστικά. Και όμως πήρε 25 εκατομμύρια, πόσα πήρε στην πώλησή του στην Brighton. Και τώρα είναι η υπόθεση του Κωνσταντέλια, που βεβαίως αντιλαμβανόμαστε είναι το πιο ξεχωριστός από όλους. Ο Κωνσταντέλιας σε σχέση με όλα αυτά τα παιδιά είναι ο πιο ξεχωριστός, γιατί κατάφερε να, με τον τρόπο του, με το παιχνίδι του, με την οτροπία του, με το πώς παίζει το παιχνίδι, να κάνει μόνος του παοξίδες, το οποίο είναι κάτι πολύ,
0: ναι,
1: ξεχωριστό.
0: Ναι.
1: Έτσι το ναι, αντιλαμβάνεσαι και προσέφερε μέσα στο γήπεδο, αλλά είναι τόσο αγαπητός στον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, που είναι και πάρα πολύ ξεχωριστός. Βεβαίως, όπως λες, κάποια στιγμή ο Κωνσταντέλιας θα έφευγε. Εννοείται. Θα έφευγε τη στιγμή που το ήθελε, γιατί έχει το δικαίωμα πραγματικά να το θελήσει. Θα έφευγε για κάποιο κλαμπ πολύ υψηλού επίπεδου στην Ευρώπη, και θα έφυγε και με πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά. Εμείς δεν είμαστε αγορά να καθορίζουμε την τιμή, εντάξει. Τα 30 με τα οποία κλείνει μεταγραφή, 26 συν 6 είναι, τα 30 τα θεωρούν σίγουρα στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα, δεν είναι πολλά. Αυτό που πρόσφερε ο Κωνσταντέλιας σίγουρα δεν μπορεί να το αγοράσει κανείς, δεν αποτιμάται για μένα, δεν αποτιμάται, αλλά επαναλαμβάνω ότι οι αντιδράσεις και η στεναχώρια θα υπήρχε οποτεδήποτε έφευγε ο Κωνσταντέλιας. Τώρα όμως, τώρα, σε αυτό το timing όπου ο ΠΑΟΚ κατακλείζεται από εσωστρέφεια. Κατακλειζόταν έτσι κι αλλιώς και αυτό πλέον έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Λίγο πριν από τα μάτς της χρονιάς για τη φετινή σεζόν, αλλά και με έναν τρόπο πάρα πολύ παράξενο, μία φοβερή βιασύνη και μία μεγάλη μυστικοπάθεια που φέρνει την ομάδα σε αδιέξοδο. Η ομάδα, Τάσο, δεν ήξερε ότι θα βγει ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
1: Η ομάδα, το αγωνιστικό, δεν έκανε καμία μα καμία προετοιμασία.
0: Αυτό είναι λάθος.
1: Για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ανεξήγητο και αυτό βάζει σε πολλές σκέψεις για τον τρόπο και το timing που έγινε αυτή η επιλογή. Γρήγορα, πριν καν ολοκληρωθεί η συμφωνία των κλαμπ, των δύο, να φύγει για τη Γερμανία με τέτοιο τρόπο και τελικά να υπογράψει με το αγωνιστικό τμήμα να μαθαίνει τελευταίο και να μην είναι έτοιμο να τον καλύψει ούτε για τα μάτς της χρονιάς, αλλά γενικότερα ούτε ως το πιο βασικό, το πιο πολύτιμο του ρόστερ. Αυτό ενοχλεί, αυτό έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες εντάσεις και αυτό βεβαίως οδηγεί σε τόσες ερωτήσεις και παράπονα προς τον ιδιοκτήτη με σκοπό να δώσει μερικές απαντήσεις. Γιατί? Και όλα αυτά καταλαβαίνεις σε μια χρονιά και ένα καλοκαίρι του ΠΑΟΚ πολύ δύσκολο που έχει φύγει και ο Λουτσέσκου. Ο πιο επιτυχημένος προπονητής του,
0: ναι,
1: ο προπονητής πάνω στον οποίο βασίζονταν.
0: Βέβαια.
1: Πάρθηκε ένα ρίσκο, πάρθηκε μια απόφαση με καθυστέρηση γιατί δεν ήταν εύκολη η απόφαση. Και στο ίδιο αυτό timing, και ενώ και η ομάδα δεν είναι καλά και το κλίμα δεν είναι καλό, αποφασίζεται τόσο γρήγορα, γιατί και οι διαπραγματεύσεις για τον Κωνσταντέλια δεν διήρκησαν πολύ. Το πολύ να μιλάμε για 8 μέρες. Το πολύ να μιλάμε για 8 μέρες από την ώρα που εμφανίστηκε η Ντόρτμουντ, πίεσε, εννοείται ότι τα βρήκε με τον Κωνσταντέλια, να μην υπάρχουν απόψεις και εκτιμήσεις ότι πιέστηκε, αναγκάστηκε, οδηγήθηκε και όλα αυτά, δεν υπάρχουν. Ήξερε πολύ καλά, την πρόταση την έφεραν και οι δικοί του άνθρωποι για να συζητηθεί, αποδέχθηκε όλα τα δεδομένα, παρότι γνωρίζαμε ότι δεν θέλει να φύγει, για πολλούς λόγους, ο χαρακτήρας του, ο τρόπος ζωής του, έκανε δεύτερο παιδί με κάποια ζητήματα, okay, είναι πολύ ανθρώπινα και δεν θα τα ακουμπήσουμε καθόλου, και πιστεύαμε ότι θα συνεχίσει να μην θέλει να φύγει. Όχι. Το ήθελε, το επεδίωξε, το είπε ξεκάθαρα.
0: Αυτό έχει σημασία που λέει, συγγνώμη Δημήτρη, στο διακόπτη, γιατί υπήρχαν κάποια social χθες που λέγανε τον πίεσε ο ΠΑΟΚ για να φύγει.
1: Δεν τον πίεσε, ναι. Δεν έφερε ο ΠΑΟΚ την πρόταση.
0: Ναι.
1: Το λέει και οι δικοί του άνθρωποι το λένε όταν του συναντήθηκαν με οπαδούς του ΠΑΟΚ χθες το βράδυ. Το είπε και ο ίδιος όταν χθες έφτασε στη Γερμανία. Ήταν ΠΑΟΞίδες στο αεροδρόμιο να το ρωτήσουν γιατί, Γιάννη, τι έγινε, σε πιέσανε. Και έλεγε όχι, αλήθεια σας λέω, είναι μια δική μου απόφαση, έτσι το επιλέγω εγώ. Δεν ξέρω πώς άλλαξε. Δεν ξέρω.
0: Ναι, γιατί πέρσι δεν υπήρχε στο Τουγκάρδι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και πέρυσι ανέβηκε στο αεροπλάνο και παρότι δεν το είδε με θέρμη, θα πήγαινε.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς τότε άλλαξε απόφαση ο Σαββίδης και παρέμεινε στον ΠΑΟΚ, γιατί εκεί ήταν τρεις χειρότερα τα πράγματα, πολύ λιγότερα τα χρήματα, πολύ χειρότερο το timing. Τέλος πάντων, επέστρεψε, έκανε νέο συμβόλαιο, πήρε 1,5 εκατομμύριο ετησίως. Τώρα η Dortmund είναι, ναι, ένα βήμα παραπάνω, άλλο επίπεδο, σίγουρο Champions League, 3 εκατομμύρια minimum 3 εκατομμύρια, γιατί παίρνει και 1,5 εκατομμύριο ως πρίμα αφοσίωσης σαν πριν υπογραφής, πάρα πολλά bonus, για 4 χρόνια έχει 13 εκατομμύρια σίγουρα ως έσοδα από τη γερμανική ομάδα. Τον έψησαν, δεν πιστεύω ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα εκεί, δεν είναι ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Η οικογένειά του, το σπίτι.
0: Εννοείς ότι θα έχει την προστασία που έχει από
1: τον Βέβαια.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Βέβαια. Είναι πολύ πιο επαγγελματικά, εδώ είναι ο Κωνσταντέλιας.
0: Κοινικά, στο εξωτερικό είναι κοινικά όλα, κοινικά.
1: Είναι ένας από όλους.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Δεν υπάρχει διάκριση και...
0: Ναι.
1: διαχωρισμός και κατανόηση για όποια θέματα έχει ο κάθε άνθρωπος, και ο Ντέλιας έχει μερικές ιδιοτροπίες, τις έχει και αυτός, οκ. Okay. Νομίζω ότι όλοι κατά βάθος θα ήθελαν να τον δουν στο πιο υψηλό επίπεδο και θα ήταν κατανοητό. Πάλι θα υπήρχαν αντιδράσεις, πάλι θα υπήρχαν στεναχώρια, παιδιά, γονείς, θα υπήρχε τσατίλα. Αυτό τώρα που συνέβη τόσο εγκρυπτό, τόσο ξαφνικά, με βιασύνη και χωρίς η ομάδα να είναι έτοιμη, με τέτοια υποτίμηση της ομάδας και της σημασίας των αγώνων που έρχονται, αλλά και της χρονιάς γενικότερα, αυτό πειράζει και ενοχλεί, και γι' αυτό νομίζω ότι οι ερωτήσεις που έχουν τεθεί στον ιδιοκτήτη, γιατί εκείνος έχει την ευθύνη, διάφοροι άλλοι μπορεί να έκαναν πράγματα, να διαπραγματεύτηκαν, ναι, οκ, εκείνος έχει την ευθύνη. Οι ερωτήσεις είναι εύλογες και σαφώς πρέπει να δώσει ένα στίγμα. Δεν είναι καθόλου παράξενες οι ερωτήσεις, όχι οι χυδαίες επιθέσεις που μπορεί να δέχεται και τα άκρα αυτό και λευτεριά και όλα αυτά, τα οποία είναι νομίζω λίγο επιπόλαια, αλλά οι ερωτήσεις που και η ανακοίνωση του έθετε χθες είναι απαραίτητο να απαντηθούν. Για το σκεπτικό και το timing σε μια ομάδα που ήδη υποφέρει, σε μια ομάδα που δεν ξέρω πώς το κατάφερε 17 Αυγούστου σήμερα να έχει πιο πολλά κενά αγωνιστικά από 17 Ιουλίου.
0: Κοίτα, δεν ξέρω πώς τα αν θες, ναι, σε αυτό το κομμάτι ακόμα, ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση, βέβαια τώρα δύο λεπτά έχουμε ακόμα, το πούμε. Μου έχει κάνει εντύπωση καθυστέρηση στο Forest, ναι. Δημήτρη, δηλαδή να σου πω, ναι, τι βλέπω εγώ. Βλέπω ότι με το βάσο πέφτει στο μύθο. Αυτό που φωνάζω και λέω ότι τα παιδιά αυτά πρέπει σιγά σιγά με το βάσο πέφτει, μήπως καεί ο μύθο. Κατάλαβε, είναι πολύ καλό ποδοσφαιριστής.
1: Αυτό έχει σχέση, Τάσο, με το πώς ξεκίνησε το καλοκαίρι του ΠΑΟΚ. Ναι. Άργησε ο ΠΑΟΚ να αποφασίσει για τον Λουτσέσκου. Δεν ήταν αδικαιολόγητο, είναι μεγάλη απόφαση. Ήταν ιστορική απόφαση. Ναι. Πάρθηκε αργά.
0: Okay. Okay.
1: Αργά ήρθε ο Μάτος.
0: Ναι.
1: Και είχε πολλά κενά. Δεν είχε στόπερ, δεν είχε χαφ. Ναι. Και εκτίμησαν ότι με μύθο Γερεμέγεφ που έκαναν καλή χρονιά πέρυσι, ίσως μπορούμε να βγάλουμε τα προκριματικά, να κερδίσουμε λίγο χρόνο.
0: Ναι.
1: Ήρθε ο προπονητής, ακύρωσε τον Γερεμέγεφ, λάθος για μένα. Λάθος για μένα.
0: Εντάξει, μπορεί να μην τον πήγαινε, ρε παιδί μου, αλλά μπορούσε όμως.
1: Δεν τον πήγαινε, ναι.
0: Ναι, δεν τον πήγαινε, οκ. Okay. Υπάρχουν προπονητές.
1: Αλλά δεν είχε κι άλλο. Δεν
0: μπράβο. Βάλ τον, ας πούμε, όσο βοηθήσει. Όσο βοηθήσει.
1: Έπεσε το βάρος του μύθου που δεν είναι καλά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καλά και σωματικά δεν είναι καλά. Και αποτέλεσμα, όπως το λες και όπως το βλέπουμε, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και στα πρώτα κρίσιμα μάτς, οι επιθέσεις του να σταματούν στο 9. Σταματάνε εκεί, η μπάλα,
0: ναι,
1: κολλάει.
0: Ναι.
1: Δεν,
0: ναι,
1: κολλάει.
0: Ναι.
1: Σήμερα ο ΠΑΟΚ έκανε την επιλογή του Ντιαγέ, έχει έρθει ο Σενεγαλέζος και πλέον γρήγορα με βιασύνη θα πάρει κι άλλον φορ και έχει πάρα πολλά κενά να κλείσει στο τελευταίο μήνα των μεταγραφών. Και βέβαια ο Ντιαγέ παίζει κιόλας με την Μπραντ. Δεν είναι ότι ήρθε. Πρέπει,
0: ναι,
1: να παίξει.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Πώς μεταγραφές βλέπεις ακόμα, δηλαδή, ένα νούμερο μπορείς να πεις.
1: ένας ακόμα φορ. Ένας αντικοσταντέλιας.
0: Δύο.
1: Ένας εξτρέμ.
0: Τρεις.
1: Ένας πλάγιος δεξιός μπακ.
0: Τέσσερις.
1: Ένας στόπερ.
0: Πέντε.
1: Ένα χάφ εξάρι.
0: Έξι.
1: Πολλά.
0: Έξι μεταγραφές.
1: Και έχει κάνει ήδη 7.
0: Ναι, ναι.
1: Σκέψου τώρα ο ΠΑΟΚ με άλλον προπονητή και, ναι, 13 αλλαγές.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Δύσκολο.
0: Γενικά όταν κάνεις πολλές αλλαγές και έχεις και νέο προπονητή, θέλει πολύ υπομονή. Δεν γίνονται τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη. Έτσι το λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Για να σου πω.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Έγινε, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζει εκεί?
4: Δωροστροφό τη Novibet.
3: Δωροτροχό.
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιό. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζεται ότι το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το στενό του Ορμούς. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 2026. Μετά και από αυτή την προώρη αποπληρωμή το χρέος μας θα περιοριστεί σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας. Με ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, αυξημένα καθαρά έσοδα και φορολογικές εισπράξεις πάνω από τις προβλέψεις έκλεισε το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες σε Περιστέρια και Σελήνια με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και 10 να τραυματιστούν. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο ξηρόμερο Τελοκαρνανία σε χαμηλή βλάστηση. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε δήλωσή του, Αντώνης Σαμαράς κάνει λόγο για διεθνή πειρατεία και κατηγορεί την κυβέρνηση για καταφαντασία ήρεμα νερά. Σχεδόν 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις Μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στις βόρειες ακτές του Μαρόκου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σας ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicer. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 35 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ. Σε λίγο θα έχουμε Κώστα Γετζόλου μαζί μας. Λίγο πιο μετά το Γιώργο Τσανάκα. Είχαμε τον Δημήτρη Ζουμπαζόλου. Μιλήσαμε μισή ώρα για την ιστορία του Κωνσταντέλια και τη μεταγραφή του Ενδιαγέ και τις μεταγραφές που περιμένουμε για τον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία για το παιχνίδι με την Χράντιση Κράλοβε. Ο Παναθηναϊκός δίνει δύο τελικούς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δύο παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν το ευρωπαϊκό του μέλλον. Τους δύο πρώτους αντιπάλους τους πέρασε έστω και δύσκολα. Έχουμε ξαναπεί ότι στα προκριματικά δεν παίζει κανένα ρόλο το πώς παίζεις, απλά να περνάς. Και αυτό το έκανε ο Παναθηναϊκός και μάλιστα στο δεύτερο παιχνίδι με γκολ του Λιβάη Γκαρσία, που είναι μια σπουδαία μεταγραφή, και του Ντέσσερς, ο οποίος επέστρεψε μετά από απουσία αρκετών μηνών. Ο προπονητής προετοιμάζει την ομάδα για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης, όπου είναι απαραίτητο ο κόσμος να είναι δίπλα στην ομάδα, να όσοι είναι στην Αθήνα μπορούν να πάνε στο ΆΚΑ, διότι θα χρειαστεί τη συμπάσχηση του κόσμου η ομάδα για να πάρει μια νίκη. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα νίκη δεν έχει πάρει στο ΆΚΑ. Ούτε με την Τζέσικα 1908 κέρδισε 1-1, ούτε με την Πάξη κέρδισε 2-2. Θα πρέπει αυτό να αλλάξει, διότι αλλιώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολα στη ρεβάνς. Οι Τσέχοι που τους είδα στο παιχνίδι με την Μπεσίκτας είναι μια ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Της λείπει ποιότητα, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά είναι ομάδα πολύ καλά οργανωμένη. Μια ομάδα που πεσάρει ψηλά, μια ομάδα που παίζει, δεν κάθεται πίσω, δεν παίζει αμυντικά. Βρίσκει χώρους, αλλά από την άλλη όμως είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Κάνει αλλαγές πλευράς με ευκολία και δημιουργεί καταστάσεις ένας με έναν με τις αντίπαλες άμυνες. Όλα αυτά τα ξέρουν στον Παναθηναϊκό. Σήμερα υπήρξε και μία ενημέρωση των παικτών από τον προπονητή. Τους έδειξε βίντεο με κομμάτια της Χράντης Κράλοβε και το πώς αγωνίζεται και το τι πρέπει να προσέξουν. Σε αυτούς τους δύο αγώνες ο Παναθηναϊκός έχει δηλώσει τον Καλάμπρια. Πιθανολογώ για το δεύτερο παιχνίδι, μήπως είναι έτοιμος για το δεύτερο παιχνίδι. Τώρα όσον αφορά την ενδεκάδα, δεν έχουμε σαφές εικόνα. Ότι θα γυρίσει την τετράδα θα γυρίσει. Ο Τσάπρας θα επιστρέψει δεξιά. Εξέτσε την ποινή του. Το δίδυμο των Ολλανδών το θεωρούμε δεδομένο. Είναι εξαιρετική και οι δύο. Μεταγραφές σπουδαίες του καλοκαιριού, ο Ντεφράι και ο Φαντρόκελεν. Αριστερά ο Κυριακόπουλος, στα χαφ παίζονται οι δύο θέσεις. Ο Καμαρά, ο Τσεριβέγιο, ο Τσέρι είναι για δύο θέσεις. Και από εκεί πέρα θα δούμε. Σίγουρος είναι ο Αντίνο, σίγουρος είναι ο Λιβάη και βλέπουμε με τους υπόλοιπους τι θα γίνει και ποιοι θα παίξουν. Όσον αφορά το θέμα των μεταγραφών, για το θέμα του 8 δεν υπάρχει κάτι. Διάφορα ονόματα που έχουν βγει δεν ισχύουν. Είναι μια μεταγραφή που ο Παναθηναϊκός θέλει πολύ να κάνει, αλλά θέλει να πάρει και ένα παίκτη που θα κάνει τη διαφορά. Έχει υπομονή στο να το καταφέρει, όπως και υπομονή και κάνει στο κατάλληλο timing τις προηγούμενες πολλές μεταγραφές του Παναθηναϊκός και στους κεντρικούς αμυντικούς και στην επίθεση και στα χαφ. Το οκτάρι είναι μια κατάσταση η οποία φυσικά απασχολεί, αλλά ο Παναθηναϊκός εκεί ήθελε να κάνει μια μεταγραφή που θα κάνει τη διαφορά. Ο Γιάννης ασχολήθηκε, δεν ήθελε να έρθει. Τέτοιου τύπου μεταγραφή θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Να φέρει ένα παίκτη για αυτό που έχει τώρα, δεν νομίζω θα κάνει. Οπότε οι μεταγραφές τελειώνουν τέλος Αυγούστου. Εκεί θα ξέρουμε το τι θα γίνει και με το 8. Για να μπορούμε να κάνουμε ένα γενικό απολογισμό, που μέχρι τώρα μπορούμε να πούμε ότι είναι εξαιρετικός αφεντικός φετινός μεταγραφικός σχεδιασμός, με βάση τις πολλές ανάγκες που υπήρχαν και τους παίκτες που ήρθαν στις συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίοι μάλιστα απέδωσαν ανάμεσα. Δηλαδή, ο Λιβάη έχει δώσει την πρόκριση με τη Ζεσικά. Ο Πένια έχει συμβάλει και αυτός για την πρόκριση με τη Ζεσικά. Ο Φαντρόκυλον και ο Ντεφράι είναι δύο παίκτες που και αυτοί βοήθησαν. Άμεσα δηλαδή οι μεταγραφές βοήθησαν, χωρίς ακόμα να έχουν προσαρμοστεί 100%. Θα δούμε στα παιχνίδια αυτά τι θα γίνει, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και ο Παναθηναϊκός θέλει οπωσδήποτε να περάσει, επαναλαμβάνω, με μια αντίπαλο η οποία και αυτή, όπως και ο Παναθηναϊκός, ανέβαλε τα δύο της παιχνίδια. Και αυτό που ήταν να γίνει χθες και αυτό που ήταν να γίνει την Κυριακή έχει τήρηξει το βάρος στο να περάσει στη League Phase του Conference League. Θα είναι παιχνίδια που κατά την άποψή μου θα κρίνουν στις λεπτομέρειες και γι' αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό με τη βοήθεια του κόσμου ο Παναθηναϊκός να φτάσει σε νίκη στο πρώτο μάτς που θα γίνει στο ΆΚΑ, έστω και με μισό μηδέν που λέει ο λόγος, να πάρει ένα προβάδισμα και να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη άνεση στο παιχνίδι που θα γίνει στο Κράλοβε, σε ένα καινούριο γήπεδο 9.300 θέσεων. Σε μια πόλη που είναι μια μισή ώρα μακριά από την Πράγα. Αυτά. Και να πούμε και για τον για το Βιλένα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα της Ολλανδίας. Έχει δείξει ζωηρό ενδιαφέρον η ομάδα. Είναι θέμα του Βιλένα αν θα κάνει η καμπούρινη ομάδα. Αυτό το δημοσίευμα που βγήκε από την Ολλανδία ισχύει. Το θέμα είναι κατά πόσο ο Βιλένα θα κάνει αποδεχτεί την πρόταση, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει πολλές φορές για το Βιλένα και έχει πει όχι. Έχει πει ότι μόνο στην Ολλανδία θέλει να πάει. Η συγκεκριμένη ομάδα είναι από την Ολλανδία. Οπότε η λογική λέει ότι ο παίκτης θα την κάνει δεχτή και έτσι και γίνει δεχτή θα αποχωρήσει. Αυτά. Πάμε στον Κώστα. Κώστα, τι κάνεις?
1: Τι έγινε, Τάσο, ξεπουλάτε Βιλένα, ρε.
0: Ξεπουλάμε Βιλένα, φίλε. Τι λέει η Σόφια? Τι λέει η Σόφια?
1: Ζέστη, ρωτάς όπως μου τα έπεσε.
0: Πολύ, πολύ. Πεζόδρομο πηγές.
1: Δεν έχω πάει ακόμη, πουθενά δεν πήγαμε, γιατί δυστυχώς η Βούλγαρη πολεμήθηκε ως Sport FM από τους Βούλγαρους. Εγώ και ο Μαραθιανός.
0: Όπα.
1: Πήραμε τελευταίοι κλειδί για το δωμάτιο.
0: Τι λέτε, ρε. Να σου πω, σας προλάβαν οι άλλοι.
1: Ενώ συνάδελφοι ανταγωνιστικών μέσων είχαν πάρει καμιά ώρα και ήταν αραχτοί και είχαν βγει τις βόλτες τους, εμείς περιμέναμε κάτω σε κάτι πολυθρόνες μαυσολίου.
0: Ναι.
1: Με τον Γιώργο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Οπότε δεν έχω πάει πουθενά. Απλά πετάχτηκα εδώ πέντε φορά κάτι και επέστρεψα για την επόμενη.
0: Συνέντευξη τύπου πότε είναι?
1: Η συνέντευξη τύπου είναι 7 η ώρα. Και 7.30 ώρα είναι η προπόνηση, όπου θα δούμε το κλασικό δεκάλεπτο και μετά θα αποχωρήσουμε για το ξενοδοχείο. Ο αγώνας, να θυμίσουμε, αύριο είναι 10.
0: Ναι.
1: Από σήμερα έχουν ξεκινήσει ο παδί της ΑΕΚ, αλλά και αύριο, γιατί εντάξει, είναι κοντά η Σόφια από την Ελλάδα. Ιδίως οι πάρα πολλοί φίλοι σας της ΑΕΚ που θα έρθουν από Βόρεια Ελλάδα, ίσως έρθουν πιο γρήγορα από ό,τι θα πήγαιναν στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Για τον αγώνα αύριο. Να πούμε ότι οι Βούλγαροι έχουν ήδη πουλήσει 38.000 εισιτήρια, δηλαδή έχουν εξαντλήσει τα εισιτήριά τους.
0: Πόσα είπες?
1: 38.000, 43 χωρά το κήπεδο. Θα είναι μια πολύ δυνατή ατμόσφαιρα.
0: Θα είναι. Κοίταξε, το γήπεδο είδε, δεν το έχεις δει, το δεις απόψε.
1: Όχι, θα το δω σε
0: καλά. Τελείο. Σε ποια ψυχίζω όταν πας απ' έξω, λες δεν μπορεί να είναι αυτό το γήπεδο.
1: Μα το είδα στις φωτογραφίες που δείξε.
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβεις ότι είναι γήπεδο.
0: Μέσα όμως, παρότι έχει, δεν είναι η εξέδρες κοντά στον αγωνιστικό χώρο, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο, οι 42.000 θα κάνουν θόρυβο. 40.000, σίγουρα.
1: Είναι σίγουρο. Μα εγώ θυμάμαι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με μια ομάδα χωρίς κόσμο, αλλά όταν είχε παίξει ο ΠΑΟΚ με τη Λεύσκη, γινόταν χαμός, μιλάμε για φοβερή ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Την είχε πατήσει και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή,
0: είχε αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ.
1: Θυμάμαι το
0: 2-0.
1: Είχε αποκλειστεί. Ναι. Είχε φάει και γκολ πολύ νωρίς, γιατί ναι. Τους κατάπιε το γήπεδο.
0: 2-0 και 1-1 στην Τούμπα.
1: Τρίτο. Ναι.
0: Νομίζω το 22 ήταν με Λουτσέσκου, τρίτο προκριματικό Conference League.
1: Ναι. Ήταν σίγουρα με Λουτσέσκου Conference League. Απλά δεν θυμάμαι αν ήταν το 21 ή το 22.
0: Νομίζω το είχα δει το 22, αλλά εντάξει, μικρή λεπτομέρεια είναι αυτή.
1: Ναι, μικρή λεπτομέρεια. Δεν θυμάμαι αν ήταν η πρώτη χρονιά του Λουτσέσκου στην επιστροφή του ή η δεύτερη. Αυτό
0: ναι,
1: δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια καλή ομάδα. Είναι μια ομάδα πολύ καιρό αίτητη. Είναι μια ομάδα που στην Ευρώπη από τότε που ξεκίνησε πάλι είναι αίτητη. Απέκλεισε την Κάιν μέσα έξω με νίκες και μέσα στο Καζακστάν. Είναι ένα παιχνίδι, εντάξει, σίγουρα η Άκη το φαβορεί, σίγουρα υπάρχει υποχρέωση πρόκρισης, δεν τα συζητάμε όλα αυτά. Αλλά μόνο εύκολο δεν θα είναι,
0: καλά,
1: δεν θα είναι το παιχνίδι.
0: Εννοείται.
1: Θα είναι ένα δύσκολο μάτς και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και η Άκη να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη από το πρώτο λεπτό. Θεωρώ δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα μπει μέσα και όλοι θα δώσουν, όσοι επελεγούν από τον Μάρκο Νίκολ, θα δώσουν το 100%, είναι δεδομένο. Και για αυτούς δηλαδή, γιατί ποιος παίκτης δεν θέλει να παίξει στη λίγη θέση της Champions League. Δεν χρειάζεται καν ένας προπονητής να μιλήσει σε αυτά τα παιχνίδια, το έργο του είναι εύκολο. Από εκεί πέρα είναι η συγκέντρωση και ακόμη και αν το μάτς πάει καλά για ένα διάστημα, να μην γίνει ότι έγινε με τον Όφη που η ΑΕΚ είχε προηγηθεί, έλεγε το παιχνίδι.
0: Δεν νομίζω ότι. Κώστα, δεν νομίζω.
1: Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
0: Συγκέντρωσε εδώ. Εγώ νομίζω ότι το μυαλό των παικτών Στα ναι, παιχνίδια ναι, αυτά είναι στο 200%.
1: Θα σου πω και στο Super Cup από ένα σημείο και
0: μπράβο, μπράβο. Στο 200% είναι. Τώρα ζουν για αυτό το παιχνίδι. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι είναι άλλη βιτρίνα το Champions League, άλλη βιτρίνα το Europa League και φυσικά άλλη βιτρίνα το Conference League.
1: Μα όσο. Είναι κάτι μεγάλο για όλους. Δηλαδή ναι, ναι. από τους οπαδούς της ομάδας ναι. που θα δουν μεγάλες ομάδες απέναντι στην ομάδα τους. Η διοίκηση που μέσα μπαίνει και το οικονομικό αλλά είναι και το πρεστής σίγουρα. Και πόσο παραπάνω για τους ποδοσφαιριστές, γιατί έχουμε δει ότι πράγματι είναι η καλύτερη βιτρίνα και η ΑΕΚ έχει και παίχτες που μπορούν να φέρουν προτάσεις από ομάδες, ιδίως αν κάνουν κάποιες καλές εμφανίσεις στο Champions. Και από εκεί και πέρα είναι και η φιλοδοξία να μετρήσει τις δυνάμεις απέναντι σε μεγάλες ομάδες που κάποιες από αυτές είναι και πολύ πιο δυνατές από την ΑΕΚ. Θα είναι πρώτα φορές αν η ΑΕΚ καταφέρει και μπει στη League Phase. Παράλληλα στην Αθήνα τρέχουν τα διαδικαστικά για την μεταγραφή που ολοκλήρωσε χθες η ΑΕΚ του Αριάγκα. Ένας παίχτης που και αυτός είναι εκτός αρχικού σχεδιασμού. Γι' αυτό το λέγαμε και το λέμε και το ξαναλέμε και το λέγαμε και στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου ότι ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό σε μια ομάδα δεν σημαίνει ότι θα τηρηθεί κατά γράμμα. Προκύπτουν ανάγκες, προκύπτουν πράγματα που περίμενες να τα δεις ή να σου βγουν, δεν βγαίνουν. Και ο προπονητής, σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή, κάνει τις αλλαγές και βρίσκει λύσεις για να μπορεί η ομάδα να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης. Ο Αριάγκα έρχεται να καλύψει δύο θέσεις.
0: 6 και 8.
1: Που είναι η θέση του.
0: Το ξέρω γιατί τον κοίταγε ο Παναθηναϊκός στο Γενάρη. Ναι. Είχε ενδιαφερθεί δηλαδή, αλλά δεν προχώρησε τότε. Τον
1: ναι,
0: είχα δει.
1: Το θυμάμαι.
0: Είναι στο 6 και στο 8.
1: Είναι στο 6 και στο 8. Απλά Τάσο έχει παίξει και πάνω από 25 μάτς στην καριέρα του center back.
0: Στόπερ, ναι.
1: Ναι. Ναι, ναι. Και μπορεί να είναι.
0: Είναι αυτό που λέμε πολυθεσίτη, ρε παιδί μου. Όχι, ξέρεις, χρειάζονται και αυτοί οι παίχτες. Για τους προπονητές είναι καλύτεροι, να ξέρεις.
1: Και η ΑΕΚ το κυνηγάει πολύ αν έχεις προσέξει αυτό. Κυνηγάει παίχτες που μπορεί να παίξει πολλές θέσεις. Δηλαδή ο Μάγκερίδες είχε πει παίζει στο 6, στο 8, στο 10, στα άκρα. Δηλαδή και είναι καλό για μια ομάδα να έχει τέτοιους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Το είδαμε πέρυσι, ας πούμε, ο Κοϊτά ξεκίνησε αριστερά. Μετά όταν χρειάστηκε έγινε δεύτερος φορ. Στο τέλος της σεζόν πήγε δεξιά και έκανε φοβερό φινάλε της σεζόν. Μπορούσε πάρα πολύ την ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Γενικά. Θέλουν τέτοιους παίχτες, είναι μια τέτοια περίπτωση ο Ριάγκα. Κατάφερε και τον αγόρασε από τη Λεβάντε. Και να δούμε αν μέχρι το βράδυ τυχόν γίνει κάποια αλλαγή και στην ευρωπαϊκή λίστα. Θέση υπάρχει, θα μπορεί να βγει σε χαμπό από τη λίστα και να μπει ο Ριάγκα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι στα πλάνα αυτό του προπονητή, αν προλαβαίνει.
0: Καλά, μπορεί να τον βάλει ξεριστή γιατί είναι ρεβάνς.
1: Για τη Ρεβάν, ναι. Καλά, δεν το λέμε για αύριο, το λέμε για τη Ρεβάν.
0: Ναι, για τη Ρεβάν.
1: Έτσι είχε γίνει και με τον Λούκα Γιώβιτς και με τον Μάριν. Δηλαδή πέρυσι ο Μάριν ήρθε στην ομάδα στον πρώτο αγώνα με την Περσεβά, μπήκε στη λίστα και στο δεύτερο αγώνα έπαιξε, μπήκε αλλαγή. Και ο Λούκα Γιώβιτς ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή με τον Άρη Λεμεσού ήρθε τη μέρα του αγώνα, παραμονή του αγώνα, δηλώθηκε και έπαιξε στη Ρεβάν και μάλιστα έβαλε και τον γκολ που πλήρωσε την πρόκληση. Ουσιαστικά είχε κάνει τότε το 3-1. Να πω και λίγο, Τάσο, αν επιτρέπεις λίγο για εντεκάδα.
0: Τι να επιτρέπω, για πες.
1: Έχουμε τους σίγουρους, είναι η πεντάδα της άμυνας. Όλα αυτά πάντα λέμε εκτός απρόπτου, έτσι, αν γίνει κάτι.
0: Καλά,
1: δραματισμός ή κάτι. Είναι Στρακός, Αρώτα, Μουγκουντή, Ρέλβας, Πήλιος, αριστερά. Τώρα, στο κέντρο, εντάξει, διεκδικούν θέση και είναι ο Μαρίν, εννοείται. Να θυμίσω ότι ο Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, έχει παίξει. Οπότε το πιθανότερο είναι να δούμε το δίδυμο που ξεκίνησε και στο Παγκρίτιο, δηλαδή το Μαρίν με τον Κάιλινεν. Ο Μάγκερ θα πάει δεξιά γιατί όπως φαίνεται μέχρι τώρα δεν έχει πείσει τον προπονητή ο Ζούμπκοφ. Δεν είναι στο επίπεδο προφανώς που θα τον ήθελε, οπότε το θεωρώ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσει. Και μετά είναι αριστερά Κοϊτά και νομίζω το δίδυμα θα είναι πάλι Γιώβιτς με Βάργα στην κορφή της επίθεσης και από εκεί πέρα υπάρχει ο Ζήνη που σίγουρα κάποια στιγμή του αγώνα θα έρθει από τον πάγκο και υπάρχουν και άλλες λύσεις και ο Μάνταλος και ο Κατσίνοβιτς, έχει παίχτες για να φέρει τον πάγκο και τώρα με τις μεταγραφές που έχουν γίνει και που θα αποκτήσουν και δικαίωμα μετά, θα έχουν και ακόμη περισσότερες. Και τέλος να πω ότι για τα μεταγραφικά η ΑΕΚ συνεχίζει για αριστερό μπακ, όσο το δω πιο γρήγορα να κλείσει, και είναι πολύ πιθανό να προκύψει και μεταγραφές σε άλλες θέσεις, αφού μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, με τυχόν ευκαιρίες που προκύπτουν πάντα, όπως για παράδειγμα πέρυσι και προκύψε του Ζωάο Μάριο, που η ΑΕΚ το εκμεταλλεύτηκε και τον έφερε στην ομάδα. Αυτά τα σου.
0: Μάλιστα.
1: Έχω μηνύματα, οπότε τα μαζεύω κι εγώ.
0: Μάζευε για να ξεκινήσω εγώ. Να ξεκινήσω εγώ. Μετά τις 5 θα έχω μαζί μας και τον Γιώργο, να πούμε στον κόσμο και τους φίλους του Ολυμπιακού. Αν ο Κρίστης προπονείται κανονικά με τον Παναθηναϊκό σε πολλούς ρυθμούς, συντηρητικά λέει ο Μιχάλης, όχι ακόμα. Προπονείται, αλλά κάνει ατομικά προγράμματα. Είχε πει και ο προπονητής σε 2-3 εβδομάδες, πριν μια εβδομάδα θα είναι έτοιμος. Τον υπολογίζουμε. Ναι, είναι OK. Πιθανότατα στη δεύτερη αγωνιστική που θα, ουσιαστικά θα είναι η πρώτη για τον Παναθηναϊκό με τον Λιβαδιακό. Μετά το Σιώπη, ποιοι ακολουθούν του Μπάτσι, Ριβέγια, πάνε με Μπράου, Τσέριν και Πελίστρι, να σου αναδεκαδεί. Και ποιο θα μείνει, ρε φίλε, αν φύγουν όλοι αυτοί. Δηλαδή, ο Πελίστρι και ο Τσέριν, όλοι αυτοί να φύγουν. Και ποιο θα μείνει. Μετά το Σιώπη, ακολουθούν αυτοί που είναι, είναι για να φύγουν. Ο Βιλένα, ο Πάντοβιτς, αυτοί είναι για να φύγουν. Ο Μπακασέτας, για τον Τσιριβέγια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Για τον Μπάρον Μπράουν και τον Μπάρον επίσης δεν υπάρχει κάτι. Για τον Τζένι δεν υπάρχει τίποτα. Και για τον Μπελίστη δεν νομίζω ότι υπάρχει διάθεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Παναθηναϊκός να τον δώσει. Γιατί ο προπονητής τον θέλει να τον δει. Εντάξει, αν έρθει μια πρόταση τότε δεν το αποκλείω. Αλλά δεν είναι παίκτης αυτή που να πεις ότι έχει βγει ο Παναθηναϊκός και φωνάζει τους πουλά όλους αυτούς. Κάποιους ναι, οκ. Okay. Για τον Μπάρον Μπράουν και τον Μπάρον έχουμε πει ότι ένας από τους δύο, εάν φύγει, θα αποκτηθεί στόπερ. Έτσι. Στη Ριβέγια λέμε θα φύγει, αλλά είναι βασικό όλα τα μας. Κάτι βλέπει ο προπονητής που εμείς δεν βλέπουμε. Έτσι. Αν ισχύει ότι με βλέπω ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με ομάδα από τη χώρα του, ναι. Γιατί Καμπούρ βρίσκεται. Μιχάλη, το θέμα είναι να θα πει το νέο Βιλένα. Γιατί μέχρι τώρα έχουν έρθει καμιά δεκαετία προτάσεις και πίσω όλους όχι ο Βιλένα. Το θέμα είναι να πει το ναι. Είχε πει ότι πάω μόνο στη Ολλανδία, ήρθε πρώτα από ομάδα τη Ολλανδία. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Συζητείται ότι πάμε για οκτάρι, αυτό σημαίνει ότι ο Κάγκο είναι για το 10. Επίσης, αυτό σημαίνει ότι ο Γιάνγκο θα μπορεί να είναι στη δεύτερη μοίρα. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Καταρχάς, να πω κάτι πολύ σωστό που λες. Έχει έρθει ο Κάγκο, ένας παίκτης ο οποίος είναι για το 8, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Και έχει περάσει τελείως τα ψηλά επειδή δεν παίζει στην Ευρώπη. Κανείς δεν τον υπολογίζει ότι τον έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Η διαφορά είναι ότι ο προπονητής τον υπολογίζει και πολύ. Και είναι εξαιρετικός στις προπονήσεις. Το 8 που, εφόσον τελικά αποκτηθεί, θα είναι 8-6. Δεν θα είναι, γιατί θα είναι για τα δύο κεντρικά, για τα δύο κεντρικά χαφ. Θα παίξουν όλοι, όλοι παίζουν, φίλε μου, ειδικά αν ο Παναθηναϊκός περάσει στην Ευρώπη, θα υπάρχουν και πολλά παιχνίδια. Δεν πάει Γιώργος και τα Μπόρδα στη δεύτερη μοίρα. Γιώργος θεωρείται από τους βασικούς παίκτες. Ο τα Μπόρδα, ναι. Αυτή τη στιγμή θέση βασικού την έχει χάσει γιατί παίζει ο Γιώργος, αλλά επαναλαμβάνω ότι όλοι θα χρειαστούν μέσα στη χρονιά. Αν φύγει ο Ταμπόρδα, θα μπορούσε να πάρει τον Μπακασέτας. Λέω, Γιώχαν, όχι. Ο Μπακασέτας έχει ειδοποιηθεί. Δεν υπολογίζεται τον Παναθηναϊκό και περιμένω τον Παναθηναϊκό να λύσει το συμβολέο του. Και για τον Ταμπόρδα δεν βλέπω κάτι που να λέει ότι θα φύγει. Ένας φίλος κάνει πλάκα και λέει: καλησπέρα, Τάσο. Έτσι και δολμήστε να πουλήσετε το Βιλένα, θα κάνουμε κατάληψη στα γραφεία του Παναθηναϊκού. Ή Μάρτον πια, μάλιστα. Φίλε Τάσο, μας έχουν ζαλίσει με το περιβόητο οκτάρι. Έχουμε κανένα νέο? Όχι, φίλε μου. Πάμε για Στάνζι, Ουναχή. Κάποιο πρόκειται από Σερβία. Ουναχή, πώς να πάμε, ρε παιδιά? Βλέπετε, τον θέλει η Μπαρσελόνα, θέλουν τέτοιες ομάδες. Νομίζω ότι εκεί είναι το μυαλό του παιδιού. Δεν είναι, δεν βλέπει καν την Ελλάδα. Για το Στάνζ, η ομάδα του μέχρι τώρα δεν δείχνει διάθεση να τον πουλήσει. Γι' αυτό και ζητάει 15 εκατομμύρια. Η Χόφενχάιμ, δηλαδή, έκανε πρόταση 12 εκατομμύρια και απορρίφθηκε. 29 χρόνων παίκτης, είναι που λύγει το συμβολέο του χρόνου. Και με λες αν θα εισηγηθεί ο Ρότσα οκτάρι από την κατά το Γενάρη, δεν το ξέρω, δεν νομίζω. Μάλιστα. Ο Ντέσσερ έχει να παίξει 2 χρόνια. Δεν έχει να παίξει 2 χρόνια ο Ντέσσερ, έχει να παίξει 8 μήνες. Την περασμένη σεζόν, τέτοια εποχή, ο Ντέσσερ έπαιζε και ήρθε στην Ελλάδα και τραυματίστηκε. Άρα ένα χρόνο. Ξεκινάμε από εκεί. Λιβάη τραυματίζεται κάθε 2 εβδομάδες. Δεν ισχύει αυτό που λες. Έχει κάνει γεμάτη χρονιά στη Ρωσία, πες. Γεμάτη χρονιά όμως. Τετέι, Βαρύς και Άτσαλος. Ο Τετέι, ο Βαρύς και ο Άτσαλος είναι αυτός που σε πήρε από το χεράκι, φίλε μου, και σε οδήγησε πέρυσι στο Europa League. Έτσι απλά να το θυμίσω. Αν δεν πάρουμε σοβαρό σεντερφόρ και μηχανάκια πλάγια μπακ, πάλι δεν θα βγούμε. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, φίλε μου, έχει τον Ντέσε, τον Λιβάη, τον Ντετέι και τον Ραστόντερ. Και εσύ λες δεν έχει και πρέπει να πάρει σεντερφόρ σοβαρό. Οκ. Okay. Απλά το διαβάζω το μήνυμα για να ακούει ο κόσμος το τραβάμε. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, λέει ο Σπίτσο. Να είσαι καλά. Μήπως ο Γιέσεν περιμένει να περάσουμε στη League Phase για να έρθει. Μακάρι να είναι αυτό, αλλά εγώ δεν βλέπω τον Γιέσεν να ψάχνεται για Ελλάδα. Το βλέπω να ψάχνεται για Premier League. Έτσι. Αν βλέπω το Κοντέρ να μπορεί να βρει χώρο σε αυτήν την ομάδα, γιατί δεν μπορεί. Με βάση την προσθήκη του Οκταρίου, του λέω. Όχι, όχι, όλοι. Αυτό θα παίξει όλο, παιδιά, αν Παναθηναϊκός περάσει στην Ευρώπη. Αν δεν περάσει στην Ευρώπη, είχε πει και ο Κέτσε κάτι σωστό. Λίγο τα πράγματα θα είναι λίγο στριμωγμένα, γιατί θα είναι ένα μεγάλο ρόστερ όπου δεν θα έχει δύο παιχνίδια τη βδομάδα, θα έχει ένα και θα είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Έτσι. Οπότε την κουβέντα αυτή να την κάνουμε μετά τα μας με τη Χράντιτς. Φτάσω αυτή για τις ακαδημίες πίσω στους δικούς μας που την έχουν παρατημένη και έστω και τους λίγους καλούς που βιώνουν τους χάνει τους διώχνει. Την είχαν παρατημένη, φίλε μου. Στην Ακαδημία έχουν γίνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση από πέρσι, τα έχουμε τονίσει. Ο Τάκης Φίσας και ο Θοδωρής Ελευθερίας. Ο Θοδωρής Ελευθερίας είναι top, ο κορυφαίος στο χώρο αυτό. Και ο Τάκης Φίσας φυσικά βοηθάει πάρα πολύ που έχει οργανώσει όλη αυτή την ιστορία. Και ο Παναθηναϊκός πήρε φέτος το πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 17, βγάζει παίκτες. Έχουμε δει, έβγαλε τον. Συμμετείχε στην προετοιμασία του ο Μπινιάρης. Ο Βαγιανίδης πήρε μεταγραφή 15 εκατομμύρια του Sporting. Ήταν παρατημένη, ήταν από τα εγκλήματα που έχουν γίνει. Πλέον η Ακαδημία του Παναθηναϊκού λειτουργεί σε πολύ σωστά, σε πολύ σωστές βάσεις και τα αποτελέσματα θα φανούν τα επόμενα χρόνια. Τάσο, όταν είσαι ένα τεχνικό διευθυντή, με ένα τσουβάλι λεφτά μπάζεται να ψάχνει οκτάρι από τις 20 Μαΐου και δεν μπορεί να βρει, ενώ είναι νούμερο ένα ανάγκη της ομάδας, θα διώχνεις θέση. Απλά δεν κάνει. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Να το διώξουμε τον Κοτσόλη, γιατί ήρθε στην ομάδα. Έφερε έναν προπονητή ο οποίος έχει κάνει πρωταθλητισμό και έχει προοπτική. Έφερε τον Ντεφράι, τον αρχηγό της Ίντερ. Έφερε τον Φαντρόκελεν, ένα στόπερ που έλειπε τον Παναθηναϊκό. Έφερε τον Λιβάη Γκαρσία, τον κορυφαίο παίκτη της ΑΕΚ μαζί με τον Πινέδο, τον πήρε το πρωτάθλημα. Έφερε τον Καμαρά, ένα project από τη Σαλερουά, το οποίο έχει πολύ μεγάλη προοπτική. Έφερε τον Μπένια, τερματοφύλακα της Μπαρσελόνα, κάλυψε βασικές ανάγκες ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού σε ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο, που η αγορά δεν λειτουργούσε λόγω Μουντιάλ και η απέτησή σου είναι να τον διώξει επειδή δεν έχει έρθει ακόμα το νούμερο 8. Okay. Εάν εσύ δικού σου ομάδα, αδερφέ, δεν θα είμαι τεχνικός διευθυντής ούτε μία εβδομάδα. Όχι ένα μήνα και δύο, ούτε μία εβδομάδα, αν δικού σου ομάδα.
2: Σκληρός ο φίλος, πολύ.
0: Ναι, ρε φίλε, τι ψάχνεις να πεις τώρα.
2: Απαιτητικός, πληρώνει αλλά έχει απαιτήσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Αν ήταν πρόεδρος, λέω, δεν το παρονικά, προς Θεού.
0: Ναι, ναι. Εγώ νομίζω, λέει, το Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα ανατροπίας. Παίζει τόσο όσο για να περνάει με πολλά καρδιοχτύπια και την πέμπτη ντέρπη θα το κάνει. Όχι, δεν παίζει τόσο όσο, φίλε μου. Πραγματικά αυτά τα παιχνίδια τα θέλουν πάρα πολλοί παίκτες. Ξέρουν πάρα πολύ τι σημαίνει η Ευρώπη για την ομάδα. Δεν παίζει τόσο όσο. Παίζει όσο μπορεί αυτή την εποχή. Πρέπει να καταλάβετε ότι οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Όλες οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Όχι μόνο ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Είναι βαριά τα πόδια από την προετοιμασία. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα πλήν ακόμα. Έχει 8 παίκτες εντεκάδας και ο φίλος έλεγε πριν ότι δεν έχει φέρει παίκτη ο Κοτσόλης και πρέπει να το διώξουμε. 8 παίκτες καινούριοι στην εντεκάδα και έχει και καινούριο προπονητή. Πρέπει αυτό να γίνει ομάδα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά μέσα σε ένα καλοκαίρι να γίνουν όλα αυτά και να έρθουν και οι προκρίσεις. Είναι μεγάλο το ρίσκο όταν έχει ένα τέτοιο καλοκαίρι και να κάνει και τόσες μεταγραφές. Όμως ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι να φτιάξει ομάδα. Παίρνει το ρίσκο αυτό με τον κίνδυνο να μείνει εκτός Ευρώπης, γιατί υπάρχει ακόμα αυτός ο κίνδυνος, με στόχο να φτιάξει ομάδα για να κάνει πρωταθλητισμό το χειμώνα. Ισχύει ότι αποθεραπεύτηκε και γύρισε πίσω κανονικές προπονήσεις ο Πάλμε Μπράουν, ο Μιχάλης. Ναι, ο Πάλμε προπονείται κανονικά. Αν τα τζάμια στο σκύπα του Καλατράβα θα ξαναμπούν, έχουν μπει, φίλε μου. Είχαν αφαιρεθεί λόγω συντήρησης, έχουν μπει, είναι πλέον το ΑΚΑ, είναι OK. Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο, ο Κώστα, και επιστρέφουμε.
2: Hey.
3: Η Winsport FM 94,6. Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Σε καλό δρόμο οι επαφές του Ολυμπιακού με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονζάλες, με τους Μεξικανούς να γράφουν ότι ο 23χρονος φόρ ετοιμάζει βαλίτσες για την Ελλάδα. Πουέρτα η Κάσερες, η επόμενη κίνηση των Πειραιωτών που μέσα στη μέρα ανακοινώνουν τον Ναΐρ Τικνιζιάν. Είμαι εδώ για ένα νέο ταξίδι, θα παλέψω για τα ερυθρόλευκα, το πρώτο μήνυμα του Φρόιλερ. Ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ η απόκτηση του Σερίφ Ενδιαγέ με τη μορφή δανεισμού από τη Samsung Sport και οψιόν αγοράς. Τη φανέλα με το 27 επέλεξε ως Σενεγαλέζος επιθετικός. Πρόταση στην Εσπανιόλ για τον δεξιό μπακ Ρούμπεν Σάντσεθ, που πάντως απορρίφθηκε, αποκαλύπτουν ισπανικά μέσα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις οπαδών για την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, παρελθόν αποτελεί ο Γερεμέγεφ. Στη Σόφια βρίσκεται η ΑΕΚ για τον αυριανό αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-off του Champions League. Στις 7 η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα. Περισσότερα από 38.000 εισιτήρια έχουν διαθέσει οι Βούλγαροι. Συμβόλαιο μέχρι το 2030 αναμένεται να υπογράψει ο Κέρβιν Αριάγα. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση της Πέμπτης με την Χράντετς Κράλοβε. Δεν επιβεβαιώνονται δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος του τριφυλιού για τον Μάγνουσον της Χάρτς. Επίσκεψη παικτών στο Βοτανικό, όπου φτιάχνεται το νέο γήπεδο, αποκάλυψε μέσω βίντεο η χορηγός της ομάδας Superbet. Κρίσιμη εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Άρη. Μέσα στη μέρα ανακοινώνεται ο Πορτογάλος τερματοφύλακας Ρικάρντο Βέλιο. Δεδομένη συμφωνία με την Νότιχαμ για τον Ομάρ Ρίτσαρντς. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Sporting Kansas για τον Μανού Γκαρθία και με τη Λεύσκη Σόφιας για τον Κριστιαν Μακούν. Η φανέλα της νέας σεζόν αποκάλυψε όφη ξεχωρίζει το χαρακτηριστικό V που συμβολίζει τη νίκη, όπως τονίζουν οι κριτικοί στην ανακοίνωση. Την απόκτηση του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κώστα Παπαδάκη, που αγωνιζόταν στη Λεβερκούζεν, έκανε γνωστή η ομάδα του Ηρακλείου. Σε καταρχήν συμφωνία με τη Μίτλεσμπρο για την απόκτηση ως ελεύθερου του ηλικίας 31 ετών τερματοφύλακα Σένι Ντιέγκ, έφτασε ο Ατρόμητος. Με την αναμέτρηση Athens Καλυθέα ΑΕΛ Novibet που άρχισε πριν λίγα λεπτά, άνοιξε η αυλαία του δεύτερου προκριματικού γύρου του κυπέλλου Ελλάδα Superbet. Σε μία ώρα παίζουν αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 Ηρακλής Βόλος Έλαμπετ, με τηλεοπτική κάλυψη από Sky Hybrid και Sky αντίστοιχα. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση του να υπογράψει στην ΑΕΚ ο Ντέρικ Βίλιαμς. Είναι ομάδα με σπουδαία ιστορία, παθιασμένους οπαδούς και με μεγάλες φιλοδοξίες. Ανυπομονώ να πανηγυρίσουμε μαζί, δήλωσε ο 35χρονος forward. Μπορούμε να κατακτήσουμε το EuroCup. Στόχος μας είναι να παίξουμε στη EuroLeague, το μήνυμα του Κεμ Μπίρτς στους φίλους του Άρη. Διακόπτουμε το δελτίο μας. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για μια είδηση που αφορά στον ΠΑΟΚ. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα και πάλι από τη Θεσσαλονίκη. Με ένα κείμενο που έχει τίτλο «Σε ευχαριστούμε Γιάννη, ο ΠΑΟΚ αποχαιρετάει τον Κωνσταντέλια». Υπάρχει όλη αναφορά για την πορεία του στον ΠΑΟΚ από το 2013 στις Ακαδημίες, το 2021 που πρωτοέπαιξε στην πρώτη ομάδα. Ο απολογισμός των 190 αγώνων με 44 γκολ και τις 26 ασίστ, το κύπελο Ελλάδας, το πηγισμός των 190 αγώνων με 44 γκολ και τις 26 ασίστ, το κύπελο

0: Ήταν μέλος των Μερένχες από το 2021 έως το 2025 και στη συνέχεια έπαιξε για ένα χρόνο στην G League. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε δεύτερη ώρα τη Obesity Report, 8 λεπτά μετά τις 5. Κώστας Χεζόλου, Γιώργος Ανάκης, Ετάζων Οικολογία, στα μικρόφωνα της κορυφαίας της διοικησιμότητας του Big News Sport FM. Γιώργος Γιαννής, στην ρύθμιση των ήχων και επιλογής μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Σωτήρης Ταμπάκος. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, και έτσι είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχεις μηνύματα.
1: Τα βλέπω δεν έχουμε πολλά, αλλά τα βλέπω δεν έχουμε.
0: Το ξέρω ότι δεν έχεις πολλά, αλλά ό,τι έχεις να τα πεις.
1: Και ό,τι έχω θα τα πω.
0: Ωραία.
1: Μήπως ξέρεις γιατί μπορεί να μεταβεί το Διοργής μέσω γκόπ για το Άκη Ρακλής. Θέλει να το δώσει σε φίλο που θα ανέβει από Κρήτη και δεν ξέρει για να κάνει καρά τη διαμονή. Θέλω μου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορείς να το μεταβάσεις. Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω κατεβάσει ακόμη το δικό μου για να δω αν γίνεται, αλλά δεν ξέρω. Νομίζω είναι απλή η διαδικασία για να μεταβιβαστεί. Μου κάνει τίποτα τώρα που το λες αυτό. Θα πω και τα άλλα λίγα μηνύματα που έχω. Ένας φίλος λέει πότε θα βγουν τα εισιτήρια του αγώνα με τον Ηρακλή. Πιστεύω σήμερα, αύριο, αν δεν βγουν σήμερα δηλαδή, αύριο θα κυκλοφορήσουν γιατί είναι το Σάββατο ο αγώνας, να θυμίσω. Παίρνουμε με τα μπούνια τώρα. Ευρώπη σήμερα, το Σάββατο με τον Άγιο Ηρακλής και την άλλη Τετάρτη Ραβάνης με τη Λεύσκη στην Αθήνα. Νομίζω αύριο θα κυκλοφορήσουν, ενώ ήδη έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια με τη Λεύσκη. Μέχρι σήμερα ήταν η προθεσμία των κατόχων διαρκείας να πάρουν το εισιτήριό τους, αλλά να αγοράσουν τη θέση τους. Όπως ξέρετε τα εισιτήρια διαρκείας Άγιο είναι μόνο για τα ελληνικά παιχνίδια, αλλά ο κάτοχος έχει προτεραιότητα για τα ευρωπαϊκά. Και να πω ότι αρκετοί φίλοι μου έχουν κάνει παράπονα ότι δεν τους ήρθαν τα link για τα εισιτήρια. Δεν ξέρω τώρα η ΑΕΚ τι έχει κάνει γι' αυτό, τι μπορεί να κάνει.

0: σύλλογο έχει γίνει. Ένας άλλος φίλος, ο Γιάννης Απειρώντα, λέει δεν πρέπει να ξεκινάει με κάτω χωρίς το Ζήμι, δεν υπάρχει άλλο λόγο στην ομάδα. Ο Ζήμι είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός παίχτης. Θα τον δούμε και αρκετές φορές δεξιά, όπως ήδη τον έχουμε δει δηλαδή. Αλλά το δίδυμο αυτή τη στιγμή είναι το Βάρδα Γιώβιτς. Τώρα αν ο προπονητής έχει δει, ας πούμε, μέσα στους γονείς ότι κάποιος δεν είναι σε καλή κατάσταση από τους δύο, μπορεί να παίξει με το Ζήμι. Πόσο γρήγορα περιμένεις Κώστα το αριστερό μπακ, θα πάμε σε τρία μάτς σίγουρα μόνο με πήλιο, όπως πάει το πράγμα, Κώστας Φιλαδέλφια. Κώστα, νομίζω στα τρία μάτς θα πάει μόνο με τον πήλιο. Είναι σίγουρο, δηλαδή το βήμα τη Λεύσκη και με τον Ιάκλη. Εντάξει, και μετά βλέπουμε. Ο πιστεύω θα αντέξει, δεν θα έχει πρόβλημα. Ο πήλιος. Ωραία ιδέα του ρετρό σήμα στη νέα μαύρη φανέλα, αλλά οι φανέλες εποχής Ζήτα είχαν αυτό το σήμα. Πράγματι φίλε μου, και είναι πάρα πολύ ωραία και η τρίτη φανέλα, η μπλε. Και οι δύο οι άλλες φανέλες, αλλά και η πρώτη είναι ωραία. Μ' αρέσει το κίτρινο που έχει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Ο φίλος έρχεται από την Αμερική, ο Σταμάτης από την Ατλάντα και λέει πού μπορώ να βρω εισιτήρια για παιχνίδια από τον Απρίλιο Νοεμβρίου. Φίλε, δυστυχώς δεν είναι Αμερική που τα εισιτήρια όλη τη σεζόν βγαίνουν από το καλοκαίρι και μπορείς να αγοράσεις. Θα περιμένεις να πλησιάσουν τα παιχνίδια και τότε θα μπορέσεις να πάρεις. Όχι άλλο ρότα πήγιο λέει, αν είναι ποτέ δυνατόν. Εντάξει, λέω ρότα θα είναι και φέτος βασικός όπως είναι με τα χρόνια. Και ο Πίλιος ελπίζω και πιστεύω να έρθει ένα πολύ καλό αριστερό μπακ για να μοιράζονται τη θέση. Η ΑΕΚ πήρε δέχεται, παίχτη που δέχεται εύκολα κάρτες, στην πίεση δεν έχει καλή πάσα και είναι αργός. Αργός δεν είναι, το πρώτο είναι αυτό. Αυτό που λες με την πίεση νομίζω ότι είναι θέμα της ομάδας να το καμουφλιάρει. Δεν βάζει ένα πολύ καλό παίχτη αν έχει τέτοιο θέμα, αλλά δεν το ξέρω. Θα πρέπει να το δούμε. Στην πράξη, αυτό είναι ισχύει που λες, κάρτες παίρνει πράγματι. Είχε 8 κίτρινες και μία κόκκινη πέρυσι.
1: Έχουμε και Γιώργο μαζί μας.
2: Κύριε, τι κάνετε?
1: Τι κάνεις Γιώργο μου?
2: Είσαι καλά.
0: Δύο μηνύματα ακόμη Γιώργο, sorry και συνεχίζεις.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε αριστερό μπακ, λέει, να μας γει πεντράεις, λέει ο φίλος. Έτσι ρε φίλε, συμβαίνουν αυτές τις μεταγραφές. Ο Πεντράης είναι ένας καλός παίκτης. Η ΑΕΚ τον πήρε στο καλύτερο σημείο της καριέρας του. Είχε βγει καλύτερος αριστερός μπακ στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα. Είδαμε χθες, έκανε εντυπωσιακό ντεμπούντο με τη Rangers. Πιστεύω ήταν καθαρά για το παιδί αυτό θέμα προσαρμογής. Δεν προσαρμόστηκε στο πρωτάθλημά μας, στις ανάγκες ομάδας, πιθανόν και στην Ελλάδα. Πήγε στη Rangers και εγώ πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά εκεί. Και η Rangers θα πληρώσει τη ρήτρα και θα τον αγοράσει. Κάθε αριστερό μπακ να αλλάζει θέση με τον Πίλιο, όχι για βασικός, καληνύχτα. Καληνύχτα φίλε μου, είπα να μοιράζω τη θέση με τον Πίλιο. Όποιος είναι καλύτερος θα παίζει. Αλλά και ο άλλος να είναι πολύ καλύτερος που θα έρθει από τον Πίλιο, σίγουρα ο Πίλιος θα πάρει πολλές συμμετοχές. Γιατί η ΑΕΚ, ακόμη και αν παίξει το Europa League που το απευχόμαστε, θα έχει πάρα πολλά παιχνίδια μαζεμένα και σίγουρα θα γίνεται rotation. Γιώργο.
1: Έλα Γιώργο.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, με χαρά. Λοιπόν, να πούμε λίγο τώρα τρία πράγματα, τα τελευταία που υπάρχουν. Λοιπόν, γίνεται ολυμπιακός διαπραγμάτευση ανοιχτή με την Τσίβα για τον Γκονζάλες, για τον 23χρονο Σέντερφορ. Έγραψε ότι είναι πολύ ο Σέσαρ Λουίς Μέρλο, ίσως και ο καλύτερος έτσι ρεπόρτερ στη Λατινική Αμερική, ότι και η δεύτερη προσφορά του Ολυμπιακού έχει απορριφθεί, αλλά νομίζω συνεχίζεται κουβέντες και πραγματεύεις ανάμεσα σε αυτή τη ομάδα. Είναι το manager από χθες το πρωί. Πρέπει να είναι ο ίδιος που είχε φέρει και τον Αντίνο στον Παναθηναϊκό.
1: Ποιος?
2: Ο ατζέντης του. Ο ατζέντης του έφερε και τον Αντίνο στον Παναθηναϊκό.
1: Πώς τον είπες τον ατζέντη? Καλά, άστο, προχώρα.
2: Θα συγγελάσω τώρα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έχει έρθει από χθες εδώ το πρωί και μιλάμε στον Ολυμπιακό για την λόγω περίπτωση. Το θέμα είναι το ότι ο Ολυμπιακός θέλει πάρα πολύ να πάρει αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Νομίζω πως θα συνεχίσει την προσπάθειά του και θα ξέρουμε σύντομα περισσότερα. Οι Μεξικανοί θεωρούν οι περισσότεροι βέβαια δημοσιογράφοι σχεδόν βέβαιο ότι θα πουληθεί ο Γκοντζάλες στον Ολυμπιακό. Θα είναι κάτω από τη ρήτρα του. Η ρήτρα του είναι στα 13 εκατομμύρια. θα είναι κάτω από τη ρήτρα. Το θέμα είναι να δούμε στα πόσα χρήματα θα κάτσει η Πηλία. Νομίζω μαζί και με τα bonus, μαζί και με ένα ποσοστό μεταπόλησης εκεί γύρω στο 20% που θέλουν από την Τσίβας, θα βρεθεί άκρη. Ο πρόεδρος ομάδας, όπως λέγουν και οι Ισπανοί ή οι Μεξανοί, έχει δώσει το OK στον ποδοσφαιριστή και του είπε ότι αν ικανοποιηθούμε θα εγγύζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Χθες δεν έπαιξε τα ξημερώματα στο παιχνίδι, τον αγκάλιασε εκεί ο προπονητής, όλο το staff ήταν σαν ένα αποχαιρεστήριο μεγάλο και περιμένουμε να δούμε την τελική έκβαση. Ανακοινώθηκε ο Φρόιλερ σήμερα από τους Ερυθρόλευκους για 2 χρόνια, ο 30χρονος χαφ. Ήταν στο Μουντιάλ με την Εθνική Ελβετία, αποκλείστηκε σε πρώην τελικά από την Αργεντινή. Έχει έρθει ο Τικνιζιάν, περνάει ιατρικά, εργομετρικά και τα σχετικά, να υπογράψει και να ανακοινωθεί. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θα πάει για άλλες μίνιμουμ 3 κινήσεις, εγώ βλέπω άλλες 4 κινήσεις να κάνει ο Ολυμπιακός. Θα πάρει δηλαδή και δεύτερο χαφ. Αυτή είναι αυτός είναι ο προσανατολισμός αυτή τη στιγμή, να πάρει έναν χαφ ακόμα. Είτε τον Πουέρτα, είτε τον Κάσερες, ένα από τους δύο πολύ ακριβές και δύσκολες περιπτώσεις. Του Κάσερες δείχνει ο Ολυμπιακός να βγάζει άκρη και να την προχωράει, αλλά κάνει μια προσπάθεια ακόμα και για τον Πουέρτα, που είναι μια εντάξει, εκπληκτική περίπτωση. Πραγματικά, αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να φέρει αυτόν τον παίκτη στην Ελλάδα, νομίζω και ρεκόρ μεταγραφή θα κάνει. Αλλά και θα καταλάβουμε όταν το δούμε από κοντά για την ποδοσφαιριστή μιλάμε. Για τον Κάσερες την έχει προχωρήσει πάρα πολύ και αυτή είναι η υπόθεση ο Ολυμπιακός. Και από εκεί και πέρα θέλει να πάρει και εξτρέμ. Νομίζω ένα όνομα είναι αυτό που γράψε νωρίτερα και ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο Καντιλέ, ο Γάλλος, 23χρονος, τη Σερβέτ. Και να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάρει και δεξιμπακ. Είναι πολύ πιθανό, παρότι πήρε 2 δεξιά μπακ. Είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να πάρει δεξιμπακ. Αν συμβεί αυτό θα δούμε, φαίνεται πως μπορεί να αποχωρήσει ο Μαθαίο ή να δοθεί δανεικός ή κάτι τέτοιο. Αν και ακόμα είναι νωρίς εγώ λέω για να κρυφθεί. Αλλά δεν είναι καλός μέχρι στιγμής στα φιλικά ούτε στα επίσημα παιχνίδια. Και να δούμε αν εγώ το αποκλείω ακόμα και να έρθει και πρόταση και για τον Μπρούνο. Αν το έλεγα όσο δεύτερο αριστερό μπακ πάει να φτιάξει ο Ολυμπιακός μια καινούργια δεκάδα που θα έχει 3-4 περσινούς βαριά. Βαριά. Αυτά πάνω κάτω. Έχει πάρα πολλές αποχωρήσεις ο Ολυμπιακός να κάνει. Να προχωρήσει πάρα πολλές αποχωρήσεις. Αλλά αυτές δεν βλέπουμε και αυτές τα δύο κάνουν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, επειδή 5.30 θα φύγεις, για πάρε.
3: Να διαβάσω κάποια μηνύματα που έχω.
1: Ναι.
3: Μέχρι να πάμε στο δελτίο. Ένας φίλος λέει να πείτε στο φίλο από Αμερική να βγάλει κάρτα φίλου για να μπορέσει πιο εύκολα να βγάλει στήριο. Δημήτρης μου, στα απλά εισιτήρια δεν χρειάζεται πλέον η κάρτα φίλου. Μπαίνει ένα ποσό υπέρ της αεροτεχνικής. Από ό,τι γνωρίζω. Ένας φίλος λέει να θα πάρει η ΑΕΚ επιτέλους μπακ. Αποκλείεται να κάνει όλη χρονιά όπως πέρυσι ο Ρώτα. Όσο για τον Πίλιο, όταν σταυροκοπήθηκε και γύρισε σέντρα, ναι, τα λέει όλα. Αριστερό μπακ θα πάρει σίγουρα. Για δεξί μπακ μέχρι τώρα η ΑΕΚ δεν έχει ασχοληθεί. Στο γήπεδο Ρώτα κάνει άπειρα λάθη πάντως. Εντάξει, δεν κάνει άπειρα λάθη. Κάνει λάθη, όπως και άλλοι παίκτες κάνουν λάθη, αλλά όχι άπειρα λάθη. Με Ρώτα Champions League δεν πας, λέει ένας φίλος, το έχουμε πει 100 φορές, γιατί δεν επαναλαμβανόμαστε πορό. Φίλε μου, είναι από τους λίγους παίκτες που πιστεύω ότι άνετα μπορεί να σταθεί στο Champions League ο Ρώτα. Όχι από τους λίγους, αλλά είναι ένας από τους παίκτες που σίγουρα μπορεί να σταθεί στο Champions League. Λόγω των χαρακτηριστικών που έχει σαν παίκτες. Πρώτη αγωνιστική, αυτοί που έχουν ειστήρες, στις θύρες που έχουν τιμωρία θα μπουν ή όχι και σε ποια θύρα. Αυτά τις εβδομάδες θα τις μάθουμε όταν κυκλοφορήσει τα ειστήρια. Φίλε για το Άγιο Ηρακλής, θα θυμίσουμε ότι το πέταλο έχει τιμωρία για την πρώτη αγωνιστική. Με το ρότα κλείς θα κάνει ρωτές, ο νερός σχεδιασμός. Φίλε, έτσι είναι ο σχεδιασμός. Τι να κάνουμε τώρα. Μέχρι τώρα δεν προβλέπεται δεξιμπάκ. Είναι ο Γεωργίεφ. Θα προσπαθήσουν να βγάλουν τον Χρυστακόπουλο μέσα στη σεζόν και να πάρει κάποια παιχνίδια κι αυτός. Αυτά. Και φαντάζομαι αν χρειαστεί στην πολύ μεγάλη ανάγκη ο Γκατσίνοβιτς. Όπως είχε παίξει και πέρυσι. Έχει δίκιο ο φίλος, από ό,τι βλέπω δεν μπορεί να διαβάσει ακόμη το διαρκείας. Οπότε θα το δούμε τότε φίλε. Θα το ρωτήσω το συγκεκριμένο. Το ρωτήσω γιατί με ενδιαφέρει και εμένα δηλαδή. Ο Αριάγκα ήρθε να καλύψει θέση center back παράλληλα με το 6-8 και θα πάρω μάλλον center back σωστά, Βασίλης και Ψέλη μόνο ΑΕΚ. Έτσι φαίνεται, αλλά ας περιμένουμε φίλε μου, γιατί είπα και πάλι ότι θα προκύψουν και άλλες μεταγραφές στην πορεία. Απλά η Άγκα έχει 5 center back, σύντομα η Άγκα που παίζει και εκεί 6. Εντάξει, ένας αριθμός πολύ μεγάλος. Οπότε, να δούμε. Ναι, το μόνο το 5 λεπτά να κλειστώ με τον Ηρακλή. Αυτά.
1: Μήνα, δεν είσαι κάτι άλλο.
3: Δεν βλέπω κάποιο άλλο μήνυμα. Τα διαβάσω όλα μέσα.
1: Θες να φύγεις, να σας αποδεσμεύσω.
3: Εντάξει, και 21 είναι, έτσι καλύτερα δεν θα προλάβω να πω. Αφού θα ξεκινήσω.
1: Ναι, ωραία. Φύγε.
3: Λίγο πιο άνετα.
1: Εντάξει, αγόρι μου.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
1: Αύριο θα τα πούμε. Αύριο θα τα πούμε.
3: Κανονικά, βεβαίως, εννοείται. 10 ώρα το μάτς.
1: Α, εντάξει.
3: Θα είμαι σε όλη τη διάρκεια δηλαδή.
1: Ωραία. Έγινε Κωνσταρά. Πήγαινε γήπεδο να με θυμηθείς. Πήγαινε γήπεδο να με
3: θυμηθείς. Ανυπομονώ. Θα τα πούμε.
1: Έγινε. Γιώργο, έχεις μηνύματα?
4: Έχω, ναι.
1: Ξεκίνα λέγε, γιατί έχω πει εγώ αρκετά, να πεις και εσύ και μετά πάμε τελευταίο μοίρο μαζί.
4: Ωραία. Ένας φίλος μου λέει, ήταν μεγάλο φόλος, είπε για τον Μεντιλίμπα, η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση και ευτυχώς ο πρόεδρος μας άκουσε. Τι είπα ρε παιδιά για τον Μεντιλίμπα, εσείς τόσο καιρό μου κατηγορείτε ότι μου λέτε ο παππούς σου, ο θείος σου...
1: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Σε κατηγορούν τώρα ότι δεν υποστήριξε τον Μεντιλίμπα εσύ. Τρόλ είναι αυτό, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
4: Ναι, εκτός και αν εννοεί, επειδή είπα ότι είναι σε δύσκολη θέση με τη Λίμπα. Γιατί ήταν.
1: Δεν το βγάζει στην κοιλιά σου. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έβγαινε από το ρεπορτάζ. Συγγνώμη, έτσι είναι, τα λέμε όλα.
4: Παιδιά, δεν υπήρχε καμία θέση του Ολυμπιακού, τίποτα προς τα έξω.
1: Ναι.
4: Αλλά η αίσθηση που υπήρχε αυτή ήταν. Και δηλαδή, όταν βλέπει κάποια πράγματα, όταν μαθαίνει κάποια πράγματα, όταν βγαίνουν οι Ισπανοί και σου λένε ότι ο Ολυμπιακός ήταν δύο προπονητές. Εντάξει, βρείτε μου και ένα δημοσιογράφο το κάτω-κάτω που έλεγε ότι 100% μένει με τη Λίμπα. Το ότι ασφαλώς αυτό που λέγαμε όλοι να περιμένουμε να συνδεθεί με τον Βαγγέλη Μαράγη να δούμε τι θα
1: γίνει. Γιώργο, να πω κάτι εγώ. Εφημερίδα προσκύμενη στον Ολυμπιακό βγήκε με τίτλο Τέλος Εποχής. Τι ζήτησαν?
4: Τέλος Εποχής, ναι.
1: Τι ζήτησαν? Τέλος Εποχής. Ωραία. Πάμε παρακάτω.
4: Και επίσης, εντάξει, μιλάμε τώρα αυτά τα πράγματα. Πόσες φορές θα δείτε και εσείς, δεν πας να λάβουμε, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
4: Και, ναι. Και όταν δεν, έχει μιλήσει, δεν έχουν μιλήσει δύο άνθρωποι. Εντάξει, να κάνεις προβλέψεις είναι δύσκολο, αλλά μια αίσθηση την καταλαβαίναμε ότι υπήρχε. Το ότι μπορεί όλα αυτά και φαίνεται ότι ήταν καλό ότι δεν πάρθηκε μια απόφαση με θερμό. Αυτό είναι λογικό και ήταν και σωστό. Γιώργο, ξέρεις τι με τρελαίνει, λέει, όταν κράζει ο κόσμος είναι τρελός, όταν όμως θα λέει ομάδα, θα λέτε και εσείς, λέει, βλέπω ο Μαθαίο. Λέει, εγώ για τον Μαθαίο επιμένω ότι ο Μαθαίο, το είπα και το πρωί στο ρεπορτάζ, ότι δεν μπορεί να είναι κακός παίκτης. Παίκτης που έχει 200-220 ματς στην Λα Λίγκα. Ακόμα και στη Μαγιόρκα και σε ομάδες τέτοιες. Δηλαδή η Μαγιόρκα, άσχετα που υποβάθηκε, τις προηγούμενες χρονίες δεν είχε υποβάθει, στην πρώτη κατηγορία έπαιζε. Δηλαδή οι παίκτες της Μαγιόρκα δεν παίζανε σε ελληνικές ομάδες. Ο Μουρίκη, ο Σέντερ Φόρ της Μαγιόρκα έφυγε με 20 εκατομμύρια στη Φενέρ Μπαχτσέ και ήταν δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα και η ομάδα του έπεσε. Τι σημαίνει αυτό ότι είναι κακός παίκτης? Εγώ επιμένω ότι ο Μαθαίος δεν μπορεί να είναι τόσο κακός παίκτης όσο δείχνει. Σε καμία περίπτωση. Και επειδή τον έχω δει αρκετές φορές, δεν πιστεύω ότι είναι. Απλά μου φαίνεται βαρύς. Γιατί κλείνει, λέει, τελικά τον Κάσερις, όχι τον Μπαργκάντσα, μήπως πάλι υπολογίζουν περισσότερο το φθηνότερο ποσό παρά τις προδιαγραφές και τα στοιχεία του παίκτη, λέει ο Γιάννης. Προδιαγραφές δεν μπορούν να επικράζουν, όπως λες Γιάννη, γιατί ο Κάσερις είναι ένα χρόνο μικρότερος από τον Μπαργκάντσα. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Μπαργκάντσα, αλλά δεν νομίζω ότι ταιριάζει ακριβώς στο στυλ του προπονητή. Τόσο δημιουργικό ποδοσφαιριστή που θα μαρκάρει λιγότερο. Δεν θα τον δούμε εύκολα στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Θέλει δημιουργικούς παίκτες όπως ο Κουστάβο Σα και ο Κάσερες. Έχει και αρκετά στοιχεία δημιουργικά. Ο Ζέλσον, ο Φορτούνης, ο Ζώτα Σίλβα, ο Εξτρέμου θα πάρει επίσης. Αλλά για τα χαφ που παίζει ο προπονητής, τα δύο του εξαροχτάρια, θέλει να έχουν και ένταση, θέλει να έχουν και pressing, θέλει να έχουν αρκετά πράγματα. Για παράδειγμα, ο Φρόιλερ που ήρθε μπορεί να είναι παίκτης που εξυπηρετεί αυτό το πλάνο, αλλά και καλός με την μπάλα στα πόδια. Λοιπόν, οφείλω να παραδεχθούμε, λέει, στον Ολυμπιακό υπεύθυνος αποδεσμεύσεων δεν κάνει καλή δουλειά. Δεν κάνει και πολύ καλή δουλειά, λέει. Α, κάνει πολύ καλή δουλειά, λέει. Παιδιά, εντάξει, δεν έχουν φύγει ακόμα από προσωριστές και πρέπει να φύγουν. Από τη στιγμή που θα έρθουν άλλοι 3 με 4 παίχτες, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να διώξει ακόμα πολλούς προσωριστές. Πολλούς. Αυτή τη στιγμή έχει 28 στο ρόστερ του. Αλλά άμα βγάλουμε παίχτες όπως ο Μπακούλας, παίχτες όπως... Εντάξει, ο Μπακούλας θα είναι στη δίτα ομάδα. Ο Ταρέμι, ο Γιάρεμς, ο Κοκλέτον, οι τρεις από τους τέσσερις σέντερφορ θα φύγουν. Ο Αντρέ Λουίς δεν έχει φύγει. Ο Καμπελά θα φύγει. Ο Γιαζίτης είναι τραυματίας. Είναι να φύγει, αν παρελθόν δεξιμπακ, θα φύγει και δεξιμπακ. Αν έρθει η πρόταση για τον Ζέρσον και είναι καλή, ο Ολυμπιακός θα συζητήσει. Μπορεί να έχει πρόταση για τον Έσε. Δεν νομίζω ότι θέλει να δώσει ο Ολυμπιακός τον Έσε, που είναι από τους καλύτερους του παίκτες. Αλλά σίγουρα έχουμε ακόμα αρκετό παρέδωσε στην ομάδα. Γιατί προπονητής θέλει 17 ξένους, 8 Έλληνες. Αυτούς 25 της λίστας. Τώρα αν είναι και ένα-δύο παραπάνω θα το δούμε. Το βλέπω δύσκολο, αλλά δεν μου φαίνεται και περίεργο. Πόσες μεταγραφές δεν θα κάνει ο Ολυμπιακός, ολική αναδόμηση κάνει, ναι, ολική αναδόμηση. Γιατί πολλές φορές όταν σκέφτεσαι αν έκλεισε ένας κύκλος ή το οτιδήποτε, ή θες να κάνεις μια ανανέωση στην ομάδα, ή αλλάζεις τον προπονητή ή αλλάζεις τους παίκτες. Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να κρατήσει τον προπονητή και θα αλλάξει το μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Συνήθως ο προπονητής την πληρώνει. Αλλά ο Ολυμπιακός έκανε το αντίθετο. Λοιπόν, λέει έβαλε νερό στο κρασί του με τη Λίμπαρ, λέει για να μείνει και αποτέχει να γίνει καμία δεκαπενταριά μεταγραφές. Έχουν γίνει 11 ήδη. Συν τις 2 τώρα, πάμε στις 13. Οπότε προφανώς και έχει συμφωνήσει με αυτό. Λοιπόν, η χωρίς όριο λέει μεταγραφές που σχέθηκε ο πρόεδρος είναι ο Παλέμαχος Φρόιλερ. Ωραία. Ο Διχάρπασος στα μπακ και η πώληση του έσυγε για να τρώμε θυμάμαι πάλι τον Ντάνι Γκαρθία, λέει το παλτό. Οκ, φίλε μου. Παλέμαχος και ο Φρόιλερ. Έπαιξε Μουντιάλ πριν ένα μήνα ούτε. Βασικός και στα 6-7 παιχνίδια πόσα ήταν της Ελβετίας μέχρι τα προμητελικά που αποκλείστηκε από την Αργεντινή. Με 40 μάτς πέρυσι στη Σεριά με την Πολώνια.
1: Κοίτα, στην Ελλάδα συνηθίζουμε όσοι είναι πάνω από 30 να τους λέμε Παλέμαχος. Και τον Ντεφρά ήταν στον Παναγό Παλέμαχο τον έλεγαν. Όταν ήταν γύρω Σίντερ.
4: Ο Βαλμπουενά.
1: Και αυτός Παλέμαχος ήταν στα 36 που ήρθε.
4: Ο Καβιάσο Παλέμαχος. Όλοι αυτοί. Και ο Ντεφρά τώρα και όλοι. Όσοι είναι πάνω από 30.
1: Ναι, είναι Παλέμα. Για κάποιους εδώ είναι Παλέμαχοι.
4: Δεν πειράζει. Αυτοί οι παίκτες κάνουν τη διαφορά και πριν 2 και 3 χρόνια δεν θα αρχούσαν. Καλώς ή κακώς στην Ελλάδα. Πώς κινείς να περιμένουμε ακόμα λέξεις σε ποιες θέσεις, τρεις με τέσσερις ακόμα πρέπει να περιμένουμε. Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά, λέει εκτρέμ θέλουμε δύο, επίσης δύο φορ, ένα δεξιμπάκ και ένα ακόμα χαφ. Συν πάγκο λέει αν φύγει κάποιος, θέλουμε μείνουμε 7 παίχτες. Για 7 ακόμα είναι πάρα πολύ. Τι λέει τώρα, είναι πάρα πολύ 7 παίχτες. Δεν νομίζω πως θέλει δύο εκτρέμ, ένα θα πάρει. Το βλέπω δύσκολο πολύ να πάρει δύο εκτρέμ. Ένα ακόμα χάφ, ναι, θα πάρει, δεξί μπακ ίσως να πάρει, δύο φορ θα έβλεπα μόνο να έπαιρνε ο Ολυμπιακός, αν έπαιρνε και κάποιον project, πιο νεαρό Έλληνα φορ να βοηθήσει και με τη λίστα. Έναν τύπο, το έχω πει πολλές φορές εδώ, Τζαντίλα, το δρομή του. Ένα τέτοιο προφίλ. Γιατί ως το τέλος του καλοκαιριού, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει κάποιον Έλληνα, δεν γίνεται. Δεν βγαίνουν και τα κουκιά. Κι άλλο ένα μήνυμα, με τα συνήθη, λέει 7, το πολύ 9 εκατομμύρια λέει, πέσει στο κοπή δεν έρχεται, αφήστε λέει τα παραμύθια στον κόσμο, παπαγαλάκια. Εντάξει, αν πάρει ο Ολυμπιακός τον Γκονζάλεθ θα είναι μια μεταγραφή που θα πάει στα 8, 9, μπορεί και 10 εκατομμύρια. Ο Κάσερες της Τουλούς κάτω από 10 εκατομμύρια δεν έρχεται. Αν καταφέρει ο Ολυμπιακός με κάποιο τρόπο να πάρει τον Πουέρτα που είναι μια τρομερά δύσκολη περίπτωση και μπαλέει πολύ, μιλάμε για ένα ποσό στα 12-13 εκατομμύρια, μπορεί και στα 14. Τέτοια ποσά δεν δίνονται εύκολα και ούτε έχουν ξαναδοθεί. Μακάρι να έπαιρνε τον Πουέρτα, αλλά και ο Κάστερς είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά και αυτός θα πάει 10 μίνιμουμ. Μην μπερδευόμαστε. Αυτά τα σου.
1: Έγινε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζεται ότι το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το στενό του Ορμούς. Σε πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 26. Μετά και από αυτή την πρόορη αποπληρωμή το χρέος μας θα περιοριστεί σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας. Με ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, αυξημένα καθαρά έσοδα και φορολογικές εισπράξεις πάνω από τις προβλέψεις, έκλεισε το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στην Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες σε Περιστέρια και Σελήνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και 10 να τραυματιστούν. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα 2 θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε δήλωσή του, Αντώνης Σαμαράς κάνει λόγο για διεθνή πειρατεία και κατηγορεί την κυβέρνηση για καταφαντασία ήρεμα νερά. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Όλα σε θυμίζουν.
4: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 36 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ. Κοσκετζόγλου έφυγε. Πρέπει να πάει στην συνέντευξη τύπου του Νίκολιτς. Είναι στη Σόφια. Ήταν μαζί μας μια ώρα. Άλλη μια ώρα είναι μαζί μας ο Γιώργος Τσανάκας από τις 5. Και συνεχίζουμε με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αλλά πρώτα κάτι άλλο.
1: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Γιώργο.
2: Για πες.
0: Το μάτς της ημέρας σημαίνει Κάζα Πία Μπενφίκα, φίλε.
2: Α, νόμιζα ότι θα βάζεις Ηρακλή Βόλο. Κάζα Πία Μπενφίκα,
0: Ναι.
2: Θα πω γκολ Παυλίδη.
0: Εγώ θα πω...
2: Βάζουν γκολ εκεί οι Έλληνες, οπότε...
0: Ναι, εγώ θα πω διπλό και over.
1: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό.
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
6: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Big Wins for FM 94,6.
0: Πάμε στα μηνύματα.
2: Τασού.
0: Έλα, έλα.
2: Sporting, είδες προχθές?
0: Πώς δεν είδα.
2: Κάθεσα και εγώ και ένα μεξίδι να δω ένα ημίχρονο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, καλά πήγαν, καλά πήγαν. Αν και πίσω μπάζουν έτσι σαν ομάδα πολύ.
0: Κοίτα, πήγε να πας το ίδιο που είπατε την προηγούμενη φορά που προηγήθηκε 0-2 και έγινε 2-2. Πάλι το ίδιο πήγε να γίνει.
2: Ναι.
0: Είναι σε τρομερή κατάσταση ο Ιωαννίδης. Σε τρομερή.
2: Έχει ξεκινήσει πολύ καλά.
0: Ο οποίος έχει, φαίνεται ότι έχει δουλέψει πολύ το καλοκαίρι. Έχει πεισμώσει διότι είχε αυτόν τον τραυματισμό πέρσι που το πήγε πολύ πίσω και έχει κερδίσει θέση βασικού. Δηλαδή δεν παίζει ο Σουάρες, παίζει αυτός.
2: Ναι, και είναι πολύ καλός συνδέφορος ο Σουάρες.
0: Ναι. Μα δεν το βλέπεις τώρα. Κάνει assist, βάζει γκολ, είναι μέσα στις φάσεις. Δεν είναι.
2: Ναι, έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Και τον γκολ που βάζει πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
2: Πάνω στον άλλο, δηλαδή.
0: Αυτό το κλασικό συνδέφορο γκολ είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Αλλά έχεις ένα δίκιο. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι είναι ανέτοιμο ακόμα, μωρέ. Γι' αυτό και αυτή. Δηλαδή, ο τρόπος που δέχονται τα γκολ στο δεύτερο μήχρονο είναι πολύ εύκολος. Καταλαβαίνεις.
2: Ναι, σαν να κατεβάζουν ταχύτητα, σαν να σβήνουν τελείως είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, λέει ένας φίλος εδώ, είμαι ο παδός του Πανεκού από επαρχία. Κάθε φορά που θέλω να δω την ομάδα μου κοστίζει πάνω από 100 ευρώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ένα μπράβο. Καλό θα ήταν να σταματήσει η γκρίνια για λίγο, έτσι η αλλαγή. Δεν έχεις άδικο, φίλε μου. Να είσαι καλά. Καλός ο Τσάπρος, αλλά μην ξεκινάει να γυρνάει πίσω στην άμυνα. Θέλει δουλειά ακόμα. Θέλει προσαρμογή ο Τσάπρος, παιδιά. Είναι διαφορετικό να παίζει στο Λιβαδιακό, διαφορετικό να παίζει στο Παναθηναϊκό. Άλλες απαιτήσεις. Την μπάλα δεν την ξέχασε το παιδί. Από τους κορυφαίους μπακ του πρωταθλήματος θα πέσει. Έτσι. Με το χρόνο θα προσαρμοστεί και θα είναι πολύ καλός και αμυντικά. Τάσο πρέπει παίκτη σαν τον Τέλεια να πηγαίνουν έξω, όχι όμως με ποσό λιγότερο από τον Κοστούλα, ίδιο με το Φώτη, όταν παικτικά είναι κλάσης ανώτερος. Μάκης Ηράκλειο, δεν παίζει ρόλο το αν είναι παικτικά κλάσης ανώτερος. Παίζει ρόλο αν ο συγκεκριμένος παίκτης παίζει τη Champions League, σε ποιες διοργανώσεις παίζει. Ο Κοστούλας το ποσό το πήρε και η ηλικία παίζει ρόλο. Τα τρία χρόνια στην Ευρώπη, να ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ο Κοστούλας πόσο χρόνο πήγε με 45 στην Brighton, Γιώργο?
2: Με 40 πήγε.
0: Με 40.
2: 18 χρόνια.
0: 18. Ο Κωνσταντίνος πήγε 23 με 30.
2: Ναι.
0: Και ο Κωνσταντίνος έκανε τη Champions League.
2: Πάει και το τέτοιο μου, το Youth League την προηγούμενη.
0: Το Youth League είχε πάρει. Εντάξει. Είναι...
2: Έπαιξε δηλαδή κατευθείαν μετά League Phase, Europa League, ήταν πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Πολύ καλός. Πήρε double.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό παίζουν μεγάλο ρόλο αυτά. Λοιπόν... Τάσο, δύο νίκες θέλουμε για την βαθμολογία και της ομάδας μας. Παιδιά, να πούμε ότι τώρα δεν μετράνε τα αποτελέσματα στην βαθμολογία των ομάδων, μετράει στην βαθμολογία της χώρας. Νομίζω οι ομάδες παίρνουν την πρόκριση μόνο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι βαθμοί μετράνε από τη League Phase και μετά. Μάλιστα, Τάσο, άρα έτσι όπως μας τα λες, μπορεί και να μην πάρει χάπια, γιατί μπορεί και να μην βρει. Είμαι ξεκάθαρος αυτά που λέω. Έτσι. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει ένα παίκτη εκεί που θα κάνει τη διαφορά. Αν είναι να πάρει ένα σαν για αυτούς που θα έχει, δεν θα πάρει. Ξεκάθαρος είμαι. Έτσι. Λοιπόν. Ο Γιώργος από το Μαϊάμι. Αυτή είναι πιο δύσκολη από τη ΣΕΚΑ. Ναι, φίλε μου, Γιώργο. Πολύ πιο δύσκολη, πολύ πιο ομάδα. Έχει ρίξει προπονήσεις, πάλι θα έχουν βαριά πόδια. Οι προπονήσεις έχουν μια συγκεκριμένη ένταση, περνάνε όμως και ημέρες, έτσι. Περνάνε ημέρες. Οπότε και με την ΤΣΣΚΑ στη Σόφια δεν είχε σε τριξίματα τόσο κακή εικόνα η ομάδα όσο είχε στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι, ήταν καλύτερη.
2: Τάσο, αυτοί έχουν ξεκινήσει πρωτάθλημα.
0: Ναι, και έχουν τώρα έχουν παίξει 4 παιχνίδια και άλλο 3 και τώρα έχουν αναβάλει και τα 2 ενώπιση του Παναθηναϊκού. Δεν έπαιξαν ούτε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ούτε αυτό που θα έρθει.
2: Έχουν ρυθμό, καλό δηλαδή.
0: Ναι, έχουν ρυθμό, έχουν. Πρέπει ο κόσμος να στηρίξει, λέει ο Γιώργος. Ναι, πιστεύω ότι όσοι θα πάνε θα στηρίξουν. Ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε για τα εισιτήρια του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Υπάρχει ρεπορτάζ του κύριου Πετρίδη. Ο Γιώργος νομίζω είναι σε άδεια, φίλε μου. Δεν ξέρω κάτι. Το κέντρο της ομάδας παίζει χωρίς ένταση και δημιουργία. Φωνάζει η ομάδα για παίκτες προσωπικότητας και ποιότητας και εκπτώσεις τελειώνουν. Σάκης Γουέμπλι. Σάκη μου, η ομάδα φωνάζει ότι θέλει χρόνο για να γίνει ομάδα. Έτσι. Αυτό φωνάζει καταρχάς. Με 8-9 νέους παίκτες, νέες μεταγραφές, καμία ομάδα δεν μπορεί Ιούλιο και Αύγουστο μήνα να είναι έτοιμη. Καμία. Στον πλανήτη Γη, όχι στην Ελλάδα. Λοιπόν. Κάποιοι από εσάς θέλετε οι ομάδες να πετάνε από τον Αύγουστο και να κάνουν παπάδες οι παίκτες. Δεν γίνονται αυτά. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Δεν θα κάτσω να τα αναλύσω τώρα.
2: Μπορούν και να πετάνε τάσο και μετά να τη δίνουμε στη χρονιά να κάνουν τα κοιλιά.
0: Μπράβο, ακριβώς. Επεκτείνεται το κοροπή. Το κοροπή έχει επεκταθεί ήδη. Έχει πάρει Παναθηναϊκός και μια έκταση από εκεί και ουσιαστικά εκεί έχουν την καταστάσει απέναντι από τις εγκαταστάσεις της πρώτης ομάδας. Και εκεί κάνουν προπονήσεις ακαδημίες με πάρα πολλά γήπεδα. Με ξενώνες. Έχει επεκταθεί πάρα πολύ το κορόπι. Καλησπέρα, φίλος που έστειλε το μήνυμα για τον Κοτσόλη. Μάλλον έχει πρότυπο τον κύριο Μαμεβασιώτη. Αλέκο από Γιούπολη. Έχεις δίκιο, Αλέκο. Έχεις δίκιο. Όπως ο Ηρακλής αλλάζει τους τεχνικούς διευθυντές κάθε 15 μέρες. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν ανοίγει παέτη μεταβίβαση τη διαρκεία για να μπορούμε να έχουμε περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Συμφωνώ. Είναι κάτι που εξετάζεται και δεν αποκλείω να γίνει του χρόνου. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν γίνεται ούτε από την ΠΑΕ ούτε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν το κάνει ούτε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν. Έστω ότι είχαμε όλους στο Παναθηναϊκό σε καλή κατάσταση. Ποια θα έλεγε στην βασική δεκάδα. Βασική με πολλές αγωγικά. Ελπίζω να καταλαβαίνετε εννοώ. Πένια, Καλάμπρια. Κρίστιανσεν, Ντεφράι και ο Φαντρόκελεν, Καμαρά, Κάγκουα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Λιβάι, Ντέσες. Αυτό βλέπω εγώ με όλους υγιείς. Όποιο ξέρει ο ποδόσφαιρο γνωρίζει καλά ότι ο Πάλμερ Μπράουν δεν μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό επαγγελματισμό. Μα ο Πάλμερ Μπράουν, φίλε μου, αν μείνει στον Παναθηναϊκό, δεν μείνει για παράδειγμα. Θα μείνει να παίξει 8-10 παιχνίδια το χρόνο. Υπάρχουν 3 στόπερ τα οποία είναι βασικότατα και τα οποία έχουν κάνει πρωταθλητισμό. Ο Ντεφράι, αρχηγός της Ίντερ, έτσι, με πολλές σκούπες και τεράστια προσωπικότητα. Ο Φαντρόκελεν είναι ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός. Ο Κάτρης είναι ένα παιδί το οποίο εξελίσσεται και είδαμε πέρσι τι έκανε. Οπότε τώρα μιλάμε για το τέταρτο στόπερ το οποίο θα παίξει 10 μάτς. Okay. Λοιπόν, το Μπαμ λέει: πιστεύεις το Μπαμ στο 8 θα μπορούσε να εννοεί, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δεν ξέρω για Μπαμ, φίλε μου. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι στο Παναθηναϊκό θέλω να παίξει που θα κάνει διαφορά. Έτσι. Για τον Άδε δεν το πιστεύω εγώ. Διότι ο Ναή, παιδιά, έχει στο μυαλό του να πάει χωρίς πλάκα τώρα. Θυμάστε City και στην Μπαρσελόνα. Και μάλιστα είχε αναφερθεί και ένα δημοσίευμα σε περίπτωση της Μπαρσελόνα. Έτσι. Και υπήρχε μια πρόταση από τη Σαουδική Αραβία που δεν έχει πάει ακόμα. Δεν ξέρω ποια θα είναι τελική το απόφαση. Το βλέπω απίθανο να πάρει μια απόφαση στην Ελλάδα. Με τα σημερινά δεδομένα. Καλά και ο Μπενίτεθ προπονητής του πρωταθλητισμού ήταν και τον φάγαμε. Ρέμιζε τάσο μου με τον Νίστρουπ που είναι στη σειρά είναι. Καλά, ο Μπενίτεθ καταρχάς δεν είναι τη σειρά στον Νίστρουπ. Ένα προπονητής που τα τελευταία τρία χρόνια έχει πάρει δύο double με την Κοπεχάγη στην Ανή. Έχει παίξει Champions League με την Κοπεχάγη, ήταν εξαιρετική η Κοπεχάγη. Την καθιέρωσε στο Champions League. Ο Μπενίτεθ ήταν ένα προπονητής του πρωταθλητισμού πριν από 20 χρόνια. Τα χρόνια όμως περνάνε. Και δεν είναι κάτι που το λέω τώρα. Το έλεγα όταν ήρθε ο Μπενίτεθ στο Παναθηναϊκό, ότι για μένα ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν την έκανα αυτή την επιλογή. Συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Συγκρίνεις έναν σύγχρονο προπονητή με έναν προπονητή του 2000. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Που από το 2000 και μετά στις ομάδες πήγε, απολύθηκε. Σε όσες ομάδες που πήγε. Λοιπόν. Τάσο, όντως κάτι καλό χτίζουμε φέτος, αλλά αυτό το μετοχτάρι έχει γίνει για φίλη της Άρτας. Έχει καθυστερήσει υπόθεση αυτό και μπορεί να μας κοστίσει. Σε τι να μας κοστίσει, φίλε μου. Δηλαδή, θες να πεις ότι αν ο Παναθηναϊκός χτύπα ξύλο δεν περάσει. Τη Χράντε Κράλοβε θα φταίει ότι δεν έχει πάρει το οκτάρι. Πλάκα κάνουμε τώρα. Μιλάμε σοβαρά, παιδιά. Μιλάμε σοβαρά. Δηλαδή, πιστεύετε ότι τώρα, δηλαδή, το ένα παίκτη, ας πούμε, και όχι το σύνολο, είναι αυτό που περνάνε τις ομάδες στην επόμενη φάση. Δεν ισχύει αυτό που λες. Και ξαναλέω ότι όταν έχεις να κάνεις 12 μεταγραφές, 11, και έχεις κάνει τις 10. Και τις έχεις κάνει με εξαιρετικό τρόπο και εξαιρετικό timing. Είναι ντροπή, θα το πω με κεφαλαία γράμματα, να λέμε ότι 11η που είναι ρε παιδιά, 17 Αυγούστου είναι. Περιμένουμε να τη δούμε ρε παιδιά. Δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές. Δεν έχει εκκρεμότητες ο Παναθηναϊκός άλλες 4-5 να πεις τι γίνεται. Θα περιμένουμε να δούμε. Και αν ανάλογα το 8 που θα έρθει, θα είμαστε εδώ να κάνουμε κριτική. Αν δεν είναι καλό. Αλλά είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Έχει κάνει ο Παναθηναϊκός και έχει πάρει δύο stopper top. Έχει πάρει τερματοφύλακα top. Όλα αυτά μέσα σε ένα καλοκαίρι, ξαναλέω, που είχε το Μουντιάλ, ήταν σε εξέλιξη η αγορά, δεν υπήρχε αγορά, είχε πρόβλημα η αγορά. Έτσι. Ένα νέο προπονητή και τα έχει κάνει όλα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και εμείς μιλάμε για το οκτάρι. Ο Κάγκο τι έγινε, τι θέση παίζει. Εξτρέμει ο Κάγκο, οκτάρι είναι ο Κάγκο. Αλλά επειδή δεν παίζει στην Ευρώπη, δεν το βλέπετε, είναι σαν να μην έχει έρθει. Περιμένετε να το δείτε, ρε, παιδιά, να δούμε. Αυτοί που τον βλέπουν στους προπονητές πάντως είναι ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Πέρσι η ΑΕΚ λέει πήρε πρωτάθλημα το Μινέδα στο 8. Πιστεύει με Τσέρνι κάτι αντίστοιχο, έχουμε πιθανότητες. Να σου αντιστρέψει την ερώτηση. Ο Πινέδα δεν ήρθε πέρσι στην ΑΕΚ. Πρόπερσι γιατί το πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα με τον Πινέδα. Γιατί το πήρε, ρε φίλε. Έτσι είναι. Ο Πινέδα έπαιζε και πρόπερσι στην ΑΕΚ. Γιατί το πήρε. Διότι πολύ απλά ο Πινέδα αναδείχθηκε πέρσι και έδειξε αυτό που είναι μέσα από το σύνολο. Πρόπερσι η ΑΕΚ δεν είχε σύνολο και ο Πινέδα ήταν χάλια. Πέρσι που η ΑΕΚ είχε σύνολο, αναδείχθηκε ο Πινέδα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου και θα το λέω. Αν δεν φτιάξει ομάδα ο Παναθηναϊκός, 15 κορυφαίοι παίκτες να έρθουν, πρωτάθλημα δεν θα δει. Τα σύνολα δίνουν το πρωτάθλημα και μέσα από τα σύνολα ανεδεικνύονται οι παίκτες που έχεις. Όσο καλύτερος παίκτης. Φυσικά. Οι προπονητές παίζουν. Οι προπονητές, αυτό λέω. Μέσα από τα σύνολα και οι παίκτες. Όσο καλή είναι φυσικά είναι τόσο το καλύτερο για τις ομάδες, αλλά ο προπονητής ο καλός είναι αυτός που παίρνει το 100% από τον κάθε παίκτη. Και το παράδειγμα του Πινέδα, μια και πολύ σωστά μου το έφερες, αυτό σου το είπα. Σου είπα, πρόπεσε πίσω Πινέδα στην ΑΕΚ, δεν το πήρε το πρωτάθλημα. Γιατί η ΑΕΚ ήταν χαλιά, σαν σύνολο. Χρόνια πολλά, να είσαι καλά, φίλε μου. Θέλω να σου παρακαλώ από καρδιά να μας πεις τι συμβαίνει με Τετέι. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά, είναι δυνατόν για Ρώμα. Κόστος αμυντικό. Γι' αυτό που ξέρω ότι Τετέι είναι ότι υπήρχε μια άλλη ιταλική ομάδα, όχι Ρώμα, πριν από 1,5 μήνα, που είχε ενοχλήσει και είχε πει ότι θα κάνει πρόταση. Δεν υπήρξε κάτι συγκεκριμένο. Προφορικά είχαν πει θα δώσουν 20 με 25 εκατομμύρια. Δεν ήρθε κάτι και από εκεί και πέρα δεν γίνει το παραμικρό. Ούτε για τη Χάλ ξέρουν για κάτι για τον Παναθηναϊκό, ούτε για τον Ρώμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες δύο εβδομάδες, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Σας λέω μέχρι τώρα τι έχει γίνει. Και επειδή βιάστηκες να σου στείλεις το μήνυμα, λες Τάσο φίλε που κολλάς και δεν μου απάντησες το μήνυμα για Τετέι, μήπως φάει φωτιά. Κόστα από τον Ερμητό πρέπει να έχεις υπομονή. Έχουμε 80 μηνύματα, τα βάζω στη σειρά. Δεν γίνεται επειδή το στείλες το μήνυμα 5:30 να το πω 5:31. Προηγούνται αυτοί που μου στείλουμε από τις 4-5 παρατέρα, το καταλάβες. Έλα Γιώργο.
7: Ναι, λοιπόν. Με τον Αντρέ Λουίς τι γίνεται, λέγεται δεν έχει ανακοινωθεί την Κάμσα. Το ίδιο έχει πουληθεί ο Αντρέ Λουίς. Δεν έχει φύγει ο Αντρέ Λουίς, δεν κάνει λάβαινε στη Βραζιλία, στην πατρίδα του. Πρέπει να βγει
2: γραφειοκρατικό είναι το θέμα τώρα. Η γραφειοκρατία ξέρετε ότι αργεί λίγο, δηλαδή κάτι, ξέρω εγώ, κάρτες εργασίας, λέγοντας άδειες παραμονής και τέτοια, όλα αυτά τα χαρτιά, αυτά είναι τα χαρτιά που είναι να φτιαχτούν. Υπάρχει ανταλλαγή γκράπων ανάμεσα στο Ολυμπιακό και την Κάνθα, τα πάντα όλα. Και μόλις βγάλει αυτά τα απαραίτητα χαρτιά που χρειάζονται, τότε θα ταξιδέψει για τις ΗΠΑ για το Κάνσας και να ανακοινωθεί και να παίξει με την νέα εβδομάδα. Δεν υπάρχει κάτι, για μην αγχώνες. Δηλαδή, αν υπήρχε κάτι, είχε χαλάσει, θα το λέγαμε. Δεν ασφαλείς. Αν δεν γνωρίζουμε κάτι, δεν το δημοσιεύουμε και μάλιστα με τόση σιγουριά. Ποτέ ο Μαρινάκης δεν έδειξε τον προπονητή, λέει, και τον κάλεσε ραντεβού, αν θυμάσαι, μάλλον δεν υπάρχει αυτό, ψάχτατε. Παιδιά, πάλι ξαναλέω, είπα ότι δεν είπαμε τίποτα με σιγουριά, είπαμε ότι ήταν δύσκολη η θέση του. Μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό, Τρίτη έγινε ο αποκλεισμός, Τετάρτη το πρωί, στο Βάιο, και η συνάντηση, γιατί δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση οτιδήποτε για συνάντηση των δύο ανδρών, η συνάντηση είναι την Παρασκευή. Ή δεν θέλει να καταλάβετε ή κάντε πως δεν καταλαβαίνετε. Ή δεν καταλαβαίνετε κανονικά, τι να πω. Γιατί ξεκίνησαν τώρα τις μεταγραφές, λέει ο Νίκος, και έχει νωρίτερα πρέπει να αποκλειστούμε ο Champions League πρώτα. Αυτό είναι ένα λάθος, ασφαλώς. Αυτό είναι ένα λάθος. Ο Ολυμπιακός έπρεπε νωρίτερα να έχει κάνει και άλλες κινήσεις. Παιδιά, ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει αρχής Ιουνίου εκείνον τον Χάφης Βαγεκάνο, ξεχνάω πώς το λένε, τον Ουνάι Λόπεθ. Αρχές Ιουνίου δεν είχε ξεκινήσει καν προετοιμασία τίποτα και φτάσαμε 17 Αυγούστου σήμερα που ανακοινώθηκε ο πρώτος Χάφης. Πέρασαν 2 μήνες, 2,5. Είναι λάθος αυτό, τι να κάνουμε τώρα. Έφυγαν και άλλοι παίκτες. Έπρεπε να αναπληρωθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Τι να κάνουμε τώρα. Έγιναν λάθη από όλες τις πλευρές.
0: Έχουμε ένα μάσκι πέλου. Άθενς Καλυθέα, ΑΕΛ Νόβιμπετ 0-1 στο ημίχρονο. Πρώτος, συνεχίζει Γιώργο.
2: Ωραία. Γιατί ο Ολυμπιακός Λιθέος έχει σπράξει αρκετά όχι λες απαντήσεις υποψήφιων παιχτών. Υποψηφίων παιχτών. Δηλαδή εντάξει, έχει χτυπήσει και αρκετά ψηλά ο Ολυμπιακός πάντως. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ας πούμε για παράδειγμα ότι Τραουή που ήθελε ο Ολυμπιακός ήταν μια τρομερή περίπτωση. Και ότι Τραουή σε κάποιους κακοφάνηκε επειδή δεν ήρθε στον Ολυμπιακό και πήγε στη Λανς, μου λέγατε πια Λανς, που η Λανς πέσει και δεύτερη τρίτη στη Γαλλία, τέξε Champions League, έπαιξε βασικός μέχρι το 1975, στο γαλλικό πρωτάθλημα τα καλύτερα στον κόσμο, και κατέκτησε το Super Cup με τη Λανς κόντρα στην Παρί. Εσείς νομίζετε ότι η Λανς ότι είναι η... Τι να πω τώρα, ότι είναι, δεν ξέρω και εγώ τι, ότι είναι ο Πανηλιακός. Με 4-5 παίκτες λέει ακόμα δεν κερδίζουμε τρόπαιο, okay. Θα πάρει ένα extreme day και πέρα θα τρώμε πάλι στη μάπα, λέει το Ζέλσον και το Φορτούνι και το Ροντινέ. Όλοι σας φαίνεται, παιδιά, όλοι. Ο Μέντι λέει χαλάει τα μανατζερελίκια και πήγατε να τον φάτε, αλλά ο κόσμος δεν τρώει σανό και σας έγραξε. Okay. Λοιπόν, δηλαδή θα μείνει λέει ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι στα φορ ή ο Ζέλσον στα extreme και ο Μουζακίτη στα χάφ, αυτό μας λέτε. Δηλαδή εσύ δεν θέλεις να μείνει ο Ελκαμπή. Ο Ταρέμι δεν θα μείνει. Ο Ελκαμπή δεν θα μείνει. Ο Ζέλσον δεν θέλεις. Ο Μουζακίτης δεν θέλεις. Okay. Να δούμε και πόσοι Έλληνες θα υπάρχουν στο τέλος. Άμα φύγει και ο Μουζακίτης που λες. Ναι, λέει, λες και ο Φρόιλερ είναι Βαλμπουενά ή καδιάσορ, είναι αυτά που λέτε. Επειδή ο Βαλμπουενά από τη Φενέρ Μπαχτέρθε, από την Τουρκία. Από την Τουρκία 8 στους 10 ποδοσφαιριστές που έρχονται Ελλάδα ή πάνε κάπου αλλού, σύνδεση είναι παλέμαχοι. Τελειωμένοι παίχτες είναι σύνδεση από την Τουρκία όταν φεύγουν. Και είναι 34 ο Βαλμπουενά. 34 ο Καμπιάσο. Μάλλον δεν έχετε δει την καριέρα του Φρόιλερ. Έπαιζε στην Αταλάντα του Γκασπερίνη 6 χρόνια, σερί. Μάλλον είναι τυχαίο. Ο Γκασπερίνη γι' αυτός άσχετος. Ωραία, λογικά και τον έβαζε στην 11η του. Πάμε για ένα ακόμα εξτρέμ. Αν φύγει ο Ζέλσον, λέει ότι θέλουμε κι άλλον. Θα το δούμε εκεί. Αλλά δεν νομίζω. Αν φύγει ο Ζέλσον, θα πάρει άλλον εξτρέμ, νομίζω. Εκτός από τον δεύτερο χαφ, λέει και το φορ, θα πάμε για ακόμα 3 κινήσεις αριστερό και δεξί μπακ εξτρέμ, ναι, έτσι φαίνεται. Δηλαδή 5 μίνιμουμ ακόμα βλέπω εγώ. Εάν θέλει ο Ολυμπιακός να κρατήσει το Μοντιλίμπα λέει και να διώξει τους παίκτες, τότε θα πρέπει να κάνει άμεσα πάνω από 10 μεταγραφές. Έχει κάνει 11 και με τους δύο που ήρθαν σήμερα, ο ένας ανακοινώθηκε ο άλλος ήδη σήμερα, πάει στις 13. Θα κάνει 23 μεταγραφές. Εντάξει παιδιά, άμα είναι τότε θα περιμένουμε όμως το Φεβρουάριο για να δούμε λίγο την ομάδα να προσπαθεί να βρεθεί μέσα στο γήπεδο με 23 μεταγραφές που λέτε. Πρέπει να πάρει για κάποιον Έλληνας ο Ολυμπιακός, λέει, έχει πολύ λίγους. Πρέπει να πάρει, πρέπει, παιδιά, ναι, 100%. Αν φύγει ο Μπρούνο, για παράδειγμα, αν έρθει πρόσδειο ο Μπρούνο, εκεί θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να κινηθεί για κάτι, στο αριστερά δόλος άμυνας. Είτε αυτός είναι ο Βίχος, για μένα καλύτερη περίπτωση, είτε ο Λυκογιάννης μετά, θυμήκαμε, ξεχάσαμε, δεν έρχεται. Και ποιος άλλος υπάρχει, ο Ζαχαρίτης, αυτή. Αλλά για μένα, αν πήγε κάποιον Ολυμπιακός, θα πάει για τον Δίχο, για τον Λυκογιάννη, για παράδειγμα. Και για άλλον Έλληνα κάποιον, όπως είπα, τον Τσαντίλα, που είναι ένας εξελίξιμος center for, είναι 19 χρονών, ένα είναι για τρίτος. Και άλλο ένα μήνυμα, αν ο αριστερός μπακ που πήραμε, ο Τίκνης Γιάννη, είναι καλύτερος από τον Ορτέγκα, λέει που έφυγε, ναι, είναι καλύτερος. Από αυτά που διαβάζω, δεν έχω δει live, αυτά που διαβάζω από τις συγκρίσεις και διάφορα ακόμα, ειδικά επιθετικά είναι πολύ καλύτερος από τον Ορτέγκα. Αμυντικά δεν είναι πάντα μόνο θέμα παιχτών, είναι θέμα και ομαδικής λειτουργίας και αμυντικής λειτουργίας. Θα πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Αλλά αμυντικά θέλει βελτίωση ο Αρμένιος. Αυτά, τα σώ.
0: Ρωτάει, πάμε ένα τελευταίο, λέει ένας φίλος, τον άκουσα κάτι για ποτές και πανεκό πεθυπάτακο, φίλε μου. Και ο γιος στο Βόλο, να είσαι καλά φίλε. Υπομονή, λέει, αδέσει η ομάδα, συμφωνώ με τον φίλο. Όποιος ξεκινάει καλά Αύγουστο, κάνουν κοιλιά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είδα, θα τα πούμε αύριο.
0: Έγινε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ήταν η ρεπόρτη τις προηγούμενες δύο ώρες. Κώστα και Τζόλου, Γιώργος Ανάκας και Τάσος Νικολογιάννης. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής νότητας, στον Big Wings Sport FM. Γιώργος Γιαννής στις μουσικές. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και ακολουθεί ο εργάτης, ο τεράστιος Νικόλας Ακτύπης. Έτσι. Μην με ρωτάτε που είναι ο έτερος, ο Γιώργος Μαραθιανός. Σήμερα ο Υπουργός Τουρισμού έχει πάει στη Σόφια. Μάλιστα, να ξέρεις, Νικόλα, του έστειλα και οδηγίες τουριστικές. Αν και. Βεβαίως, 7 η ώρα θα έχει και συνέντευξη τύπου ο Νικόλας. Έχω δώσει στον Υπουργό Τουρισμού τουριστικές οδηγίες, ναι, με μήνυμα. Και μου είπε θα τις χρησιμοποιήσει κιόλας. Να είστε καλά, καλή ακρόαση. Τα λέμε, γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και παραχώρηση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Ο αποχωρισμός δεν είναι εύκολος, αλλά αποτελεί φυσική συνέχεια για ένα ταλέντο σαν το Γιάννη. Καλή επιτυχία, μικρή Μάικα, θα σε καμαραίνουμε πάντα, τονίζουν οι Θεσσαλονικείς που έκαναν γνωστό και το δανεισμό με οψιόν αγοράς του επιθετικού Σερίφ Εντιαγέ από τη Samsung Sport. Απορρίφθηκε πρόταση για τον δεξιό μπακ Ρούμπεν Σάντσεθ της Εσπανιόλ, σύμφωνα με τους Ισπανούς. Την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια για τα επόμενα 5 χρόνια ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα και η Ντόρτμουντ. Θα κάνω τα πάντα για να πετύχω εδώ, είπε στις πρώτες δηλώσεις του 23χρονος Άσος. Τον παρακολουθούσαμε καιρό. Ευχαριστούμε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη γεμάτη σεβασμό συνεργασία, τόνισε ο τεχνικός διευθυντής των Βεσφαλών Λάρς Ρίκεν. Σε καλό δρόμο οι επαφές του Ολυμπιακού με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονζάλες, με τους Μεξικανούς να γράφουν ότι ο 23χρονος φόρο ετοιμάζει βαλίτσες για την Ελλάδα. Πουέρτα ή Κάσερες η επόμενη κίνηση των πυρεωτών που μέσα στη μέρα ανακοινώνουν τον Ντικνιζιάν. Είμαι εδώ για ένα νέο ταξίδι, θα παλέψω για τα ερυθρόλευκα, το πρώτο μήνυμα του Φρόιλερ. Στη Σόφια βρίσκεται η ΑΕΚ για τον αυριανό αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League. Στις 7 η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα. Περισσότερα από 38.000 εισιτήρια έχουν διαθέσει οι Βούλγαροι. Συμβόλαιο μέχρι το 2030 αναμένεται να υπογράψει ο Κέρβιν Αριάγα. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Χράντετς Κράλοβε. Δεν επιβεβαιώνονται δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος του Τριφυλιού για τον Μάγνουσον της Χάρτς. Επίσκεψη παικτών στο Βοτανικό που φτιάχνεται το νέο γήπεδο αποκάλυψε μέσω βίντεο η χορηγός της ομάδας Superbet. Κρίσιμη εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Άρη. Μέσα στη μέρα ανακοινώνεται ο Πορτογάλος τερματοφύλακας Ρικάρντο Βέλιο, δεδομένη συμφωνία με την Νότιχαμ Φόρεστ για τον Ομάρ Ρίτσαρντς. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις με τη Sporting Kansas για τον Μανού Γκαρθία και με τη Λεύσκη Σόφιας για τον Κριστιαν Μακούν. Τη φανέλα της νέας σεζόν αποκάλυψε ο Όφη. Ξεχωρίζει το χαρακτηριστικό Β που συμβολίζει την νίκη, όπως τονίζουν οι κριτικοί στην ανακοίνωση. Την απόκτηση του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κώστα Παπαδάκη, που αγωνιζόταν στη Λεβερκούζεν, έκανε γνωστή η ομάδα του Ηρακλείου. Σε καταρχήν συμφωνία με τη Μίτλεσμπρο για την απόκτηση ως ελεύθερου του ηλικίας 31 ετών τερματοφύλακα Σένι Ντιέγκ, έφτασε ο Ατρόμητος. Άθενς Καλυθέα Ελνόβιμπετ 0-1 στο ημίχρονο της αναμέτρησης που άνοιξε την αυλαία του δεύτερου προκριματικού γύρου του κυπέλλου Ελλάδας Superbet. Σε μία ώρα παίζουν αναγέννηση και τσασάρι σε 9 Ερακλής Βόλος Έλαπετ με τηλεοπτική κάλυψη από Sky Hybrid και Sky αντίστοιχα. Εύκολη χαρακτήριση την απόφαση του να υπογράψει στην ΑΕΚ ο Ντέρικ Βίλιαμς. Είναι ομάδα με σπουδαία ιστορία, παθιασμένους οπαδούς και μεγάλες φιλοδοξίες. Αν υπομονώ να πανηγυρίσουμε μαζί, δήλωσε ο 35χρονος forward. Μπορούμε να κατακτήσουμε το EuroCup στόχος να παίξουμε στη EuroLeague, το μήνυμα του Cambridge στους φίλους του Άρη. Την επιστροφή του Ελί Εντιαγέ ανακοίνωσε Real Madrid. Ο Σενεγαλέζος forward που ήταν μέλος των Μερένχες από το 2021 στο 2025 και στη συνέχεια έπαιξε για ένα χρόνο στη G League, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Και ρωτώ τον Γιώργο Γιαννίση, τον οποίο όλη μέρα αποκαλώ Πάνο Μπουρνά, για να είμαστε ξεκάθαροι. Τι σημασία έχει να βάζεις το κομμάτι που λέει κουράγιο και όπου να είναι τελειώνουν τα παλούκια μανάκι? Δεν καταλαβαίνω. Και εσύ μόλις τώρα δεν έχεις επιστρέψει από την άδειά σου? Δηλαδή και τώρα εσύ περνάς καλά εδώ? Μη χαμογελάς, μίλα, θέλω να σε ακούσει ο κόσμος. Γιατί αλλιώς φαίνεται ότι είμαι ένας ημίτρελος, τέλος πάντων. Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι πραγματικά από το μεσημέρι που τον είδα τον Γιαννίση σήμερα, πιστεύω ότι είναι ο Πάνος Μπουρνάς, μέχρι του σημείου που υπάρχει ένας καλεσμένος, το όνομα του οποίου θα το αποκαλύψω αργότερα. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς καλεσμένος, μα μπαστακώθηκε και έκανα τη συστάση και λέω από εδώ ο Πάνος Μπουρνάς. Δηλαδή, σε τι σημείο? Μελέτη, τι έχεις να πεις για όλα αυτά? Ο Μελέτης είναι ο Σόγαμπρος που έχουμε μπει στη Ζάκυνθο, του δώσαμε την Ελενίτσα μας, το καλύτερό μας κορίτσι. Και μπορείς να πεις τώρα, ξέρεις, ακούει ο πεθερός σου.
1: Εντάξει, ο πεθερός μου δεν ξέρω να ακούει. Τώρα για το Μπουρνά Γιαννίση δεν ξέρω να πω κάτι.
0: Για τη Ζάκυνθο θέλω να μας πεις, αν είσαι ικανοποιημένος από τα προϊόντα γενικά, από την παραγωγή της Ζακύνθου, σε γυναίκες, σε κρεμμύδια και τέτοια πράγματα.
1: Κοίτα, είμαι ικανοποιημένος στο κομμάτι της πρίκας. Είμαι καλυμμένος. Παράγει πλούσιες νύφες. Οπότε για εμάς τα φτωχά παιδιά από το Εγάλεο είναι μια χαρά.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Μελέτης είναι εδώ παρά τη θέλησή του στην πραγματικότητα. Διότι όσοι ακούτε την εκπομπή, τέλος πάντων αυτό το πράγμα που εμείς αποκαλούμε η εκπομπή, γνωρίζετε ότι είχαμε παράνομες δοσοληψίες. Από τη στιγμή που εγώ έμαθα ότι βρίσκεται στη Ζάκυνθο, ζήτησα ένα τοπικό προϊόν και σε αντίθεση με την Κρήτη, εμείς δεν μπορούμε να υπερηφανευόμαστε για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά στα μπελουσιώτικα τα κρεμμύδια δεν μας μπαίνει κανένας. Και νομίζω ότι ήδη παρατήρησες, φίλε Μελέτη, επειδή αποφάσισες να φέρεις 5-6 από δάφτα τα οποία, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, μοιάζουν με αυτές τις σφαίρες που χρησιμοποιούν στο στίβο. Τέτοια πράγματα. Ήδη έχω προχωρήσει σε παράνομο εμπόριο. Δηλαδή, έχω δώσει ένα

0: πολύ μεγάλο στη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και ένα ακόμα μεγαλύτερο, συγγνώμη κιόλας, για το κρεμμύδι, εννοείται. Τον πελουσιώτικο τον νεροκρέμμυδο και ένα ακόμα μεγαλύτερο στην Κωνσταντίνα την Πανούτσα, η οποία στην αρχή θαμπόθηκε. Θαμπόθηκε.
1: Με άγνωστο οικονομικό αντάλλαγμα ακόμα βέβαια.
0: Δεν υπάρχουν οικονομικά ανταλλάγματα, επειδή και οι δύο είναι οι μεγάλες κυρίες της παραγωγής. Ελπίζω αύριο μεθαύριο, ρε παιδί μου, να το βρω μπροστά μου. Με καλή έννοια το λέω.

0: Από τα φανταστικά πράγματα που συμβαίνουν εδώ μέσα είναι και αυτό το οποίο θα περιγράψω τώρα. Και μου έχουν πει, ρε παιδί μου, μην τα πολύ λες αυτά τα πράγματα. Χαλάει η εικόνα του σταθμού κτλ. Άμα ήταν ο σταθμός να πρόσεχε λίγο την εικόνα του, δεν θα βάζε εμένα και τον Μαραθιανό αυτή εδώ την ώρα. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στο Sky Hybrid την ζωντανή μετάδοση, απευθείας μετάδοση της αναμέτρησης της αναγέννησης καρδίτσας με τον Άρη. Υπάρχουν τέσσερις τηλεοράσεις στο στούντιο και αυτοί που αποφάσισαν να ανοίξουν για να παρακολουθούμε λίγο την εξέλιξη του σκορ είναι αυτοί που είναι πίσω μου. Είναι αυτοί που είναι πίσω μου.
1: Ναι, αλλά βλέπω εγώ.
0: Αλλά βλέπεις εσύ. Οπότε είδες μελέτη σούπα. Θα έρθεις εδώ και θα δουλέψεις. Οπότε παρακολουθείς την εξέλιξη εκεί πέρα του σκορ. Για την ώρα δεν υπάρχει σκορ. Είμαστε στο 0-0. Και όποτε χρειαστεί, μας το λες για να συνδεόμαστε με Sky Hybrid. Να παίρνουμε όχι τόσο εικόνα εμείς πλέον, αλλά ο κόσμος να ακούει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Να πούμε ότι είναι ακόμα ένα ματς για το Superbet κύπελλο Ελλάδας σε εξέλιξη. Αυτό ανάμεσα στην Καλυθέα, την Άθενς Καλυθέα για την ΑΕΛ Novibet, 51ο λεπτό, 0-1. Προηγούνται οι Βυσσινοί.

0: Λοιπόν, κανονικά, επειδή κάθεσαι στη θέση του Μαραθιανού, θα έπρεπε τώρα να κάνεις την προκάτη εισαγωγή. Την έχεις μάθει, ακούς την εκπομπή πόσα χρόνια?
1: Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, ακούω. Κοίτα, είμαι την Έλληνα από 8-9 χρόνια. Ακούω πιο πολύ εσάς, οπότε 10 χρόνια. Ξέρω πόσα χρόνια κάνετε.
0: Είμαστε 9 χρόνια.
1: Πρέπει να
0: δηλαδή, πόσα χρόνια είσαι εσύ με τη συμβία σου?
1: Είμαι 9 χρόνια.
0: Ωραία. Και εγώ τα ίδια με τον Μαραθιανό στην εκπομπή. Επομένως, αυτή τη στιγμή ήδη βρήκαμε ένα
1: κοινό σημείο.
0: Ένα κοινό σημείο. Η Έλενα έστειλε ένα μήνυμα. Δεν θα αποκαλύψω ποια Έλενα είναι αυτή. Αγαπημένη μου, αν χρειαστεί κι άλλα, θα σου φέρω εγώ στην επιστροφή μας. Φιλιά πολλά. Όχι άλλα κρεμμύδια, ρε παιδιά. Σε ψάξανε καθόλου στο λιμάνι? Δηλαδή, ήταν την τσάντα σου.
1: Όχι, φορτωμένος. Γιατί ήρθαμε εκτέλ που για όσους ξέρουν βολεύει για διακίνηση. Δεν είναι πολύ ελέγχονται.

0: Λοιπόν, ο Μελέτης δεν έχει μελετήσει αρκετά την προκάτη εισαγωγή του Γιώργου Μαραθιανού και επομένως δεν είναι σε θέση να σας τη μεταφέρει. Επομένως, θα προσπαθήσω εγώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, ό,τι έχω πάρει από την παράδοση τα προηγούμενα 9 χρόνια, αλλά θα το κάνω μετά το πρώτο και απολύτως απαραίτητο, γιατί ήδη εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια κόπωσης στην εκπομπή, μετά το πρώτο και απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν μ' αρέσει να κάνω υποδείξεις στους ανθρώπους, αλλά αυτή τη στιγμή κόντρα στα πιστεύω μου θα πω: ξέρεις, Καραγκιόζη Γιάννηση, τι πρέπει να παίξει μετά από αυτό. Δηλαδή, μετά το UFO πρέπει να ακουστούν οι εξωγήινοι. Χωρίς συζήτηση, τι. Ήδη χάλασε τα μούτρα του, επειδή τι του ζητάω, απλά να κάνει τη δουλειά του. Τι ζητάω εδώ μέσα. Επίσης, σας ενημερώνω ότι ακούτε την εκπομπή δύο λέρες μόνο. Κάτι δεν είπα εδώ. Νομίζω το ρόλο. Δύο λέρες μόνο, φοβερή άρθρωση, λέει και δελτία Καραγκιόζης. Ακούτε την εκπομπή λοιπόν δύο λέρες μόνο με ειδική σύνθεση ειδικής ανάγκης σήμερα. Είμαι δηλαδή εγώ στο στούντιο μαζί με τον Μελέτη, δεν θα πω το επώνυμο, σε σέβομαι λιγάκι. Τον Σόγαμπρο, ο οποίος αρέσκεται στο να φέρνει διάφορα εξωτικά και παράνομα, θα έλεγα, είδη από τα νησιωτικά συμπλέγματα της Ελλάδας. Στην προηγούμενη περίπτωση μας έφερε μπελουσιώτικα νεροκρέμιδα από τη Ζάκυνθο, που όπως λέει φίλος στην Κέρκυρα, λέει τα αποκαλούν κροκάλια. Κροκάλι κανονικά σημαίνει είναι η μεγάλη πέτρα, το μεγάλο βότσαλο.
1: Okay, δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Μοιάζει λίγο. Στη Ζάκυνθο ήσουν την περίοδο που πιάνουν τη μαλλιαρή.
1: Όχι, ακούγεται ύποπτο όμως.
0: Δεν ακούγεται καθόλου ύποπτο. Δεν θυμάμαι με αφορμή ποια θρησκευτική εορτή. Τώρα μέσα στο καλοκαίρι βουτάνε οι Ζακυνθινοί σε παραλίες με βότσαλα. Πώς πέφτουνε, ρε παιδί μου, για το σταυρό.
1: Α, okay.
0: Με τη μόνη διαφορά ότι μιλάμε για καλοκαιρινή περίοδο, άρα ζεστά τα νερά, είναι μια χαρά. Δηλαδή, εμείς οι Ζακυνθινοί δεν είμαστε λήθοι. Καταλαβες. Και βουτάνε και προσπαθούν να πιάσουν μια μαλλιαρή πέτρα. Μια πέτρα, ξέρεις, που έχει πιάσει χορταράκι. Και όποιος πιάσει την καλύτερη και μεγαλύτερη προφανώς μαλλιαρή, θα έχει καλοτυχία τουλάχιστον την υπόλοιπη χρονιά.
1: Όχι, αρκετά πιο ενδιαφέρον έθιμο και κατάλαβα ότι δεν έχει και τόσο ξύλο όσο με το σταυρό. Γιατί έχει πολλές πέτρες.
0: Ναι, και βέβαια στην προκειμένη περίπτωση εδώ πέρα ξέρεις τι γίνεται. Κάποιος μπορεί να έχει φέρει τη δική του μαλλιαρή. Δηλαδή να έχει πάει τις προηγούμενες μέρες, να έχει ψάξει αρκετά το βυθό εκεί πέρα και να έχει βρει τη μαλλιαρή που θα του αλλάξει τη ζωή.
1: Εντάξει, αν κρίνω από το ήθος που έχει το νησί, δύσκολο να κάνει το ίδιο πράγμα.
0: Το ήθος.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, okay. Μιλάμε για το νησί με τις παράνομες συντάξεις τυφλών, έτσι.
1: Εντάξει, αυτό συμβαίνει παντού, τι κάνουμε.
0: Μόνο εγώ δεν πήρα. Λοιπόν, στην επιλογή της μουσικής και ήδη έχει κάνει νερά γιατί δεν έβαλε τους εξωγήινους που ζήτησα. Είναι ο. Θα λέω ο Πάνος Μπουρνάς. Μακάρι να μας ακούει η Εργάνη και να πιστωθεί σε αυτόν μάλλον. Το μεροκάματο, έξω από εδώ, στην επιμέλεια της παραγωγής, είναι η Κωνσταντίνα Πανούτσου, μέσα στο στούντιο, μόλις μπήκε ο Χάρης Χριστόγλου στην αρχή. Άκου, να σου πω. Δεν θέλω να τα ακούσεις ως προσβολή. Στην πραγματικότητα είναι αποθέωση αυτό που θα σου κάνω. Σε ανεβάζω πάρα πολύ. Με την άκρη του ματιού μου, καθώς σε είδα να μπαίνεις, πίστευα ότι είσαι ο Κώστας Μιαούλης.

0: Είχα να ακούσω από τον Ιούλιο που έλειπα. Με λύπη μου διαπίστωσα ότι είσαι ακόμα ηλίθιος. Φαντάσου Μαραθιανός, λέει ο Τζίμις.
1: Και άλλος φίλος,
0: μάλλον για μένα, αλλά τώρα, πώς το έλεγε ο Ali G, that's where you comes in, με τα τέλεια αγγλικά του. Λέει φίλος, δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνεις κάθε μέρα. Ξέρουμε ποια εκπομπή ακούμε. Γιατί την ακούμε, δεν ξέρουμε. Αυτό, αν μπορείς να μας εξηγήσεις, γι' αυτό έχουμε το μελέτη εδώ πέρα που θα μιλήσει ως ακροατής. Τι έχεις πάθει.
1: Και δεν ξέρω, είναι βασικά η ώρα που βολεύει. Ίσως το αμάξι, μέσα,
0: κάτσε λίγο. Η ώρα που βολεύει. Φαντάζεσαι να το πεις αυτό, ρε Σιμελέτη, και απευθύνω το ίδιο ερώτημα και στους ακροατές. Δηλαδή, να βρεθεί σε μία σχέση και να σε ρωτήσει, ξέρεις, από αυτές τις ωραίες συζητήσεις που θέλουν να ξεκινάνε οι γυναίκες, να σου πει, μωρό μου, γιατί με γουστάρεις, γιατί με προτιμάς. Φαντάζεσαι να απαντήσεις με τον ίδιο τρόπο, να πεις, είσαι η σχέση που βολεύει. Σε είδα μπροστά μου, ήσουν ελεύθερη, μου ταιριάζει ακριβώς.
1: Καλύβεις όλα τα τικ. Όχι, είναι, αν το βάλεις όμως ένα πλαίσιο, έχεις τελειώσει ένα 8ωράκι. Στην καλύτερη. Είσαι στο κύφισο κολλημένος.
0: Ωραίο, ναι.
1: Είσαι σε μια φάση που είσαι κομμάτια, λες τι χειρότερο μπορεί να πετύχει.
0: Άνα, γεια σου.
1: Και τότε σου έρχεται μάνα εξ ουρανού. 94,6 δύο λέρες.
0: Ο Τζίμις λέει: όποιος πιάσει τη μεγαλύτερη μαλλιαρή, ρε χτύπη. Κάπως ακούστηκε αυτό για μένα που έχω πονηρό μυαλό. Ρε φίλε Τζίμι, τι να κάνω. Νομίζω αρχές Ιουνίου είναι η μαλλιαρή. Αν μας ακούει κάποιος φίλος από τη Ζάκυνθο, η Έλενα που μας ακούει από τη Ζάκυνθο, ας ρωτήσει το συμπέθερο. Πότε πιάνουμε τη μαλλιαρή και αν ποτέ ο μπαμπάς της έχει καταφέρει να την πιάσει.
1: Αποκλείται γιατί δεν μου έχει πει ποτέ τίποτα. Δεν μου το έχει αναφέρει σαν έθιμο. Δηλαδή τον Άγιο τον έχουμε πει 50 φορές.
0: Να, ο Μπίλος, ο οποίος μας στέλνει από Μόντρεαλ, λέει: αυτή την κομπίνα με τη μαλλιαρή, Πέτρα, την έκανε ο κουμπάρος μου στις Αλικές και στον Αλικανά. Μιλάει για δύο παραθαλάσσια χωριά τουριστικά της Ζακύνθου πριν κάποια χρόνια. Και δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι οι μαλλιαρές φτάνουν για όλους.
1: Οκ, okay, μπορώ να το εφαρμόσω και εγώ πάντως αυτό, δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό που εμείς λέει στη Κεφαλονιά, πάμε δώρο στους Αθηναίους. Τώρα, ρομπόλα νομίζω λέγεται το κρασί, ή ρομπόλα, δεν είμαι σίγουρος. Και εσείς, Ζακυθινή κρεμμύδια, να το δείτε λίγο. Κοίτα, εμείς τη βγάζουμε πολύ πιο φτηνά. Και η αλήθεια είναι ότι με το που βλέπει ο άλλος τον νεροκρέμμυδο του Ζακυθινό, τα χάνει. Σου λέει τι αναβολικά χρησιμοποιείται εκεί.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Τώρα, βέβαια, ένα μπουκάλι κρασί, σου λέει ρομπόλα, εντάξει.
0: Okay. Ένα,
1: ναι. Φέρουμε κι εμείς από το φτιάτι.

0: ξεκινήσεις.
1: Ο φίλος ο Τζόρτζιο λέει: καλησπέρα, είμαι ανόητη. Καλή εβδομάδα να έχετε. Δείτε, κόσμο, τι βρήκε να φλεξάρει το Ραμολί. Κρεμμύδια. Βρέσει. Προσπαθούμε να βρούμε νέες, άνανδρες προσβολές για το κριτικό κουνάβι και εσύ θες πάλι να τραβάς πάνω σου τις κλέπες. Εντάξει, παιδιά, μελέτη, ξέρεις τι λάθος έχουμε κάνει. Έπρεπε να κάνουμε μία ανάρτηση με τα νεροκρέμητα. Θα βγάζαμε ευρυγόνιο φακό για να τα πιάσει όλα. Γιατί και εσύ, βρε αθεόφοβε, έφερες 5. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Πρέπει να ζυγίζουν 250 κιλά το καθένα. Εντάξει, λίγο υπερβολικό.
2: Κοίτα, μαθηματικά είπε, φέρε τουλάχιστον 3.
1: Είπα, τουλάχιστον 3.
2: Μεγαλύτερο του 3. 5 καλύπτει την εξίσωση.
0: Όμως για σένα δεν θα αλλάξω ζωή.
1: Έχει μπλέξει πολύ το Ιόνιο. Ρομπόλα τελικά λέγονται τα κρασιά. Η μαλλιαρή πέτρα λέει είναι σαν την κουνόπετρα στο Λιξούρι. Ομολογώ δεν γνωρίζω. Τώρα που είπαμε Λιξούρι, να βάλουμε κάτι από συνθετικούς, έτσι. Να τιμήσουμε τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες. Γιατί γελάζε. Τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που έχει βγάλει το νησί. Θέλετε λεφτά. Λοιπόν,
2: έχουμε κρεμμύδι στην
1: καλύτερη. Ακούστε. Επειδή δεν κουβαλάω μετρητά πάνω μου. Να σας δώσω από ένα νεροκρέμιδο που έχει πολύ μεγάλη συναισθηματική αξία και να ζητάω κομμάτια από τούδε και στο εξής.
0: Θα σου ζητήσω ακόμα το μυαλό σου να σβήσεις.
1: Δεύτερο γκολ για την ΑΕΛ Νόβιμπεντ στην αναμέτρηση κόντρα στην Άθενς Καλυθέα. Δεύτερη προγραμματική φάση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Καλυθέα, Άθενς Καλυθέα, ΑΕΛ Νόβιμπετ λοιπόν 0-2 στο 63ο λεπτό. Στο 26ο έχει φτάσει η αναμέτρηση της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Άρη, η οποία διεξάγεται, αν δεν κάνω λάθος, στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας, στο γήπεδο του Μακεδονικού. Εκεί παραμένει το 0-0.
0: Εγώ την αρχή και σου λέω πως έχω ζήσει τη νύχτα από παιδί.
1: Ο Τζίμις λέει: καλή εβδομάδα, φιλαράκι, και στην παρέα σου. Μη φας, λέει, θα σου φτιάξουν κρεμμυδόσουπα. Και τώρα άγγιξε ένα άλλο πολύ ευαίσθητο σημείο στη ζωή μου. Γνωστή εταιρεία που φτιάχνει έτοιμες σούπες, δύο είναι όλες και όλες, η μία από τις δύο, παλιότερα έβγαζε και μία κρεμμυδόσουπα, την οποία εγώ χρησιμοποιώ για κάτι άλλο. Δεν θα πω τώρα τι, θα το αφήσω έτσι. Έχει σταματήσει εδώ και κάνα πεντάρι χρόνια, ίσως λιγότερο, να την φέρνει στην Ελλάδα, ενώ έχει μάνει τα ρόσουπες, αυτές τις αειδίες. Και όποτε πηγαίνω εγώ στο εξωτερικό ή πηγαίνει κάποιος άλλος, λέω το νου σου, θέλω να βρεις έναν τρόπο να μου περάσεις 3-4 κρεμμυδόσουπες.
2: Και να το έχεις απόψη κι εγώ να ζητάω όποιες έχετε.
1: Κανονικά. Απλά αν έχεις πάρα πολλές, σου το λέω, ελοχεύει ο κίνδυνος να σου ανοίξουν και να ψάξουν να δουν τι ακριβώς σκόνη είναι αυτό μέσα. Σου το λέω για να έχεις το νου σου. Αλλά όποτε πας στο εξωτερικό, μελέτη, θέλω κρεμμυδόσουπες. Θα σου πω ακριβώς λεπτομέρειες.

Σας υπενθυμίζω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα. Ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής, η εμπειρία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μια εξήγηση προσπαθεί να δώσει φίλος, ο οποίος δεν υπογράφει στο γιατί δηλαδή κάθε κόσμος και ακούει αυτό εδώ το πράγμα. Λέει, εμείς οι υπόλοιποι στόκοι, και θέλω τη γνώμη σου μετά από αυτό το μελέτη, έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με εσάς τους στόκους και επιτέλους ταυτιζόμαστε σε ηλιθιακό επίπεδο που οι φυσιολογικοί εκεί έξω αδυνατούν να κατανοήσουν. Είναι, λέει, το περίφημο σύνδρομο της Στοκοχόλμης. Νιώθεις λίγο έτσι πιο στόκος, ας πούμε, ή νιώθεις καλύτερα, δηλαδή αυτό που σημαίνει να κάνεις μια ανάρτηση στο Facebook, έρχονται οι άλλοι ηλίθιοι που συμφωνούν με σένα και παίρνεις θάρρος. Πιστεύεις ότι η γνώμη σου έχει μια σημασία, έχει αξία.
1: Ναι, ισχύει, είσαι στο echo chamber σου και νομίζεις ότι είναι όλοι σαν
0: εσένα. Πόσα πτυχία αγγλικής έχεις, παιδί μου?
1: Έχω ένα lower και ένα advanced. Εντάξει, είναι ένα Μίτσιγκαν και ένα Κέιμπριτζ.
0: Ωραία, πώς το έπες αυτό το εγγλέζικο?
1: Echo chamber.
0: Echo chamber, δηλαδή.
1: Είναι επίσης ένα δωματιάκι που και ένα αντίλαλο και ακούς μόνο αυτούς που λέτε για μεσένα.
0: Φοβερό.
1: Έτσι δουλεύουν οι αλγόριθμοι.
0: Αυτό το σπούδασες ή είναι από το Πανεπιστήμιο της Ζωής?
1: Από το Πανεπιστήμιο της Ζωής.
0: Μπράνα, γεια σου.
1: Μπήκα σαν ταξί μια φορά και το μάθα.
0: Έτσι, μπράβο.

Λοιπόν, 67 λεπτό Athens Καλυθέα ΑΕΛ Novibet 0-2. 30 λεπτό Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-0. Υπενθυμίζω ότι τη δεύτερη αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο Sky Hybrid. Και από το κανονικό Sky στις 9 έχουμε το τρίτο παιχνίδι της βραδιάς για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Αυτό ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Βόλο Έλαμπετ. Και με αυτές τις πολύ χρηστικές πληροφορίες σας αφήνουμε να κάνουμε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και θα επανέλθουμε εδώ με τον κύριο Μελέτη.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις ΗΠΑ σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης RNI. Αιτιολογώντας την αναβάθμιση, ο οίκος αναφέρει ότι η οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται σταθερά. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 2026. Μετά και από αυτή την προώρη αποπληρωμή, το χρέος μας θα περιοριστεί σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες σε Περιστέρια και Σελήνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και 10 να τραυματιστούν. Ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμό Ρωμά στη Γαστούνη σήμερα, μετά την επίθεση από 3 άτομα έξω από το αστυνομικό τμήμα Πηνιού κατά διάρκεια προσαγωγής ενός 18χρονου Ρωμά. Οι δράστες της επίθεσης στο αστυνομικό τμήμα έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, καθώς δεν εντοπίστηκαν στον καταβλισμό. Κατά τη σημερινή επιχείρηση στον καταβλισμό συνελήφθησαν 18 άτομα για ρευματοκλοπή. Ένα εξαιρετικά σπάνιο απολίθωμα του μεγαλόδοντα, του μεγαλύτερου καρχαρία που έχει ζήσει ποτέ, ανακάλυψαν τυχαία ένας πατέρας με τον 11χρονο γιο του στην ακτή του Νιου Τζέρσι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιστήμονες επιβεβαίωσαν την ταυτότητα του ευρήματος. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Να συνδεθούμε λίγο με Sky για να ακούσουμε αν τελικά μετράει τον γκολ της αναγέννησης Καρδίτσας ή όχι.
1: Ίσως για λίγα εκατοστά εκτεθειμένος ο Ράφα Μίρ. Πάμε λίγο στους δύο πάγκους. Ο Μανώλης έχει κάτι να μας μεταφέρει.
0: Συγγνώμη, ήταν τον γκολ του Άρη. Απλά σήμερα αγωνίζεται με την μπλε εμφάνιση. Γι' αυτό έχει γίνει ιστορία. Τελικά δεν έχει μετρήσει τον γκολ. Παραμένει το 0-0, 37ο λεπτό στην αναμέτρηση της αναγέννησης. Κόντρα στον Άρη για το Superbet, κύπελο Ελλάδας. Υπενθυμίζω ένα μάτσα ακόμα σε εξέλιξη. Αυτό μεταξύ της Athens Καλυθέας και της ΑΕΛ Novibet. 75ο λεπτό, παραμένει το 0-2 εκεί.

0: Αναρωτιέται ο φίλος ο Μανώλης, αφού πρώτα με αποκαλεί ξεμοραμένο και πολύ σωστά το κάνει. Λέει: μπερδεύεις τον ηχολήπτη. Άλλον βλέπεις, άλλον νομίζεις ότι είναι στην παραγωγή. Ο Χονδροθύμιος ακούει. Καταρχάς, όχι, δεν μπέρδεψα τίποτα στην παραγωγή. Μπέρδεψα τον Χάρη με τον Μιαούλη και τον Γιαννήση με τον Μπουρνά. Ειδικά για τη δεύτερη περίπτωση. Δηλαδή, αν δείτε τον Γιαννήση και τον Μπουρνά μαζί, είναι σαν συμμορία. Είναι σαν συμμορία. Μοιάζουν πάρα πολύ και εμφανισιακά και σωματοτυπικά. Πώς να το πω, εάν με έκλεβε ένας από τους δύο και χρειαζόταν να έρθει ο σκίτσογράφος της αστυνομίας να δώσω ακριβή περιγραφή, μετά από λίγα λεπτά θα είχαν συλλάβει τον άλλον. Είναι τόσο απλό. Έχεις δει τον Μπουρνά, φίλε Μελέτη?
1: Όχι.
0: Κοίτα τον Γιαννήση. Ίδιοι είναι.
1: Ισχύει, εντάξει. Η ομοίωση ήταν φανταστική.
0: Είναι ξεκάθαρη. Λοιπόν, ένα ερώτημα από το φίλο τον Κώστα. Λέει: καλησπέρα, σε παρακαλώ, Νικόλα. Ρώτα το φίλο. Εσύ ο φίλο, να ξέρει. Η κοπέλα του. Δεν είναι κοπέλα του. Την έχει στεφανωθεί, έχουν και παιδί. Θέλω να είμαστε ξεκάθαροι εδώ.
1: Έχω και βέρα.
0: Έχει και βέρα, έτσι, μπράβο. Όχι χαρά, βέρα. Λέει: η κοπέλα του, μήπω είναι φιλόλογο ή συγγραφέα? Σοβαρά, δεν κάνω πλάκα. Ευχαριστώ.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι τίποτα από τα δύο.
1: Όχι, τίποτα από τα δύο. Ούτε φιλόλογο ούτε συγγραφέα.
0: Γιατί δεν το. Πουλμούρ, πε είναι.
1: Εντάξει, ναι, αλλά πέρα τι βιβλίο έχει γράψει. Να μπει εδώ και είσαι συγγραφέα. Βραβευμένο.
0: Μα γι' αυτό σου λέω. Έχετε βάλει το σκότο σε ένα πεθαμένο? Σήμερα όχι, το έχουμε βάλει κατά καιρού. Δεν ξέρω αν σου είπα κι άλλο φίλο, έχει ζητήσει τα ματάκια σου με καίνε. Αλλά σήμερα, παιδιά, είναι ιδιαίτερα βαρύ ο Γιαννήση στι παραγγελίε. Ακόμα και εγώ που συνήθω κάνω deal με 5-10 ευρώ με το Γιαννήση, σήμερα αναγκάστηκα να το δώσω 20 ευρώ.

Και ο αδόγκ μου, ο Αντώνης ο Περιπτεράς, ο οποίος συνήθως επιτίθεται στον Μαραθιανό, που είναι ο εύκολος στόχος, όπως καταλαβαίνεις, Μελέτη. Αλλά σήμερα δυστυχώς δεν είναι εδώ και κανονικά θα έπρεπε να επιτεθεί σε σένα, αλλά δεν το κάνει. Λέει: καλησπέρα, εκλεκτε Νικόλα, έχεις μπερδέψει τους σχολείτες δύο φορές. Μίλησες για επιδόματα τυφλών. Πες την αλήθεια, θα χρησιμοποιήσεις το ηχητικό απόσπασμα για να πάρεις και εσύ το επίδομα. Παιδάκι μου, περνάνε τα χρόνια τώρα.

0: Άντε ρε Μελέτη, πες μας κανένα νέο από τη Ζάκυνθο.
1: Έχει τουρισμό φέτος στο νησί ή είναι τα κλασικά που όλοι κλαίγονται ότι τίποτα.
2: Είναι το κλασικό, δεν έχει τίποτα. Σόφια πράγματα, εκεί είναι όλοι, όλα τίγκα. Να στείλουμε τα φυλάκια στον Σταύρο από τη Μικαέλα που λέει από Θεσσαλονίκη, μην τα χάσει ο κακομοίρης.
1: Για πες.
2: Λέει εδώ, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, να στείλω φυλάκια στον Σταύρο από τη Μικαέλα. Και το μεταφέρουμε.
1: Ναι, μήπως είναι για το Σταύρο Χονδροθύμιο, χρειαστεί να πας μέσα στο γραφείο του να τα δώσεις κανονικά. Όχι, όχι, δεν έχει επιστρέψει. Δεν έχει επιστρέψει. Νομίζω από Δευτέρα επιστρέφει ο υπόδικας εδώ και θα αρχίσει ο κάθε κάτεργάρης ή κάτρεγάρης, όπως θέλετε το λέτε, να κάθεται στον πάγκο του. Α, ένα.
2: Cooling break στο.
1: Είναι cooling break για το χορτάρι. Ανοίξανε τα. Πώς λέγονται αυτά, τα sprinklers.
2: Τα
1: back. Έχουν ανοίξει τα back. Δεν φαίνεται να είναι στο πλαίσιο του cooling break πάντως. Πρώτα απ' όλα γιατί μιλάμε, είμαστε στο 42ο λεπτό. Οπότε έχει συμβεί ένα ευχάριστο happening αυτή τη στιγμή. Στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας ανοίξανε τα μπέκ. Από τη στιγμή που δεν ανοίγει το σκορ, σου λέει κάτι πρέπει να ανοίξουμε εδώ. Πάντως έτσι τώρα με τους πίδακες. Με τους πίδακες νερού να πετάγονται έτσι και τόσο μεγάλη ηλιοφάνεια, δεν είναι θέμα χρόνου να εμφανιστούν τα πρώτα ουράνια τόξα, μελέτη. Και να βλέπουμε ποδόσφαιρο με ουράνιο τόξο.
2: Έτσι φαίνεται πως. Το συγγραφικό ταλέντο φαίνεται ο άνθρωπος που είναι. Έχει τις καλές τέχνες μέσα του.
1: Ναι, τις έχω μέσα μου όμως πολύ βαθιά. Στο μεταξύ, πραγματικά, δηλαδή, μόλις τώρα λύθηκε το πρόβλημα, θα έλεγα ότι ακόμα και αν δεν σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, θα άξιζε να μπείτε στο Sky Hybrid. Όσοι δεν το έχετε κάνει πρώτα απ' όλα για να μάθετε τη λειτουργία με το κόκκινο κουμπί, αυτό που λέμε, πώς μπαίνει στο Hybrid, μόνο και μόνο για να δείτε έτσι όλο αυτό το ωραίο, το δροσιστικό θα έλεγα. Τηλεοπτικό περιεχόμενο σήμερα.
2: Ακόμα συνεχίζει να ψεκάζει.
1: Ψεκάζει σε άλλα σημεία του. Α, ναι. Έλα. Καταβάλλονται προσπάθειες πάντως. Καταβάλλονται προσπάθειες. Φαντάζεσαι να αναβληθεί το παιχνίδι λόγω του νερού μετά.
2: Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία. Να κυλάνε την μπάλα και να μην τσουλάει εκεί πέρα.
1: Φοβερό.

0: Να, ο Δημήτρης γνωρίζει περισσότερα από ό,τι ήθελα εγώ να αποκαλύψω. Ίσως να τα έχω πει και παλιότερα, μην τα θυμάμαι ως γέρος που είμαι. Λέει την κρεμμυδόσουπα, την γνωστή, τη χρειάζεσαι για το dip γατάκι. Το καλύτερο dip φτιάχνει. Εγώ στο έχω πει, είμαστε κολλητοί και δεν το ξέρουμε. Ναι, ισχύει. Και μάλιστα έδωσα τη συνταγή. Τη συνταγή. Παίρνει γιαούρτι, βάζει λίγο dip. Και γίνεται φοβερό κρεμμυδό dip και στο μελέτη.
1: Καλά, μην το μάθουν όλοι.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν μπορούν να βρουν πρώτε ύλε.
1: Ήδη έχουμε ζόρι να βρούμε την πρώτη ύλη.
0: Να σου πω κάτι, με τόσο κρεμμύδι που έχει φέρει, απαγορεύεται πλέον να φτιάξω εδώ κρεμμύδο τύπ με κρεμμύδι σκόνη. Θα πρέπει να γίνεται απευθείας. Τώρα αυτό ήταν τυχαίο το κομμάτι που έβαλε στο πλάτσα πλάτσα πλούτσα με το που άνοιξαν τα μπέκ στη Νέα Ευκαρπία.

Νομίζω ήδη απάντησα ουσιαστικά στο φίλο τον Άγγελο και λέει με την κρεμμυδό σου, τι κάνεις, τη φαδό. Και απ' την άλλη, αν αναρωτιέται εσύ όταν σου ζητά να κάνεις τη δουλειά σου, δεν ξυνίζεις. Μόνο όλη την ώρα. Μόνο συνέχεια.

0: Τα φιλιά μου στον Άγγελο τον Πανιολέ που στέλνει για αυτός όπως πάντα τους χαιρετισμούς του. Μ' αρέσει ο φίλος που λέει Κατρεγάρης, θα ήταν ωραίο επίθετο για προπονητή. Αν και εγώ περισσότερο ακούγοντας τη λέξη Κατρεγάρης, περισσότερο φαντάζομαι ένα τρεχαλατζή πλάγιο μπακ, ο οποίος συνέχεια χάνει τη θέση του.
1: Και είναι μόνο στο πάγκο.
0: Όχι, όχι, όχι. Όταν λέω χάνει τη θέση του, εννοώ δεν μπορεί να κρατήσει τη θέση του, ανεβαίνει πάρα πολύ. Πιστεύει ότι, αυτός πιστεύει ότι είναι εξτρέμ.
1: Ροντινέι.
0: Ροντινέι τώρα. Τι ομάδα είσαι εθνικό,
1: Παναθηναϊκός.
0: Τι Ολυμπιακός. Μου το λες τώρα παρατέταρτο.
1: Στο έχω ξαναβεί και την Αλφα που έρθει.
0: Εντάξει, πού να σας θυμάμαι όλους σας.

Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πιάσει το υπονοούμενο Γιαννίσης, γιατί σήμερα είναι αλήθεια, είναι ιδιαίτερα slow, είναι κάπως αργόστροφος. Φωτεινέ, παντογνώστη και σήξη πόλητε αρουραία από δίπλα σαν τεξ, γιατί έχετε παραγωνίσει τόσο πολύ εμάς τους horse faces. Ένα αλογάκι, ένα άλογο φαβορί και για εμάς. Ναι, υπάρχει ένα θέμα με τη βάση, την μουσική. Έχουν γίνει κάποια updates και τα παιδιά εδώ είναι άσχετα που έλεγε. Και κάποια στιγμή θα χάσουν τη θέση τους, οπότε δυσκολεύονται λίγο να βρουν τα κομμάτια. Αλλά εγώ γι' αυτό είμαι εδώ, για να τους καλύπτω. Δεν βγάζω όλα τα πλητά μας στη φόρα, όπως έχετε καταλάβει.

0: Τα φιλιά μας και στην Βερόνικα την Τριναβίτισσα, την γερόντισσα της εκπομπής. Καλησπέρα, αγαπημένη Νιλέρα. Χαιρετισμού στο μελέτη του Σόγαμπρο. Ρομπόλα λέγεται το κρασί. Είχα πάει σε εινοποιείο το μακρινό 2008 με τη Χοροδία και μάλιστα λέει ότι είναι και ωραίο κρασί. Οπότε ξαναπάτε να μου φέρετε. Να σου πω.
1: Ναι.
0: Δίπλα είναι η Κεφαλονιά. Θα πας στις Βολίμες στον Άγιο Νικόλα.
1: Αν έχει και καράβι.
0: Έχει καράβι. Ναι, πόσο, μια μισή ωρίτσα.
1: Ναι, τίποτα.
0: Μια μισή να πας. Μια μισή να γυρίσει, τρεις. Και μια ώρα που θες να πας Βολίμες, πέντε. Και μια ώρα μέχρι να βρει, έξι ωρίτσε θα σου φάει, μωρέ.
1: Εντάξει, μωρέ, δύο εβδομάδε άδεια. Έχω κάτι τέτοιο.
0: Ωραία, σου λέω ότι εγώ την Παρασκευή θα κατέβω Ζάκηθο για λίγο. Θα συναντηθούμε να μου δώσει τι ρομπόλε που έχει φέρει από Κεφαλονιά.

0: Ημίχρονο στην αναμέτρηση της αναγέννησης καρδίτσας με τον Άρη. Παραμένει εκεί το 0-0, δεν έχουμε σκορ. Τέσσερα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του 90 λεπτού. Στο παιχνίδι της Άθενς Καλυθέας με την ΑΕΛ Νόβιμπετ, 0. Ω, μόλις τώρα έγινε 1-2. Μειώνουν λοιπόν οι γηπεδούχοι. Τώρα γιατί κάνω εγώ το Μαραθιανό. Βγάλετε ένα Μαραθιανό να μας τα πει. Αυτή είναι η δουλειά του. Μειώνουν λοιπόν οι γηπεδούχοι, 87 λεπτό Άθενς Καλυθέα. ΑΕΛ Νόβιμπετ 1-2. Επενθυμίζω αυτά τα δύο παιχνίδια διεξάγονται για την δεύτερη φάση, δεύτερη προκριματική φάση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και το βράδυ σε 9 ο Ηρακλής υποδέχεται τον Βόλο Ελαμπετ. Ο φίλος ο Σουτιέν Καμαρά λέει: Νικόλα, με αυτή την γκρεμιδόση που λες, τι μου θύμισες. Και εδώ συνεχίζω να διαβάζω το μήνυμα. Αρχίζω να πιστεύω ότι θα ακούσω κάποια τρελή ιστορία από αυτές, ξέρεις, που λένε και οι ταξιτζίδες εδώ που τα λέμε, οι ψαράδες, οι κυνηγοί. Αλλά δεν έχει καθόλου την τροπή που έφερα εγώ στο κεφάλι μου. Είχα περάσει 1,5 χρόνο στην Τσεχία για σπουδές. Και λες τώρα.
1: Καλά, θα έχει γίνει ο τραχαμός.
0: Και έτρωγα αυτή τη σούπα σαν τρελός. Λέει ο Σουτιέν Καμαρά. Πτυχίο πήρες. Δηλαδή στην πραγματικότητα θα ήθελα να ρωτήσω, κέρασες με αυτή την κρεμμυδόσουπα?
1: Για να ακούει εμάς, ούτε πτυχίο πήρε ούτε θα κέρασε.
0: Τίποτα, λογικά. Τίποτα, άστο.

0: Ο Τζόρτζο λέει: το καλό που του θέλουμε του Λακέ του Παλιόπουλου, αυτό τη Σιγιανή, να παίξει και κότες μέσα στην εβδομάδα. Βλέπει Νικόλα μέσα στην Ευγένεια. Είμαι κότες, δεν παίξαμε νωρίτερα. Παίξαμε τον τύπο στη γωνία. Αλλά όχι κότες.
1: Ναι,
0: εντάξει. Όχι, όχι κότες.
1: Λιλιά να παίξουμε.
0: Λοιπόν, σας είπα νωρίτερα ότι έχουμε ημίχρονο σε αναμέτρηση της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Άρη, όμως στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας, εκτός από την κάμερα του Sky, του Sky Hybrid για την ακρίβεια, βρίσκεται και ο εξαιρετικός Μανώλης Μουσουράκης. Προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να σε πειράξω, αλλά δεν το κάνω, γιατί ξέρω ότι μπορεί να μας ακούνε και συγγενικά σου πρόσωπα αυτή τη στιγμή. Σε είδανε στην τηλεόραση, Μανώλη?
2: Νομίζω όχι.
0: Γιατί?
2: Χαίρετε καταρχάς.
0: Καταρχάς χαίρετε.
2: Γι' αυτό βγήκα και στο ραδιόφωνο να τα πω.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Λοιπόν, χωρίς σκορ, αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Η αναγέννηση Καρδίτσας είναι τυπικά γηπεδούχος. Είμαστε γηπεδο του Μακεδονικού για το παιχνίδι. Χωρίς σκορ, σε ένα πρώτο ημίχρονο που ο Άρης τα έχει βρει σκούρα απέναντι στην διπλή ζώνη άμυνας της ομάδας από την Καρδίτσα. Κυρίως με στατικές φάσεις. Είχε δύο καλές περιπτώσεις με τον Ράτσιτς και τον Φαμπιάνο. Έχει αναγκαστεί κιόλας ο Μιχάλης Γρηγορίου να αλλάξει πλευρές Παλάσιος και Γιαννιώτας με προσπάθεια να βρει περισσότερες ευκαιρίες από σετ παιχνιδί. Εν τέλει, μετά το cooling break, διότι πρέπει να πούμε υπάρχει πάρα πολύ ζέστη εδώ πέρα στην Ευκαρπία, ο Άρης βρήκε τον δρόμο προς τα δεξιά με τον Ράφα Μύρ σε μια ωραία συνδυαστική ενέργεια. Βέβαια, τον goal ακυρώθηκε για offside σε μια φάση που τουλάχιστον για ένα τεταρτάκι και μέχρι και το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, μόλις οι δύο ομάδες πήγαιναν προς τα αποδυτήρια, ο πάγκος του Άρη διαμαρτυρόταν έντονα προς τον διαιτητή, τον κύριο Κατοίκο.
0: Μανολή, θύμισε μου, σε περίπτωση που το ξέρεις και εσύ, γιατί εγώ το αγνοώ, όπως καταλαβαίνεις, όπως τα περισσότερα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. ΒΑΡ δεν υπάρχει?
2: Δεν υπάρχει, όχι.
0: Γι' αυτό. Η αλήθεια είναι πάντως ότι και από την κάμερα του Sky, ξέρεις, δεν ήταν ακριβώς στην ευθεία. Ήταν λίγο πιο μπροστά η κάμερα. Για να, να βάζεις το χέρι σου στη φωτιά ότι ήταν ή δεν ήταν offside.
2: Κοιτάξτε, δεν έχω δει τη φάση. Παρ' όλα αυτά, από τη μετάδοση του Αλέξη Αβούπουλου, από ό,τι έχω καταλάβει, ήταν λίγο πιο πίσω. Ο Ράφα Μέρ καλύπτονταν, θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Αυτά, μία μόλις η τελική για την αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία σε κάθε περίπτωση έχει σταθεί πάρα πολύ καλά και μέχρι στιγμής παίρνει αυτό που θέλει. Αποτέλεσμα μικρό λοιπόν, 0-0.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη, 0-0. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Το ημίχρονο, πλέον είμαστε στις καθυστερήσεις. Άθενς Καλυθέα ΕΛ. Παραμένει το 1-2 έτσι όπως διαμορφώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Χιδέα, αλλά απολύτως δικαιολογημένη η επίθεση του φίλου του Κίμωνα από το Ηράκλειο της Κρήτης, τον Γιώργο Γιαννίση. Τον θέλει Γιαννίση για να συνεχίσει. Θα λογοκρίνω λίγο το μήνυμα, δεν το μεταφέρω ακριβώς έτσι όπως τα λέει, γιατί πραγματικά από την τροπή θα πρέπει να παραιτηθείς. Συγγνώμη, αυτά τα τέλος πάντων που ακούμε μπορούν να δώσουν τη θέση τους στη μουσική με την οποία σε γνωρίσαμε. Ή, θα πρέπει να επαναφέρουμε τον Τάκαρο από τη σύνταξη. Ευχαριστώ. Πράξη τα δέοντα, Γιαννίση. Στο κάτω-κάτω της γραφής, εσύ είπες ότι κάποια από τα κομμάτια που είχα φέρει τα έχεις βάλει σε ένα φάκελο. Δεν ξέρεις πού στο καλό το έχεις. Δεν ξέρεις που το έχεις. Σαν τα λεφτά που πάτε, τα κάνετε μασούρια και τα βάζετε στα στρώματα.

0: Δύσκολη μέρα για τον φίλο μας τον Θοδωρή, τον Λεταγίφ. Θα νιώσει και εσύ, Μελέτη. Λέει: καλησπέρα, αγαπημένη Λέρα. Επιστροφή στην κανονικότητα από σήμερα. Ευτυχώς υπάρχετε και την παλεύουμε. Πάντως, αναρωτιέμαι, σήμερα είναι. Α, Δευτέρα, ε.
1: Ναι.
0: Κοίτα, εκτός από το ποιον ηχολήπτη έχουμε, ποιο ηχολήπτη μπήκε, δεν ήξερα ούτε καν τη μέρα τι είναι. Γιατί νομίζω ότι είναι Τετάρτη. Και έλεγα: ποιο επιστρέφει από τις διακοπές του Τετάρτη.
1: Εντάξει, δεν είναι κανονικότητα ακόμα. Οι δρόμοι δεν είναι ακόμα επιστροφή κανονικότητα.
0: Ναι, αλλά...
1: Ειδικά για τον Λεταρίφ.
0: Ο Λεταρίφ, ναι, αλλά σου λέει: εγώ μπήκα μέσα στο εργοστάσιο τώρα, στο πανεπιστήμιο. Δουλεύω. Αλήθεια τώρα. Θοδωρή, εφόσον μας ακούς, αφού στέλνεις και μήνυμα, είναι καλύτερα τώρα που είναι άδειοι δρόμοι, αλλά λιγότερο το μεροκάματο, ή προτιμάς, αν πέφτει και τον παγιόκο, να γίνεται κακομοίρα, να μπορέσεις να βγάλεις και τα νεύρα σου σε έναν άλλο φιλόδηγο, σε ένα φανάρι, να του πεις κάτι, να σου πει και εκείνο.
1: Να κάνει μια διάλεξη.
0: Μια διάλεξη, χωρίς να φτάνουμε σε βιοπραγία, έτσι. Εγώ είμαι υπέρ, αλλά όχι της βιοπραγίας. Και έχω καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, δηλαδή είμαι υπέρ των τσακωμών, αλλά όχι της βιοπραγίας, διότι όσο μεγαλώνεις, θα το καταλάβεις και εσύ αυτό, παιδί μου, αυξάνεται επικίνδυνα ο αριθμός των ανθρώπων που θα ήθελες απλά να δείρεις, αλλά μειώνεται δραματικά ο αριθμός των ανθρώπων που είσαι σε θέση να δείρεις. Καταλαβες. Οπότε αυτός ο συσχετισμός δεν βγαίνει καθόλου καλά.
1: Θέλει ταλέντο πάντως, να μπορείς να ξέρεις να τσακώνεσαι μέχρι το σημείο που δεν προκαλείς τη βιοπραγία.
0: Ή να έχεις ελεύθερο πεδίο και πολύ καλή πρώτη. Πολύ καλή πρώτη ταχύτητα. Λοιπόν, αν δεν μου λέτε ψέματα, έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Γιώργο Μαραθιανό, διότι σε 5 λεπτά από τώρα ξεκινά η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ο εξαιρετικός συνάδελφος είναι εκεί για να κάνει τη δουλειά του. Γιώργο, μας ακούς?
2: Θα ήθελες να σου λένε ψέματα. Θα ήθελες. Ούτε και από εδώ θα σε κυνηγάω, και από τη Βουλγαρία θα σε κυνηγάω.
0: Γιατί το λες, να σου πω. Το λες σαν τον Πλεύρη στα Εξάρχεια, λίγο.
2: Μπράβο, ναι. Γιατί είμαστε λίγο πριν ξεκινήσει εδώ η συνέντευξη τύπου πριν το παιχνίδι της Λεύσκη με την ΑΕΚ. Τώρα μόλις έφτασε ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Λάζαρος Ρώτα, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τους παίκτες της ΑΕΚ. Οπότε δεν θα χρειάζεται να πω πολλά εγώ. Θα ακούσω απευθείας και τον προπονητή της ΑΕΚ και τον δεξιό μπακ της Ένωσης, οι οποίοι θα μιλήσουν σε πολύ λίγο. Να σου πω ότι είναι κρίμα που δεν μπορώ να μεταφέρω μια απευθείας εικόνα της αίθουσας συνέντευξης τύπου εδώ. Είναι κάτι μεταξύ εκλογικού κέντρου
0: Τέλεια.
2: Και κτήματος για βαφτίσια.
0: Άρα εσύ νιώθεις τώρα περίφημα εκεί πέρα.
2: Ναι. Μπαίνοντας μέσα, περίμενα κάποιος να με ρωτήσει αν είμαι του γαμπρού ή της νύφης. Αλλά το αποφύγαμε. Και φαντάσου ότι αυτό είναι το καλό τους γήπεδο τώρα εδώ.
0: Το θυμάμαι, τα λέγαμε εδώ πέρα με τον Νικολογιάννη. Ξέρεις που είναι λίγο σκυταλοδρομία το ποιος θα παίξει εκεί πέρα.
2: Μπράβο.
0: Να σου πω, μένεις και στο ίδιο δωμάτιο που έμεινε ο Τάσος?
2: Α, όχι. Είχα σκεφτεί να το ζητήσω, αλλά τελικά όχι. Πρέπει να το έχουν σφραγίσει αυτό και να το εξέπτουν από εκεί πέρα.
0: Γιατί άκουσα νωρίτερα τον αξιόλογο Κώστα Κετζόγλου να λέει ότι εσύ και ο Κώστας ήσασταν οι τελευταίοι που τακτοποιηθήκατε στα δωμάτια σας.
2: Θα τις κάνω τις σχετικές καταγγελίες αύριο, γιατί για αυτό το κόλπο προς το παρόν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Έχουν πάρει θέση τώρα και ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Λάζαρος Ρώτα. Και ο Τάσος Τσαντάλης, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου της ΑΕΚ. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει, αν θα μιλήσει πρώτα ο Λάζαρος Ρώτα. Συνήθως αυτό συμβαίνει, δηλαδή. Μιλάει πρώτα ο παίκτης που εκπροσωπεί και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Και μετά ο Μάρκο Νίκολιτς.
0: Για λίγο, να βάλεις μία άνω τελεία, συνάδελφε, να πω ότι στις καθυστερήσεις η ΑΕΛ Νόβιμπετ πετυχαίνει τρίτο γκολ κόντρα στην Άθενς Καλυθέα. Ουσιαστικά κλειδώνει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, αφού πλέον προηγείται 3-1 και νομίζω από στιγμή σε στιγμή θα έχουμε και τη λύση του αγώνα εκεί. Στο ημίχρονο ανακαίνιση καρδίτσας Άρης παραμένει το 0-0 στις 9. Ναι, έχουμε. Είναι τελικό. Άθενς Καλυθέα, ΑΕΛ Νόβιμπετ 1-3. Η ΑΕΛ πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Δεν ξέρω, Γιώργο, πού βρισκόμαστε. Στη Σοφία.
2: Τώρα γίνονται κάποιες τελευταίες ετοιμασίες με τα συνεργεία και περιμένουμε να ξεκινήσει η συνέντευξη. Από ό,τι βλέπω, έχει πάρα πολλούς, να σου πω την αλήθεια, έχει πάρα πολλούς εκπροσώπους του τύπου και Βουλγαρούς.
0: Γιώργο, μάθανε ότι θα πήγαινες εσύ, ρε.
2: Λες να πήγαινες, ναι.
0: Τι άλλο.
2: Θα πήγαινε να αποφύγω τη δημοσιότητα, όχι να την τραβήξω. Τέλος πάντων.
0: Φίλος λέει ότι σαν τον Παχατουρίδη από του Σαμάνου, το Μαεύιος ακούγεται ο Μαραθιανός.
2: Αφού ξέρουν ότι είμαι διακριτικό παλικάρι. Λοιπόν, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Όχι ότι θα κυλούσαν και όλα ιδανικά, ξαναλέω ότι είναι λίγο τεχνολογικά δύσκολες οι συνθήκες. Έχει και DJ εδώ.
0: Και έχει και DJ. Σοβαρά. Ναι. Έχουν το δικό τους Γιαννίση, δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι, έχει DJ και δεν ξέρω, σου λέω, δεν προδιαθέτει ο χώρος ότι θα έχει και μπουφέ. Θα δούμε. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε όταν θα ξεκινήσουμε.
0: Εγώ, να σου πω την αλήθεια, μέχρι
2: έχεις
0: πριν.
2: Παρέα από... Έχεις παρέα από τη έμαθα.
0: Έχω το μελέτη, το σόγαμπρο, έχει έρθει από τη Ζάκυνθο. Μου έχει φέρει νεροκρέμιδα Ζακυνθού, μιλάμε 5 κιλά το ένα. Και ήδη έχω κάνει παράνομο εμπόριο. Δηλαδή, έχω σπρώξει νεροκρέμιδο σε Βαλεντίνα και σε Κωνσταντίνα.
2: Ακούστηκε λίγο περίεργο έτσι που το είπε. Ναι. Φαντάζομαι τα πούλησε, έτσι. Δεν τα
0: μεταφράζω. Τα χάρισα. Εγώ τα πλούτη μου τα μοιράζω εγώ. Και από τη στιγμή που ήταν δώρο, δεν έδωσα ούτε ευρώ. Πλάκα κάνει.
2: Μάλιστα, λοιπόν. Υπάρχει, αν θε να πούμε κάτι άλλο για τα νεροκρέμιδα, μπορούμε. Όχι. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
0: Ωραία, πάμε.
2: Οπότε σα συνδέω.
3: Ακούω την παρουσίαση εδώ στην συνέντευξη του Πονέφου Αυριανού Αγώνα με την Λεύση Σόφια για τα playoffs του Champions League. Μαζί μας είναι φυσικά ο προπονητής μας, ο κ. Μάρκο Νίκολιτς και ο διεθνής αμυντικός μας, ο Λάζαρος Ρότα. Αρχικά θα έχουμε μια τοποθέτηση από τον κύριο Νίκολιτς. Στη συνέχεια θα μπορέσετε να κάνετε τις ερωτήσεις σας στον Λάζαρο, ο οποίος θα αποχωρήσει μετά το τέλος των ερωτήσεων σε εκείνον και θα συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις στον προπονητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον προπονητή μας, coach.
4: Hello to everybody. Καλησπέρα. Here we are, 17 of August, exactly 3 months. Last 17 May, after this last game that we played against Olympiacos in playoffs, Champions League playoff games, very important games. I'm very happy, excited to be here today, and that the big things are finally coming. Yeah, of course it's a bit uncomfortable for us because our opponents have this advantage. They played 10 official games this season already in the legs, so they have it in their legs. 6 games in Champions League and 4 in Championship, opposite of us that we had only one few days ago in the Super Cup. Anyway, it's not simple task for us because we have international team against us with a lot of international players, with a foreign coach, with a lot of fast players. Team could play very direct football and very dangerous in counter-attacks, not only in counter-attacks but also during the game, and very well organized in a set pieces. On the other side, we also have a experienced group of players, very good group of people and players inside AEK, and I have full trust in them that they understand, even it's the beginning of the beginning of the season, but the calendar is what it is. We have one of the most important games now that we have to rise to the moment and to find a way to reach the goal. The goal is to qualify for the group stage. It's a big possibility. I checked some things lately. I think that we have only 5 or 6 players who have some minutes and some games in Champions League so far. So I would be very excited and very happy if we are qualified, first of all, for my players, because it's the biggest scene of European football. I've been there as a coach, but I want our players to come there because they deserve it with their quality, with their mentality, and they deserve to play in this level. And also, I think that we will fight and that we will die out there tomorrow. And after 8 days in Athens, don't forget that we have rematch in Hagia Sophia to bring Champions League football to Greece, because only we are the ones who can do this season, to Athens and, first of all, of course, to AEK fans. And please now address questions first to Rota so he can prepare for the training. I will answer questions later.
3: Ερωτήσεις για τον Λάζαρο, παιδιά. Σταύρο.
0: Ακούσαμε λοιπόν την αρχική τοποθέτηση του Μάρκο Νίκολιτς. Ήταν λίγο παράξενο ότι δεν είχαμε μετάφραση ούτε στα ελληνικά ούτε στα βουλγαρικά. Αλλά οκ, γι' αυτό είναι ο Γιώργος μας εκεί, θα μας τα πει μετά.
5: Χαίρετε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το να σχολιάζουμε παιχνίδια που έχουν περάσει δεν νομίζω ότι ωφελεί σε κάτι. Πιστεύω πως το κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και διαφορετικό. Το Champions League από μόνο ότι είναι ένα κίνητρο, νομίζω όλα τα παιδιά το ονειρεύονται από μικρά. Ο κάθε παίχτης έχει το δικό του κίνητρο, μαζί με το πλάνο του προπονητή. Δουλεύουμε σκληρά όπως δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό. Και ελπίζω να το δείξουμε και στο γήπεδο και να τα καταφέρουμε.
3: Παρακαλώ, μια ερώτηση για τον Λάζαρο. Πώς θα.
6: Καλησπέρα, Λάζαρε. Είναι δεδομένο μεγάλη πρόκληση για εσάς. Το έχετε συζητήσει όλο αυτό το διάστημα. Απλώς, ώρα που βγήκατε έξω στο γήπεδο και είδατε και τα αστέρια, το κίνητρο έγινε ακόμα μεγαλύτερο για αυτό το όνειρο που λες από μικρό παιδί. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το είπα και πριν έξω στη συνέντευξή μου. Νομίζω ότι όταν είσαι παιδί, ονειρεύεσαι να ακούσεις τον ύμνο, να. Δεν ξέρω, να παίξει αυτή την οργάνωση, νομίζω είναι μεγαλύτερη. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά ξέρουν το πόσο σημαντικό είναι αυτά τα δύο παιχνίδια. Είναι αρχή της σεζόν, ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, αφοσιωμένοι και να δώσουμε την ψυχή μας για το αυριανό παιχνίδι και το επόμενο. Αρχή άλλη ερώτηση για το ποδοσφαιριστή μας. Ευχαριστούμε πολύ, Λαζάρε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όπως ακριβώς ζήτησε λοιπόν ο Μάρκο Νίκολιτς, πολύ μικρές, σύντομες και λίγες ερωτήσεις το ρώτα για να πάει για προπόνηση.
4: Είπατε πριν ότι θέλετε να φέρετε το Champions League στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω ότι χρειάζονται πολλά, χρειάζεται πολλή συγκέντρωση. Βλέπετε μέσα στην ομάδα να υπάρχει συνειδητοποίηση της πρόκλησης και δίψα για να πετύχουν αυτό το στόχο.
7: Καλησπέρα. Of course they are, like I told you, I checked and I talked to them a few days ago and we saw that we have maybe 5 or 6 players in a squad complete that have only some minutes and some games in Champions League, so they have a lot of, even we are experienced team.
0: Ενώ ακούμε πάντα τον Μάρκο Νίκολιτς, απλά σας ενημερώνω ότι ο Άρης με τον Φαντιγκά, αν δεν κάνω λάθος, άνοιξε το σκορ 1-0, προηγείται της αναγέννησης Καρδίτσας 4-1 λεπτό.
7: They are very hungry. They are very hungry to succeed. Of course, we have to be realistic because we have very difficult opponent that we have to respect on the other side, who is very good team, who cut the domination of Ludogorets after, I don't know, maybe 15 years, more than 10 years, I think, I'm not sure. And very good players, and they play a lot. They are 10 games in front of us. But anyway, you know us, we never look for excuses. We are looking for solutions. So this is also a situation now. We will try to find solutions. Even if the beginning, you know us, we never look for excuses. We are looking for solutions. So this is also a situation now. We will try to find solutions. Even if

0: Λοιπόν, αργότερα θα ξαναμιλήσουμε με τον Γιώργο Μαραθιανό για να μας μεταφέρει και τα όσα ακούστηκαν στη συνέντευξη τύπου της ΑΕΚ, γιατί τώρα τρέχει ο Καψερός, δηλαδή πραγματικά, για να παρακολουθήσει το πρώτο μέρος της προπόνησης, εκείνο δηλαδή που είναι ανοιχτό και για τους εκπροσώπους του τύπου. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στο site του Sport FM μπορείτε να δείτε, αυτή τη στιγμή έχουν ανέβει οι δηλώσεις του προπονητή της Λεύσκη, και είπαμε ότι από όσα είπε ο Μάρκο Νίκολης, νομίζω ότι εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία, δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο μελέτης εδώ, γνωστός ποδοσφαιράνθρωπος, είναι ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, σου λέει, είναι το αποτέλεσμα, τίποτα άλλο.
1: Είδες, σωστά, έχει δίκιο ο άνθρωπος.
0: Είδες πώς την πατήσατε.
1: Αυτή η εποχή είναι μόνο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να περάσει. Δεν σε νοιάζει, ναι, το ποδόσφαιρο.
0: Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω, επειδή σήμερα είναι 17 Αυγούστου και αν δεν κάνω λάθος, σήμερα είναι καταληκτική ημερομηνία για τις συμμετοχές. Αν ονειρεύεστε μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό, προφανώς τον Big Wins Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Πρέπει να γράψεις ένα κείμενο μέχρι 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, και στείλε το στο info@traininghub.edu.gr. Το ξαναλέω, info@traininghub.edu.gr. Μέχρι σήμερα, προφανώς μέχρι τα μεσάνυχτα, στέλνεις τη συμμετοχή σου και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210 010 6700.

0: Ο φίλος ο γυαλιστερό Μπακ λέει: περιμένω πότε θα μάθει τις πρώτες του ελληνικές λεξούλες ο Νίκολιτς. Σαν ένα μωρό να λέει παραδείγματος χάρη μαμά, μπαμπά, λακαμά και κυρίως το τι θέλετε, κύριε. Εντάξει, νομίζω είπε καλησπέρα.
1: Είπε, ναι, καλησπέρα.
0: Είπε και κάτι ακόμα.
1: Καλησπέρα του. Το είπε λίγο σαν τον. Ποιος ήταν, ο Λιάπης. Επίσης είναι η γιά του Everybody. Κάτι τέτοιο είπε.
0: Σοβαρά. Πάντως, το λέγαμε εδώ πέρα όση ώρα ακούγαμε τον Μάρκο Νικολίτς και συμφωνήσαμε σε αυτό όλοι, δηλαδή και εγώ και ο Μελέτης και ο Χάρης Χριστόγλου, ο οποίος πλέον βρίσκεται στα ντεξ αντί του Θέλη Γιαννίση για να συνεχίσει, ότι ειδικά οι Σέρβοι έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο στην προφορά των Αγγλικών και αντίστοιχα και των Ελληνικών όταν μαθαίνουν.
1: Λες και πάνε στο ίδιο φροντιστήριο όλοι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό βλέπεις και μηνύματα που λέει: ακούγεται σαν τον Ομπράντοβιτς, κάποιοι φέραμε στο μυαλό μας τον. Τον Μπάγεβιτς, τον Σερβοέλληνα, ναι, Πολυνίκη. Ο Ιφκοβιτς και ο Ιφκοβιτς είχε ένα ιδιαίτερο τρόπο γιατί πέταγε και αυτά τα μπρε, τα δικά του. Ήταν λίγο ιδιαίτερος. Όσο για το φίλο που λέει: ακτύπησε, γιατί ψιθυρίζεις για συμπαράσταση, ναι. Δηλαδή, άκουγα τον Μάραθ, ο οποίος βρισκόταν σε δεινή θέση, είναι αλήθεια εκείνη την ώρα, και είπα να μην του βάλουμε κι εμείς τις φωνές.

0: Χαιρετισμού στον Κώστα, τον ποδηλάτη της καρδιάς μας, ο οποίος στέλνει το δικό του μήνυμα. Καλησπέρα, Ζακυνθολέα, αγαπημένη, και στο Σόγαβρο δίπλα σου. Τελευταία μέρα σε ακούω καθυστερημένος, από αύριο κανονικά. Τετάρτη λέω να περάσω, αλλιώς Παρασκευή. Δες, ενημερώνει. Τετάρτη λέω να περάσω, αλλιώς Παρασκευή. Και πρόσεξε, επειδή ξέρει ότι εγώ δεν δέχομαι έτσι επισκέψεις, έχω και κάτι για σένα. Ξέρεις εσύ, κλείσιμο ματιού. Ο ποδηλάτης της καρδιάς, και τώρα από ό,τι βλέπω εκεί πέρα. Το 15 Αύγουστο λέει έγινε καραπανίκουλας, 20 άτομα τραπέζι, και βλέπουμε εδώ από το μέγεθος που έχουν οι μπριζόλες, εικάζω ότι προέρχονται από είδος το οποίο πρέπει λογικά να έχει εξαφανιστεί.
1: Κοκορέτσι αυτό που τέτοιο.
0: Το δίπλα.
1: Ναι, ή κοντοσούβλι. Αν κοκορέτσι είναι πολύ μερακλείδες να κάτσουν να διαβάσουν, να φτιάξουν.
0: Ναι, παίζουν και λοκάνικα, παίζουν αυτές οι μπριζόλες. Εντάξει, οκ, okay, λογικά θα γυρίσει 5 κιλά βαρύτερος.
1: Λογικά από την δεινόσαυρο σκοτώσανε.
0: Ναι, αλλά εντάξει, ξέρεις τι είναι, είναι ποδηλάτης.
1: Ναι, θα το κάψει, εντάξει.
0: Θα το κάψει, θα το κάψει, ναι. Άσε, θα το πάρει σε ύψος.
2: Ίσως να τη συναντήσω, μια παράβαση αν κάνει, εγώ ποτέ δεν θα τη σβήσω.
0: Πάμε να συνδεθούμε λίγο με Sky Hybrid, γιατί έχει πετύχει δεύτερο γκολ ο Άρης.
3: Όταν με βάση την εικόνα του στο αυτό το δεύτερο ημίχρονο, ο Ράφα Μιρ ανοίγει τον δικό του λογαριασμό με την φανέλα του Άρη. Τοποθετημένος εκεί στο ύψος της μικρής περιοχής, εκμεταλλεύτηκε το γύρισμα από το αριστερό και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Θεοδωρόπουλου, διπλασιάζοντας τα τέρματα για τον Άρη. Εδώ η ωραία προσπάθεια από τον Γκαρέ, η σέντρα με το δεξί, μάλιστα ο Γκαρέ. Νομίζω ότι περισσότερο αυτό γκολ είναι. Ξέρω αν βρήκε την μπάλα, δεν φαίνεται να τη βρίσκει σε αυτό εδώ το replay.
0: Επιβεβαιώνουμε και εμείς τον Αλέξα Βόπουλο, βλέποντας εδώ τη φάση. Δεν είναι το πρώτο γκολ του Ράφα Μιρ με τη φανέλα του Άρεος. Ήταν αυτό γκολ. Ήταν αυτό γκολ. Εντάξει. Οκ, 2-0 πάντως. Το έχει κάνει ο Άρης το παιχνίδι κότερα στην αναγέννηση καρδίτσας. Πλέον είμαστε λίγο πριν το 70 εκεί πέρα. Υπενθυμίζω νωρίτερα η ΑΕΛ Νόβιμπετ νίκησε 3-1 την Άνθρωπη στη Καλυθέα εκτός έδρας. Και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Στις 9 έχουμε Ηρακλής Βόλος Έλαμπετ, παιχνίδι το τρίτο της ημέρας, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky.
4: Στον πικραμένο, γιατί με μαράνε στον πικραμένο. Πηγαίνω και έρχομαι, μα δεν σε βρίσκω.
0: Αν μπορείς αργότερα, έτσι για να το δέσουμε λίγο μουσικά, μην με κοιτάς έτσι, δεν είναι δική μου παραγγελιά. Ο φίλος μας ο Μελέτης, μεγάλος του παιδί του. Είναι παντρεμένος, είναι οικογενειάρχης, έχει παιδί, επομένως είναι τέλειο για μπροστινός, για αυτοφοράκιας. Είπε ότι μεγάλωσε το παιδί του με δύο κομμάτια. Με τους εξωγήινους, τους οποίους ακούσαμε, και με τα παπάκια στην εκτέλεση του Μάστορα. Εντάξει, αυτά έχω να πω, για.

0: Για το φίλο που ρωτάει για το Sky Hybrid, ποιο κανάλι είναι. Κανονικά στην τηλεόρασή σου, εφόσον είναι smart, θα έχεις δει να σου βγαίνει μια προτροπή. Πατήστε το κοκκινό κουμπί και αντίστοιχα κάτι τέτοιο. Εφόσον είναι smart η τηλεόρασή σου, μπορείς να το βρεις εκεί. Ο φίλος ο... Α, λοιπόν, έστειλε το πρώτο μήνυμα εδώ ο αδερφός μας ο Γιάννης, το οποίο δεν έβγαζε κανένα νόημα. Πραγματικά ήθελα μέσω της IP να πάμε σε εισαγγελέα να βρούμε από πού το έχει στείλει και να του στείλουμε ένα ασθενοφόρο. Γιατί λέει: Γιαννά Λευκάδα Καλυθέα, είμαι Φλωρεντία, ψάχνω να φάω ένα μπριζόλα δικό, δεν μπορώ να βρω την τρέλα μου. Αυτό ήταν το αρχικό μήνυμα, το ξαναλέω. Γιαννά Λευκάδα Καλυθέα, είμαι Φλωρεντία και ψάχνω να φάω ένα μπριζόλα δικό, δεν μπορώ να βρω την τρέλα μου.
1: Πρώτο σε θεσσαϊκού.
0: Και σταμάτησε, σου λέει: Γιατί με το τάφε 9 δεν βγάζει στην άκρη, λέει: Είμαι Φλωρεντία, Γιάννη Λευκάδα Καλυθέα, ψάχνω για κοντοσούβλι, τίποτε ακόμη.
1: Κοίτα, άμα το ζητάει όπως το πρώτο μήνυμα, ναι, λίγο να μην βρει.
0: Στο μεταξύ, να σου πω κάτι. Η Φλωρεντία φημίζεται για τις αναγεννησιακές τέχνες, τα αποτελέσματα κτλ. Μιχαήλ Άγγελη, τέτοια πράγματα. Για το Μπάτζιο πριν πάει στη Γιουβέντους. Έτσι, για τέτοια πράγματα. Τους Βιόλα, για κοντοσούβλι πρώτη φορά τα ακούω.
1: Ναι, α πούμε, δεν θα έρθει κάποιο να βάλει στην Καρδίτσα, ας πούμε, να δει τα κλασικά κτίρια.
0: Να σου πει, θέλω να δω την καπέλα Σιστίνα, ναι. Θέλω να δω, ναι, που την έχετε εδώ.
1: Α, πας να ψάξεις αυτό που βγάζει ο τόπος.
0: Ναι. Από υπολογιστή μπορούμε να δούμε το hybrid. Νομίζω ότι και από υπολογιστή, εφόσον μπεις στο skytv.gr. Έτσι, μπορείς να το δοκιμάσεις.

0: Πολύ μεγάλη κουβέντα ανοίγει ο Κώστας, γιατί λέει εμείς εδώ το κοντοσούβλι το λέμε κεμπάπ. Έτσι είναι η σωστή ονομασία.
1: Ναι, προς τρίκα, αλλά για ποια έτσι το λένε.
0: Ναι, εντάξει, όλο αυτό τι είναι κοντοσούβλι, τι είναι εξοχικό, τι είναι κοκορέτσι, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, είναι ανάλογα με την περιοχή που είσαι. Είναι νόστιμο. Αυτό είναι που κάνει τη μοναδική διαφορά.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Sky για τα σοβαρά της ημέρας. Πάμε να κάνουμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Έχω και απάντηση από τον Σουτιέν Καμαρά σχετικά με το αν κατάφερε να πάρει πτυχίο ή όχι στην Τσεχία. Η απάντησή του είναι αρκετά ιντριγκαδόρικη.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τρεις ορεί αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο ιδιωτικό ελικόπτερο που κατέπεσε στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο για μια τις καθημερινές πτήσεις προς το νησί. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο έπεσε ενώ προσέγγιζε στο ελικοδρόμιο του νησιού. Ξαφνικά άρχισε να γυρίζει γύρω από τον άξονά του και συνετρίβει σε κοντινή χαράδρα, με αποτέλεσμα να αντιληχθεί στις φλόγες. Ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών χθες στη Σαλαμίνα το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές χθες. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους, περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 2026. Μετά και από αυτή την προώρη αποπληρωμή, το χρέος μας θα περιοριστεί σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζεται ότι το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τα στενά του ορμούς. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Σούπαν πως είναι μπελαλής.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
7: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
8: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο bwinSport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο bwinSport FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Ωραία παλιά του Έριξεν. Ο Ντέλε Άλλη. Ο Τρίπιερ. Το σουτ γκολ για την Τότεναμ. Αυτή τη φορά ο Σον δεν αστοχεί. 1-0. Λιχτάινε. Σέντρα του. Κεφαλιά. Η παραπετά. Πόλης. 1-1. Το γκολ από τον Ιγουαΐν. 64 λεπτά στο ρολόι. Και τώρα η Juventus είναι ολοζώντανη. Ο Ντιμπάλα το 2-1. Η Juventus φέρνει τούπα το παιχνίδι στο 67. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, μέσα σε λιγότερο από 200 δευτερόλεπτα, η Juventus τώρα είναι αυτή που θα πάει στην κλήρωση των 8. Και το παιχνίδι τελείωσε. Η Juventus κάνει μια επική ανατροπή μέσα στο Wembley, αποκλείοντας την Tottenham. Ο Allegri φεύγει προς τα αποδυτήρια, ξέρει ότι αυτός με τις κινήσεις του έχει γυρίσει το μάτς. Οι παίκτες της Juventus έχοντας κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, επιβεβαιώνουν γιατί έφτασαν και το 15 και το 17 μέχρι το τελικό.

0: Ο αποδιοπομπέος Μάγνος αντιλαμβάνεται το δράμα του φίλου στη Φλωρεντία. Λέει πεινάει, αλλά τι να φάει εκεί, την καπέλα Σιστίνα ή τον Μπατιστούτα. Έχει ένα δίκιο. Ωστόσο, ο φίλος μας που είναι στη Φλωρεντία λέει τρεις μέρες τώρα έχουν γυρίσει όλα τα μουσεία. 20 χιλιόμετρα χτες, φίλε, 13 σήμερα η γυναίκα θα με χωρίσει. Άρα είναι με δική του πρωτοβουλία. Το μουσείο συνήθως συμβαίνει το αντίθετο.
1: Καταλαβαίνω ότι έκανε 20 χιλιόμετρα χθες και 13 σήμερα γιατί η γυναίκα θέλει να πάνε στα μουσεία.
0: Ναι, αν έστελνε το μήνυμα από Μπέρμιγχαμ, θα έλεγα ότι έχει πάρει μέρος στον ημιμαραθώνιο. Έτσι, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Και εδώ έρχεται το ερώτημα, μελέτη. Μελέτη. Που πηγαίνει στη Ζάκηθό μας, στα νερά μας, έτσι, κτλ. Έχεις πάει στο μουσείο και μαυσολείο Σολόμου και Κάλβου?
1: Ναι, με έχω πάει.
0: Σοβαρά?
1: Σοβαρά έχω πάει και έχω τραβήξει εγώ την Έλα να πάμε εκεί πέρα.
0: Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, τη λέω.
0: Η οποία Έλα προφανώς θα είχε πάει μόνο με το δημοτικό κάποια στιγμή.
1: Ή με τον παππού της, νομίζω. Μπορεί να μην έχει πάει και καθόλου, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά πήγαμε τίμια, πληρώσαμε το διευράκι μας για να μπούμε.
0: Έλα.
1: Οπότε άφησα και τα λεφτά μου στο νησί.
0: Χαμηλές τιμές για μουσείο.
1: Εντάξει, ναι, ισχύει.
0: Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο αυτό το συγκεκριμένο.
1: Εντάξει, έχει το μαυσόλαιο του Κάλβου και του Σολομού κάτω. Πάνω όμως είχε και τα οικόσημα όλων των
0: οικογενειών. Για τους θηραιούς από τις οικογένειες των Ευγενών, οι κόντιδες που υπήρχαν τότε εκεί.
1: Κοίταξα μπας και ευρώ και το δικό μας σόι εκεί πέρα, αλλά τζίφος τίποτα. Αν βρω κανένα οικόσημο.
0: Δεν ξέρω αν έχεις δει την ταινία Επαναστάτης Ποπολάρος με τον Κώστα Πρέκα.
1: Όχι, το δει.
0: Οι Ποπολάροι λοιπόν, οι λαϊκοί όπως μαρτυρά και η ετυμολογία της λέξης. Ήταν απλώς λαουτζίκος. Δηλαδή, εκεί έχεις μπλέξει. Για να σε κάνω να νιώσεις καλύτερα, ούτε η δική μου οικογένεια διαθέτει δικό της θηρεό. Και εμείς ποπολάρι.
1: Κοίτα, ο πεθερός μου, τα πρώτα χρόνια που είχε παντρευτεί, έλεγε στην πεθερά μου ότι αυτή η σφραγίδα που έχουν για το πρόσφορο, ότι είναι το οικόσημο.
0: Να σου πω, με τέτοια ψέματα έριξες και στη...
1: Όχι, εντάξει, όταν έλεγε με την ομορφιά μου και την ξυπνάδα μου.
0: Βρε θηρίο, βρε τέρας εξυπνάδας, λέει ο φίλος που μας εξηγεί και τις προτάσεις οθόνης. Το ερώτημα είναι, το έστειλε δύο φορές, πού θα δούμε τον αγώνα όσοι δεν έχουμε Smart TV. Ακόμα καλύτερο ερώτημα θα ήταν πού μπορείτε να δείτε τηλεοπτικά τον αγώνα όσοι δεν έχετε καθόλου τηλεόραση. Έτσι, συγγνώμη τώρα, είμαι λίγο ειρωνικός, αλλά ήσουν και εσύ. Πρέπει να το παραδεχτείς. Με το φόβο να μεταφέρω κάτι πρόστιχο στα ιταλικά, να πω ότι ο φίλος εδώ, η φίλη Άννα από Πεντέλη, προτείνει στο φίλο μας που είναι στη Φλωρεντία με τη σύζυγό του να φάει μπιστέκα αλλά Φιωρεντίνα. Φλωρεντία, λέει, είναι η γενέτειρά μου. Ελπίζω να μην τον έχω διαολοστείλει με αυτό που λέω.
1: Κοίτα, είναι...
0: Αν έλεγε μπιφτέκα αλλά Φιωρεντίνα...
1: Ναι, ισχύει, θα σε πιο τέτοιο. Μπιστέκα, κάτι θυμίζει... Μπριζολί, κάτι θυμίζει ψυχρατικό.
0: Κάτι. Λοιπόν, αναγέννηση Καρδίτσα Άρης παραμένει το 0-2 στο 84ο λεπτό. Υπενθυμίζω νωρίτερα Athens Καλυθέα L Novibet 1-3. Το βράδυ στις 9 Ηρακλής Βόλος Elabet. Οι τρεις σημερινές αναμετρήσεις για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Και τώρα που είπα Superbet, τώρα ξεκινά η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ο Χάρης, ο Χριστόκλου, ο ηχολήπτης αυτή τη δεύτερη ώρα, επιβεβαιώνει ότι η μπιστέκα είναι μπριζόλα.
1: Εντάξει, η κοπέρα φαίνεται την γέννητρά της, εντάξει, ξέρει.
0: Περίμενε. Αυτό ήταν μπηχτή ότι ο Χάρης δεν ξέρει και έτσι το λέει.
1: Όχι, ξέρει που προτείνει.
0: Α,

0: Λοιπόν, σας είχα τάξει την απάντηση του Σουτιέν Καμαρά για τις σπουδές του στην Τσεχία. Λέει τη σούπα, την συγκεκριμένη την κρεμμυδόσουπα, την τρώγαμε σαν τρελή και εγώ και η τότε κοπέλα μου που είχαμε πάει μαζί στην Πράγα. Αυτό εξηγεί πολλά, ότι πήγε ήδη.
1: Με την κοπέλα στην Πράγα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν.
1: Πάω στο φούρνο με το κουλούρι μου.
0: Άνα, γεια σου. Χαίρομαι που τα λες εσύ, Μελέτη. Πτυχίο, όχι, δεν πήρα ποτέ. Όντως, με έφαγαν οι φτηνές μπύρες και τα κυπευτικά της Πράγας. Εντάξει, τίμιος. Τίμιος. Τουλάχιστον δεν τον φάγανε γυναίκες. Δεν σε φάγανε γυναίκες.

0: Λοιπόν, έχουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Νομίζω ο Γιώργος από Πάτρα είναι αυτός που στέλνει και λέει είναι μπριζόλα από νεαρό μοσχαράκι. Αψέρω, μικρό. Σερβίρεται μισοψημένη γιατί είναι πολύ τρυφερή. Σπεσιαλιτέ τη Φλωριδία, εντάξει, γενικά το.
1: Ναι, είναι η συνταγή το... τελικά, γιατί το ψάξα και εγώ. Δεν είναι μαγαζί. Είναι συνταγή.
0: Δεν πιστεύει ότι είναι μαγαζί. Ναι, λέω, είναι συνταγή. Διάξεστο ότι... είσαι.
1: Ναι, εγώ ότι μου λένε.
0: Διαζύγιο τώρα, έλα να τον ακού.
1: Έχω λέει ότι κάπου θέλω να φάω, αλλά θα μου προτείνει μαγαζί. Πήγαινε εκεί και φάει αυτό.
0: Ναι. Ναι. Και άλλο λέει, εξηγώ, η μπιστέκα αλλά Φιωρεντίνα είναι η κλασική τεράστια μοσχαρίσια μπριζόλα τη Φλωριδία. Εντάξει, ω συνήθω το μοσχάρι τρώγεται μισοψημένο. Δεν ξέρω αν είσαι από αυτούς που θέλουν κάρβουνο. Τελείως ακόμα για να είναι μοσχαρίσια.
1: Καλά, κάρβουνο θέλω παντού. Εντάξει, καταγωγή αρβανίτικη. Οπότε...
0: Α, καλά, εντάξει, ναι, προφανώς.
1: Μόνο αρνί, κατσίκι, πρόβατο.
0: Έλα, με λέει, τι κάνετε την αφιέρωσή σου.
1: Ναι, αυτό να το αφιερώσω στο γιο μου. Το οποίο το τραγουδάμε από. Από όταν το ακούσαμε βασικά πρώτη φορά. Είναι το hit που το τραγουδάμε συνέχεια.
0: Το όνομα του γιου.
1: Στέφανος.
0: Έλα, Στεφανάρα, για σένα. Λόγω παλουότολο ή λόγω...
1: Ναι, λόγω... Δεν έχει καμία τέτοιο. Δεν είναι ούτε κανένας παππούς Στέφανος.

0: φίλος ο Γιούχτα Τζάζ έχει φτιάξει το δικό του προσωπικό θηρεό, το δικό του οικόσημο. Έχει βάλει ένα δικέφαλο λόγω καταγωγής, λέει, Μικρασιατικής. Τον Άγιο Γιώργη, ο οποίος είναι ο Άγιος, με βάση το όνομά του, δεν λέγεται στην πραγματικότητα Γιούχτα Τζάζ, όπως καταλαβαίνετε. Έχει βαφτιστεί Γιώργος ο άνθρωπος. Τα αρχικά μου, το έτος γέννησης και έξι λέξεις αρχές, οι οποίες είναι αλήθεια, ειλικρίνεια, υπομονή, τιμή, πίστη, σεβασμός. Περίμενα κάπου να υπάρχουν κιλέρες.
1: Ναι, ισχύει.
0: Περίμενα κάπου να υπάρχουν κιλέρες.

0: Λοιπόν, η Άννα από Πεντέλη έχει πάρει πολύ σοβαρά το ρόλο της και πολύ καλά κάνει, πραγματικά, διότι αν περίμενε από εμάς ο άνθρωπος στη Φλωρεντία να φάει, να μην πω τι θα έτρωγε. Άννα εδώ, η Τοσκάνη έχει τυριά, προσούτα, σαλάμια, κρασιά, εκπληκτικές πίτσες, αλλά Τοσκάνα ή πεπόζο, αλλά ιμπρουνετίνα. Δεν ξέρω αν είπα σωστά την προφορά, που είναι μοσχάρι αργομαγειρεμένο. Αν θέλει μαγαζιά, πείτε μου, στείλε 2-3. Στείλε 2-3, τι θα πούνε, ότι κάνουμε διαφήμιση.
1: Να, να ξέρουμε κι εμείς κάτι. Μπορούμε να πάμε κι εμείς στη Φλωρεντία που ξέρεις.
0: Τι θα μου φέρεις.
1: Κρεμμύδια.
0: Όχι, αλλά κρεμμύδια.

0: Θυμάσαι νωρίτερα που αναρωτιόμασταν και είχα απευθύνει και εγώ το ερώτημα στον Θοδωρή, τον Λεταγίφ, για το πώς προτιμά την Αθήνα, άδεια και χωρίς μεροκάματο ή το αντίθετο. Προτιμώ, λέει, να είναι άδεια η Αθήνα, δόξα τω Θεώ, έχω δουλειά, παρά να γυρίσουν όλοι όσο λιγότεροι, τόσο το καλύτερο. Ένα μήνυμα και για σένα, υπέρ της αποκέντρωσης.
1: Ναι, συμφωνώ, δίκιο έχει.
0: Να σου πω, έχει δοκιμάσει η Έλενα να σε πείσει να αλλάξετε σελίδα, ας πούμε, στην προσωπική και επαγγελματική σας ζωή, να βρείτε ένα μεροκάματο ή κάτι, τέλος πάντων. Να γίνεις πλούσιος γιοκτήμων στη Ζάκυνθο, να το παρατήσετε.
1: Κοίτα,
0: να ζήσετε εκεί, το έχεις σκεφτεί εσύ.
1: Αυτό είναι το plan B μας. Άμα όλα πάνε στραβά, τα παρατάμε όλα, πάμε Ζάκυνθο.
0: Πρέπει να δείτε, παιδιά, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω. Θα έπρεπε να δει ο κόσμος με τι χαμόγελο έλεγες, αν όλα πάνε στραβά. Σαν να το θέλεις.
1: Είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό. Όλα πάνε κατά διαόλου, να σου πω. Είναι το plan B μας. Πάμε Ζάκυνθο και δουλεύουμε εκεί.
0: Ναι, περίμενα. Εκεί τι ακριβώς σκέφτεσαι να κάνετε? Δηλαδή, όπως κάνουν πολλοί Ζακυνθινοί, δουλεύουμε μισή σεζόν, παίρνουμε ταμείο την υπόλοιπη και προχωράμε.
1: Πάμε εκεί, εντάξει, ό,τι κάνουν όλοι Ζακυνθινοί, παίρνουμε επίδομα τυφλότητα και συνεχίζουμε τη ζωή μας.
0: Τροπίδες, ήρθε εδώ να μην προσβάλλεις.
1: Όχι, είναι το πλάνο ότι πάμε στη χειρότερη αεροδρόμιο και δουλεύουμε.
0: Α,
1: και
0: ναι,
1: πέρα.
0: Σωστά.
1: Έχουμε, γιατί εκεί έχουμε background στο αεροδρόμιο, γνωριστήκαμε έτσι κι αλλιώς.
0: Ήσουν κάτω στη Ζάκυνθο όταν συνέβη το σκηνικό με το στρατιωτικό αεροπλάνο?
1: Όχι, δεν ήμουνα.
0: Ναι.
1: Αλλά το παρακολουθούσα από τα μέσα.
0: Λόγω επαγγελμάτος.
1: Ναι. Λόγω ενδιαφέροντος.
0: Έτσι, σωστός. Και μια και έγινε και η σχετική αναφορά τώρα σε αεριοθούμενα, μπορεί εδώ όντως να κάνουμε μια διαφορετικού τύπου εκπομπή, ως τον εαυτό πιο χαλαρή, θέλοντας έστω για 2 ώρες να ξεφεύγουμε από όλα αυτά τα πράγματα που και εμάς μας τυρανάνε, αλλά η πραγματικότητα είναι αμήλικτη και δεν μπορούμε παρά να αναφερθούμε και εμείς στην τραγωδία στη Σύφνο, διότι είχαμε πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου, το οποίο συνετρίβει στην περιοχή Θόλος. Και έπεσε λίγα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που είχε απογειωθεί από ελικοδρόμιο στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ακούσαμε και εμείς νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky, στο όχημα επέβαιναν 3 άτομα. Και διαβάζω τώρα εδώ στο site του Sport FM ότι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, γνωστοποίησε πως όλοι οι επιβαίνοντες δυστυχώς είναι νεκροί.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων που συμπληρώνεται σε μερικά δευτερόλεπτα βρίσκεται η αναμέτρηση του Άρη με την αναγέννηση Καρδίτσας. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. 2-0 προηγείται ο Άρης. Εξασφάλισε την παρουσία του στον επόμενο γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Κάτι το οποίο συνέβη και με την ΑΕΛ Novibet νωρίτερα που νίκησε 3-1 εκτός έδρας στην Άθανης Καλυθέα.

πόντος ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας. Ανακαίνιση η Καρδίτσας Άρης 0-2 τελικό αποτέλεσμα. Ο Άρης πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, όπως και η Αλνόβιμπετ. Να δούμε αν θα τους ακολουθήσει ο Ηρακλής ή ο Βόλος Έλαμπετ σε μάτς το οποίο αρχίζει στις 9 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά απευθείας από την τηλεόραση του Sky.

Να ευχαριστήσω προσωπικά τον Γιούχ Ρατζάς, ο οποίος με τη βοήθεια του AI αποφάσισε να κάνει έναν θηρεό, ένα εικόσιμο για τις δύο λέρες μόνο. Ο φίλος ο μελέτης είναι ο μόνος που μπορεί να το δει αυτή τη στιγμή, αλλά η φάτσα του λέει όλη την ιστορία. Και όπως λέει και ο Γιούχ Ρατζάς, είναι Λόρδι Κονιόρδι. Ναι, μ' αρέσει. Το κρατάω και για όνομα συγκροτήματος, αν και εφόσον χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή ο Μανώλης Μουσουράκης μιλάει με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Όσοι παρακολουθείτε την τηλεοπτική κάλυψη του παιχνιδιού στο Sky Hybrid, έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και τα λόγια του Έλληνα προπονητή, αλλά να δείτε και το καμάρι μας εδώ πέρα. Σε λίγο, εφόσον προλάβουμε, θα τον έχουμε και εμείς στον αέρα, προκειμένου να μας μεταφέρει όσα υπόθηκαν εκεί, αλλά και γενικότερα την εικόνα του αγώνα. Ο Θοδωρής ο Λεταγίφ πάντως είναι υπέρ της αποκέντρωσης. Λέει σε κάνα δύο χρονάκια θα φύγω από την Αθήνα, αν είμαστε καλά. Θα πάω στο άστρο Κινουρίας να ησυχάσει το κεφάλι μου. Δεν παλεύεται άλλο αυτή η πόλη.

0: Σε περίπτωση που μας ακούει ο αδερφός μας στην Φλωρεντία, κάνει κάποιο ευχάριστο διάλειμμα από την τουρνέ στα πολλά και πολύ ωραία είναι αλήθεια μουσεία της πόλης. Η φίλη Άννα λέει: Γκούστα πίτσα κοντά στο Σάντο Σπίριτο. Τρατορία Καμίλο, η οποία είναι τρατορία με τοσκανικά πιάτα στην περιοχή του Ολτράνο, χαμηλά στο Άρνο. Να κάνει κράτηση και να τις γκουγκλάρει για στοιχεία. Κάτσε λίγο γιατί έχω και με μέσω Facebook από το φίλο το Δημήτρη. Βίνι Δέκι Εσαπόρι το μαγαζί, Μοσχαρίσια Μπριζόλα και εκεί μπορεί να βρει. Οπότε αυτό είναι ήρθα, είδα και φαγά.
1: Λογικά ναι.
0: Ναι, και σαβούριασα.
1: Ναι.
0: Από εκεί πρέπει να βγει.
1: Κόρησα την πείνα μου.
0: Έτσι.
2: Ο ήλιος βασιλεύει τη μέρα.
0: Αλλιώς επιστρέφει Ελλάδα, βρίσκει το φίλο τον Κώστα, τον ποδηλάτη της καρδιάς μας και χτυπάει το κοντοσούβλι που μόλις είδαμε.

0: Πολύ χαρτοκορίλα μου φαίνεται το πιάτο το οποίο, στο οποίο αναφέρεται ο φίλος ο Γιάννης, που δεν θα το βρείτε στην Τοσκάνη και στη Φλωρεντία και γενικότερα στην Ιταλία, θα το βρείτε όμως στην Πολωνία. Λέτε, λέει, για κρεμμυδόσουπα. Υπάρχει η αντίστοιχη σούπα με βάση το σκόρδο, hardcore. Η πολωνική ζούρεκ. Μέσα βάζουν κομμάτι χοιρινό πατάτα και αυγό ολόκληρο. Ο πατσάς μπροστά της είναι για ουρτάκι. Θα το δοκιμάζες?
1: Εντάξει, θα τους να μην, δεν το έχουμε φάει. Το παραδοσιακό στο χωριό μου είναι τραγί με αγκινάρες.
0: Περίμενε.
1: Οπότε...
0: Τραγί με αγκινάρες.
1: Κοκκινιστό σε κατσαρόλα.
0: Κοκκινιστό. Να σου πω κάτι. Για κάποιο λόγο ακούγεται σχεδόν σεξι αυτό.
1: Είναι σεξι όταν ανοίξει τη χύτρα, όμως δεν είναι. Οι μυρωδιές είναι λίγο περίεργες.
0: Ναι. Για τραγί μιλάμε, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά σε αποζημιώνει η γεύση.
0: Μεγάλε.

0: Μην πω, Μελέτη, πότε βλέπεις να επιστρέφεις στο νησί για να συνεχίσεις τις διακοπές σου?
1: Την Παρασκευή. Και θα ξεκινήσω τις διακοπές μου την Παρασκευή.
0: Περίμενε, τόσο καιρό γιατί ήσουν εκεί?
1: Όχι, πήγα Παρασκευή βράδυ.
0: Μόνο για τα κρεμμύδια μου.
1: Ναι, για Σαββατοκύριακο. Κυριακή γύρισα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και την οικογένεια εκεί πέρα, αλλά το κύριο λόγο να πάω να φέρω κρεμμύδια.
0: Έτσι, μπράβο, μ' αρέσει.
1: Και τώρα Παρασκευή φεύγω για νησί και θα να ξεκινήσω διακοπές.
0: Έχεις βρεθεί άλλη φορά στη Ζάκυνθο, ενώ είναι του Αγίου που λέμε, δηλαδή γιορτή του Αγίου Διονυσίου,
1: ναι, έχει...
0: όπως τη γιορτάζουμε εμείς? Όχι, δεν γιορτάζουν οι Διονύσιδες δηλαδή, αλλά είναι...
1: Είναι η προσωπική γιορτή του Αγίου,
0: ναι,
1: μόνο αυτός,
0: ναι, ναι, κανονικά.
1: Αυτό. Ναι, άλλη μια χρονιά έχω έχει
0: χαμός,
1: τύχει,
0: ε?
1: Ναι, χαμός, ωραία πραγματάκια.
0: Ωραία, συνήθως να ξέρεις ότι εκείνη την εποχή, τουλάχιστον όταν μεγάλωνα εγώ που ήμουν μικρό παιδάκι πριν από 150 χρόνια, ήταν η περίοδος που περιμέναμε το πανηγύρι του Αγίου για να μας πάρει ο πατέρας μας και η μάνα μας ποδοσφαιράκι, αυτό με τα ελαττήρια. Επομένως, ουσιαστικά με αυτόν τον κομψό τρόπο, σου λέω τι πρέπει να κάνεις 25 Αυγούστου που είναι το πανηγύρι του Αγίου, για να μου φέρεις την επόμενη φορά που θα έρθεις.
1: Ωραία, να φέρω και καμιά φυτούρα, κανένα τίποτα.
0: Δεν μ' αρέσουν. Αυτά είναι για τους τουρίστες. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα νεροκρέμιδα, να το ξέρεις.
1: Εγώ ευχαριστώ και τη φιλοξενία.
0: Καλά, εντάξει. Όπως
1: και
0: πάντα,
1: το μάθημα ζωής.
0: Ούτε νεράκιδες που προσφέραμε για ακόμη μια φορά. Οπότε, ο αδερφός μας ο Μελέτης είναι εδώ. Σε λίγο θα είναι στη Ζάκυνθο. Πάει να μου φέρει ένα ποδοσφαιράκι. Χάρη Χριστόγλου. Και όχι ο Πάνος Μπουρνάς, αλλά ο Γιώργος Γιαννίσης ήταν στην επιμέλεια του ήχου για τις προηγούμενες δύο ώρες. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου στην επιμέλεια της παραγωγής. Έχω την εντύπωση ότι έρχεται Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για ένα καυτό δίωρο τώρα στις 8. Σε περίπτωση που κάνω κάποιο λάθος, συγχωρέστε με.
1: Εντάξει,
0: αλλιώς εγώ είμαι ο χειρότερος εκπομπής.
1: Ζωντανή εκπομπή είμαστε.
0: Θα τα πούμε αύριο, να γυμνάζεστε
1: και να διαβάζετε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Μιλίτο, πολύ ωραία. Σνάιντερ. Σνάιντερ για το Μιλίτο. Ο Μιλίτο κοντά στο 1-0. Το σουτ γκολ για την Ίντερ. Ο Ντιέγκο Μιλίτο. Ο άνθρωπος που σε κάθε παιχνίδι σημαντικό της Ίντερ στη σεζόν. Βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Το πετυχαίνει το σημαντικότερο γκολ σε αυτή την κούρσα της Ίντερ προς το πρώτο κύπελο Ευρώπης αθλητικών ομάδων μετά από 45 χρόνια. Η Ίντερ βγαίνει μπροστά. Η παλιά από τον Ετώ για τον Μιλίτο. Ο Μιλίτο σηκώνει το κεφάλι, βλέπει ότι υπάρχει ετό, κάνει αντρίπλο Μιλίτο, πλασάρει 2-0 για την Ίντερ. Και πάλι με τον Μιλίτο, και πάλι με αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. 2-0 το τελικό αποτέλεσμα, είναι η ιστορία του 55ου τελικού.

Λοιπόν, ωραίο είναι το σήμα, το ξέρω, πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν έχουμε χρόνο, παιδιά, πρέπει να ξεκινήσουμε. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Είμαι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10, όπως τις τελευταίες μέρες, με πάρα πολύ ρεπορτάζ, σήμερα ακόμα περισσότερο, παρέα με Χάρη Χριστόλου στην κονσόλα του και τις μουσικές επιλογές και την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή της εκπομπής και φυσικά όλοι εσείς εδώ με τα μηνύματά σας. Να συμμετέχετε στην παρέα μας. Λοιπόν, θα μπούμε σε λίγο σε ρυθμούς ρεπορτάζ. Να πούμε ότι στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Άρης, εντάξει, έκανε την εύκολη δουλειά κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτσας, κέρδισε 2-0 στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας και πήρε και την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Λοιπόν, νωρίτερα το ίδιο έκανε και η ΑΕΛ Νόβιμπετ, η οποία επικράτησε 3-1 της Athens Καλυθέα και πήρε εκείνη την πρόκριση στη League Phase. Και έχουμε άλλο ένα παιχνίδι σήμερα στις 9, Ηρακλής Βόλος Έλαμπετ.

Αυτή εδώ η εκπομπή όμως σήμερα έχει να δώσει και δωράκι. Γι' αυτό ακούστε πολύ καλά τι θα σας πω για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας. Το πρώτο τεστ της Εθνικής Ανδρών πριν ανοίξει το τέταρτο παράθυρο της προκριματικής πρόσκληση για τον αγώνα Ελλάδα-Πολωνία το Σάββατο, επαναλαμβάνω, 22 Αυγούστου στις 8 το

της εκπομπής. Τώρα με τη βοήθεια του Χάρη, με τη βοήθεια της Δινάρας εδώ απ' έξω, θα δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα σας δώσει το δώρο. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματα στο Viber. Παραλαμβάνω, διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι Ελλάδα-Πολωνία 22 Αυγούστου στις 8 στο Telecom Center Athens.

0: έχω.
1: Δεν είπαμε καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα λοιπόν για τη Δευτέρα σήμερα. Μια εβδομάδα πάρα πολύ σημαντική. Με σπουδαία ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες και με έναρξη πρωταθλήματος βέβαια το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Όμως πρώτα να δούμε αύριο την ΑΕΚ που παίζει στη Σόφια κόντρα στη Λεύσκη στις 10 το βράδυ. Αυτή την ώρα είναι η προπόνηση. Θα έχουμε αργότερα στην παρέα μας το Γιώργο Μαρτιανό να μας πει τα τελευταία νέα. Και φυσικά πολύ σημαντικά παιχνίδια έχουμε και την Πέμπτη, εκεί όπου παίζει και Όφη με την Τσέσκα Σόφιας βεβαίως, ο ΠΑΟΚ με την Μπραν και ο Παναθηναϊκός με την Χράντιτ Κράλοβε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας χαμός, μια εβδομάδα όχι απλά πλούσια, έχει τα πάντα όλα.

0: Πριν πάμε σε μια μικρή διακοπή για να μπούμε σε ρυθμούς ρεπορτάζ, να μεταφέρω μια πληροφορία εδώ που διαβάζω στο sportvalofm.gr. Τα αναλύει ο Κώστας Νικολακόπουλος. Πριν από λίγο, ένας γνωστός ρεπόρτερ στα μεταγραφικά του Μεξικού, ο David Medrano, μετέδωσε την πληροφορία σύμφωνα με την οποία η Chivas έχει καταλήξει στο ποιες είναι οι απαιτήσεις της για να παραχωρήσει τον 23χρονο φόρτο Αρμάντο Γκονζάλες στον Ολυμπιακό. Η Chivas λοιπόν αναμένει ένα ποσό γύρω στα 10 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 8,6 εκατομμύρια ευρώ, για το 70-80% των δικαιωμάτων του Γκονζάλες, παρότι η ρήτρα είναι περίπου στα 13 εκατομμύρια ευρώ, γιατί θεωρείται με αυτή τη στρατηγική θα βγάλει ακόμα καλύτερα χρήματα από μελλοντική μεταγραφή του παίκτη του Ολυμπιακού, αφού σκοπεύει να κρατήσει δικό της ένα ποσοστό 20-30%. Θα μας τα αναλύσει και στην πορεία ο Γιώργος Τσανάκας. Πάμε να κάνουμε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με μεγάλες αλήθειες. Όπως λέει ο φίλος στο μήνυμα, εγώ καταλαβαίνω. Λέω ότι μόνο η Βαλεντίνα και ο Ρίλος δουλεύουν σε τούτο το σταθμό. Μεγάλη αλήθεια. Χάρη, μην κουνά το χέρι. Λοιπόν, συνεχίζουμε, επειδή εμείς κάποιοι δουλεύουμε εδώ πέρα. Και πάμε να μπούμε σε ρυθμούς ρεπορτάζ. Και πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό του ΠΑΟΚ. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαλεντίνα, καλησπέρα σε όλους.
0: Μέρα που έγινε και επίσημο πλέον. Είχαμε τις ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές για τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, πρώτα ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν αναφέρεται στη Ντόρτμουντ. Απλά κάνει μια αναδρομή στην πορεία με όλα τα στοιχεία. Γράφει ο ΠΑΟΚ ότι ήταν νομοτελειακό, πως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, να πετάξεις ακόμα πιο ψηλά, να κυνηγήσεις όλα τα όνειρά σου. Πάρα θα σε παρακολουθούμε και θα χαιρόμαστε με κάθε σου βήμα, γιατί όταν τα δικά μας παιδιά προοδεύουν και πετούν ψηλά, μας κάνουν και εμάς υπερήφανος, και έχει ευχές από τον ΠΑΟΚ. Και λίγο μετά η γερμανική ομάδα τον ανακοίνωσε και μάλιστα με συμβόλαιο μέχρι το 2031.
0: Πέντε χρόνια λοιπόν.
1: Γιατί ήταν, ναι, υπήρχε η πρώτη ενημέρωση ότι είναι για 4 χρόνια. Τελικά ήταν για 5. Με τον διευθύντα σύμβουλο, τον κύριο Ρίκεν, να λέω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να πείσουμε τον Γιάννη να έρθει εδώ. Και ευχαρίστησα τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και τις επικοδομητικές συζητήσεις και οι ατάκες του Κωνσταντέλια, ο οποίος υποτίμησε πολύ χαρούμενος που από εδώ και στο εξής θα αγωνίζομαι για την Ντόρτμουντ, ένα μεγάλο σύλλογο, θα δώσω τα πάντα για να πετύχω εδώ.
0: Τώρα πριν λίγο δημοσιεύθηκε και ένα μικρό βίντεο έτσι, με ένα μήνυμα του Κωνσταντέλια έτσι, προς τους ανθρώπους και της Ντόρτμουντ, στους φίλους του Ντόρτμουντ. Τα λέμε σύντομα. Λέει.
1: Προφανώς κάποια στιγμή θα απευθυνθεί και στον κόσμο του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι.
0: Ναι, αυτό ήταν μέσα από τη σελίδα της Ντόρτμουντ, δεν ήταν από το προσωπικό του. Δεν ξέρω καν αν έχει λογαριασμό ο Κωνσταντέλιας, η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Μια μεταγραφή που φυσικά έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Πριν από λίγο, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ενημέρωσαν ότι λόγω των υποχρεώσεων και το ότι το γήπεδο δεσμεύεται από την UEFA για τον αγώνα της Πέμπτης, σταματάει η κατάληψη στα γραφεία και από την Πέμπτη, από την Παρασκευή μάλλον μετά το παιχνίδι, θα τοποθετηθούν και πάλι για το ζήτημα ή για ό,τι άλλο. Η επόμενη μέρα αυτής της μεταγραφής βρίσκει τον ΠΑΟΚ πράγματι να μην είναι έτοιμος για να καλύψει το κενό σε αυτή τη θέση ή τον Κωνσταντέλια αυτόν καθ' αυτόν να προσπαθήσει για την καταστάτη, και δείχνει ότι δεν ήταν έτοιμος για μια τέτοια κίνηση και όλα έγιναν ξαφνικά και προέκυψαν το τελευταίο διάστημα. Ο ΠΑΟΚ, θα πούμε για τον Ενδιαγέ στην πορεία, ψάχνει μάλλον είναι σε συζητήσεις αυτές τις ημέρες με συγκεκριμένους παίχτες στον φορ, στον στόπερ, στον μπακ που είναι ο Ρούμπεν Σάντσες της Εσπανιόλ και σε έναν ακόμη εξτρέμ. Οι ανάγκες και στο 6 αλλά και στο 10 πλέον με τον Κωνσταντέλια είναι σε μια εκκρεμότητα, είναι σε μια φάση αναζήτησης ζητήσεων και όχι τόσο προχωρημένες. Παρεπιπτόντως να πούμε, μια και μιλάμε για ΠΑΟΚ και Ντόρτμουντ, συζήτησαν, μίλησαν και χθες για κάποια έμψυχα ανταλλάγματα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής καθ' αυτής δεν υπάρχει έμψυχο αντάλλαγμα. Ο ΠΑΟΚ θα καρποθεί 26 εκατομμύρια ευρώ συν 6 μπόνους, συν 17,5% ποσοστό μεταπόλησης. Όμως δείχνει να κλείνει τον Έλληνα ομογενή τον Κόστογλου, τον 17χρονο της Dortmund, για 3 χρόνια ο ΠΑΟΚ. Το όνομα πρωτοέπαιξε χθες και είναι και το μόνο από ό,τι φαίνεται που προχωράει προς συμφωνία για τον ΠΑΟΚ. Με τον παίχτη να είναι μικρός, να είναι στις εθνικές μας ομάδες, μπορεί φυσικά να προπονείται και στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ και να δούμε την εξέλιξη και την πορεία του για το που θα παίξει, σε ποια ομάδα του ΠΑΟΚ θα παίξει τη νέα σεζόν, αφού είναι τόσο νεαρός. Αλλά είναι κάτι, επαναλαμβάνουμε, έξτρα άσχετο, δεν μπορεί να λογίζεται στις άλλες μεταγραφικές ανάγκες του ΠΑΟΚ ή στη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Τώρα, μεταγραφικά, ο ΠΑΟΚ που...
0: Πριν πάμε στα μεταγραφικά, βάλε μια ανατελεία να πάμε ένα λεπτό στο Γιώργο Τσακίρη, γιατί έχουμε τα επίσημα για Αριάγκα. Έλα, Γιώργο.
2: Ναι, συγχωρήστε με, να ζητήσουμε τον Δημήτρη. Για διακοπή υπάρχει ανακοίνωση της ΠΑΕ για την απόκτηση του διεθνούς Ορδυριανού μέσου αμυντικού Κέβιν Αριάγκα, όπως γράφει στην ανακοίνωσή της. Ο ποδοσφαιριστής ΑΕΚ πλέον έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030, αναφέρει στην ανακοίνωση, και έπειτα βέβαια υπάρχει το βιογραφικά του ποδοσφαιριστή, τονίζοντας και καταλήγοντας ότι Κέβιν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ, σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την ομαδάρα μας. Είναι ανοιχτό βέβαια να έχει προλάβει ΑΕΚ και να τον εντάξει και στην ευρωπαϊκή της λίστα. Όταν θα το μάθουμε αυτό, εννοείται ότι θα ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Ωραία, Γιώργο, εδώ θα είμαστε να μας ενημερώσεις. Πάμε συνέχεια πάλι στον Δημήτρη να μας πει για τα μεταγραφικά τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, ο Ντιαγέ, ο Σερίφ Ντιαγέ, όπως ήταν γνωστό, είναι η επιλογή του ΠΑΟΚ για τη θέση του ΦΟΡ. Μέσα από 2 ανάγκες που έχει ο ΠΑΟΚ να καλύψει στη συγκεκριμένη θέση, αφού θυμίζουμε ότι έφυγε και ο Γερεμέγεφ στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Ένας υψηλός όμως ΦΟΡ, με καλά νούμερα και πέρυσι στους Τούρκους, όπου είχε 13 γκολ, 5 ασίστ σε 37 παιχνίδια, και πρόπερσι στον Ερυθρό Αστέρα, όπου είχε 22 γκολ σε 42 συμμετοχές και 7 ασίστ. 30χρονος έρχεται με δανεισμό, με οψιόν αγοράς που φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μια επιλογή την οποία ο ΠΑΟΚ συζητάει εδώ και αρκετό καιρό, κατέληξε και βεβαίως υπολογίζεται για τα μάτς με την Μπραν. Βεβαίως ξεκινάει πολύ πολύ γρήγορα να υπολογίζεται, μια και ο ΠΑΟΚ έχει άμεση ανάγκη στη συγκεκριμένη θέση. Είπαμε, το άλλο ξεκάθαρο μεταγραφικό είναι ο Ρούμπεν Σάντσεθ της Εσπανιόλ, ο δεξιός μπακ, και αυτός εδώ και αρκετές ημέρες, διαπραγμάτευση για αγορά. Και να δούμε πώς εξελίσσεται η προσπάθεια του ΠΑΟΚ για άλλον έναν φορ, ένα στόπερ και έναν εξτρέμ. Εκεί είναι πιο προχωρημένες οι υποθέσεις. Πιο μετά ο Άντι Κωνσταντέλιας, ας το θέσουμε έτσι, και ένας στόπερ. Βεβαίως, όταν το επίπεδο του ΠΑΟΚ αλλάζει αφού φεύγει ο Κωνσταντέλιας, γιατί πραγματικά αυτός ο ποδοσφαιριστής ανέβαζε επίπεδο τον ΠΑΟΚ, λογικά από εδώ και πέρα και οι μεταγραφές πρέπει να είναι άλλο επίπεδο, φυσικά και αφού ο ΠΑΟΚ έχει και μια ευχέρεια οικονομική να επενδύσει κάποια χρήματα από όλα όσα παίρνει από τους Γερμανούς. Στο τέλος, τι θα έχουμε? Θα έχουμε μια εντελώς νέα ομάδα με νέο προπονητή μετά από πολλά χρόνια και περίπου 12-13 μεταγραφές. Είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς, του φετινού καλοκαιριού, που δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε, γιατί σαφώς δεν είναι απλά τα πράγματα όταν κάνεις τόσες πολλές αλλαγές και δομικές στη φιλοσοφία, στο παιχνίδι με τον προπονητή, αλλά και στο ρόστερ. Εννοείται ότι για τον ΠΑΟΚ είναι 2 ευρωπαϊκά μάτς με την Μπραν, 2 τελική, σε παράξενο κλίμα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πώς κυλάει τώρα η προετοιμασία? Γιατί είναι και το αγωνιστικό που έχει μείνει στα μάτια του κόσμου τουλάχιστον λίγο στην άκρη τώρα με όλο αυτό που
1: συμβαίνει. Ναι, η ομάδα σίγουρα ξαφνιάστηκε χθες την Κυριακή, όταν πρώτο έμαθε το πρωί στην προπόνηση τι ακριβώς συμβαίνει με τον Κωνσταντέλια. Είπαμε ότι και το αγωνιστικό δεν είχε απόλυτη ενημέρωση έτσι ώστε να ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα και την αντικατάσταση. Αλλά παίζεται ένας πολύ μεγάλος στόχος. Παίζεται η ευρωπαϊκή ύπαρξη του ΠΑΟΚ στους δύο αγώνες με τους έτοιμους Νορβηγούς των 20 επίσημων αγώνων. Έχει δύο ΠΑΟΚ αδυναμίες από τα μάτς με την Άντλερ και κυρίως στον τρόπο που αμήνεται. Ξέρει ότι χάνει έναν τόσο επιδραστικό του παίχτη και προφανώς ο προπονητής θα πρέπει να αλλάξει αρκετά τη φιλοσοφία με την οποία θα αντιμετωπίσει ειδικά αυτά τα παιχνίδια, γιατί μετέπειτα από τους ευρωπαϊκούς αγώνες θα δούμε κάτι πολύ διαφορετικό. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να έχει Ευρώπη για να το διαχειριστεί συνολικά και να μην έχει να διαχειριστεί μια κρίση ή ένα ρόστερ πολλών ποδοσφαιριστών που θα είναι μόνο για μια διοργάνωση.
0: Ωραία. Έχει στείλει και το πρώτο μήνυμα. Βλέπω εδώ ότι είναι έτοιμος να γίνει ένας από εσάς.
1: Ναι. Είναι το μήνυμα του Σενεγαλέζου που ήδη ενσωματώθηκε με την ομάδα. Είπαμε για τον Ρούμπεν Σάντσες.
0: Και περιμένουμε τις μεταγραφικές εξελίξεις από εδώ και πέρα.
1: Και όλα τα υπόλοιπα, τα μεταγραφικά, τα οποία είναι πάρα πολλά, 17 Αυγούστου.
0: Ωραία, Δημήτρη, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, 7 Αυγούστου παίρνουμε.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Αυτά ήταν τα τελευταία νέα από τον ΠΑΟΚ, όπου το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι περίεργο αυτό το διάστημα. Το τελευταίο αρκετά μεγάλο διάστημα, αλλά τώρα ήρθε και αποτελειώθηκε κάπως.

0: Λοιπόν, και πάμε στον Αλέξη Σαββόπουλο, γιατί ο Άρης είχε παιχνίδι νωρίτερα και πήρε και την πρόκριση στη League Face του Superbet Κυπέλλου. Έχει και πολλά μεταγραφικά. Πάμε αμέσως στον Αλέξη Σαββόπουλο. Γεια σου, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Βαλεντίνα. Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Να, τώρα μόλις φύγαμε από το γήπεδο, δεν είμαστε μόνο σωρά και είμαστε μαζί.
0: Α, πολλά χαιρετίσματα.
1: Το πάω και θα ροδόμαι, να ξέρεις, σημειωθεί αυτό.
0: Για πες, τι είδες?
1: Γουρίες, στέφτηκε με επιτυχία. Εντάξει, όλες καθάρισε, όχι ακριβώς με συνοπτικές διαδικασίες, αλλά τη δουλειά την έκανε. Πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση και κινώντας έτσι λίγο από το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με διαβόλη στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον στο 49 με το Φατιγκά και στο 66 με αυτόν γκολ του Αναστασόπουλου, πρωταγωνιστή και στα δύο γκολ τον Μπένχα Μιγκαρέ, τον καλύτερο παίκτη του γηπέδου. Τόσο όσο νομίζω ο Άρης έπαιξε για να πάρει την πρόκριση στη League Fair, από την που ήταν και λίγο πρόβα Generale, πολύ ζεστή, μέτριος αγωνιστικός χώρος, αρκετές απουσίες για τον Άρη, η δουλειά έγινε, πάμε παρακάτω.
0: Όπως το είπε και ο Γρηγορίου, κάναμε το αυτονόητο.
1: Ναι, πάμε τώρα στο παιχνίδι πρωταθλήματος, πλέον στην πρεμιέρα κόντρα στην Καλαμάτα το Σάββατο, αλλά βέβαια αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο και που είναι στραμμένο όλο το ενδιαφέρον είναι στα μεταγραφικά, γιατί υπάρχουν εξελίξεις. Ήδη ο Βέλιο ήταν εδώ μας να τον είδα, ήταν έξω από τα αποδυτήρια, παρακολούθησε την αναμέτρηση ο Πορτογάλος, ο οποίος θα ανακοινωθεί αύριο πιθανότατα. Αύριο θα ξεκαθαρίσει και του Μαρ Ρίτσαρντς, του αριστερού οπισθοφύλακα του Σνότιχα, πιθανότατα ο Άρης θα κλείσει και αυτή την υπόθεση για το αριστερό άκρο. Τι έχει πάρει ήδη το Ζερεμί Πετρίς, θυμίζω, θα έχει ανακοινωθεί για το δεξιάκρο. Η υπόθεση του Μάνου Γκαρσία πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Πριν από λίγο ο Θόδωρος Καρεπίδης ανέβασε και ένα story, μια συνομιλία που είχε από το γήπεδο με τον Μάνου Γκαρσία, ρίχνοντας και άλλο λάδι στη φωτιά για τη μεγάλη επιστροφή η οποία κυοφορείται, και πιστεύω ότι είναι σύστημα χρόνου να ολοκληρωθεί και αυτή θα βάσει πάρα πολύ επίπεδο τον Άρη η προσθήκη του Ισπανού. Αλλά εκεί που δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια ουσιαστική εξέλιξη, τουλάχιστον εκεί που άρεσε, φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες, είναι στο να κλείσει ένα κεντρικό αμυντικό. Τις τελευταίες ώρες, παρότι φαίνονταν ότι πηγαίνει καλά η περίπτωση του Κριστιαν Μακούν της Λεύσκης Σόφιας, τις τελευταίες ώρες φαίνεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες ο Άρης στο να κλείσει την περίπτωση αυτή του Βενεζουελάνου κεντρικού αμυντικού. Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση την οποία εξετάζει ο Άρης από την αγορά του εξωτερικού και αυτή για το κέντρο της άμυνας, αλλά και αυτή δεν είναι εύκολη περίπτωση, και από ό,τι φαίνεται στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όχι από ό,τι φαίνεται, είμαι βέβαιος, είμαι σίγουρος, ο Άρης θα πάει αναγκαστικά με Γένσεν στο πλευρό του Φαμπιάνο, και ελπίζω, αυτό είναι η κασία για τα προσεχώς, εάν δεν κλείσει άμεσα κεντρικός αμυντικός, βλέπω Μάρτιν Χόγκλα τώρα που επιστρέφει σιγά σιγά και μπαίνει στις προπονήσεις, και αυτός να πηγαίνει προς τα πίσω για να καλύψει το κενό μέχρι κεντρικός αμυντικός.
0: Σε άλλες θέσεις έχουμε κάτι?
1: Κάποιος, εάν έρθουν, αν κλείσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, γίνονται για αυτές οι προσθήκες, κάποιος πρέπει να φύγει κιόλας. Νομίζω ότι εάν θα έρθει κάποιος, είναι στη συνάρτηση με το αν θα αποχωρήσει κάποιος. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ για το Βόνι, εκεί που έπαιξε και πέρσι, πρόπερσι, είναι και ο Νίκος Παπαδόπουλος, τον ξέρει, είναι ενδιαφέρον, δεν είναι πως θα εξελιχθεί. Ο Άρης δεν είναι αρνητικός, αν και φυσικά να ικανοποιήσει και το αποέλει οικονομικά το δωρεάν. Και είναι μια συζήτηση που είναι σε εξέλιξη, να δούμε αν θα οδηγήσει πιθανά. Εάν μετακινηθεί ο Δόνης του ΑΠΟΕΛ, νομίζω ότι ο Άρης θα πάρει και έναν αριστερό έξιλεν, αυτή την αίσθηση.
0: Άρα, αν έχουμε αποχώρηση ουσιαστικά, θα κινηθεί?
1: Ναι, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχουν μαζευτεί πολύ νοματέοι μεσοεπιθετικά. Μάλλον θα πρέπει κάποιος να αποχωρήσει για να έρθει κάποιος άλλος. Αλλά η προτεραιότητα ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή είναι στο κέντρο της άμυνας. Να έρθει άμεσα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, τουλάχιστον ως κεντρικός αμυντικός. Ο Γρηγορίου πριν από λίγο είπε στις δηλώσεις του ότι πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε κλείσει σχεδόν τα περισσότερα από τα μεταγραφικά μέτωπα. Για να μην, χωρίς να επισέλθει βέβαια σε περισσότερες λεπτομέρειες, δεν το κάνει άλλωστε ποτέ η σφαίρα, τα ρευλιά του τεχνικού διευθυντή, όπως λέει χαρακτηριστικά. Θεωρεί πάντως ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας τα βασικά κενά θα έχουν καλυφθεί.
0: Και ένα τερματοφύλακα ανακοίνωσε ο Άρης σήμερα, τον Απόστολο Μπαρμπόπουλο. Ανακοίνωσε τον 25χρονο τερματοφύλακα Απόστολο Μπαρμπόπουλο. Το Βέλιο περίμενα να ανακοινώσει. Άλλον είδα.
1: Ούτως ή άλλως ένα παιδί το οποίο είχε πάει και στο Πορτοστάριο και στην προετοιμασία είναι για να κρίνει ουσιαστικά την τετράδα των τερματοφυλάκων. Ο Πιτσιρικάς δεν είναι όταν ανακοινωθεί αύριο και αν και εγώ πραγματικά ήταν φοβερή εντύπωση το πώς για ποιο λόγο κρατάει τρίτον τερματοφύλακα το Μάικιτς. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω και δεν τον βγαίνει κάπου κάπου δανεί. Ναι. Τώρα που ήρθε και ο Βέλιο είναι και ο Διούδης, ο Μάικιτς πάλι πολύ δύσκολα θα βρει χρόνο συμμετοχή. Μικρό συμβόλαιο, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Άρης με το Κουράτη, αλλά δεν το ιδανικότερο θα ήταν να τον δανείσει, εάν μπορούσε σε κάποια ομάδα.
0: Ωραία, Αλέξη, θα ήθελα να πούμε πολλά περισσότερα, αλλά το σήμα σου είναι τι να μη στο χαρακτηρίσω, οπότε σε αφήνω να πας σε προς το αεροδρόμιο και αν προκύψει κάτι, εδώ θα είμαστε να μας τα πεις.
1: Έγινε Βαλεντίνα, θα τα πούμε.
0: Αυτά λοιπόν από τον Αλέξη Αβόπουλο. Εντάξει, το σήμα εκεί στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω, δεν είναι στα καλύτερά του και αυτό. Πάμε εμείς να κάνουμε μια μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
5: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Εμείς εδώ να συνεχίσουμε με τα ποδοσφαιρικά μας. Έχει έρθει ένα μήνυμα, ρωτήστε το Μουσουράκι. Έχει μεταγραφεί Ατρόμητος, ρεπορτάζ για αύριο να γυρίσει πίσω. Τώρα φίλε μου, είδες, ο Αλέξης τον πηγαίνει στο αεροδρόμιο και όπου να είναι θα επιστρέψει. Πάντως ο Ατρόμητος έχει όντως μια μεταγραφή. Ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Σένι Ντιέγκ. Είναι 31χρονος τερματοφύλακας, 9 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης, με γεμάτες σεζόν στην Championship, πάνω από 170 συμμετοχές και την τελευταία τριετία αγωνίστηκε με τη φανέλα της Middlesbrough, 58 συμμετοχές και έχει έρθει στον Ατρόμητο με μονοετές συμβόλαιο και ως ελεύθερη μεταγραφή.

Εγώ να σας θυμίσω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός για μία διπλή πρόσκληση για το φιλικό παιχνίδι Ελλάδα-Πολωνία στο μπάσκετ στο Telecom Center 22 Αυγούστου στις 8. Μία διπλή πρόσκληση, και πώς την κερδίζετε? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6988-946-946, γράφετε τη λέξη μπάσκετ και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, οπότε μείνετε και συντονισμένοι για να μάθετε αν θα είστε εσείς ο τυχερός. Λοιπόν, πριν από λίγο ακούσαμε και Γιώργο Τσακίρη, η ΑΕΚ επισημοποίησε την απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα μέχρι το 2030. Σε λίγο θα πάμε μέχρι τη Σόφια να συναντήσουμε Γιώργο Μαρθιανό, να μας πει τι είδε στα πρώτα 15 λεπτάκια από την προπόνηση, να μας πει ξανά και τι υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Μην ξεχνάμε, παιδιά, αύριο στις 10 η ΑΕΚ δίνει πολύ σημαντικό παιχνίδι, το πρώτο για τα play-off του Champions League, κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας, οπότε να δούμε πώς προετοιμάζεται γι' αυτό.

0: Μέχρι να πάμε στον Γιώργο Μαραθιανό, εγώ να σας πω ότι έχει αλλάξει η ώρα του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο το προσεχές Σάββατο για την πρώτη αγωνιστική στη Στοίχημαν Super League. Από 10 που ήταν, έχει πάει στις 9.30. Οπότε μην μπερδευτείτε, παιδιά. 9.30 το παιχνίδι Ολυμπιακός Ατρόμητος. Και θυμίζω ότι έχει πάρει αναβολή ο Παναθηναϊκός. Έτσι με την Κηφισιά δεν θα παίξει. Πάμε λοιπόν μέχρι τη Βουλγαρία. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Γιώργο Μαραθιανό. Γεια σου, Γιώργο.
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε.
0: Ήρθε ώρα να βγεις και σε μια δημοσιογραφική εκπομπή, έτσι. Το ξέρω, δεν είσαι συνηθισμένος, αλλά.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Βάλτε δυνατά.
1: Και σε μια. Είναι η πρώτη δημοσιογραφική που βγαίνει. Δικιά μας δεν τη λέει δημοσιογραφική ακριβώς. <γι' εδώ.
0: laughs> Λείπεις και έφερε άλλο σήμερα αυτό. Θα στα πω από κοντά.
1: Το ξέρα. Στις 9 του Μακαρίτη άλλον έβαλε το σπίτι.
0: Για πες μας τι γίνεται εκεί όμως. Τι είδες στην προπόνηση.
1: Καταρχάς να πω ότι δεν είδαμε πολλά πράγματα. Τον πρώτο δεκάλεπτο μόνο ήταν ανοιχτό και ούτως ή άλλως ο Μάρκο Νίκολης δεν είναι προπονητής που θέλει να αποκαλύπτει τα σχέδιά του, οπότε ήταν και πολύ δύσκολο.
0: Σου λέμε πάει ο Μαραθιανός να τα πει στη Λεύσκη τώρα και έχουμε άλλα.
1: Όχι, όχι. Κοίτα, πολλά ελαττώματα έχω, αλλά Ρουφιάνος δεν είμαι.
0: Το ξέρω, Γιώργο, σε πειράζω.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα πάντως από αυτά που είπε στην συνέντευξη τύπου, γιατί όπως πάντα ο Νίκολης είναι πολύ to the point.
0: Τσεκουράτα τα λέει, τσεκουράτα.
1: Μπράβο. Μπράβο, δεν τα στρογγυλεύει τα πράγματα. Το ίδιο έκανε και σήμερα. Νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό, σε μια ατάκα πρέπει να αποτυπωθεί όλο το ζουμί της συνέντευξης τύπου, είναι αυτό που είπε ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα απολύτως, τίποτα άλλο εκτός από το αποτέλεσμα. Ούτε η εμφάνιση, ούτε το πώς θα έρθει, ούτε τίποτα. Πράγμα που δείχνει και το πόσο κρίσιμο θεωρεί το αυριανό πρώτο παιχνίδι εδώ πέρα με τη Λεύσκη. Και τώρα, αν προσπαθήσουμε με βάση αυτό που είπε να το συνδέσουμε και με το τακτικό κομμάτι, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για το πώς θα παραταχθεί η ΑΕΚ. Θα το πούμε αυτό στη συνέχεια. Να πω πρώτα επίσης ότι στα λεγόμενά του στάθηκε πάρα πολύ στο γεγονός ότι η Λεύσκη έχει ένα μόνο μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στην ΑΕΚ, γιατί η ένωση ούτως ή άλλως είναι ανώτερη ποιοτικά ομάδα. Στάθηκε στο γεγονός ότι έχει πολλά περισσότερα επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Έχει 6 ευρωπαϊκά και 4 στο βουλγαρικό πρωτάθλημα, τα οποία μάλιστα θα έχει πάρει και τα 4. Οπότε αυτό το γεγονός ότι έχει δηλαδή 10 επίσημα παιχνίδια σε αντίθεση με την ΑΕΚ που έχει μόλις ένα, ενδεχομένως να παίξει ένα ρόλο, αλλά το έχει πει και ο ίδιος πολλές φορές στο παρελθόν, ότι δεν του αρέσει να αναζητάει δικαιολογίες, αλλά περισσότερο να ψάχνει λύσεις. Θα δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει και αυτό το μικρό handicap να το καλύψει αύριο.
0: Είπε όμως, οι παίκτες μου είναι σε καλή κατάσταση, άλλη κατάσταση.
1: Από άποψη φυσικής κατάστασης, ναι, είπε ότι είναι
0: και
1: πολύ καλά.
0: Και δεν έχει και τραυματίες, είπε, οπότε είμαστε απολύτως έτοιμοι για αναμέτρηση. Πολύ θετικό αυτό, οπότε πάει πανέτοιμοι.
1: Ναι, αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν, ούτε τραυματισμοί, ούτε κάποιο άλλο ζήτημα για να μπορέσει, για να έχει κάποιο θέμα στον καταρτισμό της ενδεκάδας. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε, με βάση αυτά που είπε από τη συνέντευξη τύπου, να δούμε πώς θα το μεταφράσει και στο γήπεδο. Αν κρίνουμε από το πώς είδαμε την ΑΕΚ να παρατάσσεται επί των ημερών του Νίκολιτς σε περσινά παιχνίδια εκτός έδρας στο Conference League με αυξημένο βαθμό δυσκολίας, όπως δηλαδή έγινε στη Σαμσούντα ή στη Φλωρεντία, και επειδή πλέον έχει αρκετούς παίκτες περισσότερους και αριθμητικά στον άξονα, φυσικά υπάρχει το μεγάλο κενό του Πινέδα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί, αλλά αριθμητικά η ΑΕΚ έχει παίκτες στον άξονα, δεν αποκλείω λοιπόν αύριο να δούμε ένα σχήμα το οποίο να είναι παρεμφερές με αυτό που είχε χρησιμοποιήσει και στη Σαμσούντα και στη Φλωρεντία, δηλαδή με τρία χαφ. Δεδομένου ότι πρόκειται για το πρώτο παιχνίδι και ότι θα εξυπηρετούσε την ΑΕΚ ακόμα θεωρητικά και να το λέμε τώρα και μια ισοπαλία. Οπότε επειδή θα θέλει σίγουρα να καλύψει κάποια από τα κενά στις εντάσεις που είδαμε να υπάρχουν και στο παιχνίδι του Super Cup με τον Όφη, δεν αποκλείεται να δούμε ένα τέτοιο σχήμα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ούτως ή άλλως στην άμυνα και στο τέρμα τα πράγματα είναι δεδομένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να λείψει ούτε ο Στρακώσα κάτω από τα δοκάρια, ούτε η Ρώτα και Πήλιος στα δύο άκρα της άμυνας και η Ρέλβας και Μουκουντή στα στόπερ. Δεδομένα θα υπάρχουν οι Κάιρινεν και Μαρίν στα χαφ. Περιμένουμε τώρα να δούμε αν μείνει σε αυτό το 4-4-2, σίγουρα κάποιες από τις επιλογές του για τα άκρα, η μία έστω από τις δύο θα είναι πάλι κάποιος χαφ που θα συγκλίνει προς τα μέσα, ο Μάγερ, ή αν θα πάει σε αυτό το σχήμα που είπαμε με τα τρία χαφ και θα τοποθετηθεί ανάμεσα στον Κάιρινεν και στον Μάγερ, στον Κάιρινεν και τον Μαρίν. Για τον Μαρίν, αν θα μπει ο Μάγερ ή αν θα πάει σε κάποια άλλη λύση. Πολύ πιθανό, αν ψάξει μια τέτοια εναλλακτική, ας το πούμε, συνταγή, να δούμε και τον Κατσίνοβιτς να ξεκινάει. Και ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό είναι το αν θα εμπιστευτεί τον Ζήνη, ο οποίος με την εικόνα που έχει και με αυτά που έδειξε μπαίνοντας έστω και ως αλλαγή στον τελικό του Super Cup με τον Όφη, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε να ξεκινήσει ειδικά σε ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ θα χρειαστεί ταχύτητα στις αντεπιθέσεις.
0: Έχει
1: ενθουσιάσει
0: τον κόσμο ο Ζήνη πάντως.
1: Εντάξει, τώρα ο Ζήνη από πέρυσι δείχνει ότι είναι καλός, για να το πω έτσι, για να μένει στον πάγκο και για να μην παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Είναι λίγο δύσκολο να σπάσει ένα τόσο πετυχημένο δίδυμο όπως είναι του Βάργα με τον Γιώβιτς, αλλά τέτοιου τύπου παιχνίδια σαν το αυριανό, τα οποία η ΑΕΚ θα τα βρει μπροστά της σε αρκετές περιπτώσεις φέτος στην Ευρώπη, ειδικά αν μπει στη League Phase, και εννοώ δηλαδή παιχνίδια εκτός έδρας που θα προέχει το να κρατήσει το 0, δεν αποκλείω να βλέπουμε τον Αφρικανό να μπαίνει σφήνα στην αρχική ενδεκάδα. Αυτά τώρα για το τακτικό κομμάτι. Να σου πω ότι από άποψη προσέλευσης του κόσμου έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια που είχαν διαθέσιμα οι Βούλγαροι. Περίπου 38.000 αναμένονται αύριο στο Βασιλεύσκι.
0: Θα έχει 2.000 η ΑΕΚ. Θα έχει.
1: Ναι, αυτό. Θα έχει περίπου 2.000 και η ΑΕΚ. Θα είναι λίγο, ξέρεις, η ατμόσφαιρα δύσκολη. Όπως πάντα σε βαλκανικές έδρες τα πράγματα είναι δύσκολα για τους φιλοξενούμενους. Αλλά εντάξει, οι περισσότεροι παίκτες της ΑΕΚ είναι μπάρτο καπνισμένα παιδιά. Έχουν παραστάσεις οι περισσότεροι από αυτούς και σε υψηλό επίπεδο και σε δύσκολες έδρες. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα να επηρεαστούν. Αυτά. Δεν ξέρω το αν θες και εσύ να ρωτήσεις κάτι άλλο.
0: Έχει έρθει ένα μήνυμα. Έχεις ενημερώσει την κυρία Λέω ότι είσαι στη Βουλγαρία.
1: Τι λες, να έχω έρθει incognito, δεν γίνεται. δεν γίνεται. Ούτως ή άλλως καθαρός ουρανός, ξέρεις, αστραπές δεν φοβάται. Τα ξέρεις αυτά, δεν είναι.
0: Ναι, μην το συζητάς. Δεν έχουμε κάτι άλλο, ανακοινώθηκε και ο Αριάγκα.
1: Ανακοινώθηκε
0: και το 16.
1: Θα δούμε, κρατάμε ένα...
0: Ρόδρι.
1: Κρατάμε ένα... Ρόδρι δεν ξέρω, αλλά ότι θα είναι ένας παίκτης που θα προσφέρει πράγματα που σίγουρα λείπουν από τα χαφ της ΑΕΚ. Σίγουρα θα τα προσφέρει ένταση, ταχύτητα, μαρκαρίσματα, ανακτήσεις της μπάλας. Όλα αυτά, ειδικά μετά την αποχώρηση του Πινέδα, λείπουν αρκετά από την ΑΕΚ. Οπότε σίγουρα θα μπορέσει να κουμπώσει και να τα προσφέρει ο Αριάγκα. Θα δούμε, κρατάμε ένα μικρό ενδεχόμενο για να δούμε αν θα μπει και στην ευρωπαϊκή λίστα, ούτως ώστε να υπολογίζεται έστω για τη ρεβάνς. Μπορεί να το κάνει η ΑΕΚ. Ναι. Μπορεί να το κάνει η ΑΕΚ και υπάρχει μια διαθέσιμη θέση, ας το πούμε έτσι, από την πλευρά του Σαχαμπό. Οπότε θα μπορούσε θεωρητικά να τον χρησιμοποιήσει η ΑΕΚ εκεί.
0: Ωραία, Γιώργο, δεν έχουμε κάτι άλλο νομίζω. Μας έχεις καλύψει, μας είπες τακτικές, μας είπες συνεντεύξεις, μας είπες για τον κόσμο.
1: Ναι, νομίζω κάτι άλλο που Βουλγαρία, νυχτερινή ζωή Βουλγαρίας δεν μπορώ να μεταφέρω. Είναι νωρίς ακόμα για κανένα λόγο.
0: Α, γι' αυτό. Ναι, κατάλαβα. Ωραία, εδώ θα είμαστε να σε απολαύσουμε αύριο στη μετάδοση. Πιστεύω έχεις να μας χαρίσεις content.
1: Μακάρι.
0: Και μακάρι και σποτάκι, έτσι.
1: Εντάξει τώρα, η ομάδα να κερδίσει, άστα τα σποτάκια.
0: Γι' αυτό, αν κερδίσει, θα γίνει σποτάκι. Εκεί καταλήγουμε.
1: Καλώς.
0: Έγινε, Γιώργο.
1: Άντε. Έλα, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ λοιπόν και στο Γιώργο Μαραθιανό που βρίσκεται στη Βουλγαρία. Παρακολούθησε έτσι και λίγο από την προπόνηση, όσο επιτρέπεται δηλαδή στους δημοσιογράφους να παρακολουθήσουν. Μας μετέφερε τελευταία νέα, μας μετέφερε δηλώσεις Μάρκο Νίκολιτς. Είπαμε, ανακοινώθηκε και ο Ριάγκα. Αυτά και από την ΑΕΚ αύριο στις 10 Λεύσκη Σόφιας. ΑΕΚ θα τα ακούσετε φυσικά εδώ από τον Big Win Sport FM.

Λοιπόν, νωρίτερα είχε αγώνα στο Σινσινάτι και η Μαρία Σάκαρη, η οποία δεν καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τον επόμενο γύρο, για τη φάση των 16. Αποκλείστηκε 2-1 σετ ήταν από την Ίγκα Σβιόντεκ, που υπερασπίζεται τον τίτλο της στο Σινσινάτι. Αν και πήρε το πρώτο σετ, δεν ήταν καλή στα επόμενα δύο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά.

στέλνει εδώ ένας φίλος και λέει ότι μια τάκα του τεχνικού διευθυντή της Dortmund για τον Κωνσταντέλια είναι στα 23 του χρόνια, παραμένει ένας σχετικά νεαρός παίκτης. Και λέει εδώ ο φίλος ο Παντελής από τον Νέο Κόσμο, και εμείς εδώ λέμε ταλέντο είναι, ενώ εκεί είναι σχετικά νεαρός. Εντάξει, για τον Κωνσταντέλια δεν τον λέγαμε ταλέντο ακόμα, μετά από 4 χρόνια που παίζει σε επίπεδο ανδρικής ομάδας του ΠΑΟΚ. Εντάξει, αναφερόμαστε στο ανδιαμφισβήτητο ταλέντο του. Δεν λέμε ότι είναι ταλέντο επειδή είναι νεαρός, που είναι ο άνθρωπος νεαρός. Αλλά όντως στο ποδόσφαιρο πλέον βλέπουμε τι κάνουν οι παίκτες σε πολύ μικρότερη ηλικία και τι διακρίσεις έχουν. Οπότε, ναι, ο Κωνσταντέλιας στα 23 του είναι μια χαρά νεαρός. Απλά τον αναφέρουμε ως ταλέντο επειδή είναι ταλεντάρα και όχι ότι έχει προοπτικές τις οποίες δεν έχει δείξει ακόμα.

0: να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ. Πάμε να συνεχίσουμε με έναν ακόμα Ευρωπαίο φίλο. Να καλησπέρισουμε το Μάνο Σουριά. Γεια σου Μάνο.
1: Καλησπέρα Βαλεντίνα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές, στους φίλους ακροάτριες. Ευρωπαϊκή εβδομάδα για όλες τις, για τους συλλόγους μας εκπροσωπούν και για τον, και για τον Όφη. Μία σημαντική εβδομάδα που ακολουθεί της κατάκτησης του Super Cup, που καταλαβαίνουμε ότι έχει δημιουργήσει ένα απίστευτο κλίμα εφορίας στις τάξεις του Όφη.
0: Βλέπω εδώ και την εκδήλωση στην Μπουτίκ, χαμός γίνεται.
1: Αυτή τη στιγμή ακριβώς είναι σε εξέλιξη μια εκδήλωση παρουσίασης της, των εμφανίσεων του Όφη, κυρίως της πρώτης εμφάνισης, που εκεί ο κόσμος έχει την ευκαιρία να δει από κοντά και τα δύο τρόπαια τα οποία κατέξανε σε λίγους μήνες η κριτική ομάδα και γενικά να γιορτάσει, να πανηγυρίσει και να είναι τα μεθεόρτια της κατάκτησης του Super Cup και τα προεόρτια του αγώνα της Πέμπτης, όπου Όφη επιστρέφει και πάλι στην Ευρώπη μετά από 6 χρόνια και το παιχνίδι το οποίο είχε με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Ένα εντελώς όμως διαφορετικό παιχνίδι. Τότε ήταν περίοδος COVID και κλεισμένο των θυρών, μονό παιχνίδι, νοκάουτ. Τώρα είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, όπου ο κόσμος δείχνει ότι θέλει και θα το απολαύσει όσο περισσότερο γίνεται. Και το λέω αυτό γιατί μέχρι στιγμής έχουν φύγει περισσότερο από 10.000 εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι μαζί και με τα διαρκείας. Τα διαρκείας τα οποία έχουν πάρει παράταση, καθώς η ζήτησή τους είναι μεγάλη και όλοι θέλουν, παρότι έχει περάσει η ημερομηνία, να
0: το λέγαμε και εδώ πέρα μαζί ότι θα υπάρξει παράταση.
1: Συγγνώμη.
0: Το λέγαμε και εδώ μαζί της προάλλης ότι θα πάρει παράταση.
1: Ναι, φαινόταν γιατί είναι συνεχής η ζήτηση και η πώληση των διαρκείας, οπότε δόθηκε νέα παράταση. Λένε στον Όφη ότι θα είναι η τελευταία παράταση των εισιτηρίων διαρκείας μέχρι το Σάββατο, παραμονή δηλαδή της έναρξης των επίσημων εγχώριων υποχρεώσεων. Αλλά φαντάζομαι ότι ο κόσμος θα φορτσάρει περισσότερο αυτές τις μέρες μέχρι την Πέμπτη, προκειμένου να καταφέρει να κλείσει ένα εισιτήριο για να βρεθεί στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ και να, όπως είπαμε, ζήσει από κοντά την επιστροφή του Όφη. Από εκεί και πέρα, εντάξει, καλά είναι όλα, οι γιορτές και τα πανηγύρια, είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Όφη. Δεν είναι ακόμα και στην καλύτερη φόρμα, όπως δεν είναι καμία ομάδα, με μόλις μόνο ένα επίσημο παιχνίδι, εν αντιθέσει με τους Βουλγαρούς, οι οποίοι έχουν περίπου 8 παιχνίδια επίσημα ήδη στα πόδια τους, και μάλιστα αυτές κάσκεται και σε μια περίοδο που βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
0: Έρχεται μετά από μια πεντάρα.
1: Ακριβώς.
0: Το πρωτάθλημα επί της
1: Μπόρτας. Αυτό το τελευταίο της σκόρ, αλλά και τα προηγούμενα της παιχνίδια είναι εξίσου καλές εμφανίσεις, που δείχνουν ότι είναι επίσης σε καλή κατάσταση και σε καλή φόρμα. Που σημαίνει λοιπόν ότι θα έχει μια δύσκολη αποστολή και θα πρέπει να δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο, όχι απλά καλό, και προφανώς και ακόμα καλύτερο από αυτό το οποίο έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Δεν υπάρχει κάποιος τραυματίας και ο Μπόρχα, ο οποίος είχε μια μικροφλάση και τον ταλαιπωρούσε από τις τελευταίες μέρες προετοιμασίας, την ξεπέρασε και προπονείται κανονικά αυτές τις ημέρες. Ο Μαρινάκης προληπτικά μόνο έκανε θεραπεία σήμερα και πήγε του κανονικού προγράμματος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεση του Όφη. Όφη, ο οποίος ολοκλήρωσε και την απόκτηση του Κώστα Παπαδάκη. Το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι είναι μια προσθήκη με διαφορετικό χαρακτήρα από αυτές που θέλει Όφη. Δεν είναι δηλαδή ένας από τους παίκτες που θέλει έτσι να τον έχει σαν πρώτη γραμμή. Είναι περισσότερο μια μορφή επένδυσης για το μέλλον. Είναι νεαρός στην ηλικία, γεννημένος το 2009, μέλος της εθνικής μας ομάδας κάτω 17 που πήρε την πρόκληση στο Μουντιάλ, θα γίνει τον ερχόμενο Νοέμβρη, γαλουχημένος ποδοσφαιρικά στην Γερμανία, στην Φορτούνα Δίσσελδορφ και στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, μέλος της οποίας ήταν της ομάδας K19 με δύο συμμετοχές στο Youth League κοντά στην Μπενφίκα και στην Manchester City. Υπέγραψε για 3 χρόνια. Εν πρώτης δείχνει ότι θα ενισχύσει την ομάδα κάτω των 19, αλλά θεωρώ ότι είναι από τους παίκτες που παρά το νεαρό της ηλικίας του θα τον υπολογίζει ο Κόντης κανονικά, γιατί θα υπολογίζει δηλαδή στις υπηρεσίες του και στους αγώνες των εγχώριων αναμετρήσεων. Τόσο ως κεντρικός αμυντικός, όσο και ως αμυντικός μέσος μπορεί να αγωνιστεί. Βέβαια το μεγάλο στοίχημα στον όφη είναι ο επιθετικός.
0: Ναι, είχα πολλές ερωτήσεις από τον κύριο να ξέρεις τι γίνεται με το θέμα του επιθετικού.
1: Γίνεται στάση αναμονής. Εντάξει, από τη στιγμή που το πρώτο, τα παιχνίδια με την ΤΣΚΑ Σόφιας δεν θα μπορεί να να αγωνιστεί ο εκλεκτός, όποτε έρθει στην ομάδα, θεωρητικά κερδίζουν έτσι λίγο παραπάνω χρόνο προκειμένου να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή. Ο Γερεμέγεφ είναι ένας από αυτούς τον οποίον το όνομα έχει διαρρέσει ότι είναι στα υπόψη και διαφέρει τον Όφη. Εκεί βέβαια θα εξαρτηθεί και με το τι θα γίνει και με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω δηλαδή αν είναι ο συγκεκριμένος.
0: Ο Γερεμέγεφ δεν έφυγε για το εξωτερικό.
1: Είναι μια περίπτωση που την εξετάζουν στον Όφη, αλλά δεν είναι μοναδική. Δεν είναι μοναδική. Είναι παίκτης που ο επιθετικός που θα έρθει είναι παίκτης που κρίνουν ότι θα κάνει τη διαφορά στην ομάδα και περιμένουμε όλοι ότι θα είναι παίκτης πρώτης γραμμής, παίκτης που θα μπορεί να τον υπολογίζει άμεσα ο Κόντης και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, για να μπορέσει η ομάδα να βρει
0: να ανεβεί ακόμα στο επίπεδο, ναι, στην επίθεση του.
1: Οπότε με πολύ καλή κατάσταση, με πολύ καλή ψυχολογία ετοιμάζεται Όφη για την αναμέτρηση με την ΤΣΚΑ Σόφιας και αμέσως μετά βέβαια θα πρέπει να γυρίσει ο διακόπτης για την έναρξη των εγχώριων υποχρεώσεων και το παιχνίδι.
0: Αυτά θα τα πούμε στην πορεία μάλλον, είναι νωρίς ακόμα.
1: Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσει να δείξει ένα βελτιωμένο, ακόμα καλύτερο πρόσωπο για το παιχνίδι με τους Βούλγαρους, στο οποίο ο κόσμος, όπως είπαμε, αδειμονεί να δώσει το παρόν.
0: Θα στηρίξει θερμά.
1: Και φάνηκε και από την εκδήλωση που όσο μήνες σε εξέλιξη. Δύο θύρες είχαν ανοίξει, 8 και 9 στο Γεντή Κουλένα, πούμε ότι έγινε. Και γέμισαν μέσα σε λίγη ώρα. Ο κόσμος μετά βρέθηκε στην μπουτίκ να φωτογραφηθεί με τους παίκτες, με τα τρόπαια. Γενικά είναι πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα και η κατάσταση.
0: Και μακάρι να διατηρηθεί και έτσι.
1: Τον αγώνα της Πέμπτης.
0: Ωραία, Μανώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Όφη. Και εμείς να πάμε αμέσως στην Ιωάννα Μιχαλίδου που θα παρακολουθήσει το παιχνίδι του Ηρακλή με το Βόλο. Έλεπε να μας δώσει τις ενδεκάδες. Γεια σου, Ιωάννα.
2: Καλησπέρα, Βαλεντίνα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας από το Δημοτικό Γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπά. Σε λίγα λεπτά από τώρα, Ηρακλής και Βόλος Έλαμπετ θα αναμετρηθούν και το δεύτερο προκριματικό γύρο του Σούπερμπετ Κυπέλλου Ελλάδας, με στόχο την πρόκριση στη Λιγκ Πέση διοργάνωση. Αρκετός κόσμος βρίσκεται στις εξέδρες.
0: Ακούγεται, είναι καυτή η ατμόσφαιρα.
2: Ναι. Κυρίως φίλοι του Ηρακλή, η ατμόσφαιρα είναι πολύ καλή λίγο πριν από τη σέντρα. Πάμε να δούμε και τις αρχικές ενδεκάδες των δύο ομάδων, ξεκινώντας από το τυπικά γηπεδούχο Ηρακλή. Ο Μπάντερ Μακάρι έχει διαλέξει στα δικό του σχήμα τους Αθανασιάδη, Πίνια Βούρος, Τσάκλα Σόρια Σουρλής, Ρωμάντα Κωνσταντακόπουλος, Μωυσίδης Κούσα και Νιζέτ. Ενώ για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου στην αρχική ενδεκάδα βρίσκονται οι Σιαμπάνης, Κάτσικας, Εσαουμπί, Μεντίλ Κόμπα, Ντόγκα Λάμπρο, Χαραλαμπόβουλος, Κουτάδο και Φάμπιο.
0: Ωραία, Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτές είναι και οι ενδεκάδες από το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Βόλο Έλαμπετ που ξεκίνησε πριν από λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Ακούσατε και την ατμόσφαιρα, νομίζω πέρασε από τα ηχεία σας και από τα ακουστικά σας και ό,τι φοράτε. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ωραίο ποδοσφαιρικό βράδυ. Εμείς χάρη τι κάνουμε. Καλά είμαστε. Όχι, λέω, θέλεις κάποιο break. Τόση ώρα πώς δεν έχεις κόψει. Το παίζεις ευγενικός δηλαδή. Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Όσο εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί μια διπλή πρόσκληση που δίνουμε για το Ελλάδα-Πολωνία το φιλικό παιχνίδι στο μπάσκετ 6988-946-946 στο Viber.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bigwin Sport FM 94,6.

0: 5 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε Big Wins Sport FM. Η απόδειξη ότι ο Γιώργος Μαρθιανός εργάζεται σκληρά εκεί που τον έχουμε στείλει στη Βουλγαρία είναι τα πλάνα από την προπόνηση που μπορείτε να βρείτε αυτή τη στιγμή στο sportpavlafm.gr. Μιλάμε τώρα για αποστολή δημοσιογραφική αυστηρή, έτσι, με κόπο για τον Γιώργο Μαρθιανό. Πάμε όμως να συνεχίσουμε, να αλλάξουμε λίγο χώρα, θα έλεγα. Έχουμε μαζί μας Δημήτρη Παπαδήμα, γιατί από φέτος, πες μου, πόσοι Dortmund θα παρακολουθούμε?
1: Θα παρακολουθούμε πολύ, την καλησπέρα μου.
0: Δεν είναι ότι εγώ, ας πούμε, πέθανα να βλέπω Bundesliga, αλλά τώρα θα δούμε.
1: Όντως, όντως. Και το θέμα είναι ότι πάντα η Dortmund ήταν έτσι θεαματική, θα το πω. Πάντα βασιζόταν στο επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν ένοιαζε και τόσο το πόσο θα φάει, αλλά το πόσο θα βάλει. Γι' αυτό γίνεται και ακόμα πιο ενδιαφέρον αυτό το υπέροχο ελληνικό ντουετάκι που θα φτιάξουν εκεί, Καρέτσας με Κωνσταντέλια. Μπορεί να παίζει ο ένας δεξιά, ο άλλος δεκάρι και να κάνουν πολύ δυνατά πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι τους περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία να τους δούμε στην Bundesliga. Νομίζω ειδικά σε μια ομάδα όπως είναι αυτή η Dortmund, με τον τρόπο που παίζει, μπορούν πραγματικά να λάμψουν. Ο Καρέτσας το έχει δείξει ήδη, έτσι, με την παρουσία του στα φιλικά.
0: Είναι φοβερό ότι με την παρουσία του έχει δείξει ότι εγώ δεν ήρθα εδώ ως ένα ταλέντο που θα προσπαθήσω να σας δείξω. Ναι. Έχει πάει και έχει δείξει ότι εγώ ήρθα, θα παίζω βασικός.
1: Εντυπωσιακό το πώς έχει προσαρμοστεί και το τσαγανό, έτσι, με το οποίο έχει μπει. Με το ίδιο τσαγανό έχει μπει και ο Τζόλι, θα τα πούμε λίγο πιο μετά. Για τον Χρήστο Τζόλι. Αλλά ναι, αυτό το ντουετάκι το περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία στην Dortmund.
0: Λοιπόν, είναι ανυπομονή και ο Καρέτσας, ο οποίος έχει κάνει ανάρτηση.
1: Ναι,
0: έχει κάνει πάρα πολύ
1: ανάρτηση στα social media. Έτσι πανηγυρίζει με τον Κωνσταντέλια σε παιχνίδι της εθνικής μας. Προφανώς, εντάξει, και για τον Καρέτσα πολύ μεγάλη υπόθεση να έχει μαζί του έναν συμπαίχτη στην εθνική, έναν ακόμα Έλληνα. Προφανώς οι δυο τους θα κολλήσουν, που λέμε, και αυτό νομίζω ότι θα παίξει ρόλο και στις εμφανίσεις των δυο τους. Δηλαδή είναι σημαντικό να έχεις έναν δίπλα σου να συμπορεύεσαι. Θα κολλήσουν, που λέμε, και αυτό νομίζω ότι θα παίξει ρόλο και στις εμφανίσεις των δυο τους. Δηλαδή είναι σημαντικό να έχεις έναν δίπλα

0: Κωνσταντέλιας. Τι ισχύει εκεί πέρα στην Dortmund. Εντάξει, δεν έχει πολύ καιρό ο Καρέτσας στο ρόστερ της Dortmund, αλλά σίγουρα του μετέφερε έτσι τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Τη σίγουρα θα τον έψησε για να φορέσει και αυτό στα κίτρινα. Σίγουρα. Λοιπόν, είπαμε για Καρέτσα πώς έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά. Ελπίζουμε και ο Κωνσταντέλιας να ξεκινήσει το ίδιο εντυπωσιακά στην Dortmund. Πάμε να πούμε δύο λογάκια για τον Τζόλι. Τι κάνει το παλικάρι.
1: Τι έχει γίνει με τον Τζόλι. Έχω κι εγώ αυτή τη συνήθεια που έχει πολλοί κόσμος να σκρολάρω στον ελεύθερό μου χρόνο, το λιγοστό, στο TikTok.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσα βιντεάκια έχω δει για τον Τζόλι. Και έχει ουμοριστικά, αλλά με ωραίο τρόπο, τύπου είναι ο Αγαμέμνονας από την Οδύσσια και αυτή είναι η άβρα του και αυτά. Και κάποιους φίλους της Arsenal ότι, Παναγία μου, τι είναι αυτό, τι παίχτης είναι αυτός, πού τον βρήκαμε.
0: Χαμός γίνεται στα social media από φίλους της Arsenal, έχουν εντυπωσιαστεί, εντάξει και λογικό κιόλας. Δεν είναι μόνο η χθεσινή του εμφάνιση στο Community Shield και στην επιβλητική νίκη της Arsenal με 3-0 κόντρα στη Manchester City, είναι και η γενική παρουσία του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, τα φιλικά της προετοιμασίας. Έχει εντυπωσιάσει πραγματικά αυτό που λέγαμε πριν για τον Καρέτσα, ότι έχει μπει φορτσάτος στη Dortmund. Περισσότερο φορτσάτος έχει μπει ο Τζόλις.
1: Δύο assist, έτσι.
0: Δύο assist χθες, ναι, εννοείται. Μία στον Havertz, μία στον Edegaard για το 2 και το 3-0. Ουσιαστικά αυτός ήταν ο λόγος που κλείδωσε την νίκη χθες η Arsenal. Και αυτό που είπες για την αποθέωση στα social media από φίλους της Arsenal δεν είναι μόνο από τους φίλους της Arsenal, είναι και από τους δημοσιογράφους, τους Άγγλους, από τους ρεπόρτερ που ασχολούνται με την Arsenal.
1: Τον προπονητή.
0: Όλοι, εννοείται και ο Αρτέτα χθες τον αποθέωσε με δηλώσεις του. Τις έχω μπροστά μου, σας τη διαβάσω. Έτσι λίγες είναι. Με έχει εντυπωσιάσει το πόσο φυσικά έχει ενσωματωθεί στο ρόστερ και το επίπεδο κατανόησης που επιδεικνύει. Είναι ένας παίκτης που παίρνει σωστές αποφάσεις όταν άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθη. Είναι έξυπνος, ακριβής, παίρνει τις σωστές αποφάσεις σε μικρούς χώρους και το έδειξε και σήμερα που έφτιαξε τα δύο γκολ. Είναι η δηλώση του Αρτέτα λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Manchester City που ολοκληρώθηκε με 3-0 υπέρ των κανονιέριδων. Εντάξει, νομίζω οι δηλώσεις του Αρτέτα τα λένε όλα και δείχνουν έτσι την εικόνα του Τζόλι, φωτογραφίζει την εικόνα του Τζόλι, όντως δείχνει πάρα πολύ μεγάλη ωριμότητα, να το πω, στο παιχνίδι του, καθόλου ψαρωμένος. Που θα μπορούσε να είναι έτσι. Πήγε στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Δεν είναι μικρό πράγμα. Καθόλου μικρό πράγμα. Να πω ότι χθες για να αγωνιστεί ο Τζόλις έμεινε στον πάγκο ο Σάκα, έμεινε στον πάγκο ο Έζε. Προφανώς η Arsenal είναι μια ομάδα με πάρα πολλές επιλογές. Οπότε ο Τζόλις θα πρέπει να είναι στο top επίπεδό του, να το πω έτσι, για να μπορεί να αγωνίζεται και να ξεκινά βασικός.
1: Και όπως διαβάζω και εδώ, χθες λέει. Δύο assist μέσα σε λίγα λεπτά για την Arsenal. Πέρυσι είχε 29 assist σε 52 παιχνίδια με την Breeze και να ρωτιούνται όλοι πού μπορεί να φτάσει φέτος.
0: Εντάξει, αριθμοί του ήταν απίστευτοι στη θητεία του στη Breeze. Απίστευτοι. Εντάξει, σίγουρα τον βόλεψε και το πρωτάθλημα του Βελγίου που είναι έτσι αρκετά ανοιχτό. Τον βόλεψε και το ότι αγωνιζόταν στην Breeze, η οποία πέρυσι έκανε πολύ καλή πορεία. Έφτασε μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά σίγουρα δεν είναι εύκολο να κάνεις τέτοια νούμερα. Σίγουρα. Εντάξει, δεν θα ασχολούταν η Arsenal και ομάδες του επίπεδου της Arsenal με τον Τζόλι αν δεν το είχαν ψάξει περισσότερο. Δεν βασίζονται μόνο στα νούμερα δηλαδή. Προφανώς είδαν κάτι παραπάνω.
1: Στα 4 παιχνίδια που έχει παίξει για την Arsenal φέτος, έχει σε όλα συμβολή σε γκολ, έτσι, είτε με assist και ένα γκολ που έχει πετύχει. Είναι πραγματικά φοβερό το ξεκίνημά του. Και σου λέω, εγώ έχω εντυπωσιαστεί πόσα πολλά βιντεάκια. Πόσα πολλά βιντεάκια.
0: Ναι, είναι απίστευτα πολλά, όντως. Είναι απίστευτα πολλά. Και προφανώς βάζει πολύ μεγάλη υποψηφιότητα για να ξεκινάει βασικός και στα πρώτα παιχνίδια της Arsenal στο πρωτάθλημα. Έτσι, θυμίζω, η Arsenal κάνει πρεμιέρα εντός έδρας κόντρα στην νεοφώτιστη Coventry. Ιδανικό match για να ξεκινήσει ο Τζόλις και να συνεχίσει τις καλές του εμφανίσεις.
1: Όντως, είναι ευκαιρία να συνεχίσει να εντυπωσιάζει. Τι άλλο έχουμε, τίποτα άλλο από τα διεθνή, έτσι,
0: όχι κάτι τρελό, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε κάτι τρελό.
1: Σήμερα είναι ψηλό ήσυχη μέρα.
0: Ναι, πιο ήσυχα σήμερα. Χθες είχαμε την ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ρόδρι. Εντάξει, πολύ σημαντική προσθήκη για τους Μπλαουγκράνα. Σήμερα είχαμε μια είδηση στην Ιταλία για συμφωνία της Μίλαν.

0: για να αγοράσει τον Μορέιρα από τη Λίλ, 22χρονος Βέλγος, παίζει όλη την αριστερή πλευρά. Έκανε πολύ καλή σεζόν πέρυσι στη Γαλλία, τον είδαμε και στο φετινό Μουντιάλ με την εθνική ομάδα του Βελγίου, πολύ καλές εμφανίσεις και εκεί. Η Γιουβέντους ανακοίνωσε τον Τζον Λουκουμί από την Πολώνια, 20 εκατομμύρια ευρώ. Η Γιουβέντους, η οποία ψάχνει και τερματοφύλακα, έτσι. Χθες είχαμε ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις της με την Αστον Βίλα για τον Ντίμπου Μαρτίνες. Δεν θα μετακομίσει το Τωρίνο, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Ο Αργεντινός τερματοφύλακας, και η Γιουβέντους πάει να πάρει τον Βικάριο από την Τότεναμ. Βικάριο, ο οποίος ήταν βασικός γκολκίπερ πέρσι στους Λονδρέζους, και η Γιουβέντους δείχνει διατεθειμένη να δώσει αρκετά εκατομμύρια, αν και λένε ότι υπάρχει περίπτωση να τον πάρει και με μορφή δανεισμού και με οψιόν αγοράς. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων. Πάντως ο Βικάριο φαίνεται ότι είναι πλέον ο πρώτος στόχος της Γιούβε για κάτω από τα δοκάρια και όχι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες.
1: Βλέπω και εδώ μια προσφορά που έχει κάνει η Κόμο για τον Μόιζε Κίν της Φιωρεντίνα για δανεισμό. Γνωστός εδώ στα μέρη μας ο Κίν. Τι άλλο, τι άλλο.
0: Champions League, θυμίζω. Έτοιμη για μια ιστορική σεζόν. Η ομάδα του Σέσκ Φάμπρεγας. Κάπου είδα για τον Μπατσουαγί. Τον θυμάσαι τον Μπατσουαγί? Έτσι, Μπατσουαγί. Κάποτε είχε δώσει πολλά λεφτά η Τσέλσι για να τον κάνει δικό της. Βέβαια δεν δικαιώσε ποτέ τις προσδοκίες. Πήγε στην Τουρκία, αγωνίστηκε και στις τρεις μεγάλες ομάδες της Κωνσταντινούπολης, Φενέρ, Γαλατά και Μπεσίκτας. Τώρα συνεχίζει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και στην Άμπα.
1: Ωραία, Δημήτρη. Ξέρεις τι δεν θέλω να ακούσω ποτέ, έτσι, στα διεθνή αυτές τις μέρες?
0: Δεν θα σου πω.
1: Ότι παραχωρούμε τον Χουλιάν Άλβαρες στην Μπαρτσελόνα. Δεν το δεχτώ.
0: Βαλεντίνα μου, δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά...
1: Γιατί θα με στεναχωρήσει τώρα, τι θες?
0: Νομίζω ότι θα γίνει.
1: Έτσι λες, ε?
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί το θέλει πολύ ο ίδιος ο Αργεντινός.
1: Δεν πάνε να ρωτήσει τον Αντουάν Γκριεσμάν?
0: Παρόλο που ο Τσόλο εκεί τον παίζει πολύ, τον θέλει, τον χρειάζεται.
1: Μου κάνει εντύπωση πως δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ
0: τους. Τι να σου πω, τι να σου πω. Σου εύχομαι, ελπίζω να καταφέρετε να τον κρατήσετε.
1: Τι να σου πω, από το στόμα σου και στο θέμα. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Αυτά λοιπόν και από τα παιδιά μας του εξωτερικού πλέον. Είπαμε φέτος θα βλέπουμε Ντόρτμουντ κάθε Σαββατοκύριακο. Εδώ που φτάσαμε.

Όπως λέει εδώ και ένας φίλος, ποιος δεν ονειρεύεται να έχει έδρα τη γηπεδάρα της Dortmund. Και η ατμόσφαιρα που φτιάχνουν εκεί οι φίλοι της Dortmund είναι ιδιαιτέρως καυτή. Ο Δημήτρης λέει το οξύμορο είναι με τον τέλειο ότι ο παδί της Dortmund είναι αδερφοποιημένη με τους οπαδούς του Άρη. Τεράστιο project, περιμένουμε πώς και πώς. Εντάξει, οκ, okay, συμβαίνουν και αυτά, αλλά δεν σημαίνει και κάτι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε στο μυαλό του Κωνσταντέλια αυτό το δεδομένο, ας πούμε, όταν αποφάσιζε να πάει στην Dortmund. Καλησπέρα και στο Λεωνίδα Αεκάρα από Φραγκφούρτη. Για τον Τάσο Δόνη που ρωτάει εδώ ένας φίλος, μας είπε πριν ο Αλέξης Αβόπουλος ότι μπορεί και να φέρει κάποια πρόταση από ΑΠΟΕΛ. Πολύ πιθανό, μας το άφησε ανοιχτό. Πολλά τα μηνύματά σας για τον Ολυμπιακό. Σε λίγο θα πάμε στον Γιώργο Τσανάκα, γιατί είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού και πολλές οι εξελίξεις, έτσι, για τους παίκτες που ενδιαφέρουν τους ερυθρόλευκους. Σε λίγο θα έχουμε τον Γιώργο Τσανάκα.

0: Για πάμε λοιπόν στο Γιώργο Τσανάκα. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Γεια σου Βαλτινέ, τι κάνεις?
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά και εδώ βλέπω οι εξελίξεις τρέχουν, έτσι. Γίνεται ένας χαμός.
1: Νόμιζα θα μου λες, βλέπω Ηρακλής Βόλος.
0: Βλέπω Ηρακλής Βόλος, αλλά δεν βλέπω και τίποτα, 0-0 ακόμα.
1: Εντάξει, εντάξει, όλα καλά. Θα ανοίξω λίγο το παιχνίδι.
0: Έτσι λες. Δεν σε έβγαλα για στοιχηματικά, σε έβγαλα για
1: το λεπτό. Όχι. Λοιπόν, να πιάσουμε δύο περιπτώσεις που επικρατούν, που βρίσκονται στο επίκεντρο. Mm-hmm. Από αρχικά που μιλήσουμε πρώτα βασικά λίγο να κάνουμε μια γρήγορη σύνοψη, γιατί έχουμε ως τώρα ήταν ο Φρόλερης που ανακοινώθηκε το πρωί από τους Ερυθρόλεπτους, ο Ελβετός έμπειρος Χαφ, ένας ποδοσφαιριστής που κατά την άποψή μου μπορεί να είναι ο καμπιάς του 2026. Αυτή είναι η γνώμη μου εμένα, γιατί έχω διαβάσει πολλά, έχω ακούσει πολλά τώρα και κάποιοι δεν ξέρουν τον ποδοσφαιριστή Φρόλερ, αλλά θα φανεί μες στο γήπεδο. Γιατί ακόμα και για δεύτερη λέξη θεωρούν αρκετοί ότι έρχεται, για τον κόσμο λέω. Εγώ λέω ότι το πιθανότερο είναι.
0: Εμένα δεν μου φαίνεται για δεύτερη μέρος. Λύση πάντως.
1: Όχι βέβαια, ούτε εγώ το πιστεύω αυτό. Ιδιαίτερα είναι στην κατάσταση που ήταν και στο Μουντιάλ, σε καμία περίπτωση. Αλλά επειδή είναι παιδί που προσέχει πολύ τον εαυτό του, να το πούμε αυτό, δηλαδή και τα εργομετρικά ήταν πολύ καλά. Εντάξει, θα χρειαστεί καμιά εβδομάδα, νομίζω. Τέλος πάντων, λίγο εντατικό πρόγραμμα. Και λίγο ατομικό πρόγραμμα με τους γυμναστές του Ολυμπιακού, αλλά θα είναι πολύ γρήγορα καλά σε θέμα φυσικής κατάστασης, γιατί βέβαια έχει και ο Ολυμπιακός όρος του παίκτες έτσι το Μουντιάλ, όπως ο Ελκαμπή, ο Ταρέμι, που δεν έκαναν και ιδιαίτερη προετοιμασία. Δηλαδή ο Ελκαμπή τον είδαμε που ήταν και φρέσκος κιόλας μετά το Μουντιάλ, το δύο μάτς με την Νάιμέγεν. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Φρόλερ προσέχει τον εαυτό του πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ καλός αθλητής. Για τον Τιγνιδιάν αύριο η ανακοίνωση. Mm-hmm. Ήρθε σήμερα το πρωί 9, λίγο μετά τις 9 και πέρα, το κάπου εκεί. Προσγειώθηκε στο Ελευθερίο Βενιζέλος, ο ίδιος είναι πολύ χαρούμενος, όπως δηλώσει, που ήρθε στον Ολυμπιακό και θέλει να διεκδικήσει τίτλους. Και πλέον, αφού έχει κάνει όλα τα απαραίτητα, αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και ο Αρμένιος. Η δεύτερη από τις 5 ή 6 μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός σε αυτό το διάστημα.
0: Και πάμε
1: οι άλλες δύο, ακριβώς, ευελπιστεί ο Ολυμπιακός πως θα είναι μία ο Κάσαρες και δύο ο Γκονζάλες. Αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές που είναι κυκλωμένοι από τους Ερυθρόλευκους, και όχι απλά κυκλωμένοι. Ο Ολυμπιακός πιέζει για το τελικό ναι. Του Κάσαρες δείχνει πολύ προχωρημένη πλέον η διαπραγμάτευση. Μιλάμε για ένα ποσό συνολικό, Ντίνα, γιατί δείχνει ο Ολυμπιακός Διεθνός να βάλει ζεστό χρήμα έτσι, στο τραπέζι. Μιλάμε για μια περίπτωση όπως του Κάσερες, που φαίνεται θα κλείσει 10 πλάς εκατομμύρια.
0: 10 εκατομμύρια. Μαζί με
1: θα υπερβεί τα 10 μαζί με τα μπόνους. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σύμφωνα με τον πληροφόρο σχολικό από την Γαλλία, θα υπερβεί τα 10 με τα μπόνους. Για τον διεθνή Βενεζουελάνο Χαφ, είχε καταλήξει ο Ολυμπιακός σε Κάσερες και σε Πουέρτα. Καταλαβαίνουμε ότι αν δεν γίνει κάποια τεράστια ανατροπή στην περίπτωση του Πουέρτα, που ήταν εξ αρχής νούμερο ένα λύση, εξ αρχής υπήρχε ο Πουέρτα, ο Τιτραουή και ο Κάσερες. Κάλωσα λίγο γιατί έγινε το 0-1 του Βόλου τώρα, γι' αυτό. Το Πουέρτα αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, Βαλεντίνα.
0: Είναι κατέβατη στη ρήτρα στα 20 εκατομμύρια η Σαντατέρ, έτσι.
1: 20, 17, κάπου εκεί είναι. Δηλαδή δεν είναι το ποσό, είναι τεράστιο. Και ο Ολυμπιακός ακόμα και που έχει ανέβει πάνω από τα 10 εκατομμύρια, δεδομένα πάνω από τα 10, δεν είναι εύκολο να τον πάρει. Παρότι ο ποδοσφαιριστής ήταν θετικός, αλλά μοιάζει πολύ δύσκολο. Εγώ εξ αρχής, δηλαδή, και μαζί τα έχουμε δει πολλές φορές, είχα πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Η εν λόγω περίπτωση είναι πολύ δύσκολη, καθώς είναι και πάρα πολύ ακριβή. Δεν είναι εύκολο μια ομάδα να δώσει 15, 16, 17 εκατομμύρια. Ελληνική ομάδα. Έτσι.
0: Για ένα παίκτη που η ομάδα του Βιτρέχουσα τον έχει και βασικό, οπότε...
1: Βέβαια, και εντάξει, παρακολουθώντας τον ποδοσφαιριστή και στην πρεμιέρα, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά πρέπει να σκεφτούμε τα πάντα έτσι. Δηλαδή και με την λογική δεν είμαστε, αλλά... Απλά να το σκεφτούμε και το σύμβολο που θα πάρει μέσα με την εφορία και όλα αυτά, γιατί θα υπογράψει για ένα χρόνο. Είναι το ποσό τεράστιο, το όλο ποσό που πάει, και δεν είναι ελληνική ομάδα, δεν μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός καταργεί τον Κάσερες, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης επίσης, είναι πολύ καλός και με την μπάλα στα πόδια. Είναι λίγο πιο 8 σε σχέση με τον, Πουέρτα, που είναι, ήταν περισσότερο 6 και λιγότερο 8. Είναι και οι δύο ποδοσφαιριστές που παίζουν εκεί που θέλουμε τη Λίμπα, τέλος πάντων. Ο προπονητής και εδώ στο OK εκεί για τις δύο περιπτώσεις. Και θα ήταν χαρούμενος για όποια από τις δύο προχωρήσει. Προχωράει του Κάσερες. Είναι πλέον μια προχωρημένη διαπραγμάτευση που μένει να φανεί αν θα έχουμε και κάτι οριστικό το βράδυ ή τις πρώτες πρωινές ώρες. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει πολύ, αλλά πιέζει ο Ολυμπιακός για το τελικό, ναι, και για τον Κάσερες και για τον Γκονζάλες. Για τον δεύτερο λοιπόν, επειδή υπήρξαν διάφορα δημοσιεύματα, νομίζω πως η αλήθεια είναι κάπου, όχι ακριβώς στη μέση. Θα σου πω τι ακριβώς εννοώ, γιατί γράφτηκε ότι...
0: Ναι, ετοιμάζει βαλίτσες, διαβάζαμε.
1: Ναι, ότι ετοιμάζει βαλίτσες, αλλά ξέρεις, μέχρι να μπει στο αεροπλάνο είναι μια διαδικασία. Είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός επίσης την προχωράει με ένα συνολικό ποσό, Βαλεντίνα, στα 10 με 11 εκατομμύρια δολάρια. Και άρα πάμε και εκεί για ένα ποσό στα 9 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή.
0: Και για ένα 70% του παίχτη, έτσι, όχι για...
1: Ακριβώς των δικαιωμάτων. Ακριβώς, για το 100% θέλουν τη ρήτρα, νομίζω κατέβατα. Ή λίγο παρακάτω, τέλος πάντων, που η ρήτρα είναι 13 εκατομμύρια ευρώ. Με ένα 25%, 30, κάπου εκεί, 20 με 30 τέλος πάντων, θέλουν να διατηρήσουν οι Μεξικανοί, ώστε να τον παραχωρήσουν. Θεωρούν ότι είναι μια συμφέρουσα πρόταση και για τους ίδιους. Χθες τα ξημερώματα σε εμάς ήταν ουσιαστικά ένα θέμα που τον αποχαιρετούσαν. Τον αγκαίες ο προπονητής, ο Σταφ, οι συμπαίκτες, το ίδιο δεν έπαιξε καθόλου. Ήταν η κατάσταση, θύμιζε λίγο αποχαιρετισμό, θύμιζε λίγο αντίο. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με τους Μεξικανούς, μάλιστα συναντήθηκε πάλι με τον πρόεδρο της ομάδας. Ο πρόεδρος του είχε πει ότι δεν είναι Μεξικανοί, ότι είσαι ελεύθερος να πας εκεί, αρκεί να ικανοποιηθούμε εμείς, δεν θα σου κόψουμε τον δρόμο. Περίεργο, έτσι, για Μεξικανούς, δεν είναι συνηθισμένα αυτά. Και μάλιστα γινόταν σήμερα λόγος για ραντεβού, ένα ακόμα ραντεβού με τον ίδιο τον πατέρα του και έναν ατζέντη του. Οπότε λαμβάνεσαι, Βαλεντίνα, ότι αυτή η πίεση που ασκεί ο Ολυμπιακός είναι δύο ποδοσφαιριστές που τους έχει κυκλωμένους και θέλουν να τελειώσει και άμεσα. Αν μπορούσε ο Ολυμπιακός το επόμενο 24ωρο με 48 ώρες να έχει κλείσει και τους δύο, θα ήταν εκπληκτικά όλο, καταπληκτικά. Γιατί, θα πει κανείς τι μας λες, έχουμε φτάσει 20 Αυγούστου. Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Αυτό αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να φτάσεις και τέλη Αυγούστου παρόλα αυτά.
1: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να φτάσεις και 2 Σεπτέμβρη και να λες πότε θα έρθει το fax από το email. Όχι το fax τώρα, δεν σημαίνει γιατί
0: δεν χρειάζεται. Που έφτασες, λες και είσαι.
1: Α, ναι, ναι.
0: 150 χρόνια.
1: Πραγματικά. Θα λέμε να έρθει το email για να δηλωθεί στη λίστα. Γιατί η λίστα δηλώνεται 3, έτσι, Σεπτεμβρίου. Και από εκεί και πέρα. Για άλλες δύο κινήσεις όπως φαίνεται ο Ολυμπιακός θα πάει. Έναν εξτρέμ και έναν δεξιό μπακ, πιθανότατα. Ο εξτρέμ υπάρχει μια περίπτωση, ένα μου που βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό στη λίστα, είναι του Γάλλου που παίζει στην Σερβέτ, που ανέφερε νωρίτερα έτσι ο Κώστας Νικολακόπουλος. Κόλλησα τώρα το... πώς λέγεται,
0: το junior,
1: ο Καντιλέ, μπράβο, είναι ένας εξτρέμ με νούμερα, έπαιζε στο πρώτο μισό της σεζόν στην Αλμέρια City, πήγε μετά από πάρα πολύ καλή μισή σεζόν, πήγε με 1,5 εκατομμύριο στη Σερβέτ, έχει κάνει τρομερά πράγματα στην Ελβετία, είναι ένας ποδοσφαιριστής στο ένας εναντίον ενός, πάρα πολύ καλός, έχει νούμερα, έχει γκολ, έχει assist, είναι δημιουργικά εξαιρετικός. Και νομίζω πως πραγματικά είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά και νομίζω πως ήδη έχει κάνει και την επαφή του με την Σερβέτ για να μάθει το ποσό και να προχωρήσει. Είναι μια περίπτωση που αρέσει πολύ στον Ολυμπιακό. 23 ετών, Γάλλος. Το Γάλλος το επισημαίνω, δίνω λίγο παραπάνω βαρύτητα, Βαλεντίνα,
0: λόγω και της παρουσίας.
1: Ακριβώς. Οπότε κάπου εκεί βρισκόμαστε, σε αυτά τα... όχι λίγα, σε αυτά τα πολλά που έχουμε και βάζοντας πάντα έτσι στην εξίσωση και τις αρκετές αποχωρήσεις που θα υπάρχουν. Ο Ολυμπιακός βλέπει ο Βαλεντίνα πάνω να πάρει σεντερφό και έχει ήδη 4. Δηλαδή θα είναι ο 5ος.
0: Και έχει έρθει και ερώτηση για το αν ακούγεται κάποιος Έλληνας φορ, ας πούμε.
1: Εντάξει, εγώ έχω πει πολλές
0: φορές.
1: Γιατί
0: έχουμε θέμα και με τους Έλληνες παίκτες, έτσι. Τα λέγαμε ξανά.
1: Βέβαια.
0: Για Ζαχαρή, και εδώ μου είχε έρθει μια ερώτηση. Για...
1: Κοίτα, αν πάμε για κάπου Ολυμπιακός να παίρνει ένα παίκτη, θα μπορούσε να είναι σεντερφόρ όπως ο Τσαντίλας. Εγώ τον έχω το αναφέρει το όνομα του παιδιού πολλές φορές. Είναι και ένας παίκτης που ήταν σημειολογικά με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αλλά ας πούμε, αν φύγει ο Μπρούνο, γιατί ο Μπρούνο έχει ενδιαφέρον, κυρίως στην Τουρκία, αλλά αν του έρθει μια πρόταση, ο Ολυμπιακός εκεί κατά την άποψή μου πρέπει 100% να πάει για αριστερό μπακ. Είτε αυτός είναι ο Λυκογιάννης, είτε για μένα η ιδανική επιλογή είναι ο Βίχος, είτε μετά ένας παίκτης όπως ο Ζαχαρίτης επίσης. Εκεί όμως δεν χωράει νομίζω κάτι άλλο από το να έρθει ένας αριστερός μπακ Έλληνας, και δεν βάζω μέσα περίπτωση Τσιμίκα, γιατί όπως λέω 1,5 χρόνο τώρα που ακούγεται το όνομα του Τσιμίκα, δεν βλέπω ότι ο Τσιμίκα θα γυρίσει στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
0: Εδώ ο κόσμος μου ζητάει και άλλο εξτρέμ, λέει. Θέλουμε και άλλο, θέλουμε και δεύτερο.
1: Θα πρέπει να δούμε, γιατί αν έρθει σε εξτρέμ, πρέπει να φύγει κάποιος. Για να βγαίνουν τα κουκιά. Ο Φορτούνης τώρα ήρθε, δεν φεύγει, είναι και Έλληνας. Ο Ρόκα ήρθε, δεν φεύγει. Ο Ζώτα ήρθε, δεν φεύγει. Και έχουμε μείνει σε Ροντινέ και σε Ζέλσον. Ο Ροντινέ πάντα έχει πόρτες ανοιχτές από τη Βραζιλία, καλός ή κακός. Και νομίζω κυρίως από την Γκρέμιο. Είναι η πόρτα, είναι η ανοιχτή που έχει. Ο Ζέλσον έχει ανοιχτή την πόρτα της Ρωσίας, αλλά αν έγινε στην αγορά νομίζω θα έρθει και από Τουρκία και από Αραβία. Οπότε θα έχουμε αλλαγές πολλές, θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Ένα με σειρά.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμα και ονόματα από αυτή τη στιγμή δεν μας βγάζουν ιδιαίτερα πιθανά να αποχωρήσουν. Μπορεί ξαφνικά να αλλάξει κάτι.
0: Ωραία Γιώργο. Δεν έχουμε κάτι άλλο για την ώρα. Μας έβαλε κάτω
1: ακόμα.
0: Είπαμε δύο μεταγραφές που είναι έτσι.
1: Ναι, κάτι ακόμα
0: για να
1: πω.
0: Για να γίνουν τις επόμενες ώρες. Ναι.
1: Κάτι ακόμα δεν είναι μεταγραφικό. Απλά να θυμίσω ότι βγήκανε σήμερα. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια. Μία η ώρα για το μάτς με τον Ατρόμητο.
0: Άλλαξε
1: το οποίο
0: ώρα,
1: άλλαξε
0: έτσι.
1: Και ώρα. Έτσι, προεκτούθηκε μισή ώρα νωρίτερα από τις 10 πήγε στις 9.30. Έχουν κυκλοφορήσει από σήμερα το μεσημέρι τα εισιτήρια από τη μία η ώρα. Είναι το πρώτο παιχνίδι έτσι της νέας σεζόν στο πρωτάθλημα, εντός έδρας, μετά από όλα αυτά που προηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και με τους νέους παίκτες έτσι να μπαίνουν στην εξίσωση, γιατί πολύ πιθανό να δούμε και Φρόιλερ στην αποστολή και Τίκνης Γιάννης στην αποστολή, αλλά δύο κόσμος Γκουστάβος από κοντά που δεν έχει δει. Έχει ο κόσμος να δει πράγμα και η περσινή σεζόν μας δίδαξε ότι το Καραϊσκάκι είναι μικρό και θα πρέπει προφανώς να δούμε ένα ίδιο έργο, ένα ίδιο μοτίβο να συνεχίζεται και φέτος.
0: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Ολυμπιακό που έχει αρκετές υποθέσεις έτσι ανοιχτές να τρέχουν. Εμείς πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, Ηρακλής Βόλος Έλαμπετ στο 35ο λεπτό 0-1 με γκολ του Στέφανου Κάτσικα. Δεύτερος προκριματικός γύρος του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Όποια ομάδα κερδίσει πηγαίνει στη League Phase της διοργάνωσης. Ο Κώστας εδώ μου λέει πότε θα βγάλω Γιώργο Τσακίρη. Βγάλαμε Γιώργο Μαρθιανό. Αν προκύψει κάτι για το αριστερό back, μην αγχώνεσαι. Θα βγει ο Γιώργος, ό,τι ώρα και να είναι. Ο Γιώργος Τσακίρης να μεταφέρει οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει. Για την ώρα ακούσαμε τον Μαρθιανό νωρίτερα που είναι στην Σόφια, απεσταλμένος εδώ του σταθμού, για το αυριανό πρώτο πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Ελεύσκη για τα play-off του Champions League. I will grant your wish. You shall have the golden touch. Use it wisely, King Midas. Έχει βγει και η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την σημερινή προπόνηση που είχε κάποια θετικά νέα για τον Ταχάλη, ο οποίος σταδιακά ξεπερνά το πρόβλημα στον ώμο και συμμετείχε σε ένα κομμάτι του κανονικού προγράμματος, και πρώτη προπόνηση με τη νέα ομάδα έκανε και ο Σερίφ Ντιαγέ. Λοιπόν, πάμε όμως στον Αλέξη Σαββόπουλο ξανά, γιατί έχουμε κάποια εξέλιξη μεταγραφική. Γεια σου και πάλι, Αλέξη.
1: Πιστός στα Αλεξάνδρα προηγουμένως, είπαμε θα ξαναβγούμε, δεν είχαμε εξέλιξη.
0: Και με ωραίο σήμα, μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Σας αφήνουμε παρέ, εντάξει. Ναι. Ο Άρης ολοκλήρωσε μία ακόμη προσθήκη. Ο Μαρ Ρίτσαρτς, ό,τι θα έπρεπε να θεωρείται πια παίκτης του Άρη, καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήρθε πριν από λίγο σε οριστική συμφωνία με την Νότιχαμ για την απόκτηση του 28χρονου Άγγλου, αριστερού μπακ. Θα έρθει να υπογράψει για 4 χρόνια. Λογικά μέχρι Τετάρτη θα βρίσκεται και στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τους ανθρώπους τώρα θα κοστίσει 2 εκατομμύρια η μεταγραφή του από την αγγλική ομάδα στον Άρη. Με αυτό τον τρόπο καλύπτεται έτσι και το κενό που υπάρχει στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον Ομάρ Ρίτσαρτς, και πλέον, όπως λέγαμε και προηγουμένως, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον κεντρικό αμυντικό. Νομίζω πια όλο το βάρος από τη στιγμή που ολοκληρώνονται αυτές οι κινήσεις και του Μάνου Γκαρθία είναι πια στην τελική της ευθεία.
0: Είδα και το ποστάρισμα εδώ του Θοδωρή Καρυπίδη, ναι, από τη βιντεοκλήση.
1: Ναι, μιλούσαμε. Ναι. Ήταν στο γήπεδο ο Θοδωρής Καρυπίδης σήμερα. Ήταν εκεί κάτω από τα επίσημα και μίλησε κάποια στιγμή με βιντεοκλήση και με τον Μάνου Γκαρθία, προαναγγέλλοντας έτσι την αύξηση του Ισπανού. Το τυπικό ουσιαστικά περιμένουμε την οριστική συμφωνία του Άρη και με την Sporting Kansas City για να έρθει και ο Μάνου Γκαρθία στον Άρη, και πλέον επαναλαμβάνω το βάρος πέφτει στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Υπάρχουν δυσκολίες με το Μακούν. Να δούμε τώρα αν έχει κάτι άλλο ως εναλλακτική ο Άρης. Γενικότερα πάντως από το ρεπορτάζ, έτσι μιλώντας και λίγο με τον Ρουμπέν Ρέγιας έξω από τα αποδυτήρια, Βαλεντίνα, τον είδα λίγο συνοφριωμένο. Δυσκολεύεται ο Άρης να βρει κεντρικό αμυντικό, και παρότι έχει αρκετές περιπτώσεις τις οποίες εξετάζει, μέχρι στιγμής δεν του κάθεται καμία. Και ξεκινάει και το πρωτάθλημα και είναι υποχρεωμένος ο Μεγάλος Γρηγορίου να πορεύεται με Γένσεν και με ό,τι άλλο μπορεί να καλύψει το κενό μέχρι να αποκτηθεί κάποιο στόπερ.
0: Ωραία, Αλέξη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, Βαλεντίνα.
0: Αυτά λοιπόν, συμφωνία του Άρη με την Νότιχαμ για τον Ομάρ Ρίτσαρτς, και νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε, Χάρη. Ωραία, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και τον Νίκο Αθανασίου για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Γεια σου, Νίκο. Καλώς ήλθες, καλώς επέστρεψες από τις διακοπές σου.
2: Γεια σου, Βαλεντίνα μου, τι κάνεις,
0: καλά? Καλά είμαι, εσύ?
2: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα σημαντικά, και όπου σημαντικά αναφέρομαι φυσικά στο παιχνίδι της Πέμπτης του Παναθηναϊκού με τη Χάρτς Κράλοβε, γιατί τα λες οι μεταγραφές, έτσι, με αυτές ασχολούμαστε εδώ και αρκετούς μήνες στο πράσινο ρεπορτάζ, καλές και αποχωρήσεις που συζητήσαμε το πρωί για το θέμα του Βιλένα με την Καμπούρ. Αλλά τα πιο σημαντικά για τον Παναθηναϊκό, από τη στιγμή που έχει πάρει και αναβολή για την παιδιά του πρωταθλήματος με την Κηφισιά, είναι αυτά τα δύο παιχνίδια με την τσέχικη ομάδα. Οι πράσινοι έκαναν το καθήκον τους, πέρασαν την τάξη, πέρασαν την 1948, και τώρα έχει μείνει
0: το τρίτο και τελευταίο βήμα.
2: Μπράβο, ένα τελευταίο βήμα για να κάνει ο Παναθηναϊκός το αυτονόητο, να κάνει την υποχρέωσή του, να μπει στη league phase του Conference League και μετά να ανοίξει έναν δρόμο τον οποίο, αν τον βαδίσει, αν τον περπατήσει καλά, μπορεί να τον φτάσει αρκετά μακριά στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Εντάξει, το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό, που έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να ανοίξει έναν δρόμο τότε, αν περνούσε τη Φιωρεντίνα στις λεπτομέρειες, να πάει να παίξει μετά τα πρώιμη τελικά με την Τζέλια και να πάει πολύ μακριά. ένα ζευγάρι στο οποίο προφανώς ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, προφανώς ο Παναθηναϊκός είναι πολύ ανώτερος και ποιοτικά και οικονομικά, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να εμφανίζονται και να πιστοποιούνται στον αγωνιστικό χώρο. Σήμερα η προπόνηση είχε αρκετή τακτική από τον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος σταμάτησε αρκετές φορές στο διπλό. Έδειξε συγκεκριμένα πράγματα και έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο που θέλει η ομάδα του να επιτίθεται. Γενικά ο αντίπαλος, ο τωρινός, δεν έχει έτσι ίδια ποδοσφαιρική υφή με τις προηγούμενες ομάδες που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός. Είναι μια ομάδα που παίζει με την μπάλα κάτω, μια ομάδα που έχει επιθετικές βλέψεις, μια ομάδα που παίρνει αρκετά ρίσκα στο χτίσιμο των επιθέσεων, γιατί προσπαθεί, όπως είπα και πριν, να παίξει με ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου. Καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα στο επιθετικό της κομμάτι, αλλά όπως και να το κάνουμε, έτσι μιλάμε για μια ομάδα που ποιοτικά έχει πολύ μεγάλη απόσταση από τον Παναθηναϊκό. Τώρα όσον αφορά την ενδεκάδα, εντάξει, ακόμα είναι νωρίς.
0: Εντάξει, έχει και την επιστροφή του Τσάπρα βέβαια, οπότε...
2: Αλλά αυτά είναι δεδομένα, πολύ σωστό. Ο Τσάπρας λογικά θα επιστρέψει στο δεξιάκο της άμυνας, ο Λιβάη προφανώς θα διατηρηθεί στο αρχικό σχήμα, είτε δεξιός εξτρέμ, είτε στην κορυφή της επίθεσης. Δεν θα απέκλει όμως να βλέπαμε δεξιά τον Λιβάη Γκαρσία και στην κορυφή των Ντέζερς. Έτσι, είναι ένα πιθανό σενάριο. Και αυτό είναι καλά, είναι ok, και ο Τετέι, ο οποίος επέστρεψε, οπότε και αυτός διεκδικεί μια θέση στο αρχικό σχήμα. Περιμένουν έτσι μια καλή προσέλευση οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού από τον κόσμο, που και αυτός μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξίσωση, να είναι το ΆΚΑ όπως πρέπει, να έχει 20-25, μακάρι να έχει 30.000 κόσμο το βράδυ της Πέμπτης, για να βοηθηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται η ομάδα του Νίστρουπ, να πάρει ένα καθαρό σκορ και να πάει την επόμενη εβδομάδα στη Τσεχία για να τελειώσει τη δουλειά.
0: Ωραία. Αυτά είναι τα αγωνιστικά για τα πολύ σημαντικά παιχνίδια βεβαίως με την Χράντιτς. Τι άλλο έχουμε?
2: Αν έχουμε και μηνυματάκια μου τα μεταφέρεις, έτσι, γιατί λείπω τόσες μέρες, να απαντήσω αν έχει έρθει κάτι, και όποιος ακούει και τώρα μπορεί να στείλει το μήνυμα, να τα απαντήσω και αυτό. Κοίταξε, αν στα υπόλοιπα
0: μήνυμα, δεν έχω κάτι ακόμα.
2: Τέλεια. Γι'
0: αυτό είναι καλό καμιά. Αυτό είναι καλό καμιά φορά.
2: Κοίταξε να δεις, έχουμε περάσει και πώς το λένε, Αύγουστος, αν υπάρχει αυτή η λέξη, εντάξει, που να έρχονται τα μηνύματα, να μην έχουν γίνει μεταγραφές, να υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα, να υπάρχουν φιλίδερ με τα γραφικά. Εντάξει, τώρα υπάρχει μια ηρεμία για την οποία ο Παναθηναϊκός δούλεψε, έτσι, έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, έχει ξοδέψει αρκετά χρήματα, υπάρχουν βέβαια πράγματα που είναι να γίνουν ακόμα. Ευελπιστούν λοιπόν, έλεγα στον Παναθηναϊκό μέσα στην εβδομάδα να τελειώσει το θέμα του Βιλένα, να πάει στην Καμπούρ, να μαζευτούμε στα αεροδρόμια, να αποχαιρετήσουμε. Ένας ποδοσφαιριστής που, εντάξει, εδώ και 2-2,5 χρόνια δεν έχει καταφέρει, παρά τις προσπάθειες του συλλόγου, να
0: 47 εμφανίσεις νομίζω έχει.
2: Ναι, 47 σε πόσα, είναι τέταρτη χρονιά νομίζω αυτή.
0: Ναι, είναι από το 23.
2: Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Καλά είναι. Ξέρω εγώ 15 παιχνίδια το χρόνο, ας πούμε. Ξέρετε, χρονιές που είχε παραχωρηθεί και δανεικός εκείνο το εξάμηνο, αν θυμάμαι καλά, στην Αλάνια, πέρσι. Πάει καλά αυτό. Δείχνει και μια διάθεση να επιστρέψει ο ποδοσφαιριστής στην πατρίδα του, και ελπίζουν στον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος της εβδομάδας να το έχουν καθαρίσει το συγκεκριμένο ζήτημα, και μετά να δουν τι θα κάνουν με τον Μπακασέτα και τον Μπάντοβιτς, που είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι, αν φύγει ο Βιλένα, θα έχουν μείνει έτσι σε αυτό το γκρουπ των κομμένων. Τώρα για τις μεταγραφές, υπάρχουν πράγματα τα οποία κάνει ο Παναθηναϊκός και δεν τα γνωρίζουμε. Καλός για τον Παναθηναϊκό, κακός για εμάς. Είναι 2-3 περιπτώσεις που έχουν δηλευτεί για την ενίσχυση στο κέντρο του γηπέδου, και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική επιλογή του συλλόγου. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, ξέρεις, που να μπορούμε
0: μια
2: να...
0: Μια διάψευση υπήρχε μόνο.
2: Ναι, εντάξει, για τον Μάγκλουσον
0: της Χάρτς.
2: Από τη Χάρτς, δεν είναι ο Μάγκλουσον?
0: Ναι, ναι.
2: Όχι. Παναθηναϊκός δεν έχει ασχοληθεί με αυτή την περίπτωση. Και γενικά υπήρχε και διάψευση χθες για τα σενάρια, για τον Τετέι και την Χάλ, και είπα και το πρωί ότι...
0: Κάπου πήρε το μάτι μου για Χάλ και Τσέριν. Δεν ξέρω, η Χάλ, πολύ Ελλάδα κοιτάζει κι αυτή.
2: Θα σου πω τι γίνεται τώρα. Επειδή ο Παναθηναϊκός κατά κάποιον τρόπο διευκόλυνε τη Χάλ και πήρε αυτό το αγόρι τον Σέχου για την ΚΑΠΑ 19 με 1 εκατομμύριο ευρώ, και βοήθησε λίγο στα λογιστικά του Αγγλικού Συλλόγου, που ιδιοκτήτης είναι ο Ατζούν, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή σχέση με το αφεντικό του Παναθηναϊκού, θεωρούν όλοι, δικαίως ή αδίκως, θα το δούμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ότι κάποια εξυπηρέτηση θα κάνει και η Χάλ στον Παναθηναϊκό. Πάντως είναι άλλο πράγμα η εξυπηρέτηση και άλλο πράγμα να μπεις σε μια διαδικασία να πάρεις τον ΤΤ. Είναι πολύ διαφορετικό, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Δεν υπάρχει κάτι, ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να πουλήσει τον ΤΤ. Μάλιστα, όπως είπα και το πρωί, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού υπήρχε μια κρούση από ιταλική ομάδα και ο Παναθηναϊκός έκλεισε την πόρτα κατευθείαν. Και δεν υπάρχει κάτι έτσι όσον αφορά τον Έλληνα επιθετικό αυτή τη στιγμή.
0: Ορίστε, ήρθαν οι ερωτήσεις. Αν υπάρχει, λέει, ενδεχόμενο επιστροφή στο Ιωαννίδη, συνεχίζεται αυτό το σενάριο. Ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει να πάρει, λέει, τον Όρτα του Ολυμπιακού, θα ήταν ό,τι πεις.
2: 1-1.
0: Χωρίς οχτάρι πάμε σε δύο τελικούς για την Ευρώπη. Ορίστε, ήθελες ερωτήσεις. Πάρτα τώρα. Μπακ θα αποκτηθεί στη θέση του Κυριακόπουλου.
2: Ναι, όπα. Λοιπόν,
0: αν ακούστηκε κάτι για Παναθηναϊκό και Ποντένσε, μιλάμε τώρα εδώ, έχει έρθει.
2: Ωραίο, μου αρέσει αυτό. Ναι. Λοιπόν, τα πέρα από την αρχή. Δεν ξέρω από πού έχει προκύψει αυτό το πράγμα για τον Ιωαννίδη. Μάλιστα, θυμάμαι και πριν κάνα μήνα, όταν είχε προκύψει για τον Ολυμπιακό, είχα πει ότι. Καλά, ποτέ δεν μπορείς να λες ποτέ στη ζωή, γιατί έχουμε δει και πράγματα να λέγονται ποτέ, ποτέ, ποτέ και να γίνονται σε 3 και 4 μέρες ανάποδα. Δεν είμαι από αυτούς, δεν θα το κάνω ποτέ αυτό στον εαυτό μου. Εγώ, ξέρεις, πάντα θα μεταφέρω αυτό το οποίο ξέρω αυτή τη στιγμή. Και αυτό που ήξερα και πριν από ένα μήνα, ότι ο Φώτης δεν ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα, ότι η Sporting τον υπολόγιζε και νομίζω οι δύο πρώτες αγωνιστικές του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος επιβεβαιώνουν την πραγματικότητα. Ο Φώτης ήταν βασικός, ο Φώτης κάνει παπάδες, γκολ, assist, σε καταπληκτική κατάσταση είναι. Πώς θα γυρίσει,
0: έχει ξεκινήσει on fire, ναι, πραγματικά. Να πω ότι έχει σοφαρίσει ο Ηρακλής με τον Κούστα στο μεταξύ 1-1, Ηρακλής Βόλος Έλαμπετ.
2: Ωραία. Οπότε, ναι, δεν υπάρχει κάτι, παιδιά. Και ο Sporting ήταν μια πολύ σημαντική επένδυση για το Φώτη. Εντάξει, ρώσανε άνθρωποι πέρσι κοντά 25 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Δεν υπάρχει κάτι. Όπως δεν υπήρχε για τον Ολυμπιακό πριν ένα μήνα, δεν υπάρχει για τον Παναθηναϊκό τώρα. Το παιδί παίζει και να το ευχηθούμε τα καλύτερα, γιατί ταξίζει, ταλαιπωρήθηκε πέρσι, είναι παιχτάρα, να συνεχίσει τον ίδιο δρόμο. Πάμε στο επόμενο. Θα πάρει ο Παναθηναϊκός παίκτη για τον Κυριακόπουλο.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον Κρίστιανσεν. Ο Κρίστιανσεν σε 10 μέρες θα είναι έτοιμος, οπότε δεν υπάρχει εκεί κάποια αναζήτηση. Για τον Ποντένσε και τον Παναθηναϊκό δεν γνωρίζω κάτι. Εμένα είναι αδυναμία μου, το αναφέρω αυτό έτσι απλά για την κουβέντα που κάνουμε λίγο καφενείο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω όμως κάτι πάνω σε αυτό. Ποιο ήταν το άλλο, ότι πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει
0: δύο τελικούς, λέει, χωρίς οχτάρι, και ένας φίλος λέει ότι για να πάρθει λεοχτάρι πρέπει λογικά να φύγει το Τσιριβέ για το Τσέριν.
2: Δεν ισχύει αυτό σε καμία περίπτωση. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και εγώ και τα υπόλοιπα παιδιά εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο σπορεφόρο, ότι δεν είναι σε συνάρτηση αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός θέλει εκεί να κάνει κάτι πάρα μα πάρα πάρα πολύ καλό. Αυτά τα πράγματα τα οποία έχει κυνηγήσει μέχρι στιγμής είναι πράγματα τα οποία μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα και συναντούν δυσκολίες. Όμως μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου θεωρώ ότι θα γίνει κάτι εκεί και πολύ πιθανό να λέμε οι περισσότεροι ότι ok, άξιζε η αναμονή. Τώρα αν ο Παναθηναϊκός έχει το ρόστερ ή όχι να περάσει τη Χράντες Κάλοβε, νομίζω η απάντηση είναι δεδομένη. Το θέμα δεν είναι αν ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα οχτάριο ακόμα για να περάσει τους Τσέχους ή έναν εξτρέμ ακόμα για να περάσει τους Τσέχους. Το θέμα είναι ομαδικό, είναι συνολικό, έχει να κάνει με τις λειτουργίες της ομάδας. Η ομάδα είναι πάνω από τα πρόσωπα. Αν ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει βελτιώσει σε αυτό το δεκαήμερο που έχει μεσολαβήσει από τη ρεβάνς στη Σόφια κάποια πράγματα, κυρίως ανασταλτικό του κομμάτι, δεν χρειάζεται ένα ακόμα οχτάρι. Ας πούμε τον Στάγκε, έτσι, που γράφεται και αναφέρεται και είναι μια περίπτωση που έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό για να περάσει τη συγκεκριμένη ομάδα. Για να πάει μακριά στο Conference League, για να πάρει το πρωτάθλημα, για να πάρει και το κύπελο και για να είναι όσο δυνατόν καλύτερος γίνεται μέσα στη χρονιά, προφανώς χρειάζεται μια παιχτάρα στο 8, έτσι, δεν το συζητάμε, καν αυτό. Νομίζω όμως ότι το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό γενικότερα είναι να μπορέσει να γίνει μια πολύ καλή ομάδα μέσα στη χρονιά.
0: Ωραία, Νίκο, και αφού σου πω ότι όσο ώρα μιλάμε, σοφάρι ο Ηρακλής και τώρα είναι πάλι πίσω στο σκορ γιατί έβαλε δεύτερο γκολ ο Βόλος Έλαμπετ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου, λοιπόν, δύο γκολάκια. Έφερες γκολ στον Ηρακλή, όχι και τόσο όμως.
2: Έφερα γούρι και σε όποιον έχει παίξει, λέει, την γκολ στο ημίχρονο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, κυρίως. Αυτά.
0: Ωραία, Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Έγινε, Βαλέτηρα μου, φιλιά στο φίλο μου το Χάρη.
0: Έγινε.
2: Άντε, τσαο.
0: Αυτά και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Νίκο Αθανασίου. Νομίζω απάντησε και στις περισσότερες ερωτήσεις σας. Δεν έχετε κανένα παράπονο.
3: Nigga. My OG used to tell me it's always somebody out there. Ain't no time to waste, you know what I'm saying? Working harder than you is.

Λοιπόν, τρελό φινάλε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα Ηρακλής Βόλος Έλαπετ για τον δεύτερο προκριματικό του Σούπερ Πετ Κυπέλλου Ελλάδας. Σοφάρισε ο Ηρακλής σε 1-1 με τον Κούστα στο 45-1. Δεν πρόλαβε να χάρει πολύ γιατί ήρθε ο Εσαούμπι, ο παίκτης του Βόλου και έκανε το 1-2. Χάρη να ξέρεις, εδώ ο κόσμος άκουσε ότι φτερνίστηκες λίγο νωρίτερα και σου λέει γίτσες. Θα πάρουμε σε λίγο αποτέλεσμα ημιχρόνου από το παιχνίδι Ηρακλής Βόλος Έλαμπετ και το πώς κύλησε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Θα έχουμε κοντά μας τον Κώστα Δέλη να μας τα πει λίγο πιο αναλυτικά. Know what I worth is, only know what they tell us on the surface, but I'm digging deep.

Για το φίλο που με ρωτά αν θα ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ, λέει θα ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ και θα το ροκανίσεις. Όχι φίλε μου, μπες στο sportpavlafm.gr. Έχει βγει νωρίτερα ο Γιώργος Μαρθιανός, ο οποίος είναι στη Σόφια. Έχει παρακολουθήσει προπονήσεις, συνεντεύξεις τύπου, τα πάντα όλα και έχει μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα. Τώρα στα μεταγραφικά, προφανώς, αν υπήρχε κάτι, ακούσατε νωρίτερα τον Γιώργο Τσακίρη, ο οποίος μας ενημέρωσε βεβαίως ότι επισημοποιήθηκε η απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα, ανακοινώθηκε μέχρι το 2030 ο 28χρονος από την Ονδούρα. Οπότε δεν έχετε παράπονο. Είχε πολλές ειδήσεις σε αυτό το δίωρο. Είχε το πόσο κοντά είναι πλέον Ολυμπιακός στον Κάσερες, τη ισχύ με τον Γκονζάλες, είχε τη συμφωνία του Άρη με την Νότιχαμ για τον Ομάρ Ρίτσαρτς. Είχε πολλά πραγματάκια, δεν μπορείτε να πείτε ότι έχετε κάποιο παράπονο. Την προαναγγελία του Θοδωρή Καρυπίδη για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Είχε πολύ πράγμα.

Επειδή δεν βλέπω να... Α, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Λοιπόν, για να δούμε, θα έχουμε ενημέρωση έτσι, για το πρώτο ημίχρονο του Ηρακλής Βολοσέλαμπετ. Είναι κρίσιμες οι στιγμές. Α, σε ένα λεπτό. Λοιπόν, σε αυτό το λεπτό που θα έχουμε στη διάθεσή μας, λέω χάρη να κάνουμε την κλήρωση για τη διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι Ελλάδα-Πολωνία, το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στο Telecom Center στις 22 του Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Έχετε στείλει εδώ τις συμμετοχές σας μέσω του Viber του σταθμού και κάποιος τώρα σε λίγο θα κερδίσει αυτή τη διπλή πρόσκληση. Λοιπόν, χάρη, θα κάνω το σκρολάρισμα που απαιτείται εδώ στα μηνύματα και εσύ θα μου πεις πού θα βάλω stop. Λοιπόν, 1, 2, 3, πάμε. Stop. Λοιπόν, ο φίλος που κερδίζει την διπλή πρόσκληση είναι ο Γεώργιος Φρονιμάκης. Έχει και τέλειο επώνυμο. Φρονιμάκης. Είναι φρόνιμος, καταλαβαίνεις. Δεν κατάλαβες το χιούμορ μου, το θέμα δικό. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ο φίλος ο Γιώργος ο Φρονιμάκης κέρδισε τη διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι το φιλικό Ελλάδα-Πολωνία στο Telecom Center και φίλε μου θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για να σου πούμε πώς θα την παραλάβεις. Πολλά μπράβο.

0: Για πάμε στον Κώστα Δελή να μας πει τι συνέβη στο πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Βόλο Ελεμπέρτη. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Βαλεντίνα. Κυρίες και κύριοι, εδώ από το δημοτικό κήπεδο Σερών.
0: Ματσάρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, πολύ καλό και για τις καιρικές συνθήκες, γιατί έχει λίγο ζέστη, αλλά και για, για τις δύο ομάδες που δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, τρέχοντα από τα φιλικά. 1-2 προηγείται ο Βόλος σε ένα παιχνίδι με πολλές τελικές προσπάθειες. Ο Βόλος προηγήθηκε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, έκανε το 0-1 με τον Στέφανο Κατσικά στο πρώτο δεκάλεπτο. Ήταν μια ωραία προσπάθεια με τον πρώην παίκτη του Ηρακλή να σκοράρει για τον Βόλο. Ο Ηρακλής απάντησε στο τέλος του ημιχρόνου, στο 45ο λεπτό, με τον Κριστιαν Κούστα, τον επιθετικό του, με ένα κοντινό πλασέ μέσα από την περιοχή, έκανε το 1-1. Ο Ηρακλής ισοφάρισε το παιχνίδι, αλλά λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, ο Ελ Σαουμπί, ο 25χρονος Μαροκινός, ήταν αυτός ο οποίος με ένα κοντινό πλασέ για τον Βόλο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έκανε το 1-2. Ο Ηρακλής, που έχει περισσότερο κόσμο, αυτή τη στιγμή έχει 2.500 στο δημοτικό γήπεδο των Σερών. Υπάρχουν και κάποιοι φίλοι του Βόλου παρόντες στο δημοτικό γήπεδο Σερών, ο Παναγιώτης Μονιβασιώτης, ο ισχυρός άνδρας του Ηρακλή, ο οποίος κάθεται στη θύρα 6 του γηπέδου μαζί με τον Τάσο Καζία, τον πρόεδρο του Πασεραϊκού, αλλά και ο δήμαρχος του Βόλου και ισχυρός άνδρας του Βόλου, Αχιλλέας Μπρος, μαζί με βοηγιώτες, λίγους βοηγιώτες που βρίσκονται εδώ πίσω από τον πάγκο του Βόλου. Ημίχρονο στις Σέρες, Ηρακλής Βόλος 1-2, όποιος κερδίσει μπαίνει στη league phase του κυπέλου Ελλάδος.
0: Ευχαριστούμε πολύ Κώστα Δελή. Αυτά λοιπόν τα όσα έγιναν στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, όπως τα ακούσατε από τον Κώστα Δελή. Λοιπόν, Χάρη, κλήρωση κάναμε, δεν την ξεχάσαμε. Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα και σιγά σιγά πάμε να ξεκουραστούμε. Τι να ξεκουραστούμε δηλαδή, πάμε να φτιάξουμε το δελτίο, γιατί έχει γίνει χαμός αυτό το δίωρο. Εσείς μένετε εδώ, γιατί τι σας έχω για μετά, σας έχω Fight Club. Υπάρχει και σχετική ερώτηση. Είναι, λέει, μαυρισμένα τα αγόρια που ακολουθούν μετά? Δεν ξέρω, παιδιά, το αφήνω στη φαντασία σας. Λοιπόν, ήταν η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου το προηγούμενο δίωρο, παρέα με τον Χάρη Χριστόγλου και την Κωνσταντίνα Πανούτσου. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο στο βράδυ σας και να είστε εδώ συντονισμένοι στον Big Wins for FM, γιατί έρχεται το Fight Club.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Το σούτ Ρονάλντο, η μπάλα βρίσκει κάπου και είναι γκολ. 1-0 για την Ίντερ.
9: Ο Αντρασίκα, a great chance here.
10: Στην κέντρο 3-1.
11: Τίποτα, τίποτα.
12: Κάνει ένα σούτ και είναι γκολ. Ένα φοβερό γκολ του Ουάιτσα.
13: Η κεφαλιά 2-1. Και το 1-0.
14: Η κεφαλιά και το 1-1 είναι εκπληκτικό γκολ. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Τέρι Σέριαν.
15: Η δικαιοσύνη αυτή τη φορά δεν ήταν τυφλή, ήταν πραγματικά δίκαιη για την United.
16: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
17: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
18: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
20: Come to my boudoir.
19: The second rule of Fight Club is...

0: Αν εσύ που γράφεις ήρθε πάλι αυτή η υπέροχη μέρα του Αυγούστου, εννοείς τη μέρα που επιστρέφουμε, δεν είναι καθόλου υπέροχη αυτή η μέρα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή, είναι μια μέρα του Αυγούστου που θα έπρεπε να έρθει πιο αργά, αν με ρωτάς.
1: Ναι. Που θα έπρεπε ραδιοφωνικές σημαίες να κυματίζουμε σύστηες με έναν
0: τρόπο. Θα μπορούσε να είναι 31 Αυγούστου, πάλι Αύγουστος είναι.
1: Ναι.
0: Και να γυρίσουμε. Ναι, ναι. Αύγουστος πάλι, 31 Αυγούστου.
1: Ναι, ναι. Γιατί όχι, γιατί και πάλι θα λέγαμε να, μια ωραία μέρα, ωραία. Αλλά θα ήταν 31.
0: Θα ήταν 31. Θα είχαμε άλλες δύο εβδομάδες να κάτσουμε.
1: Ναι. Και όπως θα πει, ρε την Μπελγανάδες, δεν τρέπεστε κανένα.
0: Όχι, δεν τρεπόμαστε.
1: Όχι, δεν τρεπόμαστε. Όχι, δεν τρεπόμαστε. Δεν τρεπόμαστε.
0: Δηλαδή αυτοί που κάνουν, που δουλεύουν εποχιακά, ας πούμε στα νησιά 6 μήνες και 6 μήνες κάτω, δεν τρέπονται.
1: Ναι.
0: Γιατί να τραπούν.
1: Δάσκα, όχι, μην μπούμε για τους δάσκα.
0: Όχι, σε παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι, σε παρακαλώ. Όχι, τώρα, όχι, πρώτη όχι, μέρα, όχι. Μην ανοίξουμε.
1: Το χειμώνα μα εδώ είναι για μα. Νοιάζεστε.
0: Ναι.
1: Μα νοιαστήκατε ποτέ, δηλαδή αυτά γιατί δεν τα λέτε.
0: Λέτε πότε θα έρθει η υπέροχη μέρα που θα πάτε διακοπές.
1: Ναι. Ποτέ δεν λέτε. Λέτε γιατί βάλατε τραγούδι 3 λεπτά και πήγατε για κατούρμα και δεν τρέπεστε και χάσαμε ένα λεπτό τη βλακίε σα.
0: Γιατί έχουμε δραστήρια ακίστη. Κατάλαβε. Βάλαμε τραγούδι για κατούρμα. Δεν κατάλαβε.
1: Και άμα γυρίσουμε νωρίτερα να το πούμε τίποτα έξυπνο. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Ή δεν θα κατουριόμαστε. Πού το πας.
1: Ρε τι γίνεται. Βεβαίως από την άλλη, από την άλλη, γιατί πάντα υπάρχει κάτι σημαδιακό. Επιστρέφουμε τη μέρα που επιστρέφει και ο Σέρχιο Μπουσκέτ στην Μπαρσελόνα. Έτσι πρέπει να τα λέμε αυτά. Γιατί πραγματικά.
0: Ως βοηθός προπονητή στην Μπαρσελόνα Β. Δηλαδή Β του Β, ο Β.
1: Ναι, ναι, ναι. Ως βοηθός του Τζουλιάνο του Μπελέτη, έτσι. Ο οποίος είναι προπονητής. Που ο Τζουλιάνο Μπελέτη σε τελική ανάλυση. Κάποιο ότι έχει βάλει και ένα νικητήριο κόρσο αγώνα σε τελικό Champions League. Κάτσε καλά. Έτσι. Δεν είναι όποιο και όποιο. Λοιπόν, και ο Μπουσκέτ θα είναι ο παραγιός του. Όχι ο Γιάννης ο παραγιός του, ο παραγιός του σκέτος. Λοιπόν.
0: Δηλαδή, οραματιζόμαστε μία μέρα ότι στην Μπαρσελόνα θα είναι πρώτος προπονητής ο Μπελέτη και βοηθός του Μπουσκέτς ή το ανάποδο.
1: Φυσικά και το οραματιζόμαστε.
0: Ναι.
1: Φυσικά και το οραματιζόμαστε. Γιατί θα πάψουμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο τότε πια. θα πούμε εντάξει, τελειώσαμε από εδώ, τελειώνει η Μπαρσελόνα, τελειώσαμε, σταματάμε κτλ. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Σπουδαία όλα αυτά. Ο Τσάβη προπονητή Εθνική Ολλανδία.
1: Βεβαίως.
0: Ο Μπουσκέτς βοηθός προπονητής στη Β' ομάδα της Μπαρσελόνα. Πολύ ωραία.
1: Μ' αρέσει το Τσάβη στην Εθνική Ολλανδία.
0: Ωραίο είναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Ωραίο είναι.
1: Μ' αρέσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Έχω πολλές αμφιβολίες, αν με ρωτάς. Έχω πολλές αμφιβολίες. Έχω αμφιβολίες για τους Ολλανδούς. Δεν έχω αμφιβολίες για τον Τσάβη.
0: Ναι.
1: Έχω αμφιβολίες για τους Ολλανδούς. Πιστεύω ότι μία μεικτή Ολλανδίας-Βελγίου θα ήταν ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει ποτέ.
0: Και Λουξεμβούργο, για να βάλουμε σε κάτω χώρες όλες μαζί.
1: Και Λουξεμβούργο. Μία μεικτή λοιπόν Πέιμπα, αν μου
0: επιτρέπεις. Να έχουν έναν, ας πούμε, Λουξεμβούργοι στην 23άδα.
1: Να έχουν.
0: Να έχουν τον Λέτνερ τους.
1: Ναι, να έχουν τον. Ποιος ήταν ο καλύτερος με Λουξεμβούργιος παίκτης.
0: Αυτό 1-0. Δεν έχει σημασία. Κάποιον από την Τούντε Λάουντζ, εν πάση περιπτώσει.
1: Παλιά ήταν η τέτοια, η Ζενεσές.
0: Ναι.
1: Καταρχάς υπήρχε ένας Έλληνας προπονητής, δεν υπήρχε εκεί. Στο Λουξεμβούργο. Βεβαίως, λέγαμε από τον Ολυμπιακό, μάλιστα είχε πάει και όλας και κάναμε και γινόντουσαν και κάτι business. Είχε κάτι. Κάποιος δανεικός είχε πάει από τον Ολυμπιακό, νομίζω. Στην. Θα υπάρχει κάποιος το οποίο δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Το οποίο δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Και κάναμε και γινόντουσαν και κάτι business. Είχε κάτι. Κάποιος δανεικός είχε πάει από τον Ολυμπιακό, νομίζω. Στην. Θα υπάρχει κάποιος το οποίο δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή.

0: πρώτο, δεύτερο, πέμπτο, δεν ξέρω ποιο παιδί τους. Και αυτό ήταν. Ό,τι μεγαλύτερο έχουμε διαβάσει για Βέζο και Ολυμπιακό ήταν αυτές οι 100 λέξεις. Τη γέννηση γυναίκα του. Mm-hmm. Αυτό ήταν. Να μην έχω εγώ ένα τρόμο δηλαδή. Από την άλλη, να μην έχεις εσύ μια συγκίνηση που διαβάζεις μετά από τόσα χρόνια. Σήμερα δεν έχεις μια συγκίνηση, δεν αυλάκωσε ένα όριμο δάκρυ το μάτι σου. Βεβαίως.
1: Ναι, βεβαίως. Το να διαβάζεις από το να γίνει είναι δύο διαφορετικά
0: δεν
1: πράγματα.
0: Δεν έχει να κάνει, είναι σε επαφή, Κώστα. Είναι σε επαφή.
1: Και εγώ είμαι σε επαφή με τη Βεργκάρα κάθε μέρα στο Instagram της. Δεν σημαίνει ότι θα βγούμε ραντεβού. Θέλω να σου πω, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η επαφή.
0: Το αν έχει. Καταρχά, μην μιλά για πράγματα για τα οποία υπάρχουν φωτογραφίες. Δεν θέλω να μιλά για πράγματα για τα οποία υπάρχουν φωτογραφίες. Εντάξει.
1: Λέω ότι το να είσαι σε επαφή με έναν τρόπο δεν σημαίνει ότι θα γίνει και κάτι περαιτέρω έτσι σόνι και ντε. Δηλαδή ότι είναι σε επαφή η Καμπούρ. Με το Βιλένα είναι ένα πράγμα.
0: Είναι. Ναι. Είναι. Γιατί ως γνωστό, ο Βιλένα την Καμπούρ του δεν τη βλέπει, τον Αλωνών κοιτάζει. Ναι. Όπως είναι η γνωστή παροιμία. Αλλά υπάρχει μια ελπίδα. Δηλαδή, τέσσερα χρόνια δεν ακούγαμε.
1: Δεν έχω καμία ελπίδα.
0: Δεν ακούγαμε ο Βιλένα είναι σε επαφή, ξέρω εγώ,
1: με την. Έχει πάει ιδανικό τέσσερι μήνες. Λέγαμε ότι θα γίνουν 8 και θα αυγατήσουν. Δεν αυγατήσανε.
0: Έδειξε όμως παρουσία. Έγραψε μια παρουσία. Έγραψε δύο ένσημα, έφυγε.
1: Ναι, αλλά όχι τόσο, ξέρεις, φανταχτερά ένσημα που να τον κρατήσουν.
0: Όχι.
1: Είναι το
0: θέμα. Όχι, ναι. αλλά κρατήσανε, το θυμηθήκαν. Λένε, να, αυτό το παιδί που ήταν εδώ κάποτε και έπαιζε. Και παίζει, ας πούμε, καλά. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Σαν το Μαξ, που κρέμα στα παπούτσια του.
0: Βεβαίως.
1: Τα 32 του χρόνια.
0: Βεβαίως.
1: Να σου πω, σου λέει, μετά από αυτή την ανεπανάληπτη εμπειρία στην Πανάδα, πού να πάω να παίξω μετά.
0: Έτσι.
1: Μετά από την ασίστ που έκανα στα Σέρας, η οποία έχει στιγματίσει
0: αξίτρα το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θυμάσαι.
1: Το μοναδικό που έχω να θυμάμαι από αυτό ήταν αυτό. Μια σέντρα στα Σέρας. Ασίστ. Πού, τι παραπάνω σου λέει μπορώ να κάνω μετά στην καριέρα μου. Πάω πού.
0: Σου απαντώ. Στην εποχή που ζούμε, αρκεί αυτό και 10 ωραίες πάσες μπορεί να μαζέψει. Το λέω για εσάς που ψήνεστε με τους παίκτες από τα βιντεάκια. Με αυτή την ασίστ και 5 ωραίες πάσες.
1: Ναι.
0: Και δυο κοψίματα, ας πούμε.
1: Πού να τα βρει.
0: Έλα, πού να τα βρει. Θα τα βρει. Δεν φτιάχνει ένα βίντεο 1,5 λεπτού. Δηλαδή,
1: AI.
0: Δεν είναι.
1: Μόνο AI.
0: Στο AI.
1: Μόνο AI.
0: Η πορεία μου στον Παναθηναϊκό.
1: AI.
0: Βιλένα, η πορεία μου στον Παναθηναϊκό. AI. Τι να κάνω. Mm-hmm. Άμα δεν είναι AI. AI. Mm-hmm. Σήμερα πώς ήρθε ο Μάξ στο ποδόσφαιρο. Και αυτό με χρόνο καθίσει. Σήμερα έγινε αυτό.
1: Ναι, παιδί μου, σου λέω.
0: Σήμερα πώς ήρθε ο Μάξ.
1: Σήμερα. Περίμενα να γυρίσουμε. Τι να σου πω. Σήμερα, ναι. Σήμερα.
0: Και το προηγούμενο καιρό τι έκανε.
1: Το σκεφτόταν.
0: Α,
1: σου λέει να αποσυρθώ, να μην αποσυρθώ, να πάω στη Ρεάλ που με ζητάει. Να πάω.
0: Ναι.
1: Α, πήραν το κουκουρέγια. Μάλλον να μην πάω στη Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Το σκεφτόταν, τελικά ορίμασε στο μυαλό του αυτό το πράγμα. Μπορεί να μπει και στο web banking, να σου λέει ας αποσυρθώ τώρα.
0: Βλέπει κάποιο που δεν μπορεί το Βιλένα κατάληψη εδώ και τώρα έξω από τα γραφεία τη ΠΑΕ. Εγώ λέω ναι. Εγώ λέω ναι. Μια χαρά. Μια χαρά κατάληψη. Θα ήταν μεγάλη καβλάτα.
1: Αν το στείλουμε στον ΠΑΟΚ για να λίγο να του γλυκάνουμε.
0: Δεν γλυκαίνονται. Δεν γλυκαίνονται στον ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει, γιατί να κάνει. Δεν καταλαβαίνει. Εντάξει, από ένα μέρο. Ω ένα βαθμό τον καταλαβαίνει λίγο τον ΠΑΟΚ.
1: Όσο παδί που είμαστε όλοι.
0: Τον καταλαβαίνει
1: τον ΠΑΟΚ.
0: Απ' την άλλη, μόλι βάλει λίγο το μυαλό σου, ξέρει να σκεφτεί και λέω και λε. Εντάξει, θα γινόταν τώρα 6 μήνε πριν.
1: Και πάλι καλά που δεν έγινε πέρυσι.
0: Και πάλι καλά που δεν έγινε πέρυσι. Και για την ομάδα σε τελική. Αν πέρυσι θα πέρα 18 από του Τουγκάρδη, φέτο πήρε 26 από την Ντόρτμουντ. Οκ, θα μπει στην τσέπη σου πάνε ρε φίλε, γιατί το λες έτσι, αλλά
1: με την ελπίδα ότι τα χρήματα θα επενδυθούν από την ομάδα για να έρθουν άλλοι παίκτες, λες τουλάχιστον πήρε ομάδα λεφτά να τα επενδύσει να φέρουμε άλλο.
0: Εάν συμβεί αυτό.
1: Λέμε, με την προοπτική αυτή λέμε.
0: Εάν συμβεί αυτό. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πολλά τέτοια νέα και ωραία έχουν συμβεί. Τι να σου πούμε, παιδιά, για τις διακοπές μας. Δηλαδή, εδώ αν τυχόν σβήσουν λίγο τα φώτα ή χαμηλώσουν, τον κύριο Κώστα δεν θα τον βλέπω. Τόσο μπρούτζινος έχει.
1: Θα χαμογελάω όμως και θα φαίνεται λευκή όντως στοιχεία.
0: Θα φαίνεται, βεβαίως, θα φαίνεται. Είναι αυτό που λένε. Είναι σαν τα κλαμπ που λέει ότι όταν δεν βλέπω στον πάει ο ένας, ακολουθεί ο ένας τον άγιο την τουαλέτα, βλέπω τα σωθόντια. Ο ένας του μπροστινού, ας πούμε, στα κλαμπ με τον black light. Έτσι είναι. Έτσι,
1: τώρα, πώς να βλέπεις τα δόντια κοιτώντα την πλάτη του αλλού, δεν ξέρω. δεν ξέρω τι έκανε στα νιάτα σου στα κλαμπ και τι ακολουθούσε μπροστά. Τι λευκή γραμμή μπορεί να ακολουθούσε που την πέρδευε για δόντια, δεν ξέρω.
0: Κώστα, εγώ δεν θα έλεγα τη λέξη λευκή γραμμή στο ραδιόφωνο.
1: Λευκή γιατί γραμμή,
0: λέξη, λευκή, λευκή γραμμή δημιουργεί διάφορου τώρα άλλου συνέρμου που δεν.
1: Όπω τι.
0: Τώρα λευκή γραμμή.
1: Λευκή γραμμή. Διαχωριστική γραμμή στον δρόμο, λευκή είναι. Τι να σου πω τώρα.
0: Ο κύριος Κώστας Μπρούτζινος όπως πάντα. Πάω πιο εντυπωσιακός. Όταν γυρίζουμε στις διακόπες, όλοι είναι. Λέει άντε, γεια σου Διονύση, τι έχει, πώς πες. Καλά. Γεια σου, ξέρω εγώ, Μίτσο, γεια σου, Σωτήρη. Ω, Κωστάρα, Κωστάρα.
1: Πώς να μην πέρας καλά.
0: Πάλι έλειωσες, ρε φίλε.
1: Ναι, τι να κάνω.
0: Έτσι πάει. Τι να κάνω.
1: Τι να κάνω.

0: Μύρε Αντιλιάκο, παιδιά. Του κυρίου Κώστα. Ναι. Μπόβε, αρχίστε. Έχετε μπει ζεστά όμως κι εσείς. Καλό είναι αυτό. Ναι. Καλό είναι αυτό. Ωραίο είναι αυτό. Πώς το λένε, είναι ευχάριστο, είναι θετικό.
1: Πρέπει να γυρίσατε αρκετή από ό,τι βλέπω.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχουμε ένα δείγμα, ας πούμε, από
0: ναι,
1: το ίντερνετ, από τα άτομα που είναι συνδεδεμένα. Έχουμε περίπου ένα δείγμα. Καταλαβαίνουμε πότε είναι ο κόσμος εδώ και πότε λείπει. Έχετε γυρίσει αρκετή. Ελπίζουμε να φύγατε και να γυρίσατε, να μην είστε εδώ σε ρί. Αυτό είναι το. Μακάρι να φύγατε.
0: Είναι αυτό, είναι αυτό. Γιατί έχουμε πει ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα είναι η υπέροχη Αθήνα τον Αύγουστο. Η Αθήνα δεν είναι υπέροχη τον Αύγουστο, όλοι το ξέρουμε. Μπορεί να βλέπεις το Τσίου κάπως και να παρηγοριέσαι ενδεχομένως και να βλέπεις μια, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα. Δεν είναι ωραία.
1: Πάντως από την κίνηση στους δρόμους και από τις θέσεις για παρκάρισμα, λείπει κόσμος πολύ.
0: Λείπει, λείπει. Γιατί έτσι, πάντα όχι. Και αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα διακοπών.
1: Και αυτή και η επόμενη ακόμα θέλω να σου. Δηλαδή και οι δύο επόμενες εβδομάδες δεν θα είναι full house η Αθήνα.
0: Να το πω διαφορετικά. Αυτό που έχει αλλάξει, θα σου πούμε σιγουριά και αν θες το επεκτείνεις, είναι ότι το κλασικό 1-15 έχει μετακινηθεί προς το 7-22 τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Περισσότερο για τις διακοπές. Τελευταία εβδομάδα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν θα έλεγα τόσο πολύ. Δεν ξέρω, μακάρι. Μακάρι να ρωτάς εμένα να συμβεί αυτό. Μακάρι δηλαδή να είναι ο κόσμος διακοπές, να περνάει καλά. Και όλα αυτά. Ναι, οι θέσεις υπάρχουν και είναι πάντα ενδεικτικές.
1: Πάντα, ναι.
0: Και για όσους ανθρώπους σαν εμάς που κάνουμε την ίδια διαδρομή, ίδια ακριβώς ώρα κάθε μέρα, για εμάς η διαφορά των 5 λεπτών μας δείχνει περίπου πόσος κόσμος κυκλοφορεί στην Αθήνα.
1: Όχι, σήμερα η Βασιλή Σοφία Καλλιρόη, γιατί περνάω καθημερινά, ήταν άδειες. Άδειες.
0: Ναι.
1: Άδειες.
0: Άρα λοιπόν. Ενώ στη βρήκε πάρκινγκ στο Γεζί.
1: Εννοείται ότι βρίσκω πάρκινγκ. Εννοείται. Δεν ξέρω τώρα το βράδυ θα γυρίσω, αλλά από χθες που γύρισα και κοίταξα.
0: Κοίτα, κάτσε εδώ. Δεν μπορεί να κατουρίσει μια θέση. Να μην είναι δικιά σου σκύλο, κάπως.
1: Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα για μια θέση του Γκίζ. Για μια θέση μπορώ να κάνω πολλά, πολλά πρόστιχα πράγματα για να έχω μια θέση του Γκίζ. Εννοείται.
0: Ναι, παιδιά, τώρα δεν ξέρω αν αδειάζει όσο παλιά η Αθήνα. Εντάξει, παιδιά, γιατί παλιά παιδιά, ξέρετε γιατί άδειαζε η Αθήνα. Γιατί τα μπάνια του λαού δεν ήταν μια θεωρία. Τα μπάνια του λαού ήταν μια πραγματικότητα και ήταν πραγματικότητα για όλο το λαό. Δεν είναι λίγο Αντρέας τα μπάνια του λαού και να μην ενοχλούμε τα μπάνια του λαού έτσι γενικώς.
1: Ναι.
0: Που το πήρανε και το λέγανε και κάτι ανόητο, ας πούμε, αργότερα. Mm-hmm. Κόπια ο ένας του άλλου. Γιατί τα μπάνια του λαού ήταν παλαϊκά. Γέμιζε η ελληνική ύπαιθρος.
1: Ιερά ήταν.
0: Αδειάζαν και ιερά, εννοείται. Ιερά. Σωστά, πρώτα απ' όλα ιερά, αλλά και παλαϊκά. Θέλω να πω, αδειάζαν τα αστικά κέντρα και γεμίζαν τα χωριά. Και όλα μας τα νησιά. Τώρα...
1: Για να λέμε μετά το φοβερό χωρατό, βεβαίως, κλείστε τα διόδια να μείνουν εκεί οι βλάχοι. Αυτό το φοβερό χωρατό της δεκαετίας του 80. Το οποίο το λέγανε εδώ οι άλλοι βλάχοι που έχουν προλάβει να γυρίσουν.
0: Τρομερό.
1: Έτσι, γιατί
0: τρομερό.
1: Δεν το λέγανε και τίποτα γκάγκαρι.
0: Το οποίο επίσης έχει εμπλουτιστεί τα τελευταία χρόνια με το και καλά ότι συζητάνε στα χωριά μου. Τα μου ήρθαν οι Αθηνέζοι, ξέρεις, και όλα αυτά τα χαζούλικα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, μένουν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω έτσι ένα ωραίο γλυκό, πώς το λένε, χωριάτικο σκηνικό.
1: Ναι.
0: Ας πούμε έτσι το είπα, έτσι, ναι. από διακοπές, ας πούμε. Λοιπόν, βρίσκομαι στην υπέροχη Άνω Χώρα της ορεινής Ναυπακτίας.
1: Μάλιστα.
0: Κάνω μια νυχτερινή πεζοπορία. Η οποία καταλήγει σε τέκνο πάρτι, σε εξοκλήση.
1: Εντάξει.
0: Είναι μαζί τα παιδιά, πρόσεξε.
1: Όσο πάει και καλύτερα. Πόσο νυχτερινή.
0: Όχι, δεν είναι 9 η ώρα, ξέρω.
1: 9.
0: Τελείωσε 10.30, ξέρω εγώ, 11 παρά.
1: Το τέκνο πάρτι έπεσε 10.30, 11 παρά.
0: Ήταν η έκπληξη και καλά που, από το ξενοδοχείο. Α πούμε, όταν έφτανε εκεί δεν το ξέραμε.
1: Ευχάριστη έκπληξη.
0: Εντάξει, όχι ιδιαίτερα για μένα τέτοιο ντούφτι, αλλά ευχάριστο ότι εντάξει.
1: Είχε κουμπιά δηλαδή.
0: Όχι, δεν είχε κουμπιά. Δεν είχε κουμπιά. Κερνάγανε και ένα νεράκι, ας πούμε. Όχι, δεν είχε κουμπιά.
1: Θέλω να πω πόσο τέκνο πάρτι ήταν.
0: Γυρίζουμε λοιπόν. Και έχει κόψει πίνα, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά και κούρασε ταυτοχρόνως από την πεζοπορία.
1: Γυρίζετε πίσω τύπου τι ώρα, 11.
0: Εκεί περίπου. Ναι. Λοιπόν. Γυρίζοντας λοιπόν, σταματάμε στο χωριό κάπου να φάμε, ας πούμε, σε μια.
1: Να προσφαΐσουμε.
0: Να προσφαΐσουμε, ναι, σε μια ταβέρνα.
1: Ναι.
0: Στην κέντρο του Κοταγάτη, διαλέγουμε τις ώρες. Ατυχώς, όπως αποδεικνύεται.
1: Α. Γιατί κάνω μία ώρα, όπως έλεγε το όνομά του, τις
0: ώρες. Όχι, δεν κάνω μία ώρα, αλλά κάνω ξέρω μισή ώρα που στο μεταξύ τα παιδιά έχουν λιώσει.
1: Τι να κάνουμε.
0: γεμιστεί. Δεν τα φέρνει, τρώμε όσο μπορούμε να φάμε, τα οποία κουτουλάνε και τρώνε, ας πούμε. Mm-hmm. Αφήνουμε μερικά πράγματα. Ζω, πηγαίνω μέσα να πληρώσω και είναι η κυρία, λοιπόν, με το μερία τύπου, είναι η κυρία εκεί, η οποία μου λέει, τι μου λέει, τα αφήσατε τη ξεκόρτη. Λέω, συγγνώμη, λέω, αλλά δεν γίνονται κουρασμένα, ας πούμε, τα παιδιά δεν μπορούσαν να περιμένουν. Λέω, φάγαμε όμως και τα λοιπά. Και μου λέει, πολύ στενοχωρήθηκε, μου λέει, έπρεπε, μου λέει, όταν φεύγατε, να μου το πει, μου λέει, ότι θα έρθετε, να στα έχω ετοιμάσει, μου λέει, από πριν, σωστό, να έρθει να τα βρει έτοιμα.
1: Σωστό.
0: Έχει δίκιο.
1: Σωστό.
0: Είχε δίκιο.
1: Σωστό.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ γλυκό.
1: Σωστό.
0: Τέλο. Αυτό. Αν έφτασε χωριάτικη 10 ευρώ. Τι 10 ευρώ. Αν έφτασε 10 ευρώ, έπεσε. Είναι με έκπτωση.
1: Ναι.
0: Τι εννοείται, αν έφτασε χωριάτικη 10 ευρώ. Και όταν λέμε ότι η χωριάτικη των 10 ευρώ πλέον είναι μία ντομάτα. Είναι μία ντομάτα που δεν τρώγεται στα 4, που η μισή είναι κίτρινη από πάνω. Είναι ένα αγκούρι το οποίο το δαγκώνεις και σου φεύγουν οι μασέλες.
1: Αναλόγως θα το φας τώρα. Αν φας τη ντομάτα σε μέρος που της έχει ο ίδιος, είναι.
0: Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω τι είναι η χωριάτικη των 10 ευρώ. Σε τι αντιστοιχεί, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Ότι αντιστοιχεί σε μια ντομάτα, σε 4 αγκουράκια και ένα κρεμμύδι πολύ χοντροκομμένο πεταμένο από πάνω.
1: Για αυτή να είναι πια.
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι η χωριάτικη των 10 ευρώ. Αν θες κανονική χωριάτικη. Εδώ πέρα πρέπει να πληρώσει πια 15, 17, 20 ευρώ ενδεχομένως, ίσως και παραπάνω. Εντάξει, εδώ με λυπάμαι. Λυπάμαι που το λέω. Γενικώς έχουν χαθεί ντομάτες, εντάξει, να σου πω. Υπάρχει ένα θέμα και με τις ντομάτες, με τα φρούτα υπάρχει ένα θέμα.
1: Αναλόγως που πας.
0: Αναλόγως πάντα.
1: Κάνει την κουβέντα
0: πάντα,
1: αυτή ναι, ναι, αέρα. Ναι. Σε μέρη στα οποία πήγα, ας πούμε, για παράδειγμα, στο τελευταίο κομμάτι διακοπών που είχαμε πάει, που μέναμε στο Μαυροβούνι, που είναι 2 χιλιόμετρα από το Γήθιο, και κάναμε εκδρομές στο μισάωρο σε διάφορα χωριά και διάφορα μέρη. Έφαγα ντομάτες που είχα να φάω χρόνια. Για να δικές τους.
0: Που αφού που την τρώσκες, ρε μάγκα μου, είχα να φάω ντομάτα. Ναι, να, μια κανονική ντομάτα, ας πούμε.
1: Δηλαδή και να μην αγαπάς ντομάτα, τρως ντομάτα.
0: Ναι. Αλλά είμαστε κατεστραμμένοι εμείς εδώ στην Αθήνα που βρίσκουμε ντομάτες. Αυτό εκεί θέλουμε να καταλήξουμε, έτσι.
1: Βέβαια. Εντάξει, και ένα από τα πιο ιστορικά memes του καλοκαιριού, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι, είναι το meme που τελειώνει με τη φράση «Ποια ντομάτα, ποια σαλάτα, μαντάμ».
0: Όχι.
1: Θα σου το πω μετά, γιατί δεν είναι. Έλεγαμε πώς το πήρε το μάτι σου.
0: Εννοείς ότι δεν λέγεται στον αέρα. Ή δεν περιγράφεται. Είναι
1: δύσκολο. Είναι το post μιας κυρίας, παιδί μου, που λέει τι είναι αυτό το πράγμα που παίζουν ping-pong. Ο κόσμος ουσιαστικά βάζει τα πιρούνια του μέσα σαλάτα, ας πούμε, αντί να παίρνει στο πιάτο του.
0: Ναι.
1: Βάζει αυτό και παίζουν ping-pong με ντομάτα και ότι αυτό είναι συχαμερό. Και λέει η κυρία στο post, ακούω γνώμες.
0: Okay.
1: Και γράφει κάποιος από κάτω.
0: Ναι.
1: Λέει, εμείς στα 20 λεπτά κάνουμε
0: ναι.
1: κάτι τέλος πάντων στη γυναίκα. Ποια σαλάτα, ποια ντόματα, μαντάμ. Λοιπόν, είναι ένα από τα ιστορικά μήμ του καλοκαιριού. Για όσοι το είδα. Ποια σαλάτα, ποια ντόματα, μαντάμ.
0: Εγώ πέθηκα χωριάτικα, λέει, με φλίδα και στο αγκούρι και στην ντομάτα. Άστε.
1: Τι εννοείς φλίδα στην ντομάτα?
0: Δεν ξέρω τι εννοείς.
1: Η ντομάτα έχει φλίδα από μόνη
0: της. Τι θες να καθαρισμένη είναι η ντομάτα, τι είσαι μωρό.
1: Αποφλειωμένη, τι είναι.
0: Τι θες να στύψει κιόλας.
1: Ήθελες κυκνός, δηλαδή να έχει μέσα το
0: πιχνί. Την ήθελες σφινάκι μήπως ντομάτα, δεν ξέρω, μπορεί να.
1: Ήθελες να κάνεις Bloody Mary. Τι διάρρο ήθελες.
0: Τι φάση
1: γίνεται με εσάς.
0: Συγγνώμη που το έχουμε συζητήσει ξανά, συγγνώμη. Έχουμε μια λίστα. Λέει και το έχετε ξανασυζητήσει για τις ντομάτες.
1: Βεβαίως και θα το συζητάμε κάθε καλοκαίρι.
0: Ξανά.
1: Όσο οι ντομάτες στα αστικά κέντρα γίνονται όλο και ίδιες μεταξύ τους, τυποποιημένες, άγευστες, νερουλές, και όταν πηγαίνεις σε ένα μέρος εκτός Αθήνας, σε ένα μέρος που έχουν δικές ντομάτες, τρως κανονική ντομάτα. Φυσικά το συζητάμε. Γιατί είναι ντομάτα, δηλαδή είναι το πιο απλό πράγμα. Δηλαδή να φας μια ντομάτα
0: κατά
1: αυτό.
0: Ήταν. Για την Ελλάδα. Και λέμε για ντομάτα. Συγγνώμη, δεν λέμε για την γκάπαρη, ξέρω εγώ, κάτι πιο εξειδικευμένο. Για τη δάφνη, ξέρω εγώ, για το μάραθο, δεν ξέρω τι. Λέμε για την ντομάτα, την ντοματούλα. Αν είχαμε δύο πράγματα σε αυτή τη χώρα, ήταν ξέρω ντομάτες και πορτοκάλια.
1: Ναι.
0: Και τώρα δεν βρίσκει σχεδόν τίποτα από τα δύο. Θυμάμαι, ακόμα δεν μου είχε ξεκολλήσει το μυαλό. Γιατί μου είχε κάνει τόσο πολύ εντύπωση ότι για ένα δεύτερο πετάγαμε, λέει, 30 εκατομμύρια τόνους πορτοκάλια στις χωματερές μόνοι μας για να κρατήσουμε τις τιμές. Και λες, τι έγινε, ρε φίλε, πού πήγαν τα πορτοκαλιά? Πήγαν τα πορτοκαλιά που πηγαίνεις, πώς το λένε, μέσα στο σούπερ και τα χτυπάς σαν τα καρπούζια για να καταλάβεις να πούμε τι γίνεται και δεν βγάζουν χυμό. Εσύ όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, κοιτάς πάντα στα καφάσια ποια λέει πορτοκάλια χυμού και ποια λέει πορτοκάλια φαγητού?
1: Όχι, δεν παίρνω πορτοκάλια.
0: Γιατί δεν παίρνει πορτοκάλια?
1: Δεν παίρνω πορτοκάλια.
0: Γιατί δεν παίρνει
1: πορτοκάλια? Γιατί δεν παίρνω πορτοκάλια.
0: Τι λες, για παίρνεις. Γιατί δεν παίρνει πορτοκάλια?
1: Εσύ παίρνει φέτα.
0: Ε, ναι, παίρνει φέτα.
1: Τι δεν παίρνει? Τι δεν παίρνει.
0: Τι είναι, τι δεν παίρνει.
1: Τι δεν παίρνει.
0: Να βρίσκα, δεν παίρνω. Να βρει κάτι απλό που δεν το παίρνει.
1: Μπανάνε παίρνει.
0: Βεβαίω και παίρνω μπανάνε.
1: Ντοματίνια παίρνει. Ντοματίνια παίρνει. Τα μικρά τα ντοματίνια παίρνει.
0: Τι μου κάνει εμένα έτσι.
1: Περίμενε. Ντοματίνια παίρνει. Στο σκόνο τι θέλω.
0: Καμιά φορά παίρνω και ντοματίνια.
1: Γιατί δεν παίρνει συνέχεια ντοματίνια.
0: Γιατί παίρνει ντομάτε. Γιατί παίρνει ντομάτε.
1: Γιατί παίρνει
0: ντομάτε.
1: Γιατί παίρνει ντομάτε.
0: Γιατί δεν είμαι τρυφερό να τα παίρνω σε μπουκίτσε.
1: Μπουκίτσε, μια χαρά είναι.
0: Εσύ τα βάζει στο air fryer. Εσύ γιατί δεν παίρνει πορτοκάλια που είναι η βασική πηγή τη βιταμίνη C.
1: Γιατί
0: τι τι βγάζει, δηλαδή, σε πού παίρνει βιταμίνη C.
1: Από πολύ βιταμίνη.
0: Αν παίρνει από πολύ βιταμίνη. Αν δεν παίρνει από πορτοκάλια, παίρνει από πολύ βιταμίνη. Αυτό είναι ο Κώστα.
1: Αυτό είμαι, ναι.
0: Αυτό είναι. Δηλαδή δεν παίρνει τα πορτοκάλια μα που βγαίνουν στα δέντρα μα, τι πορτοκαλιέ μα.
1: Αυτό δεν έχουν χυμό, λέμε μέσα.
0: Αν δεν έχουν χυμό, άμα δεν πα να βρει.
1: Να στύψω την μπουλπα δηλαδή για να πιω. Τι θα κάνω δηλαδή. Θα γλύφω βαριές, τα κοτσάνια για να πάρω βιταμίνη.
0: Βαριέσαι να στείλει, όχι πάρτε σε χάπια. Όχι πάρτε σε χάπια.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Να παίρνει αυτό και πρωτεΐνες, να παίρνεις. Να μην αγοράσει και κρέα, άμα είναι έτσι.
1: Γιατί,
0: να αγοράσεις, γιατί θα το πάρει σε χάπι.
1: Μα χρειάζεσαι παραπάνω. Θες παραπάνω πρωτεΐνη. Δεν θες παραπάνω βιταμίνη σε. Κάνει θεραπεία.
0: Όχι, δεν κάνω.
1: Γιατί δεν κάνει βιταμίνη
0: γιατί
1: D.
0: Δεν
1: γουστάρω, βιταμίνη... Γιατί δεν παίρνει από χάπια. Γιατί δεν κάνει. Βιταμίνη D είναι. Εκεί δηλαδή γιατί δεν παίρνει βιταμίνη D. Και σαν το φάντασμα εδώ πέρα.
0: Παίρνω, δηλαδή. Την παίρνω, θα κάνω τον ταρίφα όλη τη μέρα στο οδηγώντα.
1: Παίρνει δεν το χέρι σου μόνο από εδώ, δεν παίρνει το άλλο σου χέρι από
0: εδώ. Το γλύφω μετά. Τι θες να κάνω.
1: Ωλαλά.
0: Ρε τι γίνεται ρε.
1: Και μας λέτε στο τάδε χωριό στην Κρήτη.
0: Ναι μωρέ, ναι, στο τάδε χωριό.
1: Χαίρομαι πολύ και εγώ σε χωριά που πήγα τρώγαμε τον άμπακο, τρώγαμε κτηνοδός και πληρώνουμε και λέγαμε είστε σίγουρος ότι αυτός είναι ο λογαριασμός? Μας φρόντισα πολύ λίγα. Φτάνει σε ένα σημείο που ναι, όταν είσαι εγώ 18 ευρώ το άτομο.
0: Ναι.
1: Για να φας,
0: και εμένα μου έχει σε ένα μαγαζί φέτος. Μου έχει αυτό μια φορά. Ναι.
1: Λες μην το δει γίνεται. Έχει λάθος. Δηλαδή, εγώ έφασα το κτίνος.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: τρομερό δεν είναι αυτό.
1: 20
0: είναι
1: ευρώ, ξέρεις, 18 ευρώ το άτομο δίνω αλλού για ένα πιάτο. Και εδώ έφαγα το πιάτο μου πρώτα σαλάτες, δεύτερα τέτοια μπύρες. Και έχει 18 ευρώ και λες. Λάθος έχει γίνει. Ναι. Είστε σίγουροι? Όχι, δεν τόσα είναι. Μην λέτε για τα χωριά. Ναι, τα υπέροχα χωριά έχουν και υπέροχο φαγητό και κανονικές τιμές ανθρώπινες. Ναι. Μην λέμε για το τάδε μέρος εκεί που η χωριά κάνει 8,5 και 7. Ναι, προφανώς. Και είναι και καταπληκτική εκεί πέρα που λες. Αυτό είναι το θέμα. Στο άλλο μαγαζί που θα πας, στο άλλο μέρος, πληρώνεις και το ενίκιο, πληρώνεις και το υπαλληλικό προσωπικό που έχει μέσα ο άλλος, πληρώνεις και τη θέα, πληρώνεις και τα πάντα. Τα μαχαιροπύρουνα, τα σερβίτσια τα πληρώνεις εσύ. Τι θα κάνουμε.
0: Έτσι είναι.
1: Πληρώνει ότι ο άλλος είναι κλειστός μετά το χειμώνα. Αν του πληρώσει το καλοκαίρι, θα κλείσει το χειμώνα.
0: Οπότε εκεί θα πληρώσει τη μία φέτα ψωμάκι που θα σου έρθει στην αρχή και θα ντραπεί να πει δεν θέλουμε. Που θα σου έρθει με τον μπολάκι αυτό με το.
1: Με την ελιά.
0: Ναι, με τα 10 ml λάδι και τη μία ελιά μέσα θα την πληρώσετε 2,5 ευρώ το άτομο. Ε?
1: Ναι.
0: Αλλά
1: η ελιά είναι.
0: Αλλά κόστα. Μια ελιά. Η θεά Αθήνα.
1: Θρούμπα.
0: Από το δέντρο.
1: Βεβαίως.
0: Από το δέντρο. Κάνει δηλαδή βουτά, δεν το ξεχνά πια στη ζωή σου ποτέ.
1: Βρε βουτά το ψωμί και το ψωμί δεν θέλει να βγει απ' έξω. το τραβά με πετονιά για να βγει το ψωμί από το δέντρο. Έλα καλό μου ψωμάκι. Όχι, θα κάτσω εδώ να ποτίσω.
0: Βουτά το ψωμί και αρχίζει να παγγείλει πίνδαρο. Πίνδαρο το ψωμί.
1: Βουτά το ψωμί και το ψωμί μεταφέρει τον ένα στην πνίκα. Τρομερά πράγματα.
0: Αχ, θέ μου, λοιπόν, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορώ, παιδιά, να συνεχίσω τη συζήτηση με τον κύριο Κώστα, άμα δεν παίρνει πορτοκάλια.
1: Ναι, δεν
0: άμα έπαιρνε, θα τη συνέχιζα. Ναι, δεν μπορώ να τη κάνω. Να την τραβήξω από τα μαλλιά και να τη συζητήσω.
1: Δεν
0: δηλαδή.
1: Παίρνει, όχι.
0: Συγγνώμη κιόλα, δηλαδή. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, οι ντομάτες γενικώς είναι άνωσες. Εκεί θέλω να καταλήξουμε. Αυτή είναι η ιστορία. Έχουμε θεματάκια εδώ. Τι να κάνουμε.
1: Έχουμε και ιστορίες με τις ντομάτες. Έχουμε συζητήσει με τους σπόρους της ντομάτας. Διάφορους ανθρώπους που πηγαίνουν σε καλλιεργητές.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Δεν είναι τις παρούσες, ναι, αλλά όχι, έχουμε ιστορίες. Ναι, έχουμε
0: ναι.
1: ιστορίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για το πώς οι ντομάτες με κάποιο τρόπο γίνονται τυποποιημένα άνοστες σε διάφορα μέρη της χώρας.
0: Μονσάντο και τέτοια θέλεις να πούμε.
1: Τι να πούμε.
0: Μονσάντο και τέτοια.
1: Δεν θέλω να πω
0: περισσότερο. Εγώ δεν θέλω να πω και εγώ δεν είπα τώρα. Είπα κάτι Βινσάντο. Τι είπα.
1: Ναι. Δεν θέλω.
0: Τι είπα εγώ για το κρασί. Είπα.
1: Ναι, δεν θέλω.
0: Τι είπα εγώ το κρασί, το Σαντορίνιο δεν είπα ναι, τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Αυτά θα μας μεταφέρετε και εσείς όπως πάντα αυτή τη μέρα τις ταξιδιωτικές σας εμπειρίες ή τις εμπειρίες από την Αθήνα. Γιατί το να βρίσκεσαι τουλάχιστον σε άδεια ή σε διακοπές να περνάς κάποιες πολύ ωραίες μέρες δεν σημαίνει ότι είσαι αναγκαστικά σε κάποιο νησί. Μπορεί να έχεις περάσει πολύ όμορφες διακοπές στο κλεινό Νάστι ή οπουδήποτε αλλού. Έτσι. Μπορείς περάσει.
1: Όχι, δεν μπορείς.
0: Όχι, δεν μπορείς. Πήγα να δώσω λίγη ελπίδα.
1: Όχι, δεν μπορείς.
0: Χάρη τι έχουμε δελτίο, έχουμε έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Ζεγερή, 10:30 ώρα. Πάμε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι τα γνωστά, ξέρετε, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτερού που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Στο νησί μεταβαίνει με ταχύπλοιο της πυροσβεστικής σε ένα κριτικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών χθες στη Σαλαμίνα το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον προέκυψε πως έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα. Ένας άνδρας 80 ετών συνελήφθη στην Καβάλα για εμπειρισμό από πρόθεση σε ξερά χόρτα στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται αύριο για να απολογηθεί ο 35χρονος Ισραηλινός τουρίστας που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου στις 14 Αυγούστου. Φοροδιαφυγή. Σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Τη στήριξη των ΗΠΑ στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο μετά την διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή σεζόν και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM, στο 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Αυτή είναι η πρώτη μέρα, είναι η έναρξη της 23ης σεζόν του Fight Club. Με το καλό, ημερολογιακά όχι, αλλά κανονικά 23η είναι. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12, με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πανούτση στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας, ως συνήθως, εμείς δεν αλλάζουμε σε αυτά, μας ξέρετε, όλους κουλάδες, έρχονται με τους γνωστούς τρόπους, οι οποίοι είναι οι εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, είναι ένα κόκκινο banner. Κλικάροντας αυτό, ανοίγει το radio live, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα σταθμού, βρίσκεται την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε κουμπές προηγούμενες που έχετε χάσει, και μία φόρμα μέσω της οποίας, η οποία έχει περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, email. Πολύ καλός, πολύ σίγουρος, πολύ έγκριτος και έγκυρος τρόπος. Οποτεδήποτε το επιθυμείτε, τα στέλνετε στο ramagia05@yahoo.gr. Social mediaκά μας βρίσκεται γράφοντας fightclub2.0 στο Facebook. Το ίδιο για να μας βρείτε στο... Κόλλησα, στο YouTube. Κατάλαβες τι γίνεται. Έχω χάσει τη φόρμα.
1: Το λογισμικό χάλασε.
0: Έχω χάσει τη φόρμα. Ναι.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Λοιπόν, το ίδιο, fightclub2.0, γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub2001, όλο μαζί ως μία λέξη, είναι αυτό που γράφετε αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης στα μικρόφωνα. Έχουμε και ένα πολύ εκλεκτό σήμερα φίλο μαζί μας στην παρέα μας, τον οποίο θα πούμε μόλις όμως ο κύριος Κώστας σας πει δύο-τρία πραγματάκια που θέλει να σας πει.
1: Για TikTok και για ραμπή δεν είπαμε σήμερα. Είσαι τελείως deformé. Τελείως deformé.
0: Δεν είπαμε γιατί είναι.
1: Τελείως.
0: Ναι,
1: τελείως.
0: Είμαι, ναι.
1: Τελείως. Εκτός αν έκανες TikTok, γι' αυτό δεν το πει.
0: Όχι, δεν έκανε. Δόξα το για ραμπή δεν έκανε.
1: Άγια σου. Άγια σου. Λοιπόν, δόξα το για ραμπή λοιπόν. Το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Το nation.stoichima.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο. Μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά derby, την ευκαιρία για exclusive meet and greet γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoichima.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Stoichiman. Περισσότερα στο nation.stoichima.gr, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+ ή plax, παίξτε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ ωραία τα, τα είπες. Λοιπόν, και έτυχε τώρα γιατί το είδα και θα το κουμπώσω έτσι τέλος πάντων με κάποιο τρόπο. Λέει ένας φίλος εδώ, συγγνώμη να βρω το μήνυμα γιατί το έχασα λίγο, θα το βρω όμως αμέσως ή όχι αμέσως τέλος πάντων, κάπου κοντά στο διάλογο ήταν, συγγνώμη θα το βρω. Τι γίνεται, κοίτα να δεις τώρα.
1: Δόξα το γεραμπή για να δούμε αν θα το βρεις.
0: Λοιπόν, το βρήκα. Λέει, ήμουν μόνος, λέει, που στο έμβλημα της Athens Καλυθέα, λέει, βλέπω ζαχαροπλαστείο. Ήμουν μόνος. Το αγάπης θα πει, εμείς ακριβώς δεν θυμόμαστε το έμβλημα της Athens Καλυθέα για να θυμηθούμε αν είναι, ας πούμε, ζαχαροπλαστείο ή όχι. Εγώ δεν το θυμάμαι απ' έξω, το έμβλημα της Athens Καλυθέα. Όμως δεν το θυμάμαι και να το δω στην πραγματικότητα το έμβλημα της Athens Καλυθέα, γιατί η Athens Καλυθέα κάνει διάφορες ψαγμενιές.
1: Και δράσεις, και δράσεις, και πωλήσεις, ναι, και φανέλες, και κάνει πολύ ωραία πράγματα.
0: Το βρήκα. Το βρήκα λοιπόν τώρα. Είναι αυτό εδώ.
1: Δεν με παραπέμπει σε ζαχαροπλαστείο, εμένα.
0: Και εμένα δεν με παραπέμπει σε ζαχαροπλαστείο.
1: Αλλά εγώ δεν είμαι και γλυκατζής.
0: Ναι, εμένα με παραπέμπει σε παγόδα. Ναι. Αν πρέπει να ρωτήσουμε κάτι. Ωστόσο, έχουμε άνθρωπο μαζί μας εδώ πέρα. Μην το πιστεύετε, όχι τώρα, πώς έτυχε αυτό το πράγμα να συνδέεται κάπως νομίζω, ο οποίος έχει να πει πράγματα για την Καλυθέα, γιατί έχει παίξει μπάλα στην Καλυθέα.
1: Έχει παίξει μπάλα αυτός και ξέρει.
0: Παίξει μπάλα αυτός και ξέρει. Βεβαίως. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Γιάννη τον Πασκάκη. Θα τον θυμάστε αρκετοί από την Καλυθέα που έχει παίξει πρώτη εθνική. Θα τον θυμάστε από τον Εργοτέλη, ενδεχομένως άλλοι από τον Ολυμπιακό Βόλου, άλλες ομάδες στις οποίες έχει αγωνιστεί ενδεχομένως τον Πανεγιάλιο. Κάποιοι Κύπροι θα τον θυμάστε επίσης, γιατί έχει φτάσει χάρη του μέχρι την Κύπρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τα καυτά εκείνα χρόνια της πρώτης εθνικής ήταν, πώς το λένε, εκεί στο καυτό El Paso μέσα.
1: Εκεί στα Zeros.
0: Εκεί στα Zeros, λοιπόν.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Στο καυτό. Γεια σου, ρε Γιάννη.
2: Πίνοντας τη θέση του, δεν το είδε εγκαίρος πάντως.
0: Μισό λεπτό.
1: Κάτσε να σε μοντάρω. Τώρα, ναι, ξαναπέστε.
3: Γεια σας και από μένα. Καλώς. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σας.
1: Εμείς.
3: Είμαι σε ευχάριστη θέση να σας πω ότι αγαπημένος σταθμός ο Sport FM. Ανέκαθεν άκουγα Sport FM και ειδικά είναι και ο σταθμός που είχε τα καλύτερα να πει για τα τότε χρόνια της Καλλιθέως.
1: Από την Βίτα, Σαλευρή, έτσι.
3: Ναι, από τον κύριο Σαλευρή και πάντα ήσασταν δίπλα μας. Μου ξυπνάτε πολύ καλές αναμνήσεις και χαίρομαι γι' αυτό.
1: Και Β' Εθνική και Πρώτη Εθνική.
3: Και Β' και Α' Εθνική τότε. Ήταν πάρα πολύ καλές στιγμές. Ζήσαμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές με όλα τα παιδιά.
1: Καλυθέα, ποιος είχε συμπαίχτες, θυμάσαι ονόματα?
3: Πέρασαν πάρα πολύ. Θα πω το Φάνη τον Γκέκα.
1: Και πολύ καλά κάνει.
3: Ξεκινάει από τον Γιάννη τον Τάτσι, θα πω τον Χριστόφορο τον Κόλλα, θα πω τον Φώτη τον Στρακόσια, θα πω. Να μην ξεχάσω τώρα.
1: Ο Κόλλα τότε ήταν Χριστόφορος ή Μπλένταρ τώρα.
0: Ήταν Μπλένταρ και τον κάναμε Χριστόφορο.
1: Άλλο λέει, είχε βαφτιστεί. Γιατί
0: βαφτιστεί.
3: Πέρασαν πάρα πολλοί αξιολόγοι παίκτες και πολύ καλά παιδιά. Έχω να το λέω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πώς ήταν η φάση της πρώτης εθνικής ρεσίτο? Δηλαδή τώρα εντάξει, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει τους ή άλλους πάρα πολύ, δεν το συζητάμε, έχει αλλάξει αδιανόητα, ας πούμε, σε σχέση με το 2000. Αλλά ποια είναι η αίσθησή σου για το επίπεδο, ας πούμε, του ποδοσφαίρου σε εκείνη τη φάση, εκείνη την εποχή?
3: Υπήρχε πολύ καλό επίπεδο και αν θυμάστε ερχόντουσαν και ξένοι παίχτες, πάρα πολύ καλοί. Γιατί αυτό θέλω να επισημάνω. Ότι όταν έρχεται κάποιος απ' έξω πρέπει να δίνει το παράδειγμα, να είναι πάρα πολύ καλός παίχτης και να.
1: Και θετική επιρροή στα αποδυτήρια να είναι, και ηγέτης να είναι και πολλά να είναι.
3: Ακριβώς. Ναι. Όπως ανέφερες και εσύ, Γιάννη, είχε αλλάξει πάρα πολύ, έχουν μπει πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ήταν. Είχαμε ένα πολύ καλό επίπεδο, γινόταν πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Και
1: ήταν ρομαντικό το ποδόσφαιρο τότε, είχε την έννοια του ρομαντισμού. Δηλαδή ότι παίζω για τη φανέλα.
3: Δεν θα το έλεγα.
1: Όχι.
3: Δεν θα το έλεγα. Είχε μπει πάρα πολύ και το χρήμα στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Ένα. Εντάξει. Λογικό.
1: Πάντως σχέση με σήμερα, όπως και να είναι, τότε ήταν τα πράγματα. Φαντάζομαι λίγο πιο ρομαντικά σε σχέση με σήμερα, που είναι αμιγώς επαγγελματικά πια τα πράγματα.
0: Εντάξει. Ας πούμε λίγο πιο. Αλλά πάντα υπήρχαν διαφορές. Δηλαδή μικρές ομάδες λιγότερα λεφτά, πολύ λιγότερα λεφτά σε σχέση με τις μεγάλες. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μείναν αναλύωτα μέσα στον χρόνο. Αυτό που λέμε, δεν υπήρχε καμία σχέση με ότι έπαιρνε. Μπορεί να έπαιρνε, ας πούμε, ένας από τους τρεις καλύτερους παίχτες της Καλλιθέας, με όσους έπαιρνε ένας παίχτης που ήταν ίσα 18, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ.
1: Ναι. Γιάννη, τι θέση έπαιζε εσύ?
3: Αριστερό back half.
1: Είμαστε. Πιο πολύ back half.
3: Ναι, ανάλογα τον προπονητή τι ζητούσε. Ο κύριος Αναστόπουλος ζητούσε back.
1: Τον γκολ το είχαμε καθόλου τον γκολ?
3: Όχι, είχαμε τη σέντρα.
1: Βοηθούσαμε.
0: Εκτός από ένα μάτς που είχαν γράψει κατά λάθος και είχε βάλει δύο γκολ.
3: Ναι, αυτό έγινε αργότερα. Αργότερα σε μια ομάδα.
1: Ήταν φίλος μας αυτός που το γράψε.
3: Ναι, και με παίρναν τηλέφωνο και πώς έκανες δύο γκολ. Εντάξει, εδώ κατέβηκα στα κόρνη και τα λοιπά και τα λοιπά. Το υιοθέτησα, δεν το.
1: Καλά έκανε.
0: Είχε και Ιγκόρ Σιπνιεύσκι, ναι, εσύ που το γράψε. Είχε και τον Ιγκόρ Σιπνιεύσκι πλευρά παίζανε.
3: Ναι, πλευρά.
0: Παίζανε πλευρά με τον Ιγκόρ Σιπνιεύσκι.
3: Πολύ ωραία συνεργασία.
0: Μου λέγανε, επειδή το συζητάγαμε με τον Γιάννη, του λέω: Ιγκόρ, δυστυχώς, τι περίπτωση καταπληκτική παίκτη και τι δυστυχισμένη στενάχωρη ιστορία ανθρώπου ο Σιπνιεύσκι. Ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς ο συγκεκριμένο. Όχι, από αυτές τις κλασικές ερωτήσεις όμως που μου εμένα πάντα μου αρέσουν. Ας πούμε, εσύ έπαιξε χρόνια γιατί εκείνη την εποχή τον είχε μετρήσει ο Κρόγος Γιωβάνης στον Ολυμπιακό, μιλάμε για τέτοια πράγματα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έπαιξες.
3: Καλά, ο Ολυμπιακός τότε, συγγνώμη που σε διακόπτω τον Γιάννη, ήταν. Παρακαλούσε να παίξει με τέτοιες ομάδες. Τώρα, όταν υπήρχε ο Καρεμπέ, ο Ζέτεμπερκ, ο Τζοβάνι, Γιαννακόπουλος, και τι να πρωτοβούμε.
0: Ποια θεώρησε ότι ήταν η δυσκολότερη ομάδα με την οποία παίξετε, άσχετα με το πόσο έρθει το παιχνίδι? Εντάξει, μια ομάδα που λέει δεν μπορούμε να ανασάνουμε εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τρίτη πάσα.
3: Δεν το συζητάω τώρα με τον Ολυμπιακό. ήταν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Αν και δεν χάναμε, δηλαδή δεν τρώγαμε πέντε. Mm. Χάναμε αξιοπρεπέστατα. Εντάξει, και μέσα στο Χάρι Λάου ήταν δύσκολα τα παιχνίδια, και μέσα στον ΠΑΟΚ ήταν δύσκολα τα παιχνίδια. Αν και είχαμε κάνει ένα διπλό στον ΠΑΟΚ, αλλά η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Mm. Είχε αξιόλογους παίκτες. Και ο ΠΑΟΚ, θυμάμαι και ο Παναθηναϊκός, μέσα στη Λεωφόρο, δύσκολα παιχνίδια. Πολύ καλοί παίκτες.
0: Από όλους τους δεξιούς εξτρέμ που αντιμετώπισε στη Super League, ποιος έκανε γιο-γιο?
3: Ποιο γιο-γιο? Είχα ζοριστεί και με τον Γιανακόπουλο. Είχα ζοριστεί και με. Εντάξει, και ο Φουτσίνη στον ΠΑΟΚ ήταν τρεχαντήρι πάνω κάτω. Mm. Δηλαδή, έχω να το λέω, κουράστηκα πάρα πολύ. Κοιμήθηκα Κυριακή βράδυ και ξύπνησα Τρίτη. πολλά τρεξίματα.
1: Με τον Αρμάντο το Φουτσίνη.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Φουτσίνη, ο οποίος δεν ήταν και η πρώτη νιώτη, να θυμίσω.
1: Δεν ήταν.
3: Ο Σιταρίδης ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης, έβγαινε στην πλάτη σου. Ο Μαυρογεννίδης, δηλαδή. Υπήρχαν και αυτές οι κινήσεις τότε, μπαίνανε στο παιχνίδι που έμπαινε μέσα το extreme, έβγαινε το back συνέχεια.
0: Τα όβαλα που κάνανε.
3: Εντάξει, έπρεπε να είσαι συγκεντρωμένος 100%. Να μην ξεχάσω τώρα. Πάρα πολύ καλή παίκτες.
0: Καλά, πάντα ξεχνάς το. Εντάξει, όταν έχεις παίξει και εσύ είναι όλα. Όλα είναι ένα παιχνίδι μέσα στο κεφάλι σου, ας πούμε, στιγμές του. Όλες στιγμές του παιχνιδιού. Εντάξει, Λασποτήρας του Φανικέκα, παιδιά, τα έχουμε πει εδώ πέρα τώρα. Λασποτήρας του Φανικέκα.
1: Έχουμε αποθεώσει.
0: Έχουμε αποθεώσει, τον έχουν αποθεώσει στην Πόχουμ, τον έχουν αποθεώσει όλοι. Δεν ξέρω να το βρει στο Transfermarkt τον Μπασκάκη, τον έχει λάθος. Τον έχει επιθετικό χαφ στο Transfermarkt τον Μπασκάκη. Είναι λάθος. Δεν ήταν επιθετικό χαφ. Μπορεί να ήθελε να ήταν δεκάρι. Δεν ήταν όμως. Δεν έκανε. Εκτός αν έκανε, έπαιξε μικρότερο δεκάρι. Έπαιξε μικρότερο. Έπαιξε ποτέ δεκάρι.
3: Όχι.
0: Δεν έπαιξε δεκάρι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το μάτς Κυπέλλου που δεν έχουμε πει έγινε 1-3. Είναι
0: ναι,
1: στο 28ο
0: λεπτό. Του Ηρακλής Βόλος.
1: Βόλος, ναι. Ναι, γιατί το είχαμε αφήσει στο 1-2. Έχει γίνει 1-3 το παιχνίδι. Έτσι, για να σας έχουμε και μια ενημέρωση. Παιχνίδι που μπορεί να το δείτε και τηλεοπτικά στο Skype ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, αφού πήγες τώρα στην μπάλα, συγγνώμη.
1: Τώρα πήγε τώρα το πρόστα που το έχω μπροστά μου.
0: Με έναν τρόπο. Λοιπόν, θα γίνουμε στην μπάλα διότι έχουμε μπει και μπαίνουμε και σε ευρωπαϊκή εβδομάδα. Θα να πω, είμαστε σε ευρωπαϊκή εβδομάδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ελληνικό για τα παιχνίδια. Ξεκινάμε, έχουμε Τρίτη ελληνικές ομάδες, έχουμε Πέμπτη, έχουμε πολλά, πολλά ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και να τα πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Να πούμε τις Τρίτης και τις Τετάρτης.
1: Ναι, γιατί δεν θα είμαστε εδώ.
0: Γιατί δεν θα είμαστε πέρα αύριο ως εκπομπή, ναι, ας πούμε, νομίζουμε, ναι, κανονικά. Ναι. Λοιπόν, είναι στις 10 τα παιχνίδια, 3 παιχνίδια είναι αύριο, θυμίζουμε. Play-off Champions League. Λεύσκη Σόφια ΣΑΕΚ. Διπλό.
1: Χι.
0: Για πες.
1: Χι και θα περάσει τη ρεβάνς. Τι να πω δηλαδή.
0: Α, χι και θα περάσει τη ρεβάνς. Και το λες, πρέπει να σε ρωτήσω όμως για να το πεις.
1: Αύριο χι.
0: Όχι, γιατί βγήκε ένα κακεντρεχές χι από τα χίλια.
1: Από μένα κακεντρεχές.
0: Ναι, γιατί ήταν ένα χι, ένα χι απαξίωσης.
1: Δεν έχω ποτέ απαξίωση και κακεντρέχεια για την ΑΕΚ του Νίκολης. Και γενικά δεν έχω για την ΑΕΚ, αλλά ειδικά με την ΑΕΚ του Νίκολης. Με έχεις ακούσει πολλές φορές που έχω εκθιάσει την ομάδα.
0: Εσύ πώς γίνεται να σε πει και να σε λέει. Πιστεύεις ότι ήταν λάθος του νονού.
1: Πιο απ' όλα.
0: Κάποιον του παίχτη τον έκανε Κέρβιν και όχι Κέβιν. Δηλαδή, άκουσε λάθος ο παπάς εκείνη την ώρα. Τι είναι το Κέρβιν.
1: Πάμπους από το ρο. Δεν ξέρω.
0: Χίλες, ε.
1: Ναι.
0: Τους έχεις παρακολουθήσει σε αυτούς, έχεις μια αίσθηση.
1: Έχω διαβάσει αρκετά. Δεν έχω παρακολουθήσει. Έχω δει πλάνα και λοιπά. Ναι. Έχω διαγώνες προφανώς.
0: Ναι.
1: Αλλά. Ξέρω το γήπεδο θα είναι γεμάτο, ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι συγκροτημένη. Ότι τέλος πάντων.
0: Έχω την ίδια πληροφόρηση και εγώ, Κώστα.
1: Ναι. Γενικά και από αυτά που είδα το καλοκαίρι και με τον Παναθηναϊκό που έπαιζε με ομάδες υποδέστερες. Ξέρεις, ομάδες τέτοιες που δεν έχουν κάτι να χάσουν, που είναι outsider, που ισχύει. Δεν τους πήγε κανένας τίποτα να αποκλειστούν σε αυτή τη χρονική περίοδο και που έχουν παίξει ένα μάτσο πρωταθλητή του. Τους δίνουν ένα ποντάκι παραπάνω γιατί θα κατεβούν με το μαχαίρι στα δόντια και θα κάνουν. Προφανώς η ΑΕΚ έχει ποιότητα μεγαλύτερη από τις Τσέσκα, το συζητάμε. Αλλά επειδή δεν έχει παίξει παιχνίδια η ΑΕΚ και το ένα επίσημο που έχει παίξει δεν θάμπωσε. Και λογικό είναι, έτσι δεν έχει παιχνίδια στα πόδια της. Είναι εξής, τα καλά και τα κακά του να ξεκινάς προετοιμασία αργά. Ξεκινάς αργά, έχεις μέρες ξεκούρασης. Φορτίζεις μπαταρίες για όλη τη χρονιά, αλλά όταν φτάνεις στα παιχνίδια αυτά δεν έχεις αγώνα στα πόδια σου. Και αυτό είναι πάντα κρύβει ένα μικρό κίνδυνο.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα παιχνίδι. Έχουμε επίσης Δυνάμο Ζάγκρεμπ Βίκινγκ, που θα είναι άσος. Εάν δεν έχεις κάποια αντίρρηση, εσύ όλα αυτά.
1: Ας πούμε άσος, ναι.
0: Ας πούμε άσος. Ωραία. Και έχουμε και Φενέρ Λιόν.
1: Φενέρ Λιόν.
0: Εγώ θα πω άσο για το πρώτο μάτσο.
1: Είμαι μεταξύ άσου και χ. θα πω και εγώ άσο.
0: Και στα παιχνίδια της Τετάρτης, επίσης, πώς το λένε, play-off πρώτα παιχνίδια, έχουμε Celtic Lask Lincer.
1: Celtic.
0: Άσο, συμφωνώ. Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε, Σλοβάκια εναντίον Σλοβαίνων.
1: Mm-hmm. Άσος.
0: Χ. Χάποελ Μπερσεβά παίζει με την Σαμπάχ του Αζερμπαϊτζάν, η οποία πώς έφτασε μέχρι εδώ.
1: Ναι.
0: Μπράβο της.
1: Θα πω άσο.
0: Ας πούμε άσο, ναι. Και Ναϊμέγγεν Μπόντο Γκλίμπτ.
1: Θα πω χι.
0: Χι, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Και επαναληπτική, να θυμίσουμε, Τρίτη 25 και Τετάρτη 26 Αυγούστου. Λοιπόν, αυτά είναι τα...
1: Τα της Πέμπτης θα πούμε Τετάρτη.
0: Τα της Πέμπτης, ναι. Τα της Πέμπτης θα τα πούμε Τετάρτη. Που έχουμε τα... Τις ελληνικές ομάδες. Έχουμε Όφη, έχουμε...
1: Παναθηναϊκό,
0: Πάοκ. Πέμπτη έχουμε Παναθηναϊκό, ναι, έχουμε Πάοκ, έχουμε πολλά, πολλά πράγματα. Σε αυτή την, τέλος πάντων, λίγο... Δυστυχώς, όσο και να το λέμε και ό,τι για να λέμε, είναι αυτή η άχαρη και η γεμάτη απαιτήσεις φάσης του καλοκαιριού για τις ομάδες, η οποία ό,τι και να λέμε και ό,τι και να κάνουμε θα παραμείνει και τα λέει, θα παραμείνει πάντα άχαρη, γιατί οι ομάδες δεν έχουν ολοκληρώσει τα ρόστερ τους, γιατί πάντα γίνονται πράγματα μέχρι τελευταία στιγμή. Άλλες καθυστερούν, άλλες φταίνουν περισσότερο, άλλες φταίνουν λιγότερο. Άλλες
1: από... Και αντίπαλοι είναι στην διαφάση.
0: Και αντίπαλοι.
1: Θέλω να πω, γιατί δεν είναι προνόμιο ελληνικό.
0: Σωστό, σωστό. Αλλά η διαφορά είναι ενδεχομένως ανάμεσα στις απαιτήσεις της δικές μας και της ΕΠΕ. Δηλαδή, ποιες είναι οι απαιτήσεις των φίλων της Λεύσκης Σόφιας, να το πούμε έτσι, και οι απαιτήσεις των φίλων της ΣΑΕΚ. Λέω για παράδειγμα, αντίστοιχα. Εδώ πέρα οι απαιτήσεις είναι ψηλά. Όπως ξέρεις. Είναι ψηλά. Λοιπόν. Αλλά έτσι είναι αυτή η φάση. Έτσι είναι αυτή η φάση και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Σε άλλα νέα, γιατί έχουμε διάφορα νέα και γιατί είμαστε τώρα και σε μεταγραφές πολλές. Λοιπόν, θέλω να πω ότι περίμενε εσένα να πεις τόσες μέρες, εντάξει, συζητιέται μεταγραφή του Ρόδρυ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, στην Μπαρσελόνα. Και ξαφνικά μπαίνει στο κόλπο η Ρεάλ.
1: Ανάποδα.
0: Τι εννοείς, ήταν στη Ρεάλ και μπες στο κόλπο Μπαρσελόνα, ναι. Αυτό εννοείς. Ότι ήταν χρονικά ένας.
1: Ναι. Και ενημέρωσαν οι εκπρόσωποι του παίχτη ότι ενδιαφέρεται να πάει στην Μπαρσελόνα.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν. Και ξαφνικά λοιπόν βγαίνει να ότι γιατί δεν θα πάει στη Ρεάλ ο Ρόδρυ και θα πάει στην Μπαρσελόνα. Δηλαδή μέχρι τώρα λέγαμε ότι είπανε αυτό και είπε αυτό θα πάει στην Μπαρσελόνα γιατί προτιμάει το πρώτο τη Μπαρσελόνα.
1: Εντάξει, ναι, μια λογική.
0: Μια χαρά.
1: Γιατί είναι φίλοι του εκεί και συμπαίχτε στην Εθνική Ισπανία. Τι όχι, δεν είναι και φίλοι και συμπαίκτες της Εθνικής Ισπανίας.
0: Είναι. Είναι αυτό αρκετό.
1: Λέω αρκετό.
0: Είναι αυτό αρκετό.
1: Είναι αυτό και το άλλο και το άλλο και μαζεύονται κάποια πράγματα κλπ.
0: Σύμφωνα με την Μάρκα. Μάρκα, θυμίζουμε πάντα, μην τα ξεχνάμε. Μάρκα ίσον Ρεάλ Μαδρίτης. Μάρκα ίσον Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει, δηλαδή με ρεπορτάζ που έρχεται από την ίδια τη Real Madrid ουσιαστικά, υπήρχαν δύο συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους ο κύριος Ρόδρυ δεν γούσταρε να πάει στη Real τελικά. Εντάξει. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι τον πήρανε μόνο δύο τηλέφωνα από τη Real. Ένα ο Πέρεθ.
1: Ποιο να σε πάρει άλλο, μετά ο Θεός μετά. Και ένα... Ο Πέρεθ και μετά ο Θεός. Δηλαδή, αν δεν σε πάρει ο Πέρεθ, λες δεν θέλω τον Πέρεθ, λες περιμένω από τον ύψιστο.
0: Ναι. Και ένα ο κύριος Σάντσεφ.
1: Ήθελα το Μουρίνιο δηλαδή τηλέφωνο.
0: Εντάξει.
1: Να το εξηγήσει το πλάνο. Τι ήθελα ακριβώς.
0: Ξέρεις ποιος ήθελε τηλέφωνο από το Μουρίνιο.
1: Εγώ.
0: Άσχετο.
1: Εγώ.
0: Εσύ να σου πει τι ο Μουρίνιο.
1: Οτιδήποτε. Μεγάλη μέρα να μου πει. Ξέρω εγώ το οτιδήποτε.
0: Παρένθεση. Ναι. Ανοίγω. Τηλέφωνο από το Μουρίνιο περίμενε ο Γουαρδιόλα, διότι ήταν ο όρος εντός εισαγωγικών που είχε θέσει για να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο και το, για το Netflix. Του είχαν ζητήσει. Καταλαβαίνετε το λόγο, δεν χρειάζεται του λόγου γιατί ζητήσαν τον Γουαρδιόλα να εμφανιστεί και να μιλήσει. Και είπε ο Γουαρδιόλα ότι, okay, να βγω να μιλήσω, αλλά λέει, θα ήθελα. Όχι να το λέτε εσείς.
1: Είναι ένα διαφημιστικό τώρα που έπαιξε με το τέλος του παιχνιδιού που λέει: πάρε τη σωστή απόφαση, γίνε διαιτητής. Είχε και μπάρκο για να το σκανάρει από κάτω. Είχε και διαιτητή για να το σκανάρει. Πάρε τη σωστή απόφαση, γίνε διαιτητής. Έπεσε μήνυμα πάνω.
0: Όμιλος μαζοχιστών Ελλάδος, έγραφε από κάτω.
1: Πραγματικά δηλαδή. Σε ποιο να το πει αυτό το πράγμα. Ότι είναι η σωστή απόφαση να γίνει διαιτητής. Σου βρίζουν τη μάνα, τη γυναίκα, το παιδί. Σε φτύνουν, να σε κυνηγάνε, να σε κράζουν. Γιατί η σωστή. Μπράβο στου διαιτητέ, λέω. Μπράβο
0: να ακούσει από πέντε διαφορετικού ανθρώπου σε κάθε παιχνίδι του παντόφλου είναι ζεστέ και διάφορα τέτοια πράγματα. Ναι.
1: Και να φιλήσει το παιδί σου κρύο, ας πούμε. Γιατί είναι η σωστή απόφαση να γίνει διαιτητή. Σωστή απόφαση. Είναι σαν να λέγαμε, πάρει τη σωστή απόφαση. Ξέρω εγώ, γίνε. Ξέρω εγώ. Να ανοιχνεύει νάρκε. Και λε, μπράβο σε αυτό το κάνω. Γιατί είναι σωστό το κάνω εγώ. Γιατί.
0: Παραμεγάλο.
1: Γίνε δοκιμαστή, ξέρω εγώ, Αλεξίφρων γυλαίκων. Να φορά να πυροβολάνε πάνω και λε, μπράβο αυτό. Γιατί εγώ. Ναι.
0: Έχει παραμεγαλώσει ο Ματσάρη επίση. Το βλέπω, εντάξει, ναι, γέρασε. Λοιπόν,
1: τελείωσε το μάτσα, θα πούμε ένα
0: τρία.
1: Νίκη ο Βόλος.
0: Ναι. Λοιπόν, ήμασταν στην παρένθεση λοιπόν.
1: Στην παρένθεση, ναι. Το πήρα μόνο δύο τηλέφωνα.
0: Όχι, έτσι λέει το Γουαρδιόλα.
1: Α, συγγνώμη, στην παρένθεση αυτή.
0: Ότι αυτό. Ναι. Ότι, λέει, παιδιά, είναι εμφανιστό το ντοκιμαντέρ για τον Μουρίνιο, αλλά θα ήθελα, λέει, για το συγκεκριμένο, μην λάβω την πρόσκληση επειδή μου το λέτε εσεί, α πούμε. Θα ήθελα να μιλήσω με τον ίδιο τον Ζωσέ. Δηλαδή να με πάρω μου και να μου πει.
1: Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Δώρος τηλέφωνο.
0: Μπράβο. Ναι. Και δεν έγινε ποτέ αυτό. Οπότε δεν εμφανίστηκε ποτέ. Δεν τον πήρε ο Μουρίνιο τηλέφωνο. Δεν του ζήτησε να εμφανιστεί. Και δεν εμφανίστηκε ο Γουαρδιόλα. Ναι. Το κλείνω αυτό λοιπόν και ο ένας λόγος λοιπόν για τον οποίο σύμφωνα με τους ρεπόρτες Ρεάλ, ξαναλέω. Ναι. Ο Ρόδρυ δεν πήγε στη Ρεάλ. Είναι το ένα ότι τον πήρανε μόνο δύο τηλέφωνα. Ναι. Και το άλλο λέει γιατί του μεταφέρανε. Mm-hmm. Μάλλον όχι του μεταφέρανε, συγγνώμη. Ανακαλώ. Ότι αποφασίσαν στη Ρεάλ, λέει, μετά από εξαντλητικές συζητήσεις που κάνανε για το Ρόδρυ, ότι κρατάει πολύ ώρα την μπάλα. Δεν είναι αυτό που θέλουμε.
1: Μα αφού του κάνα πρόταση.
0: Το λες εσύ.
1: Φυσικά και το λέω εγώ.
0: Το λες εσύ.
1: Μα φυσικά και το λέω.
0: Όταν του κάνα πρόταση, κρατούσε πολύ ώρα την μπάλα.
1: Ναι. Πάντα κρατούσε την μπάλα. Ναι. Δηλαδή,
0: και αυτό γιατί
1: από
0: ήταν
1: δύο χρονών κρατούσε την μπάλα.
0: Σωστό. Και αυτό, ναι. αυτό γιατί ήταν καλό και μετά ήταν κακό.
1: Πες μου εσύ.
0: Στο πρώτο ημίχρονο ο Ρόδρυ ήταν έρχονται στο κέντρο. Ναι. Ήταν. Και στο δεύτερο ήταν. Ναι. Λοιπόν, γιατί δεν είναι αυτό που ψάχνει η Ρεάλ.
1: Αφού του κάνει πρόταση.
0: Γιατί είχαν κόντρα. Ναι. Μα κατάλαβε τώρα. Μα κατάλαβε. Και ενδεχομένω το προχωράει ο ρεπορτέρ Ρεάλ και λέει. Και λέει. Ναι, αλλά όταν θέλαν να πάρουν τον Κουκουρέγια και όταν θέλαν να πάρουν τον Μπερνάρντο Σίλβα, ξέρω εγώ, κάνανε 700 τηλέφωνα. Και έπαιρνε και ο Μουρίνιο ο ίδιος τηλέφωνο. Ναι. Τον κύριο Ρόδρυ γιατί δεν τον πήρε. Δηλαδή δεν έχει την επιθυμία.
1: Δεν έχει
0: την επιθυμία.
1: Δεν έχει το νούμερό του.
0: Μπορεί να μην έχει το νούμερό του. Εγώ τα δέχομαι αυτά που λες.
1: Ναι.
0: Εγώ τα δέχομαι αυτά που λες. Είναι μέσα στη ζωή αυτά. Ναι. Να έχει το ψάξει το νούμερο του και να. Ή να το έχει ο Πέρθ και να μην στο δίνει. Να σου πει δεν στο δίνω.
1: Το βρει μόνο σου.
0: Ναι. Του μιλάω εγώ. Του είπα εγώ τι είναι να του πω. Τι θες να του πει εσύ. Εγώ δεν δίνω τα λεφτά.
1: Κανονικά το τηλέφωνο του Πέρθ έπρεπε να τελειώνουν όλα. Δηλαδή παίρνει ο Πέρθ.
0: Ναι.
1: Τι άλλο μπορεί να συμβεί σε αυτόν τον κόσμο.
0: Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
1: Δηλαδή, αν ο Πέρε κρατήσει δύο πλάκες με εντολές, κατεβαίνει και το λες απόλυτα φυσιολογικό. Και λες, α, ναι. κατέβηκε ο Πέρε από το βουνό και έχει τις 10 εντολές.
0: Αυτό.
1: Ποιος άλλος
0: και όχι μόνο αυτό. Και λες, συγγνώμη, εδώ που κάθομαι θα ανοίξει θάλασσα ή να πάω λίγο παραπέρα. Ναι. Πού θα ανοίξει, πού θα χωριστεί η έρθρα θάλασσα, να ξέρω. Κατάλαβε τι γίνεται. Οπότε τι καταλαβαίνω αυτέ. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και απ' την άλλη, λέει η Μπαρσελόνα, λέει τον πήρε, λέει ο Λαπόρτα. Ποιο Λαπόρτα. Και τον πήρε, λέει και ο Φλικ. Εντάξει, τον πήρε ο Φλικ.
1: Ναι, δύο τηλέφωνα.
0: Τον πήρε ο Φλικ και θα του πω άλλο δεν ενδιαφέρομαι για ασφάλεια. Ευχαριστώ, γεια σας.
1: Ξέρω εγώ. Δύο τηλέφωνα.
0: Και τον πήρε λέει και ο Ντέκο.
1: Α, τρία τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Α, αυτό η διαφορά είναι ένα τηλέφωνο παραπάνω.
0: Ναι, όμως είναι. Okay. Είναι ένα τηλέφωνο σημαντικό. Okay. Είναι τηλέφωνο σημαντικό.
1: Αν δεν είχε φύγει ο Αρμπελόα για τη Φούλα, τον έμπρεπε ο Αρμπελόα. Τι να κάνουμε. Έφυγε ο Αρμπελόα, χάσαμε ένα τηλέφωνο σημαντικό.
0: Μήπως ήταν το κρίσιμο τηλέφωνο όμως αυτό. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Γιατί εκεί θα γέλαγε ο άλλο. Θα
0: ήταν σε μια ευθυμία.
1: Α, η ντούβλη.
0: Θα γέλαγε.
1: Ο Αρμπελό. Οπότε ναι, θα είχε πλάκα. Ναι.
0: Οπότε έτσι είναι η φάση. Οπότε μάλλον ο Ρόδε θα πάει στην Μπαρσελόνα.
1: Όχι μάλλον, ετοιμάζεται να ανακοινωθεί. Τα βρήκανε.
0: Ανακοινώθηκε όμως.
1: Τα βρήκαν στα 60 εκατομμύρια συν 10 τα πόνους. Τα πόνους.
0: Καλά είναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και με όλα αυτά τα ωραία στις βλακίες που λέμε, η ώρα πήγε 11. Οπότε πάμε να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Είναι ο Ρόναλντ Ντεμπούρ. Ο Ρόναλντ Ντεμπούρ. Με τον Ταλέρ. Ρόναλντ Ντεμπούρ στα καλυτερή. Ο Ρόναλντ Ντεμπούρ. Η βασιλιά. Και πάλι την επόμενη Κυριακή θα είναι στο τελικό. Στον έκτο τελικό της ιστορίας της. Η Βραζιλία 4-2 τα πέναλτι. Με τις δυο αποκρούσεις του Ταφαγγέλ. Τα πέναλτι του Κοκού και του Ντεμπούρ. Παίρνει την πρόκληση. Με 4-2 μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρώτον πύλων του Ολυμπιακού είναι ο Κάσερες. Ερυθρόλευκοι τα έχουν βρει σε όλα με τον 26χρονο χαφ. Με τις επόμενες ώρες αναμένεται οριστική συμφωνία με την Τουλούζ με ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Στην τελική ευθεία και υπόθεση του Αρμάντο Γκονσάλες με τους Πειραιώτες να περιμένουν την απάντηση της Τσίβας στην τελευταία πρόταση. Είμαι εδώ για ένα νέο ταξίδι, θα παλέψω για τα Ερυθρόλευκα, το πρώτο μήνυμα του Φρόιλερ. Να σταθούμε αντάξει των προσδοκιών. Με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανόγωνα της ΑΕΚ με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα play-offs του Champions League. Και επίσημα παίκτης της Ένωσης ως το 2030 είναι ο Κέρβιν Αριάγκα. Το δανεισμό του Ελίασον ανακοίνωσε Ιντερνασιονάλ. Αναστέλλεται η συμβολική κατάληψη στην Τούμπα λόγω της δέσμευσης του γηπέδου από την UEFA, όπως ανακοίνωσαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ που τονίζουν ότι θα τοποθετηθούν εκ νέου μετά το μάτς με την Μπραν. Ήταν νομοτελειακό, όπως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, θα σε καμαρώνουμε, το μήνυμα της ΠΑΕ μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, από την οποία οι ασπρόμαυροι έκλεισαν το 17χρονο διεθνή μέσο Χρήστο Κόστογλου για 3 χρόνια. Την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα έκαναν αποκτηθείς φορ σε Ρίφ Εντιαγέ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Χράντα Τσκράλοβε. Έμφαση στην τακτική έδωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη σημερινή προπόνηση. Επίσκεψη παικτών στο Βοτανικό που φτιάχνεται το νέο γήπεδο αποκάλυψε μέσω βίντεο η χορηγός της ομάδας Superbet. Παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρείται ο Μα Ρίτσαρντς. Τα 2 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με την Νότιχαμ και τον 28χρονο αριστερό μπακ που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Την επιστροφή του Μανού Γκαρθία προανήγγειλε ο Θοδωρής Καρυπίδης. Κάναμε το αυτονόητο, το μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου και την πρόκριση στη League Face του κυπέλου. Την πρόκριση στη League Face του Superbet κυπέλου Ελλάδας πήραν Άρης, Βόλος Έλαμπετ και Ελ Νόβιμπετ. Αποτελέσματα των σημερών αγώνων του δεύτερου προκριματικού γύρου: Άθενς Καλυθέα Ελ Νόβιμπετ 1-3, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 και Ηρακλής Βόλος Έλαμπετ 1-3. Τη φανέλα της νέας σεζόν αποκάλυψε ο Όφη. Την απόκτηση του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κώστα Παπαδάκη που αγωνιζόταν στη Λεβερκούζον έκανε γνωστή η ομάδα του Ηρακλείου. Και επίσημα στον Ατρόμητο ο 31χρονος τερματοφύλακας Σένι Τιένκ που έμεινε ελεύθερος από τη Μίντλεσμπρο. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση του να υπογράψει στην ΑΕΚ ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Είναι ομάδα με σπουδαία ιστορία, παθιασμένους οπαδούς και μεγάλες φιλοδοξίες. Ανυπομονώ να πανηγυρίσουμε μαζί, δήλωσε ο 35χρονος forward. Μπορούμε να κατακτήσουμε το EuroCup. Στόχος μας είναι να παίξουμε στη EuroLeague, το μήνυμα του Cam Beard στους φίλους του Άρη. Αποκλεισμό στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open για τη Μαρία Σάκαρη. Η Έλληνα τενίστρια αν και προηγήθηκε και τήθηκε 2-1 σετ από την Ίνγκα Σβιόντεκ και δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του τουρνουά. Την απόσυρση του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Νίκολα Κάλνιτς. Ο 33χρονος διεθνής Σέρβος Φόρουαρντ Δήλωσε ότι πήρε αυτή την απόφαση λόγω ενός προσωπικού προβλήματος και πρόσθεσε ότι να λαμβάνει ρόλο βοηθού προπονητή στον Ερυθρό Αστέρα με τον οποίο αγωνίστηκε την τελευταία διετία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερο, Fight Club, Big Wins Sport FM 94,6. Ακούστε και την καρέκλα να τρίζει, για να ξέρετε ότι εδώ πέρα υπάρχουν παραδόσεις που δεν σπάνε.
1: Δηλαδή, άμα δεν τρίζει η καρέκλα, την κάνουμε να τρίζει.
0: Ναι, ναι,
1: έχουν
0: ναι,
1: λαδώσει.
0: Ναι.
1: Κάνουμε μία έτσι, την ξεφτώνουμε και έτσι τρίζει.
0: Λοιπόν, έχουμε La Coruña Elche στην επιστροφή της μεγάλης Depor στη La Liga. Και πρώτο γκολ τίμιος Πιέρε Μερίκο Μπαμεγιάνγκ, όπως μας ενημερώνουν.
1: Πόσο είναι ο Μπαμεγιάνγκ, με 38.
0: Ο Μπαμεγιάνγκ πρέπει να είναι 37-38, εκεί πρέπει να είναι.
1: Μπράβο του.
0: Εντάξει, είναι σκυλή του πολέμου ο Μπαμεγιάνγκ. Δεν το συζητάμε.
1: Και επίσης εμείς μεγαλώσαμε με Depor στο Champions League. Θέλω να πω για μας, η Depor έλειπε τόσο.
0: Είναι 37 ο Μπαμεγιάνγκ.
1: Για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά.
0: Είναι συγκινητική, γιατί η Depor που ζούσε στις αρχές του 2000 ήταν μια υπέροχη ομάδα. Μια υπέροχη ομάδα και μια υπέροχη ομάδα και στο Champions League.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπήρχαν ομάδες τότε, ας πούμε, από τις λεγόμενες όχι μεγάλες, οι οποίες κάναν πορεία στο Champions League και όχι μία χρονιά. Δηλαδή ήταν υπολογίσιμες δυνάμεις για τέσσερα. Ήταν η Leeds, ήταν η Lyon. Δηλαδή υπήρξαν ομάδες οι οποίες απασχολήσαν το Champions League για χρόνια χωρίς να έχουν το budget των μεγάλων,
1: Μονακό.
0: Μεγάλων ομάδων. Η Μονακό. Ναι. Καλά, δηλαδή. Μετά το Προσόλες. Ναι, εκείνη την, ναι. Εκείνη την
1: εποχή. Και τελικό.
0: Σωστά. Ναι. Έφτασε τελικό με Ζήκο, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Αλλά η Depor ήταν άλλη φάση.
1: Ήταν
0: άλλη ομάδα. Εντάξει, με Βαλερόν, με Φραν, με Ντιέκο Τριστάν, με Τζάλ.
1: Τζαλμίνια, ναι, εντάξει.
0: Περίπτωσάρα. Οπότε συγκινητικό είναι η ομάδα που έκανε. Είναι ομάδα που έκανε οπαδούς. Είναι ομάδα που έκανε. Κάνετε 30 χρόνια την ίδια εκπομπή. Μήπως έφτασε η ώρα να κάνετε και καμία αλλαγή. Τι να κάνουμε, να λέμε τις καλησπέρες στο τρίτο ημίωρο. Mm-hmm. Αυτή είναι, ας πούμε, μια αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε.
1: Επίσης είναι μόλις 25 χρόνια ημερολογιακά. Ναι. Μόλις, δεν είναι 30. Είναι μόλις 25.
0: Ναι, ημερολογιακά είναι 25 χρόνια. Σε σεζόν είπαμε, είναι 23 αυτή που ξεκινάει. Ναι. Οπότε μήπως να το ξαναστείλει στα 30 αυτό το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Εάν ζούμε. Και είμαστε εδώ. Γιατί είναι και αυτό τώρα. Είναι και αυτό,
1: θα κάνουμε κανένα πάρτι φέτος για 25 χρονιά.
0: Δεν θα κάνουμε.
1: Γιατί πρόπερση κάναμε για τα 20.
0: Πρόπερση.
1: Θέλω να πω, υπάρχουν εξής διαφορετικές μονάδες μέτρησης. Θα σου πει κάποιος πώς γίνεται πρόπερση και κάνατε για τα 20 και φέτος. Γίνεται.
0: Παιδιά, δεν βάζουμε λάδι στις καρέκλες, γιατί είναι σαν να ακούτε τα κόκαλά μας.
1: Ναι.
0: Δεν το έχετε καταλάβει
1: τα
0: ακόμα.
1: Τα κόκαλά μου ακούγονται.
0: Ναι.
1: Η μέση μου.
0: Την ψυχή μας ακούτε. Δεν ακούτε τις καρέκλες.
1: Στρίζουν οι μετεσέδες αυτή τη στιγμή. Τα γόνατα, οι αγώνες, αυτά ακούτε.
0: Έτσι είναι η φάση. Λοιπόν, δεν έχω πιο αγαπημένο, θέλω να σου πω. Δεν έχω πιο αγαπημένο

0: από τους παίκτες οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα και ακόμα πριν έρθουν ξέρουν ποιο νούμερο φανέλας θα φορέσουν.
1: Ναι.
0: Είναι η μεγάλη μου αγάπη αυτό το πράγμα. Οπότε, χωρίς να έχω εμβαθύνει στην περίπτωση Αρμάντο Γκονζάλες, είμαι ήδη υπέρ, με χέρια και με πόδια. Γνωρίζω ότι το παιδί είπε, παρότι είναι μικρό, ότι εντάξει παιδιά, εγώ να έρθω, είπα, αλλά θέλω να τους... είναι ελεύθερο το 34.
1: Είναι, έρχομαι.
0: Είναι. Πιστεύω, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, ότι η πλήρης ερώτηση την οποία έκανε τηλεφωνικά στον του Ολυμπιακού ήταν,
1: είναι το 7.
0: Είναι ελεύθερο, όχι, το 34 του Σεμπαστιάν του Παλάσιος. Ρώτησε. Και όταν του είπα ναι, τότε μόνο είπε.
1: Εγώ πιστεύω ότι στο πρώτο τηλεφώνημα είπε είναι ελεύθερο το 7, γελάσανε όταν το είπε το 7 και λέει εντάξει, για να γελάτε πάμε στο επόμενο.
0: Ξέρω, είναι το 16,
1: ναι.
0: Είναι το 25, όχι, είναι το 34.
1: Ναι,
0: εντάξει, άντε, να έρθει το παιδί.
1: Εσύ δεν έχεις καλύτερο από αυτό, από τον παίχτη ο οποίος έρχεται και ξέρει το νούμερό του. Εγώ δεν έχω καλύτερο από τον παίχτη ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα από τη χώρα του και ξέρει ότι σε συγκεκριμένες μέρες κάθε μήνα πρέπει να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα.
0: Αλήθεια.
1: Δεν έχω καλύτερο. Ξέρει ο άνθρωπος ότι πρέπει να πηγαίνω στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, Ράφα Μύρ, για σένα.
0: Ναι, Ράφα Μύρ. Προφανώς. Προφανώς, Ράφα Μύρ.
1: Μπράβο και στον Άρη που δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν καταδικαστεί. Μπράβο που δεν υπάρχει, που βοηθάμε στην επανένταξη των ανθρώπων. Κάποιος θα έλεγε θα μπορούσε να έχει αποφύγει ο Άρης να πάρει έναν παίχτη.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Ο οποίος έχει καταδικαστεί για βιασμό, για σεξουαλική κακοποίηση και το έχει καταδικαστεί. Δεν είναι ότι εκκρεμεί κάτι, έχει καταδικαστεί. Αναστολή με ειδική άδεια να βγει από τη χώρα, παρουσιάζεται στο τμήμα εδώ.
0: Έχει καταδικαστεί απλά, έχει φάει 8,5 χρόνια. Ναι. Δεν έχει καταδικαστεί απλά. Έχει φάει 8,5.
1: 8,5 χρόνια και είναι έξω κάποιος άνθρωπος, δεν ξέρω πώς είναι και το οικονομικό σύστημα της χώρας. Όπως και να έχει, για λόγους ηθικούς, αν θες, και για λόγους. Θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί χαζό στα αυτιά των ανθρώπων, αλλά στα δικά μου αυτιά δεν είναι χαζό. Ένας αθλητής, είτε το θέλουμε είτε όχι, με έναν τρόπο είναι και πρότυπο για κάποια παιδιά. Θέλω να πω, θέλουμε να έχει και μια ζωή η οποία να είναι κάπως, ας πούμε, συμβατή με το ρόλο του αθλητή. Πηγαίνουν τα παιδιά να βγάλουν αυτόγραφα, να υπογράψει αυτόγραφα, να βγάλουν φωτογραφίες. Θαυμάζεις έναν άνθρωπο, ας πούμε, που παίζει μπάλα, που παίζει μπάσκετ. Δεν ξέρω πώς μπορείς να έχεις ένα παίχτη, πώς να ταυτιστούν τα παιδιά, ας πούμε, ή οι φίλαθλοι, ή ξέρω εγώ οποιοδήποτε, με έναν άνθρωπο που είναι καταδικασμένος για τέτοιου είδους αδίκημα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους. Όσο καλός παίχτης και ένα προφανώς πολύ καλός παίχτης, του συζητάμε. Μιλάμε για το άλλο κομμάτι.
0: Και δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι οι οποίοι κάνοντας την παρουσίαση, γιατί ξέρετε. Πώς να το πω. Εάν γράψεις Ράφα Μύρ, ας πούμε, στο Google. Δεν θα βρεις με τη μία ενδεχομένως τι ακριβώς συμβαίνει Ράφα Μύρ. Να ψάξεις τα ελληνικά, σαν την παρουσίαση του Ράφα Μύρ από τον Άρη, δηλαδή το τι, την ανακοίνωση του Άρη για τον Ράφα Μύρ, δεν θα βρεις τίποτα να γράφει.
1: Τι να πούνε,
0: σαν να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και φαντάζομαι ότι αντίστοιχα, ξέρω εγώ, ενδεχομένως δεν θα ακούγεται και πάρα πολύ αυτό. Δεν θα συζητηθεί και πάρα πολύ.
1: Πού δεν θα συζητηθεί?
0: Εκεί.
1: Εκεί, ναι, προφανώς δεν θα συζητηθεί από το ξέρω στην οικογένεια του Άρεος. Ναι. Αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο υπάρχει, είναι εκεί. Είναι μια κοιλίδα. Πώς να γίνει τώρα?
0: Δεν ξέρω, πραγματικά είναι. Με ξεμένα μου φαίνεται αδιανόητο. Μου φαίνεται αδιανόητο αυτό το πράγμα. Το παρουσιάζεται, πηγαίνει ο Ράφα Μύρ τώρα κάθε μια φαντομένη στο ισπανικό προξενείο, ας πούμε. Γιατί δεν ξέρω. Είναι ακατανόητο. Είναι ακατανόητο, πραγματικά.
1: Είναι ακατανόητο.
0: Για μια ιστορία που είναι και τόσο πρόσφατη, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι η φύση της ιστορίας, που είναι κάτι που δεν υπάρχει καμία δικαιολογία που μπορεί να μπει δίπλα, ας πούμε, κατά δικάσιο, για κλοπή, ας πούμε, ξέρω, γιατί έκρυψε κάτι. Είναι βιασμός.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα πράγματα. Οπότε.
1: Στενάχωρο.
0: Και καταλαβαίνω ότι αυτό δημιουργεί και θέμα σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου του Άρη. Θα δημιουργεί, εγώ είμαι βέβαιος.
1: Δημιουργεί μέχρι να βάλει τα πρωταγόλια, εγώ σου λέω. Γιατί ο οπαδός, και δεν μιλάω για του Άρη, μιλάω γενικά, έχει λίγο μνήμη χρυσόψαρου. Τον ενοχλούν πράγματα αν η ομάδα πάει καλά, αν ο παίκτης είναι καλός, αν ξέρω εγώ ο παράγοντας ομάδας που μπορεί να έχει κάνει πράγματα που δεν συμφωνούμε, φτιάξει μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί. Τα βάζουμε λίγο στην άκρη αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν ο Ράφα Μύρ ξεκινήσει και βάλει τα γκολάκια του, δεν θα ασχολούνται και πολύ, νομίζω, οι φίλοι του Άρη με το με το ποινικό σκέλος υπόθεση που λέμε. Ωστόσο, ξαναλέω, είναι κάτι που εμένα μου έχει κάνει πολύ, πολύ κακή εντύπωση αυτό το πράγμα. Λες γιατί. Γιατί. Εν πάση περιπτώσει, τι να πω.
0: Ναι, ορίστε. Βάει Μάκη. Πρόπερση που ο Πάκο φέρε τον Πόρτερ, γιατί δεν έλεγε τα ίδια. Ο Άρης σε πείραξε, καταλαβες.
1: Καταλαβες. Τα ίδια, τι να πούμε δηλαδή. Ακριβώς.
0: Με τι. Μπράβο, ας πούμε στον. Τι, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω.
1: Υπήρχαν πράγματα για τον Πόρτερ που είχαν βγει και τότε στο διάστημα, ναι, που έμεινε στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Αν μιλάμε για τον ίδιο παίχτη, για τη συμπεριφορά του, προπονήσεις και για τη συμπεριφορά του γενικά, ήταν πράγματα που είχαν υποθεί. Το ποινικό του παρελθόν, ομολογώ, δεν το ξέρω. Είχε καταδικαστεί για κάτι αντίστοιχο ο Πόρτερ. Ξέρω ότι ήταν ένας ιδιαίτερος τύπος. Έτσι εκρηκτικός και λίγο μανούρης κτλ. Μιλάμε για αυτό που πήγε μετά στο Μιλγουόκι, σωστά, και έπαιξε μαζί με τον Γιάννη.
0: Ναι. Αυτό μιλάμε. Τον Γκέβιν Πόρτερ Τζούνιορ.
1: Που πήγε μετά στο Μιλγουόκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι ποινικό παρελθόν είχε. Είχε καταδικαστεί για βιασμό, δεν το θυμάμαι.
0: Όχι για βιασμό. Α. Δεν είχε σχέση για. Είχε μια πολύ κακή ιστορία γενικότερα για κακοποίηση της πρώην συντρόφου του. Είχε θέμα με τον μπαμπά του που είχε μπλακεί, τέλος πάντων, μια ανθρωποκτονία.
1: Ναι. Δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι να είχα εκθιάσει ποτέ το χαρακτήρα του Πόρτερ. Μπας περιπτώσει. Ναι.
0: Και ας μην βάζουμε όλες τις συζητήσεις στο ίδιο τσουβάλι. Επίσης, αν είδε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Περίπτωση του Ράφα Μίρ. Α, μάλιστα. Όχι, δεν είχαν παιδιά ποτέ προσκόπους στον ελληνικό αθλητισμό. Αλλά συγγνώμη.
1: Δεν είχαν και ανθρώπους καταδικασμένους για αθλητισμό.
0: Νομίζω ότι είναι, είναι κατανοητές οι διαφορές του ενός πράγματος από το άλλο. Επίσης, μου αρέσει, επειδή υπάρχουν πληροφορίες του σύμβαμε το Sport FM ότι έχει κλείσει και τον Αρμάντο Γκοζάλη, γι' αυτό κάνουμε την. Ολυμπιακό. Μου αρέσει πάρα πολύ που λέτε ότι δεν ανεβαίνει επίπεδο, δεν θα κάνει τίποτα Ολυμπιακό. Πού τον ξέρετε τον Αρμάντο Γκοζάλες, αλήθεια. Πού τον ξέρετε, από το βίντεο 6,5 λεπτών που είδατε, τον οποίο το πρώτο λεπτό δείχνει 6 φορές επανάληψη ένα γκολ που έχει βάλει με το αριστερό έξω του περιοχή. Πού δηλαδή, πού ξέρετε τον Αρμάντο Γκοζάλες. Τώρα, εάν μου πείτε, σεβάσου αγόρι μου, εγώ έχω δορυφορική και βλέπω μεξικάνικο ποδόσφαιρο ανελιπώς, τότε θα πω, ναι, εντάξει, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Έχω εγώ άδικο και εσείς δίκιο. Δεν θα ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό Αρμάντο Γκοζάλης. Τι να κάνουμε. Ολυμπιακός.
1: Να το δούμε στο γήπεδο και τον άνθρωπο, να δούμε τι μπορεί να κάνει. Εντάξει. Γιατί...
0: Ολυμπιακός ξέρετε τι κάνει. Είχε όλα τα θέματα που είχε τώρα. Προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή ένα ντεμαράζ. Άψη που ανανεώθηκε, ας πούμε, ανανεώθηκαν οι όρκοι πίστης με το Μεντιλίμπαρ, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, προσπαθεί να κάνει ένα ντεμαράζ και να φέρει πραγματικά καλούς ποδοσφαιριστές και αν είναι δυνατόν και με μεταγραφή και όχι τύπου Γκουστάβο Σά, ας πούμε. Ο οποίος τώρα ήρθε και το άλλο καλοκαίρι θα φύγει. Λοιπόν,
1: εγώ εξακολουθώ να έχω την απορία γιατί ο Ολυμπιακός τρέχει στις τελευταίες 15 μέρες του Αυγούστου να γεμίσει τα κενά που ήξερε ότι έχει από το Μάιο.
0: Να.
1: Είναι μια ειλικρινή απορία, χωρίς κανένα πικάρισμα προς κανέναν. Είναι κενά που ήξερε ότι υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Δεν προέκυψαν στην πορεία, δεν φύγαν παίχτες, δεν έγινε κάτι συγκλονιστικό. Ήξερε ότι χρειάζομαι παίχτες εκεί. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτή η προσπάθεια ενίσχυσης τώρα. Μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγκεν και μετά το ραντεβού Μαρινάκη με τη Λίμπαρ, αποφασίστηκε να γίνουν τώρα οι κινήσεις στα κενά που ξέραμε ότι έχουμε εδώ και τρεις μήνες. Δεν το γνωρίζω.
0: Η πολύ πρόχειρη απάντηση που μπορώ να πω εγώ, μόνο από τον Ολυμπιακό ξέρω, εάν υπάρχει μία και μόνη απάντηση, είναι ότι δεν υπήρχαν τα κεφάλια για να μπορέσουν να οργανώσουν αυτό το πράγμα. Και σε κάποια φάση ήρθε ο κύριος Καρντόζο. Ο κύριος Καρντόζο, θυμίζω ότι ήρθε τέλος Ιουνίου, τότε ανακοινώθηκε.
1: Ναι. Τέλος.
0: Ιουνίου, 30 Ιουνίου ναι. Ανακοινώθηκε. Ναι. Ανακοινώθηκε στο Ιουνίου. Ένα άνθρωπο δεν σημαίνει ότι είναι έτοιμο να σου φέρει 15 παίχτες.
1: Ναι, αλλά έχουμε τώρα μέσα Αυγούστου.
0: Την επόμενη μέρα. Ναι, και εντάξει, έφερε το ΣΑ.
1: Okay.
0: Αυτό έκανε. Λοιπόν.
1: Κάνα το ΣΑ. Παίρνει ένα τηλέφωνο στην Νότιχαμ. Δηλαδή θέλω να πω, έχουν και εσωτερικό τηλέφωνο με ντούμπλεξ μιλάνε.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι ότι πρέπει να πάρει γραμμή.
0: Αλήθεια.
1: Είναι το κόκκινο τηλέφωνο που μιλά με την Νότιχαμ Φόρε και τη Ριόβε. Ένα τηλέφωνο είναι που χτυπάει και στα δύο γραφεία. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνει κανένα κόπο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή παίρνει ο κύριο Βρέτζο στον κύριο Βρέτζο.
0: Με λίγα λόγια. Ναι. Με λίγα λόγια. Λοιπόν, και μετά, θυμίζω, επειδή υπήρχαν τα κανένα και υπήρχε μια συνεννοησία και δεν ερχόντουσαν και παίκτες, γιατί ποιοι ήρθανε. Οι δύο θεωρητικά καλύτεροι που έχουν είναι ιδανικοί. Είναι ο Ζώτα Σίλβα και ο Σα, οι οποίοι είναι και οι δύο ιδανικοί. Ο Κάρμο, πες που τον ξέραμε, α πούμε, ο πιο σίγουρο. Εντάξει, που ήρθε.
1: Είδε τερματοφύλακε.
0: Όχι, δεν σου λέω ποιοι ήρθαν στον Ολυμπιακό, αλλά ποιοι ήρθαν που τους ξέρουμε ότι είναι καλοί.
1: Α.
0: καλή.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός τερματοφύλακας, ας πούμε, έχει κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρητικά θα δούμε, έχει κάνει downgrade, δεν έχει κάνει upgrade αυτή τη στιγμή.
1: Θα δούμε.
0: Με την έννοια κιόλας, με την έννοια της προοπτικής, να σου το πω έτσι, σίγουρα. Με την έννοια της προοπτικής, έδωσε τον 23χρονο Τζουλάκη και πήρε ένα 34χρονο.
1: Δεν είναι κάτι. Πούλησε.
0: Πούλησε, συγγνώμη, έχει δίκιο, λάθος δικό μου. Λοιπόν. Οπότε μετά λοιπόν, επειδή δεν βγαίνανε τα πράγματα, εντάξει, ήρθε ο Μαφέο, ήρθε ο Σάλιακας, ποιοι ήρθαν τέλος πάντων, αλλά δεν είμαστε και πολύ σίγουροι ακριβώς ότι ήταν οι ενδεδειγμένες κινήσεις.
1: Ο δεν ήρθε στα center back ο Σμάιλ.
0: Ο Σμάιλ, μοναδική αναβάθμιση νομίζω, ο Ρατή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός φέτος είναι στα center back. Λοιπόν, ήρθε ο κ. Μονκαντά μετά, γιατί έπρεπε όλη αυτή η συνοησία να οργανωθεί. Οπότε έπρεπε να έρθει ο κ. Μονκαντά, ο οποίος θα λειτουργήσει. Ο κ. Μονκαντά τι είναι, Κώστα μου? Είναι ομπρέλα, είναι η μεγάλη ομπρέλα της βροχής. Κύριος Μονκαντά θα είναι ομπρέλα.
1: Ναι.
0: Θα είναι σε όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο στο Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή.
0: Κύριος Μονκαντά δεν είστε για το Ολυμπιακό.
1: Είστε
0: για όλες τις ομάδες. Για
1: τον Παναθηναϊκό, για τον Παναθηναϊκό. Όλες τις ομάδες που λες.
0: Ήρθε. Για τη Ρίο Αβε, ήρθε για την Νότια. Θα είναι υπερυπεύθυνος.
1: Ναι.
0: Ας το πούμε έτσι μεταγραφών. Και περιμένουμε τώρα να δούμε μετά την Αϊμέγγεν και προσπαθώντας να αποφύγουμε την τούρλα του Σαββάτου, να σου το πω έτσι, να κάνουμε επόμενες μεταγραφές. Γιατί έπρεπε να διώξει και παίχτες, Κώστα μου, γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν πήγε καλά το έλα, δεν πήγε καλά ούτε το φύγε.
1: Ναι.
0: Όταν φτάνεις με τα χίλια ζόρια να πουλήσεις τον Ορτέγκα, που θες να πας τέτοια και καλά, αριστερό, και καλά κάνεις αν θες να πας στο Σμπακ, λέω εγώ ενδεχομένως. Αλλά εφόσον το έχεις τόσο οργανωμένο από το Μάιο, φτάνεις στις 10 Αυγούστου να πουλήσεις τον Ορτέγκα. Ή δεν μπορείς να πουλήσεις τον Στρεφέτσα, τον πουλάς 2 εκατομμύρια λιγότερα από ό,τι τον πήρες. Ας πούμε, δεν μπορείς να διώξεις κιόλας. Έχει και αυτά θέματα ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Έχει τον Κλέιτον. Έχει τον Ταρέμι. Έχει τον Γιάρεμτσουκ. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Ξαφνικά θυμήθηκε ότι πρέπει να φύγει δανεικός ο Σιπιώνη για να έρθει ο Φρόιλερ. Γιατί στις 10 Αυγούστου το θυμηθήκαμε αυτό? Ότι πρέπει να φύγει ο Σιπιώνη για να έρθει ο Φρόιλερ.
1: Ωραία, τελειώνει η κουβέντα εδώ. Ασχοληθείτε με του 17 χρόνια άτιτλου και αφήστε τον Ολυμπιακό στην άκρη. Μας επαναφέρει στην τάξη. Αυτά είναι. Ας μας επαναφέρει στην τάξη.
0: Ωχ, Θεέ μου, τι ωραία. Τι ωραία. Ποιο πήρε 34χρονο φόρ, παιδιά? Ο Ολυμπιακό δεν πήρε 34χρονο φόρ. Ποιο πήρε 34χρονο φόρ?
1: 34χρονο είναι το χάφ που πήρε τώρα.
0: Ο Φρόιλερ. Αυτό είναι 34χρονο. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, όπως ξέρετε πού θα βγουν όλα αυτά. Εκεί κατά τον Οκτώβριο θα λέμε. Δεν είναι τυχαίες οι κουβέντες για παρελάσεις γενικώς. Εκεί κατά τον Οκτώβριο θα δούμε. Ποιες ομάδες θα έχουν μπει με τα μπούνια, ποιες θα έχουν κάνει αποτελέσματα, ποιες θα έχουν δείξει κάτι. Εκεί θα βγουν νωρίτερα. Τι να λέμε. Είπαμε, είμαστε στην πρώτη φάση εδώ. Δεν μπορούμε να πούμε και περισσότερο.
1: Ας μιλήσουμε για πράγματα ευχάριστα
0: για τους
1: περισσότερους, τέλος πάντων. Ας πούμε, για παράδειγμα, το ελληνικό καλοκαίρι του Έλληνα ποδοσφαιριστή είναι το καλύτερο ελληνικό καλοκαίρι Έλληνα ποδοσφαιριστή σε επίπεδο, εννοώ, μεταγραφών και ενδιαφέροντος και θαυμασμού που έχει υπάρξει ποτέ. Δηλαδή, τα σχόλια που υπάρχουν για τον Τζόλι και τον Καρέτσα, λέω για αυτούς που έχουν παίξει ήδη. Φιλικά, επίσημα, τους έχουν δει. Τα διαβάζεις, παιδί μου, και λες. Πώς γίνεται ως Έλληνες και ακούμε τέτοια λόγια? Δηλαδή, υπάρχει λατρεία αυτή τη στιγμή. Με τον Τζόλι υπάρχει λατρεία. Δηλαδή, έλεγα τον Ανρί που βγήκε και μίλησε και είπε ότι ξέρει στην αρχή που εντάξει, το είδα και αυτά. Και λέει, τον είδα στο παιχνίδι μέσα, ας πούμε, και είπα πλάκα. Το λέει ο Ανρί. Σόπα.
0: Ναι, γιατί ο Τζόλι, εκτός από το ότι το έχει ως παίκτης, το έχει και ως χαρακτήρας.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Τζόλι πήγε στην Άρσεν και είπε. Το φαίνεται, πήγε και είπε: εγώ ήρθα εδώ για να παίξω. Εγώ είμαι ίσος σας και ήρθα εδώ για να παίξω.
1: Εντάξει, υπάρχει τώρα ένα μεγάλο, δεν θα έλεγα ερωτηματικό, αλλά υπάρχει ένα plot twist εδώ πέρα με την Arsenal. Η Arsenal πήγε πέρυσι και πήρε το πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια παίζοντας ένα ποδόσφαιρο μη ελκυστικό.
0: Ναι.
1: Με ένα μηδέν, με πολύ εμφαστατικές φάσεις, με όλο αυτό το πράγμα που συζητάγαμε, με λίγο αντιτουριστικό. Τώρα το πήρε. Και υπάρχει περίπτωση φέτος και από τις μεταγραφές που έκανε ενδεχομένως να φαίνεται, έχοντας ξορκίσει πια την κατάρα του πρωταθλήματος και όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, που πρέπει οπωσδήποτε κάποια στιγμή να πάρουμε πρωτάθλημα, να δούμε μια Άρσεναλ φέτος η οποία θα παίζει και μπάλα. Δηλαδή θα είναι πια απελευθερωμένη, γιατί δεν έχει το πρέπει. Το πήρε το πρωτάθλημα. Θέλω να πω, έγινε. Θέλει να το ξαναπάρει προφανώς. Αλλά αυτό το άγχος έφυγε.
0: Ναι.
1: Το πρωτάθλημα με κάθε τρόπο. Και πω, μην πάθουμε καμιά ζημιά στο τέλος γιατί μας πλησίασε η City κλπ.
0: Ας πούμε ότι θα λυθούν λίγο δημιουργικά τα πόδια, αυτό εννοείς.
1: Λέω εγώ. Βλέποντας το μάτς με τη City, δεν ήταν περσινή Arsenal αυτή που είδαμε. Και είναι απέναντι στη City, είναι απέναντι σε βασικό ανταγωνιστή, όπως και να έχει. Τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι η City του του Μαρέσκα, αλλά θέλω να πω είναι η City σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι.
1: Η μπάλα που έπαιξε η Arsenal τώρα σε αυτό το match τη βοήθησε και το γρήγορο γκολ. Όλα, να τα πούμε οτιδήποτε, ναι, είναι μέσα στην κουβέντα, αλλά η μπάλα που έπαιξε η Arsenal ήταν μια μπάλα η οποία ήταν διαφορετική από πέρυσι και ωραία μπάλα κατά διαστήματα. Ωραία μπάλα. Ήταν ωραίο να τη βλέπει. Καμία σχέση με πέρυσι.
0: Ναι.
1: Και παίχτες έχει πάρει που να το υπηρετήσουν. Δηλαδή ο Τζόλης μπορεί να υπηρετήσει με τον Τζόκο Μπονίτο. Πώς σου πω, σαν παίχτης.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα κάθεται να κουράζει την κατάσταση από την πλευρά, ας πούμε, και να κάνει τσούκου τσούκου αυτά και να βγάζουμε σέντρες. Μπορεί να κάνει 10 πράγματα από εκεί.
0: Και
1: να συγκλίνει, να σουτάρει, να σέντρα.
0: Και θα τα κάνει. Και θα τα κάνει. Αυτή είναι η ιστορία. Για τους υπόλοιπους θα δούμε. Και έχουν πολύ καλές προοπτικές. Καρέτσας, ναι, για το Κωνσταντέλια έχω ερωτηματικά. Πρέπει να σου πω. Το βρίσκω πιο δύσκολο από τους υπόλοιπους. Δηλαδή, όμως από τους τρεις που μου κάνετε τις μεγάλες να δείτε, τώρα τη βάζω το κουλιαράκι μέσα. Συγγνώμη, έτσι για τους μεσοπιθετικούς. Ναι. Έτσι, τα wonder kids.
1: Είναι η πρώτη που βγαίνει έξω όμως. Οι υπόλοιποι έχουν γράψει χρόνια. Ακόμα και ο Καρέτσας με 19 έχει γράψει χρόνια στο, ναι, στο πρωτάθλημα, ας πούμε, του Βελγίου.
0: Ναι.
1: Έχει προϋπηρεσία. Ο άλλος πρωτοβγαίνει τώρα. Θα χρειαστεί η προσαρμογή.
0: Θα χρειαστεί.
1: Και ενδεχομένως θα χρειαστεί και την λίγο αδυναμωστό σώμα του. Ξέρετε, μπορεί να χρειαστεί πράγματα
0: οπωσδήποτε,
1: τέτοια.
0: Οπωσδήποτε.
1: Με τον Καρέτσα τα έχουμε πει, παιδιά. Εγώ με τον Καρέτσα έχω πάθει πλάκα από την πρώτη στιγμή που τον είδα με την Εθνική. Έχω πάθει πλάκα. Και οι επαφές του με την μπάλα στην Ντόρτμουντ στα πρώτα παιχνίδια είναι αυτό που άφησε άφωνους και τους Γερμανούς. Δηλαδή σου λέει τι γίνεται αυτός, τι κάνει με την μπάλα, ας πούμε. Πώς την κοντρολάρει έτσι, πώς την πασάρει έτσι, πώς την στοπάρει, πώς την κατεβάζει έτσι. Είναι αδιανόητο για 19 χρόνο παίχτη.
0: 10, ούτε καν 10, δεν τα έχει κλείσει ακόμα τα 19.
1: Είναι αδιανόητο πραγματικά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πέρασε
1: είναι Έλληνας και πέρασε στην Εθνική μας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι
0: το πιο υπέροχο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το πιο υπέροχο. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Χάτρικ 7 λεπτά ο Παυλίδης.
0: Το κάνε.
1: Πάλι.
0: Με την Κάσα Πια, αλήθεια. Εντάξει. Το κάνε. Μπράβο του. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, με πρεμιέρα των δικών σας μηνυμάτων, όπως ξέρετε, και των δικών σας mail μέχρι τις 12.

0: 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ την Τρίτη στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stoiximan Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πιο υπέροχη πρεμιέρα δεν θα μπορούσε να γίνει. Σεζόν για το Fight Club. Από τον έχουμε μαζί μας τον Κώστα Νικολακόπουλο με ωραία νέα για τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα Κώστα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά Κώστα, εσύ?
2: Χαίρομαι πολύ που ακούω πάλι τον Γιάννη. Όχι ότι δεν χαίρομαι για τον Κώστα, αλλά με τον Γιάννη.
1: Χαίρεσα λιγότερο, εντάξει, τι να κάνουμε. Αδυναμίες είναι αυτές, ναι.
2: Τον Γαλάκτικος και... Λοιπόν, να πούμε 2-3 πράγματα. Να συνοψίσω περισσότερο, τα έχω βάλει στο site. Το πρώτο είναι ότι αύριο το βράδυ ο Γκονζάλες θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου παίκτης του Ολυμπιακού. Θα ολοκληρωθεί δηλαδή η μεταγραφή του. Είναι στην ουσία έχει κλείσει, να το πούμε έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα από το Μεξικό, και από τον Ολυμπιακό δεν λένε τίποτα, αλλά οι πληροφορίες από εκεί έγκυρες λένε ότι ουσιαστικά υπάρχει συμφωνία που αύριο θα επιβεβαιωθεί μέσα και από τις λεπτομέρειες και από τα διαδικαστικά της υπόθεσης, και ο 23χρονος Μεξικάνος διεθνής θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Και αύριο επίσης περιμένουμε, αν όχι απόψε, αύριο περιμένουμε να κλείσει και η μεταγραφή του Κάσερες από την Τουλούς στον Ολυμπιακό, του 26χρονου Βενεζουελάνου διεθνή μέσω της γαλλικής ομάδας. Είναι δύο μεταγραφές οι οποίες ο Κάσερες είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ και ο Γκονζάλες, οι πληροφορίες λένε ότι είναι γύρω στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ για να επέλθει συμφωνία. Είναι οι δύο επόμενες κινήσεις του Ολυμπιακού, μετά από τον Φρόιλερ που ανακοινώθηκε σήμερα και μετά από τον Τικνιζιάν που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, ήρθε, πέρασε ιατρικά κλπ. Οπότε λίγες μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος περιμένουμε άλλες δύο μεταγραφές από τον Ολυμπιακό άμεσα, αυτή του Κάσερες και του Γκονζάλες.
0: Αν κλείσουν και αυτοί, Κώστα, τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε σε μεταγραφές από τον Ολυμπιακό?
2: Έναν εξτρέμ και ένα δεξιό μπακ. Κατά πάσα πιθανότητα δεξιό μπακ θα πάρει ο Ολυμπιακός. Κατά πάσα πιθανότητα. Για εξτρέμ σίγουρα.
1: Και άλλον δεξιό μπακ.
2: Ναι, μπορεί να φύγει κανένας εδώ μεταξύ.
1: Από τον Μαθαίο και τον Σάλιακα εννοούμε που ήρθαν τώρα.
2: Το Μαθαίο κατά βάση.
1: Ενώ αυτοί δύο ήρθαν.
2: Ναι, ναι. Και ήδη έχουμε γράψει ένα όνομα σήμερα εξτρέμ. Είναι
0: ο Γάλλος,
2: της Σερβέτ. Ναι, ο Γάλλος, ένας πολύ καλός παίκτης που τον κοιτάνε με μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά οι Ερυθρόλευκοι, πρέπει να πω. Γιατί
0: είναι τον Καντιλένα, που με Τζούνιορ Καντιλένα.
2: Ο Καντιλένα, ναι, μπράβο. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ότι 23χρονος Γάλλος είναι εξ αριστερά, δεξιοπόδαρος περισσότερο, που παίζει από τα αριστερά. Δεν είναι ο μόνος που είναι στη λίστα, είναι κι άλλοι. Ένα-δύο ακόμα, αλλά τον κοιτάνε σίγουρα αυτό το παίκτη. Περισσότερο το έβαλα γιατί ήταν καινούριο όνομα. Η πρώτη φορά που ακούγεται υπό αυτή την έννοια. Υπάρχουν σίγουρα και άλλοι παίκτες στους οποίους τους ξέρουμε, όπως ο Χιλ, που είναι πάγιο έτοιμα, ας πούμε, του προπονητή. Ο Μπράιν Χιλ της Τζιρόνα. Για να δούμε. Θα είναι μια καυτή εβδομάδα. Εβδομάδα, δεκαπενθήμερο θα είναι, αλλά τέλος πάντων. No. Και θα φύγουν και παίκτες. Έχει ψωμιά, τέλος πάντων, πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αυτά είναι δύο κινήσεις που και από το οικονομικό φαίνεται το πόσο σημαντικές είναι. Οκ, δεν κάνουν τα λεφτά μια μεταγραφή, σίγουρα, αλλά όπως και αν το κάνουμε, και από το οικονομικό πόσο φτάνουν δηλαδή οι κινήσεις, δείχνει πόσο πολύ τους ήθελε τους παίκτες ο Ολυμπιακός, του θέλει και τον Κάσερες και τον Γκονζάλες.
1: Απλά το άχυνε γιατί να μην έρθουν νωρίτερα, ας πούμε, και να μπορούν να βοηθήσουν και τον Ολυμπιακό και στην προσπάθεια που έκανε και με την Ναϊμέκεν κλπ.
2: Είναι ένα ερώτημα αυτό, αλλά έχει πάρει τόσο πολλούς Ολυμπιακούς και θα πάρει που τι να πεις. Πάντως ένα κεντρικό χάφ έπρεπε να είχε πάρει ο Ολυμπιακός πιο έγκαιρα. Αυτό μπορούμε να το πούμε ανεπιφυλάκτως.
1: Είμαστε.
2: Δηλαδή ειδικά το Φρόιλερ έπρεπε να τον είχε πάρει. Ήταν ελεύθερος ο Φρόιλερ. Τώρα γιατί δεν τον πήρε είναι μια πονεμένη ιστορία που δεν είναι για το Fight Club, ας πούμε. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε,
2: Κωστά. Και εγώ, να είστε καλά. Γεια σου, Γιάννη.
0: Καλό βράδυ, Γιάννη. Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο Μαφέο θα πάθει Ζιγκερνάγκελ. Ενώ ήρθε, είδε.
0: Ζιγκερνάγκελ, έπαιξε κιόλας.
1: Έβαλε και γκολ. Αλλά δεν μακροημέρευσε. Θέλω να πω, ήρθε, έφυγε.
0: Ήταν λίγο. Ας πούμε ότι δεν ενθουσίασε. Ας πούμε αυτό.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Και θέλουμε κάτι καλύτερο εκεί. Καλά. Σχεδόν σε όλες τις θέσεις θα λέγαμε. Σχεδόν. Έχουμε μέρες ακόμα να τα πούμε αυτά. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας.
1: Πάμε στα μηνύματα, ναι.
0: Λοιπόν. Πάμε στα μηνύματα να δούμε τι ωραία πράγματα μας λέτε εσείς. Η πορτοκαλί περιέχει έως και τρεις φορές περισσότερη βιταμίνη C από την ίδια ποσότητα πορτοκαλιού, μας ενημερώνει η επιστήμονη.
1: Θα στίβω πιπεριά από εδώ και πέρα.
0: Πολύ καλά.
1: Θα βάλω στο στίφτη πορτοκαλί πιπεριές και θα τους πίνω το μεδούλι.
0: Ο Άθενς Γόης λέει ότι ο τσακωμός της Ασοβαϊμάκεδων για το σούπερ μάρκετ και τι αγοράζει ο καθένας είναι πιο καυτός και από το εξώφυλλο με τις αδερφές Κανονίδου.
1: Εσύ που έχεις στείλει 500 φορές το μήνυμα για, το, για την Αργεντινή και τα λοιπά, τα έχω τα ράματα για τη γούνα του Φυλακούνα. Όπως του είπα νωρίτερα, είναι πολύ τυχερός που μετά τον τελικό του Μουντιάλ δεν είχαμε εκπομπή. Θα πέρναγε πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα θα πέρναγε. Ήταν τυχερός. Θα το. Όταν θα χρειαστεί να αναφερθούμε, θα αναφερθούμε.
0: Ναι. Επί Πασόκ στα AIDS, λέει ο Ανδρέας. Διακόπταμε τις τρίμηνες διακοπές μας, ερχόμαστε στην Αθήνα για μία μέρα, πότισμα, μάζιμα, αλληλογραφίες, λοιπές εργασίες και νιώθαμε ότι βρισκόμαστε στο Far West. Και προχθές, ανήμερα 15 Αύγουστο, τα μαγευτικά Νέα Λιώσια είχαν τόσο κόσμο που αν δεν είχα δική μου θέση στάθμευση στο σπίτι θα το άφηνα στο εξωτικό Περιστέρι.
1: Είμαστε. Το βλέπεις και εσύ αυτό που μου βγάλω.
0: Ναι.
1: Να κάνω μια φόρτωση, όχι τη σύγκριση.
0: Το Guru Meditation. Ναι.
1: Τυχαίο γι' αυτό.
0: Καθόλου.
1: Τυχαίο ότι μου βγάζει Guru Meditation.
0: Καθόλου. Κάποιος λέει είμαστε και κάποιοι που μας αρέσουν να πηγαίνουμε διακοπές τον Ιούλιο και η προσαρμογή μας να γίνεται σε μια αίσια και διαφορετική Αθήνα. Μάλιστα. Διαπίστωση φίλης Αμερικανίδας που ταξίδεψε φέτος Ελλάδα. Οι ντομάτες και γενικά τα φρούτα στα μάρκετ και εστιατόρια είναι τα ίδια σε όλο τον κόσμο εκτός των χωριών και των μικρών εστιατορίων. Okay.
1: Ο Νίκος από Νέο Ηράκλειο λέει: αχ, γιατί να μην είμαι πορτοκαλί πιπεριά να με στείλει ο Ποντίφικας του έρωτα. Καλή σεζόν. Μπορούμε να πούμε τελικά ότι ο Μαφέο ήταν μουφέο, λέει ο Τρόντολ Μαδάκια με χωριάτικη.
0: Καλύτερη υπογραφή σου το μήνυμά σου. Συγγνώμη που το λέω. Ναι.
1: Το Fight Club δεν έχει χρόνο για πονεμένες ιστορίες. Προτείνω επεισόδιο οικογενειακές ιστορίες με Μαφέο, Ζιγκερνάγκελ και Φράιλερ.
0: Ευτυχώς που επιστρέψατε κύριε Κώστα, άρχισε η ψύχρα στη Λάρση και τώρα μπορώ να ζεσταθώ ξανά, λέει ο Χρυσογόνης 1.65, μαυρισμένος στις άκρες, αφράτος στις καμπύλες. Πολύ καλά.
1: Όνομα Θέος Λίσανδρος, επίθετο. Τι? Θέος Λίσανδρος, επίθετο Καζακαίος, ποδοσφαιριστής Ομόνιας Λευκοσίας για απόδειξη. Θέος Λίσανδρος Καζακαίος.
0: Αλήθεια.
1: Το αφήνω εδώ αυτό, ναι, όπως μας όπως στείλανε. Πήξαμε όλο το καλοκαίρι στο Αρσινόη, μην κάνεις βουτιές, Δημήτρη Παΐση, έλα να φας, φτάνει πια. Παιδιά, μην στέλνετε μηνύματα για την αγάπη του Κώστα Νικολακόπουλου για τον κύριο Γιάννη, επειδή συνεργάστηκαν αυτό το προηγούμενο διάστημα στο Σουκαλάκτικος και είχαν μια καθημερινή τριβή, μια καθημερινή επαφή. Είναι λογικό να υπάρχει μια άλλη σχέση. Είναι λογικό. Εντάξει, δεν ενοχλεί εμένα, ενοχλεί εσάς. Τι πράγμα είναι αυτό.
0: Το 2010 μπήκα friend zone. Οι ζωές μας χωρίστηκαν αυτόματα μέχρι πρόσφατα. Στον αποκλεισμό από την Αιμέγεν, εγώ έβαζα γκολ. Διάολε, Καρχαρίας και Μπαρμπούνι δεν είναι φίλοι.
1: Σόπα.
0: 16 χρόνια μετά, έτσι.
1: Ανάρρωση από αιμορροιδοεκτομή, ημέρα Πέμπτη. Ούτε στον εχθρό σας. πόνεσε η ψυχή μου μόνο που διάβασα αυτό το μήνυμα.
0: Ναι. Ενέρεσε. Ναι. Ναι. Ναι.
1: Όποτε έχει καρναβάλια, ο Νεϊμάρ τραυματίζεται. Όποτε έρχεται το σοφάκι Μύκονο, η εκπομπή είναι σε διακοπές. Δύο τυχαίες συμπτώσεις, λέω Βλατεύες.
0: Όπως το λες.
1: Όπως το λες.
0: Όπως το λες.
1: Όπως το λες.
0: Σχόλιο για φημολογούμενο ενδιαφέρον Μπάρτσα για γκιόκερες σε περίπτωση που δεν παρακολουθεί ο Άλβαρες. Πού ακούω, δεν το έχω δει αυτό.
1: Ούτε εγώ το έχω δει.
0: Όχι, είναι η απάντηση.
1: Ναι, είναι η απάντηση.
0: Όχι.
1: Ναι,
0: η απάντηση είναι όχι.
1: Ναι. Έχει γραφτεί και ο Παυλίτης για την Μπαρσελόνα, θέλω να σου πω, πριν από καμία δεκαετία μέρες. Έχει γραφτεί το όνομα του.
0: Τιμητικό.
1: Ναι.
0: Τιμητικό. Αλλά συγγνώμη που θα το πω, ο Βίκτορ Γιούγκ δεν είναι Μπάρτσα material που λέγεται στο χωριό. Mm-hmm.
1: Κύριε Κώστα, κύριε Γιάννη, είναι μεγάλη αλήθεια ότι όταν βγάζουμε τις χειροπέδες από τα χέρια μας, τρίβουμε κατευθείαν τους καρπούς. Όταν τις βγάζουμε από ερωτική πράξη, ισχύει, τι λέτε, εωράβουμε τον πόλη. Τοποθετήσου.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα από όλο αυτό το μήνυμα.
1: Εντάξει, είναι πιο πιθανό εμείς να έχουμε συνειφθεί και να τις έχουμε βγάλει. Λοιπόν, και παίρνω απόσταση από αυτό που μόλις είπα.
0: Ο Ιμις Κιούμπριακ λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Βάζουμε φαγητό στο πιάτο για να φάμε, αλλά η πιο νόστιμη μπουκιά είναι αυτή που τσιμπάς περνώντας πάνω από το ταψί.
1: Ε, ναι, είναι πάντα επί. Ναι.
0: Εντάξει,
1: βεβαίως,
0: ναι,
1: βεβαίως,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, το Sweet Home Αλαμπάμιας δεν είναι πιασμένο.
0: Όχι.
1: Η έμπνευση λέει πριν από 10 μέρες, όταν η γιαγιά και η θεία μου μας έφτιαξαν αυτό το θεϊκό φαγητό. Τραυματική εμπειρία. Εντάξει, δεν σε αγαπάνε πολύ. Θέλω να πω, άλλο είναι το αγαπημένο εγγόνι προφανώς και ανήψει. Καταλαβαίνουμε τα συμφραζόμενα, θα το καταλάβεις και στη διαθήκη.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή σου περνάει ένα μήνυμα τώρα με τις μπάμιες.
0: Έτσι.
1: Όταν θα φτάσει η ώρα της διαθήκης και θα πάρεις, εγώ, από τη βάρκα θα πάρεις τα δύο κουπιά και όλοι οι πόλοι θα μοιραστούν σπίτια, οικόπεδα και θα πάρεις δύο κουπιά. Θα ανατρέξεις πίσω στη μέρα εκείνη με τις μπάμιες. Θα λες, γιατί εγώ τα κουπιά. Θα ανατρέξεις πίσω και θα πεις, α, μου είχαν κάνει μπάμιες τότε.
0: Άσχετο, αλλά να δώσουμε για άλλη μια φορά, λέει κάποιος, τα σπέκια μας στις γριές για το σημερινό πανό. Κάθε καλοκαίρι η ίδια αγωνία, στη φωτιά ανήκανη, στην καταστολή πρωτεία. Δεν το είδα.
1: Ναι.
0: Δεν το είδα το πανό. Αλλά μεταφέρθηκε μόλις.
1: Η Προγούλη λέει τιμή το Τζουβέλα που σε επεισόδιο άχας τον είπε, αν βρεις πάρκινγκ και ίντερνετ στον Γκίζη να πάρεις και λαχείο. Δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι, το είπα στο Γιάννη νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Προς έκπληξη κάποιον, δεν έχω ίντερνετ αυτές τις μέρες. Έτσι, το λέω, το αφήνω εδώ έτσι, με ψυχραιμία.
0: Με μεγάλη ψυχραιμία.
1: Είναι εδώ και κάποιες μέρες, έλειπα διακοπές, δεν φτιάχτηκε, γύρισα, δεν φτιάχτηκε, περιμένω.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένω. Έρχονται ξανά, περιμένω. Θα κάνω update.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Προς το παρόν περιμένω. Καρτερικά. Δεν έχω πάντως.
0: Προς το παρόν.
1: Τις τελευταίες 10-12 δεν έχω.
0: Αύριο είναι μια άλλη μέρα, Κώστα μου.
1: Μια ακόμα δύσκολη μέρα ξημερώνει.
0: Ενδεχομένως.
1: Έτσι.
0: Ενδεχομένως.
1: Θα γράψεις ένα κείμενο, πρέπει να κάνεις hot spot με το κινητό. Δεν μπορείς να μπεις εδώ, δεν πάρεις σειρές. Θέλω να πω, έχεις μια δυσκολία στα πράγματα. Δεν σου πω. Αν στριμάρεις, τίποτα δεν κάνεις.
0: Όπως λέει και ο Γιάννης Ανομαλούς, μετά από 16 χρόνια, καψερέ, δεν βγήκες από το friend zone. Απλά ο Κώστας Μανολάς στο τέλος της καριέρας του γύρισε στον Παναξιακό. Βαρύ. Βαρύ, βαρύ, βαρύ, βαρύ.
1: Ναι, αλλά πήρε μαζί και το Σιώβα.
0: Πήρε και παρεάκι, βέβαια.
1: Έτσι, έτσι.
0: Βέβαια. Βεβαίως.
1: Το να βλέπεις τον Νικολακόπουλο να κάνει τα γλυκά τα μάτια στο Γιάννη με τον Κώστα, με τον Κώστα εκεί, είναι σαν να βλέπεις την ονά σου να κάνει τα γλυκά μάτια στον πατέρα σου μπροστά στη μάνα σου.
0: Πήγα σε μποροπανήγυρη στην Κύπρο και σε πλανόδιο με ονόματα μπρελόκ και κολλιά είδα το όνομα Πολίνα με όμικρον και ήττα.
1: Ναι.
0: Τι ναι, το έχεις δει?
1: Όχι, αλλά πώς έφερε το Χρήστος με γιώτα, ας πούμε, ή το Γιάννης με έναν ή.
0: Ναι, αυτό έχει δύο, έχει και όμικρον και ήττα.
1: Ναι. Πώς θα ξεχωρίζουμε ακόμα παραπάνω?
0: Σωστό. Έτσι είναι.
1: Έμενα στον Γκίζη 10 χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια έχω μετακομίσει Ηράκλειο Κρήτης. Και διάολε, τώρα δυσκολεύομαι περισσότερο με την έβρεση πάρκινγκ. Επιβεβαιωνείς, Γιάννη, ισχύει, ε. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Σακέρα Κουροσάβας είναι εξής μεγάλη αλήθεια. Ποτέ δεν έχουμε φανταστεί το Χάρισον Φόρντ να παίζει το ρόλο του κακού σε οποιαδήποτε ταινία.
1: Όχι, δεν πρέπει να έχει παίξει ποτέ.
0: Όχι, δεν είναι μόνο για αυτό. Δεν τον έχουμε φανταστεί,
1: ναι,
0: όμως.
1: Μα δεν τον έχουν φανταστεί και η παραγωγή και οι σκηνοθέτες, γι' αυτό,
0: ναι,
1: δεν έχει γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι,
0: είναι,
1: βγάζεις,
0: είναι Mr. Nice Guy. Ναι, ναι, είναι, ναι, Mr. Nice Guy, ναι, ο Χάρισον Φόρντ, είναι η αλήθεια. Ναι. Τρίλημα από τον Ιμισκιούμπριακ. Βάναυση και αδυσόπιτη η στροφορμή Φουτσίνη. Κώστας γυρνά κρατσανιστός σαν σοκολά κριτσίνη. Ή τον Πελίστρι κράτησαν στον πάο για Μαντσίνη. Αφού είδα ένα. Εντάξει, αυτό είναι πολύ αστείο, αλλά δεν το έχω τώρα μπροστά μου, αλλά πρέπει να το πω απ' την άλλη.
1: Ναι.
0: Ο Φακούντο Πελίστρι. Mm-hmm. Σε ποιο μάτς είχε μπει και μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Με την Τζέσκα
1: Σαλόνι. Με την Πάξη.
0: Με την Πάξη πρέπει να ήταν. Λοιπόν, ο Φακούντο Πελίστρι έκανε ένα post στο λογαριασμό Φακούντο Πελίστρι. Mm-hmm. Το οποίο, αν το διάβαζες, θα έλεγες ότι πρέπει να έχει παίξει, πρέπει να ήταν ένα κράμα Πελέ Μαραντόνα στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού. Και λέω, είναι υπέροχη εποχή που ζούμε.
1: Ναι, είναι.
0: Η οποία είχε μέσα, έλεγε. Όχι, έγραφε τον εαυτό του. Ναι. Έγραφε ο Φακούντο Πελίστρι, ήταν υπέροχος.
1: Φάκου.
0: Ναι, ο Φάκου ήταν, ναι, υπέροχος στο παιχνίδι.
1: Φάκου του.
0: Έκανε 22-25, πάει, έκανε μία στη μία, ξέρω εγώ, προθετική. Λέω, τι είναι αυτό.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων. Πάσε φέτος. Είμαι αιώνιος φοιτητής που κινδυνεύει με διαγραφή. Νόμιζα ότι μου έλειπε η πτυχιακή. Μπαίνω στο σύστημα να το επιβεβαιώσω και βλέπω ότι χρωστάω 5 μαθήματα. Πάω την επόμενη μέρα από εκεί με κάτι χαρτιά και αρχίζω και διαγράφω χρωστούμενα ένα-ένα, αλλά σαλιαρέλης. Και τα κατάφερα. Δεν χρωστάω, κύριε. Δεν χρωστάω, κύριε. Κατάλαβες.
1: Έχει παίξει το κακό Φόρτ, λέει.
0: Πού?
1: Ποιο?
0: Πού?
1: Λέει εδώ ένα θρίλερ με Μισελ Φάιφερ, σκοτεινά νερά, κάνει τον κακό. Ποιο? Δεν το σκοτεινά νερά, λέγεται ταινία, δεν το θυμάμαι.
0: Πού ρε εσύ, σκοτεινά νερά?
1: Δεν μου λέγα.
0: Στο αυτό Captain America είναι κακός ο Φόρντ.
1: Α, ναι, εκεί είναι κακός.
0: Θέλει με Μισελ Φάιφερ, σκοτεινά νερά, συγγνώμη.
1: Στο Captain America, ναι. Είναι κακός. Δεν είναι ακριβώς. Είναι ακριβώς κακός. Είναι ότι υφίσταται μια μετάλλαξη, τέλος πάντων. Δεν είναι συνειδητά κακός. Δεν είναι, ξέρεις, αναγκάζεται να γίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, τέλος πάντων.
0: Όπως λέει και Τζον Τραχτερή, τυχερός ο κύριος Κώστας. Μακάρι να μην είχα κι εγώ ίντερνετ για να μην δω ότι ο Μπουσκέτς ξεκινάει προπονητική καριέρα. Είδες. Τα pros και τα cons. Κατάλαβες.
1: Χρωστάω ρευστομηχανική. Δεν υπάρχει μάθημα ρευστομηχανική, κύριε. Χρωστάω τον χιτήρο γλου. Να έρθει ο χιτήρο γλου εδώ να μου πει. Περίμενε τώρα, έχουμε κάτι σοβαρό εδώ. Άκουσα πελάτησα να λέει την κόρη της εμβέλεια, όχι εμέλεια. Εμβέλεια. Δεν άκουσες καλά από
0: αυτό.
1: Ήταν βουλωμένα τα αυτιά σου. Είχες κάνει βουτιές. Είχαν βουλώσει τα
0: αυτιά σου. Είναι σαν τον Κέβιν που το βγάλαν Κέρβιν γιατί δεν άκουγε ο παπάς. Δεν το άκουσες. Όχι, sorry κιόλας δηλαδή.
1: Εμβέλεια.
0: Όχι, όχι.
1: Ωραία, πάντα. Εμβέλεια.
0: Όχι. Α, κάτσε, άκουσα κι εγώ ένα τέτοιο. Καταρχάς, συγγνώμη, γνώρισα Κροατή φέτος. Ο οποίος είχε γιο που το λέγανε Μαξιμιλιανό. Μετράει για κάτι αυτό?
1: Ναι, μια χαρά.
0: Έστω μικρό. Ναι. Καινούργιο τρίμα τον Ιμισκιούμπριακ. Η Καλυθέα, η καλή, η ορθόδοξη των Zeros. Να κόψεις πάξισα του Μπουσκέτς, a challenge for the heroes. Ή όσα τράπεις με jump shoot ουρί στους νυπτήρωους.
1: Ο... Το σεφερλικό, ναι, Φάκου του, πέρα στα ψηλά του Σοφού Γκουρού, μπαίνει στο Πάνθεον με τον αίμα μούτε του κυρίου Γιάννη. Όχι, όχι, Νότα Βαρδαπάρτη, δεν μπαίνει. Είναι πολύ light. Είναι πολύ light. Είναι πολύ.
0: Λοιπόν.
1: Γνώρισα κοπέλα Άννα Αντιγόνη Καλλιόπη. Λέω και την οσπειρατή στον δρόμο.
0: Με πολλά ψυχολογικά.
1: Και γνώρισε δύο κοπέλε.
0: Τρεις ενδεχομένω. Μάλιστα. Ο Ντομίμου ανάβει και ζήμε στον καυτό Μαλτίνη. Λέει, κανείς σας φέτος δεν έδωσε λίγο μεζέ στους διαδικτυακούς του φίλους. Και αν για τον κύριο Κώστα μια αναμενόμενη εξέλιξη, μολονότι έχει να δείξει έστω λίγη ρόγα από το μακρινό 2020, mm-hmm, κύριος Γιάννης φέρεται τον τίτλο του αδικαιολόγητου, καθώς μέχρι πρόσφατα κερνούσε έστω λίγη πατουσίτσα. Με αφορμή το θλιβερό αυτό γεγονός, Καλείστε να συμμετάσχετε σε ένα σύντομο γκάλο προκειμένου οι ακροατές να φτιάξουν εικόνες όπως έχουν συνηθίσει άλλωστε τόσα χρόνια. Να απαντήσετε παρακαλώ στις εξής δύο ερωτήσεις. Α, από το 1 στο 10 πόσο μαυρίσατε φέτος? Ο κύριος Κώστας νομίζω ότι έχει ένα τίμιο 8, 8 και εγώ είμαι γύρω στο 5,5 θα έλεγα.
1: 6, δίνουμε και πάμε 6, ναι.
0: Τι τύπο μαγιό φορέσατε, σπίντο, μποξεράκι ή σόρτς?
1: Μποξεράκι. Σόρτς. Όχι μποξεράκι, σόρτς. Εντάξει, πέρα το θέμα των καλοκαιρινών ποσταρισμάτων το έχουμε ξανασυζητήσει. Πρώτον, πώς το λένε, δεν είναι ωραίο να ξέρουν όλοι οι άνθρωποι και ειδικά και οι κλέφτες πότε λείπεις και πού βρίσκεσαι. Ξεκινάμε από εκεί. Δεύτερον, εγώ προσωπικά το θεωρώ, ξέρεις, σε μια εποχή που πολλοί κόσμος δεν κάνει διακοπές, το θεωρώ άσχημο να φλεξάρεις πόσο ωραία περνάς και ο άλλος που σε βλέπει, ας πούμε, να μπορεί να νιώθει περίεργα. Τρίτον, και ένα πράγμα το οποίο για μια ακόμη χρονιά με ενόχλησε, δεν μπορεί να καίγεται, ας πούμε, τόπος να πεθαίνουν άνθρωποι, να καίγονται άνθρωποι, να πεθαίνουν πυροσβέστες.
0: Ακριβώς.
1: Και ο καθένας να ανεβάζει, ας πούμε, η κάθε μία τον ποπό της και τα μεμέ της στην παραλία. Δηλαδή, δεν είναι ωραίο. Πώς το κάνουμε? Είναι μια περίοδος που άνθρωποι δοκιμάζονται. Μπορείς να κρατήσεις φωτογραφίες, να τις ανεβάσεις 5 μέρες μετά, μια εβδομάδα μετά, ναι, ή καθόλου.
0: Και να έχεις την ελάχιστη αυτοσυγκράτηση,
1: ναι,
0: σε αυτό το θέμα.
1: Κάπως. Οπότε, ξέρεις, για όλους αυτούς τους λόγους και διάφορους άλλους, εγώ προσωπικά επιλέγω στις διακοπές μου να μην ανεβάζω.
0: Έχουν πολύ ωραία ακόμα αρκετά μηνύματά σας και mail σας. Μην ανησυχείτε, εδώ τα έχουμε. Θα διαβαστούν. Δεν προλαβαίνουμε περισσότερα σήμερα.
1: Θα διαβαστούν και τα μηνύματα τα σημερινά, αύριο δηλαδή.
0: Όχι τα μηνύματα. Τα mail. Άνκα, όχι Άννα. Όχι Άννα Αντιγόνη Καλλιόπη. Άνκα Αντιγόνη Καλλιόπη.
1: Μήπως ήταν Άμκα.
0: Μήπως ήταν ο Πολάνκα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πανούτσο και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Γιάννη που μας έκανε παρέα. Ευχαριστούμε ένα τον άλλον και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο Fight Club δεν έχει τον αγώνα της ΑΕΚ. Κανονικά Fight Club την Τετάρτη. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε ουσιαστική συμφωνία με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονσάλες ήρθε ο Ολυμπιακός. Όπως μετέδωσε ο Κώστας Νικολακόπουλος, το κόστος μεταγραφής θα είναι 8,5 εκατομμύρια ευρώ συν 2 σε μορφή μπόνους, ενώ θα υπάρχει και ποσοστό μεταπόλησης 10% με το Μεξικανό φόνο να μένεται αύριο στην Ελλάδα. Πρώτον πυλών και ο Κάσερες στα 10 εκατομμύρια ευρώ τον deal με την Τουλούζ για τον 26χρονο χαφ. Θα παλέψω για τα ερυθρόλευκα, το πρώτο μήνυμα του Φρόιλερ. Να σταθούμε αντάξει των προσδοκιών. Με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου εν όψη του αυριανού αγώνα της ΑΕΚ με την Λεύσκη στη Σόφια και τα play-offs του Champions League. Επίσημα παίκτης της Ένωσης ως το 2030 είναι ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα στη θέση του Σαχαμπό. Αναστέλλεται η συμβολική κατάληψη στην Τούμπα λόγω της δέσμευσης του γηπέδου από την ΟΕΦΑ, όπως ανακοίνωσαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ που τονίζουν ότι θα τοποθετηθούν εκ νέου μετά το μάτς με την Μπραν. Ήταν νομοτελειακό πως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, θα σε καμαρώνουμε, το μήνυμα της ΠΑΕ μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Κωνσταντέλια σε Ντόρτμουντ, από την οποία οι ασπρόμαυροι έκλεισαν τον 17χρονο διεθνή μέσο Χρήστο Κώστογλου για 3 χρόνια. Την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα έκανε να αποκτηθεί σφορ σε Ρίφεν Διαγέ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της Πέμπτης με την Χράντε της Κράλοβε στο ΟΑΚΑ και τα play-off του Conference League. Έμφαση στην τακτική έδωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη σημερινή προπόνηση. Επίσκεψη παικτών στο Βοτανικό που φτιάχνεται το νέο γήπεδο αποκάλυψε μέσω βίντεο η χορηγός της ομάδας Superbet. Παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρείται ο Μαρ Ρίτσαρντς. Τα 2 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με την Ότιχαμ για τον 28χρονο αριστερό μπακ που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Την επιστροφή του Μανού Γκαρθία προανήγγειλε μέσω ανάρτησης ο Θοδωρής Καρυπίδης. Άμεση προτεραιότητα για τους κίτρινους και η απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Την πρόκριση στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Βόλος Ελλάδας και Ελνόβιμπετ. Αποτελέσματα των σημερινών αγώνων του δεύτερου προκριματικού γύρου. Αθένης Καλυθέα Ελνόβιμπετ 1-3. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2. Ηρακλής Βόλος Ελλάδας 1-3. Τις φανέλες της νέας σεζόν αποκάλυψε ο Όφη. Την απόκτηση του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κώστα Παπαδάκη που αγωνιζόταν στη Λεβερκούζεν έκανε γνωστή η ομάδα του Ηρακλείου. Και επίσημα στον Ατρόμητο, ο 31χρονος τερματοφύλακας Σένι Ντιένγκ που έμεινε ελεύθερος από τη Μίτλεσμπρο. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση του να υπογράψει στην ΑΕΚ ο Ντέρικ Βίλιαμς. Την ομάδα με σπουδαία ιστορία, παθιασμένους οπαδούς και μεγάλες φιλοδοξίες, δήλωσε ο 35χρονος forward. Μπορούμε να κατακτήσουμε το EuroCup. Στόχος μας είναι να παίξουμε στη EuroLeague, το μήνυμα του Cam Beats στους φίλους του Άρη. Αποκλεισμό στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open για τη Μαρία Σάκαρη. Η Ελλήνα τενίστρια, αν και προηγήθηκε, ιτήθηκε 2-1 σετ από την Ίνγκα Σβιόντεκ και δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του τουρνουά. Με τον Παυλίδη να πετυχαίνει hat-trick μέσα σε 7 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπενφίκα προηγείται 7-0 στην έδρα της Casa Pia λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Για την πρώτη στροφή στη La Liga, La Coruña Elche 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μάκης Διώγος.
3: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Εντάξει, ευχαριστώ.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
7: παρακάτω.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Έλα, φίλε.
7: Ναι.
6: Ναι, ναι.
7: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
6: Έλα, φίλε. Εσύ.
7: Όχι, με μένα μιλάς.
6: Ναι, ναι, με μένα.
7: Με μένα μιλάς.
6: Ναι, ναι, με μένα.
8: Και τρελαίνες, ομορφιές.
6: Με σένα, sorry.
8: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
6: Γίναμε σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
8: Τελειώσατε.
9: Ρε, τι νοσείς, εγώ μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
10: Ωραία. Εγώ είμαι.
11: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
10: Ναι, ναι. Ποιος
12: είναι εδώ.
13: Εμείς οι δύο.
14: Άτο κάτι τσακφινιές.
15: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
16: Καλαμάδα και τέτοιος.
17: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
18: Γαρίδες αυγολέμονο.
19: Δυο εκλεκτό.
16: Καλαμάδα και τέτοιος.
20: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
21: Δυο εκλεκτό.
16: Καλαμάδα και τέτοιος.
22: Φέρε μια γίγανες γιαχνή.
23: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
15: Γιώργο.
16: Καλαμάδα και τέτοιος.
24: Για πες.
15: Λέω.
6: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρέ, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
25: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
15: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
6: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
7: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
6: Γεια σας, η ρεπόρτερ είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
26: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τάχνετε.
6: Τσακίρι, sorry.
7: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
6: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννης στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
7: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια,
6: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
26: Όχι, μη μου το λέτε!
7: Καρεδάκι το βαλί, το
6: τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Διήμερο είπα.
26: Τι σε είπε, ρε, δεν μου το είπε.
27: Θέλω νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
6: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
7: Αμάνα μου.
6: Λοιπόν,
28: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα γίνει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
29: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
15: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
30: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
15: Κεφαλά, συγγνώμη.
6: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
31: Δύο λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
6: Είπε για μία μωρό μέρα.
31: Για μία μωρό.
6: Συγγνώμη.
31: Γράψε.
6: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
32: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
6: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
32: Με την όπισθεν μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
31: Μωρό.
6: Συγγνώμη.
31: Γράψε.
6: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
32: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
6: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
32: Με την όπισθεν μπήκες.

Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6 και μέχρι τις 2 ένα μεταμεσονύχτιο δρομολόγιο του Magic Bus. Ο Μάκης Διώγος στο μικρόφωνο, ο Χάρης Χριστόγουλος στη ρύθμιση του ήχου.

2-10-95-79-2-83-4 και 5. Ποιος έχει διάθεση να κουβεντιάσουμε σήμερα? Πολλά και διάφορα. Αλλεπάλληλες οι μεταγραφές, κυρίως από τον Ολυμπιακό, ο οποίος προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος σχεδόν 3 μηνών μεταγραφικής περίοδου σε μία εβδομάδα, ούτε μία εβδομάδα, από την ημέρα που επιβεβαιώθηκε η παραμονή του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα στον πάγκο. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν επιδοθεί σε ένα κυνήγι μεταγραφών. Από τη μεριά της η ΑΕΚ συνεχίζει την ενίσχυσή της και επίσημα ο Αριάγκα μπήκε στην ομάδα και στην ευρωπαϊκή λίστα. Η ΑΕΚ, η οποία αύριο το βράδυ δίνει το πρώτο μάτς των play-off με τη Λεύσκη Σόφιας, ένα, όπως είπε και ο Νίκολιτς, θα γίνει η προσπάθεια έτσι ώστε να έρθει το Champions League στην Ελλάδα μέσω της ΑΕΚ. Έτσι αλλιώς δεν υπάρχει άλλη ομάδα να διεκδικήσει την παρουσία της στη League Phase του Champions League. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το μάτς αύριο της ΑΕΚ. Θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ. Από τα λίγα που είδα τη Λεύσκη, δεν νομίζω ότι η καλή ΑΕΚ μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα, αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν λες με σιγουριά κάτι. Η βουλγαρική ομάδα έχει το υπέρ ότι έχει επίσημα μάτι στα πόδια της, αλλά νομίζω ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα περάσει στη League Phase του Champions League και θα είναι πολύ σημαντικό για την κεντρινόμαυρη ομάδα, για την πρωταθλήτρια Ελλάδος, να είναι σε αυτή την διοργάνωση που σίγουρα είναι τιμή για την ομάδα, είναι τιμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βέβαια το έχουμε πει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει μια απόσταση από το ευρωπαϊκό, αλλά τέλος πάντων. Από εκεί και ύστερα έχουμε τη μεγάλη εξέλιξη με τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, ένας ποδοσφαιριστής που κατά την άποψή μου είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυτό το προϊόν που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, ως ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί ο Καρέτσας, ας πούμε, ή ο Τζόλης είναι επίσης πολύ καλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά δεν είναι του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Τζόλης βέβαια ήταν, γιατί ήταν στον ΠΑΟΚ, ο Καρέτσας δεν ήταν. Θεωρώ ότι ο Κωνσταντέλιας έκανε πολύ καλή επιλογή σε ό,τι αφορά την ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία και προσέχει τους νέους παίχτες και τους προωθεί και κυρίως, όσο και αν ακουστεί αυτό λίγο αγοραίο, τους πουλάει. Δεν είναι από τις ομάδες δηλαδή που κρατάνε τους παίχτες και τους δίνει και όχι πάντα, αλλά σχεδόν πάντα με μια, όσο μπορεί να υπάρχει, λογική τιμή. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμού στο Γιώργο το Φούξ, στο φίλο μου, στον Άρτζη, και όπως είπα και την Παρασκευή, που έτσι πραγματικά συγκινήθηκα με τα πάρα πολλά μηνύματα, γιατί είχα πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια να κάνω βράδυ εκπομπή.

0: συγκινήθηκα πολύ γιατί πολλοί ακροατές παλιοί στείλανε μηνύματα και θυμηθήκανε διάφορα. Ένας συνονόματος από το Ηράκλειο λέει: όποτε σε ακούω, ψάχνω να βρω δελτίο να συμπληρώσω. Προπό. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο παλιός ακροατής είναι. Ναι, και μιλάμε για τον Ηράκλη. Όχι, η εκπομπή είναι live, παιδιά. Το είπα και την Παρασκευή. Μερικοί δεν πιστεύουν ότι κάνω εκπομπή. Λοιπόν, Δευτέρα, σήμερα 17 Αυγούστου, ο Χάρης Χριστόγλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μπορεί να σας το βεβαιώσει και αυτός ότι είναι ζωντανή εκπομπή. Τι έλεγα. Α, ναι, για το Ηράκλειο. Ο Όφη είναι φαίνεται μια πολύ καλή ομάδα με τον Κόντι. Το απέδειξε και στον τελικό του κυπέλου και στο Super Cup. Μακάρι δηλαδή να μπορέσει να πατήσει στα πόδια του γερά. Τώρα για το Europa, νομίζω ότι μπορεί. Δεν ξέρω αν η Τσέσκα είναι τόσο. Δεν είναι αυτή που απέκλεισε ο Παναθηναϊκός. Είναι η άλλη. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλύτερη του Όφη. Ελπίζουμε να περάσουν. Όπως ελπίζουμε να περάσουν όλες οι ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Γιατί πρέπει να παίζουν στην Ευρώπη οι ελληνικές ομάδες. Τώρα δεν ξέρω αν το πρέπει είναι αυτό που ταιριάζει. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι τσέχικες, ελβετικές και δεν ξέρω τι άλλο ομάδες και να μην είναι οι ελληνικές. Τώρα, για το αν θα πουλάνε τα αστέρια τους οι ελληνικές ομάδες, στο τέλος θα παίζουν σε άδεια γήπεδα. Κοιτάξτε, παιδιά, έτσι κι αλλιώς σε άδεια γήπεδα παίζουν. Ελάχιστα γήπεδα είναι γεμάτα στην Ελλάδα, δυστυχώς. Από εκεί και ύστερα δεν μπορείς να σταματήσεις αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι να μπορέσουν οι ελληνικές ομάδες να συνεχίζουν να βγάζουν παίχτες. Και δεν το κάνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα για μένα. Και δεν το κάνουν και οι μικρότερες ομάδες. Δηλαδή και ο Πανιώνιος, και ο Εθνικός, και ο Απόλλωνας που στη δεκαετία του 60, του 70, του 80 βγάζανε συνέχεια παίκτες. Όχι μόνο αυτοί που πηγαίνανε, προσέξτε, όχι μόνο αυτοί που πηγαίνανε στο Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Και παίκτες για τις ίδιες τις ομάδες. Βλέπεις τώρα, παίζει με μια ομάδα, ας πούμε, στην Super League 1 και έχει 8 ξένους, 7 ξένους. Ο Άρης ξεκίνησε σήμερα το κύπελο και μέτρησα 2 Έλληνες. Δηλαδή δεν μπορεί να πάσει με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει δώσει αυτή τη στιγμή τον Κωνσταντέλια, τον Τζόλι, τον Κουλιαράκη. Έχει δώσει κι άλλον ένα, νομίζω, δεν θυμάμαι. Αυτό σημαίνει ότι έχει παίχτες. Αλλά πόσοι παίζουν στην πρώτη ομάδα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν πρέπει να παίζει ένας, δύο και να λέμε «Α, επιτυχία». Τέλος πάντων. Ναι, ο Όφη αν αποκλειστεί θα πάει στους ομίλους του Conference. Άρα ο Όφη έχει σίγουρα την Ευρώπη, οπότε ο Παναθηναϊκός είναι που είναι με την πλάτη στον τοίχο. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια, έτσι όπως τα κατάφερε, παίζει και αυτός για το Conference. Εντάξει, να δούμε. Λοιπόν, Χάρη, έχουμε. Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα φίλε.
0: Καλησπέρα.
1: Εμένα μιλάς.
0: Ναι.
1: Προφανώς, Λοιπόν, Νάσης είμαι από Αττικόν Άλσος.
0: Γεια σου, Νάσο.
1: Είμαι φιλάθλος οπαδός του ΠΑΟΚ.
0: Του ΠΑΟΚ.
1: Του ΠΑΟΚ, ναι. Παίρνω για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο αυτό.
0: Και βρήκες
1: αυτό δεν σημαίνει όμως. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν σας ξέρω και ότι δεν παρακολουθώ τις εκπομπές σας. Mm-hmm. Παρακολουθώ αρκετές εκπομπές από αρκετούς. Και σας ξέρω καλά. Μπορεί να μην σας ξέρω.
0: Αυτό είναι. Δεν ακούστηκε πολύ θετικό, αλλά τέλος
1: πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ακούω κυρίως τις εκπομπές του Καρπετόπουλου με τον άλλο τον Μπανούτσο. Ακούω τους ρεπόρτερ. Εν πάση περιπτώσει, παρακολουθώ το σταθμό. Τι να γίνει στην Αθήνα, είμαστε φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Λοιπόν. Ναι, είναι η πρώτη φορά που παίρνω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω εμπειρία ραδιοφωνική ή τηλεοπτική. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε στα καγκέλα εξοργισμένοι όλοι. Αυτό που λες, φίλε, δηλαδή, πώς θα γίνει. Δηλαδή, όταν βγάζουμε παίχτες και τους πουλάμε, πώς θέλεις να παίξουν Έλληνες παίχτες στην ομάδα. Είναι δυνατόν, όταν τους πουλάμε ή τους ξεπουλάμε.
0: Δεν
1: όπως
0: υπάρχει...
1: κάνει ο δικός μας τώρα. Ναι,
0: δεν υπάρχει ομάδα που να μην πουλάει παίχτες.
1: Δεν είπα να μην πουλήσουμε. Mm-hmm. Εδώ το θέμα με τον Ιβάν ότι ξεπούλησε στην ουσία το παρόν και το μέλλον του ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι μια απλή περίπτωση παίχτη. Mm-hmm. Εντάξει, οι φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν ξεσηκωθεί τη δεκαετία του 60. Εγώ είμαι τόσο παλιός, τα θυμάμαι τα περιστατικά αυτά.
0: Για τον Κούδα λες τώρα.
1: Ναι, για τον Κούδα λέω ότι είχε γίνει χαμός τότε. Λοιπόν, που τον είχε πάρει ο πατέρας του, τον είχε πάει στο Πειραιά.
0: Δύο χρόνια. Δύο χρόνια έμεινε στον Πειραιά.
1: Έμεινε, εντάξει, δεν έπαιξε τελικά.
0: Δεν έπαιξε, όχι.
1: Καθόλου.
0: Γιατί τότε δεν επιτρεπόντουσαν οι μεταγραφές. Έπρεπε να συμφωνήσω
1: μαζί. Υπήρξε μεγάλη πίεση. Mm-hmm. Υπήρξε ναι. μεγάλη πίεση. Εγώ τον είχα δει να παίζει, ξέρεις, τότε πριν ξεκινήσουν οι επίσημοι αγώνες των ομάδων, μπαίνανε τα τσικό που λέμε και παίζανε και τον είχα δει τότε, έπαιζε με το νούμερο 7 ο παίκτης αυτός. Mm-hmm. Και να σου πω και κάτι, μετά αυτά τα δύο χρόνια αποχής του κοστίσανε, γιατί ναι. ο Κούδας δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ ξανά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ήταν ένας πολύ γρήγορος παίχτης, ένας εκπληκτικός παίχτης. Δεν ξαναείδαμε αυτό τον Κούδα. Mm-hmm. Ο Κούδας που επανεμφανίστηκε στον ΠΑΟΚ μετά, μετά 68-69, κάπου εκεί ήρθε. Και ήρθε με μια γυναίκα, τον έφερε η Μαρή Μπονέ. Mm. Αυτή τον έφερε στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, ο Παντελάκης τον έφερε, αλλά τέλος πάντων.
1: Ποιος Παντελάκης, μην με εκνευρίσκες. Συγγνώμη τώρα που σου μιλάω και έτσι. Καλά, ο Παντελάκης τώρα, εντάξει.
0: Ο Παντελάκης...
1: Γιατί τι έκανε ο Παντελάκης.
0: Ο Παντελάκης και ο Ασλανίδης. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ποιος Ασλανίδης, ο υπουργός αυτός.
0: Όχι, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, βέβαια. Επί Χούντα.
1: Καλά, εντάξει. Αυτός ήθελε να πάει ο παίχτης στον Ολυμπιακό.
0: Αν ήθελε, αν ήθελε.
1: Ο δε Παντελάκης, ναι. ο δε Παντελάκης δεν τον έπαιρνε να υπογράψει.
0: Άλλο.
1: Γιατί θα μπορούσε να κυκλοφορήσει.
0: Μην τα κάνουμε και από εδώ και από εκεί. Αν ο Ασλανίδης ήθελε να πάει ο Κούδας στον Ολυμπιακό, ήταν τόσο ισχυρός όπως πήγε ο Συνετόπουλος στον Ολυμπιακό ενώ δεν ήθελε να πάει.
1: Στον Ολυμπιακό Βόλου πήγε ο Συνετόπουλος.
0: Έχω μια σειρά από. Ναι, αλλά δεν ήθελε να πάει στον Ολυμπιακό, ήθελε να πάει σε άλλη ομάδα. Πήγε στον Ολυμπιακό.
1: Ο Παντελάκης λοιπόν
0: mm-hmm. είναι αυτός ο οποίος δεν υπέγραψε, άρα είναι αυτός.
1: Ναι, δεν μπορούσε να υπογράψει ο Παντελάκης. Δεν
0: το άμα, δεν μπορούσε. Το άστονα εκεί που είναι ο Παντελάκης, τόσο χωρίς το να το. Αν μπορούσε, δεν μπορούσε.
1: Τώρα, δεν
0: τα γεγονότα.
1: Να
0: σου πω κάτι, δεν θα μυθοποιήσουμε κανέναν. Αλλά δεν είναι δυνατόν να αμφισβητούμε τα γεγονότα. Το γεγονός
1: τα
0: είναι.
1: Τα γεγονότα, φίλε, επειδή τα άζησα από κοντά, σε πληροφορώ ότι δεν είναι έτσι όπως θα λες. Ο Παντελάκης υποχρεώθηκε
0: από ποιον?
1: Να μην υπογράψει.
0: Από ποιον?
1: Δεν τον έπαιρνε να υπογράψει.
0: Από ποιον υποχρεώθηκε, μωρέ? Από ποιον,
1: υποχρεώθηκε?
0: Πιστεύεις...
1: Από τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
0: Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ναι. δεν υποχρεώνει το Σαββίδη να μην υπογράψει για τον Κωνσταντέλια.
1: Γιατί είναι άλλες εποχές.
0: Άλλες εποχές.
1: Γιατί ο Σαββίδης μας έχει γράψει κανονικά όλους. Ο Σαββίδης νύχτα θα φύγει και του λέω από τώρα του διαμηνίου, με τον οποίο είχα και προσωπική επαφή πριν από λίγο καιρό, γιατί εγώ δεν είμαι κάποιος ένας τυχαίος φίλαθλος του ΠΑΟΚ, εντάξει. Mm-hmm. Μπορώ να σου πω εκτός αέρα ποιος είναι.
0: Εντάξει, λοιπόν, δεν έχει σημασία.
1: Ο Σαββίδης λοιπόν θα φύγει νύχτα, δεν τα υπολόγισε καλά, δεν τα εκτίμησε καλά. Έχει τελειώσει και επιχειρηματικά από την Ελλάδα και με αυτό που έκανε είναι τελειωμένος γενικά. Ήρθε σαν σωτήρας, ήρθε σαν ευεργέτης και θα φύγει κυνηγημένος, θα φύγει σαν αποτυχημένος και θα φύγει σαν αποδιοπομπαίος τράγος.
0: Λίγα πρόσφερε ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης λίγα έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Εγώ πάω και
1: γιατί αλλά... ο Σαββίδης λίγα έχει πάρει από τον ΠΑΟΚ.
0: Μα είναι επιχείρηση η ΠΑΕ, ΠΑΟΚ είναι.
1: Μα τι μας λες τώρα, κοιτάξτε παιδιά, ναι. αφήστε τις εξυπνάδες επιχείρηση και τέτοια.
0: Δεν είναι
1: ΠΑΕ, υπάρχει και συνέστημα στο ποδόσφαιρο.
0: Προφανώς υπάρχει. Προφανώς.
1: Εντάξει, ναι, λοιπόν, αλλά... προσπαθεί από πέρυσι να τον πουλήσει τον παίχτη, χωρίς να προσπαθεί. Αυτή καθ' αυτή η πώληση, Κωνσταντέλια, δεν λέει και πολλά πράγματα. Αυτό που λέει είναι ο τρόπος που το χειριστήκανε, ο ύπουλος τρόπος γενικά, όλη αυτή η ιστορία που σκαρφιστήκανε, με την αρρώστια και τα λοιπά και το προσωπικό πρόβλημα που δεν πήγε στο πρώτο μάτς και πήγε τελευταία στιγμή για να παίξει με την Άντερλεχτ. Είναι όλο το σκηνικό.
0: Καταρχάς,
1: και ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος δεν ξεκαθάρισε τα πράγματα. Αλλά βέβαια όταν έρχεται μια πρόταση.
0: Το παιδί, έχει πρόβλημα το παιδί έχει πρόβλημα με την κόρη του, αλλά τέλος πάντων το προσπερνάμε. Δεν έχει να κάνει με τη μεταγραφή αυτή.
1: Όταν λοιπόν του είχε ένα συμβόλαιο 500.000, το έκανε σε ένα 200, ένα 600, δεν ξέρω πώς το έχει κάνει ακριβώς. Και έρχεται μια ομάδα και του λέει 3.200 το χρόνο. Και συνολικά να πάρει ο ΠΑΟΚ πάνω από 28-30 εκατομμύρια, κάπου εκεί θα φτάσει το deal. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι έχεις αφήσει την ομάδα ξεγυμνωμένη. Αντί να ενισχύεται η ομάδα, αποδυναμώνονται κάθε χρόνο. Δεν έχεις, δηλαδή με συγγνώμη, είναι μεταγραφικός σχεδιασμός αυτός ομάδα σοβαρής. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει έλλειψη σοβαρότητας.
0: Δεν είναι
1: μεταγραφικός σχεδιασμός να έχεις 4 αριστερά μπακ να σου έχει φύγει το δεξί μπακ, να έχεις μείνει με έναν, με τον Γκένι, να μην έχεις ένα αξιόλογο center back, να μην έχεις center forward, ή να δεν τρέπονται εκεί πέρα. Εγώ λέω ότι αν έχουν στοιχειώδη ευτυχία ο Λίο Μάτος και ο Αντρέ Βιερίνα, πρέπει να παρατηθούν αμέσως. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι στα κάγκελα. Δεν είναι αυτή καθ' αυτή επαναλαμβάνει μεταγραφή. Είναι ο τρόπος που το χειρίζεται ο Ιβάν, mm-hmm. ο οποίος έχει ξενερώσει. Ξέρω γιατί έχει ξενερώσει με τον ΠΑΟΚ. Έχει άλλα ενδιαφέροντα. Mm-hmm. Σου λέω ότι θα φύγει νύχτα από την Ελλάδα και από τη Θεσσαλονίκη. Είναι απαράδεκτη η όλη αντιμετώπιση. Πούλησε τα διαρκείας και τώρα τι ζητάει, ας πούμε, ακριβώς. Γιατί δεν βγαίνει να ξεκαθαρίσει. Αν είχε βγει και να ξεκαθαρίσει ότι ξέρεις κάτι, εγώ αυτό θα κάνω, διαχείριση θα κάνω και θα σε κοτσάρισα την Κοντσάρεβα εδώ πέρα, ας πούμε, η οποία είναι λογιστικό γραφείο και έτσι έχουμε καταντήσει την ομάδα. Mm. Μεγαλύτερη κατανόηση θα έχει ο κόσμος και έχει αυτό το πράγμα, αυτή την κοροϊδία που κάνει.
0: Έγινε.
1: Είναι απαράδεκτη και αθλειότητα όλη αυτή η ιστορία. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Βόρειας Ελλάδας. Mm-hmm. Δεν αξιώθηκε ποτέ να έχει ένα σοβαρό πρόεδρο. Εντάξει.
0: Καλά,
1: Παντελάκης και αυτά που μου λες. Ποιος Παντελάκης τώρα? Ο Παντελάκης ένας έμπορος ειδών υγιεινής ήταν, γαντζωμένος στην καρέκλα εκεί πέρα του προέδρου και πήγε να αντιμετωπίσει ποιον. Πήγε να αντιμετωπίσει τον Λουκά, τον Μπάρλο της ΑΕΚ και τον Γουλανδρή του Ολυμπιακού. Πώς θα τους αντιμετωπίσει?
0: Το πήρε το πρωτάθλημα.
1: Για να πάρει ένα παρίδι, ας πούμε,
0: το πήρε το πρωτάθλημα.
1: 200.000 διαπραγματεύσεις και...
0: Το πήρε το πρωτάθλημα πάλι. Πάντως ο Παντελάκης πήρε ένα πρωτάθλημα.
1: Τι να πάρει πρωτάθλημα? Ο Παντελάκης πήρε πρωτάθλημα, δεν πήρε πρωτάθλημα. Ο Παντελάκης πήρε πρωτάθλημα ο Γιούλα Λόραν με τους κάφαρους που είχαμε και την ομαδάρα που είχαμε.
0: Και πιανού ήταν αυτό? Ποιος τους πλήρωνε αυτούς?
1: Πάω, φίλε μου, ναι. Κοίτα, δεν θα μας πεις τώρα πώς πήρε το πρωτάθλημα. Πάω το 76.
0: Γιατί τα ζήσαμε
1: κάθε μέρα εκεί πέρα.
0: Εσύ σου να κάθε μέρα, εγώ σου λέω ποιος
1: πήρε το πρωτάθλημα λοιπόν, όταν ο Παντελάκης αποφάσισε να μας λέει ότι δεν παίζουμε με τους Έλληνες, ο άφραγκος, γιατί δεν ήθελε να δώσει χρήματα να πάρει ένα ξένο παίχτη. Και πήραμε το πρωτάθλημα όταν αποφάσισε να πάρει το Φορτούλα, το πλάνο Φορτούλα τερματοφύλακα και ένα σεντερφόρ τον Έτο Γκουερίνο. Ούτε πρωτάθλημα θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ με το Σάνον και με
0: τους
1: όρους που είχαμε.
0: Αυτούς τους πήρε όμως. Τέλος πάντων.
1: Ο Γιούλα Λόραν πήρε το πρωτάθλημα και
0: πρώτη φορά στον Άγιο Λόραν.
1: Παντελάκη να τον διώξει τον επόμενο χρόνο, γιατί ο Γιούλα Λόραν, ο μεγαλύτερος προπονητής που πέρασε από την ομάδα και άφησε και την τελευταία την πνοή στην Τούμπα σε αγώνα με τον Ολυμπιακό, με καρδιακό επεισόδιο που έπαθε και ξεψύχησε εκεί πέρα και το κρύψαν από τους παίχτες. Λοιπόν, αυτά που του ζήτησε και αν τα έκανε, ο ΠΑΟΚ θα ήταν ισόβιος πρωταθλητής, κατά τη γνώμη μου, να πούμε, τουλάχιστον για τα επόμενα 2-3 χρόνια, γιατί είχε την ομάδα και είχε και το προπονητικό κομμάτι, όπως το εφήρμοσε ο Γκιούλα Λόραν.
0: Έγινε.
1: Που δεν μπορούσε να τα ακολουθήσει, ας πούμε, ο Παρίδης, ο οποίος ο Παρίδης τότε είχε το μυαλό του στο τραγούδι και δεν μπορούσε να πάει το πρωί στην προπόνηση.
0: Έγινε, να σε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε. Είχα χρόνια να ακούσω ΠΑΟΚτζή τόσο. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Έχω μείνει λιγάκι κάγκελο από τον προηγούμενο που βγήκε.
0: Ναι. Γιατί.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο μιλάει και γιατί τα λέει τα πράγματα έτσι.
0: Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω. Είναι αντίθετος.
2: Αντίθετος είναι, αλλά οκ. Δεν μπορεί να μπει στα χωράφια και στους υπολογισμούς της οποιαδήποτε ομάδας και δεν ξέρω και εγώ τι. Ό,τι και αν εκπροσωπεί, όποιος και αν είναι, οκ. Okay. Mm-hmm. Και επειδή φαίνεται ότι είναι και ένας άνθρωπος ηλικίας, δηλαδή ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έπρεπε να μιλήσει έτσι. Τώρα ό,τι έγινε, ας κοιτάξουν να στηρίξουν την ομάδα τους όσο περισσότερο μπορούν. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ κακό σχεδιασμό και σίγουρα ο Σαββίδης οπωσδήποτε θα πουλήσει ως τον ούπο. Αλλά εντάξει, να έχουμε και ένα μέτρο ρε παιδί μου, δηλαδή. Με το Σαββίδη η ομάδα μεγάλωσε, κοίταξε στα μάτια και τους τρεις μεγάλους της Αθήνας, πήρε πρωταθλήματα, πήρε κύπελα, έκανε πορείες στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm. Συμφωνούμε.
2: Όλα κύκλος είναι.
0: Προφανώς.
2: Και, εντάξει,
0: και δεν υπάρχει ομάδα που δεν πουλάει.
2: Μπράβο. Και εκτός αυτού, θεωρώ ότι αυτές οι νοοτροπίες ενέτη 2026 δεν είναι και ότι καλύτερο.
0: Ναι. Συμφωνώ μαζί σου.
2: Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα σπάσουν την Τούμπα, θα κυνηγήσουν κόσμο. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα. Δηλαδή αμέσως πλήν σαφώς τι κάνουν, απειλούν. Ποιον απειλούν?
0: Εντάξει, πάντως εκεί η κατάληψη σταμάτησε. Εντάξει, καταλαβαίνουν όλοι
2: ότι... Ναι, όχι.
0: Ναι, τα πράγματα, ναι, τα πράγματα
2: αλλά,
0: δεν
2: ρε,
0: είναι...
2: Αλλά, αδερφέ, εσύ που λες ότι είσαι και μεγάλος φίλαθλος του ΠΑΟΚ και μπορεί να είσαι και δικαίωμά σου και μαγκιά σου, αγαπάς την ομάδα σου. Δηλαδή, αυτά μεταδίδεται στους καινούργιους φιλάθλους και μετά λέμε γιατί μένουν άδεια τα γήπεδα, γιατί εγώ δεν θα πάρω τα παιδιά μου να πάω ποτέ στο Καραϊσκάκι σαν Ολυμπιακός. Δεν είναι... Δεν είναι πρέποντα, καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Απλά το ζήτημα, λοιπόν, απλά το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει η Ελλάδα, το ελληνικό ποδόσφαιρο δυστυχώς απέχει πάρα πολύ από το να είναι ένα κανονικό επαγγελματικό.
2: Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι το βήμα που παίρνει οποιοδήποτε επιχειρηματίας για να γίνει λαοπρόβλητος και για να μεγαλώσει τις δουλειές του. Okay, να το πούμε και αυτό.
0: Ισχύει και αυτό.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, τον ακούν αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο και τον οποιονδήποτε άνθρωπο, έτσι δεν λέω για αυτόν, δηλαδή γιατί έχουν βγει και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό. Ρε εσύ δεν είναι πρέπον. Δεν είναι ωραίο, δηλαδή δίνεις μια γραμμή ότι άμα δεν γίνεται αυτό που λένε οι φίλαθλοι, τι είναι αυτά.
0: Ναι. Να πω εδώ σε ένα φίλο, καταρχάς να πω σε έναν ότι... Τον ευχαριστώ πολύ που γράφει ότι με έπαιρνε τηλέφωνο ως 15χρονος έφηβος για να με ρωτήσει τη γνώμη μου για τον Ενσαλίβα όταν είχε πάει στην ΑΕΚ. Και τώρα λέει: σας ακούω δίπλα στο 6 μηνών παιδάκι που έχει να σου ζήσει. Και το δεύτερο μήνα είναι: δεν περίμενα ποτέ να ακούω. Λέει το Μάκη Διόγου να τάσσεται υπέρ ανθρώπων που ξέρουμε ότι με τα λεφτά τους έχουν κάνει περισσότερο κακό παρά καλό στο άθλημα. Δεν καταλαβαίνω. Υπέρ πιανού τάχτηκα εγώ και μάλιστα αυτός έχει κάνει με τα λεφτά του κακό. Τέλος πάντων, πες τι θέλεις, θα πω μετά τη γνώμη μου γι' αυτό.
2: Τίποτα, απλά διαφωνώ κάθετα με την τοποθέτηση του προηγούμενου ανθρώπου και πέρα από ανθρώπους που έχουν σημαίνοντες θέσεις και στα οπαδικά κινήματα των ομάδων κλπ. Να είναι ρε παιδί μου πιο ότι οκ, okay, διαφωνούμε με αυτό, κάπως μήπως κάτι μπορεί να γίνει κλπ. Τώρα να βγαίνει και να απειλεί και να λέει Σαββίδη τέλειωσες και έκανες και έκανες, ξέρει ποιος είναι ο Σαββίδης.
0: Εντάξει, είναι στην υπερβολή,
2: ναι,
0: είναι στην υπερβολή, ναι, και στην ευκολία.
2: Δεν μπορεί να το λες αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει,
2: δεν μπορεί να το λες, γιατί όποιος και αν είναι ο Τάδε Σαββίδης, ο Δίνας Σαββίδης, ο Μαρινάκης, ο Μελισανίδης, αυτοί οι άνθρωποι καλώς ή κακώς έχουν μια δύναμη.
0: Κοίτα, και... είναι πιο... Πώς να το πω, είναι... Πολύ πιο σύνθετο το πρόβλημα και δεν λύνεται, ας πούμε, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Εγώ πάρα πολλά χρόνια. Όχι, δεν το λέω για σένα. Πάρα πολλά χρόνια. Ναι, πάρα πολλά χρόνια έχω.
2: Εγώ, Μάκη, εγώ ασχολούμαι, δηλαδή μπορεί εκείνη τη στιγμή να δω τα παιχνίδια λίγο και να ψηλοπορωθώ και αυτά. Μετά δεν με νοιάζει.
0: Όχι,
2: αλλά
0: δεν
2: είναι τα προβλήματα,
0: ναι,
2: τα σημαντικά τη.
0: Προφανώς.
2: Και όχι γιατί έφυγε ο Κωνσταντέλιας και πήγε στην Ντόρτμουντ, ναι, και παράτησε τον ΠΑΟΚ και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Προφανώς.
2: Οι ΠΑΟΚτοί δεν το ξέρουν σίγουρα ότι με αυτό που κάνει ο Σαββίδης εγκαταλείπει το καράβι και υπάρχει διάδοχη κατάσταση που είναι ο Μιστακίδης. Δεν καθόμαστε και λέμε περαιτέρω.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει διάδοχη κατάσταση.
2: Θα γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Απλά λέω ότι είναι μερικές φορές πρέπει να καταλάβουμε ότι το ποδόσφαιρο πλέον, αυτό που λέμε εμείς ποδόσφαιρο, εντάξει, στην Ελλάδα επαναλαμβάνω δεν είναι έτσι. Δυστυχώς, εγώ
2: δηλαδή,
0: δεν μ' αρέσει το.
2: Αύριο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αύριο, αν στην Ντόρτμουντ ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας έχουν πέτρα και κάνουν παπάδες, θα κρεμαστούν στα κάγκελα της Ντόρτμουντ άμα γυρίσει η Τάδε Μπαρτσελόνα ή η Δίνα Ρεάλ και πει θέλω αυτούς τους παίκτες και τους παίρνουν. Θα πούνε
0: δεν υπάρχει,
2: Παναγία μου, τους πουλάνε τους καλύτερους. Τι χαζομάρες είναι αυτές.
0: Ελπίζω ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας να έχουν την τύχη του Μπέλιχαμ. Και όχι μόνο.
2: Να μην και πότε.
0: Έτσι.
2: Αλλά να παραπέρα θα πρέπει λιγάκι έχοντας και ένα αέρισμα σε κάποιους ανθρώπους, σε μια ρε παιδί μου, σε έναν όγκο ανθρώπων, να μην βάζουμε λάδες στη φωτιά.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Γιατί όλα είναι κύκλος, έτσι.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν,
0: για χαρά.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι... παιδιά, ακούστε να δείτε. Έρχεται ένα μήνυμα. Λέει, άμα δεν ακούει τη γνώμη των φιλάθλων, δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Ας παίζουν σε άδεια γήπεδα και να κάνουν τις αγοραπολισίες τους. Ρε παιδιά, δεν είναι... Ούτε αυτό είναι σωστό, ούτε να μην... Αλλά απ' την άλλη, τι πάει να πει να ακούει τη γνώμη των φιλάθλων. Δηλαδή, τι εννοώ. Εγώ είμαι, έχω μία άποψη για το ποδόσφαιρο. Σαν Μάκης. Μετά είμαι 63 χρονών. Έχω καταλήξει ορισμένα πράγματα και λέω. το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι αυτό που είναι. Είναι με όρους ελεύθερης οικονομίας. Δεν υπάρχει ούτε παρεμβατικότητα, ούτε κρατικός παρεμβατισμός, ούτε σοσιαλισμός, ούτε κοινοτισμός, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Εμένα δεν μου αρέσει, αλλά ζω σε αυτή τη ζωή. Ζω σε αυτή την κοινωνία. Δεν μπορώ εγώ να είμαι μπαϊράκι. Μπορώ, ας πούμε, να ασχολούμαι με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Όπως ασχολούμαι με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, με την ομάδα της γειτονιάς μου, είναι στην τρίτη κατηγορία, υποβιβαστήκαμε φέτος. Ασχολούμαι, αυτό κάνω, ας πάω, χωρίς χρήματα, μαζεύουμε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ερασιτεχνική ομάδα. Είναι άλλο πράγμα. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχει όρους οι οποίοι είναι δεδομένοι. Εγώ καταλαβαίνω τη στεναχώρια των οπαδών του ΠΑΟΚ και των Κωνσταντέλια. Εγώ σαν Πανιόνιος έχω δει όλους μου τους παιχταράδες να φεύγουν από τον Πανιόνιο. Με καλό ή με κακό τρόπο. Λοιπόν, τους καταλαβαίνω. Όμως, αυτό είναι μια συνηθισμένη κίνηση. Και να είναι ευχαριστημένοι ο Κωνσταντέλιας και το Τζίμα, σωστά, πουλήσανε. Ο Κουλιαράκης πήγανε σε ομάδες της Ευρώπης. Για σκεφτείτε τους Πανιόνιους, τους Απολλωνιστές, τους Ηρακλειδείς, τους Εθνικούς που βλέπανε τους καλύτερους τους παίχτες να παίζουν αντίπαλοι τους μετά από 6 μήνες ή 1 χρόνο στο γήπεδό τους. Αλλά αυτός είναι ο νόμος του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Δεν το παίζω τώρα και καλά υπεράνω και όλα αυτά, όχι. Λέω όμως ότι ή πρέπει να πάρουμε μία απόφαση και να πούμε ότι ξέρετε κάτι, αυτό είναι, βεβαίως και να έχουμε απαιτήσει. Αν δεν συμφωνείς με αυτά που κάνει η διοίκηση, δεν πας στο γήπεδο, δεν μπαίνεις διαρκείας, έχεις τρόπους αντίδρασης. Κάνεις μια άλλη επιλογή. Καλησπέρα. Ναι.
3: Σας πρατάω, μόνος ΠΑΟΚ.
0: Κώστας
3: από Πλαταμόνα. Πάω.
0: Πλαταμόνα τι, επάνω στο...
3: Ναι, Βιέρια, Κατερίνη εδώ. Παιδιά, από χθες το βράδυ όλοι οι σταθμοί στη Θεσσαλονίκη και γενικά της Μακεδονίας.
0: Καταλαβαίνω.
3: Γίνεται χαμός. Αυτά που είπε ο προηγούμενος, γίνονται από χθες το βράδυ. Τι έχουμε ακούσει, Δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας το ρωτήσα να ήθελε να κάτσει στον ΠΑΟΚ. Τι να είναι, τρίτο, τέταρτο στον ΠΑΟΚ. Έφυγε το παιδί να πάει να είναι 23 χρονών. Του δώσανε 3 εκατομμύρια να δει το μέλλον του. Ναι. Τι να πρέπει να κάτσει στον ΠΑΟΚ να κάνει τι. Ξέρετε τι έχει να γίνει την Πέμπτη. Την Πέμπτη ξέρετε τι έχει να γίνει.
0: Φαντάζομαι.
3: Επειδή έχω διαρκείας, εγώ είμαι 62.
0: Ναι.
3: Έχω 40 χρόνια διαρκείας στον ΠΑΟΚ και έχω πάει και ταξίδια έξω. Ναι. Βλέπω να πλακωνόμαστε στο ξύλο.
0: Εντάξει, δεν πρέπει όμως.
3: Μόνο παιχνίδι δεν θα δούμε την Πέμπτη. Μόνο παιχνίδι δεν θα δούμε. Με αυτά που ακούμε στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, παιδιά, από χθες το απόγευμα, αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή να μου φύγει, ο Κωνσταντέλης, δεν κάνει σαν του Χατζηπαναγή που κατακώθηκε. Ναι. Χατζηπαναγή δεν κατακώθηκε. Και φωνάζουν όλοι του Χατζηπαναγή. Όλοι λέμε τώρα έπρεπε να έχει βγει ο Χατζηπαναγής, θα ήταν έξω ο Μέση, αυτά. Το ίδιο ο Κωνσταντέλιας. Το ρωτήσαν τον Κωνσταντέλια αν ήθελε να μείνει στον ΠΑΟΚ. Να κάνει στον ΠΑΟΚ τι, τρίτο τέταρτος. Να πάρει και ένα ποτάμι, να πάει και Champions League, άντε να πάει και Champions League, να παίξει και Champions League ο ΠΑΟΚ. Και θα έφευγε. Αφού από πέρυσι ήταν δεδομένος να πει.
0: Ναι, σίγουρα υπάρχει και η πλευρά του παίκτη. Σίγουρα, δεν το συζητάμε.
3: Τώρα έχουμε χωριστεί από πέρυσι με τον κύριο Μιστακίδη, έχει γίνει ο ΠΑΟΚ δύο ομάδες. Η Σαββιδική και η άλλη με το Μιστακίδη. Αυτό θα γίνει την Πέμπτη. Η μισή θα βρίζουν το Σαββίδη και άλλη μισή θα βρίζουν το Μιστακίδη.
0: Ναι, εντάξει, πάντως επειδή έχεις δίκιο σε αυτό που λες, δυστυχώς και εγώ αυτή την εικόνα έχω, αλλά εντάξει, και ο κύριος Μιστακίδης δεν ξέρω, έχει κάνει κάποια κίνηση για την ΠΑΕ. Ρωτάω έτσι αφελώς, σκέφτομαι όχι, δυνατά, ξέρεις. Έχει πάρει το μπάσκετ.
3: Έχει πάρει το μπάσκετ την άλλη από πέρυσι, όμως εντάξει, έχει, έχει λειτουργήσει υπόγεια.
0: Έχει κάνει την κίνηση για την Τούμπα. Όχι, δεν είναι κακό. Εγώ δεν ξέρω αν έχει λειτουργήσει υπόγεια. Ναι. Αλλά άμα θέλει την ΠΑΕ, ας κάνει κίνηση, ξέρω
3: εδώ,
0: εγώ.
3: Εδώ είπαμε να φωνάξουμε για το καλό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Να φωνάξουμε για το καλό της ομάδος μας. Και τώρα ξαφνικά βγαίνει ο κύριος. Αυτά που είπε ο κύριος που βγήκε εδώ στο σταθμό της Αθήνας.
0: Ναι.
3: Πάνω, εδώ πάνω γίνεται χαμός.
0: Ναι, σε καταλάβαινε, είμαι σίγουρος.
3: Ξέρετε τι γίνεται
0: από πέρα.
3: Δεν μπορώ να τους ακούσω, δεν μπορώ να τους ακούσω. Και είχα προσπαθήσει και χτες να πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν
0: είχε. Έκαλα χτες, θα γινόταν χαμός. Έγινε, να είσαι καλά.
3: Δεν ακούω, δεν ακούγονται ρε παιδιά, δεν ακούγονται.
0: Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Ο Σαραβάκος πόσο θα πουλιόταν σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε, ρε παιδιά. Ο Δελικάρης, ο Σαραβάκος, ο Κούδας, ο Παπαϊωάννου. Αυτοί οι παίχτες τώρα ήταν μια άλλη εποχή. Μεγάλοι παίχτες. Όχι μόνο αυτοί. Ο Δέβες, εντάξει. Ο Μαύρος, ο Θωμάς. Έβαζε 200 γκολ κάθε χρονιά, ας πούμε. Λοιπόν. Είναι άλλο το ποδόσφαιρο πια. Δεν ξέρω, 100, 120 εκατομμύρια που λέει ένας για τον Σαραβάκο, σίγουρα. Ο Δελικάρης πόσα θα πουλιόταν. Ο Χατζηπαναγής που είπε ο φίλος. Απ' την άλλη, νομίζω ότι και ο Κωνσταντέλιας, δεν ξέρω το παιδί αν ήθελε να φύγει, δεν φύγει, εγώ δεν θα κάνω δίκη προθέσεων, αλλά του δίνεται η ευκαιρία με καλά χρήματα, παιδιά 3 εκατομμύρια το χρόνο. Εμείς δεν θα τα βγάλουμε ποτέ αυτά τα χρήματα. Ποτέ. Δύο ζωές, τρεις ζωές να ζήσουμε. Λοιπόν, σε ένα καλό πρωτάθλημα και επαναλαμβάνω, προσέξτε τι είπα. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαία ομάδα η Borussia Dortmund. Είναι μια ομάδα η οποία προσέχει τους νέους παίκτες και κυρίως τους προωθεί. Είναι ωραία βιτρίνα. Γιατί αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Ρόδρυ σήμερα πήγε στην Μπαρσελόνα. Δηλαδή η Manchester City, η ομάδα των Αραβικών Εμμυράτων, πούλησε παίχτη στην Μπαρτσελόνα. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Έτσι είναι. Ο άλλος έπαιζε στην Τζέλσι, ο Νέτο, και πήγε στην Αλ Χιλάλ, πώς τη λένε. Πρέπει να προσαρμοστούμε κι εμείς σε αυτό. Απλά η Ελλάδα δυστυχώς σε αυτό, και σε αυτό το κομμάτι είναι πίσω. Δηλαδή, Δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε καλή ομάδα. Έρχεται η Ντόρτμουντ και σου λέει 32 εκατομμύρια. Τι θα πεις, όχι δεν τον δίνω γιατί γράφει ένας φίλος εδώ ότι μας είπαν ότι θα κτίσει την ομάδα γύρω από τον Τέλια. Αν δεν είστε λέμε στα πράγματα μην κάνετε τους ειδήμονες. Το μότο του ΠΑΟΚ ήταν χτίζουμε το νέο ΠΑΟΚ γύρω από τον Κωνσταντέλια. Και έξι μέρες πριν το πρωτάθλημα πουλήθηκε. Αυτό είναι καθαρή απάτη. Ρε παιδιά, ναι, έλεγε ότι θα τον χτίσει, αλλά δεν είχε πρόταση και τώρα έχει. Τι να κάνουμε. Καλησπέρα. Χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Καταρχήν η φωνή σου, αν και δεν είμαι συνομιλικός, είμαι πεντάρης, αλλά σ' ακούω πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι. Η φωνή μου δεν έχει αλλάξει ή έχει αλλάξει.
4: Όχι, δεν έχει αλλάξει καθόλου, είναι η ίδια. Κρυστάλλινη.
0: Πάλι καλά.
4: Ραδιοφωνική.
0: Πάλι καλά.
4: Ραδιοφωνική. Χαίρομαι που πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Ήσουν μικρός τότε που έκανα εκπομπή.
4: Ναι, ναι, αλλά το ράδιο είναι... δεν έχει αλλοιωθεί το ράδιο. Όποιος άκουγε ράδιο από παλιά ακούει πάντα.
0: Εντάξει. Σωστό.
4: Δεν είναι σαν την τηλεόραση.
0: Σωστό, σωστό.
4: Ναι. Και η φωνή σου είναι χαρακτηριστική.
0: Εντάξει. Καλή είναι.
4: Ακόμα και οι κουφάλαλοι θα σας καταλάβαινε. Λοιπόν, ΠΑΟΞΙΣ από Γαλάτσι. Είναι η μέρα σήμερα του ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι, αμέ.
4: Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω με τον πρώτο.
0: Είναι γνωστό ότι είμαι συμπαθών του ΠΑΟΚ.
4: Ναι. Θα συμφωνήσω με τον πρώτο που τα είπε σκληρά, όπως τα είπε, τον 60-62 χρονών που πρόλαβε και Κούδα. Εντάξει, τον καταλαβαίνω γιατί είναι σε πολλή ένταση. Είμαστε σε πολλή ένταση. Κάπου έχασε λίγο την μπάλα λίγο λόγω νεύρων, αλλά το νόημα που ήθελε να πει εγώ το κατάλαβα γιατί είμαι ΠΑΟΞΙΣ.
0: Mm-hmm.
4: Εμείς ΠΑΟΞΙΣ δεν γίναμε ούτε από τα κύπελα, ούτε από τα πρωταθλήματα.
0: Ναι.
4: Αυτό δεν είπε κανένας.
0: Το όνομά σου?
4: Εμείς δεν γίναμε... Γιώργος.
0: Γιώργο.
4: Εμείς δεν γίναμε ΠΑΟΚ. Εγώ σπούδασα στη Θεσσαλονίκη και με πήγε ένας φίλος μου μια φορά στο γήπεδο και έγινα ΠΑΟΚ. Γιατί ένιωσα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Είδα.
0: Mm-hmm.
4: Δεν γίναμε ΠΑΟΚ. Ναι.
0: Γιώργο μου, αυτό ισχύει όμως ναι. για όλους τους οπαδούς κάτω από το περίμενε. Όχι.
4: Θα σου πω γιατί δεν ισχύει.
0: Μη λες όχι.
4: Αν δεν πάρει δύο χρόνια ο Ολυμπιακός, τρία χρόνια.
0: Εκτός από τους τρεις μεγάλους. Μη βιάζει. Ναι. Εκτός από τους τρεις μεγάλους.
4: Ναι.
0: Δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Οι οποίοι
4: ναι.
0: Οι νέες γενιές γίνονται μέσα από τίτλους. Αν και ας πούμε. Και σε αυτούς υπάρχει μια διαβάθμιση. Δεν είναι το ίδιο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ στους τίτλους. Δηλαδή υπάρχει μια διαβάθμιση. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε αυτούς τους τρεις, οι υπόλοιποι είμαστε στο ίδιο καζάνι. Δηλαδή, γιατί να γίνει ένα παιδί σήμερα πανιόνιος.
4: Δεν μπορείς να συγκρίνεις τον Ιωνικό που έχει 30.000 οπαδούς φιλάθλους με τον ΠΑΟΚ που έχει 1,5 εκατομμύριο.
0: Όχι, δεν συγκρίνω.
4: Γι' αυτό είπα αυτό που είπα. Γιατί το στόχαστρό μου ήταν οι τρεις ομάδες του ΠΟΚ.
0: Ναι,
4: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ολυμπιακός.
0: Ναι, δεν είπα το ίδιο.
4: Αν αυτές οι τρεις ομάδες δεν πάρουν τίτλο. Ξέρω τώρα τον Παναθηναϊκό που βρισκόταν σε δυσχέρεια, ο άνθρωπος προσπαθούσε να σώσει το καράβι και τόσο τελικά. Mm-hmm. Και πάει να φτιάξει κάτι καλό με το καινούριο γήπεδο.
0: Mm-hmm.
4: Και μακάρι, γιατί πιστεύω σε ένα-δύο χρόνια θα είναι φουλ ανταγωνιστικός, γιατί είναι. Αν η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα σε πληθυσμιακά σε κόσμο εννοώ.
0: Mm-hmm.
4: Πιστεύω.
0: Ναι.
4: Γι' αυτό και είπα. Εμείς δεν γίναμε πάω γιατί παίρναμε τίτλους.
0: Ναι.
4: Εγώ πόσους τίτλους που είμαι 50 χρονών είδα στη ζωή μου. Το 76 γεννήθηκα, το 76 πήραν προτάσμα. Επομένως δεν το έζησα.
0: Ναι.
4: Θυμάμαι ένα κύπλο στη Φιλαδέλφια με τον Ολυμπιακό. Αυτό θυμάμαι μόνο.
0: Στα πέναλτι.
4: Και ήμουνα και στο γήπεδο. Πιτσιρικάς.
0: Κι εγώ.
4: Λοιπόν, δεν θυμάμαι. Εμείς δεν γίναμε πάω γιατί παίρναμε τίτλους. Ξέραμε από την αρχή του πρωταθλήματος ότι θα είμαστε τέταρτη, πέμπτη, θα παλεύουμε εκεί, σε αυτές τις θέσεις. Έκτη. Δεν γίναμε όμως πάω γιατί παίρναμε τίτλους.
0: Mm-hmm.
4: Είναι αυτό το ανεξήγητο που δεν μπορεί να το εξηγήσει ο άλλος. Θα ρωτήσεις 10 παοξίδες, δεν θα ξέρουν ακριβώς να σου πούνε. Αλλά δεν θα σου πούνε ότι γίναμε πάω γιατί παίρναμε τίτλους. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι ένα απλός ποδοσφαιριστής. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που όπου παίζει στην Ελλάδα το χειροκροτούν. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Σωστό.
4: Γεννάει παοξίδες. Ο Κούδας δεν γίνει στους παοξίδες. Έτσι ξέρω από τον πατέρα μου.
0: Mm-hmm. Εντάξει.
4: Ο Κωνσταντέλιας γεννάει παοξίδες. Να πηγαίνεις τώρα να παίζεις με τον Ολυμπιακό και να περιμένουν 150 παιδάκια να πάρουν αυτόγραφο από τον αντίπαλο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξαναδεί. Εγώ θυμάμαι. Μου λέει ο πατέρα μου το Μαραντόνα που έπαιξε με την Νάπολη στην Τούμπα και του πετούσανε πέτρες. Το Μαραντόνα τώρα που ήταν
0: ναι,
4: ο Θεός.
0: Αλήθεια.
4: Έτσι.
0: Αλήθεια.
4: Μπουκάλια και πέτρες.
0: Ναι, αμέ.
4: Και πηγαίνει ο Κωνσταντέλιας τώρα στο Καραϊσκάκι, στη καινούργια Φιλαδέλφια, στη Λεωφόρο και του περιμένουν 50 και 100 παιδάκια να πάρουν αυτόγραφο και να βγουν φωτογραφία με τον Κωνσταντέλια. Δεν ήταν ένας απλός ποδοσφαιριστής ο Κωνσταντέλιας.
0: Δεν διαφωνώ.
4: Έχουμε χάσει λίγο. Το έχουμε χάσει λίγο. Δεν εστιάσαμε. Εστιάσαμε μόνο στο ποδοσφαιρικό ταλέντο του ανθρώπου αυτού. Δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό ταλέντο. Είναι όλο το πακέτο του ανθρώπου, Κωνσταντέλια.
0: Ναι, Γιώργο,
4: γι' αυτό
0: όμως,
4: ο κόσμος είναι. Γι' αυτό ο κόσμος είναι. Και
0: ναι.
4: Πώς έγινε. Δεν γίνεται 15 Αύγουστο που λείπουν όλοι να πας και να κλείνεις.
0: Αυτό είναι.
4: Δεν γίνεται, ρε φίλε, να μου ανοίγεις τα διαρκείας, να τα φτάνεις πάλι με κακή χρονιά για δεύτερη φορά. Να φτάνεις πάλι 18.000 διαρκείας και μετά από 3 μέρες να μου πουλάς τον Κωνσταντέλια στα κρυφά. Είναι δυνατόν. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή ο Σαββίδης που παρουσιάζεται σαν δισεκατομμυρίουχος είχε ανάγκη τα 32 εκατομμύρια που θα πάρει. Αυτό μας λέει τώρα.
0: Κοίταξε. Καταρχάς θα συμφωνήσω μαζί σου σε ό,τι αφορά στην περιγραφή που κάνεις για το Γιάννη τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή όντως είναι ένας παίχτης ο οποίος πραγματικά.
4: Δεν μιλάμε για παιχτικά. Παιχτικά όχι, είναι
0: όχι,
4: αυτό
0: όχι,
4: που είναι.
0: Όχι, όχι. Θα... Λέω είναι ένας παίχτης.
4: Ο άνθρωπος Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
4: Ο άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά ο οποίος όμως.
4: Περνάει στον κόσμο όλων.
0: Σωστό.
4: Από τον Κωνσταντέλια. Έχω πιτσιρίκια από τον Κωνσταντέλια που μου λένε πότε θα πας καμιά λεωφόρο να δεις. Να πάρω το γιο του που είναι Παναθηναϊκός να τον πάω να δει τον Κωνσταντέλια. Δεν έχει ξαναβγεί τέτοιος ποδοσφαιριστής. Να πηγαίνουν από άλλες ομάδες που έχουν. Τρελή κόντρα μεταξύ τους, ξέρω εγώ, να πάνε να δουν τον αντίπαλο και να περιμένουν εκεί μια ώρα, δύο ώρες πότε θα βγει από τα αποδυτήρια για να βγουν μια φωτογραφία. Δεν έχει ξαναγίνει με τέτοιο με ποδοσφαιριστή. Εγώ τουλάχιστον είμαι 5 χρόνια, δεν το έχω ξαναδεί. Ναι,
0: εγώ λέω ότι πρέπει. Εντάξει, παλιότερα υπήρχαν ποδοσφαιριστές που.
4: Παλιότερα υπήρχε και η υγεία. Πήγαινε σε
0: Άρης
4: και ΠΑΟΚ και πήγαμε στο γήπεδο τέτοιο.
0: Σωστό, μαζί.
4: Το παλιότερα δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Λέω όμως ότι εγώ συμφωνώ μαζί σου. Απ' την άλλη όμως πρέπει να κατανοήσουμε ότι και ο Κωνσταντέλιας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάει και το δικό του μέλλον. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω το παιδί.
4: Ο Κωνσταντέλιας βγήκε και είπε ανοιχτά από, αν είδατε κάτι βιντεάκι από το αεροδρόμιο.
0: Εγώ τα έφτιαξα εγώ, στο κανάλι, αλλά να σου πω κάτι.
4: Δεν ήθελε να πάει ο άνθρωπος. Και το δήλωνε κιόλας ότι λόγω του παιδιού του δεύτερου δεν ήθελε να πάρει μεταγραφή. Έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο σύντα μπόνους. Τα φτιάχνουν όπως τα φτιάχνουν, τα στρογγυλοποιούν. Στο τέλος θα βγει και θα μας πει η ΠΑΕ ότι ο Κωνσταντέλιας μας ανάγκασε. Αυτός ήθελε να φύγει. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό, έτσι.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο.
4: Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει.
0: Να σε καλά.
4: Χάρηκα πολύ.
0: Να σε καλά, και εγώ χάρηκα. Να σε καλά. Να σε καλά.
4: Να έχεις υγεία.
0: Αμήν. Όλος ο κόσμος να έχει υγεία. Είναι το πιο σημαντικό. Να σε καλά.
4: Θέλω να κατανοήσει λίγο τον πρώτο, τον 62χρονο.
0: Βρε, δεν έχω γιατί... άκου τώρα, εγώ είμαι...
4: Επειδή βγήκαν κι άλλοι και πήρανε...
0: Είμαι γαλβανισμένος αυτό.
4: Βράζει ο αγνός ο φίλαθλος, ο παδός Παύλα, όπως έτσι πες το. Mm-hmm. Εγώ δεν έχω κάνει ούτε μπαχαλάκης είμαι, ούτε πηγαίνω στο γήπεδο, φωνάζω, παίρνω το αεροπλάνο ή το αυτοκίνητο, αν θα πάω με φίλους, γυρνάω πίσω. Είμαστε, έτσι μάθαμε. Λοιπόν. Αυτοί που είναι αγνοί και δεν παίρνουν από τον ΠΑΟΚ, νιώθουν έτσι. Αυτοί που παίρνουν από τον ΠΑΟΚ, οι οργανωμένοι συνήθως είναι αυτοί που παίρνουν. Καταλαβαίνετε.
0: Όχι, μην το λες αυτό. Άστο, το άστο. Να αρχίσουν εδώ. Όχι. Άστο.
4: Θα δεις ότι θα ξεχαστεί πολύ εύκολα αυτό. Θα δεις, επειδή το ξέρω το έργο, το έχω ξαναδεί. Mm-hmm. Θα ξεχαστεί πολύ εύκολα, γιατί αν θυμάσαι ένα παίκτη σε τερχόντων μουσλίβους που έφυγε στην Αραβία με 10 εκατομμύρια.
0: Ναι.
4: Βρίζανε 2 μέρες και μετά το ξεχάσανε. Και έχασε το πρωτάθλημα εσύ. Ή τον Άκμπομπ που έπαιζες τελευταίο γύρο προκριματικά για να πάει στο Champions League και πούλησε τον Άκμπομπ στον τελευταίο αγώνα. Με τη Μέταλλιστ, αν θυμάμαι καλά, με τη Μέταλλιστ πρέπει να ήταν.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
4: Λοιπόν,
0: για χαρά.
4: Καλό βράδυ.
0: Για χαρά. Χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
5: Καλησπέρα, για χαρά. Είμαι ο Νικήτας από Κάλινο, μιλάμε πρώτη φορά.
0: Ο Νικήτας από Κάλινο.
5: Όντως η φωνή σας είναι για, για πιο μικρό σε ηλικία.
0: Δεν πειράζει. Καλή είναι η κυρία.
5: Ακούγεται πολύ νέος.
0: Τι ομάδα είσαι?
5: Όρισε.
0: Ομάδα.
5: Είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας γενικά και για τον τρόπο
0: καλά.
5: Που μιλάτε. Έχω έρθει πολλές φορές όταν είπατε για την ομάδα σας ότι σαν Πανιόνιος πως νιώσατε όταν βλέπατε παίχτες να φεύγουν. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ότι παρόλο ότι ας πούμε Ολυμπιακός και πολλές φορές ερχόντουσαν παίχτες σε εμάς στον Παναθηναϊκό, πολλές φορές ωφελόμασταν δηλαδή. Mm-hmm. Καταστρέφοντας στην ουσία κάποιες ομάδες, όπως παλιότερα ο Πανελιακός, πήραμε Τζόρτεβιτς, πήγαμε Γιαννακόπουλο, πήραμε ένα σωρό Μπάντοβιτς, στεναχωριέμαι κατά βάθος που χαλάμε, που ξεπουλούνται αυτές οι ομάδες και χαλάει, δηλαδή πάντα θες να δεις μια ομάδα να ανεβαίνει. Όταν παίρνεις τις καλύτερες, ας πούμε, τις καλύτερες μονάδες και στο τέλος σου στέλνεις δανεικούς, πολλές φορές, όπως με τον Αθανασίου, όπως με χίλιους δυο, που δεν τους κρατάς, στεναχωριέσαι λιγάκι. Και πόσο εσείς που τους βλέπετε να παίζουν, όπως είπατε, αντιμέτωποι σε εσάς, είναι στενάχωρο. Mm-hmm. Αλλά όπως είπατε, αυτό είναι το πρωτάθλημα.
0: Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Δυστυχώς, έτσι, δυστυχώς, ευτυχώς, όταν υπάρχει οικονομική συναλλαγή και χρειάζονται χρήματα, ή θα πρέπει να είσαι, να έχεις κάποιον άνθρωπο ισχυρό. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι κατεφημισμόν επαγγελματικό. Και το λέω, δεν το λέω τώρα το 2026, το λέω 20 χρόνια, 25. Έχω άποψη συγκεκριμένη, μπορώ να την εξηγήσω, δεν είναι του παρόντος, αλλά δεν υπάρχει, δηλαδή δεν ελάχιστοι είναι αυτοί που επενδύουν στο ποδόσφαιρο για να βγάλουν χρήματα από το ποδόσφαιρο, όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οι ομάδες στην Ευρώπη.
5: Δεν είμαι μέσα στα πράγματα, να το πιστεύω αυτό.
0: Ας πούμε η Πόρτο, η οποία είναι γνωστή σε όλη την Ευρώπη.
5: Σίγουρα.
0: Άμα μπείτε και γκουγκλάρετε Πόρτο μεταγραφές, δεν πρέπει να έχει πουλήσει η Πόρτο, ξέρω εγώ, 100 παίχτες, 150. Η Μπενφίκα υστερεί. Λοιπόν, παρόλα αυτά και αυτοί πουλάνε. Λοιπόν, η Πόρτο, λοιπόν, ο Άγιαξ, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες. Ναι, ο Άγιαξ είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες όλων των εποχών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Πουλάει παίχτες συνεχώς και δεν πουλάει μόνο σε μεγάλες ομάδες, γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια δεν πουλάει σε μεγάλες ομάδες, γιατί δεν ξέρω, είναι σαν αγορά πιο πεσμένη η Ολλανδική. Πουλάει δεξιά-αριστερά, ας πούμε, συνέχεια. Δεν το λέω αυτό για να δικαιολογήσω ή να μην δικαιολογήσω προς Θεού στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να την λαμβάνουμε υπόψη μας. Αυτό.
5: Σίγουρα, σίγουρα. Εγώ, αν το ψάξουμε, όλοι έχουν κάποιο δίκιο. Εγώ
0: ναι, πιστεύω σίγουρα.
5: Ότι η μεγαλύτερη στεναχώρια των παιχτών, των οπαδών του ΠΑΟΚ, και τους καταλαβαίνω, είναι ότι καταρχήν ήρθε απότομα, γιατί όποιος πίστευε ότι δεν θα φύγει κάποια στιγμή ο Κωνσταντέλης από τον ΠΑΟΚ είναι τρελός.
0: Mm-hmm.
5: Το παιδί είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή και θα φεύγε. Κάποιοι λέγανε δεν θα φύγει ποτέ, γιατί είναι δεμένος, γιατί έχει ας πούμε, προβλήματα διάφορα. Mm. Κάποια στιγμή όμως όταν βλέπεις ότι τα λεφτά είναι πάρα πολλά για τον ίδιο, να πω ότι ακούγεται ας πούμε, τα διπλάσια λεφτά, δεν μπορεί να φύγει. Και όποιος τον αγαπάει πραγματικά θα το καταλάβει. Απλά το θέμα είναι ότι ήταν απροετοίμαστη ομάδα για να φύγει αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν θα ήθελα καθόλου να ήμουν στη θέση του προπονητή που γενικά έχει ελλείψεις ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν, έχει πάει πίσω ο προγραμματισμός.
0: Σωστό και αυτό.
5: Δεν είναι καλά η ομάδα.
0: Βέβαια, βέβαια.
5: Και αυτή τη στιγμή του παίρνει στον καλύτερο παίχτη. Δηλαδή ο προπονητής, εγώ μπορεί να είχα φύγει από την ομάδα, σου πω συγγνώμη, αλλιώς ήρθα, άλλα μου είπατε, άλλα μου κάνετε. Mm. Δεν, καλά, σίγουρα θα του έχουν πει κάτι, απλά φαίνεται όλο το σκηνικό να ήρθε πολύ ξαφνικά και δεν ήταν προετοιμασμένη η ομάδα για να το αντέξει όλο αυτό. Και πιστεύω γι' αυτό, εντωμεταξύ, οι παίχτες όπως οι οπαδοί, συγγνώμη, λέω συνέχεια παίχτες, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, όπως ας πούμε εμείς πουλήσαμε τον Κοστούλα, με το δίκιο του σας λέει, τον πούλησες, τουλάχιστον πάρε τα λεφτά που του αναλογούν. Νιώθουν λίγο ότι πουληθήκανε, ότι τους νιώθουν κάπως, τους καταλαβαίνω δηλαδή, νιώθουν κάπως πουλημένοι και δεν ήρθε σε καλή φάση. Επίσης αυτό που είπε και ο κύριος για τα διαρκεία, σωστά, όταν κάνεις, λες ότι θα χτίσω την ομάδα γύρω από τον Κωνσταντέλια, έρχεται ο κόσμος, σούμε, παίρνει διαρκείας και ξαφνικά τον πουλάς, δεν μπορεί να μην ξέρεις αν πρόεδρος, αν διοίκηση, ότι κάποια στιγμή θα σου έρθει προσφορά. Ξέρεις ότι θα σου έρθει προσφορά.
0: Mm-hmm.
5: Τέλος πάντων, χάρηκα πολύ.
0: Έγινε, να σε καλά, να σε καλά.
5: Να τα ξεπεράσει ο ΠΑΟΚ και όλες οι ομάδες μας και να πάνε καλά.
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
5: Χάρηκα,
0: γεια χαρά κι εγώ. Να στείλω τους χαιρετισμούς στο Βασίλη στη Λοζάνη. Θα κάνουμε break ή συνεχίζουμε. Θα κάνουμε break και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.
9: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Άγωση τζιμινιέρα. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Παλιά του Κόβατσιτς, ωραία. Αζάρ, βγαίνει στα πλάγια. Το σουτ, γκολ για την Τσέλσι. Στο 25 από τον Αζάρ. Ό,τι πάει στα πόδια του γίνεται χρυσός, γίνεται γκολ. Η παλιά, καταπληκτική πάσα. Και το σουτ του Αζάρ. Πέφτει ο Άλισον, βάζει το χέρι. Η μπάλα όμως έχει δύναμη. Είναι ωραίο σουτ, πολύ ωραίο. Ακουμπάει αλλά δεν μπορεί να της αλλάξει πορεία. Σακίρι, Στάριτς. Ο Στάριτς κάνει το σουτ. Υπέροχο, 1-1 στο 89. Αυτός είναι ο Ντάνιελ Στάριτς. Απέναντι στην παλιά του ομάδα. Όταν είναι γερός ο Στάριτς, μόνο ο Κέιν μπορεί να συγκριθεί μαζί του από τους άκρους φορ. Ένα υπέροχο γκολ. Ένα από τα γκολ της χρονιάς. Στο 89.

0: Εδώ είμαστε στο Big Wins Sport FM 94,6 με τα μεσονύχτιο δρομολόγιο του Magic Bus. Ο Μάχης Διώγος είναι στο μικρόφωνο, ο Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-95-79-283-4-5. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για όσους ενδιαφέρονται να πούνε την άποψή τους για τα αθλητικά αδρόμενα. Έχουμε περάσει πια στην 3η 18 Αυγούστου, τον δρόμο σιγά σιγά και τον Αύγουστο. Σήμερα το βράδυ στις 10 η ΑΕΚ στη Σόφια. Βλέπω εδώ κάτι πλάνα, το γήπεδο της Λεύσκη είναι μεγαλούτσικο και δεν ξέρω, έχουν πει για sold out. Ήταν και φίλοι της ΑΕΚ. Αυτό είναι το ίδιο. Έπαιξε εκεί. Εκεί είχε η Τσέσκα του 48. Μπράβο. Είναι και λίγο περίεργη αυτή η οπαδή της Λεύσκη, από ό,τι ξέρω, με τις απόψεις που έχουν γενικώς. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα πριτανεύσει η λογική και το μάτς θα κυλήσει ήρεμα και η ΑΕΚ θα πάρει αυτό που θέλει για να έρθει εδώ στην Αθήνα να σφραγίσει το εισιτήριο για να πάει στη League Phase του Champions League. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Έλα, γεια σου, Μακάρε.
0: Γεια σου.
1: Τάσος, λέγομαι.
0: Γεια σου.
1: Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω. Δηλαδή, την Παρασκευή έβαλα το ραδιόφωνο, δεν το ήξερα. Έβαλα το ραδιόφωνο τυχαία και σ' άκουσα και λέω τι έγινε. Έπαθα πλάκα. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω τώρα κάτι. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα για τον Πανιόνιο θέλω να πω. Επειδή σ' άκουσα την Παρασκευή, δεν ξέρω, εντάξει, είσαι λίγο δύσκολος, λίγο είσαι έτσι καμιά φορά λίγο πιο αιρετικός, ας πούμε, να το πω έτσι. Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα αισιόδοξο με τον Πανιόνιο.
0: Εντάξει, όταν υπάρχουν οι ενδείξεις, είμαι αισιόδοξος. Όταν δεν υπάρχουν, τι να κάνω. Δεν μπορώ, ξέρεις, έχω και μία... έχω ανεπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης, επειδή μερικά πράγματα όταν λες κάτι τα παίρνει πολλοί κόσμος, δεν τα αναλύουν και δεν τα φιλτράουν όλοι το ίδιο. Πρέπει να είσαι προσεκτικός. Η ομάδα φέτος έχει κάνει ό,τι πρέπει για να διεκδικήσει με καλύτερους όρους την επιστροφή της στην πρώτη εθνική. Και πέρυσι η ομάδα ήταν καλή. Εγώ πίστευα πάρα πολύ το Δερμιτζάκι. Θεωρώ ότι ο Παύλος είναι, όχι, είναι από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές. Δεν του βγήκαν κάποια πράγματα. Και καλός άνθρωπος. Και σωστός άνθρωπος, λοιπόν. Αλλά φέτος νομίζω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα δούμε. Ξέρεις, στο ποδόσφαιρο, στο γήπεδο αποδεικνύονται όλα.
1: Ήταν και πραγματάκια παρασκηνιακά πάρση με την Καλαμάτα, έτσι. Καλά τα ψωμάτα.
0: Δεν νομίζω. Άκου, θα σου πω κάτι. Επειδή όλη τη σεζόν. Ακούγαμε για παρασκήνια αυτά, σούπα, μούπες, εντάξει, στο μάτς του πρωταθλήματος δεν δόθηκε ένα πέναλτι, ωραία. Όμως, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Πανιόνιος πήγε και νίκησε εκεί μέσα στα play-off. Ο Πανιόνιος δεν έχασε την άνοδο από την Καλαμάτα. Ο Πανιόνιος έχασε την άνοδο με το Χ με τον Μαρκό και την ήττα από τον Ολυμπιακό Β. Όταν λοιπόν φαίνεις Χ με τη Μαρκό στη Νέα Σμύρνη,
1: ο οποίος Ολυμπιακός Β' από την Καλαμάτα χάσε με κάτω τα χέρια.
0: Μα, να σου πω κάτι. Επειδή ήμουν μέσα στο γήπεδο, επειδή ήμουν στο Ρέντι, τι πάνω χέρια και κάτω χέρια τώρα μεταξύ μας. Δεν επιτρέπεται ο Πανίνος, και δεν το λέω για να μειώσω την ομάδα του Ολυμπιακού Β', προς Θεού τα παιδιά που παίξανε όπως μπορούσαν. Η εμφάνιση του Πανιωνιού ήταν λες και ήταν ομάδα τρίτης εθνικής. Δεν είναι, δηλαδή, ήταν μια ομάδα η οποία, δηλαδή, ο Ολυμπιακός Β' έπαιξε όπως έπαιξε όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι το πρόβλημα. Να σου πω κάτι. Ναι. Με τη Μαρκό, δεν μπορεί να πηγαίνεις για πρωτάθλημα και να κάνεις μία φάση σε όλο το μάτς. Είναι σαν το... σαν τους φίλους μου που είναι οπαδοί της Αργεντινής και λέγανε το άλλο και πάει η Αργεντινή στον τελικό και κάνει μηδέν φάσεις. Μηδέν φάσεις. Κάτσε το. Δεν γίνεται. Μηδέν φάση στον τελικό και θες να πάρεις παγκόσμιο κύπελο, δεν γίνεται.
1: Εντάξει, φέτος νομίζω ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, καταρχάς εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η επιλογή του προπονητή. Πάρα πολύ.
0: Ναι, δείχνει ότι είναι. Όχι, Τον ξέραμε τον Φεράντο, αλλά δείχνει ο άνθρωπος ότι είναι πολύ καλός.
1: Ναι, ναι. Και η επιλογή στον Πεχτών είναι καλές. Εντάξει, πιστεύω για... Εγώ νομίζω είναι η φαβορή ο Πανθεριακός με τον Πανιόνιο πάντως. Στην δύο για να πούμε. Έτσι νομίζω.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο φαβορή εκτός Πανιωνίου. Τώρα δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ θεωρώ ότι αν ο Πανιώνιος είναι, αυτός που πρέπει να είναι, οι παίχτες που έχει πάρει παίξουν αυτό που μπορούν μέσα στο γήπεδο και ο προπονητής κάνει σωστές επιλογές και όλα αυτά, νομίζω ότι ο Πανιώνιος δεν θα έχει αντίπαλο. Καλός ο Πανσεραϊκός, καλή η Λάρισα, καλή η Καλυθέα, καλό το Μαρκό, όλα αυτά, καλά τα συνεργεία και τα συστήματα και όλα αυτά, ναι, αλλά. Αποδείχθηκε πέρυσι, το ξαναλέω, και αυτό το λέω συνέχεια και στις εκπομπές που κάνω τις διαδικτυακές, αποδείχθηκε πέρυσι ότι δεν μπορεί, όταν έχεις καλή ομάδα, όταν παίζεις με σωστό τρόπο, εγώ δεν λέω ωραίο ποδόσφαιρο ή άσχημο, αλλά παίζεις όπως πρέπει να παίξεις για να πάρεις ένα παιχνίδι. Λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε, ναι, δεν μπορεί να σε εμποδίσει κανένας. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Και να σου πω και κάτι, και η διαιτησία πέρυσι, μια χαρά ήταν του Πανιόνι. Μια χαρά ήταν. Δεν είχαμε καμιά σφαγή, ας πούμε. Μην τρελαθούμε.
1: Τι ρήγματα πήρε, να τα λέμε τα πράγματα.
0: Όχι, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι πήραν οι άλλοι. Αλήθεια σου λέω. Δεν ξέρω, δεν έβλεπα τα μάτια της Καλαμάτας, δεν με ενδιαφέρουν. Ή της Καλυθέας ή του Μαρκό. Εγώ βλέπω λοιπόν τα παιχνίδια του Πανιόνιου. Και λέω λοιπόν ότι η διαιτησία στα μάτια του Πανιόνιου, εκτός από το χέρι. Στο μάτς με την Καλαμάτα στην κανονική διάρκεια που ήταν πέναλτι κατά την άποψή μου, αλλά εντάξει, ο διαιτητής το εξήγησε ότι δεν ήταν και αυτό και είπε. Δεν υπάρχει άλλη φάση. Ο Πανιώνιος αυτοκτόνησε πέρυσι. Ο Πανιώνιος φέτος θα ήταν στην πρώτη εθνική. Όταν δεν νικάς το Μαρκό στη Νέα Σμύρνη και χάνεις από τον Ολυμπιακό Β, που η πλάκα είναι ότι το Μαρκό ήξερε ότι θα παίξει έτσι. Τι θα έρθει το Μαρκό, να παίξει ανοιχτά, να προσφέρει θέαμα. Μην τρελαθούμε τώρα. Και αυτοί θέλουν να σου κάνουν ζημιά. Ποδοσφαιρικά εννοώ. Δεν λέω τίποτα για τον Μάρκο. Ποδοσφαιρικά. Είναι μεγάλη επιτυχία να κόψεις το δρόμο για τον Πανιόνιο. Είναι επιτυχία, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Σε αυτή την κατηγορία. Θα δούμε.
1: Πάντως η διοίκηση όταν ανέλαβε είχε μιλήσει για τριετές πλάνο. Έτσι. Είχε θέσει ένα στόχο.
0: Ναι.
1: Τα τρία έθνα.
0: Κακός για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, σε αυτό που είπε, είναι συνεπής μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Και δεν είναι. Έχει κάνει και άλλα καλά η διοίκηση. Ναι. Και εγώ, αν με παρακολουθείς, ξέρεις ότι δεν τις χαρίζομαι τις διοίκησεις, αλλά και προπονητικό. Και προπονητικό εξαιρετικής ποιότητας έχει πλέον ο Πανιώνιος στο ελληνικό και το γήπεδο θέλει να φτιάξει και τα χρέη, τα οποία ήταν μεγάλος βραχνάς. Μεγάλος βραχνάς. Τα πληρώνει κανονικά από την τσέπη του ο Ρούπτσος, οπότε αυτά δεν τα κοιτάμε. Είναι σαν γι' αυτό που λέμε για τον ΠΑΟΚ. Να φύγει, λέει ο Σαββίδης. Ναι, αλλά πού ήταν ο ΠΑΟΚ πριν έρθει ο Σαββίδης?
1: Θα πω στα γρήγορα γι' αυτό. Ναι. Ένα κλειστήριο των Πανιών, επειδή είπες για το γήπεδο. Το θέμα αυτό, αν έχεις πληροφορίες, το θέμα αυτό με τους πυλώνες και το ρόλο που υπάρχει.
0: Θα φτιαχτεί. Με τους, ναι, θα φτιαχτεί.
1: Αν δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε για πυλώνες για βραδινούς αγώνες.
0: Όχι, νομίζω θα φτιαχτεί και τώρα, το Σεπτέμβρη. Νομίζω θα μπει μπροστά να το φτιάξει και ο Δήμος, σε συνεργασία με το Δήμο, θα φτιαχτεί.
1: Ναι, μακάρι για να.
0: Για να πέσουμε και κανένα βράδυ. Μας τρώει ζέστη. Θα φτιάξει και ο Δήμος, σε συνεργασία με το Δήμο, θα φτιαχτεί.
1: Ναι, μακάρι για να.
0: Για να πέσουμε και κανένα βράδυ. Μας τρώει ζέστη.

0: εντάξει, έχουν να κάνουν κάποια πιστεύω που έχει, εντάξει, δεν χρειάζεται να με παραπάνω, όσοι ξέρουν, εδώ τώρα κάτι έχει παιχτεί. Εδώ τώρα, ίσως έχει ξαναγκαστεί ο Κωνσταντίνας, πιστεύω, κατά κάποιο τρόπο, να απολυθεί. Και βέβαια, αυτό που γνωρίζουν είναι ότι ο μεγάλος βραχνάς του Σαββίδη ήταν αυτός, ότι λόγω της άρνησης του Κωνσταντίνας δεν μπορούσε να τον πουλήσει για να εισπράξει ανάλογα χρήματα, έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για ένα χρυσό ηχείο, ένα παίχτη ο οποίος όταν ο Λίδαγος στα πρώτα του παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, μάλιστα θυμάμαι ένα με τον Ατρόμητο, ήταν από τα πρώτα του παιχνίδια στο Περιστέρι, ένα δύο που είχε βάλει μια γκολάρα από το κέντρο, μια...
1: Ναι, το θυμάμαι, ναι.
0: Θυμάμαι θα βγει τότε, γιατί βγαίνω και μιλάω στα ραδιόφωνα πάνω, γιατί έχω και γνωστούς και παραγωγούς και δημοσιογράφους, είχα πει ένα πράγμα έτσι με πολύ συστολή και λέω να μην θεωρηθώ, ας πούμε, ιερόσυλλος, ότι έχω να δω κάτι παρόμοιο από την εποχή του Πατσπαναγή. Ναι. Με την έννοια πια αυτό το απρόβλεπτο που έχει ο Κωνσταντίνας, όπως είχε ο Πατσπαναγής.
1: Όντως, αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Και πραγματικά μετά και το λέγανε πάρα πολύ και τους επόμενους μήνες πάνω αρχίζανε πλέον και τον παραλύζανε το Πατσπαναγή, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, ξέρεις ένα τέτοιο παίκτης στο 2026 ότι είναι παραπάνω από πιθανό να απολυθεί. Έτσι. Δεν μπορούν να μένουν ακόμα παλέντα στην Ελλάδα, δεν γίνεται. Εγώ απλά πιστεύω ότι αυτό που κυπηράξει τον κόσμο είναι ο τρόπος.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Ναι, το καταλαβαίνω, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά από εκεί και ύστερα όμως, εντάξει, θα το καταπιούμε, τι να κάνουμε.
0: Το ότι έχει εξαφανιστεί ο Σαββίδης τα τελευταία χρόνια, έχουν μαζευτεί λίγο πολλά στο κόσμο του Σαββίδη. Όμως, επειδή εγώ έχω θέμα ανάπτυξης με την αχαριστία, έχω πολύ μεγάλο ζήτημα με αυτό. Θεωρώ ότι μιλάμε για τον μεγαλύτερο πρόεδρο στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, δεν το συζητάμε το. Έχει κάνει... Ναι.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος επί εξαιτίας του ο ΠΑΟΚ πήρε όσα πρωταθλήματα δεν είχε πάρει σε όλη την ιστορία. Έτσι. Όπως και το ίδιο ισχύει για τον Λουτσέσκου. Το θεωρώ τον μεγαλύτερο προπονητή στην ιστορία
1: βέβαια,
0: του ΠΑΟΚ.
1: Εκ των πραγμάτων, βέβαια.
0: Βγαίνανε και κατακρίναν τον Λουτσέσκου όλα αυτά τα χρόνια. Κόλλημα. Άρα λοιπόν κάπου υπάρχει, πρέπει να είμαστε κάπου στη μέση. Θέμα.
1: Σωστό.
0: Αυτό νομίζω, κάτι τελευταίο, επειδή πιστεύω ότι το θέμα με Μιστακίδη και Σαββίδη κρύβει και άλλα από πίσω, είναι και θέμα και πολιτικό, δεν είναι μόνο θέμα πολιτικό.
1: Πάντα έχουν αυτά και πολιτικά από πίσω. Πάντα.
0: Εγώ νομίζω ότι η κατάληξη θα είναι ότι κατά κάποιο τρόπο θα εξαναγκαστεί ο Σαββίδης να αποχωρήσει για τον ΠΑΟΚ, ίσως και από την Ελλάδα, και τελικά ο Μιστακίδη να λάβει και το ποδόσφαιρο. Εγώ κάτι τέτοιο το...
1: Για να δούμε. Για να δούμε, γιατί είναι μεγάλα τα καρπούζια. Έγινε.
0: Το τελευταίο, όσο για την σε ό,τι έχει να κάνει με την Dortmund, νομίζω έχει κάνει την κίνηση της χρονιάς, της κινήσης της χρονιάς με τα δύο παιδιά μου.
1: Βέβαια.
0: Τα μάτια φέτος δεν θα φάνουν, δεν θα πρέπει να τα δούμε οπωσδήποτε. Δηλαδή, θα δούμε μεγάλα πράγματα.
1: Έγινε. Να σε καλά, Τάσο. Να σε καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, ευχαριστούμε για το. Ένας φίλος εδώ του Όφη λέει να ανέβει ο Πανιώνιος. Ο Μπαϊνόβιτς, ναι, έπαιζε τον Όφη. Το ξέρω κι εγώ ότι αν δεν είχε πάθει χιαστό θα ήταν πολύ καλύτερος, αλλά έχει τρομερή ποιότητα. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Ναι.
2: Ναι. Με μένα μιλάτε.
1: Ναι.
2: Ναι. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Αχιλλέας είμαι.
1: Γεια σου, Αχιλλέα.
2: Θα πάρει και τις προάλλες. Άκουσα τι έλεγες, επειδή είμαστε κοντά σε ηλικία και ίσως και σε παραστάσεις. Άκουσα τι έλεγες σε καπιταλισμό στην Ελλάδα. Είναι συμβατά αυτά.
1: Ελλάδα και καπιταλισμός.
2: Ναι.
1: Όχι, δεν είπα ότι... Καλά, και η Ελλάδα δεν είναι καπιταλιστική χώρα. Είναι κάτι...
2: Βέβαια δεν είναι. Αλλά... Αυτό μου έκανε εντύπωση που το λες εσύ.
1: Το ποδόσφαιρο... Το ποδόσφαιρο είπα ότι είναι γενικότερα στην Ευρώπη. Είναι η ελεύθερη οικονομία και είναι σε μια διαδικασία...
2: Ελεύθερη οικονομία δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Ελεύθερη οικονομία θα υπήρχε στο ποδόσφαιρο. Εγώ που είμαι 1,5 χιλιόμετρο από το Καραϊσκάκι, όντας αεκτής από τα 10 μου και έχοντας φτάσει τα 60, να μπορώ να πάω στο Καραϊσκάκι επειδή ο κύριος Μαρινάκης μου κάνει καλές παροχές, μου δίνει και ένα σάμαλι στην πόρτα.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Μου δίνει και ένα σάμαλι στην πόρτα, μου έχει ωραίες εικόνες, έχω καλή θέαση.
1: Στην Ευρώπη, αν ήσουν όμως...
2: Καλή καρέκλα και να μην πήγαινα 10 χιλιόμετρα στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι, άμα ήσουν σε ευρωπαϊκή χώρα, αυτό θα το είχες.

0: Οπότε.
1: Αυτό λέω. Μα στην Ελλάδα. Εντάξει. Κατ' εφημισμών το.
0: Όχι,
1: το
0: καθεστώς.
1: Το καθεστώς στην Ελλάδα είναι ελεύθερη οικονομία.
0: Το καθεστώς στην Ελλάδα είναι ελεύθερη οικονομία, αλλά το καθεστώς πρέπει να ξέρει ότι εκτός από υποχρεώσεις έχει και δικαιώματα.
1: Προφανώς. Προφανώς.
0: Οπότε.
1: Προφανώς.
0: Οπότε το ότι ζούμε, το ότι μας έχουν κάνει, αν μου επιτρέπεις την έκφραση, και εμένα πρώτον απολογίζω αυτό μου μπορεί, ανάπηρους κοινωνικά όσο αφορά τις αντιδράσεις μας, αυτό δεν σημαίνει ας πούμε ότι πρέπει να τους αγκιοποιούμε όλους αλλά τα δικαιολογούμενα πάντα. Δεν γίνεται. Άμα έχουμε σταματήσει πλέον να είμαστε διεκδικητικοί και τουλάχιστον να μιλάμε και να τα δεχόμαστε, είδες τι σου είπε ο φίλος του ΠΑΟΚ προηγουμένως. Σου είπε, πούλησε 18.000 διαρκές και την επόμενη μέρα μου πούλησε ο Κωνσταντέλια. Το χ Κωνσταντέλια. Μου πούλησε, ξέρω εγώ, τον οποιονδήποτε. Πες μου, πριν αρχίσουν τα διαρκείας, ότι ξέρετε παιδιά, η πολιτική είναι αυτή περίπου, στο περίπου.
1: Ναι,
0: το κάνουν ευρωπαϊκές
1: απλά εγώ διαφωνώ, απλά εγώ διαφωνώ στο ότι το διαρκείας το παίρνεις, γιατί εσύ νιώθεις την ανάγκη.
0: Ο μέγας κόσμος.
1: Όχι.
0: Η πρωτοβουλία του ανθρώπου.
1: Όχι. Η σχέση που έχεις με την ομάδα.
0: Ποια σχέση, αφού είναι σε ελεύθερη αγορά.
1: Έχεις σχέση με την ομάδα. Ας την ελεύθερη.
0: Με το Μαρινόπλο δεν έχω σχέση.
1: Ας την ελεύθερη. Ναι, αλλά ψωνίζεις από ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ γιατί έχει καλύτερες τιμές. Άμα βρεις καλύτερες τιμές.
0: Ναι,
1: δεν το αλλάζει.
0: Άμα βρω καλύτερη τιμή αύριο στο Βοτανικό που είναι ακριβώς δίπλα μου,
1: όχι,
0: από στο Βοτανικό.
1: Όχι. Το ποδόσφαιρο, η πολιτική έχει μια άλλη διαδικασία σχέσης του ανθρώπου. Όταν λοιπόν υποστηρίζεις μια ομάδα, θεωρώ ότι ένα από τα στοιχεία που δείχνουν τη σχέση μαζί της είναι είτε ότι πας στο γήπεδο και πληρώνεις το εισιτήριό σου, είτε ότι παίρνεις διαρκές αν έχεις την οικονομική άνεση. Και παίρνεις το διαρκές για να έχεις τη θέση σου να πηγαίνεις κάθε 15 μέρες στο γήπεδο.
0: Και ξεχνάστε κάτι άλλο
1: αυτό
0: πολύ
1: όμως
0: πιο
1: είναι,
0: σημαντικό.
1: Αυτό όμως
0: κάτι
1: είναι,
0: πολύ πιο σημαντικό.
1: Αυτό είναι δικό σου όμως.
0: Ότι πληρώνεις και συνδρομή στην τηλεόραση. Πλέον.
1: Ναι, αν θες. Αν θες. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι, όχι.
0: Τότε πήγαινε και εμείς σου.
1: Όχι. Περίμενε. Αν θέλεις να είσαι, αν θέλεις να παρακολουθείς ποδόσφαιρο, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ένας τρόπος είναι να πληρώνεις συνδρομή. Βεβαίως. Να βλέπεις διαδικτυακά.
0: Άλλος να παίρνει τα διαρκεία.
1: Ακριβώς. Δεν
0: άλλος
1: είναι υποχρεωτικό.
0: Να πληρώνεις το εισιτήριο και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά τα έσοδα πηγαίνουν στην ομάδα.
1: Ναι. Σε σχέση λοιπόν, η σχέση που έχεις με την ομάδα.
0: Στην επιχείρηση δηλαδή, στην ΠΑΕ.
1: Την ομάδα. Περίμενε. Την ομάδα.
0: Την ΠΑΕ.
1: Όταν υπάρχουν ομάδες που δεν είναι ΠΑΕ. Είναι. Yes. Το βάζω οι μικρότερες των κατηγοριών.
0: Πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν και συνδρομές και λοιπά.
1: Πώς δεν υπάρχουν.
0: 5 ευρώ.
1: Όχι, πέντε κάνει, αλλά υπάρχουν συνδρομές. Βγάζουμε διαρκείας.
0: Όχι.
1: Απλά δεν τα
0: κατάλαβες. εκεί πέρα πράγματι είναι η ψυχούλα.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί πέρα, άμα κάνεις και καμιά παγαποντιά και την πάρει χαπάρει ο κόσμος, έρχεται και σε βρίσκει στην εξέδρα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Από εκεί και ύστερα, όταν πας λοιπόν, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία των ΠΑΕ, ξέρεις ποια είναι η διαδικασία. Ξέρεις τι έχεις να κάνεις.
0: Φίλε, το ξέρεις.
1: Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Μη σε πιλατεύω τώρα. Ξέρεις τι σου είπα από την αρχή. Και επειδή σε εκτιμώ δηλαδή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ο δικός ο λόγος, όταν έχοντας φτάσει σε μια ηλικία και κυρίως έχοντας παραστάσεις στις δικές σου, και στην ΕΣΥΑ και αλλού και στους αγώνες σου και λοιπά που έχεις κάνει. Έχεις μια ευθύνη ρε φίλε. Έχεις, συγγνώμη δεν σου κάνω τώρα, ελπίζω να καταλάβεις πώς το λέω.
1: Ναι.
0: Έχεις μια ευθύνη πια. Έχεις μια ευθύνη να πεις μια κουβέντα. Μια κουβέντα μας έχει μείνει ρε.
1: Αχιλλέα, εγώ παιδιά, την κουβέντα τη λέω.
0: Παιδιά,
1: απλά.
0: Παιδιά, παλεύτε. Ναι. Παλεύτε.
1: Απλά εγώ Αχιλλέα μου λέω ότι να παλεύουμε, αλλά να παλεύουμε τα πράγματα που μπορούμε να τα παλέψουμε, όχι να νικήσουμε.
0: Τα πάντα μπορούμε.
1: Όχι.
0: Τα πάντα μπορούμε.
1: Πρόσεξε. Τα πάντα.
0: Και τέλος πάντων η πάλι αφήνει μια παρακαταθήκη, το ξέρεις πάρα πολύ.
1: Καμία αντίρρηση. Απλά όμως όταν έχεις να παλέψω για καλύτερες συνθήκες εργασίας, ναι, άσχετα αν θα νικήσω ή όχι. Αλλά στο θέμα του ποδοσφαίρου στην ΠΑΕ, η διεκδίκησή σου έχει ένα όριο. Γιατί είναι μία. Όχι.
0: Δεν μιλάμε.
1: Μπορεί να χάσει.
0: Μιλάμε να κάνουμε τα κουναράδικα στην ΠΑΕ.
1: Όχι.
0: Ασφαλώς και έχει όριο. Λοιπόν, αλλά φίλε, δεν μπορείς να πεις τέλος πάντων αυτό είναι παιδιά take it or leave it που λέει μια ψυχούλα.
1: Ναι.
0: Δεν ισχύει. Γιατί αν είναι έτσι, δεν θα ζητάς από τον κόσμο και δεν θα βγάζεις διαρκείας. Δεν θα λες παιδιά. Μας ήρθε η πανδημία, έκλεισα τα γήπεδα ή έκλεισα ακόμα και τα γήπεδα με προεδρικό διάταγμα και δεν σας δίνω τα λεφτά σας πίσω. Αφού έχουμε ελεύθερη οικονομία, ρε αδερφέ. Μπορεί να το κάνει ο Μαρινόπουλος αυτό ή ο Σκλαβινίτης ή ο Βασιλόπουλος. Δεν μπορεί να το κάνει. Άμα πας και πάρεις ένα προϊόν και δεν το πάρεις από το ταμείο να το φύγεις, να πας στο σπίτι σου, θα σου πούνε αδερφέ, πάρε τα λεφτά σου πίσω.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί όμως επικαλούμαστε το συνέστημα του κόσμου. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, εάν τολμήσεις ας πούμε και βάζεις τέτοια θέματα ας πούμε στην ΠΑΕ, σου λέει δεν ντρέπεσαι ρε στην ομάδα ρε. Ποια ομάδα ρε. Ποια ομάδα. Πώς θα γίνει ρε φίλε. Ή παπάς παπάς ή ζευγάς.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Εγώ με τον παπά είμαι. αλλά να φοράει κεράσα όμως.
1: Έτσι. Έγινε.
0: Όχι ημιτάσιον.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Γεια χαρά, χάρηκα. Να είσαι καλά. Είναι μεγάλη κουβέντα τώρα, επειδή έστειλε ένας φίλος, όταν λέω δεν έχουμε καπιταλισμό στην Ελλάδα, είναι μια ολόκληρη κουβέντα που έχει να κάνει με τον τρόπο που... καπιταλιστικό είναι το σύστημα, προφανώς, δεν το συζητάμε. Σε όλο τον κόσμο. Απλά είναι το θέμα το πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες και πώς εφαρμόζονται διάφορα πράγματα. Αυτό. Αλλά τόσο πάνω, είναι άλλη κουβέντα. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι.
2: Γεια σου Μάκη, Δημήτρης από Πατήσια Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου. Έχω, ίσως είναι η πρώτη φορά που μιλάω, αλλά σε παρακολουθώ από πολύ παλιά.
1: Mm-hmm.
2: Ακόμα και το δισέλιδο εκεί στο ντέρμπι με την παρέα.
1: Μάλιστα. Πολύ παλιά.
2: Πολύ παλιά, ναι. Με τις μουσικάρες σου, στο ραδιόφωνο και εγώ Manchester United είμαι. Να δούμε πότε θα ορθοποδήσουμε, αρχίζει και ρολάρει η ομάδα πιστεύω.
1: Σιγά σιγά.
2: Όλα
1: θα γίνουν.
2: Σιγά σιγά. Ναι. Εγώ θέλω να πω επίσης ότι αυτό που είπε ένας ακροατής, ότι πρέπει να ευγνωμονεί ο λαός του ΠΑΟΚ Δωσαβίδη, γιατί χωρίς Δωσαβίδη ο ΠΑΟΚ δεν θα πετύχαινε τίποτα, πραγματικά τίποτα. Δεν θα είχε τα πρωταθλήματα που πήρε με τον Σαββίδη. Έριξε πάρα πολλά λεφτά ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ και γενικά κατάφερε να την κάνει την ομάδα ανταγωνιστική.
1: Αλήθεια, αλήθεια
2: στην Αθήνα, στην Αθήνα, γιατί θυμόμαστε όλοι πότε κατέβαινε ο ΠΑΟΚ, δεν λέω στα ντέρμπι, στον Απόλλωνα, στον Πανιωνίο, σε κάτι άλλες έδρες, έφευγε εκεί με 4-5 γκολ τουλάχιστον. Τώρα είναι ανταγωνιστικός και λοιπά. Τώρα το θέμα, θα συμφωνήσω με ένα προλαλήσαντα, ότι εντάξει είναι και πολιτική λόγη πιστεύω, ότι αυτή τη στιγμή είναι σε μια συγκυρία ο ΠΑΟΚ με το Σαββίδη που... είναι κάπως πρωτόγνωροι μετά από τόσα χρόνια. Αναμάνονται εξελίξεις οι οποίες πραγματικά παίζουν τον ρόλο τους και στο θέμα του Κωνσταντέλια, έτσι πιστεύω εγώ.
1: Ναι.
2: Ο Κωνσταντέλιας είναι ένα προϊόν, είναι το μεγαλύτερο ίσως περιουσιακό στοιχείο αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν μπορείς να αποκλείσεις και το γεγονός ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έφευγε ούτως ή άλλως. Συμφωνώ με έναν δημοσιογράφο σήμερα που διάβασα έναν έγκριτο δημοσιογράφο ότι είχε ζητήσει να φύγει από το πέρσι και δεν ξέρω αν αληθεύει και ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ του είπε να περιμένει ένα χρόνο και μετά μπορεί να φύγει. Έτσι και έγινε. Βέβαια το timing ήταν κάπως ξαφνικό για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ σαν οργανισμό. Όσον αφορά βέβαια, ξέρουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι δημόσιο θέμα και εγώ από τα λίγα νομικά που ξέρω, γιατί είμαι δικηγόρος, είναι και εμπορικού ενδιαφέροντος, mm-hmm. ένα δημόσιο θέαμα, έτσι όπως σερβίρεται στον κόσμο και με και με το καθεστώς των ΠΑΕ και λοιπά, είναι μια επιχείρηση, είναι μια business, θα έλεγα λαϊκά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Είναι μια, εμείς την Αμερική θα ανακαλύψουμε. Δεν είναι οικονομική, βέβαια. Δεν είναι οικονομική επιχείρηση το ποδόσφαιρο, παγκόσμια τα ποσά που... Τα ποσά που δαπανώνται, που κινούνται στο ποδόσφαιρο, είναι ασύλληπτα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και είναι και νόμιμα, υποτίθεται.
2: Και είναι και νόμιμα, υποτίθεται, ναι. Και είναι και, ξέρεις, κάτι δεν μπορείς, ας πούμε, οι συναισθηματισμοί που υπάρχουν και είναι λογικό να υπάρχουν εφόσον είναι δημόσιο θέμα και όσο να είναι, τρέφονται από τον κόσμο με τα διαρκείας, με τα εισιτήρια, με τις διαφημίσεις και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Κάποια στιγμή αυτό πάει να υπάρχει ο συναισθηματισμός. Καθαρά το λέω για τις ΠΑΕ. Mm. Μπορεί να υπάρχει τα πρώτα χρόνια, μπορεί να, να συνεχίζεται κάποια στιγμή ο συναισθηματισμός αυτός. Αλλά ξέρεις κάτι, ότι όλα είναι εφήμερα και κάποια στιγμή θα έφευγε ο Κωνσταντέλιας. Ίσως βρει και την κατάλληλη ευκαιρία φέτος. Αλλά η ζωή συνεχίζεται και είμαι της άποψης ότι κάθε εμπόδιο για καλό και ουδής αναντικατάστατος, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Όσο αφορά, σου ήθελα να ξύσω κάποιες πληγές, ήθελα χρόνια να σε ρωτήσω, να μου πεις την άποψή σου. Δεν ξέρω τι είναι πει. Εμείς Παναθηναϊκοί, ξέρω ότι από μια μερίδα, ίσως τη μεγαλύτερη μερίδα των φιλάθλων του κόσμου του Πανιωνίου, δεν είμαστε και τόσο αρεστοί. Για το γεγονός ότι το 96 το περιβόητο παιχνίδι...
1: Το πέναλτι του Σπανέα.
2: Το πέναλτι του Σπανέα. Το φέρουμε βαρέως όλοι και, και εμείς. Αλλά έχω την δικιά μου άποψη ότι... ναι, συμφωνώ ότι υπήρχε πέναλτι. Δεν υπήρχε πέναλτι εκείνη την δεδομένη στιγμή. Αλλά το... Μάτς έλειξε 1-3 και θυμάμαι το πρώτο ημίχρονο ότι δεν είχε μετρήσει, ένα γκολ του Αλεξούλη. Mm. Αυτό θα κάποια στιγμή να αναφέρει.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα περάσαμε.
2: Συνεχίζουμε να είμαστε ανεπιθύμοι και το έχω βιώσει.
1: καλά, εντάξει, κοίταξε. Οι Πανιόνιοι, όπως όλοι οι οπαδοί των ομάδων κάτω από τους τέσσερις μεγάλους, με όλους τους μεγάλους έχουμε θέμα. Δεν είναι... Και είναι κάποιο φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο, γιατί εμείς έχουμε φίλους και εγώ έχω φίλους κολλητούς, Αεκτζίδες και Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς, μαζί κάνουμε παρέα, δεν προς Θεού τώρα, δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, στο ποδόσφαιρο, ξέρεις, αυτό είναι... Όταν μένεις σε ένα ποδοσφαιρικό όριο η αντιπαλότητα, είναι αυτό που πρέπει
2: απλά
1: να...
2: Πιστεύω γιατί έχω και φίλους πολλούς Πανιωνίους και κάποια στιγμή είχα και άγνωστους που με ρωτήσαν τι ομάδα είναι όταν έλεγα Παναθηναϊκός, δηλαδή μόνο που δεν ήθελα να... Αλλά είναι ένα γεγονός που έχει στιγματίσει τη σχέση των δύο ομάδων σε επίπεδο κόσμου περισσότερο, έτσι, συμφωνείς αυτό.
1: Ναι. Έγινε. Να σε καλά, και εγώ χάρηκα. Να σε καλά.
2: Πάρα πολύ που τα πάμε. Πάντα να σε καλά και
1: να σε καλά και εσύ.
2: Να ανέβει ο Πανιώνιος γιατί το αξίζει.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Χαίρετε. Γεια σας. Ένα μικρό, ναι, ρίχτο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6, η πρώτη αθλητική συνοδεία της χώρας. Με τα μεσονύχτιο δρομολόγιο του Magic Bus, ο Μάκης Διώκος στο μικρόφωνο, ο Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε, τελευταίο μισάωρο, να ακούσουμε όσο δυνατόν περισσότερους. Χαίρετε. Ναι.
1: Ναι.
0: Χαμηλώσουμε το ραδιόφωνο, να ακούμε από το τηλέφωνο. Αυτό τα έλεγα παλιότερα πιο συχνά. Ναι.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Μας χαίρετε. Ούτε. Μας χαίρετε. Α, ναι.
2: Sorry, δεν ακούω.
0: Ναι. Από το τηλέφωνο. Μπρά. Έπεσε η γραμμή. Χαίρετε.
3: Έλα, καλησπέρα. Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
3: Έλα, ρε Μάκη. Λοιπόν, πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Δεν είμαι. Είμαι καμιά δεκαριά χρόνια εγώ ακούω Sport FM. Δεν πρέπει να σε πρόλαβα. Λοιπόν.
0: Δεν με πρόλαβες, όχι. Είσαι στο όριο.
3: Λοιπόν, επειδή από ό,τι ακούω ξέρεις από μπάλα και πάνω απ' όλα έχεις μια λογική. Μια λογική. Γιατί αυτό που λείπει στην Ελλάδα είναι η λογική πάνω απ' όλα.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, καταρχάς είσαι πανιόνιος από ό,τι άκουσα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τεράστια συμπάθεια, εγώ Παναθηναϊκός είμαι, τεράστια συμπάθεια
0: mm-hmm.
3: στον Πανιόνιο. Πρώτα απ' όλα γιατί μας δώσατε τους δύο τεράστιους παίκτες σας, Σαραβάκου και Φάνη, που άλλαξαν όλη την ιστορία του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
3: Δηλαδή Σαραβάκος, εντάξει, μας πήγε 4 Champions League, πρωταθλήματα, Φάνης πήραμε το πρώτο πρωτάθλημα, είχαμε να πάρουμε 14
0: χρόνια. Α, και ο Φάνης, μάλιστα, προσπαθούσα να θυμηθώ.
3: Δύο τεράστιοι παίκτες σας, Σαραβάκος, Φάνης.
0: Προσπαθούσα να θυμηθώ το δεύτερο. Γιατί έχουμε δώσει, έχουμε δώσει κι άλλους.
3: Έχετε και δώσει και δεν έχετε δώσει.
0: Και το Λαγωνικάκι και το Βόκο. Όχι,
3: Μαύρο,
0: λέω και στον
3: Παναθηναϊκό. Αλλά ο Σαραβάκος ήταν ο κορυφαίος κατά μένα. Κατά μένα, έτσι.
0: Ναι,
3: τώρα οι Ολυμπιακοί θα πούν τον Αναστόπουλο,
0: ναι.
3: Οι Αεκτίδες θα πούν τον Μαύρο.
0: Ναι.
3: Αλλά εγώ δεν τους πρόλαβα κι αυτούς κιόλας από YouTube ό,τι έχω δει.
0: Ναι.
3: Αλλά ο Σαραβάκος κατά μένα, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Εγώ...
3: Ήταν ο κορυφαίος.
0: Κοίταξε. Ο Δημήτρης Σαραβάκος είναι μεγάλος παίκτης, αλλά για μένα ο κορυφαίος παίκτης που από τον Πανιόνιο και έφυγε ήταν ο Θωμάς Ομάδος.
3: Ο Μαύρος,
0: ο οποίος ξαναγύρισε κιόλας βέβαια.
3: Δεν το πρόλαβα,
0: ο οποίος ξαναγύρισε και στα 30 φεύγα του βγήκε πρώτος σκόρερ.
3: Πάμε τώρα στα τωρινά, θα μιλήσω ποδοσφαιρικά καθαρά και θα συνδέσω το Φάνη με τον Κωνσταντέγια. Εσείς πιο μόνο τη συμπάθεια στο Πανιόνιο, έτσι. Κάνατε τεράστιο λάθος, παιδιά, που δεν δώσατε το Φάνη πιο νωρίς. Τεράστιο λάθος. Ναι. Ο Φάνης δεν πήρε Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
3: Ο Φάνης αν ερχόταν πιο νωρίς στο Παναθηναϊκό, τουλάχιστον άλλες δύο Ευρωλίγκες θα είχαμε. Ναι. Και αν ξέρεις τότε, δεν ξέρω αν ξέρεις καθόλου, αν παρακολουθήσεις τότε, τότε ήταν ο μεγάλος ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 90 του Βετζιμπτζή.
0: Ναι.
3: Που το θεωρώ μαζί με το Σαββίδη για να τα συνδέσω. Τους κορυφαίους παράγοντες σερβερ του ΠΑΟΚ. Για όσους λέει για το Σαββίδη τώρα που δεν... Σαββίδης Βετζιτζής είναι οι κορυφαίοι παράγοντες του ΠΑΟΚ, ever.
0: Συμφωνώ.
3: Λοιπόν, ο Βετζιτζής τότε είχε κατέβει, είχε μια ομαδάρα με Ιβκοβιτς, αν ξέρεις καθόλου από...
0: Ναι, ναι, ναι, πώς δεν
3: και
0: ξέρω.
3: Κατέβηκε με 300 εκατομμύρια κάτω να πάρει το Φάνη βαλίτσα έτοιμα. Και τότε αντιδράσατε εσείς, ο συγχωρεμένος ο Βαρίκας θα τον ξέρεις.
0: Βέβαια, τους ξέρω όλους.
3: Τεράστιο φέτο. Τεράστιο λάθος. Κατά μένα από όλη τη συμπάθεια στο Πανιόνιο.
0: Mm-hmm.
3: Τεράστιο λάθος. Αυτό ακριβώς το λάθος το έκανε και ο ΠΑΟΚ αν δεν άφηνε τον Κωνσταντέγια. Παιδιά, ο άνθρωπος πάει να παίξει στο Champions League. Είναι δυνατόν ΠΑΟΚτζής να στεναχωριέται. Εγώ δηλαδή αν είχα παίχτη, να σας δώσω ένα παράδειγμα ας πούμε, στο Παναθηναϊκό, ας το Σαραβάκο, γιατί τότε ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλη ομάδα, έτσι, διεκδικούσε τετράδες Champions League, έτσι. Να πάω σε ένα άλλο παράδειγμα για να πες πόσο Παναθηναϊκός είχε τον Αντιτοκούμπο. Που είναι αντίστοιχη φάση δηλαδή. Και θα πήγαινε στο NBA και θα στραχωριόμουν εγώ. Μα όχι φυσικά. Θα του έκλεινα τα φτερά του παίχτη να τον κρατήσει στο Παναθηναϊκό. Ο Αντιτοκούμπο τώρα είναι διάσημος σε όλη την Ιφίλιο. Παίρνει 70 εκατομμύρια το παιδί το χρόνο. Και διαφημίζει την Ελλάδα σε όλη την... Αν έπεσε στο Παναθηναϊκό θα είχε κάνει και περήφανο του Παναθηναϊκό. Αύριο μεθαύριο ο Κωνσταντέγιας, αν πάει αντίστοιχα στη Ρεάλ στην Μπαρτσελόνα, όλοι θα λένε από πού ξεκίνησε αυτό, ΠΑΟΚ ξεκίνησε. Θα θυμίζει τον ΠΑΟΚ σε όλη την Ευρώπη.
0: Αυτή είναι η ποδοσφαιρική πλευρά.
3: Είναι η φωνή της λογικής, ρε παιδιά. Δεν γίνεται ο Κωνσταντέλιας να μείνει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, και να του έδινε, εγώ πιστεύω, και 3 εκατομμύρια να του έδινε ο Σαββίδης. Θα μου πείτε, είναι τεράστια διαφορά, είναι 1,5-2,5. Αρχικά, εντάξει, ο Κουμπού παίρνει 70, εντάξει, καμία σχέση. Αναλογικά, το Champions League στο ποδόσφαιρο είναι το αντίστοιχο NBA στο μπάσκετ. Αναλογικά, αγωνιστικά, στα οικονομικά. Ο άνθρωπος πάει Champions League να παίξει, να παίζει κάθε χρόνο, ρε παιδιά. Η τώρα που είναι η ομάδα Champions League. Και από εκεί μετά μπορεί να πάει Real, μπορεί να πάει Barcelona, μπορεί να πάει Liverpool. Bayern. Δεν μπορείς να του κόψεις την εξέλιξη του παιδιού.
0: Bayern βλέπω.
3: Bayern. Μαζί σου. Bayern. Θα παίζει κάθε χρόνο, θα διεκδικήσει Champions League. Αυτό είναι το λάθος με το Φαφάνης, δεν πήρε Ευρωλίγκα. Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Έγινε.
3: Περίμενε ένα λεπτό και τελειώνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τώρα, αν θέλουμε στην Ελλάδα, αν θέλουμε στην Ελλάδα να κρατήσουμε τους παίχτες αυτούς, πρέπει να ανεβάσουμε, παιδιά, το επίπεδο, να γίνουν επενδύσεις και να φτάσουμε στην εποχή του 2000, θυμάστε 2000-2000, το έχω ξαναπεί αυτό, το λέω και στα παιδιά. 2000-2006, θυμάστε τότε που είχαμε τρεις ομάδες στο Champions League.
0: Ναι, πώς το θυμάμαι.
3: Το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Και οι Έλληνες παίχτες μέναν εδώ. Θυμίσου πόσους παιχταράδες είχαμε. Γιάννα Κόμπλος, Ολυμπιακός. Σεταρίδης, Κούμας, όλη αυτή τη σφαιρική αγοράκη που κάνανε. Μέναν εδώ, δεν φεύγαν. Γιατί είχαμε επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός διεκδικού της Champions League. Τώρα όποιος είναι εδώ, όλοι οι Έλληνες φεύγουν. Τι να κάτσουν να κάνουν στην Ελλάδα, να παίζουν στο κόφερ. Γιατί επίπεδο κόφερ είναι οι ελληνικές ομάδες. Το έχω πει και στα παιδιά. Στον Ηρακλή και στον Διονύση και στον Κώστα Τιμιαούλη. Αν δεν γίνουν επενδύσεις, παιδιά, επενδύσεις, να γίνουν επενδύσεις. Δηλαδή, αυτό το Σαββίδι, του Αλφα Μαρινάκη, αυτό το μόνο, που δεν τολμάνε, δεν ρισκάρουν να κάνουν επενδύσεις. Γιατί τα λεφτά θα τα πάρουν πίσω.
0: Ακριβώς.
3: Γιατί έχει έσοδα το ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια.
3: Εδώ για να κόβω, στάνε 70 εκατομμύρια επένδυση στο μπάσκετ. Τα πήρε πίσω, τα 50, τα 60 τα παίρνει πίσω. Κάνε 150 εκατομμύρια επένδυση. Κάνε 150. Αυτά εισιτήρια μόνο και αν πεις στο Champions League και προχωρήσεις, θα πάρεις τα 120 πίσω. Βάλει και εσύ 30, φίλε. Εντάξει, θα βάλεις και εσύ. Άμα ήταν πήγαινα και εγώ πρόεδρος. Να βάλεις και εσύ 30, 40, να βάλει Μαρινάκη. Έτσι δεν είναι. Έχω άδικο.
0: Όχι. Εγώ συμφωνώ.
3: Βέβαια. Συμφωνώ. Είναι μια μιζέρια. Μια αιώνια μιζέρια. Δηλαδή βλέπεις. Και η ΑΕΚ που πήρε, λέει ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα. Και η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα. Και ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακός. Ανέβηκαν καθόλου επίπεδο. Έχουμε καταλήξει να είμαστε στο επίπεδο του κόφερς οι ομάδες μας. Ενώ παγιόμαστε στο επίπεδο του Champions League. Αν δεν γίνουν επενδύσεις, θα φέρουν όλοι οι Έλληνες παίκτες. Είναι λογικό. Όλοι οι Κοστούλας, όλοι του Παναθηναϊκού που φύγανε, του Ολυμπιακού, όλοι. Και θα ψωνίζουμε μετά αυτά τα πανέργεια τους ξένους.
0: Έγινε, να σε καλά. Λοιπόν, για το γήπεδο, το νέο γήπεδο του Πανιωνίου, του Αρτάκης δηλαδή, ελπίζουμε σε ένα χρόνο, 1,5 να είναι έτοιμο. Θα δούμε. Χαίρετε.
1: Έλα, Μάκη.
0: Έλα.
1: Ο Χρήστος είναι από Γερμανία.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Μα θυμάσαι παντά, σε άκουγα. Πότε έχεις 10 χρόνια, πόσα χρόνια.
0: Παραπάνω. Εκεί.
1: Ναι, ναι. Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ.
1: Και ήθελα να πω κατευθείαν στο αυτό. Είναι, παιδιά, εγώ ζω στη Γερμανία. Όφενμπαχ. Είναι Φραγκφούρτη.
0: Όφενμπαχ.
1: Να το Όφενμπαχ είναι κοντά με τη Φραγκφούρτη. Μια πόλη είναι.
0: Η ομάδα που παίζει, σε ποια κατηγορία παίζει η Όφενμπαχ.
1: Αυτό δεν σου έλεγα τώρα. Παίζει τέταρτη κατηγορία.
0: Έχει φτάσει τέταρτη κατηγορία. Τέταρτη κατηγορία.
1: Έχει 15 χρόνια.
0: Ναι, εγώ.
1: Πόσες θεατές έχει.
0: Πώς.
1: 15, 16,
0: ναι.
1: 17.
0: Χιλιάδες.
1: Χιλιάδες.
0: Ναι. Πες το, γιατί μπορεί να νομίζουν. Μπορεί να νομίζουν ότι έχει 15 και 17 φιλάδες.
1: Χιλιάδες. Η Άιντραχτ. Αυτό συμβαίνει βέβαια και σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Η Άιντραχτ πουλάει παίχτες, γιατί πηγαίνω και στην Άιντραχτ να βγούτες. Έτσι. Έπεσε στη Β' Εθνική 60.000. Φωνάζουνε γιατί πούλησε τον αυτό, εντάξει. Την άλλη φορά θα πάμε στο γήπεδο. Είτε πρώτη είτε β' εθνική είναι. Άμα δεις τη Β' Εθνική Γερμανίας,
0: τη βλέπω.
1: Παίζουν οι καλύτερες ομάδες.
0: Τη βλέπω, τη βλέπω. Το παρακολουθώ το, πλέον, πλέον παρακολουθώ. Πλέον παρακολουθώ γερμανικό ποδόσφαιρο πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια μ' αρέσει. Πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν είναι. Είναι ανοιχτό.
0: Είναι ωραίο. Και τα γήπεδα γεμάτα όλα.
1: Γεμάτα. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ολλανδία. Ο Άγιαξ τώρα, που είναι μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Το γήπεδο είναι γεμάτο συνέχεια. Η Έτχόβεν, η Βιτέσε, η Ναϊμέγγεν. Στο Βέλγιο να πας. Παντού. Ο κόσμος αγαπάει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Άγιαξ έπρεπε να κάνει επανάσταση. Γιατί του φεύγουν όλοι οι παιχταράδες. Γιατί έχει κάτι τους παίκτες. Ο Άγιαξ έχει πάρει άλλα 3-4 Champions League.
0: Ναι.
1: Αλλά τους βλέπεις εκεί. 60.000.
0: Πω πω. Η Όφεμπαχ τέταρτη κατηγορία. Εγώ τη θυμάμαι στην πρώτη κατηγορία την Όφεμπαχ. Σκέψου.
1: Πρώτη κατηγορία έχει βγάλει παιχταράδες, τι να σου πω τώρα, εγώ το γονείς μου έχουν έρθει εδώ το 63, δεν είναι εγώ, 20 ονών είχε το πατέρα.
0: Ναι.
1: Και στην Ελλάδα, στα Γιάννα, πήγαινα σχολείο, και ήρθα εδώ μετά να σπουδάσω. Ήταν ο Ρεχάγκελ τη δεκαετία του 70.
0: Αχ, σκέψου.
1: Και παίχτες, ο Ρούντι Φέλλα.
0: Ναι, ναι, από εκεί.
1: Ο Ντίτερ Μίλλερ, το θυμάσαι τον Ντίτερ Μίλλερ.
0: Βέβαια.
1: Ο Ζίκη Χέλτ, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης της Γερμανίας το 66.
0: Δεν τη θυμάμαι την Όφεμπαχ. Τη θυμάμαι, σου λέω, και, στη, και σαν όνομα και στην Ευρώπη που είχε παίξει. Δεν το, τη θυμάμαι.
1: Την Μπάγερ.
0: Τέταρτη κατηγορία.
1: Τέταρτη και έχει 15 χρόνια. Δηλαδή με πιάνει, γιατί ο πατέρας μου ήταν εκεί και Σόφεμπαχ.
0: Α, Κίκερ Σόφεμπαχ, έτσι λέγονται. Ναι, ναι.
1: Και πέθανε το 2002, μου λέει ο Ρεχάγκελ, θα κάνει μεγάλη καριέρα Ότο και δεν πρόλαβε να δει. Δεν ήταν μικρός, συνταχρονόμεξε. Και δεν πρόλαβε να δει την Εθνική Ελλάδος να πάρει το κύπελο. Και το έχω κάπως έτσι. Και μου έλεγε τώρα που πήγε Ότο, η Ελλάδα θα δει τι θα κάνει, μου έλεγε. Τέλος πάντων τώρα, αυτά είναι συνοπτικά είναι. Ήθελα να πω ότι δεν μπορείς να κρατήσεις ένα ποδοσφαιριστή. Δηλαδή 30 εκατομμύρια για να πάρεις από ένα παίχτη, όποιος και να είναι, είναι πάρα πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ο ποδοσφαιριστής σήμερα έχει ένα κίνητρο να παίξει κάπου αλλού. Τι χάθηκε ο κόσμος. Θα βγουν και άλλοι Κωνσταντέλιδες.
0: Mm.
1: Ας ελπίσουμε τα παιδιά να παίξουν, έτσι, mm-hmm. να προσαρμοστούν και αυτός και ο Καρόντας, ταλέντο έχουν mm-hmm. και πολλοί Έλληνες έχουν ταλέντο. Και να προσφέρουν και στους εαυτούς πρώτα, αλλά και στην Εθνική Ελλάδος. Και εγώ είμαι Παναθηναϊκός και Παζιάννα, αλλά πρώτα είμαι Εθνική Ελλάδος.
0: Όπως όλοι οι μετανάστες.
1: Όπως πρέπει να είμαστε όλοι.
0: Ναι.
1: Όχι όταν παίζει Εθνική Ελλάδος να βλέπω 20.000 στο Καραϊσκάκι και 10.000. Εδώ η Εθνική Ελπίδα παίζει εδώ στη Γερμανία και είναι γεμάτα τα γήπεδα. Mm. Το ίδιο συμβαίνει παντού, όχι μόνο στην Ευρώπη. Δεν είναι να κράζουν τώρα οι Άιντραχ που είχε 700 εκατομμύρια κέρδος η Άιντραχ. Έχει πουλήσει. Με 0 λεφτά πήρε τον Κολομουανί, τον πούλησε 100 εκατομμύρια. Το Γόβιτς που ήταν στην ΑΕΚ τον πήρε με 2 εκατομμύρια στην Μπενφίκα και πήρε 62 εκατομμύρια από την από τη Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Τον Τικιτέ, τώρα που παίζει στην τέτοια,
0: στη Λίβερπουλ.
1: Στη Λίβερπουλ.
0: Ναι, ναι.
1: 5 εκατομμύρια, 95 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι. Μα έτσι. Αυτό είναι. Δυστυχώς αυτό είναι. Δυστυχώς.
1: Τι άλλο, το Μαρμούς. Όσο έβαλε το Μαρμούς, 9 εκατομμύρια, μάλλον πόσα, 10. Και πώς τη μάζε εσύ, το βούλησε 85 εκατομμύρια. Τι θα κάναν, και πέρσι δεν πήγε καλά η άντα. Δηλαδή, οι φιλαθλητές ένα σχέτησαν, έκαναν. Αλλά εκεί πάντοτε, για να βρεις εισιτήριο, δεν βρεις εισιτήριο. Εγώ έχω έναν Έλληνα εδώ πέρα που μου δίνει το Γεωργίας και πηγαίνω. και πηγαίνω και βλέπω τα μεγάλα παιχνίδια. Παλιά πήγαινα στο Βάλ Στάντιο, πήγαινα, είχε... Φωνάζουν, εντάξει, πάλι Άιντραχτ, Άιντραχτ. Και να πες στη Β' Εθνική, θα πάνε εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα πας στην ομάδα σου, θα πας να τη δεις. θα πας να τη δεις. Η ομάδα είναι πάνω από κάθε ποδοσφαιριστή.
0: Αυτό, αυτό είναι αλήθεια, βέβαια.
1: Πρέπει
0: και παράγοντα και προπονητή, όλα.
1: Και προπονητή έτσι, και παράγοντα έτσι, και όλους.
0: Έγινε. Και... χαιρετισμούς πολλούς.
1: Πολλά.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Και εγώ χάρηκα. Και εγώ χάρηκα. Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Χαίρετε.
4: Ακούγομαι.
0: Βεβαίως.
4: Γεια σου φίλε Διόγκο, σε ξέρω χρόνια.
0: Ωραία.
4: Από τότε που ο πατέρας του Χάρης έλεγε Διόγκο.
0: Ναι.
4: Από τον Βραζιλιάνο.
0: Ναι, ναι.
4: Θυμήθηκες έτσι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, άκου να δεις. Ο Τζουλάκης έβγε από τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και αυτό στοίχησε ότι δεν πέρασαμε την Αϊμέγγεν. Διότι αν ήταν στη θέση του Πόποβιτς, εκεί πέρα που έφυγε μόνο στο σέντερφορ, ο Τζολάκης θα είχε βγει σε αφορτηγό μα σπασμένα τα φρένα. Θα του είχε βγει μέχρι την άκρη της περιοχής.
0: Ναι.
4: Τι να κάνουμε όμως, δεν θέλει να φύγει. Μπορεί να τον βάσει ξανά με το ζόρι. Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Εντάξει, σήμερα στο ποδόσφαιρο έτσι όπως έχει γίνει δεν μπορείς.
4: Σου λέω θέλω να δοκιμάσω την τύχη μου να πάω στη Χαλ ώστε να με δουν εκεί στην Premier League, γιατί θέλω να παίξω σε μεγάλη ομάδα της Premier League στην Bayern.
0: Βέβαια.
4: Λοιπόν, εάν τον πιέζες και τον πιέζε και του έλεγε κοίταξε κάτσε άλλα, για άλλα δύο χρόνια θα υπογράψεις και μετά θα σε δώσω μη φοβάσαι, θα ήταν τα μυαλά του αλλού. Ψυχολογικά ο άνθρωπος δεν θα ήταν στην ομάδα.
0: Ναι.
4: Αναγκαστικά. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Κωνσταντέλια. Έχει την προοπτική να βρεθεί στην Ντορμούτη, η οποία είναι σκαλοπάτι για πολύ μεγαλύτερες ομάδες.
0: Βέβαια.
4: Εάν με το ζόρι τον ευαστήξεις, τον έχεις χάσει. Ποια είναι η γνώμη δικιά σου, αυτό που λέω?
0: Όχι, συμφωνώ. Εγώ ξαναλέω, δεν ξέρω το παιδί τι έχει στο μυαλό του, δεν μπορώ να κάνω κρίση.
4: Μα
0: αλλά
4: είπε
0: σίγουρα.
4: Στους φιλάθλους στην Γερμανία, παιδιά σας αγαπάω, αλλά ήθελα να έρθω. Τελείωσε.
0: Το σίγουρο είναι ότι πάει σε μια ομάδα η οποία. Αυτό ακριβώς που είπες και εσύ. Είναι σκαλοπάτι.
4: Είναι σκαλοπάτι για πολύ μεγαλύτερη
0: ομάδες. Βέβαια. Την έχουν στο focus όλες οι μεγάλες ομάδες.
4: Αν του στερήσεις το όνειρο, δεν είναι ότι δεν θα θέλει να παίξει από εκδίκηση. Ψυχολογικά θα σπάσει.
0: Καλά, ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
4: Και θα χάσεις και τα χρήματα και τον παίχτη. Ένα αυτό. Το άλλο τώρα που θα σου πω. Μου λένε να φύγει ο Σαββίδης. Εγώ θα σου μιλήσω καθαρά και για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και για όλους τους Θεσσαλονικιώτες από καθαρά πολιτική άποψη, έτσι.
0: Mm-hmm.
4: Έξω από το ποδόσφαιρο. Προτιμάω στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης που είναι Ελλάδα, γιατί είμαι Έλληνας και εσύ και εγώ, είμαστε Έλληνες, mm-hmm. και οι φιλάθλους του ΠΑΟΚ και αυτοί είναι Έλληνες, να έχω ένα φιλορώσο παρά να έχω στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης τον Γερμανό και τον Γκος, τον Τούρκο. Ξέρεις ποιος είναι, έτσι.
0: Mm-hmm. Καλά, εντάξει, εδώ μπαίνει άλλη κουβέντα, γιατί εντάξει, οι Σαουδάραβες έχουν πάρει εδώ κάτω στη Μαρίνα, από εδώ, από εκεί. Αυτά ξέρεις, το χρήμα δεν έχει πατρίδα.
4: Προτιμάω σου λέω,
0: ναι,
4: ειδικά εντάξει, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης που είναι σύνορα,
0: ναι,
4: να έχω σου λέω τον Φιλορώσο παρά να έχω τον Γερμανό και τον Γκος. Γιατί ο άλλος, το αντίπαλο δέος του Σαββίδη, είναι ο μπροστινός αυτόν που σου λέω. Και είναι γεγονότα. Αυτά ψάξε και θα τα βρεις. Λοιπόν, όσο για την αντιπαλότητα που έχουν οι φίλοι του Πανιωνίου με τον Παναθηναϊκό, υπάρχει και άλλη ιστορία. Θυμάσαι την ιστορία του Ερμίδη και του Μαραγκού?
0: Καλά, εκείνη, τη συζήταγα σήμερα αυτή.
4: τι να λέμε τώρα.
0: Δεν είναι. Εκείνη την περίπτωση όμως δεν έφυγε μόνο ο Σπυράκος. Φύγανε άλλοι τέσσερις. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία κι αυτή. Μεγάλη ιστορία.
4: Και το τελευταίο, μεγάλη για να μην ξεχαστώ, ναι, για να πάρει και κανένας άλλος. Ναι. Και το τελευταίο των τελευταίων. Mm. Ότι γιατί σου είπα για τον Πόποβιτς. Γιατί εγώ δεν κρίνω τον άλλον πριν τον δω. Τον είδα στο μάτς εκτός έδρας με την Αϊμέγγιν, γιατί εντός έδρας καμία δουλειά δεν τον είδα. Mm. Ο άνθρωπος τρέμει να βγει έξω από την περιοχή. Και τερματοφύλακας που δεν έχει έξοδο, δεν κάνει για μεγάλη ομάδα.
0: Και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο βέβαια. Στο σύγχρονο
4: δεν έχει έξοδο, τρέμει ο άνθρωπος. Δηλαδή, σου λέει εμένα η γραμμή μου από εδώ και μετά αποκρούεται εσείς. Δεν είναι έτσι. Ο Τζολάκης κατήφθαινε όλη την άμυνα και έβγαινε μέχρι τη μεγάλη περιοχή τη γραμμή έξω.
0: Mm.
4: Να πεις να ξαναφέρεις τον Τζολάκη, όχι. Αλλά πρέπει να βρεις ένα τερματοφύλακα με αυτά τα στοιχεία.
0: Νομίζω ότι ο Ορτέγκα θα παίζει τώρα. Εντάξει. Είναι καλός τερματοφύλακας.
4: Δεν έχει το ύψος του Τζολάκη.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι καλός τερματοφύλακας.
4: Ξέρεις ποιος είναι αντιτζολάκης? Ποιος είναι? Από αυτούς που παίζουν και έξω και τους δικούς μας. Ποιος?
0: Ο Μανδάς.
4: Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Εντάξει, καλός τρόπος.
4: Ο Μαντάς έχει και έξοδο και είναι και καλός με την μπάλα στα πόδια και δεν φοβάται να βγει και να κατευθύνει την άμυνα. Αυτό πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, πρέπει να είναι ο διευθυντής οχής της άμυνας.
0: Ναι, ειδικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πρέπει να παίζουν. Έγινε, να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά, κι εγώ, να σε καλά, για χαρά. Τελευταίο χάρη. Ή έχουμε. Ε. Χαίρετε.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
5: Ωραία. Παντελής λέγομαι.
0: Γεια σου Παντελή.
5: Ίσως πριν εδώ και δύο χρόνια τηλέφωνο, δε, εντάξει, πρώτη φορά πιάνω γραμμή.
0: Πέτυχες.
5: Επέτυχα, ναι. Ήθελα να σας πω πολλά πράγματα, αλλά τώρα ξέρεις, πέρασε η ώρα και φεύγουν κατά το μυαλό μου. Mm-hmm. Να πω για το άλλο το παλαικάρι που λέγεται ότι φεύγουν οι παίκτες από την Ελλάδα. Mm. Γιατί να παίξει το conference. Ποιος μπορεί να ανεβάζει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα? Ακούτε.
0: Ναι. Δηλαδή,
5: φεύγει ο παίκτης επειδή μου, ναι, αλλά δεν πρέπει να τους καθίσουμε εδώ για να παίξουν, γιατί το conference τι είναι, δεν είναι μια αξιοπρέπεια, μια...
0: Είναι, προφανώς είναι, αλλά απ' την άλλη και οι παίκτες, ναι, αλλά, και οι παίκτες έχουν...
5: Δεν πρέπει να προωθήσουν και άλλους παίκτες και αυτό, εντάξει.
0: Ναι. Και οι παίκτες έχουν όνειρα, έχουν φιλοδοξίες.
5: Θέλουν. Ναι, ωραία, ναι.
0: Είναι και τα χρήματα, μην το ξεχνάτε αυτό.
5: Εντάξει, δεν είναι και το πάμε, εντάξει, ωραία.
0: Πέρα από τη δόξα δηλαδή.
5: Ναι.
0: Καλή
5: ναι,
0: δόξα, αλλά...
5: Εντάξει, δηλαδή φύγανε οι παίκτες, κάνουν εντάξει, να κάνουν μια συνεθνική, ωραία. Μας αρέσει να κάνουν κάτι συνεθνική, αλλά... Πρέπει να προσθέσουμε και άλλους παίκτες, νέους Έλληνες, επειδή μου στο ποδόσφαιρο να παίξουν.
0: Μακάρι. Αυτό πρέπει να είναι, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος των ναι. ομάδων. Δηλαδή να ανανεώνουν ναι. το δυναμικό τους με Έλληνες παίκτες έτσι ώστε να προωθούνται όσο δυνατόν περισσότεροι.
5: Αυτό θέλουμε και εμείς, κύριε Βουλευτή. Να μην έχουν πολύ ξένοι παίκτες στην Ελλάδα και να μην μπορούν οι Έλληνες να μην παίξουν μετά.
0: Έτσι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
5: Αυτό για χαρά.
0: Για χαρά.
5: Καλή
0: νύχτα, καλό βράδυ. Για χαρά. Άλλο ναι.
6: Είμαι εγώ.
0: Είσαι εσύ.
6: Έλα.
0: Έλα
6: ρε Μάκη.
0: Έλα.
6: Διόγος, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά.
6: Δεν θα πω πολλά. Εγώ θα πω δύο πράγματα και μόνο.
0: Mm-hmm.
6: Είσαι τεράστος, έτσι, σ' ακούω τόσα χρόνια, είμαι 53, εγώ εσείς 63, δηλαδή, yeah. άρα εγώ είμαι 73, εσείς του ξαναδελειωθείς, οκ. Θα μου πεις μια άποψη που θέλω να την ακούσω, είπα να ακούσουμε, έτσι.
0: Ναι.
6: Αλλά είμαι και λίγο από το ίδιο.
0: Ναι.
6: Όχι λίγο άρα και
0: Πανεγιάλιος.
6: Μπράβο, πες το έτσι. Ποια είναι η μαύρη φίλη, λέγαμε, μην καθώς.
0: Ο Πανεγιάλιος είναι η μαύρη.
6: Έστω λοιπόν και να ακούω και οι υπόλοιποι, γιατί καταλαβαίνουν, γιατί όταν μια ομάδα έχει αυτό το 1927 ο Πανεγιάλιος και άλλοι το 1967 μετά από 40 χρόνια που εμείς έχουμε παίξει πρώτη εθνική 50-59. Δεν μπορεί να είναι αυτή η μαύρη φίλη που μας έδωνε εμάς, όπως φωνές ο Γιγάρος ήταν ο Φωστήρας.
0: Έτσι.
6: Θα να τα λέμε έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, φέτος έπεσε και ο φίλος μου ο Τασουλής παίζει το φέτος στον Πανεγιάλη.
6: Ναι,
0: και
6: όχι,
0: πέρυσι.
6: Όχι, από πέρυσι παίζει.
0: Από πέρυσι, ναι. Μα πώς την έχασε την άνοδο. Τζάμπα και Βερεσέ την έχασε.
6: Με τη Ζάκη εδώ εκεί, εντάξει, άσε τον μπλέξαμε και πέρα από αυτό, επειδή μου αρέσει η γνώμη σου, ο Παναϊκός θα στρώσει. Γιατί είδα όλη την ομάδα της, αυτή που παίζουμε, την Τσεχικής. Φαντάζομαι ότι δεν μπορώ να την πω.
0: Ναι, ούτε εγώ.
6: Η μόνη ομάδα, μπορώ να πω Μπαϊκάρνα, όταν πάντα, αυτή δεν μπορώ να την πω. Χάρλος, αυτός δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η γνώμη.
0: Κοίταξε να δεις, ο Παναθηναϊκός...
6: μιλάμε, ο αμυντικός μέχρι τον επιθετικό είναι 150.000 κάνουν καθένα.
0: Ναι.
6: Σου λέω απλά γενικά για να...
0: Ναι, κατάλαβα, τα είδα. Κοίταξε, εγώ το είπα και την Παρασκευή, ο Παναθηναϊκός κάνει μια καινούρια αρχή φέτος. Δηλαδή, με έναν προπονητή, ο οποίος είναι από μια σχολή τη Δανέζικη, η οποία έχει μια φιλοσοφία ποδοσφαιρική, με καινούριους παίχτες. Κοίταξε, νομίζω ότι θέλει, καταρχάς, ότι θέλει χρόνο η ομάδα, θέλει χρόνο. Και ήταν...
6: Άλλο λέω, το χρόνο το θέλουμε. Να περάσουμε αυτήν την ομάδα πρέπει. Δεν θέλω, χαιροπολύ θέλουμε χρόνο. Το δικό σου μάτι, τυπικό...
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει καλή ομάδα.
6: Για τον αγώνα του συγκεκριμένου,
0: ναι, ναι,
6: για τους δύο αγώνες έχουμε.
0: Κοίταξε, εγώ είδα τις δηλώσεις που έκανε πριν το μάτς με την τη Βουλγάρικη, Τσέσκα, ο Νίστρουπ. Ναι. Όταν λέει ο προπονητής ότι ξέρετε θα μπούμε να νικήσουμε γιατί δεν έχουμε άλλη ευκαιρία, είμαστε την πλάτη στον τοίχο, νομίζω ότι έχει καταλάβει ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να παίξει στην Ευρώπη όλο το χειμώνα.
6: Δεύτερο, μπορεί να παίξει μέσα σε Ριβέγια μαζί με τον Καμαρά.
0: Πρέπει να πάρει αμυντικό χαφ.
6: Και δύο soft είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να πάρει αμυντικό χαφ κατά την άποψή μου.
6: Συμφωνείς με αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να πάρει ένα κανονικό αμυντικό χαφ.
6: Αν περάσει με τον καλό, μακάρι να περάσει, θέλει και εξάρι και οχτάρι θέλει ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, οχτάρι όχι, γιατί έχει οχτάρια, μωρέ. Οχτάρια έχει. Και ο Καμαρά μπορεί να παίξει εκεί και ο Τσιριβέγια. Και ο
6: Τσέρι.
0: Ένα εξάρι οπωσδήποτε. Και εγώ το πιστεύω.
6: Το βαρό.
0: Ναι, ναι,
6: ναι. Να φύγει ο Τσιριβέγια και να είναι ο Καμαρά.
0: Οχτάρι.
6: Ο Καμαρά 91. Να μην μπορεί να μην δείξει εφημερίδα και να βλέπεις το Φαντρόκιν τώρα, το παιδί τώρα ήρθε, παλεύει όσο μπορεί να παλέψει, παλεύει, τρέχει, κάνει, ράνει.
0: Εντάξει, είναι πίσω, είναι ο Ντεφράι που είναι μεγάλη υπόθεση, νομίζω ότι είναι πολύ...
6: Λοιπόν, προσωπικός Παναθηναϊκό, ποιος είναι αυτός ο Παναθηναϊκός προσωπικότητας, θα τα πούμε γιατί δεν θα έχεις άλλο. Είναι και 58. Παναθηναϊκός προσωπικότητας, ποιος είναι αυτή, ποιος είναι η προσωπικός του Παναθηναϊκού,
0: ο Ντεφράι.
6: Και ο Λιβάη, πού είναι ο Λιβάη.
0: Και ο Γκαρσία, βέβαια. Εντάξει, εμένα μου αρέσει και ο Αντίνιο, είναι καλός. Έχει
6: προσφέρει
0: και... Α, ναι, σαν προσωπικό, ναι. Αλλά έχει, ναι, ναι. Εμένα μου αρέσει και ο Ταμπόρδα.
6: Και ο Λιβάη, ποιος.
0: Και ο Ταμπόρδα μου αρέσει.
6: Εντάξει, λέει προσωπικότητα για να...
0: Ναι, εσύ λες, ρε παιδί μου, σαν προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυλονίτης, ναι.
6: Είχε κάποιο το Μάτζιο,
0: έτσι,
6: όχι
0: έτσι.
6: Αυτό που νομίζουν οι Παναθηναϊκοί, τον παλιό που πούμε.
0: Τον Άκη.
6: Τον Άκη. Γιατί είμαι παλιός. Ναι. Έπεσε ο Παναθηναϊκός με το Μπανιόνιο τελικό κυπέλλου, ναι, στο Καρασκάκι,
0: έτσι.
6: Και ο Πανιός μας κέρδιζε.
0: Ναι.
6: Στην πλάκα. Δεν θυμάμαι ένα, τα 3-1, θυμάμαι ένα, 2, δεν θυμάμαι.
0: Όχι. 1-0.
6: Ωραία, 1-0. Ωραία, ναι, ναι. Χάσαμε εμείς. Χάσαμε εμείς, ναι. Ναι. Για τον Πανιόνιο χάσαμε. Λοιπόν.
0: Έγινε.
6: Ο Πανιός να ανεβεί γιατί εκεί του αξίζει. Εσύ να είσαι.
0: Να σε καλά κι εσύ.
6: Όχι μόνο αναπληρωματικός.
0: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
6: Όχι, όχι, δεν καταλάβες. Αυτό δεν το λέω σε εσένα. Το λέω γενικά στο διευθυντή. Να καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα περιμένουν στη γραμμή 300 ώρες για να δουν το μάκι.
0: Τέλος. Έγινε, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή. Ο Χάρης Χριστόγλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αυτός ήταν αρμοδίος υπεύθυνος για να μας ακούτε. Ο Μάκης Διώγος ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα, να προσέχετε και τα λέμε.

0: είναι εδώ.
1: Τι,
0: τι είναι εδώ. Κάτι, κάτι μου θυμίζεις.
1: Σου κάτι, λείπει το μαύρο γυαλί και
0: κάπου,
1: το...
0: κάπου σε ξέρω. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ.
2: Το Σαββάκι!
0: Και ρώταγα. Θα είναι ο ρίλος. Δεν θα με έχετε αφήσει μόνη μου. Πείτε μου ότι δεν είμαι μόνη μου. Πείτε δεν είμαι μόνη. Όχι, είναι ρίλος εδώ. Γιατί παιδιά, ό,τι ώρα και να έρθει, ό,τι μέρα και να έρθει, ό,τι ημερομηνία και να έρθει, ό,τι δεκαετία και να έρθει, ο Πάνος Ρίλος θα είναι εδώ. Εγγύηση, η ΕΚ, αποκατάσταση. Βεβαίως.
1: Κάτσε να ξεκινήσω τις διακοπές και με ξεχάσετε πως είμαι.
0: Θα φύγεις για πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, Μάρια Ζαφρέας στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας είναι η αρχή αυτού του 15ήμερου που θα έρθατε. Ο Αλέξανδρος πότε θα έρθει? Ο Αλέξανδρος θα γυρίσει. Έμαθα ότι ο Αλέξανδρος πήγε σε ένα άλλο σταθμό, του κάνανε μια καλύτερη πρόταση κτλ. Ναι, ναι. Όλα ισχύουν, όχι, τίποτα. Θα είναι στο τέλος του μηνού εδώ.
1: Α, στο τέλος του μηνού, όχι στο... την άλλη εβδομάδα.
0: Όχι.
1: Α, είχα την εντύπωση ότι.
0: Όχι, όχι, άλλαξε την αδειά σου, γιατί στο τέλος του μήνα θα είναι εδώ. Λοιπόν, και θα είμαστε. Τι να πω τώρα, καλή επάνωδο. Καλή συνέχεια σε όσους κάνετε τις διακοπές σας και πολύ καλά κάνατε. Mm-hmm. Καλή αρχή διακοπών, γιατί τώρα αρχίζουν κάποιοι τις διακοπές τους. Το είδα χθες στο λιμάνι της Ραφίνας, βεβαίως. Mm-hmm. Έφευγε mm-hmm. κόσμος χθες mm-hmm. και πολύ καλά κάνετε. Να βρίσκουμε να παρκάρουμε εμείς, έτσι. Να βρίσκουμε εισιτήρια για τους αγώνες εμείς, τέτοια πράγματα.
1: Ωραία,
0: ναι. Ναι. Να βρίσκουμε τραπέζια σε εστιατόριο. Αυτά τα πράγματα, τέτοια ωραία πράγματα. Λοιπόν, βλέπω αρκετοί είστε εδώ πέρα. Στείλτε κανένα μηνυματάκι να μας στείλετε από πού μας ακούτε, τι συμβαίνει. Πάρα πολλά πράγματα γίνονται αυτές τις μέρες. Σου λέει 15 Αύγουστο, τι μπορεί να κουνηθεί. Hold my beer. Και έλεγα, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν χθες το βράδυ, ότι εντάξει, okay, πάντα μετά τις διακοπές έχεις αυτή την αίσθηση ότι θέλεις να γυρίσεις λίγο στο σπίτι σου. Δηλαδή, εμένα μου έλειψαν τα έπιπλα του σπιτιού μου, το κρεβάτι μου, μου έλειψε το ψυγείο μου.
1: Καφετιέρα μου.
0: Καφετιέρα μου. Ναι. Αυτό που βγάζει το σαπούνι για τα χέρια. Όλα πράγματα σου λείπουνε. Και παρόλα αυτά, όμως, εντάξει, θα ήθελα να συνεχίσω και τις διακοπές μου για πάντα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Ιδανικά γυρίζεις μια εβδομάδα και ξαναφεύγεις. Μέχρι να τα ξανασυνηθίσεις.
0: Δύο εβδομάδες και θα ξαναφύγω για λίγο και μετά θα ξανά και μετά θα ξαναφύγω και τα λοιπά. Και μετά σκεφτόμουν, σταμάτα, υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν και χειρότερα και έτσι είναι. Και πάντα να κοιτάμε ότι είμαστε σε μια καλή θέση και να εκτιμάμε τα πράγματα που έχουμε. Γιατί κοίταξε και το Λουίτζι που με το που ήρθαμε σπίτι τον έκανα μπάνιο. Και λέω, να, υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν και χειρότερα.
1: Δεν θα ήθελε.
0: Δεν θα ήθελε. Και δεύτερο, λέω, να σου πω κάτι. Σκέψου τώρα να είσαι υπάλληλος στα γραφεία του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και να σου λένε, πήγαινε το πρωί στη δουλειά. Γιατί εδώ μια χαρά ησυχία έχουμε.
1: Συγγνώμη κιόλας. Ναι. Αν είσαι υπάλληλος του ΠΑΟΚ, πας στα γραφεία, δεν μπορείς να μπεις.
0: Ναι.
1: Παίρνεις το αυτοκινητάκι σου, κατεβαίνεις Χαλκιδική. Κάνεις το μπανάκι σου.
0: Φίλε, υπάρχει τηλεργασία. Υπάρχει τηλεργασία.
1: Τηλεργασία και από την παραλία.
0: Και με συγχωρείς. Και δεν βλέπω να είναι και πολύ άδεια τα γραφεία. Ενώ από άποψη δουλειάς, ειδικά στον ΠΑΟΚ.
1: Με λίγο ισχυρό WiFi, κάτι γίνεται.
0: Τις τελευταίες δύο μέρες, παιδιά, ένας μεγάλος χαμός με τα γραφή του Ντέλια που κανένας δεν το βλέπε.
1: Ναι.
0: Ίσως μόνο ο Ντέλιας να το βλέπε και να μην μας έλεγε τίποτα. Εντάξει, καταλαβαίνετε και το θυμό και την αγανάκτηση των φίλων του ΠΑΟΚ, όπου μέσα σε, ξέρω εγώ, ένα 24ωρο, δύο μέρες, μέσα σε τρεις ώρες έγινε αυτή η μεταγραφή, που λες, έχεις το πολυτιμότερο πράγμα σε αυτή την ομάδα τα τελευταία χρόνια.
1: Εύκολα.
0: Και φεύγει τόσο γρήγορα, καταλαβαίνω ή υποψιάζομαι, αλλά γιατί δεν έχω ιδέα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, από το παρασκήνιο, τι μπορεί να έχει συμβεί, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι τόσο απλά, τόση απλή υπόθεση, ότι μας έκανε μια πρόταση Ντόρτ, ναι μωρέ, ποιον, τέλεια, δώσ' τον, μωρέ, 30 εκατομμύρια, καλά είναι. Ναι, είναι η πιο ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, η πιο ακριβή πώληση παίκτη.
1: 32 είναι για την ακρίβεια.
0: 32, 26 και 6. Οκ, 32.
1: Και μετά πώληση στο 17,5.
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά δεν είναι ένα ποσό που λες ότι δεν θα το έβρισκες για τον Κωνσταντέλια. Και αν με ρωτούσες εχθές, δεν θα το έβαζα στο τραπέζι. Να πω, πες ένα ποσό που θα δίνεις στον Τέλη. Δεν ξέρω, εγώ θα έλεγα πιο πάνω.
1: Να μου πεις. 50.
0: Ναι, τόσο θα.
1: Ένα 50.
0: Αλήθεια, okay. Τόσο θα. Άμε. Αλλά προφανώς είναι και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν παρασκηνιακά. Πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε. Και πράγματα που έφεραν την κατάσταση όπως την έφεραν. Το πιο δύσκολο πράγμα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, αν με ρωτάτε, που δεν με ρωτάτε και σας έχω πάρει από τα μούτρα, δεν είναι ότι έδωσε τον Τέλεια. Είναι ότι δεν ξέρουμε αν μπορεί να τον αντικαταστήσει τόσο άμεσα.
1: Ναι, τόσο άμεσα δύσκολο.
0: Και σε μια τόσο δύσκολη χρονική συγκυρία, όπου έχεις ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι μπροστά σου. Mm-hmm. Αυτά. Mm-hmm. Δεν ήθελα να σας μαυρίσω πρωί.
1: Στις διακοπές είδες τίποτα από τα προκριματικά?
0: Είδα λίγο από το Super Cup.
1: Α, μπράβο Μαρία. Μπράβο Μαρία.
0: Και να σου πω, είδα τα πέναλτι.
1: Όχι, μπράβο Μαρία.
0: Είδα λίγο Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Είδα λίγο ΠΑΟΚ. Δεν έχω έτσι πλήρη εικόνα. Αλλά ο Παναθηναϊκός μου έκανε λίγο και από τον περσινό. Ξέρεις, πάμε λίγο στην αρχή δυνατά. Και ναι. Μετά πάμε λίγο πιο
1: χαλαρά. Και, βάζουμε και μετά... γκολ και μετά τρώμε ένα.
0: Ναι. Mm-hmm. Μου έκανε λίγο και από τον περσινό. Ξέρεις, πάμε λίγο στην αρχή δυνατά. Και μετά πάμε λίγο πιο χαλαρά.
1: Βάζουμε γκολ και μετά τρώμε ένα.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: με αυτά που έχουμε, γιατί θα πρέπει να εκτιμήσουμε και την κυβέρνησή μας. Καλημέρα από τη δουλειά, σταμάτησε Νέα Φιλαδέλφια. Α, ωραία, ωραία μηνύματα. Ωραία. Εντάξει.
1: Το ωραίο μήνυμα είναι αυτό. Ναι, αλλά εγώ που δεν πήγα διακοπές και δεν πρόκειται να πάω, δεν θα έχω θέμα να προσαρμοστώ στην κανονικότητα.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έφυγες, δεν γυρνάς, δεν έχεις αυτό όλο το πράγμα τώρα και τι γίνεται και πώς πάμε στο γραφείο Δευτέρα.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά, Μελβούρνη. Ο Αλέξανδρος δεν περιμένει να ζήσει από το ραδιόφωνο. Το ψώνιο του κάνει, είναι μάγκα.

0: Μαρία και πάνω, καλημέρα. Αναμένω τη μεγαλύτερη άδεια ποτέ. 28 8 με 4 δεκάτου. 35 μέρες. Τι λες τώρα.
1: Απλά όταν γυρίσεις να σιγουρευτείς ότι έχεις δουλειά ακόμα, έτσι. Δηλαδή, γεννάς. Τι φάση.
0: Και ξέρεις, αν μας κοιτάζουν περίεργα οι συνάδελφοι, θα είναι επειδή δεν γνωρίζουν τον άνθρωπο.
1: Ο κύριος
0: επέστρεψε.
1: Ο κύριος, τι γίνεται.

0: Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Brighton. Έτσι, πρωινή. Καλή αρχή. Ελπίζω να μαζέψει ήλιο, αλάτι, εθανόλη και να ήρθε γεμάτη πίσω. Ήρθα. Καλή σεζόν. Παιδιά, ξέρετε πώς είναι οι διακοπές. Βγαίνεις, έτσι, ξεκουράζεσαι, κάνεις διακοπές σου και την επόμενη μέρα της δουλειάς, λες Παναγία μου, πότε πέρασαν 5 μήνες από τότε που πήγα διακοπές.
1: Πάμε εμείς ένα διάλειμμα.
0: Για πάμε.

0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Για όλους τη... με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
2: Τρίτη σήμερα, φίλε.
1: Τετάρτη.
2: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
1: Δευτέρα, είπα.
2: Ναι.
1: Παναγιά μου. Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο.
2: Μου λες Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
1: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, τα ξέχασα όλα.
3: Πονεμένες καρδιές.
1: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
2: Πετρίδη είπε.
1: Ναι, έχω
2: αυτό μας μπέρδεψε. Εντάξει.
1: Λοιπόν, Μάνος Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πιστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
4: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
1: Τι θα πει τι κάνουμε, θα υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
2: Τρίτη σήμερα, φίλε.
5: Μπράβο ρε παιδιά, μ' ανοίξατε την καρδιά.
0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Εντάξει, χθες είχαμε και ένα ωραίο ντερμπάκι στο Μπέρμιγχαμ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ανάμεσα, μιλάω για τον αγώνα του, του επικοντό, του επικοντού, όπου θέλετε. Δεν νοιάζει.
1: Έσυγε η κοντουάσπα.
0: Στο Μπέρμιγχαμ, λοιπόν, ανάμεσα στον Εμμανουήλ Καραλή και στον Αρμάν Ντουμπλάντης, όπου πλέον έχει γίνει το άθλημα δικό τους, ναι. Αυτό το 1-2. Νομίζω ότι έτσι ένα πολύ σημαντικό σημείο καμπής ήταν. Όπα, μας ακούνε, ωραία. Έτσι είναι ζωντανές εκπομπές, έρχονται και τα μηνύματα. Ένα σημείο καμπής έτσι οριακό ήταν τα 6 μέτρα. Ναι. Όπου πηδάει ο Ντουμπλάντης και δεν τα καταφέρνει. Γιατί,
1: και λες,
0: να το ρε παιδί μου, τουλάχιστον θα είχε.
1: Μια κακή μέρα.
0: Όχι μια κακή μέρα, ναι, αν πέρναγε εκείνη την ώρα τα 6 μέτρα ο Καραλής, που τα είχε, φαινόταν ότι τα είχε, θα είχε ένα μικρό, ένα ελάχιστο. Τόσο μικρό προβάδισμα, έτσι και λίγο ψυχολογικό.

0: να πάρει τα πάνω του περισσότερο ο Καραλής, ότι λίγο έχει περάσει μπροστά. Φαίνεται ότι εκείνη την ώρα μπορεί και να. Δεν ξέρω, να κόπηκαν λίγο τα γόνατα, ξέρω εγώ, να ήταν εκείνη. Εγώ αυτό αισθάνθηκα, ας πούμε, από την τηλεόραση βλέποντάς το. Δεν τα πέρασε και ο Καραλής. Μετά τα πέρασε ο Ντουμπλέντης. Τα πέρασε και ο Καραλής τα 6 μέτρα. Πάντως φαίνεται για τον Εμμανουήλ ότι είναι σε πολύ καλή περίοδο και φαίνεται πως περνάει τα εμπόδια και φαίνεται πόσο ψηλά φτάνει ακόμα και όταν δεν τα περνάει. Έχει βρει καλά πατήματα, έχει βρει μια καλή ροή. Οπότε φαντάζομαι ότι και στους επόμενους αγώνες θα έχουμε ωραία πράγματα να δούμε από το Μανόλο. Εντάξει, Ντουμπλάτης, παιδιά, είναι πάντα Ντουμπλάτης. Έχασε ένα άλμα στα 6 μέτρα και λέει, κάτσε να τεντωθώ λίγο παραπάνω για να φτάσω στα 6-20.
1: Τους κορόιδεψε
0: βεβαίως. Έμεινε στα 6-15 και πήγα να του πούνε, θα κάνεις κανένα ρεκόρ σήμερα, και λέει, τι μέρα είναι, Κυριακή, πήγε βράδυ. Πήγε βράδυ, άστο, έπιασε και κρύο, άστο μια άλλη φορά, δεν πειράζει.
1: Στην Αγγλία υγρασία και τα λοιπά.
0: Υγρασία, παλιογρασίες.
1: Μαρία Εκάρα, χρόνια πολλά με διπλό αύριο.
0: Έτσι, θα έχουμε και αυτά, βεβαίως. Χρυσό Ευρυτανίας, πρωινός καφές με 13 βαθμούς Κελσίου, ο Στέφανος.
1: Ναι, η Χρύσο, από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Α, Χρύσο, Χρύσο, έχεις δίκιο.
1: Πώς το λένε, είναι κανένα χιλιόμετρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το έχει 13 βαθμούς ο
0: άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Και κοντά στα άγραφα, τέλος πάντων.
0: Κοίτα, και εμείς το Μαρμάρι το φάγαμε το κρύο μας τις περιορισμένες μέρες. Έχω να σου πω.
1: Αλλά όταν ήσουν στον ήλιο, το νιώθες.
0: Είχε πάλι 7 μπουφόρ πάλι. Όχι όπως τα περσινά που κρατιόμασταν από τα δέντρα, αλλά εντάξει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το ηλιόλουστο και τροπεοφόρο Ηράκλειο, μόνο όφι βεβαίως. Όχι, δεν πνίγει καιρό ο Τσούβι. Ο Τσούβι τώρα, ξέρετε, έχει πάρει λίγες μερούλες για να ξεκουραστεί. Νομίζω πήγε στην Άρτα είναι. Ναι. Γιατί ετοιμάζεται, παιδιά, για το μεγάλο event της 12 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ, στο
1: Πιστό,
0: βεβαίως. Έχουν μείνει λίγα εισιτήρια από ό,τι είδα από την τελευταία του ανάρτηση. Ξέρω, 1.200 εισιτήρια. Οπότε μην αρχίσετε μετά αρχές Σεπτέμβρη που θα έρθει εδώ Τσουβί. Κανένα εισιτήριο, Τσουβί αυτό. Και έχει ανοίξει και διαγωνισμός για τις σουίτες.
1: Αχα, okay.
0: Ναι. Κάντε μου μια χάρη, μην με ταγκάρετε. Δεν είμαστε φίλοι. Στο διαγωνισμό, γιατί άμα κερδίσετε, θα έρθω κι εγώ. Να ξέρετε.
1: Δεν θα του χαλάσει κάποιο, πρέπει να σου πω.
0: Ναι, τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά βλέπω τακ. Τι είναι αυτό τώρα. Μην ταγκάρετε ένα φίλο σα, ένα γνωστό. Φίλε. Όχι, φίλε, δεν είμαστε φίλοι. Λοιπόν, τώρα που είμαι σημείο Καμπή, στην Καμπή Άρτα, έγινε πάλι φέτο ένα από τα πιο ωραία πανηγύρια στην Ελλάδα. Φιλιά από Ήπειρο. Κάτι βλέπουμε. Ναι.
1: Τα κεφάλια μέσα σε περιμέναμε, λέει η Μαρία. Καλή σεζόν και καλή σχολική χρονιά, γελάει προφανώς. Θυμάστε τα κουμπάκια, τους χαιρετισμούς στον Πάνο Νίκος από Ηράκλειο.
0: Ευτυχώς για όλους μας δεν έχω να πατήσω κουμπάκια. Τα πατάει εδώ ο καλλιτέχνης μας. Το έχουμε ξαναπεί, λέει ο αποδοτικός Πομπέος Μάγλος. Ο Καραλής είναι ο καλύτερος επικοντιστής στον κόσμο. Ο ξανθός Τομ Χόλαντ είναι ηθοποιός. Είναι εξωγήινος, παιδιά. Είναι εξωγήινος. Δεν υπάρχει. Αυτός και οι δεινόσαυροι.
1: Καλημέρα, Μαρία, και πάνω από τη δροσερή Κοζάνη. Στέλνω εδώ για να σιγουρευτώ ότι γράφω εδώ. Καλά γράφεις.
0: Ναι. Εντάξει, έχουμε και τα Instagram, έχουμε και το Facebook. Και εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα.
1: Τώρα που είναι η Μαρία εδώ, είναι ανοιχτά, τα διαβάζει.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, και θα πιάσουμε ένα άλλο θέμα τώρα που το σκέφτηκα και το θυμήθηκα. Γιατί χθες βλέπαμε Στίβο, περιμένοντας τον αγώνα του Καραλή με τον Ντουμπλάντης, και είδα το Στίπλ.
1: Αχα.
0: Και θέλω να πω, θέλω να ρωτήσω κάποιο στιβικό που ξέρει, έτσι, αν μας ακούει κάποιο, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε το Στίπλ. Για ποιο λόγο. Γιατί είπε κάποιο, ωραία, να κάνουμε ένα αγώνισμα τρεξίματος. Βεβαίως. Και τα 100 μέτρα. Βεβαίως. Τα 200 μέτρα. Έστω. 400. Μαζί σας. 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα. Ναι. Σκυταροδρομία. Εντάξει, να παίξουν κι άλλοι.
1: Εμπόδια.
0: Και ήρθε και σκέφτηκε κάποιος, λοιπόν, θα τρέξουν 3 χιλιόμετρα. Ως εδώ καλά. 3 χιλιόμετρα. Καλά είναι.
1: Ωραία.
0: 3 χιλιόμετράκια για αυτούς που τρέχουν γρήγορα. 7-8 λεπτάκια οι άντρες, λίγο παραπάνω οι γυναίκες. Ναι. Ρε φίλοι, να βάλουμε και εμπόδια. να βάλουμε και εμπόδια. Αλλά ένα εμπόδιο, έτσι, μην έχει ο καθένα το δικό του, γιατί θα πέσει και μετά μπορεί ο άλλο να. Ένα εμπόδιο. Μπράβο, πολύ καλή ιδέα.
1: Βάλει και νερό από πίσω.
0: Και να σου πω και κάτι, κάποια στιγμή θα κόβουν δρόμο. Να κόβουν δρόμο, ωραία ιδέα. Ναι, αλλά θα του βάλουμε εμπόδιο. Ωραία, να του βάλουμε εμπόδιο. Και να του βάλουμε και μια λίμνη. Τι!
1: Να δροσίζονται, μωρέ, που κάνουν τρέχει.
0: Ναι, γιατί έτσι να τρέχει. Να μην τρέχει έχοντα βρεγμένα παπούτσια. Ωραία, να βάλουμε και ελεύθερους σκοπευτές. Και να δούμε ποιος θα τερματίσει.
1: Ποιος το πετύχει.
0: Γιατί, να βάλουμε και κροκόδιλους. Γιατί, να βάλουμε και σκυλιά να τους κυνηγάνε. Δώσε. Και να σου πω και κάτι. Και μέσα σε όλα αυτά, ωραία, και πώς θα το πούμε αυτό. Θα το πούμε στίπλ. Και τι σημαίνει στίπλ. Τι σημαίνει, ξέρεις τι σημαίνει, γιατί εγώ χθες στο Google πόσος ελεύθερος χρόνος, πόσα νεύρα που γυρνάμε στη δουλειά. Τι σημαίνει στίπλ, κοδωνοστάσιο φίλε.
1: Ορίστε.
0: Α, ναι. Σημαίνει κοδωνοστάσιο, αυτό το μητερό πράγμα στις καθολικές εκκλησίες, αυτό σημαίνει.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Κοδωνοστάσιο, γιατί λέει. Θα πει κάποιος έξυπνος τώρα, θα το στείλει. Το στέλνει ήδη τώρα.
1: Ναι, ναι, το γράφει.
0: Λοιπόν, γιατί χτυπάει το καμπανάκι στην τελευταία. Σε όλα
1: αυτά. Όλα χτυπάει το
0: αυτό.
1: Καμπανάκι. Εκτός
0: γιατί
1: από τα
0: δεν τα λέει. Στίπλ 200, στίπλ 100, στίπλ 400. Γιατί... Ναι, αυτό. Πες μου, ποιος σκέφτηκε το στίπλ. Γενικά, ως άθλημα. Αυτό.
1: Δεν υπάρχει κάποιος που το εφήβρε, ας πούμε. Έχει ναι, το όνομα του πλατή.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Okay.
0: Δεν μυρίζουν αρκετά τα παπούτσια των αθλητών. Στη βουλή να τους βάλουμε να βρέχουν και τα παπούτσια τους. Και τρέχουν και με αυτά. Ναι, πρέπει να είναι και λίγο εντάξει, πλέον με τη τεχνολογία. Είναι ειδικά αυτά τα παπούτσια.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί παλιά τρέχανε με τα κανονικά τους τα παπούτσια.
1: Ναι, ό,τι είχε ο καθένας.
0: Και άντε μετά να πας στη μάνα σου και να της πεις μαμά έτρεχα στίπλ.

0: Είχαμε και Απόστολο Χρήστου στα 100 μέτρα χρυσό μετάλλιο για δεύτερη φορά.
1: Έτσι, back to back.
0: Ναι, δεύτερο αθλητή στους Ολυμπιακούς. Και γενικότερα στην κολύμβηση έχουμε αρχίσει και ανεβαίνουμε έτσι, καλά. Ναι. Πολύ καλά. Και μπράβο σε όλα τα παιδιά, τέλος πάντων. Η Βασιλάκη είναι πολύ δυνατή και είναι και πολύ νέα.
1: Ναι,
0: 19,
1: είναι πιτσίρικα.
0: Ναι,
1: και
0: παρότι τελείωσε 8η στον τελικό εχθές στα 400, στις μικρότερες αποστάσεις πάει πολύ καλά. Καλημέρα Μαρία, καλώς ήρθες. Για μένα οτιδήποτε πάνω από 1500 μέτρα είναι βαρετό. Εξαιρείται ο μαραθώνες που είναι άλλο πράγμα.
1: Παιδιά, όχι, 1500 μέτρα, αυτοί τα κάνουν γρήγορα.
0: Ναι,
1: σε 3-4 λεπτά έχουν τελειώσει, δεν είναι. Ένα έτσι να κάνεις, να πάει να φέρεις ένα νερό από την κουζίνα. Έχουν τελειώσει. Γιατί χτυπάει το καμπανάκι άσχετη. Ελπίζω να το έστειλες για πλάκα. Γιατί το είπαμε, γιατί σε όλους χτυπάει το καμπανάκι. Για όλους χτυπάει το καμπανάκι, γενικότερα.
0: Όταν κάνεις πάνω από ένα γύρο, τέλος πάντων.
1: Ναι. Όχι, δεν είμαι μεθυσμένη. Θα σε πάω, λέει πριόνο κορδέλα. Όχι, έχω έρθει με λίγη όρεξη. Εκμεταλλευτείτε το, γιατί αύριο.
0: Πάλι κατήφια.
1: Όπως με ξέρετε.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθες, Μαρία. Εγώ φέτος την άδεια μετακόμιζα. Οπότε καταλαβαίνω, Μαρία από Θεσσαλονίκη.
1: Σκληρό.
0: Αλλά σκέψου όμως ότι θα έρθει ο χειμώνας και θα είσαι στο καινούριο σου σπίτι. Ωραία, τακτοποιημένα. Έτσι, μια νέα αρχή.
1: Πάντα είναι επιπονή η μετακόμιση.
0: Πάντα.
1: Ειδικά όταν το κάνει την πλάτη.
0: Εσύ το ξέρει καλύτερα από
1: μένα. Αλήθεια είναι. Ένα μεγάλο διάστημα.
0: Δεν έχουμε τελειώσει. Ξέρεις, έχω να αλλάξει κουρτινόξυλα.
1: Αλλά πάντα είναι ωραία, ρε παιδί μου, όταν μπαίνει σε καινούριο χώρο και το ξαναφτιάχνει
0: από την αρχή.
1: Έχει το όμορφο το όλο αυτό.
0: Να ορίστε, έχω την ίδια απορία εδώ και χρόνια για το στίπλ και καλά αυτός που το σκέφτηκε. Αυτή που το. Ναι, ρε παιδιά, γιατί πάντα υπάρχει. Γίνεται μία μικρή σύσκεψη και κάποιος έχει μία ιδέα. Mm-hmm. Αυτό το λέμε και για τις διαφημίσεις που σας ακούμε κάποια φορά και λέμε αλήθεια, ρε τώρα. Όντως. Λοιπόν, έχει γίνει μία σύσκεψη, κάποιος πετάει την ιδέα, αλλά δεν είναι αυτός που φταίει. Αυτός που λέει το. Μπράβο, ρε. Πολύ καλή ιδέα. Πάρε και ένα μπόνους.
1: Καλημέρα, χαφ. Μάλλον θέλει να πει και όχι χαφ. Εντάξει, δίπλα είναι.
0: Να σου πω κάτι. Αν έπαιζα μπάλα, χαφ θα ήμουν. Χαφάκι, καλό χαφάκι θα ήμουν.
1: Έτσι. Έχω την ίδια απορία εδώ και χρόνια. Όχι, συγγνώμη, το από πάνω. Ναι, στον πάνω τα είπα. Λοιπόν, ερώτηση προς τη συλλογική σοφία της εκπομπής. Πώς θα καταφέρω να σταθώ όρθιος στο ΣΑΠ.
0: Θα βάλεις το ΣΑΠ στην άμμο και θα σταθείς όρθιος.
1: Για αρχή.
0: Λοιπόν.
1: Να δεις τα γράδα του.
0: Λοιπόν, σε ένα δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να είναι λαδιά. Όταν λέμε λαδιά, αν δεν έχεις καταφέρει να σταθείς όρθιος στο ΣΑΠ. Πρώτα θα πας γονατιστός, ο Σαν την Τίνο, έτσι, γονατιστός θα κάνεις, πώς το λένε, κουπί γονατιστός και σιγά σιγά θα έχεις τα πόδια σου στο κέντρο, ψηλό ανοιχτά και σιγά σιγά θα σταθείς. Μην αρχίσεις τις γρήγορες κουπιές, σιγά σιγά.
1: Άργα.
0: Και να είναι λίγο λυγισμένα τα γόνατά σου. Μετά απλά δεν θα έχεις μέση. Αλλά εσύ θέλεις να σταθείς όρθιος στο ΣΑΠ. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Πάντα υπάρχει ένα τίμημα για όλα αυτά. Πώς θα γίνει. Ο αγώνας τύπλη ξεκίνησε ως αγώνας ανώμαλου δρόμου με φυσικά εμπόδια.
0: Προφανώς.
1: Προσπάθησαν να το προσομοιώσουν μέσα στάδια με τα συγκεκριμένα εμπόδια που έβαλαν. Ναι, λέει ο Νίκος.
0: Μα γι' αυτό λέω: βάλτε και σκυλιά να τρέχουν, να τους κυνηγάνε, άμα θέλουμε έτσι, φυσικό περιβάλλον. Ή να γίνεται, ξέρω εγώ, αγώνα στο Μενίδη μόνο. Αυτό. Άμα θέλετε,
1: σε διάφορες άλλες περιοχές. Στο κέντρο της Αθηνίας θα πατήσει.
0: Ναι, αμέ. Ακροατής ή ακροάτρια, δεν ξέρουμε το ΣΑΠ. Λέει, βέβαια, εννοείται ότι ο γιος μου μέχρι ζεμπέκικο μπορεί να χωρέσει πάνω σανίδα. Κοίταξε, τα παιδιά, μπορεί, ίσως είναι και πιο μικρός όμως, έχει και πιο χαμηλό κέντρο βάρους, πρώτον αυτόν, δεύτερον, αν είναι πιο ψηλός δεν ξέρω. Αλλά τα παιδιά γενικότερα, επειδή έχουν άγνοια κινδύνου, μπορούν και τα κάνουν αυτά. Είναι πιο πιο απελευθερωμένο το σώμα τους. Εμείς που σκεφτόμαστε ότι αχ, Παναγία μου, έτσι και πέσω τώρα, ποιος θα έρθει να με μαζέψει, είμαστε λίγο πιο σφιχτοί.
1: Λοιπόν, να έρχονται πληροφορίες για το στίπλ. Στη Μεσαιωνική Ιρλανδία και Αγγλία, οι αναβάτες αλόγων
0: διοργάνωσαν
1: αυτοσχέδιες υποδρομίες διασχίζοντας την ύπαιθρο επειδή δεν υπήρχαν οριοθετημένες διαδρομές. Χρησιμοποιούσαν δε το ψηλότερο και πιο ορατό σημείο του γειτονικού χωριού, το καμπαναριό της εκκλησίας, ως σημείο τερματισμού. Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Άρα από εκεί ήρθε η ονομασία.
0: Και γιατί δεν έχει άλογα.
1: Όχι και άλλο, δεν σας δείχνω, ρε.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο.
1: Προσπαθούμε που προσπαθούμε να κάνουμε τους αθλητές άλογα. Θα πεις κάτι ή...
0: Όχι, μετά δεν έχω όρεξη τώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Σούπαν πως είναι μπελαλή.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Σήμερα συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ απόψε στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ρέσο, δεν έσαι ρωτήσω κάτι. Εγώ έδωσα το φιλτάρικο. Εγώ έδωσα το φιλτάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
6: Ακάκιε τον καφέ της παρηγοριά.
7: Έφτασε, έφτασε.
8: Ωραία, πάμε όλα.
9: 26 και 31 Μαρτίου.
8: Θα πάμε όλα καμία κρεματικότητα.
9: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
8: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
9: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Δαμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Έλα, Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
10: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
9: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα, Σωτήρη μου. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
10: Ναι, εντάξει. Πάμε και χειρότερα.
9: Ναι, ναι.
11: Φέργιουσον. Φέργιουσον πάει στον άξονα.
10: Για να δούμε.
11: Σούταρ.
10: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
11: Αργός τον αριθμός.
10: Κάνει τη σέντρα.
12: Σίνι.
11: Χίκι.
10: Τι γίνεται,
9: Καλά, καλά εσύ.
10: Πάμε και χειρότερα.
9: Ναι, ναι.
13: Οι ανθρώποι να πούμε ότι θέλουν να λένε.
14: Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ο Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εντό.
15: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμελούτοι Τούρκοι.
14: Τράφω αυτό. Λοιπόν, εντό, Στεφάνε, εντό.
16: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουμε μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
15: Έχω τη σεβαστή.
16: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
15: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
9: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
17: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει η φωνή μου.
9: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε. Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
18: Άσε τώρα σοβαρά, μιλάτε.
19: Να ένα ακόμη, highlight.
20: Πω, γιατί να πάει out.
19: Highlight.
21: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
22: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
23: Α, έτσι, ε!
22: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
18: Άντε, παιδιά! Ησυχία!
24: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα κτλ. Μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαρόπυργο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαδιά.
18: Άρε, Βαγγέλη!
25: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
26: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
27: Για να μάθουν τον αντίπαλό τους στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
28: Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
29: Πάρε τα πράγματα στη Δέλτα, βλέπεις τέτοια πράγματα.
18: Ε?
29: Πάρε τα πράγματα.
18: Ναι,
29: τι πράγματα. Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
30: Αυτό είναι άλλο βιολί.
9: Γεωργία Ισπανία, ωραίο. Γράφεση, αθεόφοβε.
31: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
18: Νικολάκη.
31: Μπάγερ Μονάχη.
0: Είπα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. Δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
1: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
2: Βέβαια.
0: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
1: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Για χαρά.
3: Βαγγέλη.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. I'm...

0: Έλα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 37 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι η εκπομπή από εδώ.
1: Κούστα από εκεί!
0: Αυτό μου είχε λείψει.
2: Πόσο καιρό είχε λείψει.
0: Μου είχε λείψει αυτό. Πάνω Ρήλο στο ένα μικρόφωνο.
2: Μαρία Ζαφυράτου στο άλλο.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι εδώ. Mm-hmm. Αλλά θα έχουμε τα τραγούδια του. Σαν τον Αντωνή Ρέμο ένα πράγμα. Λοιπόν, τέλος του μήνα, παιδιά, θα έρθει ο Τσούβι. Θα το λέμε μέχρι να το μάθουν όλοι. Έχουμε ανοίξει πολλά θέματα, λογικό, τόσο καιρό λείπαμε. Όχι, δεν γίνεται για την τριγωνική τυρόπιτα η κατάληψη στη Θεσσαλονίκη. Η ντροπή σας. Πες τα ρε Μαρία, βλέπαμε τον εξωγήινο με τον Μανόλο και το κόψανε για να δούμε 15 άτομα να τρέχουν στίβο μάχης και αυτό για 3 χιλιόμετρα. Εντάξει, και ωραίο ήταν, ωραίο. Και η σκηταλοδρομία έχει ενδιαφέρει. Γενικά ο στίβος είναι ένα ωραίο πεδίο. Πολύ ωραίο. Ναι, μας στέλνετε για το στίπι. Από που ξεκίνησε και τα λοιπά, από αγώνες με άλογα ξεκίνησε. Ιδέες για καινούργιο Ολυμπιακό άθλημα σε φυσικό, με φυσικά εμπόδια. Είναι αγώνας δρόμου σε αθηναϊκά πεζοδρόμια. Βεβαίως. Υπερπροταθλητές θα ήμασταν, δεν το συζητάμε.
2: Εύκολα. Μην μιλήσουμε για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
0: Άστο.
2: Σε αυτά τα πεζοδρόμια.
0: Άστο. Καλημέρα στον Πάνο. Καλημέρα και welcome back. Γιατί δεν έχουμε πάρει ακόμα αριστερό μπακ. Τα παραπονά μου να φτάσουν παρακαλώ στο Χαβιέ.
2: Είναι 17 Αυγούστου.
0: Φαντάζομαι ότι δεν το έχουν ξεχάσει. Και επειδή τον τελευταίο καιρό.
2: Τι δεν πήρα.
0: Τι δεν πήρα,
2: στο σούπερ μάρκετ και λες κάτι έχουν ξεχάσει.
0: Πάντα να πηγαίνεις με λίστα στο σούπερ μάρκετ και στο μεταγραφικό παζάρι. Πάντα με λίστα. Και ειδικά όταν πεινάς. Μαρία, αν έπαιζες μπάλα θα ήσουν δεξί μπακ. Ενδεχομένως να έπαιζα και δεξιά. Ενδεχομένως, αλλά θα έπαιζα και κέντρο, να ξέρετε. Ναι. Γενικά θα ήμουν ένα πασπαρτού. Θα ήμουν καλή βοήθεια.
2: Ένα πινέζα.
0: Αυτό, μπράβο, δεν ήθελα να το πω.
2: Το παγώ.
0: Πόσο χαιρόμαστε που είστε πίσω στις δουλειές σας, λέει κάποιος.
2: Φύγαμε από τις δουλειές μας.
0: Καλός άνθρωπος. Κάποιοι δεν έχουν φύγει από τις δουλειές μας, ξέρετε. Λοιπόν, εχθές είχαμε και τον αγώνα της Arsenal με την Manchester City. Αυτά τα cups εκεί πέρα που έχουν. Κάτι super cups, κάτι τέλος πάντων.
2: Καραμπάω,
0: κάτι charity, κτλ. Χρήστος Τζόλης. Τι ωραία που φαίνεται ο Χρήστος Τζόλης μετά από 6 μήνες στην Arsenal. Τι, όχι!
2: Όχι! Μετά από 6 εβδομάδες στην Arsenal.
0: Παιδιά, είναι εκπληκτικό. Έβλεπα τον αγώνα και λες, αυτό το παιδί. Δηλαδή, πρέπει να πήγαινε κρυφά και να έκανε προπονήσεις με την ομάδα.
2: Μαζί τους μεγάλωσε.
0: Δεν εξηγείται αλλιώς. Αν δεν το έχετε δει, απλά μπείτε να δείτε τα highlights. Ήδη 2 assists μέσα σε ένα αγώνα και έδωσε νομίζω και σε ένα φιλικό. Την περασμένη εβδομάδα.
2: Και γκολ έβαλε σε φιλικά.
0: Και γκολ, ναι, και ασίστ και τα λοιπά. Απίστευτη προσαρμογή.
2: Είχε ξαναπεράσει από την Premier League.
0: Ναι,
2: δηλαδή η πρώτη μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ ήταν στην Norwich.
0: Ναι. Ό,τι θέλετε, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά το θέμα είναι ότι φάνηκε ότι ήταν ένα με την ομάδα.
2: Άνετος, έτοιμος, δηλαδή.
0: Και σε κλειστούς χώρους. Ο Αρτέτα τον αποθέωσε. Διάβασα ότι τον αποθέωσε και ο Ανρί. Τέτοια ψυχραιμία υποπίεση είναι σπάνια, λέει ο Ανρί. Και καλή κουβέντα είναι σπάνια επίσης από τον Ανρί.
2: Ναι, οπότε, το λένε και αυτό.
0: Οπότε νομίζω ότι έχει μια βαρύτητα λίγο παραπάνω. Να είναι καλά το παιδί, να έχει την υγεία του, σωματική και ψυχική, να τον καρμαρώσουμε και στο αγγλικό πρωτάθλημα. Δεν έχει σημασία που παίζει για τους άλλους. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Και βγήκε κάτι, θα το βρω τώρα, το διάβασα. Μίλησε ο υπολογιστής της Sky Sports και έβγαλε τον πρωταθλητή, σποίλαρε, της Premier League για την αγωνιστική σεζόν που έρχεται.
2: Arsenal εύκολα.
0: Ναι. Oh yes.
2: Εντάξει, τώρα η City είναι σε μια μεταβατική κατάσταση. Λογικά θα έχει τις δυσκολίες της. Το δείχνει και η τριάρα, φαντάζομαι. Αλλά εντάξει, δεν έχουν τελειώσει ακόμα τα.
0: Καλά, τι δεν έχει τελειώσει. Τώρα ξεκίνησε.
2: Το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική.
0: Λοιπόν, έκανε 10.000 προσομοιώσεις, υπολογίζοντας παράλληλα τόσο το πρόσφατο παρελθόν, όσο και τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Arsenal πρωταθλήτρια. Στη δεύτερη θέση City. Και στην τρίτη θέση. Λίβερπουλ.
2: Ορίστε.
0: Εντάξει. Καλά είναι. Καλά είναι, το αγοράζω.
2: Αισιόδοξο το βρίσκω από τον υπολογιστή.
0: Εγώ έτσι το θέλω. Τόσο το θέλω.
2: Δεν σταυρώνεται νίκη του.
0: Λοιπόν, στην τέταρτη. Παίζουμε πιάνο και χάνουμε.
2: Ναι.
0: Στην τέταρτη θέση το μηχάνημα βλέπει την Manchester United. Mm-hmm. Πέμπτη την Chelsea.
2: Άλλη καλά.
0: Από εκεί και πέρα Brighton στην ένατη θέση. Ενώ η Χάλ του Τζολάκη. Ασχολούμαστε τώρα με ομάδες που παίζουν Έλληνες παίκτες, έτσι. Ενώ η Χάλ του Τζολάκη στην τελευταία θέση.
2: Ωχ. Μάλιστα.
0: Στυχώς. Στυχώς.
2: Όπου κυκλοφορούν δημοσιεύματάκια, βέβαια ο Παναθηναϊκός θα διαψεύδει ότι θέλει τον Ντετέ η Χάλ.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Στα εντός των τυχών σήμερα έχει κύπελο. Κύπελο Ελλάδος.
0: Στις 5
2: παίζει, ναι, η Athens Καλυθέα με την ΑΕΛ Novibet και μπορείτε τελικά να το παρακολουθήσετε μέσω του monobala.gr το παιχνίδι. Στις 6 η αναγέννηση Καρδίτσας αντιμετωπίζει τον Άρη και το βλέπετε στο Sky Hybrid. Και στις 9 το βράδυ στην ελεύθερη τηλεόραση του Sky ο Ηρακλής υποδέχεται τον Βόλο Έλαμπετ. Μάλιστα. Μάλιστα. Και βέβαια έχει και την Τρίτη και την Τετάρτη και την άλλη Δευτέρα. Έχει ματσάκια full.

0: Νατάσα μου, μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Έτσι, γουστάρεις τα Dull Knives. Πασόκ παλιό, λέει ο Τσούβι.
1: Καλά.
0: Καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά για τις γιορτές σας. Ο Γιάννης από τον Γκάζη, σε ευχαριστούμε. Κάποιος ρωτάει αν θα ξαναφύγεις.
1: Όχι για πολύ. Δηλαδή κάτι Παρασκευό Δευτέρες, ας πούμε, κάτι τέτοια πράγματα. Όχι για πολύ. Όχι για πολύ. Ταπεινός Ντελιβεράς εδώ πέρα. Ο Κωνσταντέλης λέει κάτοικος Ντόρτμουντ. Τέλος, έκλεισε.
0: Έκλεισε.
1: Πώς φαίνεται ότι ρωτήσανε το chat GPT? Όχι, παιδιά, έχουν τον υπολογιστή. Έτσι τα μπαίνανε. Καλημέρα, Τιτάνες. Καλώς ήρθες, Μαρία. Άντερε, Πανούλη, φύγε. Γύρνα για να φύγω εγώ. 28 και σήμερα λέμε. Έχεις κανονίσει για Χριστούγεννα, εσύ. Ο Νίκος από την Νίκαια. Καρέτσες με Κωνσταντέλια, μόλις έγινα Ντόρτμουντ, λέει. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Ζαφύρα του Καλώστην. Καλώστην.
0: Καλώς και το Σωτήρι Ταμπάκο, βεβαίως, ο οποίος επίσης.
1: Βεβαίως. Να ανεμοδαρμένος και ο Σωτήρις Ταμπάκος. Δεν καταφέραμε να βρεθούμε κάτω στην Εύβοια. Μην γλύψεις, λέει το Τζόλ, δεν θα έρθει στην ΑΕΚ. Τι θέλω να κάνω. Ό,τι θέλω θα κάνω, δεν σε ρωτήσω. Έτσι. Να χαιρόμαστε τις γιορτές μας, βεβαίως. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις ευχές που μπήκατε στη διαδικασία. Να στείλετε μηνύματα, ευχές, έτσι. Καλή και θετική διάθεση. Αυτά,
0: ενέργεια, ναι.
1: Αυτά τα θέλουμε πάντα, να ξέρετε. Αν έρθουν τα μάτια του κυπέλου, ισόπαλα, έχουμε κατευθείαν πέναλτι.
0: Α, μάλιστα.
1: Νομίζω κάτι είχαν πει πέρσι γι' αυτό. Έχω την εντύπωση πως ναι. Ο Δαμιανός λέει: Μαρία, καλή αρχή. Όχι, δεν μας έλειψε ούτε το ψυγείο, ούτε η καφετιέρα. Έπρεπε να γυρίσουμε και γι' αυτό ήρθαμε από το φθινόπωρο Μάλμε. Πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα και στο Λάμπρο. Όχι, καλό όχι.
0: Όχι.
1: Μαρία, όχι. 12/9 έχω να πάω σε γάμο στην Κάριστο. Θα πάμε από την προηγούμενη στο Μαρμάρι. Ο Στήμιος ακροάτης της εκπομπής αυτής. Έχεις να προτείνεις κατάλημα και μαγαζί για φαγητό στα δύο μέρη. Για Κάριστο, όχι, δεν έχω τίποτα να προτείνω. Φυσικά, εκτός βέβαια από το Χόνι, που είναι μεταξύ Μαρμαρίου και Καρίστου. Και τώρα θα πούνε όχι είναι στην Κάριστο, όχι είναι στο Μαρμάρι. Τέλος πάντων, είναι κάπου στη μέση.
0: Το διεκδικούν οι δύο.
1: Το Χόνι, παιδιά, πηγαίνετε στην κυρία Ολυμπία, θα πείτε από Ζαφυρά του έρχομαι. Αυτό δεν θα σας κεράσει. Ούτε εγώ θα σας κεράσω. Αλλά τέλος πάντων.
0: Θα σας προσέξει.
1: Πείτε μια καλή κουβέντα, ναι, θα σας προσέξει. Πάντα τις προσέχει όλους, κυρία Ολυμπία. Θεά.

0: Όταν δεν είχε κόσμο η αστυπάλα και το μαρμάρι γινόταν χαμούλης, mm-hmm. χαμός, πραγματικός χαμός. Και παιδιά, αν θέλετε να πάτε στο μαρμάρι, γιατί σας έχω πρίξει τόσα χρόνια, βρείτε άλλη εποχή. Δηλαδή παραμαζευτήκαμε.
1: Τα μέσα Σεπτέμβρη που θα πάει ο φίλος.
0: Ωραιότατα, θα έχουν τελειώσει και τα μελτέμια, ωραιότατα, πάρα πολλοί κόσμος. Αστυπάλαια, όχι. Αστυπάλαια ήταν πολιτισμός, φίλοι. Mm-hmm. Και να βρεις
1: χαλαρώτης
0: και εξαπλώστρες έβρισκες και σε κανονικές τιμές τύπου 15 ευρώ έβρισκες και όχι...
1: Το σετάκι,
0: όχι, ναι, όχι να τις κοιτάξεις. Βεβαίως. Και πολύ καλές τιμές στο φαγητό και να φας έβρισκες, γιατί εντάξει, είναι, το καταλαβαίνω, είναι μακριά. Είναι ψιλοτσιμπημένα τα τακτοβουλικά. Βέβαια, στις ίδιες τιμές.
1: Με πέρσι.
0: Και με πρόπερσι.
1: Αχα, okay.
0: Ναι, στις ίδιες τιμές. Να τα λέω γιατί γκρινιάζουμε, αλλά είναι στις ίδιες τιμές. Τουλάχιστον για αυτά που έχω πάει σε ρί. Πάρα πολύ ωραία, όπως πάντα.
1: Πήγες αρχές Αυγούστου εκεί.
0: Πήγα την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Okay. Ναι. Βεβαίως έμαθα ότι εκτός από τον ιό μου ανακαλύψαμε και άλλο ταλέντο που μπορεί να κάνει τα ρεπό μας και μιλάμε πάντα για την κόρη του Ρίλου.
1: Στείλω την άλλη εβδομάδα που θα σε μόνη.
0: Φέρτη μου την Παρασκευή. Φέρτη μου την Παρασκευή. Να περάσει να κυλήσει η ζούλα. Και έτσι είναι, παιδιά, ετοιμάζουμε την επόμενη γενιά. Γιατί έρχεται η σύνταξη. Έρχεται η απόσυρση. Έχουμε κάνει τα πλάνα.
1: Τι ωραία που τα λέει αυτό το κορίτσι.
0: Έχω έρθει με καλή διάθεση.

0: Παντελή από το Χολαργό λέει ότι δεν έκανε καν ούτε ένα λάθος αμυντικά.
1: Ναι, παιδιά. Ήταν να τον πιει στο ποτήρι. Πραγματικά. Και μπράβο στο παιδί. Α, ωραία, λέει. Επιστρέψατε. Ευτυχώς είδα το story. Mm-hmm. Ωραία, βεβαίως. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλή χρόνια σας πολλά. Ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα. Με τον Αϊκάρχη Μπίλιο, λέει. Μιλάει κανείς εκεί στο κοιτινό μονοπάτι του Sport FM. Τι κάνει μορφή. Είναι μια χαρά αυτό το παιδί. Mm-hmm. Είναι μια χαρά στην κρίνια του. Αυτό. Καλά είναι.
0: Κέρασε τον κόσμο, Μαριτσιγκούνα. Τόσα εκατομμύρια βγάζεις από τον Big Wings Sport FM. Τι λέτε.
1: Αυτοί που κεράστηκαν. Ξέρουν αυτοί.
0: Έπρεπε.
1: Λοιπόν. Το όνομα του τραγουδίου που έπαιζε 8 και 16 για πέσει εδώ.
0: 8 και 16.
1: Καλλιτέχνημα.
0: Κάτσε γιατί μας πήγες πίσω. Α, οι Cracked Actors in the Air.
1: Καλημέρα στο Βίρονα από τα Χανιά που αυτή την εβδομάδα θα μας ακούει από την Κέρκυρα λόγω διακοπών.
0: Ωραίος. Από τη μια άκρη στην άλλη.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ καλός.
1: Καλημέρα και στον Πάνο, καλημέρα και στο Μίλτο.

0: Λοιπόν, ζεστός ο καιρούλης βλέπω, 3 με 6 μποφόρ γενικότερα η ανέμη, οκ, βόρει πάντα. Και εκεί στην Πελοπόννησο να αναμένεται και με μεμονωμένες καταιγίδες βλέπω, ελπίζω όχι σαν αυτές τις, είδες τι έγινε έτσι στη Μάνη.
1: Στη Μάνη το είδα.
0: Εντάξει, απίστευτα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Μέχρι και γυναίκα μέσα σαν έξι χτύπησε κεραυνός ας πούμε.
1: Ακραίο, ακραίο.
0: Ακραία πράγματα.
1: Λοιπόν, είχαμε στη Bournemouth μία απόλυση. Καλοί άνθρωποι αυτοί που το σκέφτηκαν, μπράβο. Απέλυσαν 70χρονο.
0: Ορίστε.
1: Που δούλευε στην ομάδα όλη του τη ζωή. Για σχεδόν 60 χρόνια δούλευε ένας υπάλληλος, ο οποίος ενημερώθηκε για την απόλυσή του μέσω mail. Η είδηση της απόλυσης κοινοποιήθηκε, εννοείται, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έγινε ένας χαμός. Αντέδρασαν και οι οπαδοί της ομάδας. Ένας συγγενής του απολυθέντος χαρακτήρισε την απόφαση αειδιαστική. Έστειλε μήνυμα στον διευθύνοντα σύμβουλο της ομάδας, τον Τζιμ Φρεβόλα. Εκείνος απάντησε ότι, παιδιά, θα διερευνηθεί σε βάθος.
0: Σε βάθος.
1: Ναι, θα γίνει μια ΕΔΕ. Και ο σύλλογος, μετά από το χαμό που ξεσηκώθηκε, εξέδωσε μία δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι θα επικοινωνήσει με το μέλος του προσωπικού και με άλλους υπαλλήλους, γιατί είχαμε έτσι μαζικές απολύσεις.
0: Α, είχε πολλές.
1: Που είχαν παρόμοιες εμπειρίες. Παιδιά, δεν χωρίζουμε και δεν απολύουμε κόσμο με ένα μήνυμα.
0: Στα 70 γιατί δεν δουλεύει ο άνθρωπος, γιατί δεν βγαίνει στην τάξη.
1: Γιατί δούλευε στην Bournemouth, ρε φίλε. Δηλαδή, και δούλευε εκεί 50 χρόνια, 50 πλάς χρόνια. Προφανώς το έκανε και γιατί του άρεσε.
0: Είναι η ζωή του.
1: Ναι. Και σου λέει δεν φεύγει, δεν φεύγει, σε απολύουμε να φύγεις να πας να δεις τα εγγόνια σου. Αυτά.
0: Μάλιστα. Καλημέρα και την όμορφη Κεφαλονιά, λέει ο Αναστάσιος, που μένει στη Ρήγα της Λετωνίας, αλλά για 4 μήνες Κεφαλονιά. Τι λες τώρα, ωραίες διακοπές.
1: Για να λέμε την αλήθεια, δεν ξέραμε ότι γίνα σήμερα. Το κλάμα των Παοξίδων, λέει, θέλαμε να βάλουμε να ακούσουμε. Πέσαμε πάνω σας, sorry. Θα ήθελα να κρατήσετε έτσι μια χαμηλών των στάση. Γιατί ξέρετε αυτά. Αυτά γυρίζουν.
0: Κάνουν κύκλους.
1: Karma is a bitch, να ξέρετε. Έτσι. Έτσι. Δεν θέλω τέτοια πράγματα.
0: Μη χαίρεστε τέτοια... με τη θλίψη των άλλων.
1: Έτσι.
0: Δείχνει πολλά για εσάς βασικά.
1: Ακριβώς. Μαρία, έφυγε και έπεσε ο αέρας στο μαρμάρι. Υπέροχα θα περάσουμε, λέει ο Χρήστος από το φίλια. Το ήξερα, το γνώριζα.
0: Το περίμενα.

0: Βλέπω λοιπόν τώρα τίτλο εδώ στο site. Τσακώθηκαν οι δύο σύζυγοι του Χασάν Χασάν, ο ίδιος κατέληξε στο νοσοκομείο.
1: Παιδιά, θέλω να σκύψουμε πάνω από αυτό το οικογενειακό πρόβλημα. Έτσι, και να δείτε πόσο καλά είστε εσείς που τσακωνόσετε μόνο με μία σύζυγο.
0: Μόνο με μία σύζυγο.
1: Έτσι, τι λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, να εκτιμάμε αυτά που έχουμε. Βεβαίως, ο Χασάν Χασάν, γνωστός και από το πέρασμα από τον ΠΑΟΚ, πέρασε και από το Παγκόσμιο Κύπελο. Λοιπόν, προβλήματα. Λιποθύμησε κατά τη διάρκεια έντονου καυγά που ξέσπασε ανάμεσα σε μέλη της οικογένειάς του και το δουλεύει και λέει: εντάξει, παιδιά, συμβαίνουν αυτά στις οικογένειες. Όμως η εμπλοκή αφορά τις δύο γυναίκες του, την Ντάνα Ντάμ. Απαντάμ.
0: Με την οποία έχει δύο παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Και την
1: Χαουιντά Ελ Γκαρμπαουί.
0: Με την οποία έχει τέσσερα παιδιά.
1: Έχει δε.
0: Έξι το σύνολο.
1: Έξι παιδιά.
0: Αμέ.
1: Δύο σύζυγοι, δύο πεθερές. Σκέψη πόσους γαμπρούς, συνυφάδες, αυτό. Θα κάνουμε το τραπέζι σε κλειστό κύκλο.
0: Κλεισμένα γήπεδο,
1: αυτό.
0: Ξέρω, όλοι.
1: Παιδιά, δεν είναι ότι πήρε έκταση ο καυγάς, ας πούμε, γιατί δεν κατέβασε κάποιος τα σκουπίδια ή τέλος πάντων ξέχασαν να πάρουν γάλα. Παρενέβη αστυνομία.
0: Και ήταν σε έξω, δεν ήταν στο σπίτι όλο αυτό από ό,τι βλέπω από το ένα.
1: Υπάρχει βίντεο.
0: Ναι. Ήρθαν στα χέρια και η αστυνομία τους χώρισε, λέει.
1: Μάλιστα. Υπάρχει, λέει, διχογνωμία για το αν η Χαουίντα εξακολουθεί να είναι σύζυγος ή αν οι δυο τους έχουν προχωρήσει σε διαζύγιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Οικογενειακές ιστορίες. Αυτό είναι οικογενειακές ιστορίες.
0: Τι κάνετε εκεί, παιδιά, στο κανάλι, κάντε κάτι.
1: Αυτά είναι προβλήματα.
0: Μαρία, λέπες ένα προορισμό για οικογένεια με βρέφος.
1: Το σαλόνι σας.
0: Να το πάνε να κάνω ένα μπανάκι, μωρέ το παιδί.
1: Με βρέφος.
0: Το σαλόνι σας.
1: Με βρέφος. Πόσο είναι το
0: να γνωρίσει τη θάλασσα.
1: Να λίγο, γνωρίσει τη θάλασσα, όλη τη ζωή μπροστά του.
0: Εντάξει, περίμενε.
1: Το θέμα είναι
0: το όλη τη ζωή μπροστά του είναι λίγο σχετικό. Προχτές ο Τραμπ έλεγε ότι θα ανακηρύξω σύντομα τα στενά του Ορμούζ ως Αμερικανική επικράτεια.
1: Είστε και οι πιγκουίνους σαν την Γκρινλανδία.
0: Λέει ότι δεν θα κάνουμε ασκήσεις με τους νότιο-κορεάτες που
1: θα πάμε κατευθείαν στη...
0: Γιατί είμαστε πολύ φίλοι με τον βόρειο Κορεάτη.
1: Μάλιστα. Ναι. Οπότε ναι, το έχει όλη τη ζωή μπροστά του, είναι σχετικό για όλους μας.
0: Ναι. Οπότε άσε το παιδάκι να παρακαλέσει.
1: Έχει δίκιο. Όχι, θέλουν και αυτοί λίγο να νιώσουν λίγο ζωντανοί οι άνθρωποι που μόλις κάνανε παιδί. Το θέμα είναι ότι όταν κάνεις διακοπές με παιδιά, παίρνεις πάρα πολλά πράγματα από το σπίτι μαζί. Πορτεμπέ, κούνιες, αυτό. Σκεύη να λιώσεις το φαγητό του. Και αυτό είναι μια μικρή μετακόμιση.
0: Εγώ θα πω ότι είναι οποιοδήποτε μέρος στην Πελοπόννησο, τέλος πάντων, μπορείτε να πάτε έτσι με το αυτοκίνητο. Καλό είναι να μην πάρετε πλοίο, ας πούμε, να φύγετε.
1: Εντάξει.
0: Κάτι να συμβεί, να υπάρχει κοντά ένα νοσοκομείο.
1: Αυτό, τα βασικά.

0: Καλά. Αν έκανε καμιά δουλειά σε το δικό σας το ωράριο και βγάζε λεφτάκια σαν τα δικά σας και 100 χρονών θα δουλεύει.
1: Αδερφέ,
0: έτσι όπως το λες.
1: Όπως το λες. Μεγάλες αλήθειες από τη ζαφυρά του για τις συζύγους του Χασάν. Κάτσε να πάρω τη γυναίκα μου ένα τηλέφωνο. Καλή είναι τώρα που το ξανασκέφτομαι.
0: Έτσι, παιδιά. Έτσι. Να πει συγγνώμη και ευχαριστώ. Ναι. Για ποιο λόγο, ξέρεις.
1: Ξέρω εγώ, μωρό μου, μην ανησυχείς. Για βρέφος λέει κάποιος στο τολό.
0: Ναι,
1: okay. Μια καλή επιλογή.
0: Ναι, παιδιά. Αυτό που είπε και ο Ρίλος, άμα δεν μπαίνει σε καράβι. Ναι. Και κυρίως δεν είναι η ταλαιπωρία του μπες βγες, είναι και του αν χρειαστεί να γυρίσεις πίσω νωρίτερα από το έτσι προβλεπόμενο.
1: Και ακόμα καλύτερα εμείς που δεν έχουμε κανένα σύζυγο. Ναι, Μαρία, ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο, ούτε αυτό το καλοκαίρι με παντρεύτηκε τέλος πάντων. Αυτή τη σεζόν θα σταματήσω τις γραφικότητες με την ανυπαντρία μου.
0: Να σου πω κάτι, γύρισε το. Γύρισε το. Εσύ δεν τον παντρεύτηκες.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Δεν είναι ότι αυτό δεν σε παντρεύτηκε. Εσύ δεν τον παντρεύτηκες.
1: Δεν θα σε παντρεύτω. Ανύπαντρο, θα σε έχω μια ζωή, πες του.

0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε σε αθλητική ενημέρωση με την Σοφία Θεοδωράκη που είναι εδώ πέρα. Μια πνοή νεότητα ζωντάνια αισιοδοξία. Αλλά πριν από αυτό ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το αθλητικό στοίχημα στην BWIN άλλαξε. Με το BWIN Player Pro Powered by Opta ζει στη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head-to-head στατιστικά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.